0: Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενη από την Αυστρία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια ρωσικού πλήγματος με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά, στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα προχώρησαν χθες οι αρμόδιες αρχές. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 28 και 47 ετών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Λαύριο κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Επιπλέον, ένας 87χρονος συνελήφθη στο παλαιομονάστηρο Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την καύση μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Ένας άνδρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία, με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε χθες βράδυ ένας άνδρας 60 ετών που καταπλακώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από γεωργικό ελκυστήριο στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σκηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, Super Bet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι είπα?

0: θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Από χθες είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, δεν τους έχουμε γνωρίσει, αλλά είναι σαν να τους ξέρουμε τόσα χρόνια.
0: Γιατί έχουμε ξενυχτήσει μαζί τους.
1: Βέβαια, ειδικά δεκαετία του 90, είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία που αρχίσαμε να βγαίνουμε. Μαζονάκης. Μέχρι και σήμερα. Έτσι.
0: Μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, 33 χρόνια καριέρας.
1: Είναι πολλά χρόνια που έχουν σημαδέψει και εμάς, όλο τον κόσμο. Και όταν ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος έδινε πολλά και πολλά να δώσει και τον παρακολουθούσαμε και στον Sky, δύσκολα το. Βέβαια υπάρχουν τα τραγούδια του, έτσι.
0: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή.
1: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή. Τραγουδάρες.
0: Τραγουδάρες, κομματάρες.
1: Ναι.
0: Φοβερή προσωπικότητα ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Πέρασε ένα τελευταίο δύσκολο χρόνο. Διάφορες προσωπικές περιπέτειες και έφυγε χθες με αυτόν τον τρόπο που ακόμα διερευνάται.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο και ακόμα και εκεί. Δίνεται ένα παράδειγμα, γιατί ακούμε τους γιατρούς από το πρωί που λένε ότι αυτή η διαδικασία, η πλασμαφαίρεση, είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική επέμβαση που πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, που υπάρχει team. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και τώρα γίνεται μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε αυτό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Πέμπτη σήμερα, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά.
0: Ναι, 10 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
1: Αύριο ανοίγουν, θα σου πω, πέρα πάω το γιο μου σχολείο αύριο.
0: Αγιασμοί.
1: Θα έρθω πολύ νωρίς αύριο, αλλά πιο αργά.
0: Αύριο εύκολη μέρα, αγιασμός είναι.
1: Αγιασμός, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και βιβλία.
0: Τα δύσκολα από Δευτέρα.
1: Θα πρέπει να ανοίγουν τα βιβλία από εβδομάδα.
0: Και να ανοίγουν στο σχολείο, να ανοίγουν και το βράδυ για διάβασμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στο ένα μικρόφωνο είναι Αντώνης Ατζολέτος.
1: Το άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή μέχρι τις 11 για να από τον Εξώστη να δούμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε και τα πρόσωπα και τα όσα συμβαίνουν. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου στο 210-48-0170-174. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και μέσω Viber βλέπω πλέον στον αριθμό 698-123-1003 μπορείτε επίσης να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, ακόμα και βίντεο. Επαναλαμβάνω 698-123-1003. Εντάξει, πάμε γρήγορα στον Εξώστη, γιατί είναι ήδη και τέταρτο και έχουμε να παίξουμε πάρα πολλά ηχητικά και πολύ ωραία ηχητικά, γιατί το είχαμε πει, το είχαμε προβλέψει, καλά όλος ο κόσμος το είχε προβλέψει, ότι ο Τσίπρας θα απαντήσει με τραγούδι στον Μητσοτάκη. Δίδυμα, φεγγάρι αυτός.
0: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».

0: Μερακλής ο πρόεδρος, Αντώνη.
1: Μερακλής, το ακούσαμε από την Κλικερία. Είναι μουσικές αυτές οι εκλογές, Γιάννη. Το έχεις καταλάβει. Έτσι κάθε μέρα παίζουμε ένα τραγούδι.
0: Και νομίζω έτσι θα πάει, γιατί και οι πολιτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτό το λίγο πιο χαλαρό που χρειάζεται. Να προσεγγίσουμε λίγο και τους νέους, να δείξουμε και ένα άλλο προφίλ. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ένας απαντάει στον άλλο, να ψάξει να βρει κάτι πιο έξυπνο από αυτό που έχει προηγηθεί.
1: Και θα κάνουμε και ένα ποτπουρί με όλα τα τραγούδια κάποια στιγμή.
0: Το CD των εκλογών.
1: Βέβαια.
0: Και να παίζουν όλα τραγούδια. Βέβαια, το μου φάγε στο δαχτυλίδι, έλεγαν οι άλλοι τώρα με τις τυρίδες με αυτά, μήπως δεν κόλλαγε η Αναστασίου που είχε πήγε τα βραχίδια της γιαγιάς της.
1: Εγώ αυτό σκέφτηκα. Το πήγε στις τυρίδες, μόνο σου το πήγε στις τυρίδες. Δεν ρωτήθηκε χτες για τις τυρίδες. Τώρα που το σκέφτομαι, ρωτήθηκε.
0: Εσύ έβλεπες 4 ώρες. Εγώ κάποια στιγμή δεν άντεξα. Όχι, στο δελτίο.
1: Στις 2,5 ώρες σταμάτησα. Δεν γινότανε. Τα γύρωτα, ρε. Τα
0: υπόλοιπα
1: η
0: χρυσά μπάτου που ήταν πάνω.
1: Ναι, ακριβώς. Τα υπόλοιπα η χρύσα. Και βέβαια νομίζω ότι μένει να συζητήσουμε εδώ μαζί κάτι που το έχουμε συζητήσει σχετικά με τις συνεργασίες και το άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κοίτα να δεις. Τι είδες ο πρόεδρος? Είναι ανοιχτός στις συνεργασίες.
1: Ο πρόεδρος βλέπει.
0: Τα λέω ότι είναι ανοιχτός στις συνεργασίες ο πρόεδρος.
1: Για πάμε να ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αν έρθει. Να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει ανταπόκριση, επαναλαμβάνω, το είπα και σε μια προηγούμενη ερώτηση, θα υπάρξει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα πάμε ξανά σε εκλογές.
0: Επειδή έχει χιούμορ ο πρόεδρος, περίμενε να πει: ρε παιδιά, το 80% πρόγραμμα ίδιο έχουμε. Ελάτε. Συγγνώμη.
1: Αφού σας το κάναμε copy-paste, λέτε εσείς.
0: Ναι, άρα. Πού είναι το πρόβλημα να συνεργαστούν, δεν καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, έτσι. Το Σάββατο θα πει το πρόγραμμά του Ανδρουλάκης. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τα ίδια. Ναι. Αποδείξεις.
0: Κοίτα, να δεις, μπορούμε να κάνουμε και να το επεκτείνουμε και να βάλουμε και το Μητσοτάκη και να δούμε και εκεί που ταιριάζει ο Ανδρουλάκης. Οπότε να καταλάβουμε πόσο από το Πασόκ θα πάρουν στο ΣΥΡΙΖΑ και πόσο. Και μετά, Δημοκρατία.
1: Και μετά τους βάζεις το ερώτημα, μα γιατί δεν θα συγκυβερνήσετε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ίδιο πρόγραμμα.
0: Αντώνη, μου αλλάζουν.
1: Υπάρχει πρόβλημα με τον αρχηγό.
0: Βέβαια. Αντώνη, μου αλλάζουν τα πράγματα λίγο.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί χθες είδα τη δημοσκόπηση στο ΣΤΑΤ. Αυτός που τσιμπάει είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα σου πει, ορίστε, λέτε, εγώ ανεβαίνω.
1: Και γίνει αρχικά μια σύγκριση με τη δημοσκόπηση του ΣΤΑΡ του Ιουνίου.
0: Για την
1: GPO. Ενώ είχε δημοσιευτεί, αν δεν κάνω λάθος, και στο Άι Εφημερίδα, που ήταν του Ιουλίου, και εκεί δείχνει ότι όντως τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ. Mm. Και πέφτει 0,6 η Ελλάς.
0: Ναι, ανεβαίνει 2 μονάδες το ΠΑΣΟΚ.
1: Κάτσε, γιατί αυτό που είπε, αν είμαστε πρώτοι, κάτσε να είσαι δεύτερος τελικά.
0: Ναι, έτσι όπως πάει, άτσε, μην ανοίγεσαι. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει ανέβει ακόμα στη ΔΕΘ.
1: Ναι, δεν έχει ανέβει.
0: Να κάνει ομιλία, να πει.
1: Μπορεί
0: να
1: αυτό να είναι καλό, βέβαια, δεν ξέρω.
0: Ναι, να κάνει συνέντευξη τύπου. στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, να το πούμε, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Θα απαντήσει και σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος νομίζω το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Για να δούμε.
2: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι η δική μας η πρόθεση. Αν θέλετε και ο στόχος οι δεύτερες είναι να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφινιστεί το τοπίο στους πολίτες, η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Σου λέει, αν δεν κερδίσω στους πρώτες, θα κερδίσω στους δεύτερες.
1: Ναι.
0: Τόσο χαλαρός κατεβαίνει στο γήπεδο.
1: Ή σου λέει, εγώ βλέπω το Μητσοτάκη βάζει το δίλημα σταθερότητα, μην πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ενδεχομένως σου λέει, τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές, τώρα μην βγει τίποτα από το καπέλο περίεργο. Πάμε σε δεύτερες εκλογές, λέει αυτός.
0: Εντάξει. Έτσι όπως είναι και τα ποσοστά, είναι και μια στρατηγική που τον βολεύει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακόμη και δεύτερος να είναι και στις δεύτερες, θα είναι σίγουρα με ένα ενισχυμένο ποσοστό. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ο δεύτερος, αν η Νέα Δημοκρατία φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, πολύ δύσκολο να έχει αυτοδυναμία, πάμε σε δεύτερες εκλογές, αυτός που είναι δεύτερος, τον τρίτο, δηλαδή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, θα τον σαρώσει.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτός μπορεί να επικαλεστεί ότι εγώ μπορώ να χτυπήσω το Μητσοτάκη. Τώρα αν είναι
0: και
1: με μία μονάδα.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Ναι, αν είναι με μία μονάδα διαφορά, εκεί πάλι θα παιχτεί το παιχνίδι έτσι. Θα είναι όμως δεύτερος.
0: Θα είναι όμως δεύτερος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Γιάννη, τι γίνεται στην κυβέρνηση? Έχουμε κάποιες δηλώσεις, έχουμε απαντήσεις από άλλα στελέχη.
0: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
1: Α, στις οικογένειες, ναι. Μια ανησυχία βλέπω. Μια ανησυχία. Βέβαια, αυτοί που αντιδρούν στις δηλώσεις των υπουργών που τις κάνουν έχουν και ένα δίκιο.
0: Κοίτα, είναι δύο δηλώσεις, θα τις ακούσουμε. Η μία του κ. Φλωρίδη και η άλλη του κ. Γεωργιάδη, που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. Κυρίως, πρέπει να σου πω, επειδή συζητήθηκε και στο κεντρικό πυρήνα της κυβέρνησης, δεν έμεινε μόνο οι απαντήσεις που θα ακούσουμε στα πάνελ, δεν διαφωνούσαν με την ουσία, αλλά το ύφος ενόχλησε. Και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν τα διλήμματα ή οι δυνατότητες της κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι εξωστρεφής. Δεν μπορεί να το συγκρατήσει αυτό. Οπότε περιέγραψε την κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Και ο κύριος Φλωρίδης είπε τι θα γίνει από τους απέναντι. Πάμε να τα ακούσουμε με τη σειρά. Ωραία. Γιατί στον έναν, στον κύριο Φλωρίδη, απαντά ο κύριος Πλεύρης και στον κύριο Γεωργιάδη απαντά ο κύριος Οικονόμου.
3: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
4: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
5: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
6: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο τιμώνουν.
0: Λοιπόν, σκληρές απαντήσεις.
1: Εντάξει,
0: κυρίως του κύριου Οικονόμου προς τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, εντάξει τώρα, συγκλονιστική εφημερία και...

0: εξηγούσε γιατί το λέει αυτό, τι σημαίνει αυτό, αλλά εγώ στέκομαι περισσότερο στο πώς ο οικονόμου απάντησε και αντέδρασε.
1: Ναι, ναι,
0: στη δήλωση Γεωργιάδη.
1: Ήταν εδώ, ναι, ναι, ήταν πολύ σκληρή απάντηση και κράτησε ξεκάθαρες αποστάσεις.
0: Το εσωκομματικό κλίμα είναι που αποτυπώνεται περισσότερο από αυτή την κόντρα.
1: Ναι, σαφώς. Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα. Σαν σήμερα.
0: Μεγάλη μέρα.
1: Μεγάλη μέρα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σαν σήμερα.
2: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
0: Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
1: Εντάξει, τα έλεγε τότε. Πήγατε να το φάτε τον άνθρωπο.
0: Το είπε σαν σήμερα το 2009 στην Κοζάνη. Σε προεκλογική ομιλία εν ώψη των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009, που ήρθε καβάλα στο άρμα το Πασόκ.
1: Καβάλα στο άρμα.
0: Λέγοντας ότι λεφτά υπάρχουν.
1: Το παλιό Πασόκ.
0: Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό θα δώσουμε σε όλους.
1: Εκεί έμεινε 2 χρόνια στην εξουσία.
0: Και σε 10 μήνες μπήκαμε μνημόνιο. Τι σε 10, σε 8.
1: Ναι, και μετά έπεσε κιόλας. Καστελόριζο. Καστελόριζο έχει πάει και ο Μητσοτάκης.
0: Θα πάει.
1: Και ο Μητσοτάκης.
0: Αλλά πάει για άλλο λόγο. Θα πάει για άλλο λόγο.
1: Μην κάτσει εκεί πάλι μπροστά από τα σπιτάκια.
0: Δεν είμαστε εκεί, Αντώνη. Μην συγκρίνουμε λάθος πράγματα.
1: Γιατί χτες ο Τσίπρας είπε ότι ζούμε ένα αόρατο μνημόνιο για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν την έπιασε αυτή την ατάκα. Έπρεπε να την κόψουμε για αυτή.
0: Αόρατο μνημόνιο.
1: Αόρατο μνημόνιο.
0: Άρα, εκεί όμως λέει ότι εγώ κυβέρνησα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Άρα και ο Μητσοτάκης σε δύσκολες αφού έχουμε αόρατο μνημόνιο.
1: Τι θα ακούσουμε και το επόμενο τώρα ή θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι λες, θα προλάβουμε.
0: Γιατί έχουμε τώρα και άμα χρειαστεί και μετά.
1: Ωραία, τώρα πάμε.
3: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι.
1: Ναι, ναι,
3: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
1: Βάσκια Αναστασίου, υπέροχη δήλωση.
0: Όχι. Κέλλη Σταμούλη.
1: Κέλλη Σταμούλη. Sorry, ναι.
0: Το μυαλό σου το έχει συνέχιση τη Βάσκια Αναστασίου.
1: Ναι, γιατί έχουμε παίξει και παλιότερα ηχητικά. Ζητάω συγγνώμη τη Βάσκια.
0: Κέλλη Σταμούλη, πολιτεύτρια Αλφα Αθηνών.
1: Ναι. Το έχω σημειώσει και λάθος.
0: Κέλλη Σταμούλη.
1: Ναι.
0: Ζαχαρούχο γάλα.
1: Έχουμε ξαναπέξει και κέλλη.
0: Ναι, εννοείται. Και θα παίξουμε πάλι, είμαι σίγουρος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης των τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά, χθες το μεσημέρι σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιάς στο Κιλκής. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλή Ταχέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στόων της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας άντρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε εδώ στο Sky 100,3 στον Εξώστη. Ακούσαμε πριν από λίγο και τα ηχητικά του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, που αναφέρθηκε αρκετά στο Πασόκ Γιάννη, όχι με άσχημα λόγια, καθέ άλλο.
1: Πάντως με τον έναν τον άλλο τρόπο όλοι στο Πασόκ αναφέρονται.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι.
1: Και ο κ. Μητσοτάκης στην Κυριακή συνέντευξη τύπου και ο κ. Τσίπρας χθες.
0: Εντάξει. Αναφέρθηκε και πολύ και στο Μητσοτάκη βεβαίως, εννοείται, αλλά και το Πασόκ είχε την τιμητική του. Και είναι μαζί μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ, να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ. Με βρίσκεται στην Μπέλα.
0: Α, μάλιστα. Περιοδία.
2: Ναι. Όπως ξέρετε, το Πασόκ σταρώνει τη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εβδομάδα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, σήμερα θα επισκεφτεί τα περίπτερα, και ήθελα να ξεκινήσω από τη χθεσινή αναφορά που έκανε στο Πασόκ, που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα άνοιγμα, δηλαδή είπε ότι αν εγώ βγω πρώτος θα μιλήσω με όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, συμπεριλαμβανομένου και του Πασόκ, και μήπως θα βρούμε να κάνουμε μαζί μια συγκυβέρνηση. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Όχι, νομίζω ότι αυτό που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβλύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος και ότι το Πασόκ και τα άλλα κόμματα έχουν λήξει, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο, αλλά επειδή αναφερθήκατε στο ότι όλοι ασχολούνται με το Πασόκ, θα σας πω ότι ασχολούνται πολύ. Δηλαδή, κυρία Τζολέτο και
1: κυρία Πατέλη. Αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί έκανε μια μικρή διακοπή, φαντάζομαι είστε και στον δρόμο στην περιοδία.
2: Ναι. Έλεγα ότι δεν ξέρω από ποιο σημείο και μετά δεν με ακούσατε, αλλά η άμβλυνση αυτών που έχουν υποθεί μέχρι τώρα εναντίον του Πασόκ από στελέχη της Ελλάς, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σας θυμίζω ότι έχει πει ότι όλα τα άλλα κόμματα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και δεν υπάρχουν κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι προσπάθησε να κάνει μια άμβλυνση, γιατί κατάλαβε ότι δεν συμφέρει αυτού του είδους η προσέγγιση. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμη, γιατί είπατε ότι και η Ελλάς και ο Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης ασχολήθηκαν με το Πασόκ. Ασχολούνται με πολλούς τρόπους και όχι πάντα έντιμους. Θέλω να κάνω μια αναφορά στις τεχνές δημοσκοπήσεις. Προσέξτε. Ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν δημοσκοπήσεις έχοντας μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παρουσιάζονται καρτέλες με το πώς προσέλαβαν οι πολίτες την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδουλάκη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Γίνεται δυστυχώς, κυρία Διαμαντοπούλου. Έχετε δίκιο, δεν είναι σωστό, δεν είναι επιστημονικό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Ωραία, αυτό λοιπόν να το υπογραμμίσουμε και νομίζω ότι και οι ίδιες οι δημοσκόποι πρέπει να πάρουν θέση σε αυτό. Γιατί έγιναν δύο πράγματα. Το ένα ήταν, υπήρχε καρτέλα που έλεγε πώς προσέλαβε ο κόσμος το πρόγραμμα του Πασόκ και την ομιλία Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκης θα μιλήσει το Σάββατο. Και το δεύτερο είναι ότι παρουσίασαν ότι τη σύγκριση ανάμεσα στην δημοσκόπηση που έβγαλαν τώρα και μια δημοσκόπηση του Ιουνίου. Όχι του Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία το Πασόκ έχει αύξηση 2 μονάδες. Δηλαδή, εγώ ξέρετε ότι πολλές φορές έχω πει ότι σέβομαι τις δημοσκοπήσεις, κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εδώ ξεπερνούμε τα όρια, δηλαδή κατασκευάζουμε εικόνα.
1: Να μην όμως στα νούμερα στα οποία αναφερθήκατε. Μάλλον, επειδή ανοίξατε τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να επανέλθουμε μετά στο θέμα των συνεργασιών. Το Πασόκ, παρότι ο κ. Μανολέξης όντως δεν έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, δείχνει μια άνοδο 2 μονάδων. Πιστεύετε ότι και μετά την Θεσσαλονίκη και τα όσα έχετε να παρουσιάσετε εκεί, το Πασόκ μπορεί με αξιώσεις να υπερκεράσει τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει μείνει σταθερά στη δεύτερη θέση από τη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα του?
2: Ναι, θα σας πω ότι είναι η στιγμή που αξίζει πλέον να κάνουμε μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας χθες σε μεγάλο μέρος της ομιλίας του αναφέρθηκε στο θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Αυτό δεν είναι ένα νέο θέμα. Ίσως να θυμάστε ότι εμείς με το Δίκτυο είχαμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου και εγώ έχω πάει στη Γαλλία, έχω βρεθεί με τον Ζουκμάν. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες τις δυτικές κοινωνίες. Και υπενθυμίζω ότι το 2024 η G20 δηλαδή οι μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, έβγαλαν μια ανακοίνωση για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και η φορολόγηση αυτή έχει διάφορα προβλήματα, δεν είναι η στιγμή να τα αναφέρουμε, αλλά είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολεί τον δυτικό κόσμο. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό θα ανακοινώσει και θα εξηγήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πώς δημιουργείται αυτός ο πλούτος, γιατί δημιουργείται από λίγους και γιατί είναι τόσο μεγάλος. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί που ουσιαστικά ορίζουν την λειτουργία του ανταγωνισμού και τη λειτουργία των επενδύσεων. Γιατί δημιουργούνται ολιγοπόλια και καρτέλ και αυτά ουσιαστικά λιμένονται τον πλούτο μιας χώρας και συσσωρεύουν τεράστια κεφάλαια. Πάμε λοιπόν και στο θέμα της φορολόγησης, αλλά πάμε ουσιαστικά στο θέμα του πώς λειτουργεί η οικονομία. Και εμείς θέλουμε να υπάρξει, ξέρετε, όταν ήμουν επίτροπος, ο Μάριο Μόντι ήταν επίτροπος ανταγωνισμού και τότε είχαμε κάνει μια κοινή ανακοίνωση που έλεγε πόσο σημαντικό για το κοινωνικό κράτος είναι η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και εκεί είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Γιατί έχουμε τόσα καρτέλ στην Ελλάδα? Γιατί δημιουργούνται τόσο ολιγοπόλια τα οποία ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης?
1: Φαντάζομαι όμως, για να επιμείνω, ότι από τη στιγμή που σε μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ λέτε ότι το κ. Τσίπρας έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας, φαντάζομαι μπορείτε να τα βρείτε και εκεί που υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
2: Ναι, εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου ότι στα θέματα που ανακοίνωσε, δηλαδή στα θέματα της ενέργειας, σε ορισμένα άλλα ζητήματα, αντέγραψε το 80%. Δεν είναι του συνόλου του προγράμματος, γιατί είναι πολλά από αυτά που έχουμε πει, στα οποία δεν αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας.
0: Άρα, κυρία Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνω ότι στο πρώτο ερώτημα, σε αυτό το κάλεσμα εισαγωγικά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, αν γίνουν έτσι τα πράγματα και έχει ένα ποσοστό που μπορεί να καλέσει εσάς για να κάνετε μια συγκυβέρνηση, η απάντηση είναι όχι.
2: Κοιτάξτε, δεν θα απαντήσω σε κάτι που ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι ήρθε για να ξαναφτιάξει τη δημοκρατική παράταξη, θα βγει πρώτος και θα καλέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές, όπως και όλα τα άλλα κόμματα, τη λογική του να αναδείξει το πρόγραμμά του και να λειτουργήσει με την αυτονομία και της πολιτικής του και της ιδεολογικής του θέσης για να πείσει τους πολίτες. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
0: Επίσης, με αφορμή την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, βγάλετε μια δήλωση από το ΠΑΣΟΚ, μια ανακοίνωση. Πιστεύετε πως όντως ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με ρωτάτε εμένα. Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο ιδεολογικός ινστρούκτορας της Ελλάς. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το γενέθλιο προσκλητήριο. Αυτός τα έγραψε. Αυτός θα σας απαντήσει. Έτσι, δεν είναι να απαντήσουμε εμείς. Αλλά δίνει πάτημα για να γίνουν κάθε είδους σκέψεις και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως ήταν σωστή, επειδή το τσέκαρα και εγώ, όντως όταν ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 13 Ιουλίου, όντως ήταν μέσα στους 400 ο κύριος Σιακαντάρης. Τώρα δεν είναι, άμα ψάξει να το βρει κανείς. Είναι γεγονός αυτό.
1: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας ρώτησε ο Αντώνης πριν για τις συνεργασίες. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που είναι μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, θα έκανε ένα ανάλογο κάλεσμα σαν αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας χθες προς το ΠΑΣΟΚ?
2: Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μπαίνουμε και στην καινούργια σεζόν και είμαστε και στην προεκλογική περίοδο. Προσωπικά δεν θέλω να μπω ξανά στο ίδιο τρυπάκι, να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις και να πω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θέλω να επικεντρωθούμε, νομίζω αυτό είναι το σωστό, να επικεντρωθούμε στο τι λέμε, στο ποιοι είμαστε, στο πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο για να φτάσουμε στις εκλογές.
0: Σε σχέση όμως με τα ποσοστά, επειδή εσείς αναφερθήκατε στη δημοσκόπηση που έγινε χθες από την GPO, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για το ΠΑΣΟΚ που χτυπάει ένα καμπανάκι προκειμένου να έρθει ξεκάθαρα δεύτερο, προκειμένου να αποκτήσει ένα ποσοστό το οποίο θα φαίνεται ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία?
2: Στις χθεσινές δημοσκοπήσεις αναφέρθηκα για να δείξω ότι λειτουργήσαμε χωρίς κανόνες, για κανέναν άλλο λόγο.
1: Με το δεδομένο ότι για να πετύχετε τους στόχους σας χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη επίδειξη ενότητας. Πιστεύετε ότι κάποιες στιγμές το ΠΑΣΟΚ χάνει αυτό το μήνυμα από τις δηλώσεις κάποιων στελεχών σας?
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κανένα κόμμα το οποίο να μην έχει στιγμές στις οποίες υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφωνίες ή και συγκρούσεις. είναι μέσα στην πολιτική ατζέντα και είναι από τα πράγματα που έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αυτό είναι διαφορετικό από το να έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές εσωτερικές. Και αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή το πολιτικό μας πρόγραμμα, οι βασικές πολιτικές μας θέσεις είναι συμφωνημένες από όλους. Επομένως θα έλεγα ότι υπάρχει στην ουσία και στη βάση η ενότητα που είναι αναγκαία για να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε κάποια έκπληξη από τις ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
2: Με την έννοια του ότι θα βγουν αλλαγή από τα καπέλα.
1: Δεν ξέρω, γιατί όλοι οι αρχηγοί κρατούν κάτι ως έκπληξη, ως κάτι εντυπωσιακό για την τοποθέτησή τους για την οικονομία.
2: Ναι, επειδή και εσείς και εγώ παρακολουθούμε πολλά χρόνια την έκθεση, ξέρετε ότι αυτό κρατάει λίγες μέρες. Η ουσία είναι να μπορέσει, και νομίζω αυτό θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, να δείξει ότι υπάρχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε πρόσφατο άρθρο ο κύριος Τουρνάρας λέει μεν ότι η οικονομία πραγμάτι δημοσιονομικά έχουμε βγάλει το κεφάλι μας από το νερό, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Παραμένει το πρόβλημα των δανείων, παραμένει το τεράστιο ιδιωτικό χρέος, παραμένει το δημογραφικό, παραμένει το θέμα της έλλειψης μέσων εργασίας, δηλαδή οι εξαγωγές. Η χώρα δεν έχει αλλάξει παραγωγικό μοντέλο αυτά τα 7 χρόνια. Άρα κάτι πολύ ουσιαστικό πρέπει να αλλάξουμε.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια στην περιοδία σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Και επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στη δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ, η ερώτηση που αφορούσε το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, είναι πώς κρίνεται το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ, θυμίζω, το τελευταίο διάστημα και από το καλοκαίρι είχε αρχίσει να αναπτύσσει διάφορους τομείς του προγράμματος. Πνευματικά. Ναι. Ενέργεια, ιδιωτικό χρέος. Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση με την κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος. Υπήρχε απλωμένο πρόγραμμα στο τραπέζι
1: που μπορούσαν να
0: κρίνει. Η ομιλία στο Ηράκλειο που μπορούσαν να κρίνουν οι πολίτες.
1: Ναι, δεν είναι συγκρίσιμα, έχει δίκιο.
0: Δεν είναι συγκρίσιμα γιατί δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχε πρόσφατη δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ και πολύ έντονη που μπορούσε να κρυθεί, βέβαια. Και ήταν και θετικά τα αποτελέσματα για το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Γιατί στο Τσίπρα λένε θετικά και μάλλον θετικά το οικονομικό του πρόγραμμα το 24,6 και αρνητικά το 63,4, και στο ΠΑΣΟΚ είναι 26,6 τα θετικά και 56,4 τα αρνητικά. Καλύτερη επίδοση έως προς τις προσλαμβάνουσες των πολιτών στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μια δημοσκόπηση, να πούμε και τα νούμερα συνολικά.
1: Ναι.
0: Στην εκτίμηση ψήφου, στη Νέα Δημοκρατία 30,6. Mm-hmm. Άρα εδώ παίρνουμε ψυχολογία, λένε στο Μαξίμου, είναι το μπήκε το 3 μπροστά. Βασικό. Ο κύριος Τσίπρα στο 16.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης στο 12, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, στο 12,8. Ο κύριος Βελόπουλος από εδώ, από εκεί, κρατάει στο 9%.
1: Επανήλθε μετά την Καριστιανού.
0: Το 8,8 ο κύριος Κουτσούμπας. Επανήλθε μετά την Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού από το 10,5% νομίζω που έβρισκε η ίδια δημοσκόπηση τον Ιούλιο, είναι στο 3,6.
1: Καλά, στα δυνητικά θυμάσαι τα 25 άρια, έτσι.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είμαστε μια παρέα δημοσιογράφοι στο γραφείο τύπου και περνάνε διάφορα στελέχη να πούνε ένα γεια. Και έρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Έγινε ένα πηγαδάκι. Το λέω γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μπροστά. Και είναι η στιγμή που έχει φουντώσει δημοσκοπικά η δυνητική ψήφο στην κυρία Καριστιανού. Και λέει τότε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, θυμηθείτε με, στις εκλογές δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Και τι δείχνει η δημοσκόπηση?
0: Θα δικαιωθεί ο κ. Θεοδωρικάκος, κάτι ξέρει από αυτά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το είδα στη Γαλλία. Είναι η Νέα Αριστερά πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η Νέα Αριστερά 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακό.
0: Αυτό εντυπωσιακό.
1: Είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό.
0: Μπράβο στα παιδιά της Νέας Αριστεράς. Ορίστε, για να τη στηρίζουμε σαν εκπομπή τόσο καιρό.
1: Έχω να πω ότι ήταν ενδιαφέρον το ερώτημα που έκανε στην κυρία Διαμαντοπούλου, αν γινόταν το αντίστροφο. Δηλαδή, αν έρθει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος, τι θα γίνει τότε? Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί όταν λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, άρα θα πάει προς τον Τσίπρα.
0: Ξέρεις τι νομίζω?
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κι άλλος.
0: Νομίζω ότι
1: όπως δεν το λένε,
0: επειδή κάει και τόσο πολύ στο γιαούρτι ο Αλέξης Τσίπρας το 23 με τις συνεργασίες, που τότε βγήκε η τότε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με την απλή αναλογική και μιλούσε για την συγκυβέρνηση των ηττημένων και το επαναφέρει τώρα με κάθε αφορμή.
1: Ναι, το αφήγημα... Αυγό πρώτος ρε εσύ. Όχι, δεν είναι ηττημένων αυτό. Λέει,
0: σου λέω ότι λέει κυβέρνηση τώρα,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει επαναφέρει όμως το ίδιο πράγμα.
1: Τι το ίδιο πράγμα? Λέει αν θα βγω πρώτος.
0: Σαν... Όχι ο Τσίπρας, ρε εσύ. Ναι. Η κυβέρνηση δεν βγαίνει και ο Μαρινάκη πάλι και εμεί η κυβέρνηση ηττημένων. Σου λέω ότι λένε αυτοί.
1: Εντάξει, επειδή δεν έχει βάση, σου λέω εγώ.
0: Αυτοί όμως το χρησιμοποιούν και σε έναν κόσμο περνάει. Σου λέει, μην αρχίσουμε τώρα για τις συνεργασίες και το ένα και το άλλο και τα βρούμε μπροστά μας. Κάτσε να φτάσουμε σε εκλογές, να δούμε τι θα γράψει το μηχάνημα.
1: Σωστό. Αλλά να τους πει κάποιος ότι δεν βγαίνει η κυβέρνηση τιμένων. Δεν γίνεται το 15% με το 12% να κάνουν κυβέρνηση. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, για κυβερνήσεις μειοψηφίας και τέτοια είναι αστεία πράγματα. Βγήκε χθες ο κύριος Μαρινάκης στην ΕΡΤ,
0: ναι,
1: και δήλωσε ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Αλλά μετά είπε ότι δεν μας θέλει, οπότε δυστυχώς, αφού δεν θέλει, πάμε για αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε κι εμείς?
1: Γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας, λέει: εγώ το θέλω. Βγάλετε με πρώτο, είχα να έχω κυβέρνηση. Κατάλαβες?
0: Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές.
1: Είναι η πολύφερη νύφη, δεν αλλάζει. Αυτό χρόνια τώρα.
0: Ό,τι πάρει ο καθένας μετά. Ό,τι αν πάμε σε δεύτερες.
1: Θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα, γιατί κυρίως μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα έχουμε όλες τις δημοσκοπήσεις, βεβαίως και εδώ στον Sky με την Μπάλς, την επόμενη εβδομάδα λογικά, θα αρχίσει να μετράει ο Γιώργος Σαράπογλου, για να δούμε τι αποτύπωμα έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κοινό.
0: Εγώ να σου πω κάτι, πρέπει να προχωράει ο κύριος Σαμαράς, αυτό έχει πάρει απόφαση, να ανακοινώσει και το κόμμα, να τα μετράμε όλα, ρε παιδί,
1: να τα μετράμε όλα, ναι, εκεί γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο θα τα ανακοινώσει.
0: Εγώ όμως θα τα ανακοινώσει νωρίτερα, Άντων.
1: Εντάξει, και Νοέμβρη έχεις χάσει πάντως.
0: Πάντως είδες που ο κύριος Μητσοτάκης λέει στη Θεσσαλονίκη Τώρα που είμαστε σε μια συζήτηση, λέει, εντάξει, προς το τέλος τα ψηφοδέλτια. Ναι. Υπήρχε μια έντονη φημολογία, τώρα από μέρα σε μένα θα βγουν. Προς το τέλος, γιατί σου λέει, αμά ανακοινώσω τώρα τα ψηφοδέλτια. Ό,τι μείνει απ' έξω,
1: θα πάει
0: στο Σαμάρα. Άστο, να υπάρχει η φιλοδοξία από όλους να μπουν μέσα, ώστε μετά να μην προλάβει να τους μαζέψει.
1: Κάτσε, μην δούμε το Μητσοτάκι προεκλογικά. Ασχολείται μόνο το Σαμαρά. Και άστο στους άλλους να λένε ό,τι θέλουν.
0: Καταλαβαίνω. Και από μια συζήτηση που έγινε και στο πρωινό καφέ μετά τη Θεσσαλονίκη και αυτή τη ατάκα του κ. Μητσοτάκη που έγραψε για το ότι έχει τεχνογνωσία να ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό. Τουλάχιστον ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν θέλει η ίδια η κυβέρνηση να πρημοδοτεί σε αντιπαράθεση και στη δημοσιότητα είτε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά τώρα είτε το κόμμα Σαμαρά μετά. Παρότι θα καλείται προφανώς να απαντά όταν θα δέχεται επιθέσεις.
1: Ναι, λογικό είναι αυτό. Λογικό.
0: Γιατί και ο. Με κοιτάς περίεργα.
1: Σε κοιτάω, ρωφάω αυτά που λες. Συνέχισε, μαθαίνω.
0: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς ξέρει να παίζει το παιχνίδι.
1: Ξέρει, είναι το πολύ παλιός. Καλύτερα και από τον Τζίπρα και από τον Αντουλάκη.
0: Αυτό δεν σημαίνει. Λες να είναι δεύτερος Σαμαράς.
1: Όχι, εντάξει. Λέω ότι ξέρει.
0: Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος Σαμαράς. Τι κάνεις εκεί.
1: Εντάξει, εύκολα. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Δεν ξέρω το όνομα.
0: Τι είπε ο Μαρινάκη στη χθεσινή συνέντευξη, είναι τοπικό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Η συνεργασία με τον Σαμαρά.
1: Έχουμε ξανακούσει τέτοιο.
0: Λοιπόν, εδώ να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 4 ημέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσχιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Εισιτήρια ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 και Κολονάκι Τσακάλοφ 14. Λειτουργούν καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 στις 10.30. Και επειδή πολλοί ανησυχούν για το πώς θα επιστρέψουν από το Καλλιμάρμαρο, το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την πρώτη πρωινή στα παρακάτω μέσα, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και τις γραμμές ΤΑΦ 6 του τραμ. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατηρηθούν για την αγορά ανδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Μείνετε στο Sky, ακολουθεί Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος. Τα λέμε αύριο στις 10.
0: Καλημέρα από εμάς.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν χθες οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο σημείο στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Οι πυράβλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα στενά του Ορμούζ. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διαδεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τη πορεία του. Σύμφωνα με τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δηλώσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενη από την Αυστρία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά. Χθες το μεσημέρι, σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεσμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουν, με αυτήν την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για μια στρατηγική σημασία στο τρομοκρατική υποδομή, η οποία είχε αναπτυχθεί σταδιακά επί 2 δεκαετίες με χρηματοδότηση και σχεδιασμό από το Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επισημαίνουν πως παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή με αποστολή την άμυνα της ζώνης και την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας εχθρικών δυνάμεων να επιστρέψουν σε αυτήν. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στοών της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως μετά η μητέρα πήγε στην αστυνομία, που προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, που ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε χθες βράδυ ένας άνδρας 60 ετών, που καταπλακώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από γεωργικό ελκυστήρα στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σκηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet, ισόπαλος 1-1, έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, δυτική, 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο, βόρειο, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: για στην κοκκινιά. Να πιω κρασί και να μεθύσω. Στο Πειραιά θα ξενυχτήσω.
1: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 12 και αρχίσαμε βέβαια με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ναι, μεγάλη φωνή. Ψήγησε. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί 33 χρόνια υπηρέτησε τη μουσική με τραγούδια ιδιαίτερα τα οποία τα ερμήνευε με μοναδικό τρόπο. Κρίμα γιατί ήταν ένας νεότατος άνθρωπος σε ηλικία μόλις 54 ετών και με πολλά ερωτήματα να συνοδεύουν
1: τον τρόπο με τον οποίο πέθανε,
2: τον τρόπο με τον οποίο πέθανε και τι έγινε, πότε έγινε. Θα τα δείξουν όλα αυτά οι έρευνες.
3: Χωρίς να βγάζουμε πορίσματα.
2: Γιατί δεν είμαστε
1: εμείς.
3: Το κάνουν πολλοί, ακούω διαφόρους τέλος πάντων. Να πούμε τι φταίει που έφυγε ο Μαζονάκης. Υπάρχουν καταθέσεις του ζεύγους των ιατρών στην ασφάλεια. Υπάρχουν πραγματικά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει. Αλλά ταυτοχρόνως σε όλο αυτό το σκηνικό, χωρίς να ξέρουμε αν έχει φύγει ο άνθρωπος από παθολογικά αίτια ή από τη διαδικασία που έκανε ή από, θα τα δείξουν αυτά η νεκροψία, οι τοξικολογικές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο πώς λειτουργούν διάφορα ιατρία, κλινικές, παρακλινικές, παραϊατρία, θεραπευτήρια κτλ. Mm-hmm. Διότι εδώ, σε αυτό το ιατρείο που συνέβη αυτό το κακό του Μαζονάκη, γινόταν κανονικά μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται να γίνεται εκεί.
1: Θα πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο.
3: Ναι. Και επειδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πια γι' αυτό, ότι γινόταν ιατρική πράξη, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πλασμαφαίρεση με το συγκεκριμένο μηχάνημα, υπάρχουν ευχαριστίες στη γιατρό. Ναι. Είναι, διαφημίζεται το συγκεκριμένο ιατρείο ως κλινική στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
2: Ενώ δεν είναι κλινική.
1: Το πελατολόγιο είναι μεγάλο.
3: Το πελατολόγιο φαίνεται ότι είναι μεγάλο. Mm-hmm. Προσφέρει μάλιστα, και πρέπει να έχει και διευθύνσεις ασθενείς.
1: Βέβαια.
3: Διότι προσφέρει υπηρεσίες κλεισίματος εισιτηρίων, ναι, ξενοδοχείων, 24ωρο θυρωρό, μεταφορά χρημάτων, μεταφραστή.
2: Άρα όλο το πακέτο.
3: Υπηρεσίες για την τακτοποίηση όσοι είναι αλλοδαποί, ό,τι χρειάζονται για την παραμονή τους εδώ στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή ουσιαστικά κάνει ιατρικό τουρισμό, έχει ένα μεγάλο πακέτο. Αυτό λειτουργεί στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Καρνεάδου συγκεκριμένα, στο Κολωνάκι. Ναι. Ποιο κέντρο δεν έχει.
2: Δεν υπάρχει,
3: κέντρο,
2: ναι.
3: Κέντρο. Και δεν, έχει ελεγχθεί το 25, mm-hmm, το 2025. Το δικό μου βαράει.
4: Okay,
3: το δικό σου έχει χρόνο.
2: Το 2025 έλεγε ο Χρήστος ότι έχει ελεγχθεί και μάλιστα πρόσφατα προεξαμήνου που ήρθε το μηχάνημα δεν δηλώθηκε καν.
1: Και πόσα άλλα τέτοια θα υπάρχουν.
3: Δεν το ξέρουμε πότε ήρθε το μηχάνημα.
2: Από το 25 που ελέγχθηκε μέχρι τώρα.
3: Το 25 δεν τα παίρνουμε πάνω μας τίποτα.
2: Ο κύριος Πατούλης μας το
3: πει. Ο κύριος Πατούλης είπε ότι το 25 που ελέγχθηκε δεν υπήρχε μηχάνημα μέσα.
2: Αυτό.
3: Μάλιστα. Αν το μηχάνημα είχε φύγει πρώτου ελέγχου. Πού το ξέρω εγώ.
1: Με συγχωρείτε.
2: Αν υπήρχε από να
3: το ξέρω.
1: Και αυτό πρέπει να το ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος.
3: Όχι, δεν ξέρω ποιος πρέπει να το ελέγχει.
2: Γιατί ποιος θα το ελέγχει. Ο ιατρικός σύλλογος.
1: Το Υπουργείο Υγείας. Δεν κατάλαβα. Οι γιατροί θα ελέγχουν τους γιατρούς.
2: Συγγνώμη. Πιστοποίηση σε ένα γιατρό ποιος θα δώσει.
1: Ο υπουργός. Αν το γιατρείο.
2: Εδώ πρέπει να υπάρχει.
1: Αν μπορεί να κάνει αυτά που λέει.
2: Ιατρική επιτροπή πρέπει να είναι. Ιατρική επιτροπή. Επομένως γιατροί. Οι οποίοι θα ελέγχουν αν το ιατρείο πήρε τις προϋποθέσεις.
3: Με βάση αυτά που είπε η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, δεν μπορεί σε ιατρείο να γίνεται αυτή η διαδικασία.
2: Τέλεια.
1: Άρα θα έπρεπε να το είχαν κόψει.
3: Άρα με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να έχει κοπεί.
2: Ναι, ο Νότης λέει ποιος τους ελέγχει, γιατροί λέει.
3: Δεν το ξέρω. Υποθέτω ότι δεν υπάρχει ολεκτικός μηχανισμός από τους αρμοδίους για να ελέγχουν συνεχώς όλα τα ιατρία.
1: Αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούν οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς, γιατί είναι φίλοι, κανένας δεν θα κόψει τον άλλον. Είναι πολύ λογικό. Θα πρέπει να μπει κάποιος από το κράτος, θα λέει εδώ, έλα εδώ. Τι είναι αυτό που πας να κάνεις.
3: Έχεις πιστοποίηση.
1: Ναι.
3: Μπορείς να γίνει εδώ. Δεν μπορεί να γίνει εδώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει για το συγκεκριμένη κλινική, έτσι την λένε, ως κλινική τη διαφημίζουν οι ίδιοι στο διαδίκτυο. Υπάρχουν δημοσιεύσεις. υπάρχουν site, υπάρχουν social media, υπάρχουν ασθενείς που λένε ευχαριστώ.
4: Για την πλασμαφαίρεση.
3: Κυκλοφορούν βίντεο,
4: παιδιά.
3: Για την
4: πλασμαφαίρεση, ναι.
3: Παιδιά, ορίστε, έχω βίντεο μπροστά μου, το είδα, ενώ είσαι στο player, Γιάννη, δεν μπορείς να το
4: δεις. Ναι.
3: Εδώ υπάρχει βίντεο, στο οποίο γίνεται κανονικά, δείχνει την κυρία γιατρό, είναι η γιατρός δίπλα, έχει μια κυρία η οποία κάνει πλασμαφαίρεση, δίπλα είναι η γιατρός, λέει ότι έχει την ιδιότητα της γυναικολόγου, βγάζει φωτογραφίες με το αίμα που γίνεται η πλασμαφαίρεση, βγάζει το ένα, πίσω έχει πίνακες, δείχνουν το μηχάνημα.
4: Φαίνεται, ναι.
3: Το μηχάνημα φαίνεται, υπάρχουν βίντεο, κυκλοφορούν βίντεο και είναι ευχαριστίες των ασθενών δημοσιευμένες προς τη γιατρό. Τώρα, ποιος έπρεπε να τα ελέγξει, εδώ είναι πρέπει
4: εδώ
3: να
4: είναι το μεγάλο κενό.
3: Ναι.
4: Το μεγάλο κενό. Και με σωστή και παρατηρήσεις σου, Νότι, ότι πώς άλλο μπορεί να υπάρχουν σε όλη την Αθήνα. Λοιπόν, Κώστας Πανός εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου για αυτό το μεσημέρι. Διεύθυνση διευθυντής αυτής της εκπομπής, όπως πάντα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απαντάει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Μιχάλης Θεζάρης. Είναι
5: καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
5: Τα ερωτήματα που
4: εξέλιξη πάντως. Είναι δύο έρευνες, έτσι. Μία στο ιατρείο και μία γίνεται στο μετά το ελπίζει για τοξικολογικές και τα λοιπά και μία στο σπίτι.
5: Τα ερωτήματα πάντως που ανακύπτουν μετά την υπόθεση του θανάτου κάτω από συνδίκες στις οποίες βρήκε αυτόν ο Γιώργος Μαζονάκης είναι πάρα πολλά σχετικά με τα ιατρεία. Θα πρέπει να δούμε πόσα άλλα ιατρεία υπάρχουν τα οποία παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, πόσοι άνθρωποι έχουν λάβει αυτές τις υπηρεσίες και αν υπήρχαν προβλήματα στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Αυτό ουσιαστικά είναι η αφορμή για να ξεκινήσει μια έρευνα. Πράγματι, τα στελέχη του ελληνικού FBI αυτή την ώρα ερευνούν πλήρως την υπόθεση. Επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει εμπλοκή της ιατρού στον τρόπο με τον οποίο βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Γίνεται παράλληλη έρευνα τόσο στο ιατρείο για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, τον χώρο, τα μηχανήματα, να τους εξηγήσει τη διαδικασία τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της με τον οποίο διατηρούν το συγκεκριμένο ιατρείο από το 2005. Παράλληλα γίνεται έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Γι' αυτό άλλωστε το χώρος εκεί έχει αποκλειστεί. Τώρα, σύμφωνα με όσο πληροφορούμαστε, η συγκεκριμένη ιατρός έχει δώσει μια πρώτη κατάθεση, στην οποία αναφέρει πως την προηγούμενη Τρίτη επικοινώνησε, είχε σε επαφή με τον κύριο Μαζονάκη, με τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της. Διαπίστωσε πως ήταν πολύ κουρασμένος σε σημείο που δεν μπορούσε να μιλήσει. Παράλληλα αυτά, δέχθηκε και ο ίδιος και η ίδια να κάνουν την πλασμαφαίρεση χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκε τον θάνατο Γιώργος Μαζονάκης. Όπως είπε, την ώρα που γινόταν η διαδικασία όλα εξελίσσονταν καλά. Σε κάποια στιγμή όμως αντιλήφθηκε πως έχανε τις αισθήσεις του, άρχισε ο οργανισμός του να καταραίει. Η ίδια υποστηρίζει πως του έκανε κάρπα. Παράλληλα κάλεσε το ΕΚΑΒ και διασώστης το μετέφερε στο ΕΛΠΗΣ, όπου παρότι έγινε προσπάθειες ανάνυψης για τουλάχιστον μία ώρα, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
3: Ναι.
5: Όλα αυτά μένουν αξιολογητούν.
3: Ότι κατέθεσε ότι δεν ήταν σε υπερδιέγερση όταν πήγε στο γραφείο.
5: Ναι. Σήμερα λοιπόν ο άντρας της γυναίκας αναφέρει πως την ευθύνη για την όλη διαδικασία είχε η σύζυγός του. Εκείνη υποστηρίζει σχετικά με τα μηχανήματα πως όλα είναι νόμιμα και μάλιστα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και ότι όταν πήγε στην συνάντηση διαπίστωσε πως ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν σε υπερδιέγερση. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχουν πάρει καταθέσεις αστυνομικοί, έχουν έρθει σε επικοινωνία με τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα μηχανήματα αυτά, για τα οποία υποστηρίζει η ίδια ότι έχει όλες τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ όπως προείπες και εσύ και το άκουσα το πρωί, ο κ. Πατούλης ήταν ξεκάθαρος. Τρία δημόσια νοσοκομεία έχουν δυνατότητα να κάνουν πλασμαφαίρεση και μάλιστα παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και κυρίως αιματολόγου.
4: Τεσσάρων γιατρών, μας τα είπε και η κυρία
5: καρδιολόγος. Ακριβώς. Είναι νομίζω σαφές αυτό και το είπε και ο Υπουργός Υγείας.
3: Ο Πατούλης είπε ότι γινόταν η λέξη που χρησιμοποίησε, γιατί βγήκε στη δικιά μας εκπομπή, η λέξη ήταν παρανόμος.
5: Ακριβώς.
3: Έτσι είπε. Ο Πατούλης το είπε. Ναι. Αυτός παίρνει και την ευθύνη των όσων είπε. Είναι θεσμικός παράγοντας ο κ. Πατούλης. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, Μιχάλη.
1: Η πλασμαφαίρεση, λοιπόν, λέει το ChatGPT, είναι μια ιατρική διαδικασία για την οποία αφαιρείται προσωρινά το πλάσμα του αίματος και τα κύτταρα του αίματος, ερυθρά, λευκά, αιμοεπιτάλια, επιστρέφονται στον οργανισμό μαζί με κατάλληλο υγρό αντικατάστασης. Χρησιμοποιείται όταν στο πλάσμα υπάρχουν ουσίες που προκαλούν ή επιδεινώνουν μια ασθένεια. Παθολογικά αντισώματα, τοξικές και βλαβερές πρωτεΐνες, παθολογικά μόρια κτλ. Ρωτάω, βοηθάει στην αναζωογόνηση του οργανισμού? Όχι με την έννοια της αναζωογόνησης ή αντιγύρανσης. Mm-hmm. Είναι θεραπεία.

0: δίκτυο και η πελατεία. Προφανώς πολλοί άνθρωποι.
1: Και για να μας φύγει και η απορία, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ζει και εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, είπε ότι ο υπεύθυνος για τους ελέγχους είναι ο οικείος ιατρικός σύλλογος, σε όποια πόλη και περιοχή.
0: Άρα εδώ ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας, έτσι.
1: Προφανώς. Όπου κάνει περίπου ελέγχους στο 30% των γιατρών κάθε χρόνο.
2: Εδώ πέρα πάντως δεν έγινε τίποτα. Γιατί αυτό το δούλευε χρόνια, διαφημιζόταν, πήγαιναν οι άνθρωποι, κάνανε πλασμαφαίρες.
1: Εδώ είναι δημόσια όλα. Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή...
2: Και όλοι σφύριζαν κλέφτηκα.
1: Επίσης, αυτό που λέει, που είπε ο Μιχάλης ο Τεζάρης, ότι υποστήριξαν. Άκουσα και τον δικηγόρο των ιατρών χθες, τον κύριο Αγαπηνό, ο οποίος είπε ότι έχουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες. Και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη είπαν ότι αυτό έχει άδεια παθολογικού ιατρίου και συστεγάζεται με ιατρό άνευ ειδικότητας. Έτσι μας είπαν. Ούτε ότι είναι κλινική, ούτε ότι έχει μηχάνημα, ούτε έχουν χαρτιά, λέει, για άδεια μηχανήματος. Δεν ξέρω, θα τα δείξω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο θάνατος του Μαζονάκη οφείλεται.
2: Προήλθε από αυτό.
1: Αυτό να είμαστε καθαροί. Δεν το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, θα γίνει νεκροψία, νεκροδομή. Είναι ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Ο Μαζονάκης ήταν αγαπητός σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Εδώ και τρεις δεκαετίες.
1: Μάλιστα ετοιμαζόταν να κάνει και συναυλία τώρα για τα 33 χρόνια της καριέρας του.
0: Εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
1: Νομίζω τώρα, τις επόμενες μέρες.
0: Μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Στην Τεχνόπολη.
0: Τεχνόπολης.
1: Ναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που μπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν χθες οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες όλοι τους Ολλανδοί. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά χθες το μεσημέρι σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμία Λίτα Χέρα ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή στο ΟΝ της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για την υπόθεση και για το πώς γίνονται οι έλεγχοι. Αυτό είναι κυρίως που σας αυτό. Και για το τι γίνεται με διαιτολόγους, λένε φυσιοθεραπευτές και διάφορα άλλα κέντρα.
1: Γενικά υπάρχει αυτή η γκρίζα η περιοχή εκεί.
0: Υπάρχει.
2: Ναι.
1: Που γίνεται κόλαση.
0: Είχα πάντα την απορία, αλλά δεν την έχω λύσει. Μπαίνει στο διαδίκτυο. Μου λέτε όλοι στο διαδίκτυο, μπαίνουν στο κινητό. Και βλέπει και λέει σκεύασμα τάδε που έχει υποβληθεί στον τάδε. Ναι.
2: Στον οργανισμό πιστοποίησης.
0: Ποιος το έχει ελέγξει αυτό, ρε παιδί? Το έχει ελέγξει κανένας?
1: Εδώ παίρνουν από το ίντερνετ. Παίρνουν στο ίντερνετ και παίρνουν φάρμακα από το εξωτερικό.
2: Ιατρικά σκευάσματα.
1: Πώς κάνει αυτό? Έρχεται το σπίτι σου και το πίνεις. Μα είναι δυνατόν?
0: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση και εμένα. Μου κάνει εντύπωση. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει κόσμος που νομίζει ότι συνομιλεί με τον Ρονάλντο.
2: Καλά.
0: Και τον Ντεγκρές.
2: Ναι. Και το Μέση.
1: Και η ψήφος του μετράει ακριβώς όπως και η δικιά σου.
0: Εντάξει. Στις δημοκρατίες έτσι είναι. Έτσι. Είμαστε αλλά δημοκρατική
2: και
0: χώρα.
2: Επίσης υπάρχει κόσμος και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές που μόλις τον πονάει το πόδι του, το ίντερνετ. Αντί να πάρει τηλέφωνο τον γιατρό, μπαίνει στο ίντερνετ. Και από εκεί και πέρα καθοδηγείται, καταλαβαίνει πού μπορεί να σε βγάλει αυτό το πράγμα.
1: Κάνει διάγνωση από το chat.
0: Αυτό, επειδή διάβαζα κι εγώ, ας πούμε, κάτι που ασχολούσε ιατρικό, σε τρελαίνει.
1: Βεβαίως τρελαίνει.
0: Γιατί μπαίνει, ας πούμε, και λέει, παιδιά, άμα γράψει το δίκτυο τώρα, καθίστε να γράψουμε. Πόνο στο δεξί αγκώνα.
2: Μάλιστα.
0: Μπαίνει εκεί και αρχίζει μια σειρά. Τι μπορεί να είναι? Ξεκινάει. Να έχει πάθει εγκεφαλικό, να έχει καρκίνο, να έχει, ξέρω κι εγώ, ρευματοειδή αθρίτιδα. Στο τέλος σου γράφει. Ή μπορεί κάπου να έχει χτυπήσει.
1: Προφανώς.
0: Οπότε ξεκινάς, κάνεις μια σειρά εξετάσεων για όλα και καταλήγεις ότι κάπου χτύπησε.
2: Και αυτό ξέρεις πώς δημιουργείται.
0: Πηγαίνετε στο γιατρό.
2: Έτσι, μπράβο. Και αυτό ξέρεις πώς δημιουργείται. Γιατί μπαίνει ο καθένας που είχε πόνο στον αγκώνα και από εκεί του προκλήθηκε κάτι και το γράφει.
0: Ναι.
2: Μπαίνει ο άλλος που είχε πόνο στον αγκώνα και του προκλήθηκε κάτι άλλο, το γράφει κι αυτός.
0: Είναι άρθρα υγείας αυτά. Είναι άρθρα.
1: Σε γιατρό, όχι σε θαυματοποιό.
2: Σε γιατρό.
0: Σε γιατρό. Κανονικό, με άδεια. Για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, πάμε και στα πολιτικά. Ο κύριος Τσίπρας, για όσους δεν το ακούσατε, χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη, για τρίτη φορά νομίζω. Έδωσε.
2: Ξαναπάει τώρα μετά τον Ανδρουλάκη.
0: Α, θα ξαναπάει με τον Ανδρουλάκη.
2: Δεν έχουν πει.
1: Του αρέσει.
2: Καλά, όπου θέλει μπορεί να πάει. Όπου θέλει μπορεί να πάει.
0: Είχε συνέντευξη τύπου χθες.
2: Μεγάλη.
1: Όχι με 4 ώρες.
2: 4 παρά.
1: Και άμα τον είδατε, είναι σαν να του είχαν δώσει ένα ολόκληρο κουτί Valium.
0: Γιατί
1: μιλούσε πολύ αργά.
2: Πολύ αργά και πολύ ήρεμα.
1: Πολύ προσεκτικά.
0: Α, εμένα μου άρεσε αυτό. Ήταν πολύ μετριοπαθής και ήταν
1: λίγο. Φαντάζομαι ότι ξύλο έχει φάει για να το κάνει αυτό.
0: Γιατί
1: έχει. Δεν θυμάσαι πώς ήταν ο Τσίπρας.
0: Πώς ήταν.
1: Πολύ γρήγορος, επιθετικός, ζωντανός.
0: Ο Τσίπρας.
2: Ορίμασε πολιτικά φάνηκε.
0: Εγώ δεν τον θυμάμαι έτσι. Συγγνώμη δηλαδή, γιατί το έχουμε κάνει και τρεις
2: άλλες συνεντεύξεις, ναι.
0: Ήρεμος πάντα ήταν.
2: Α, άρα ήταν πιο ήρεμος.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Μεγάλη πάντω.
0: Δεν έχει άποψη που τον έχει.
2: Πώς δεν είπα.
0: Τον ηρεμό εγώ λες.
1: Προφανώς.
0: Ωραία.
2: Ο Χριστός, ναι.
0: Πάμε να βρούμε.
2: Ναι. Μεγάλη συνέντευξη, αυτό ήθελα να πω. Πολύ μεγάλη.
0: Το είπαμε.
2: Πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα γιατί.
0: Το κατάλαβα. Μεγάλη συνέντευξη.
2: Ναι.
0: Να το ξαναπούμε, μεγάλη συνέντευξη.
2: Πες πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη. Είσαι ικανοποιημένος τώρα.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω είσαι ικανοποιημένος. Ναι. Άμα δεν είσαι ικανοποιημένος, δεν αισθάνομαι καλά.
1: Έδειχνε ότι ήταν ικανοποιημένος ο Τσίπρας.
0: Με ποιον
1: τη μεγάλη συνέντευξη μιλούσαν με την εκπρόσωπο.
0: Αφού αυτό είπε να ρωτήσουν ότι θέλουν.
2: Να πάρουμε μια γεύση από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Για να πάρουμε.
0: Άντε,
3: μια και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό. Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή. Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Οι πολιτικές διαφορές που έχω με τον κύριο Σαμαρά, γνωρίζετε, είναι πολύ μεγάλες. Μας χωρίζει άβυσος. Θα τον αντιμετωπίσω, πιστεύω και αυτός, έντονα, σκληρά, με τοπικά, αλλά πολιτικά. Σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικών επιχειρημάτων.
2: Αυτά ήταν κάποια από αυτά που είπε στις 3 ώρες και 50 κάτι λεπτά.
0: Εντάξει, θα μπορούσαμε να το παίξουμε. Ξεκινήσουμε από τώρα να παίξουμε όλη τη στιγμή, το απόγευμα. Μια χαρά.
1: Κύριε Γιώργο Σεφερτζή, πώς ακούσατε τον κύριο Τσίπρα, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
4: Και νομίζω ότι Λογικά δεν πρέπει να άφησε αδιάφορο κανέναν. Όσοι είχαν την υπομονή να ακούσουν τις σχεδόν 4 ώρες, όχι μονολόγου, αλλά ενός διαλόγου που δεν στερεί το.
1: Και απαντούσε όλες τις ερωτήσεις, είναι αλήθεια. Δεν διάλεγε τι θα πει, τι θα απαντήσει.
4: Ναι, ναι, διότι νομίζω ότι εκείνο το οποίο κυρίως τον ενδιέφερε ήταν να πείσει ότι πράγματι έχει αλλάξει. Και από αυτή την άποψη το εγχείρημα νομίζω πέτυχε όπως
2: το κατάφερε, δηλαδή, λέτε, κύριε Σεφερτζή, αυτό.
4: Νομίζω πως ναι. Έκανε μια επίδειξη μετριοπάθειας, αυτοσυγκράτησης και σοβαρότητας που έπιασε το στόχο της.
1: Ναι. Ποια είναι η είδηση? Η είδηση είναι ότι θα κάνει δεύτερες εκλογές. Δεν είναι, πάμε για δεύτερες εκλογές και συνεργάζομαι με όλους.
4: Ακριβώς σε αυτό θα επέμενα εγώ περισσότερο, διότι ένα από τα κυριότερα μηνύματα που έστειλε ήταν ακριβώς αυτό. Πράγμα το οποίο του εξασφαλίζει δύο πλεονεκτήματα. Το ένα είναι να φανεί ότι είναι γεφυροποιός εν ώψη της ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς, της οποίας προφανώς διεκδικεί την ηγεμονία. Από την άλλη επίσης μεριά ευθυγραμμίζεται με εκείνο το κοινό αίσθημα της μερίδας του εκλογικού σώματος που δεν καταλαβαίνει με ποιον τρόπο, για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν βρίσκει έναν τρόπο συνεννόησης τέτοιο ώστε να της επιτρέψει να συγκροτηθεί σε αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
4: Και αυτό είναι επίσης μια δική του επιτυχία. Δεν εμφανίστηκε διχαστικός εντός της αντιπολίτευσης, αντιθέτως εμφανίστηκε να έχει μια ηγεμονική ανωτερότητα, να το πω. Υποφερόμενος βεβαίως και του χαρίσματος.
0: Ναι, χάρισμα έχει, δεν το συζητάμε. Αλλά ηγεμονική ανωτερότητα και ηγεμονία που εμένα μου κάνουν βαριές λέξεις αυτές, με 15% δεν μου κολλάει πολύ, ξέρετε, κύριε Φερτζή.
4: Να σας κολλήσει, διότι όπως γνωρίζετε στην πολιτική η κλιμάκωση είναι ένα από τα μυστικά της στρατηγικής επιτυχίας.
1: Ναι.
4: Τα πρώτα βήματα και τα χαρακτηριστικά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.
2: Ναι, για κάποιον άνθρωπο που ξεκινάει τώρα όμως.
4: Ναι, ή που ξαναξεκινάει, διότι ουσιαστικά κάνει μια καινούργια αρχή. Mm. Όταν έχεις από την άλλη μεριά τον Μητσοτάκη να είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που ζητάει για τρίτη φορά ευκαιρία από τον ελληνικό λαό, δεν έχει ματαγίνει αυτό.
1: Σωστό.
4: Το να διεκδικεί ο
0: συνεχόμενη, τίχρα, γιατί έχει ξαναγίνει, αλλά συνεχόμενη.
4: Ναι, συνεχόμενη, αυτό εννοώ. Το να εμφανίζεται ο Τσίπρας από την άλλη μεριά ως νεοφώτιστος στο χώρο της αντιπολίτευσης δεν είναι κάτι το οποίο ξενίζει τον κόσμο. Πολύ δε περισσότερο, που πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη. Είναι τόσο μεγάλο το κενό ηγεσίας που έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι.
4: Ώστε οτιδήποτε μπορεί να δώσει στον ψηφοφόρο ή τον πολίτη την αίσθηση ότι κάτι κινείται στο χώρο της αναβάθμισης της ηγεσίας των πολιτικών κομμάτων είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον...
0: Η διαφορά εδώ είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πεπραγμένα.
4: Όλοι έχουν πεπραγμένα.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ο κύριος Τσίπρας σαν να προσγειώθηκε τώρα στη χώρα και να λέει, παιδιά, γεια σας, καλημέρα σας, ήρθαμε, λένε Αλέξη Τσίπρα και είμαι κάτι νέο.
1: Είναι
0: νέο λανσάρισμα.
1: Έτσι.
0: Πετυχημένο ή όχι θα φανεί στις εκλογές.
4: Ναι, είναι νέο λανσάρισμα αυτό ακριβώς. Ναι. Εννοώ, μα το restart κάνει, δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό.
0: Επίσης, επειδή είστε και της επικοινωνίας πολύ, εγώ μια πορεία έχω και ξαναμιλάω. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να τοποθετηθεί και κοντά στο κέντρο. Βασικά κοντά στο κέντρο.
1: Αυτό προσπαθεί σαφώς να το κάνει.
4: Αυτό ήταν το δεύτερο.
0: Με ελληνική αριστερή συμπαράταξη το κόμμα που ήταν και πολύ χαρούμενοι τοποθετήσει στο κέντρο.
4: Ναι. Όταν επανατοποθετεί την αριστερά με τη λογική που το έκανε χθες ο Τσίπρας, παραδεχόμενος ότι είναι καιρός η αριστερά να αρχίσει να μπαίνει στη λογική της παραγωγής του πλούτου και όχι μόνο της διανομής του. Αυτό είναι ένα άνοιγμα προς το κέντρο που συμφιλιώνει τον μετριοπαθή ψηφοφόρο με αυτού του είδους, με αυτού του τύπου την αριστερά.
1: Η ιστορία με την φορολόγηση του 1% των υπερπλουσίων του έκανε καλό ή κακό?
2: Πατριωτική σφορά.
4: Τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά στο σύνολο της ευρωπαϊκής αριστεράς και της αμερικανικής. η οποία ακριβώς βρίσκεται από τη μία ενώπιον της πρόκλησης της αβυσσαλαίας διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και από την άλλη μεριά δεν έχει βρει ακόμα το μυστικό να πείσει ότι διαθέτει τη συνταγή θεραπείας που δεν θα καθυλώνει την ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι η αμερικάνικη αριστερά έχει πετύχει ως ένα βαθμό να το λύσει ως στρατηγικό της πρόβλημα. Με αποτέλεσμα βεβαίως να είναι λογικό η ευρωπαϊκή αριστερά να προσπαθεί να την μιμηθεί. Το γεγονός ότι έχει ήδη επικρατήσει η κεντροαριστερά στον χώρο των δημοκρατικών της Αμερικής είναι κάτι το οποίο βεβαίως παραδειγματίζει. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που εμφανίζεται σε αυτή την περίπτωση είναι το πώς αφομοιώνεται αυτό που επιχειρεί να κάνει υπό διαφορετικές συνθήκες η αριστερά στην Αμερική με αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για να βοηθήσει την ανάπτυξη της αριστεράς σε χώρες της Ευρώπης και πολύ περισσότερο σε χώρες όπως η Ελλάδα.
2: Προσπαθώντας να οριοθετήσουμε έτσι προς τα που κινείται ο Τσίπρας.
1: Αυτό να το τελειώσουμε. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο να μην ξέρει ακριβώς τι θέλει. Ο ένας έλεγε θα μπούμε μέσα και θα καταγράψουμε τα χρυσαφικά και θα τα... Θα μπούμε στη ρίδα, εσείς στα μπουντουάρ. Ο άλλος έλεγε τους πίνακες. Ο τρίτος έλεγε τα λεφτά...
0: Στα μπουντουάρ.
1: Χθες είπε ο κύριος Τσίπρας ότι 146 δισεκατομμύρια, το 46% λέει των καταθέσεων ανήκουν στους υπερπλούσιους, στο 1%. Και έχει μέσα σε αυτούς όλες τις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή δεν ξέρουν τι θέλουν να φορολογήσουν. Και γι' αυτό εγώ αισθάνομαι ότι αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό, ιδιαίτερα που κάπου κεντρώσουν που είναι καχύποπτοι απέναντί του.
4: Ισχύει αυτό, γιατί η σύγχυση δεν κάνει καλό στην απήχηση στον χώρο των μεσαίων, των κεντρών. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή εμφανίζεται ως ένα είδος παιδικής ασθένειας, ένα εγχείρημα που κινεί το ενδιαφέρον του μεσαίου χώρου πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ως συγνωστό, παρά το γεγονός ότι αν δεν ξεπεραστεί γρήγορα, ασφαλώς θα έχει πολύ υψηλό κόστος από πλευράς απήχησης.
0: Γι' αυτό που λέει, γι' αυτό που λέει ο κ. Σεφερτζής, που λέει και ο Νότζης για το 1%, εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση, είναι το μοναδικό που συμφωνώ με τον κ. Σεφερτζή. Εγώ πιστεύω ότι η φορολόγηση του 1% κάνει καλό στον Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Αν το προχωρούσαν λίγο παρακάτω και έλεγε πώς μπορεί να γίνει αυτό, χωρίς να φύγουν τα δισεκατομμύρια δεξιά και αριστερά, νομίζω θα ήταν επιτυχία.
2: Πολύ θετικό.
0: Γιατί πρέπει να αγχώνεται όλος ο κόσμος για το αν θα φορολογηθεί το 1% του 1%.
1: Μα γιατί θα φορολογηθείς εσύ στο τέλος.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα του Τσίπρα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει το 1% του εκατομμυρίου.
0: Μα αυτό λέω. Εδώ είναι το πρόβλημα του Τσίπρα. Δηλαδή πρέπει να γίνει πιο πρακτικός και να πει, επειδή έχει τον πρώτερο βίο, να πει: παιδιά, δεν θα φτάσω στη μεσαία τάξη. Θα μείνει εκεί. Σε αυτό εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σεφερτζή.
4: Δεν έγινε τίποτα να φορολογηθεί.
0: Δεν έγινε τίποτα να φορολογηθεί το 1% του 1%. Δηλαδή πέσα. Τέτοιο άγχος πια για το 1% δεν το ξαναδεί. Ο Γόρεν Μπάφετ λέει: εγώ παιδιά πληρώνω περισσότερα από τη γραμματέα μου. Είναι δυνατόν?
2: Λιγότερα από τη γραμματέα μου. Κύριε Σεφερτζή, για να κλείσουμε. Επειδή περιγράψατε πάνω κάτω που οριοθετείτε, που κινείται ο κύριος Τσίπρας, δυνητικά με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί λοιπόν, εφόσον έχετε, είπατε και για αυτή την ηγεμονική στάση που τηρεί?
4: Κοιτάξτε, είναι θέμα χειρισμών περισσότερο. Βέβαια, διότι ο οποιοδήποτε δεν φροντίσει να φανεί δεκτικό σε οποιοδήποτε μορφή συνεργασία, κινδυνεύει να απομονωθεί από το εκλογικό σώμα που αναζητεί λύσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Με αυτή λοιπόν την έννοια, όσο μεγαλύτερα ανοίγματα κάνει ο Τσίπρας, τόσο καλύτερο θα είναι γι' αυτό. Αντιστρόφως, όσο το μιζεριάζει το Πασόκ με μια κριτική, πιαστήκαμε τώρα από το Σιακαντάρι για να σκεφτούμε ιστορίες συνωμοσίες προκειμένου να αποδυναμωθεί το άνοιγμα του Τσίπρα, είναι ακατανόητο.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σεφερτζή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εντάξει, ακούσαμε και για το Τσίπρα. Εσείς πώς τον είδατε τον Τσίπρα?
2: Δεν νομίζω ότι.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό σου είπα, που είναι. Που προσπαθούσε να το παίξει ότι εδώ πέρα είμαστε σκεπτόμενοι, μιλάμε αργά. Είμαστε ήπιοι, δεν λέμε κάτι το οποίο να είναι προχωρημένο. Αυτό μου κάνει εντύπωση για τον Τσίπρα από αυτόν που ξέρω.
0: Δεν ήθελα...
1: Και από αυτόν που ξέρουμε το προηγούμενο διάστημα.
0: Δεν ήθελε να βάλει αυτόν τον γκολ, μωρέ.
2: Περισσότερο συστημικός.
1: 68.000 άνθρωποι έτσι, έχουν από 50 έως 70.000 ευρώ. 68.000 άνθρωποι. 70, από 70 ως 100 ευρώ, 28.000 άνθρωποι. Mm. Πάνω από 100.000 ευρώ, 15.000. Δηλαδή συνολικά 112.000 πολίτες δηλώνουν χρήματα 50 ως 100.000. Προφανώς δεν εννοεί αυτούς, δεν θα βγάλει από αυτούς το
0: 1%. Δεν ξέρω, εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι είναι.
1: Ή μόνο από τους πάνω από 100.000, από τους 15.000.
0: Αυτό δηλαδή. Δεν το έχω καταλάβει τι εννοεί και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και οι ίδιες. Γιατί ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι κάποιος έχει τα λεφτά στο τραπεζικό σύστημα, πάει να πει ότι είναι φανερά και φορολογημένα.
2: Είναι βέβαια.
1: Μα όμως λέει, γιατί λέει ένα σπίτι στο Περιστέρι να φορολογείται και αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα να μην φορολογείται, λέει.
0: Δηλαδή αρχίζουν οι ερμηνείες τώρα. Δηλαδή κάποιος θα πει, εμένα μου μυρίζει νέος έμφυα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Ή δεν ξέρω τι. Θα αρχίσει να κοιτάει τις καταθέσεις και να ζητάει να πληρώνει φόρο πάνω σε αυτό.
0: Πάντως οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν ασχολούνται με αυτό σήμερα.
2: Όχι, ασχολούνται με την κατάσταση με τη Λίμπαρ.
0: Πώς τον λένε αυτόν που πήραν.
1: Γιατί τον διώξαν αυτόν.
0: Τι να σου πει, δεν αρέσει.
1: Ήταν καλό.
0: Του έφερε και conference league.
1: Αλλά.
0: Δεν θα άρεσε τον πρόεδρο.
2: Δεν θα άρεσε, άλλαξε και πάει τώρα ο πρώην προπονητή τη Σοσιαδάδ με τον οποίο.
0: Πώς τον λένε.
2: Ανθιγουαθάλ.
1: Ο οποίο είναι καλό.
0: Πώς τον λένε.
2: Ανθιγουαθάλ. Ανθιγουαθάλ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ανθιγουαθάλ. Όνομα είναι αυτό.
2: Περίμενα να σου το πω και ακριβώς. Αλγουαθάλ.
1: Αλγουαθάλ.
2: Αλγουαθίλ.
0: Άραβα είναι.
2: Όχι, βρε. Ισπανός είναι ο άνθρωπος, Βάσκος. Αλγουαθίλ.
0: Ωραία.
2: Να, και οι υπόλοιποι ασχολούνται. Υπόλοιπος πλανήτης, δεν το σχολιάσαμε.
0: Ναι, ρε. Κύριος
2: Νότης.
0: Με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα.
2: Ναι, λάδι. Αλλά πού δεν.
1: Πει, πες το.
2: Το πεντοχίλιαρο του Τραμπ.
1: Δεν
2: το ακούσαμε εμείς εδώ στη ΔΕΘ.
0: Δεν άκουσες.
2: Δεν άκουσες. Ο Τραμπ λέει, άμα βγουν οι Ρεπουμπλικανοί.
0: Στις ενδιάμεσες,
2: κάθε ενήλικας, $5,000, το οποίο θα λέγεται μέρισμα Τραμπ.
1: Θα δώσει. Βέβαια, αφού έχει βγάλει δισεκατομμύρια με το.
2: Μπορεί να έχει βγάλει δισεκατομμύρια με χρέωση η Αμερική, δεν ξέρω στο Θεό.
1: Όχι, θα το πληρώσει ο ίδιος, από τσέπη του, με το bitcoin.
0: Ένα τρεις είναι αυτά.
1: Ένα τρεις είναι.
2: Είναι 1,3 τρεις.
0: Είναι 270 εκατομμύρια.
1: Σου λέει,
2: οι ενήλικες.
1: Χρωστάει 17-3, σου λέω, χρωστάει με 18.
0: Τι έγινε, δεν έγινε.
1: Έτσι κι αλλιώς τα τυπώνουμε. Δεν είναι σαν και εμάς. Αυτά τυπώνουν μόνοι τους. Για χαρά.
0: Γεια σας.

καρδιά. And he shot everyone. Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί ειδικό γραφείο για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμης στην Εύβοια, θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Δασούλας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ενώ ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News. Ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορείς να πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα. Παράλληλα, απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι, νομίζω ότι είναι πολύ περήφανοι και το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε και επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Κατηγόρησε επίσης την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να επηρεάσει τις εκλογές, οι οποίες θα κρίνουν εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Θα ακολουθήσει η τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης σε όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την ημέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρομένων αεροσκαφών. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά χθες το μεσημέρι, σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε χθες βράδυ άνδρας 60 ετών που καταπλακώθηκε από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από γεωργικό ελκυστήρα στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Ένας άνδρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Κηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. για τη League Face του κυπέλλου Ελλάδα Superbet. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2026. Συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την δισογραφία, όλα αυτά που έχουν συμβεί στην προηγούμενη μέρα, στη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως ό,τι μας περιμένει το νέο πρωινό. Και βεβαίως ένα νέο πρωινό με πολλά τα οποία έχουμε να πούμε, πολλά έχουμε να ακούσουμε και φυσικά να συζητήσουμε εδώ μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας με τον Sky και φυσικά με τις δικές σας σημειώσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, ζητήματα τα οποία αφορούν τη δική σας καθημερινότητα, όλα αυτά τα οποία τα παραλαμβάνουν εδώ συνάδελφοι στο ραδιόφωνο, τηλεόραση και το διαδίκτυο και γίνονται θέματα στον όμιλο του Sky. Καλή χρονιά καταρχάς σε όλα τα παιδιά. Αυτό είναι το σημερινό έτσι μήνυμα, η σημερινή σημαντική ημέρα. Αρχίζει η εργασία των παιδιών, αρχίζει η καθημερινότητά τους, αρχίζουν αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν μέχρι και τον Ιούνιο, έτσι ώστε να είναι οι καλύτεροι μαθητές για τους εαυτούς τους πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Έτσι λοιπόν, καλή νέα σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους σας τους γονείς, στα πορτάκια σας να είναι ωραία, να περάσουν όμορφα σε αυτήν την νέα εμπειρία της ζωής, με όλα αυτά τα θα έχουμε και τα δεν θέλω και τα δεν μπορώ και όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε λοιπόν να το διασκεδάσετε και φυσικά να είναι μια πολύ πολύ όμορφη χρονιά για τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία έχουν ήδη πάρει το δρόμο τους και είναι στη διαδικασία της τρίτης λυκείου ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να οδηγηθούν στο σχολείο και φυσικά να οργανώσουν τη ζωή τους έτσι ώστε τα πράγματα να έρθουν και να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς. Όπως είναι πάντως, καλή νέα σχολική χρονιά σε όλες και σε όλους, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο διοικητικό προσωπικό των σχολείων, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στους οδηγούς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη μεταφορά των παιδιών ή και στις συνοδούς και στους συνοδούς. Να έχετε λοιπόν σε όλη τη σχολική κοινότητα και φυσικά γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, όλοι έχετε όσοι είστε συμμέτοχοι σε αυτό το πρόγραμμα, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί και καλή σχολική χρόνια. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα οποία έχετε αντιμετωπίσει σε αυτή τη σχολική χρονιά και βεβαίως τα έξοδα για την νέα σχολική χρονιά, θα συμπεριλάβουμε και βεβαίως όλο αυτό το οποίο έχουμε ή φαίνεται να υπάρχει η διαδικασία αυτού του δύσκολου χειμώνα για αυτό το χειμώνα του 2026-2027. Οι οικογενειακοί λοιπόν προϋπολογισμοί θα δοκιμαστούν ακόμη πιο έντονα φέτος, αυτόν τον χειμώνα, εάν δεν αποκλιμακωθούν προφανώς οι ραγδαίες διεθνείς τιμές ενέργειας. Εάν άρχισε για παράδειγμα σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα το βρίσκαμε στα 1,8 ευρώ το λίτρο, περίπου 63% ακριβότερο σε σύγκριση με πέρσι την ίδια ακριβώς περίοδο. Επαναλαμβάνω, αν ξεκίναγε σήμερα η διανομή. Το φυσικό αέριο είναι ακριβότερο κατά 40% και αυτά ενώ στελέχη της Παγκόσμιας Πετρελαϊκής Βιομηχανίας εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να μην έχουμε δει ακόμη τα χειρότερα. Και η πληρότητα αυτή των αναποθηκών, δηλαδή του φυσικού αερίου, στην Ευρώπη είναι μόλις στο 67%. Όλα αυτά φυσικά και σε συνδυασμό με ό,τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή και ό,τι συμβαίνει βεβαίως στον πόλεμο αυτών και φυσικά με αυτές τις οικονομικές και όχι μόνο επιδράσεις και φυσικά καταστάσεις που συμβαίνουν και παρατηρούμε ούτως ή άλλως τον τελευταίο καιρό. Από την άλλη, οι δύο γιατροί οι οποίοι ήταν στο κλινική τους και κάνανε την πράξη αυτή στον Γιώργο Μαζουνάκη και έχουν συλληφθεί, κρατούνται στην Κυψέλη και εκεί λοιπόν ξεκινάει η διαδικασία βεβαίως σήμερα στον ανακριτή και τον εισαγγελέα έτσι ώστε να αποφασίσουν τι ακριβώς θα γίνει και φυσικά όλη αυτή η έρευνα σήμερα αφού η οικογένεια όρισε και τεχνικό σύμβουλο θα γίνει και η νεκροψία νεκροτομή, όλα αυτά βεβαίως θα ρίξουν φως στο τι ακριβώς συνέβη σε αυτήν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη, σε αυτή την κλινική, σε αυτό το ιατρείο, το οποίο φαίνεται πως όλα σύμφωνα με τις μαρτυρίες και σύμφωνα με τις έρευνες των αρμοδίων από τον Ιατρικό Σύλλογο και όχι μόνο, φαίνεται πως λειτουργούσε παράνομα όλη αυτή η διαδικασία και όλο αυτό το οποίο διαφήμιζε, κανείς δεν τον εμπόδισε ποτέ, ό,τι μπορούσε να κάνει μέσα σε ιδιωτικό χώρο, σε ιδιωτικό ιατρείο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ανοίγουν τώρα όλη αυτή την αγορά, όλη αυτή την υπόθεση της σκοτεινής που μπορούμε να την πούμε,
και όχι σκοτεινή, δεν είναι καθόλου σκοτεινή, διότι λίγη μια βόλτα να κάνετε στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, κάτω από τη Βουλή, εκεί, από ανθρώπους οι οποίοι τη δουλειά τους να πείτε κάνουν, σε σταματούν και σου λένε αχ, ανεβείτε εδώ διότι κερδίσατε, τραβήξτε ένα χαρτάκι ή κερδίσατε αυτό, κάνετε εκείνο, και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καν γιατροί να κάνουν πράξεις ιατρικές ή γιατροί οι οποίοι έχουν κάποια άλλα παραπτώματα πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα ή σε αυτές τις κλινικές, αν θέλετε να τις πούμε έτσι, και κάνουν ιατρικές πράξεις, θα πρέπει να τις κάνουν κάποιοι οι οποίοι είναι για άλλες ειδικότητες, κάνουν πάλι ιατρικές πράξεις, ενώ δεν θα μπορούσαν να κάνουν αισθητική, οι οποίοι κάνουν ιατρικές πράξεις από ενέσεις μέχρι οτιδήποτε άλλο, φυγοκεντρήσεις αίματος και όλα αυτά. Είναι πράγματα λοιπόν το οποίο ανοίγει ίσως με, με αυτό το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγει όλη αυτή η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Αφιλεγόμενες λοιπόν θεραπείες, όπου υπόσχονται πραγματικά, λέει, αναγέννηση, και το διαφημίζουν έτσι, τόνωση αλλά και νεανική εμφάνιση, διαφημίζονται κατά κόρον στο δίκτυο, το έχετε δει, και φυσικά δεν περνάει παρατήρητη σχεδόν από κανέναν. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται στο φως και ας ελπίσουμε ότι θα μπουν κανόνες. Θα μπουν κανόνες, διότι πάρα πολλοί παρελάβουν από όλα αυτά, πάρα πολλοί γίνονται όμοιροι αυτών των κέντρων, αυτών των κλινικών, αυτών των ιατρείων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως οφείλει η πολιτεία να βάλει κάτω και να βάλει κανόνες, και φυσικά όλα αυτά με ελέγχους και όχι δειγματοληπτικούς. Ξανά, εξ αρχής, όλα από το μηδέν, κύριοι του Ιατρικού Συλλόγου, κύριοι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όλων των υπόλοιπων πόλεων. Πραγματικά, από την αρχή όλα σε έλεγχο, όλα στο φως, έτσι ώστε πραγματικά να μην κινδυνεύει κανείς και καμία από τέτοιους οι οποίοι θεωρούνται ή λένε τον εαυτό τους γιατρούς. Εδώ θα είμαστε και τις 6. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο εδώ, στο κεντρικό ροθάλαμα του Sky, στο Νεοφάλιρο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω του Πέτρου Μωραΐτη. Αν θέλετε να του μιλήσετε, στο 210-48-00-170-4. Καταγράφει τις δικές σας καλημέρες ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Έχουμε βεβαίως τον ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτύου, αλλά και το SMS από το κινητό σας, και παράλληλα έχουμε και τον αριθμό Viber 698-123-1003. Πολύ εύκολο, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες, ό,τι ακριβώς θέλετε, το διαβάζουμε εδώ, το βλέπουμε εδώ. Μπορείτε να μας στείλετε και βιντεάκι αν κάτι συμβαίνει στη δική σας περιοχή και θέλετε να το επισημάνετε και εδώ, ή όλα αυτά τα οποία στέλνετε στον Άρη κατά καιρούς. Κύριε Πορτοζάλτε, έχουμε διαρροή νερού εδώ και 5 μέρες. Έχουμε διαρροή εκεί. Έχουμε αυτή τη λακκούβα εκεί. Μια φωτογραφία με το κινητό σας και το Viber ή ένα μικρό βιντεάκι. Αυτά βεβαίως και θα αξιοποιηθούν και από τον Άρη, και βεβαίως από όλο το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και το διαδίκτυο του Sky. Θα δείτε τα θέματά σας και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση. Οπότε λοιπόν, πολύ εύκολα μέσω του Viber, γραπτό μήνυμα, ηχητικό μήνυμα, φωτογραφία ή βίντεο, είναι πολύ πολύ εύκολα να τα διαχειριστούμε και φυσικά να αποδώσουμε βεβαίως την ευθύνη εκεί που πρέπει και να αναζητήσουμε και τις λύσεις. 698-123-1003 ο αριθμός του Viber, και για απλές καλημέρες, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, έτσι να συνδεθούμε όλοι μαζί εδώ στον Sky. Και να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθένα Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός που φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις των μαρτύρων. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης των τραγουδιστή, ενώ η ίδια στην αρχή της κατάθεσης υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε η ίδια. Οι αρχές προχώρησαν εχθές την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, όσο και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριακός Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε άρτηση του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες,
συνενίσχυση των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως το 2028, αλλά και στα μέτρα για την αντιστέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιαδήποτε. Και σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νότιο-ανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη έσκυψε στη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Μιλώντας στην ΔΕΘ, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για τους εργαζομένους και τα λαϊκά στρώματα, λέγοντας ότι τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ των εξαγγελιών δεν καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Όπως υποστήριξε ο κ. Κουτσούμπας, την ίδια ώρα οι φορολογικές επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση, ήταν το σύνθημα που επανέλαβε αρκετές φορές η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες στο πλαίσιο της 20ης έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, εργασιακός φόρτος και χαμηλές αποδόσεις συνθέτουν το προφίλ του μέσου Έλληνα δασκάλου και καθηγητή, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Επίσης, πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για τις σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία 252 νέων σχολικών βιβλιοθηκών σε όλη την εκπαίδευση, ενώ για πρώτη φορά αποκτά και τον πιαγωγείο οργανωμένη σχολική βιβλιοθήκη. Στη Δανία τώρα, η Δανία λοιπόν θα απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα δημοτικά και τα γυμνάσια, τόσο εντός των αιθουσών δασκαλίας, όσο και στο προάβλιο, ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός της χώρας. Το ζήτημα της επιστροφής των αγλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλα Κλούνεϊ και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι εχθές. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην μεγάλη προσφορά και την χρήσιμη νομική συμβουλή της κυρίας Αμάλα Λαμποντίν, της κυρίας Κλούνεϊ, στο θέμα αυτό. Όπως τόνισε ο κύριος Τασούλα, το ζήτημα δεν είναι νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους Βρετανίας η επιστροφή των αγλυπτών. Στη συνέχεια, η κυρία Αμάλα Κλούνεϊ είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κυρία Κουμητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών και στο ζήτημα της επανένωσης των κλεπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, καθώς η υψηλή αβεβαιότητα αλλά και οι ανωδικοί κίνδυνοι στο μέτωπο του πληθωρισμού εντείνονται λόγω του σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, το FD δηλαδή, διατηρεί σαφές προβάδισμα ενώπιση των κρατηδιακών εκλογών στο Μεκλενδεμβούργο, Δυτική Πομερανία, οι οποίες θα δημιουργηθούν στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ακόμη καταποντισμό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, του CDU, αλλά και απώλειες για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 και μάλιστα σε ένα από τα προπύργια του. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Οι πυράβλοι αυτοί συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν τον πόλεμο, αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εχθές σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε εχθές το απόγευμα κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωση, το λεωφορείο ανήκε σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκπρόσωπος Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέμεναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά, χθες το μεσημέρι σε ρωσικό πλήγμα με μια επανδρωμένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο της πόλης Παύλογκραντ στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, κ. Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμο με τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπογείων υποδομών της Χεζμπολά στην κορυφογραμμή Αλί Ταχέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουν, με αυτήν την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Οι 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το απόγευμα με διαθρησκειακή επιμνημόσυνη δέηση στον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου δίπλα στο σημείο 0, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Την κυβέρνηση Τραμπ στη Νέα Υόρκη θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί.

0: χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Σε τρεις συλλήψεις τώρα για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα προχώρησαν χθες οι αρχές. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίες 28 και 47 ετών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς από Αμέλεια στο Λαύριο κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε και πρόστιμο διοικητικό άνω των 3.600 ευρώ. Επιπλέον, ένας 87χρονος συνελήφθη στο Παλαιό Μοναστήριο Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την κάψη μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Ένα σημαντικό έργο υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτρισμού και ηλεκτρικής ενέργειας προϋπολογισμού 33,4 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογίου ΔΔΕΣ στον Δήμο Κηφισιάς. Το έργο θα αναπτυχθεί σταδιακά στην Κηφισιά, στην Νέα Ερυθρέα και την Εκάλη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Η παρέμβαση περιλαμβάνει περίπου 124 χιλιόμετρα νέου υπόγειου δικτύου μέσης τάσης και 86 χιλιόμετρα μεικτού υπογείου δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης. Παράλληλα, προβλέπονται αποκατάσταση σε πεζοδρομίων καθώς και πλήρης απομάκρυση των υφιστάμενων στήλων διανομής. Ανοίγει στις αρχές επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στην Λέσβο μετά και τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την εντόπιση του αφθόδους πυρετού. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά και την επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στον ιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως η μητέρα πήγε στην αστυνομία που προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα. Χωρίς αισθήσεις, το απεγκλωβίστηκε χθες το βράδυ άνδρας 60 ετών που καταπλακώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από υγειοργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμη άγρια ζώα, παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. 5 περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων από άγνωστους στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς τον περασμένο Μάρτιο. Όπως επισημαίνουν οι οικολογικές οργανώσεις, οι μαζικές δηλητηριάσεις ήταν καταστροφικές για τον πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα, όπου μετά από 2 καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή δίνει ήδη μια δύσκολη μάχη για να ανακάμψει. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League εχθές, Πέμπτη, ήταν τα εξής: Eindhoven Shakhtar Donetsk 1-1, Fenerbahce Roma 1-1, Bayern Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah 4-0, Slavia Praga Lanz 2-3 και Como Lipsia 4-1. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Κηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Super Bet, ισόπαλος 1-1, έλεξε και ο αγώνας ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από τηλεόραση. Και μια που μιλάμε για την τηλεόραση του Sky, οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου, κάνει πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα, 14 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ. Συντονιστείτε μετά και το κεντρικό δελτίο με την Έλα Ρετζάνη στην τηλεόραση του Sky και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου. Όλα αυτά λοιπόν την Δευτέρα, 14 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ, αμέσως μετά, καπάκι που λέμε, από το κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη και όλες οι ειδήσεις του Sky. Έτσι λοιπόν, μια νέα καθημερινή συνήθεια έρχεται στην τηλεόραση του Sky κάθε βράδυ σε 9 οι μπλε ώρες. Εδώ λοιπόν είμαστε και φυσικά δεν ξεχνάμε, όπως καταλαβαίνετε, και ότι δεν μένουν πάρα πολλές ημέρες, ελάχιστες ημέρες, διότι 14 του μηνός η μεγάλη συναυλία, 3 μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Όλοι θα είμαστε εκεί, όλοι και όλες θα είμαστε εκεί. Συγγενείς, γνωστοί, όλοι εκεί για τον Μάνο Λοΐζο, να τιμήσουμε τον Μάνο Λοΐζο με μια πλειάδα καλλιτεχνών, με την Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιώργο Περί, τη Μαρίνα Σάντι, τον Κώστα Τριδαφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Νεφέλη Φασούλη. Θα είμαστε όλοι όλοι και όλες εκεί. Και φυσικά ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς σας τα αποκαλύπτω εγώ τώρα, ότι σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον Τζουράτο για να παίξει το εμβληματικό ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα συμβούν στην μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε τη Δευτέρα 14 του μηνός στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Θα έχει και πάρα πολλά άλλα στιγμιότυπα και πάρα πολλές άλλες πολύ ωραίες στιγμές. Δεν σας τα αποκαλύπτουμε όλες. Θυμίζω όμως ότι πέρα από ticketmaster.gr μπορείτε και σε δύο φυσικά σημεία, τα οποία θα είναι ανοιχτά και είναι ανοιχτά καθημερινά 8 με 10.30 το βράδυ, τόσο στο Σύνταγμα, Μητροπόλη 25, όσο και στο Κορουνάκι Τσακάλοφ 14, έτσι ώστε να παραλάβετε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας από εκεί, χωρίς να περιμένετε τίποτα άλλο και χωρίς καμιά ηλεκτρονική ταλαιπωρία, αν αυτό σας ταλαιπωρεί. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τη Δευτέρα θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Προς το παρόν, εδώ η Αθηνά Μαράκη, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε ο γιατρός. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα», δήλωσε. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, με αποτέλεσμα μια 9-όροφη πολυκατοικία να τυλιχθεί στις φλόγες. Νωρίτερα οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για επίθεση με drones, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Ένας άντρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. 11 Σεπτεμβρίου, Αγία Ευανθίας Μάρτυρος, Οσίου Αφροσύνου του Μαγείρου, Αγία Θεοδόρα Ιενβάστα, Ευάνθιος Ευανθία, Εύα, Εφρόσυνος και Φρόσυνος γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Ανατολή του ηλίου, 7 και 3 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου θα λάβει χώρα, θα συμβεί στις 19 και 40 ακριβώς. Και το 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο το Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Γιάννενα. Το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στην Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο σας σήμερα της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. 1973 έχουμε πραξικόπημα, εκδηλώνεται στην Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβατόρε Αλιέντε. 2001, όπως είπαμε και στους τίτλους μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας. Πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Σαν σήμερα επίσης, το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Σιθωνίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν τότε το θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Σαν σήμερα, το 1885, γεννιέται ο Λόρενς, ο Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς, Βρετανός συγγραφέας. Το 1935 γεννιέται ο Άρβο Πέρτ, Εστονός συνθέτης. Σαν σήμερα, το 1954, φεύγει από τη ζωή η Μαρίκα Κοτοπούλου, διεκεκριμένη Ελληνίδα. Το 1973, με συγχωρείτε, είπαμε ότι ο Σαλβαδόρε Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος Χιλής, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, ενώ το 2019 φύγει από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης. Και σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό, το 1965 γεννιέται

Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα από το Wogolong της Αυστραλίας. Ο Θωμάς μας έχει στείλει και φωτογραφίες εκεί. Καταπληκτικά βλέπεις, Παναγιώτη μου. 13 φωτογραφίες έχει στείλει. 5-23. Να είσαι καλά, Θωμά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό εδώ από εμάς. Σας είναι μεσημέρα και απόγευμα. Καλημέρα στον Καμό. Καλή δύναμη, καλό πρωινό με μήνυμά σου πλέον και από το Viber του Sky. 698-123-1003. Μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Μην μας παίρνετε τηλέφωνο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δηλαδή, το βλέπω αυτό. Δηλαδή, πόσο πιο απλό. Δεν απαντιέται αυτό το τηλέφωνο. Είναι αριθμός τηλεφώνου για να στείλετε γραπτό μήνυμα, ηχητικό μήνυμα, εάν θέλετε. Να στείλετε φωτογραφίες, να στείλετε βίντεο. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, εδώ μέσω του νέου αριθμού Viber 698-123-1003. Και φυσικά, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Στο Δήμο από την Καλυθέα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Αλεχάνδρο. Καλή δύναμη, Αλεχάνδρο μου, να σε καλά. Ο Δήμος αναφέρεται σε όλα αυτά τα ιατρικά λάθη, σε όλους αυτούς τους γιατρούς, οι οποίοι κονομάνε, λέει, ενώ δεν είναι και γιατροί. Και το 2013 θα πούμε έτσι καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είναι πιο έτσι στα γούστα των πρωινού ακροατηρίου. Και καλά, θα αρέσει και στο Θεοδόση και κάτι άλλο. Ο Γιάννης Κολοκυθάς σίγουρα το τραγουδάει, το ξέρει πολύ καλά. Σαν σήμερα φεύγει το 2013 από αυτήν την ζωή στη Ρώμη, σε ηλικία 78 ετών, ο Τζίμι Φοντάνα.

0: Από την Ευελπίδων, εκεί όπου μας στέλνετε τα μηνύματά σας για το πόσο υποφέρετε σε αυτές τις πολυκατοικίες. Ξέρετε που έχουν φύγει οι ιδιοκτήτες, έχουν νοικιάσει τα σπίτια σε κάτι αγνώστους, οι οποίοι μέσα το σπίτι το κάνουν μην πω τι. Το ζούμε εμείς στις περιοχές αυτές. Δεν ξέρω αν και εσείς το έχετε παρατηρήσει. Πολυκατοικίες οι οποίες δεν σέβονται τίποτα όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, και ένα θέμα ρατσιστικό, είναι θέμα το πώς κανείς καταλαβαίνει τι ζει, με όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτά τα διαμερίσματα και φυσικά την ευθύνη που έχει ο ιδιοκτήτης που τον νοικιάζει και σου λέει δεν πάω εγώ να παίρνω τα λεφτά μου και γίνεται εκεί πέρα ο κακός χαμός. Εγώ δεν ζω εκεί, αλλά όμως ζουν οι υπόλοιποι, προσέξτε. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό, να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα στους Γιώργηδες Εστίασης, Σίσκας, Δένδρινος και Κότσαρης. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους, καλό πρωινό. Και πάμε δυστυχώς σε αυτό το οποίο έχουμε το περιστατικό, με όλη αυτή τη σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάτω από τα μάτια όλων, με απόλυτη ελευθερία διαφήμιση στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο, το οποίο δεν υπάρχει κάποιος προορισμός, δηλαδή επισήμως δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν μπορεί κανείς να διαφημιστεί έτσι στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες. Όλα αυτά λοιπόν μέσω διαδικτύου, όλα αυτά μέσω από στόμα σε στόμα. Πήγαινε εκεί, είναι πολύ καλός. Παναγιώτη εκεί, ο Παναγιώτης έκανε εκείνο, οπότε λέει πήγαινε και εκεί, κάνε και εκείνο. Είναι άριστο, εγγυώμε και το ένα και τ' άλλο και όλα αυτά. Και να όπου συμβαίνει το μοιραίο. Και συμβαίνει το μοιραίο διότι πεθαίνει ένας πολύ γνωστός και αγαπητός τραγουδιστής. Και φυσικά έχουμε τις εξελίξεις, διότι στη σύλληψη των δύο γιατρών τελικά, μπλέκοντας αυτή την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησαν οι αρχές σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πάμε να ακούσουμε όλα το χρονικό το οποίο το περιγράφει εχθές η ζωντανή σύνδεση από την πλατεία Αμερικής, από την Θήρας, εκεί όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα και εκεί που είναι το αρμόδιο για τα ζητήματα αυτά, τμήμα της ασφάλειας, ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, Λένα, συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί, στην κλινική των οποίων έγινε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ζωή του κατά τη διάρκεια αυτής. Ήταν μια διαδικασία αυτή, πριν καταλήξουμε εδώ, η οποία διήρκησε πάρα πολλές ώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν φτάσουν εδώ, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, στην Κυψέλη, είχε προηγηθεί η κατοίκον έρευνα στο σπίτι του, στο ψυχικό, παρουσία αστυνομικών για τουλάχιστον 20 λεπτά. Πριν από αυτό, βέβαια, επί 8 ολόκληρες ώρες είχαν κάνει φύλο και φτερό την κλινική τους στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Οι αστυνομικοί έλεγξαν ψηφιακά πιστήρια, τους χώρους, τις κάμερες που υπάρχουν στο σημείο, ενώ συντέλεξαν και 4 χαρτοσακούλες με πιστήρια. Πιστήρια τα οποία σχετίζονται με έγγραφα, με τα ρούχα του καλλιτέχνη, αλλά και με ψηφιακά δεδομένα τα οποία συνέλεξαν οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει από εδώ και πέρα.
2: Σχηματίζεται και η δικογραφία. Να πάμε λίγο στις έρευνες. Στην κλινική αυτή, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως τέλος πάντων ονομάζεται, υπήρχαν κάμερες, Μιχάλη. Άρα είχαν καταγράψει το πότε έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης και εκεί πέρα υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις σχετικά με τα όσα ισχυρίζεται η γιατρός αυτή και στα όσα βλέπουν από τις κάμερες αστυνομικοί.
1: Υπήρχαν κάποιες πολύ σημαντικές αντιφάσεις, τις οποίες διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, Λένα, της γιατρού, καθώς η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός πως η ίδια η γιατρός υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το ιατρείο της στις 4 το απόγευμα. Από την ψηφιακή λοιπόν έρευνα στις κάμερες, από την έρευνα στις κάμερες, διαπιστώθηκε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης έφτασε στην κλινική στην 1 το μεσημέρι. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ υπάρχει μια απόκληση 3 ωρών σχετικά με τον χρόνο όπου ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέπτεται το ιατρείο. Η δεύτερη και πιο σημαντική, νομίζω, και εδώ μάλλον με βάση αυτήν οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα της σύλληψης των δύο γιατρών, σχετίζεται με το γεγονός πως αρχικά η γιατρός φέρεται να υποστήριξε πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει με τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν στο αρχικό της στάδιο. Όπως προκύπτει όμως από την έρευνα των μηχανημάτων, την οποία πραγματοποίησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία για 45 ολόκληρα λεπτά πριν ο καλλιτέχνης χάσει τις αισθήσεις του.
2: Και γιατί αυτό σημαίνει, πως ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό ακριβώς, διότι συνδέει ενδεχομένως τη θεραπεία με
1: τον
2: την αιτία θανάτου.
1: Με τη θεραπεία.
2: Απλώς είναι και έτσι οι ώρες, διότι γιατρός είπε εμείς ήρθε 4 η ώρα, υπάρχει το οπτικό υλικό που τον δείχνει να καταφθάνει στο ιατρείο στη μία το μεσημέρι. Επομένως, για τρεις ολόκληρες ώρες, ερώτημα είναι τι έκανε σε αυτό το ιατρείο, εάν δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα δεύτερο, Μιχάλη, το οποίο είναι τα αντικειμενικά στοιχεία, είναι ότι το μηχάνημα αυτό, το οποίο δεν ήταν καταγεγραμμένο στον τελευταίο έλεγχο που είχε γίνει το 2025, είναι ένα μηχάνημα που σύμφωνα με τη διευθύντρια του νοσοκομείου Ευαγγελισμός πρέπει να υπάρχει μόνο σε νοσοκομείο και πρέπει να υπάρχει σε καθεστώς ΜΕΘ.
1: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, λένε, σε ό,τι έχει να κάνει αυτό. Άλλωστε, μας το επισημαίνουν από το πρωί τόσο ο Υπουργός Υγείας, όσο και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο τρία νοσοκομεία στην χώρα μας μπορούν να πραγματοποιήσουν πλασμαφαίρεση μέσα σε καθεστώς μονάδες εντατικής θεραπείας, σε περιβάλλον μονάδες εντατικής θεραπείας. Και όπως επεσήμανε λοιπόν η Διευθύντρια του Ευαγγελισμού, η οποία κατέθεσε στους αστυνομικούς, ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη νόσο, γιατί διαφορετικά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τον ασθενή. Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δεν είχε κάποια ασθένεια, δεν είχε κάποια νόσο. Το προσωπικό, σημειώνει η διευθύντρια που κατέθεσε, το προσωπικό που χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο για το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ειδικά εκπαιδευμένο. Την άδεια για τη χρησιμοποίησή του μηχανήματος την δίνει ο ιατρικός σύλλογος, αλλά δεν την δίνει σε ιδιωτικά ιατρία. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ασθενή, ο οποίος την πραγματοποιεί.
2: Ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, δεν έπασχε από κάτι. Ενδεχομένως, δηλαδή, οι όλες αυτές θεραπείες, που προφανώς ένα τέτοιο μηχάνημα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα τέτοιο ιατρείο, είναι και το θέμα της εξειδίκευσης, της ειδικότητας της γιατρού. Η ίδια ισχυρίζεται ότι είναι γυναικολόγος, ωστόσο κάτι τέτοιο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν είναι καταγεγραμμένο. Και εκεί, επομένως, υπάρχουν σοβαρές ασάφειες και σοβαρές ενδείξεις ότι αυτό το ιατρείο κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.
1: Ναι, και αν θες μια παρατήρηση, επειδή διάβασα προσεκτικά το βιογραφικό της, αναφέρει ότι έχει γνώση σαμανικής ιατρικής και μάλιστα έχει κάνει και κάποια σεμινάρια πάνω στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
0: 33 χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης είχε κάνει και μας είχε κάνει να νιώσουμε με τα τραγούδια του μια φωτεινή προσωπικότητα, παρά τα πάθη και τις προσωπικές περιπέτειες που τον δοκίμαζαν. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε one man show, με την στόφα ενός λαϊκού καλλιτέχνη, αλλά και με μια φωνή πολύ πολύ ιδιαίτερη και διαπεραστική. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μέρη Τούμπα με ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν μαζί του, με ανθρώπους οι οποίοι τον αγκάλιασαν, με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν και είχαν κάτι να πούνε για τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
4: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα.
5: Μια φωνή που σημάδεψε γενιές, σήγησε.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη τραγουδιών που έγιναν κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

0: παλιά σας γειτονιά πάτε βόρτα, είναι κάτι που σας
1: είναι
0: καλαρώνει.
1: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω σπιτσινικά, στην αντίστοιχη εποχή, με την εποχή του τώρα.

0: άφησα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
2: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι. Τον κόσμο πιστεύω ότι από το ανήκω σε μένα.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
2: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
3: Πάμε σε αυτό όμως τώρα το οποίο αναδεικνύει και πρώτο θέμα η εφημερίδα Καθημερινή, τη σκοτεινή αυτή αγορά της τεχνητής ευεξίας, καθώς έχουν συλληφθεί οι δύο γιατροί. Πλασμαφαίρεση, αυτή ήταν η θεραπεία, την οποία πρότειναν στον Γιώργο Μαζονάκη. Αν υποθέσουμε ότι είχαν τα διαπιστευτήρια να την κάνουν, είναι ιατρική πράξη? Αν είναι ποιος γιατρός είναι αρμόδιος και κυρίως πια που γίνεται αυτή η θεραπεία? Αιματολόγοι με τους οποίους επικοινωνήσαμε εδώ στον ΣΚΑΕ μας εξηγούν τι είναι αυτή η θεραπεία, αν έχει παρενέργειες και πώς πρέπει να γίνεται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Ματίνα Πολυχρόνη.
4: Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αφήνει ένα μεγάλο κενό στην μουσική σκηνή της χώρας. Παράλληλα όμως δημιουργεί και μια σειρά από ερωτήματα γύρω από την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλόταν ο τραγουδιστής.
5: Το αίμα του ασθενούς περνά από μια ειδική συσκευή. Η συσκευή αυτή διαχωρίζει τα έμορφα στοιχεία, δηλαδή τα ερυθρά, τα λευκά, τα αιμοπετάλια, τα οποία επιστρέφουν στον οργανισμό, και το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται από ένα υγρό αντικατάσταση.
4: Στόχος της θεραπείας είναι η απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών και ανεπιθύμητων ουσιών από το πλάσμα του αίματος.
5: Εφαρμόζεται σε διάφορες νόσους. Μπορεί να είναι αυτοάνοσα νοσήματα, αιματολογικές ασθένειες κτλ.
4: Μια θεραπεία που εδώ και δεκαετίες εφαρμοζόταν αποκλειστικά σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από πολλούς για να διατηρήσουν τη νεότητα και την ευεξία τους, και μάλιστα σε χώρους μη ενδεδειγμένους.
6: Δεν μπορεί να γίνεται στον χώρο ενός απλού ιατρείου. Χρειάζεται ημερήσια νοσηλεία. Κατά συνέπεια γίνεται μόνο σε νοσοκομείο στην Ελλάδα.
7: Όποτε έχουμε αίμα σε εξωσωματική κυκλοφορία, πρέπει να είμαστε σε χώρο που υπάρχουν διαθέσιμα τρόποι ανάνυψης.
8: Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μας έχουν καταγγελθεί πάρα πολλές τέτοιες θεραπείες. Γίνονται σε πλοία, σε βάρκες, σε σαλόνια, σε μπαλκόνια.
9: Offering a therapy that's showing promise for Alzheimer's, chronic illness and healthy aging.
4: Η θεραπεία διαφημίζεται διεθνώς για την αποτοξίνωση του οργανισμού και την επιβράδυνση της γύρανσης. Σταρ του Hollywood πληρώνουν για αυτή χιλιάδες δολάρια. Η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε ότι είχε κάνει 5 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε κλινική του Σικάγο, αλλά και ο Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία αξίας 10.000 λιρών.
8: Υπάρχουν κίνδυνοι σε πολλά είδη θεραπείων, τα οποία υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα.
4: Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η μέθοδος αυτή έχει σώσει ζωές σε όλο τον κόσμο και τονίζουν ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να συνδέουν ούτε την πλασμαφαίρεση, αλλά ούτε και καμία άλλη αντίστοιχη μέθοδο με την αναζωογόνηση.
5: Ανθίζουν είτε κλινικές είτε διάφορα ιατρία, χρησιμοποιούν τους όρους βλαστικά κύτταρα, αναγεννητική ιατρική, αντιγύραση.
4: Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια καθιερωμένη ιατρική μέθοδο. Όταν όμως εντάσσεται σε υποσχέσεις για αντιγύρανση ή μακροζωία, οι ειδικοί θέτουν ένα σαφές ερώτημα: τι πραγματικά τεκμηριώνεται επιστημονικά και τι έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές?
3: Σωτηρία Δαμελίζια, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους τους ακροατές. Να σε καλά. Καλημέρα, Σωτήρη Κράβαρη, εδώ από τον Πέμπτο. Καλημέρα, Σωτήρη μου, να σε καλά. Καλή δύναμη. Τηλεφωνικό κέντρο στον Πέτρο Μωραήτη. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη τηλεφώνησε, όπως και η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη και κυρία Μαρία. Επίσης, την κυρία Βούλα από το Παγκράτη, πολλές καλημέρες. Η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Ο Στέφανος από το Γέρακα, εκείνος με το δικό του πρωινό τηλεφώνημα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και τα νεότερα μέσω του Viber. Καλημέρα στον Τάσο. Καλή δύναμη. Ο Τάσος από τον δρόμο. Καλή εκπομπή. Ενώ ο Σωτήρης μας λέει, ξέρω κι εγώ άλλη μια γιατρό με ειδικές γνώσεις κβαντικής ιατρικής. Βεβαίως, τώρα θα πήγαινες κάπου αν σου έλεγε κάποιος ότι κάνω και εξασκώ την κβαντική ιατρική. Αυτό είναι, αυτό βεβαίως όμως είναι και, και στον καθέναν και στην καθεμία, αγαπητέ μου Σωτήρη. Έτσι οφείλουμε να πούμε. πρέπει να γνωρίζουμε όλα αυτά. Το τι συμβαίνει και το που πηγαίνουμε. Τώρα, το πρώτο κούδωνο λοιπόν της νέας χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα Παρασκευή στη σχολή ολόκληρη της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό. 5.259 είναι η νέα εκπαιδευτική γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής που θα μπουν και έχουν μπει ήδη στην εκπαίδευση, καθώς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Τα είπε αυτά η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό των προσλήψεων να φτάνει στις 21.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τώρα, κυρία Ζαχαράκη, θα βρεθεί στον αγιασμό σε σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάνω από 56 εκατομμύρια, και αυτό είναι μια πολύ ωραία είδηση, θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία 252 νέων σχολικών βιβλιοθήκων σε ολόκληρη την εκπαίδευση, ενώ για πρώτη φορά αποκτά και τον πιαγωγείο τη δική του οργανωμένη σχολική βιβλιοθήκη. Πάμε στα οικονομικά τώρα, διότι οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα έχουν ήδη δώσει καύσιμο στην πολιτική αυτή κόντρα, με τον ίδιο να ταυτίζει την ακρίβεια με αόρατο μνημόνιο. Με υπόμνηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, επαράγονται οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα. Σταθερά, τα περί κοστολογήσεις ανεβάζουν τα πολιτικά ντεσιμπέλ, με το Υπουργείο Οικονομικών να μετρά 40 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Χρύσα Μπάτου.
0: Από τις εγκαταστάσεις του νέου πάρκου βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αλλαγής παραγωγικού μοντέλου της χώρας με επενδύσεις άνω του 1 δις στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία.
10: Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε. Αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία.
0: Βέλη στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σήμερα συνάντησε τη διοίκηση της ΔΕΘ και επισκέφθηκε τα περίπτερα.
11: Είναι ένα αόρατο μνημόνιο που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ.
12: Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στους πολίτες σε μια περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμά του για το σχέδιο αυτής της χώρας.
0: Βολές που άνοιξαν το νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
13: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
14: Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε χθες, λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογέννηση, σαν να μην έχει κρυθεί πολλάκις με την ίδια ετοιμιγορία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού.
0: Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.
15: Τα επιμέρους μέτρα της κυβέρνησης πρέπει επίσης να συγκριθούν με αυτά που έκλεψαν από τα λαϊκά στρώματα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Η πολιτική του, του Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τους τραπεζίτες.
17: Ο επανακάμψας δίθεν σωτήρας Αλέξης Τσίπρας.
18: Εμείς μιλάμε για νομοθετήματα και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν.
0: Η φτώχεια, κύριε Τσίπρα, προκαλείται από τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και από όσους θέλουν να τις ανακυκλώσουν παραλλάσσοντάς τις κατά τη. Η αριστερά συγκρούεται. Στη ΔΕΒ σήμερα βρέθηκαν και άλλα πολιτικά κόμματα.
19: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα.
20: Ο πιο μεγάλος πόνος μετατρέπηκε σε ελπίδα.
0: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
3: Σήμερα αυτή η είδηση, πόσατη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο στην συνέντευξη τύπου, άλλο στην ομιλία. Αυτά θα τα βρουν, τα έχουν βρει μεταξύ τους. Από ο κύριος Πολάκης, ενώ το Σαββατοκύριακο είναι για τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζοντας τώρα και ακούγοντας το σχετικό ρεπορτάζ που έχει την οικονομία και λέγοντας ότι και σήμερα ανοίγουν και τα σχολεία, εγώ υπενθυμίζω τη μεγάλη δράση που επανέρχεται, διότι εσείς το ζητήσατε το Σάββατο, 12 του μηνός. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας καλεί όλες και όλους να συγκεντρώσουμε τα πάντα τα οποία αφορούν και χρειάζεται ένα παιδί, τα σχολικά, για το σχολείο του. Δηλαδή, γόμες, κασετίνες, ξύστρες, μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους, όλα αυτά τα οποία, χάρακες, όλα τσάντες, ό,τι καθένας μπορεί, ό,τι ακριβώς του περισσεύει και είναι σε άριστη κατάσταση, ή αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει όλες τις χρονιές που το κάναμε, ήταν καινούργια προϊόντα, τα αγοράζεται ειδικά για τη δράση αυτή, η οποία θα λάβει χώρα σε 5 σημεία στην Αθήνα. Ένα στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδος, ένα στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ένα στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κατά από τη Γέφυρα, στον Πειραιά, εδώ στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Όλα αυτά θα γίνουν το Σάββατο, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, και όπως πάντα, σίγουρα θα είστε εκεί και θα μας εκπλήξετε. Και να κλείσουμε δυστυχώς με τις κηδείες εχθές σε κλίμα Οδύνης και με όλες τις τιμές. Κηδεύτηκαν οι δύο Ίκαροι που σκοτώθηκαν στην αεροπορική συντριβή του Φάντομ στην Πτανάγρα. Χρήστος Τρατουλάκος στο ρεπορτάζ.
1: Θα λείψω από το χωριό. Θα λείψω από τον πατέρα του και από την μάνα του.
21: Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν στα Γιάννενα το δικό τους άνθρωπο, τον ήρωά τους, τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο.
22: Τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα πάνω στον ουρανό και θα τον περιμένουμε.
23: Ο 37χρονος αφήνει πίσω του ένα μωρό μόλις 5 μηνών.
24: Δυστυχώς, η μοίρα σου έμελε να φύγεις με το αεροπλάνο που λάτρεψες σε όλη σου την καριέρα. Για την οικογένεια, τους φίλους και την πολεμική αεροπορία από εδώ και πέρα. Η 5η Σεπτεμβρίου θα είναι μια μέρα συνώνυμη της θλίψης και της στεναχώριας.
25: Καταπληκτικό παιδί, πολύ χαμογελαστός, πολύ ζεστός.
26: Ολόκληρη η Λία αποχαιρετά σήμερα τον δικό της ήρωα, τον Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγα 24 ώρα στην Τανάγρα. Το παρόν δίνουν συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του πύργου και των γύρω περιοχών.
27: Είναι θλιβερό αυτό που έγινε, τραγικό.
28: Ένας ήρωας αρμένιζε τους εθέρες.
29: Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
21: Δύο διαφορετικές πόλεις, ο ίδιος βουβός πόνος, θλίψη και συντριβή και ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
3: Αυτά από εμάς, η Αθηνά Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά από λογάς Γιώργο Ψέλτης ήδη στο πόσο του. Εμείς αύριο το πρωί Σάββατο στις 5, να είστε καλά, για χαρά.
30: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη Γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
31: Η ώρα είναι 6.
32: Είμαι ο Φιλέας.
33: Και εγώ η Φογ.
32: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
33: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
32: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
33: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
32: Και πώς γίνεται αυτό?
33: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
32: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
33: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
32: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρωτοκουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμη στην Εύβοια θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί η δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έγιναν και έρευνες τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαμφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Παράλληλα, απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. «Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι. Νομίζω ότι είναι πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε και επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμη στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Θα ακολουθήσει η τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης σε όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την ημέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ένας άνδρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία, με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, με αποτέλεσμα μια εννιαόροφη πολυκατοικία να τυλιχθεί στις φλόγες. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για επίθεση με drones, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στα ξημερώματα προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο διανομής της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Όζων στην πόλη Σαράτοφ. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν υπήρξαν θύματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Κηφισιάς στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδα Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Ωραίος ο πιλότος ο Μακεδόνας, έτσι, με τα τραγούδια που στέλνει και τα μηνύματα που εκπέμπει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, πω βαριά μέρα η σημερινή, ε. Ελπίζω να θυμάστε. Περάσανε 25 χρόνια εκεί με τους δίδυμους πύργους και λοιπά. Διάβαζα τα ξημερώματα διάφορες αναλύσεις περί του ζητήματος αυτού, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε και αυτά. Αλλά θυμόμαστε όλα αυτά τα οποία έγιναν. Θυμίζω ότι εκεί είχαμε και Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι ήταν μέσα στους δίδυμους πύργους και έχασαν τη ζωή τους, αλλά και χιλιάδες άλλοι οι οποίοι ξαφνικά είδαν τα αεροπλάνα κατά πάνω τους. Και διάβαζα ένα τηλεγράφημα, ένα δημοσίευμα σε μεγάλη αμερικανική εφημερίδα για δύο αγνώστους, γιατί ήταν άγνωστοι. Ο ένας δούλευε στον 84ο όροφο του νότιου πύργου και ο άλλος στον 81ο όροφο του τέταρτου πύργου. Ήταν το δεύτερο αεροσκάφος το οποίο έπεσε πάνω στους δίδυμους πύργους. 9 και 3 πρώτα λεπτά, τοπική ώρα 9 και 3 λεπτά. Σε εμάς ήταν νομίζω 4-5 και, τι ήταν, 4 παρά, ναι. Εκεί τοπική ώρα, ο πρώτο αεροσκάφος 9 παρά 4 τοπική ώρα πήγαινανε για δουλειά. Τα πρωινά. Λοιπόν, ο ένας λέγεται Brian Clark και ο άλλος Stanley Praymath. Ο ένας λέει ήταν στον 84ο, παγιδεύτηκε ο ένας λέει στα συντρίμια και οι φλόγες πλησίαζαν. Ο Κλάρκ κατέβαινε λέει από τις σκάλες και άκουσε να φωνάζει βοήθεια ο άλλος και αποφάσισε να πάει να τον ψάξει να τον βρει. Τον βρήκε και οι δύο άνδρες μαζί, αφού απεγκλωβίστηκε ο ένας από τους δύο που ήταν κάτω από τα συντρίμια, κατέβηκαν 1620 σκαλοπάτια, σωθήκανε και από τότε είναι αδέλφια. Αποκαλεί ο ένας τον άλλον αδελφέ. Είναι αυτό που λέει η μοίρα να σε θέλει. Γιατί άμα δεν σε θέλει, δεν πά να είσαι 150 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που γίνεται κάτι. Θα πεταχτεί ένα κεραμίδι και θα σε βρει στο δόξα πατρί. Αλλά άμα σε θέλει αυτή η μοίρα, θα κάνει τα δέοντα, να ξέρετε. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, περάσανε 25 χρόνια, ε. 1/4 του αιώνα. Πώς περνάει ο χρόνος, ε. Δεν τον παίρνουμε χαμπάρι καθόλου. Καθόλου, τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι για τις εκδηλώσεις και για τα γεγονότα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Και άλλαξε ο κόσμος από τότε. Κάτι έχει γίνει το βράδυ, να ξέρετε, με τους Χούθης. Σας τα λέω αυτά διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καθόλου καλά. Οι Χούθοι λοιπόν φαίνεται ότι έχουν απλωθεί στην Ιεμένη και έχουν πιάσει πόλεις, έχουν κερδίσει πόλεις οι οποίες είναι κοντά στο θαλάσσιο πέρασμα, στο άλλο κομμάτι, όχι στα στενά του Ορμούζ που κατεβαίνεις, πέρας κάτω από τη, πως το λένε, Σαουδική Αραβία, Ιεμένη και λοιπά, και πάει να μπεις για να βγεις στη Μεσόγειο. Φαίνεται εκεί λοιπόν ότι έχουν επικρατήσει οι Χούθοι, κάποιοι λέει τους συνδράμουν, ρε ποιοι να είναι αυτοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει μαζί με τη Σαουδική Αραβία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της Ιεμένης που είναι πιο κοντά στη Σαουδική Αραβία, και γενικό απέναντι το μεταξύ έχει πολύ ενδιαφέρον και στην Αφρικανική Ήπειρο, ποια κράτη είναι εκεί κοντά. Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Τι με έπιασε πρωί-πρωί, καθίστε καλά. Ξεκινάνε τα σχολεία σήμερα, ωραία τα πρωτάκια. Εν τω μεταξύ εδώ έξω συνάδελφοι γελάω, αλλά δεν μιλάω, τι να πω, εγώ είμαι παππούς πλέον, δεν ασχολούμαι με αυτά. Ακούω λοιπόν τις μαμάδες παύλα συναδέλφους να λένε, ω, ξεκινάνε τα σχολεία, θα ηρεμήσουμε, θα φύγουν τα παιδιά πάνω στο σχολείο. Εδώ είμαστε που θα αρχίσουν, πω, έχουν διαβάσματα και πρέπει να τους παρακολουθούμε και αυτό και εκείνο και λοιπά. Το γνωστό, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εγώ πλέον δεν έχω καμιά εμπλοκή με τη δευτεροβάθμια, ούτε καν με τη τριτοβάθμια, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα, αλλά είναι, πώς λένε, πώς περνάνε τα χρόνια. Τέλος πάντων, λοιπόν, με το καλό τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα και τους αγιασμούς και λοιπά, 1.270.000 μαθητές, αυτοί είναι οι οποίοι σήμερα θα παρουσιαστούν, ελπίζω όλοι.
23.800.000 βιβλία μοιράστηκαν σε όλη την επικράτεια για να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών. Τα σχολεία λιγότερα, αυτό είναι το χειρότερο βεβαίως της όλης διαδικασίας. Διάβαζα σήμερα στοιχεία τα οποία δόθηκαν που λένε ότι οι καθηγητές είναι και μεγάλοι σε ηλικία και κακοπληρωμένοι και κουρασμένοι. Ηλικία λέει μεγαλύτερη των 40 ετών, χαμηλές αποδοχές, εργασιακός φόρτος, λες και δεν τα ξέρανε θα μου πεις, okay. Είναι λέει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας έρευνας, μιας μελέτης που έκανε λέει το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργαζομένων. Μόλις λέει το 1,4% του προσωπικού στα γυμνάσια και 1,6% στα λύκεια είναι κάτω των 30 ετών. Δηλαδή είναι νέα παιδιά, νέοι καθηγητές με όρεξη, ρε παιδί μου, με φόρα! Με γράδα που λέω κι εγώ, μου φωνάζει πρωί-πρωί. Λοιπόν, 57,8% στα γυμνάσια και 58,3%, δηλαδή 6 στους 10, είναι στα λύκεια, είναι πάνω από 50 ετών. Και σημειώστε και κάτι άλλο. Οι εκπαιδευτικοί λέει που εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους, δηλαδή τι κάνουν, μαθήματα, καλά δεν λέω, τι εργάζονται, τι κάνουν. Είναι λέει ο ένας στους τρεις. Ωραία. Υπέροχα. Έως και καταπληκτικά θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της ημέρα. Σήμερα θα δούμε τα κλασικά, όπως επίσης θα τα πω και αυτά. Η πολιτική, πού θα πάει ο πρόεδρος, θα πάει κάπου στην Εύβοια. Κάπου πιο κοντά δεν είναι να πάει. Πρόεδρε, τι γίνεται. Λοιπόν. Okay, αγιασμοί. Όλα έχει κλάματα τώρα από τα πρωτάκια που θα φύγουν από τη μαμά. Χαμός. Χαμός. Τσάντες φορτωμένες. Ωραία όμως είναι, δεν είναι άσχημα. Ωραία κατάσταση. Και σήμερα έχουμε και Καστελόριζο, Καστελόριζο με την έννοια ότι πάει, λέει, τριμεράκι ο... Τριμεράκι, ναι, φεύγει από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει εκδηλώσεις, λέει, την Κυριακή. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία αυτή, να σας πω την αλήθεια, στο Καστελόριζο. Θα μ' άρεσε να βλέπω και να ακούω, πολιτικούς, θα μου πεις πολιτικούς, να είναι... στα άκρα της χώρας, όχι στα άκρα, στα πολιτικά, στα άκρα, ρε παιδί μου, ο ένας να πηγαίνει εκεί, ο άλλος να πάει, ξέρω εγώ, στα διαπόντια. Τα διαπόντια τι έχουν, σχολείο δεν έχουν, κάτι άλλο θα έχουν, δεν μπορεί. Στη Σαμοθράκη, ας πούμε, δεν είναι ωραία να πάει κάποιος Σαμοθράκη, στη Γάβδο, Ελλάδα και εκεί δεν είναι. Αξίζει μνήας και αναφοράς, νομίζω. Κατά τα άλλα, φθινοπωρινό σκηνικό ακούσατε και από την κυρία Σούζη νωρίτερα. Αλλάζει λίγο ο καιρός. Βέβαια, το θερμότερο λέει, διάβαζα στοιχεία κυρίες και κύριοι, το θερμότερο λέει καλοκαίρι είχε φέτος η Μεσόγειος. Όχι εμείς όμως περίεργος. Τι γίνεται, μας έχει ακουμπήσει ο Θεός εμάς. Δεν ξέρω.

Τι έχεις πάθει, τι είσαι, βλέπω είσαι... Α, δεν έχει σημασία, εντάξει. Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας Μεσογείου έφτασε λίγο τους 26,72 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 1,93 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Ωραία, χαμός. Χαμός. Εμείς όμως είμαστε καλά. Βλέπω εδώ πέρα το χάρτη που είχε ανεβάσει το κύριος Λαγουβάρδος, να σας πω την αλήθεια. Εμείς δεν ξέρω πώς. Εντάξει, το δυτικό κομμάτι, δηλαδή το Ιόνιο το βλέπω ζεστό, αλλά το ανατολικό κομμάτι και το Αιγαίο και το Βόρειο Αιγαίο και το Νότιο Αιγαίο κλπ. Σε καλό δρόμο το βλέπω. Σε πολύ καλό δρόμο. Μπράβο μας. Βέβαια, θα μου πεις, αυτά ψάλτη είναι περαστικά, διότι αλλάζουν ενδεχομένως. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά. Λοιπόν, τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Το ψέμα του ψέματος. Ψάχνω από χθες να βρω ειδικότητα κβαντικής ιατρικής, να ξέρετε, στη Χαβάη. Το ψάχνω από εδώ. Δυο πανεπιστήμια, να ξέρετε, έχει η Χαβάη. Έφτασε εκεί, χάρη μου. Έχουμε και διαφορά ώρας. Έπαιρνα τηλέφωνο λοιπόν να ρωτήσω, ρε παιδιά, έχετε τμήμα κβαντικής ιατρικής? Μου το κλείνανε στη μούρη σου, λέει, μου κάνει πλάκα αυτή. Λέω, γεια σας, από την Ελλάδα, λέω, είμαι. Πού, Ελλάδα, τι είναι, Ελλάδα, πού, Ευρώπη, Ευρώπη, οκ. Okay. Λέω, καλά τμήμα, λέω, κβαντικής ιατρικής έχετε? Γελάγαν οι άνθρωποι. Το ένα είναι το κρατικό πανεπιστήμιο και άλλο είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο δεν είχε ακούσει κάτι τέτοιο. Μεταπτυχιακό μάλιστα στην κβαντική ιατρική. Υπάρχει, λέει, ένα Quantum University. Αυτό, λέει, είναι λίγο περίεργο, έμαθα ρωτώντας εκεί, τέλος πάντων, δικούς μας ανθρώπους. Ξέρετε ότι έχουμε Έλληνες και στη Χαβάη. Πώς το λέει το τραγούδι, πάμε Χαβάη? Αυτό δεν είναι, οκ. Okay. Δεν υπάρχει, λέει, επίσημη αναγνώριση, αλλά δεν έχει σημασία. Κουβαντική, κουβαντική. Μεσοαστρική, μεσοαστρική, δεν έχει σημασία. Αριανή, αριανή. Να πω καμιά κακία τώρα, γιατί θέλω να πω πολλές κακίες σήμερα. Είναι η μέρα μου. Έχω ξυπνήσει λίγο στραβά, αλλά μην το κάνετε θέμα. Λοιπόν, τώρα όλη αυτή η αναμπομπούλα προέκυψε λόγω του θανάτου του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Ερωτώ, ρητορικό είναι το ερώτημα. Υπάρχουν και άλλες ανθρώπινες απώλειες τις οποίες δεν τις έχουμε μάθει. Διότι λόγω του Μαζονάκη άνοιξαν στόματα τώρα. Διαπιστώνουμε όλοι. Αυτό, εκείνο, ο υπουργός, σωστά, ο ιατρικός σύλλογος, μεγάλο πρόβλημα ο ιατρικός σύλλογος. Ακούω τον κύριο Πατούλη χθες και στο Sky, αλλά γενικότερα, ότι είχαν γίνει δύο έλεγχοι, δεν είχε βρεθεί τίποτα. Δηλαδή, ή βρέθηκε και δεν το είπανε, ή το ξέρανε και τα κρύβανε. Τα μηχανήματα, θέλω να πω. Διότι, εντωμεταξύ, γιατί και εγώ ασχέτου δεν γνωρίζω, δεν παρακολουθώ, αλλά προφανώς υπάρχει αυτό που λέμε η ιστορία της ευεξίας και κάποια άλλα προβλήματα. Όντως, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, λέει, κάποια προβλήματα υγείας, αυτοάνοσα, λέει, τα περισσότερα, και πιστεύουν, ναι, πιστεύω σε ένα Θεό. Okay, πιστεύουν. Διότι όλοι προσπαθούμε με την ελπίδα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μικρά και μεγάλα υγείας τα οποία έχουμε. Βέβαια, αυτό απευθυνόταν, λέει, σε φουσκωμένα πορτοφόλια. Αλλά ξαναλέω, τις διαπιστώσεις είχαν κάνει εδώ και καιρό. Διάβαζα, λέει, για συνέδρια τα οποία είχαν γίνει και είχαν εντοπίσει προβλήματα κλπ. Οι διαπιστώσεις απέχουν σημαντικά από τις αποφάσεις για την προστασία του πολίτη. Τι πρέπει να γίνει σε αυτή την ιστορία? Σας διάβαζα χθες, σας έλεγα, ένα μήνυμα που μου έστειλε δικός μου γιατρός, φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, εξαιρετικός, ο οποίος, λέει, παιδιά, πουλάνε φούμαρα. Και άλλοι γιατροί χθες. Μίλησα με αιματολόγους για την ιστορία της συγκεκριμένης τεχνικής. Θα τα πούμε και αργότερα, με γιατρό. Αλλά από τις διαπιστώσεις στις αποφάσεις για την προστασία του πολίτη, του κάθε πολίτη, είτε έχει πορτοφόλι είτε δεν έχει πορτοφόλι, απέχει παρασάγκας. Υπάρχουν ευθύνες πέρα από τις ευθύνες της απώλειας του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν και γνωστός κλπ. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Και ξαναρωτάω,

0: έχουμε στο πρόσφατο και στο απότερο παρελθόν και άλλους θανάτους σε τέτοιου είδους ιατρία που πουλούσαν φούμαρα ή τέλος πάντων έλεγαν περί κβαντικής. Ήδη στο Εμβαρόδο κβαντική φυσική υπάρχει. Για κβαντική ιατρική ψάχνω να βρω τι γίνεται. Επιμένω να το λέω αυτό. Λοιπόν, οι γιατροί προφανώς εντοπίστηκαν ότι δεν έλεγαν ακριβώς την αλήθεια, αν κατάλαβα καλά, μετά τις αποφάσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Ποιος κάνει όλες αυτές τις ειδικές διαδικασίες, αλήθεια? Γι' αυτό χρειάζεται, και επιμένω να το λέω κάθε φορά, σταθερά δεύτερες και τρίτες και τέταρτες απόψεις στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας. Θυμίζω το Viber με το οποίο κουβεντιάζουμε και τα λέμε πιο αναλυτικά και πιο γρήγορα, αλλά και τα υπόλοιπους τρόπους με τους οποίους μιλάμε και επικοινωνούμε. Το Viber είναι 698, είναι κινητό τηλέφωνο, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Μην καλείτε τσάμπα, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο 210, σωστά, εκεί είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, 4800-170-174, και υπάρχει το Sky Radio, ήδη αυτά τα ξέρετε καλά τώρα, δεν είναι έτσι, skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει τα πες στην άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, και όλα έρχονται εδώ και τα λέμε πρωί πρωί με τους πρωινούς της παρέας. Όπως σωστά γράφει σήμερα η Καθημερινή στο άρθρο της, στο κύριο άρθρο της, εμπόριο ελπίδας, στην ψηφιακή αγορά, λέει, διαφημίζονται ως θαυματουργές διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των οποίων επιεικώς αμφισβητούνται. Η πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας πρέπει να είναι αμήλικτοι στον έλεγχο όσων προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προστατεύσει το κύρος του λειτουργήματος από αυτήν τη σκοτεινή πλευρά. Όλοι, όποιοι έχουν αρμοδιότητα στο κομμάτι τους, να τα πούν, να τα κάνουν, να τα δείξουν, να τα ελέγξουν, να τα πράξουν, να τα εφαρμόσουν. Χθες, όχι σήμερα, χθες. Και θα μου πεις, ένα είναι αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3, διαφημίσεις. Η Μελάνη έρχεται από το Λευκό Οίκο για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο carriera.gr.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει τη θεραπεία. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από συνθήκες που ερευνούνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμη στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε στην πρωινή επικοινωνία που κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Παναγιώτης καταρχήν θα σας πω σκοτάδι πίσω έξω, έτσι, 11 η ώρα λέω, άρες μάρες. 6 ώρα, γιατί είχα 5 λεπτά λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Έκανα μια γύρα εδώ αυτό, σήκωσα τα στόρια από τη νύχτα γιατί γυρίζει, ξέρετε, ο ήλιος και τους καίει εδώ πέρα όλους μέσα. Κάζω το κεφάλι έξω από το παράθυρο, τίποτα. Μαύρα μεσάνυχτα, 6 ώρα το πρωί. Πού το καλοκαίρι που από τις 6 παρά 20 φως. Είδαμε το φως, το αληθινό. 7 και 4 ανατολή του ηλίου σήμερα. Και δύση 8 παρά 19 πρώτα λεπτά το απόγευμα, μάλιστα. Παναγιώτης Παπακαλούσης, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, να ξέρετε. Ο κ. Παπακαλούσης θα είναι άρχον τη Δευτέρα σε συναυλία, μαθαίνω. Καλά τα λέω, κ. Παπακαλούση. Εντάξει. Το γενικό πρόσταγμα είναι όπως ο συνταγματάρχα. Κύριε συνταγματάρχα! Το γενικό πρόσταγμα θα το έχει ο κύριος Παπακαλούς. Είμαστε οι Batman και σας περιμένουμε, να ξέρετε. Θα τα πω τώρα σε λίγο και αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-0-170-174. Τι θα γίνει με αυτή τη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη που μου στέλνετε μηνύματα. Πού να ξέρω εγώ γιατί πήγανε και μπαγλαρώσανε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποιοι δώσαν άδεια. Εγώ την έδωσα την άδεια. Πόσο, 33 χρόνια λέει του, ή 30 χρόνια του Ρέμου, πόσο είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη είναι ο άνθρωπος πίσω από τα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα στην κυρία Μεράνια Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, ο άνθρωπος μας στη μουσική, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και εκεί μεγάλη επιτυχία να ξέρετε. Ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Χρόνια πολλά στην Ευανθία. Άρα μας ζούσε η γιαγιά, θα γιόρταζε σήμερα. Και ο Εφρόσινος. Α, πολύ ωραία ονόματα. Παιδιά, είναι νηστεία και περισυλλογή, λέει το αγιολόγιο σήμερα. Φασολάδα, όχι φασολάδα, φακές σήμερα, να ξέρετε. Που η γειτόνισσά μου μου το έγραψε αυτό. Καλημέρα, γειτόνισσα. Πας και για εξετάσεις. Μπράβο, ρε γειτόνισσα. Μπράβο. Διαβάζω επισήμως το αγιολόγιο εορτολόγιο Θεοδόρας Οσίας Εφροσίνου Οσίου του Μαγείρου Ευανθίας Διοδόρου Διομήδους και Διδήμου Μαρτύρων. Πέτρου Νικαίας, Ηλία Αρσενίου Θεοδόρας. Να είστε καλά όσοι γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα είναι η Αγία Θεοδόρα, λέει, στη Βάστα Πελοποννήσου. Εκεί είναι που είναι η εκκλησία που είναι με τους κορμούς, με τις ρίζες. Εκεί είναι. Πετράν, τα ξέρεις αυτά, ε. Μπράβο, ρε Πετράν. Ο τάφος της, λέει, στο χωριό Βάστα της Μεγαλόπολης έχει γίνει, λέει, προσκύνημα ιερό των πιστών. Υψώθηκε μικρός ναός στο όνομά της, ο οποίος σήμερα, λέει, είναι σφιχτά αγκαλιασμένος από 17 μεγάλα πλατάνια φυτρωμένα πάνω στο ναό, λέει. Ένα, λέει, πραγματικό θαύμα διαβάζω στο αγιολόγιο εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είστε καλά. Και σε όλους τους φίλους ρασοφόρους εδώ πέρα, οι οποίοι... Ω, και τη Δευτέρα είναι του Σταυρού, ε. Αμά, πολύ ωραία. Θα περάσουμε υπέροχα. Τελείωσε. Σαν σήμερα, λοιπόν, είχαμε τα γεγονότα του 2001, ε. Ενώ σαν σήμερα, πω, παιδιά, ήμουν εδώ και έκανα εκπομπή, ήταν Σάββατο. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ξεχνάω τι έφαγα χθες. Αλήθεια σας το λέω, το κάτι σημαίνει. Αλλά το θυμάμαι. 2004, λοιπόν, ένα Σινούκ μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και την κουστοδία του στο Άγιο Όρος. Πέφτει, λοιπόν, χάνεται το σήμα του Σινούκ μεσημέρι, ανοιχτά της Ιθονίας, στο Πόρτο Κουφό. Όπως καταλαβαίνετε, χάνουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες. Το δυστύχημα προκαλεί αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή όχι πολιτικών ευθυνών. Βέβαια, το θέμα είναι ότι φύγαν οι άνθρωποι. Μετά καθυλώθηκαν τα Σινούκ για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Μάθαμε την είδηση τότε, πρέπει να ήταν 3 παρά το μεσημέρι. Ψάλτης είχε εκπομπή 3 και 4 μετά το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Τότε είχαμε και νομίζω BBC. Είχαμε ένα BBC 3 με 3 και 4. Και σοκαριστήκαμε προφανώς όλοι τώρα. Για σκέψου. Εν τω μεταξύ, ο τότε Πατριάρχης Αλεξανδρίας ήταν νέος, δηλαδή πρέπει να έχει λίγα χρόνια που είχε αναλάβει. Ο Πέτρος. Και πήγαινε στο Άγιο Όρος με το Σινούκ. Έπεσε το Σινούκ και είχαμε αυτά που είχαμε. Μάλιστα. Την καλημέρα μου να στείλω πρωί-πρωί στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρο μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, λέει η Αλεξάνδρα. Όλα να πάνε καλά και στα παιδιά καταρχήν της πρώτης δημοτικού και στα παιδιά της τρίτης λυκείου. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει. Αλλά η πρώτη δημοτικού είναι και η διόρθμη, η αλήθεια είναι. Καλημέρα, Κώστα. Τι έπαθες τώρα με το Μητσοτάκη? Πάει, είπαμε στο Καστελόριζο, το είπαμε αυτό. Θα πάει γιατί πρέπει να πάει. Και νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνει πιο τακτικά. Όχι ο Πρωθυπουργός, γενικά. Εντάξει, το Υπουργείο Άμυνας πάει. Α, τώρα που λέω Υπουργείο Άμυνας. Να σας πω την αλήθεια, χθες. Εγώ γενικά βλέπω θετικά τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Δένδιας. Αλλά χθες μου κακοφάνηκε πάρα πολύ που δεν ήταν στην κηδεία των δύο πιλότων. Βέβαια, είχε, λέει, του επίσκεψη τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να χάνονται δύο παλικάρια και να μην είναι ο Υπουργός εκεί. Αλήθεια σας το λέω. Με πάρα πολύ σοβαρότητα γύρω από το ζήτημα αυτό. Τους δόθηκαν και ο βαθμός του αντιπτεράρχου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Για την ιστορία, Γιάννης Μπλέσιας, επισμηναγός, και Δημήτρης Πέτρου, σμηναγός. Στους τόπους καταγωγής τους. Δύο παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους εκεί στην άσκηση. Όχι στην άσκηση, είναι στην έκθεση. Α, στην άσκηση. Έκθεση, άσκηση δεν ήταν, έκθεση ήταν. Τώρα, η ΕΚΟΥΤΟΥ αποφάσισε χθες, κυρίες και κύριοι, όπως αναμενόταν, όπως τα είχαμε πει, την αύξηση των επιτοκίων. Κρατάω από τις δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι παρατεταμένα πάνω από το στόχο θα είναι ο πληθωρισμός. Παρατεταμένα, και αυτό προκαλεί υψηλή αβεβαιότητα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το χρήμα γίνεται ακριβότερο, ε? Έβλεπα όμως, εντάξει, θα μου πεις χάνουν όσοι έχουν πάρει δάνειο ή όσοι θα πάρουν δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο κλπ. Κοιτάξτε όμως που υπάρχουν και κάποιοι που είναι κερδισμένοι, ε? Ρε, ποιοι να είναι αυτοί, ε? Από την άνοδο των επιτοκίων, οι τράπεζες αυξάνουν τα καθαρά έσοδά τους, λέει, από τους στόχους. Έχει υπολογιστεί συνολικά, λέει, ότι εδώ στη χώρα μας οι τέσσερις συστημικές θα κερδίσουν, λέει, από την αύξηση των επιτοκίων του 0,25%, παρακαλώ πάρα πολύ, 135 εκατομμύρια. 135 εκατομμύρια. Αλλά οι δανειολήπτες και οι επιχειρήσεις δεν θα κερδίσουν. Έβλεπα και μία έκθεση η οποία παρήχθη και δημοσιοποιήθηκε χθες, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, καταρχήν υπάρχουν, λέει, 121 δισεκατομμύρια ευρώ στις ελληνικές τράπεζες σε καταθετικούς λογαριασμούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν αποδίδουν λεφτά με τα επιτόκια τα οποία υπάρχουν, αλλά ο πληθωρισμός, λέει, τρώει ούτε λίγο ούτε πολύ 290 ευρώ από κάθε 10.000 ευρώ αποταμιεύσεων. Λόγω πληθωρισμού, επαναλαμβάνω. Σκεφτόμουν, ας πούμε, βλέποντας τα στοιχεία αυτά μιας έρευνας, τέλος πάντων, ας μην το πω τώρα, αυτό δεν είναι, αλλά 290 ευρώ λοιπόν χάνονται. Γιατί, λέει, χάνονται? Διότι τα επιτόκια που δίνονται δεν είναι μηδενικά, ουσιαστικά είναι, και δεν υπάρχει και ενθάρρυνση, λέει, στους ανθρώπους που έχουν κάποια λεφτά στην άκρη να τα επενδύσουν. Τώρα, αν πεις, και πού να τα επενδύσουν και με σιγουριά? Σωστό και αυτό. Αλλά, ξαναλέω, χάνονται τα λεφτά από τον πληθωρισμό. Κάποιοι επενδύουν, ξέρω εγώ, παίρνουν σπίτια. Είναι μια λύση και αυτό, έτσι δεν είναι? Αλλά χάνονται τα λεφτά και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, Μέρη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Γειτόνισσα, φακέ σήμερα, μ' αρέσεις. Μπράβο και για την εξέταση που πάνε να κάνεις. Εσύ όμως είσαι άλογο, ρε, εσύ, γειτόνισσα. Συγγνώμη, δηλαδή, κάθε μέρα κολυμπητήριο, τώρα σοβαρά μιλάς. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, εσύ. Γεια σου, Γεώργιε, καλημέρα. Συγκλονιστικό γεγονός η δίδυμη πύργη και φοβερή εμπειρία, λέει, που το βλέπαμε να συμβαίνει. Εντυπωσιακό, αλήθεια. Θυμάμαι τη ροή τότε, πριν 25 χρόνια. Θυμάμαι τον τεσκάρχη εδώ, τέλος πάντων, ένα αρχισυντάκτη εδώ που ήταν συνάδελφο. Λοιπόν, είχε ροή το σύστημα όλο, σε όλο τον κόσμο. Και βλέπαμε τα αεροπλάνα τα οποία χωνόντουσαν ουσιαστικά μπέλες και ήταν χάρτινα, ρε παιδί, ψεύτικα. Μέσα στους δίδυμους πύργους. Βέβαια, βέβαια, έχει δίκιο ο Γιώργος. Μετά μάθαμε, λέει, και τους ανθρώπους οι οποίοι πηδάγανε από τους φλεγόμενους ουρανοξύστες για να αποφύγουν τα μοιραία, και ήρθε άλλο μοιραίο. Εν τω μεταξύ, αυτούς τους δύο που σας είπα πριν, οι δύο άνθρωποι που γίνανε, ο ένας τον 84ο και ο άλλος τον 81ο, ήταν, λέει, από τους τέσσερις οι οποίοι, λέει, επιβίωσαν, που ήταν πάνω από το σημείο που χώθηκε το αεροπλάνο. Τέσσερα άτομα σωθήκανε. Γιατί το αεροπλάνο το δεύτερο, και το πρώτο βέβαια, αλλά το δεύτερο που μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πήγε και χώθηκε κάτω από το ύψος του 81ου ορόφου. Από πάνω, όσοι ήταν μέσα δηλαδή, όσοι είχαν ανέβει στις δουλειές, δεν σώθηκε κανένας. Εκτός από αυτούς τους τέσσερις. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα στα Μελίσια. Μας διάβασε μια έρευνα της νομοσπονδίας που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι θέλουν να δουλεύουν ακόμα πιο λίγο και να πληρώνονται ακόμα πιο πολύ. Όχι, ρε παιδί μου, τα ποιοτικά στοιχεία λένε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 30% πέρα από τις ηλικίες κάνει δεύτερη δουλειά και κάνουν ιδιαίτερα. Θα μου πεις γιατί δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Απλώς είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις και διαγραμμένο ως συνολική εικόνα της διαδικασίας. Αλεξάνδρα, ποια είναι η κβαντική γιατρός? Γεια σου, Γιάννη. Α, στο τρένο μας ακούς. Καλή δουλειά. Από Κηφισιά προς Πειραιά. Ωραία διαδρομή πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είσαι, Γιάννη μου. Γεια σου, φίλε μου από την Καλλιθέα. Από λάθος γιατρού κόντεψε να πεθάνει η αδελφή μου. Η θεραπεία πετούσε ψυχρά επιθέματα λόγω, λέει, διφθερίτιδας και όχι ζεστά, που στο τσακ την πρόλαβαν. Μόνο δύο παιδιά σώθηκαν. Γιατρός πιστοποιημένος. Εγώ δεν λέω για τέτοιες. Δεν ξέρω τώρα την περίπτωση αυτή που μου στέλνεις. Λέω αντίστοιχες περιπτώσεις με αφορμή την ιστορία του Μαζονάκη, με την ιστορία αυτή των διαφημίσεων κατά κόρον στο διαδίκτυο, τι κάνουν, τι δεν κάνουν κλπ. Ο Βασίλης κατεβαίνει από σχιστό από Κερατσίνη για Ασπρόπυργο και στο απέναντι ρεύμα ήταν 3-4 φορτηγά ρημουλκά φορτωμένα με τάγκλι. Τι γίνεται, έλατε, τα πάνε για σέρβις? Πού τα πάνε πρωί-πρωί τα τάγκ? Βασίλη, λες να έχουμε κανένα ντράβαλο? Δεν ξέρω. Καλημέρα, Μαρία. Να υπενθυμίσουμε ότι τα παιδάκια που κλαίνε είναι αυτά του νηπιαγωγείου, όχι τη πρώτη. Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρη, Μαρία, γιατί εγώ έχω προσωπικό παράδειγμα. Άσε τώρα, μην το κάνουμε θέμα τώρα. Αυτή είναι πολλά χρόνια, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα, Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες, Πρώτος ο Παναθηναϊκός, Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Η Αεκάρα δεύτερη, δεν πειράζει. Καλά είμαστε κι εμείς, δεν είμαστε άσχημα. Έχουμε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, νεαρέ, επειδή σε βλέπω είσαι φορτωμένος, θέλω να σημειώσω δύο πράγματα. Πρώτον, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρεις μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Παρασκευή σήμερα, κανονίστε την πορεία σας είτε στο ticketmaster.gr να πάρετε εισιτήρια, είτε στα δύο φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 μέχρι από τις 8 μέχρι τις 10.30 και Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι από τις 8 μέχρι τις 10.30. Έτσι. Λοιπόν, Μάνος Λοΐζος, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, έτσι. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει στη σκηνή, λέει, με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Ορχιστρικό, του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος ο Πολυκανδριώτης στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας. Στους ανθρώπους αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τα δενδρίλια που θα αγοράσουμε και τη φροντίδα τους μετά τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε το δάσος να ξαναγεννηθεί. Δεν χρειάζεται να πω. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μήτρος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, Και θυμίζω ότι όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι όλα, συγκεκριμένα μέσα, θα είναι ανοιχτά και θα λειτουργήσουν μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Τα τρόλεϊ, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11. Το 550, η γραμμή 550, ο ηλεκτρικός και η φυσιά Πειραιάς. Οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή του τραμ ΤΑΦ 6. Όλα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Διαφημίσεις.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, είναι και 53. Για να δω τι γίνεται με την κίνηση, επειδή με ρωτάτε. 107 καταρχήν είναι το πετρέλαιο, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ζηταθούμε με τις φουφούδες φέτος, δεν υπάρχει. Χθες άκουγα 108, 108 και 7 βλέπω τώρα. Τι έγινε, 107 το άφησα. Α, μ' αρέσουν αυτά. 108 και 74 είναι το Brent, το βαρέλι. Το, για να δούμε πόσο είναι και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο 82 και 42. Ωρε μάνα μου. Ωρε μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Εφιάλτης διαβάζω η θέρμανση για το φετινό χειμώνα. Ναι, γιατί πέρσι ήταν καλύτερα. Αλλά φέτος είναι χειρότερα από πέρσι. Ε? Κάθε πέρσι και καλύτερα θα λέμε τώρα πώς θα γίνει δουλειά. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο, ένας είναι ο πρόεδρος, δεν θέλω τέτοια. Έτσι. Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Πώς γίνεται αυτό? Οι ενδιάμεσες εκλογές εν τω μεταξύ είναι το Νοέμβριο. Τώρα τι μήνα έχουμε? Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. 60 μέρες ακόμα. Συγγνώμη, θα κλάψουνε μανούλες. Η βενζίνη εντωμεταξύ συνεχίζει την ανωδική πορεία. 2-1 έβλεπα. 2-1 και 2-0-40 το πετρέλαιο. Ωραία πράγματα. Εξαιρετικά. Τι γίνεται με την κίνηση λοιπόν? Εντάξει, λίγα πράγματα έχει, μόνο το ρεύμα ανόδου, παιδιά, στο ποτάμι. Και το χαϊδάρι, μπα, τίποτα, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Καλά είμαστε, νομίζω σε καλά μας πήγε και αυτή η εβδομάδα. Τώρα την άλλη εβδομάδα που ξεκινάνε και τα σχόλια, ενδεχομένως τα πράγματα θα βαρύνουν, που λέει και ο Κολλιό Μιχάλης, που ξέρει τα σχετικά μικρά και μεγάλα ζητήματα από την εμπειρία του. Στέλνω καλημέρες. Μαρία Χαλάνδρη, Δέσποινα κάτω Πατήσια, Ηρώ Γκάζι, Εύδωρος, γεια σου ρε Εύδωρες, στο Ξυλόκαστρο, Ελπίδα, ρε εσύ Εύδωρες, σε ζηλεύω να ξέρεις έτσι. Σε ζηλεύω αφαντάστου, όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Ελπίδα Αργυρούπολη, Βασιλική Άγιο Μελέτιο, Αφροδίτη Βρυλίσκια, Βούλα Παγκράτη, Στέφανος Γέρακα, Νίκος στο Μοσχάτο, Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και η φίλη μας η Ελένη στην Καβάλα. Και πολλά πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει, μπράβο σας, από το μέσο του Viber. Ξαναλέω, 698-123-1003. Βάλτε το στη μνήμη να το έχετε. Μηνυματάκια, πολύ ωραία. Καλημέρα στον Παναγιώτη, μου έχει στείλει μια φωτογραφία εκεί του Αλφιού, εξαιρετικά. Καλημέρα στον Γιάννη στο Σχηματάρι. Καλημέρα στον Άγγελο από τη Βάρη. Καλώς τον Γιάννη. Φύλακα στο Καπανδρίτη. Καλή σχολική χρονιά. Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Ποιος είναι? Ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Τι κάνεις εκεί, από εκεί είσαι? Λοιπόν, ο Ανδρέας μου λέει, μίλησες για τον κύριο Δένδια και καλά έκανες ότι σε στεναχώρησε, λέει, που δεν πήγε στην κηδεία των παλικαριών. Εμένα αλλά και πολλοί κόσμο, όπως ακούω, με στεναχώρησε ότι μετά το θάνατο των παλικαριών, ο κύριος Μητσοτάκης συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη. Αφού ανακοινώθηκε τρίμηνο πένθος, όφιλε να αναβάλει τα πάντα. Εντάξει, εκεί νομίζω ότι είχε να κάνει, δεν δικαιολογώ, αλλά είχε να κάνει με την συζήτηση και δεν υπήρχε άλλο, συγγνώμη, με την ομιλία, που δεν υπήρχε άλλο τρόπο να καλυφθεί αυτό το κοινό. Καταλάβατε τι εννοώ. Αλλά η παρουσία τώρα του Υπουργού έπρεπε να ήταν αυτονόητη. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ξαναλέω, έτσι. Για να μην τρελαθούμε. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα και στη Σωσό. Να ξέρεις και η Σωσό μου στείλε μήνυμα. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι για το σκύλο, ε. Να ξημερώσει, πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας. Κλείνω, παιδιά, επιτέλους. Έφτασε η ώρα να κλείσω. Πολυλογία στο ανάγνωσμα, πρόσκομαι. 1 δισεκατομμύριο λέει θα πληρώσουμε φέτος. Γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να παρκάρουμε το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 1 δισεκατομμύριο ρεύμα το πετάμε. Γιατί υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Και το πετάμε. Τώρα θα μου πεις, είπανε συγγνώμη, παιδιά, οι αρμόδιοι υπουργοί, αργήσαμε, λέει, λίγο το πρόβλημα. Ναι, παιδιά, 1 δισεκατομμύριο όμως. Έχουμε την πολυτέλεια να πετάμε σε αυτούς τους καιρούς δωρεάν ρεύμα 1 δισεκατομμυρίου. Αλήθεια. Το ξαναλέω. Έχουμε το δικαίωμα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε. Πού να το παρκάρουμε, στην τσέπη μας? Οι Βούλγαροι πώς τα κατάφεραν? Γιατί οι Βούλγαροι είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Οι Βούλγαροι, επαναλαμβάνω. Όχι ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Για καλά είναι. Αλλά λέω γενικώς, ρε παιδί μου. Πώς τα κατάφεραν οι Βούλγαροι και το οργάνωσαν καλύτερα το ζήτημα? Πώς? Τι παραπάνω έχουν οι Βούλγαροι σε σχέση από εμάς? Σε σχέση με εμάς, σωστότερα. Άγγελε, καλημέρα στη Βάρη, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα ακριβώς που πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εμείς θα επιστρέψουμε 7 και 4 περίπου 7 και 4, αναλυτικά με την κυρία Σούζη και με καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για τα ιατρικά, κβαντική ιατρική. Αληθώς ο Κύριος. Πάμε.
15: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
16: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
15: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Μου σε
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από συνθήκες που ερευνώνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπει της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη κόρη του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει σήμερα για τους μαθητές και τις μαθητρίες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας με τον καθιερωμένο αγιασμό. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει με επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμης στην Εύβοια θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιανάκου, ένα επαγγελματικό λύκειο και ένα εσπερινό γενικό λύκειο. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και τον τραγικό θάνατό του, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, ο γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης του τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε γιατρός. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Οι αρχές προχώρησαν χθες στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολονάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποιήσει ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Να τον ακούσουμε.
1: Η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, Χαραλαμπός Λυκούδης, λίγες ώρες μετά το θάνατό του τραγουδιστή, έκανε δηλώσεις. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Επικοινώνησα, για να είμαι ακριβή σε αυτό, και με το προσωπικό του γιατρό, τον κύριο Ζαφυρίου, που με διαβέβαιωσε ότι κανένα πρόβλημα υγείας δεν αντιμετώπιζε ο Γιώργος.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συμφωνία πρόοδου και ευημερία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
3: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα ανεβάζουν και τις τιμές των τροφίμων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε πως μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, είναι προφανές πως αυτό μεταφέρεται και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας, είναι βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, τόνισε ο Υπουργός.
4: Έρχεται ένας χειμώνας, στον οποίο εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχιώδη στοίχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρεών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενη από την Αυστρία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμη στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του 1993. Θα ακολουθήσει η τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την μέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στα στρατηγική σημασία υψώματα Αλ-Τεταχέρ στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουν με αυτή την επιχείρηση, ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στην περιοχή. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής πικότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα του στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε την μητέρα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδα Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνος του Αστέρας Άκτορ με τον Άρη και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση. Του Sky.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Υποτονική είναι η κίνηση στο λεκανοπέδιο και δόξα τω Θεώ. 9 η ώρα, αν δεν απατώμε, είναι ο αγιασμός, ο καθιερωμένος αγιασμός στις σχολικές μονάδες και έτσι μέχρι κάποια ώρα θα είναι τα πράγματα ήσυχα έξω στους δρόμους. Από Δευτέρα φυσικά να είμαστε προετοιμασμένοι να μπούμε σε άλλους ρυθμούς. Κίνηση επί της ουσίας θα συναντήσουν οι εποχούμενοι μεράνια μόνον στην Ιετιόνια Ακτή στον Πειραιά προς τον Άγιο Διονύσιο, στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, μια μικρή καθυστέρηση στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων πηγαίνοντας προς τα βόρεια και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών αραιό μποτιλιάρισμα το οποίο αρχίζει από το Δαφνί και τελειώνει επί της ουσίας πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσχερες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Σήμερα όχι σπουδαία πράγματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο τώρα από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, να σας πω ότι την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Φαίνεται ότι περισσότερες και εντονότερες θα είναι στα βόρειο-ανατολικά. Βελτίωση του καιρού όμως αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρετικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Κβαντική Χαβάη, όχι Χαβάη Χαβάη, όχι απλά Χαβάη, κβαντική Χαβάη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, καλημέρα σας.
1: Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει.
0: Πέσαμε από τα σύννεφα που λέει ένας φίλος μου, πάλι πέσαμε από τα σύννεφα. Με αφορμή την ιστορία τη γνωστή, καταλάβατε τώρα. Και με αυτά τα οποία πουλάνε ως εμπόριο ελπίδας για την, και για την ευεξία. Αυτά τα ωραία, τα όμορφα, τα μαγικά, τα μοναδικά. Θα μου πεις, δεν υπάρχει πουθενά αλλού ρε ψάλτη αυτή η ιστορία. Έλατε, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Μήπως εκεί όμως υπάρχει ρε παιδί μου έλεγχος. Έλεγχος, έτσι, τι λες. Εντάξει. Αλήθεια τώρα που λέω έλεγχος, τι γίνεται με αφορμή την κρίση που εκδηλώνεται τώρα με τις υψηλές τιμές και τα σχετικά. Πρωί-πρωί σας έπιασα από τα μούτρα, αλλά τι να κάνω. Με αφορμή την υπόθεση της ακρίβειας. Άκουσα χθες τον αρμόδιο υπουργό να δηλώνει ότι το φετινός χειμώνας, αν συνεχιστούν λέει οι εξελίξεις των πραγμάτων με αυτές τις διαδικασίες οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πώς το είπε ο κύριος υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο χειμώνας θα είναι δυσχερής λέει. Δυσχερής, άμα. Πόσο κάνει το πετρέλαιο, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κυρία Σούζη, μισό λεπτό. Το πετρέλαιο κάνει 108, παιδιά, τώρα. Αν θέλετε να αγοράσουμε καμιά δεκαριά βαρέλια, να έχουμε στην άκρη. 108. Τι γίνεται στα χρηματιστήρια, από όπου πέφτει και ο χρυσός. Πού θα επενδύσουμε, ρε παιδί μου. Πού θα επενδύσουμε τη σήμερα ημέρα. Πέφτει και ο χρυσός. Πω, χαμός. Τα ομόλογα, πέφτει ο χρυσός, πέφτει. Η πίεση πέφτει ενίοτε. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα, τι κάνετε.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά εσείς?
0: Πώς είστε, σας χάσαμε σήμερα να ξέρετε. Απογοητεύτηκα σήμερα.
2: Τι να κάνω, θα είμαι εκεί τη Δευτέρα πρωί-πρωί.
0: Οκ. Για πέστε μας, τι κάνουμε κυρία Χριστίνα μας με τον καιρό.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι καλά σήμερα συνεχίζεται το καλοκαίρι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα και θα εκδηλωθούν εκεί και βροχές από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά το απόγευμα κυρίως. Αρκετές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τα βόρεια μιλάω τώρα. Την Κυριακή που περνάει ένα σύστημα, ήταν τελικά να περάσει Κυριακή, Δευτέρα, δηλαδή έχω πάσει 20 εγκεφαλικά μέχρι να δω πότε θα περάσει από το σύστημα, γιατί έχουμε και τη συναυλία μας.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αυτό είναι το θέμα όλο. Φαίνεται λοιπόν ότι περνάει την Κυριακή, άρα θα έχουμε βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα θα είναι στα βόρεια ανατολικά. Θα βρέξει και εδώ στην Αττική το απογευματάκι ίσως και κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού.
0: Μάλιστα.
2: Οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και τη Δευτέρα πια

0: αλλά επειδή όλοι έχουμε αγωνία τη Αγίνη.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γι' αυτό είπα να το πω και κυρίως ο κύριος Φανολιός, ο οποίος πάντα έχει μια αγωνία.
1: Ανησυχεί, ανησυχεί, ορθώς ανησυχεί.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: έτσι.
1: Πρέπει να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ευχαριστούμε, κύριε Αριθίνα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον καιρό, κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε. Χρόνια πολλά στην Ευανθία και στον Εφρόσινο που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά με υγεία. Θυμίζω Viber 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου ουσιαστικά το Viber. Εκεί στέλνετε καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Ωραία, και έρχονται όλα εδώ μπροστά σε εμάς και τα βλέπουμε. Να ξέρετε ότι είσαστε οι καλύτεροι reporters. Το λέω και το ξαναλέω και το υπογραμμίζω. Να θυμίσω τώρα, επειδή έλεγε η κυρία Σούζη ότι την Κυριακή ενδεχομένως θα έχουμε κάποια καιρικά ζητηματάκια το απόγευμα εδώ στο Λεκανοπέδιο. Αύριο Σάββατο όμως έχουμε το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τα σχολικά είδη στις πολύτεκνες οικογένειες. Από τις 10 μέχρι τις 2 κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί να δώσουμε όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεται, ο καθένας αυτά που μπορεί προφανώς, για να εφοδιάσουμε πολύτεκνες οικογένειες του Λεκανοπεδίου με τα αναγκαία για τα παιδιά τους, τα σχολικά είδη. Τα ραντεβού μας είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, εκεί στον Ισάπ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο, και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στον σταθμό του μετρό. Τι ουσιαστικά μαζεύουμε τώρα? Μαζεύουμε, κυρίες και κύριοι, καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Είτε είναι σχολικές τσάντες, είτε κασετίνες, είτε τετράδια προφανώς καινούργια ή καινούργια, μολύβια και στυλό, γόμες και εξίστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρι, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και είδη γραφικής ύλης. Ακόμα και η πιο μικρή προσφορά είναι μεγάλη. Το καταλάβατε όλοι πάρα πολύ καλά, το ξαναλέω. Αύριο 10 έως τις 2 είναι η προσπάθεια που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καλή επιτυχία στα παιδιά φέτος. Σήμερα πρώτη μέρα, καλά εντάξει τώρα, όπως λέει και ένας φίλος, ποιος σκέφτηκε Παρασκευή να ανοίξουν τα σχολεία? Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά η υπηρεσία αυτό αποφάσισε να κάνει. Από Δευτέρα νομίζω θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς γενικότερα. Ο Χαράλαμπος επανέρχεται στην Πίζα και στα δεδομένα της. Να σας πω την αλήθεια, περιμένω ακόμα, έχω βρει, αλλά τέλος πάντων δεν μου είχε απαντήσει να τσεκάρουμε ένα ραντεβού. Να μιλήσουμε με έναν δικό μας στο Ταλίν, στην Εσθονία. Όπου το Ταλίν ξεπέρασε, λέει, την Φιλανδία, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι ότι η Φιλανδία είναι άσχημα όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Πάνω κάτω τα ίδια πράγματα είναι. Αλλά το Ταλίν, η Εσθονία, λοιπόν, τρέχει με χίλια όσον αφορά τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Αλήθεια, πώς τα καταφέρνουν αυτές οι χώρες, ρε παιδί μου? Δηλαδή, ποιο είναι το μαγικό ραβδί που μπορούν να εφαρμόσουν εκεί και εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε? Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο? Μιχάλη μου, καλημέρα. Ο Μιχάλης μου στέλνει ένα μήνυμα. Είναι η ιδιαίτερη πρεμιέρα σήμερα για μένα ως οδηγός σχολικού, μιας και θα είναι η τελευταία μου χρονιά ως εργαζόμενος. Ωραία, Μιχάλη. Καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους. Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα και καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο Μιχάλης έχει το δρομολόγιο Χαλάνδρη, Πολύδροσο, Μαρούσι. Σήμερα θα γίνουν και οι κλασικοί έλεγχοι, έτσι, της τροχέας για τα σχολικά. Ελπίζω να μην βρεθεί τίποτα. Πρώτη μέρα. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο, ε. Ο Αλεχάνδρο αυτό ρωτάει. Λέει, καλά, ποιος ανοίγει σχολεία Παρασκευή? Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Άννα, δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό για μένα. Αυτό που λες σχετικά με την μη παρουσία του Υπουργού δεν νομίζω ότι ισχύει. Αν θέλεις την προσωπική μου άποψη. Απλώς έπρεπε να γίνει, να υλοποιηθεί. Έπρεπε να είναι παρόν ο Υπουργός, κατά την άποψή μου. Τελεία και παύλα. Ο κύριος Κυμιονίδης αναφέρεται στην απώλεια, σαν σήμερα το 4, του Πατριάρχη Πέτρου, ο οποίος λέει απεκατέστησε τον Άγιο Νεκτάριο ως Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Και ήταν να... Α, μάλιστα. Είχε... Ήταν καινούριος ο Πέτρος, θυμάμαι τότε, ξαναλέω. Ήταν δηλαδή στην αρχή της επιλογής του ως Πατριάρχης. Ο Πέτρος. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί αργήσαμε λιγάκι. Η Νόβα σας περιμένει, κυρίες και κύριοι, στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Hall 1, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις

0: 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αύριο και την Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 6. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτοντας μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση, εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια, και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από το Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετή εγγύηση. 2-10-55-98-700.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
10: di qualità.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 2 γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτυρών, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού γεωταχή και ενός αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλλού εξελίχθηκε σε καταδίωξη και τελικά σε σύγκρουση και στον τραυματισμό του ενός μοτοσυκλετιστή. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Τόνισε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα του Sky 100,3. Είναι 7 και 32. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλη, σύντομα τα περικίνησης. Έλα Δημήτρο μας.
15: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Θα τελεστεί ο αγιασμός σήμερα σε πολλά σχολεία, γύρω στις 9 η ώρα. Γι' αυτό και είναι ελαφρώς μειωμένη η κυκλοφορία. Έχουμε καθυστερήσεις μικρότερες από αυτές που περιμένουμε φυσικά. Στην άνοδο της Κηφισού από την Ρωσινιόλ πηγαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και στον Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, κατά μήκος της Ιετιόνιας ακτής και μέχρι να φτάσουμε στα τρένα. Γιώργο.
16: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Τάκη, μεταφέρω τα καλά σου λόγια στους συναδέλφους του sky.gr που έχουν ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για την 11η Σεπτεμβρίου με τίτλο «Μια Τρίτη που έμελε να συλλάβει τον κόσμο». Είναι εξαιρετικό, μπείτε να το διαβάσετε. Ευχαριστώ Τάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρωί-πρωί ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Είναι και γιατρός, γι' αυτό έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα η άποψή του εκτός από υφυπουργός, για την ιστορία της πλασμαφαίρεσης με αυτά που έγιναν με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
21: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι είναι, Υφυπουργέ, τι είναι γιατρέ, η πλασμαφαίρεση, πού γίνεται και ποιος την κάνει?
21: Ναι, πλασμαφαίρεση είναι εξειδικευμένη ιατρική πράξη και το λέω έτσι, δεν προσπαθώ να βάλω δύσκολους όρους, αλλά είναι μια σύνθετη ιατρική πράξη. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση, έχει ένδειξη σοβαρών παθήσεων και σας λέει είναι αιματολογικές, νευρολογικές, κάποιες περιπτώσεις ανοσολογικές παθήσεις, όπου συνδέεται ο ασθενής, λαμβάνουμε αίμα και καθαρίζεται το πλάσμα του αίματος από τοξικές ουσίες. Για να φέρω ένα παράδειγμα, αν έχουμε ένα αυτοάνοσο νόσημα που έχουμε αντισώματα που δημιουργούνται κατά των κυττάρων του οργανισμού, με αυτό που κάνουμε στο πλάσμα αφαιρούμε, προσπαθούμε να αφαιρέσουμε τα αντισώματα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό το οποίο πρέπει να ξέρει και να χειρίζεται το μηχάνημα και να ξέρει να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές τις οποίες γίνεται. Για να γίνει πιο αντιληπτό, πλασμαφαίρεση γίνεται σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία της χώρας και σε ιδιωτικά, και γίνεται πάρα πολλές φορές στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι μέτρο το οποίο χρησιμοποιείται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό γιατρείο.
0: Μπορεί να υπάρξει παρενέργεια ή παρενέργεια στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης?
21: Βεβαίως, βεβαίως, και μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες. κατά τη διάρκεια την οποία γίνεται, υπόταση, αλλεργική αντίδραση και άλλες. Και γι' αυτό σας το λέω, γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Σε περιβάλλον το οποίο έχει και την υποδομή και να χειρίζεται και να είναι εξειδικευμένο στα μηχανήματα και να μπορεί να αντιμετωπίσει και τις εμπλοκές οι οποίες είναι βαριές.
0: Πώς να το πω τώρα, η εντολή ή η συνταγή να κάνει κάποιος πλασμαφαίρεση, πώς γίνεται, δηλαδή πώς παίρνει κανείς την πρωτοβουλία, πάει σε ένα γιατρό και του λέει να κάνω εξετάσεις για να δω και θα του προτείνει να κάνει πλασμαφαίρεση?
21: Όχι, δεν γίνεται καν έτσι. Πλασμαφαίρεση, γι' αυτό και στην πρώτη σας ερώτηση σας απάντησα ότι έχει ένδειξη σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις και είναι σοβαρές παθήσεις. Και είναι σε νοσοκομιακό περιβάλλον και θα, όπως νοσηλεύεσαι σε ένα νοσοκομείο, θα αποφασίσει ο γιατρός ή η ομάδα που έχει την ευθύνη της περίθαλψής σας να μπείτε στο μηχάνημα να κάνετε πλασμαφαίρεση. Αυτό που γίνεται και όπως είδαμε εδώ, δεν φαίνεται να έχει αποδεδειγμένη αξία για το λόγο π.χ. που έγινε στο
0: Μαζονάκι.
21: Στο Μαζονάκι με βάση επιστημονικά δεδομένα. Κάποιοι έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι αυτό βοηθάει. Σε καμιά περίπτωση δεν συνταγογραφείται και πας κάπου και την κάνεις, έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Επειδή είπατε ότι πραγματοποιείται στα νοσοκομεία, προφανώς πάει ένας ασθενής στο νοσοκομείο για άλλο λόγο, εντοπίζεται το πρόβλημα και γίνεται πλασμαφαίρεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε, υφυπουργέ.
21: Θα σου το πω και είναι ασθενής ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
21: Δεν πάει, δηλαδή,
0: δεν πάει περιπατητικά και λέει: παιδιά, κάντε μου μια πλασμαφαίρεση.
21: Όχι.
0: Μάλιστα. Πόσο διαρκεί η συνεδρία και γίνεται με τη μία, δηλαδή κάνεις μία και καθαρίζεις?
21: Όχι. Η πλασμαφαίρεση μπορεί να χρειαστεί και άλλες. Είναι μια διαδικασία που έχει διάφορα είδη. Μπορεί να διαρκέσει και 3 και 4 ώρες. Και σε αυτό δηλαδή πρέπει να είσαι στη συνεχή παρακολούθηση. Να βλέπουν τα ζωτικά σημεία, αν κάτι αλλάζει, αν κάτι χαλάει, έτσι ώστε να μπορούν να επέμβουν.
0: Υφυπουργέ, διαβάζω τις 2-3 τελευταίες μέρες με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη για το ζήτημα ότι και ο υπουργός ζήτησε ελέγχους. Βγήκε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και είπε ότι είχαν γίνει 2 έλεγχοι. Άκουσα δηλώσεις και από την πρόεδρο του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου κλπ. Ποιος ελέγχει του τι προωθείται από ιατρία? Καταρχήν, αυτά καθ' αυτά τα ιατρία, αν ελέγχονται, τώρα περισσότερο θέλω να μιλήσω ως γιατρός, σε γιατρό παρά σε πολιτικό, γιατί ξέρω ότι η ευθύνη είναι στους ιατρικούς συλλόγους, τους κατατόπους. Πέφτουν ποινές, έχουμε διαγραφές από τα μητρώα γιατρών σε τέτοιες περιπτώσεις που άλλα λένε και άλλα προσφέρουν ως ειδικότητες γιατρών?
21: Ναι, πέφτουν ποινές. Έχω κάνει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, φτάνουν καταγγελίες. Πέφτουν ποινές και κάποιες φορές εντοπίζονται και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίες γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Κοιτάξτε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, το οποίο είμαστε πολύ εκτός της άσκησης της κλινικής ιατρικής, δηλαδή το να φέρει κάποιος ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μέσα σε ένα ιατρείο είναι πολύ τραβηγμένο. Είναι καθαρά ευθύνη το γιατρό. Γίνονται έλεγχοι και μάλιστα εμείς στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ξεκαθαρίσει και πολλά πράγματα που αφορούν τέτοιοι παρόμοιες θεραπείες, θεραπείες αισθητικής να το πούμε, ποιος μπορεί να κάνει μπότοξ, ποιος μπορεί να κάνει αλουρονικό οξύ, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το ρυθμιστικό πλαίσιο και είναι ευθύνη του γιατρού να ξέρει και να γνωρίζει και γνωρίζει με βάση και την νομοθεσία αλλά κυρίως και την εκπαίδευση μέχρι που μπορεί να φτάσει μια πράξη μέσα σε ένα ιατρείο.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι λίγο υποκειμενικό, μου επιτρέπετε. Δηλαδή, προφανώς.
21: Είναι υποκειμενικό.
0: Όχι, θα σας εξηγήσω. Γιατί υπάρχει το ηθικό κομμάτι και υπάρχει το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά δεδομένα, γιατί κάποιοι ξεφεύγουν των ορίων. Πάντα πρέπει να υπάρχει πάνω από το κεφάλι κάποιου ο έλεγχος ή τέλος πάντων η αυστηρότητα, θα του πάρουν το δίπλωμα. Θα τον κλείσουν φυλακή, αν υπάρξει και θάνατος, έτσι δεν είναι?
21: Ναι, δεν είναι μόνο στο ηθικό κομμάτι. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης ενός γιατρού είναι να μπορεί να αντιμετωπίσει και βλέπει τις επιπλοκές εκεί που εκπαιδεύεται.
0: Μάλιστα.
21: Οπότε ξέρει ότι όταν πας να κάνεις μια πράξη σε ένα ιατρείο και την κάνεις και μάλιστα σε τακτική βάση, κάτι θα σου τύχει το οποίο δεν θα μπορείς να αντιμετωπίσεις με βάση την εκπαίδευσή σου. Δεν είναι μόνο στον κώδικα ηθικής, δηλαδή είναι σαν να πηγαίνει γυρεύοντας κάποιος που κάνει τέτοιες πράξεις στο γιατρείο.
0: Μάλιστα. Με αφορμή, τώρα βλέπω πάλι σήμερα δημοσιεύματα, γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αυτά εντοπίζονται από αρμόδιους, και δεν μιλάω πάλι για την πολιτική ηγεσία, παρόλο που μπορεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να δείξει κάποια πράγματα. Ούτως ώστε και να σταματήσουν αυτού του είδους οι διαφημίσεις, πρώτον. Και δεύτερον, να εντοπιστούν όλοι αυτοί που λειτουργούν μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ενδεχομένως όχι νόμιμα.
21: Υπάρχει ξεκάθαρα ποιος ελέγχει τι. Απαγορεύεται η διαφήμιση στους γιατρούς και υπάρχουν και γίνονται έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο και πέφτουν ποινές. Δηλαδή, αν ζητήσετε τα στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν ποινές. Θα πρέπει, σας το λέω, να συμφωνήσω ότι θα πρέπει να τα αντικοποιηθούν.
0: Κύριε Υπουργέ, είναι αυστηρές ή είναι τέτοιες που είναι τίποτα και συνεχίζουμε
21: εξαρτάται
0: πάλι.
21: Εξαρτάται με το παράπτωμα. Κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για ένα μήνα, για έξι μήνες, που είναι αρκετά σημαντική η ποινή. Ναι. Αλλά και με δυστυχώς αφορμή αυτό, θα πρέπει να ξαναέλθουμε όσοι είναι σε αυτό που παρανομούν. Να σας πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
21: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή Ινστιτούτα Αισθητικής που διενεργούν θεραπείες Botox και αλουρονικό. Αυτό είναι παράνομο.
0: Αφού είναι παράνομο λοιπόν και εντοπίζεται αυτό, δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρξει.
21: Όπου εντοπίζεται είναι φυλάκιση, έτσι.
0: Μα αυτό θα ήθελα να πω. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει παραδειγματική τιμωρία για να μην συνεχιστεί, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο προφανώς.
21: Ναι, είναι όπου εντοπίζεται, η ποινή είναι εξαιρετικά αυστηρή. Είναι παραποίηση επαγγέλματος, είναι έκθεση σε κίνδυνο. Είναι πολύ αυστηρές οι ποινές.
0: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ.
21: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, υφυπουργός Υγείας, γιατρός, με αφορμή τώρα την ιστορία Μαζονάκη για την πλασμαφαίρεση. Ακούσατε λοιπόν ότι γίνεται μόνο σε 4 νοσοκομεία, λέει, γίνεται πλασμαφαίρεση. Και δεν είναι, παίρνω, ούτε δέχομαι μια εντολή, ούτε υπάρχει συνταγογράφηση πλασμαφαίρεση. Είσαι ασθενή σε νοσοκομείο, προκύπτει ζήτημα το οποίο οι γιατροί διαπιστώνουν που σε παρακολουθούν ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρξει αυτή η διαδικασία και ακολουθείται. Δεν υπάρχει αυτό, πάω στο ιατρείο και μου λέει ο γιατρός, κάνε και μια πλασμαφαίρεση. Έτσι, για να έχουμε, να περάσει η ώρα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο απλό ως διαδικασία. Θα μου πεις εκ των υστέρων, Ψάλτη. Εκ των υστέρων. Εκ των προτέρων θα ήταν καλύτερα, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά θα βρούμε τον κύριο Σεϊμένη, επειδή κάποιοι ρωτάτε, βλέπω στα μηνύματά σας. Λοιπόν, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης στην Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσεις το δικό σου home beauty στο χώρο σου, τότε έρχεται και η στιγμή για το χρωματάκι και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της Ιζωμάτ. Η βεντάλια χρωμάτων Chroma είναι εδώ για να επιλέξετε το δικό σας χρωματάκι, εκείνο που εκφράζει την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας. Επιλέγετε ανάμεσα σε 1500 μοναδικές αποχρώσεις και δημιουργείτε το απόλυτο home beauty στο χώρο σας. Ανακαλύψτε την premium βεντάλια χρωμάτων στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζωμάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Γιατί είναι όμορφο να συμφωνείς όταν έρχεται η στιγμή για χρωματάκι.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
25: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ. Να δω.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: «Μπλε ώρες», η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
5: Λοιπόν, καταρχήν να σας πω, γιατί μου στέλνετε πολλοί μηνύματα με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς σήμερα, επειδή έκανα μια κουβέντα για τα σχολικά λεωφορεία, για τα παιδιά τα οποία μετακινούνται, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, μαθαίνω ότι είναι καμιά 200 τα δρομολόγια, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που ακόμα έχουν ζητηματάκια μικρά ή μεγάλα. Γίνεται μια προσπάθεια για τη μεταφορά, επαναλαμβάνω, των μαθητών. Συνολικά περίπου είναι 2.500 τα δρομολόγια που γίνονται καθημερινά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες παιδιών, κυρίες και κύριοι, σε όλο το λεκανοπέδιο. 2.500 δρομολόγια. Τεράστιος αριθμός. Επίσης, Παναγιώτη καλημέρα, δεν έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο Υγείας. Έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων οι ιατρικοί σύλλογοι κατά τόπους. Ωραία. Και να πω και ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, δεν έχω καταλάβει το μήνυμά σου αναφορικά με την ιστορία της προσπάθειας που κάνουμε για τις πολυτεκνές οικογένειες. Δεν έχω καταλάβει, αλήθεια, τι θες να πεις. Αν θες να με βοηθήσεις λίγο παραπάνω, να το κάνουμε το θέμα και να το συζητήσουμε. Πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη, ο οποίος περιμένει, να σας θυμίσω ότι έρχονται οι μπλε ώρες. Ακούσατε και ένα τρέλερ τώρα, ε. Είναι δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου, οι οποίοι, λέει, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι, λέει, να νικήσουν όλα τα εμπόδια. Στο πρόγραμμα του Sky τη Δευτέρα, πρεμιέρα στις 9 το βράδυ. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Ψάρτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε κάποια ερωτήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολλοί ρωτάνε μέσα στην εβδομάδα για την απαλλαγή από τον έμφυα. Ποιες περιοχές δεν πληρώνουν έμφυα από την 1η Ιανουαρίου του 2027? Μιλάμε για ποια ακίνητα και αν αυτό αφορά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα.
6: Ναι, από την 1η Ιανουαρίου, όπως είπατε, καταργείται ο έμφυα για ορισμένες περιοχές. Για την κύρια κατοικία, έτσι.
5: Για την κύρια, λοιπόν.
6: Γιατί είναι. Και η οποία πρέπει να έχει αξία μέχρι 400.000. Γιατί αυτές οι λεπτομέρειες μετράνε πολύ, κύριε Ψάλτερ, ξέρετε. Μέχρι 400.000 είναι.
5: Οκ. Okay.
6: Σε οικισμούς που έως 2.000 κατοίκους, θυμίζω ότι μέχρι σήμερα ίσχυε μέχρι 1.500 κατοίκους.
5: Mm-hmm.
6: Δεν θα ισχύει για την Αττική. Για την περιφέρεια Αττικής δεν ισχύει. Για τα νησιά που είναι γύρω από την Αττική ισχύει αυτό. Επίσης έχουμε έως 2.200 κατοίκους σε άλλους οικισμούς που είναι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως είπε η κυβέρνηση.
5: Ναι.
6: Είναι τα Γρεβενά, η Καστοριά, η Κοζάνη και η Φλόρινα, από ό,τι είδα.
5: Εκεί λοιπόν είναι οικισμοί μέχρι 2.200 κατοίκους.
6: Εκεί είναι μέχρι 2.200, δεν είναι μέχρι 2.000 που είναι για τους υπόλοιπους που είπαμε προηγουμένως.
5: Μάλιστα.
6: Είναι μια ορεινή περιοχή εκεί που δεν βρέχεται από τη θάλασσα. Γι' αυτό το κάνει αυτό, φαίνεται, η κυβέρνηση. Γιατί είναι το συγκρότημα της Πίδου, τα βουνά, ξέρετε.
5: Okay. Ουράμος, αυτό ισχύει και για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα.
6: Όχι, για φυσικά πρόσωπα μόνο.
5: Μόνο για φυσικά πρόσωπα.
6: Για φυσικά, ναι, μόνο για φυσικά.
5: Φυσικά
6: πρόσωπα.
5: Και πρώτη κατοικία. Σωστά.
6: Όχι, δεν είναι πρώτη κατοικία. Φυσικά πρόσωπα για κύρια
5: κατοικία. Okay, okay.
6: Γιατί δεν είναι η πρώτη κατοικία, η κύρια κατοικία. Δηλαδή, όπου μένει κανείς.
5: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα.
6: Η πρώτη κατοικία είναι όταν έχω ένα σπίτι μόνο και το θεωρώ πρώτη κατοικία και με ευνοεί όταν την αποκτώ.
5: Μάλιστα.
6: Εδώ είναι άλλο πράγμα. Okay. Εδώ είναι ο έμφυα. Έτσι, εδώ γι' αυτό το λέμε έτσι.
5: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που, μεγάλο που ρωτήσαν αρκετοί ακροατές, για την ενίσχυση των συνταξιούχων, τα 400 ευρώ που αυτά θα δοθούν φέτος. Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αυτή την ενίσχυση, θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια?
6: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή η ενίσχυση ήταν τα 400 ευρώ που θα γίνουν 400, όπως είπανε.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2026, αλλά επειδή είναι αργία, επειδή θυμίζω ότι θα καταβληθεί 27 Νοεμβρίου, για όσους ενδιαφέρονται, είναι την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου του 2026. Λοιπόν, σε συνταξιούχους, θα καταβληθεί σε συνταξιούχους που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, 65 ετών.
5: Okay,
6: αν δηλαδή γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2026, δεν έχει κανένα.
5: Άρα πρέπει μίνιμουμ να είσαι 65 ετών.
6: 65 ετών, το 65 να έχει συμπληρώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2025.
5: Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα.
6: Λοιπόν, επίσης αυτό δίνεται και στους ΑΜΕΑ. Το 400 θα δοθεί και στους ΑΜΕΑ. Επίσης και στους ανασφάλιστους υπερήλικες ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
5: Μάλιστα.
6: Επίσης, σε όσους λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε άτομα ηλικίας μέχρι 60 ετών. Εδώ, επειδή είναι η σύνταξη χειρίας, δεν πάει στα 65, πάει μέχρι τα 60. Οπότε είναι καλύτερο το θέμα αυτό για όσους παίρνουν αυτή τη το βοήθημα.
5: Ένα ζευγάρι το οποίο είναι πάνω από 65 παίρνει και ο ένας και ο άλλος το 400.
6: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2.916 και δυο μαζί τη σύνταξη, προκειμένου να χορηγηθεί και στους δύο το 400. Έχει ένα όριο, λέει, 2.916. Επίσης εδώ έχουμε εισοδηματικά κριτήρια, έτσι, για τον άγαμο ή τον έγγαμο. Δηλαδή, ο άγαμος δικαιούχος πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα από 14.000 που ήταν μέχρι 25.000 έχει πάει. Το πήγε εσύ φέτος. Δηλαδή, από 14 πήγε 25.000. Ο έγγαμος δικαιούχος τώρα έχει οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή, όλοι μαζί μέσα στο σπίτι, άμα είναι ένα γάμο, η γυναίκα του, αυτό, τα παιδιά του, πρέπει να έχουν από 26.000 που ήταν το εισόδημα, έγινε 35.000. Οπότε έχουμε και εδώ.
5: Ναι, προϋποθέσεις και περιορισμούς ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
6: Και περιορισμούς, επίσης έχει και περιουσιακά κριτήρια. Δηλαδή, αν η αξία της περιουσίας, όπως βγαίνει στο ενέμφια, γιατί ξέρετε, οι αντικειμενικές αξίες που όταν μεταβιβάζεται ένα ακίνητο είναι άλλες από αυτές που βγαίνει στο ενέμφια.
5: Okay.
6: Έχουμε δύο ειδών αντικειμενικές αξίες. Αυτή λοιπόν του καθαριστικού του ενέμφια, η αξία που βγαίνει, δεν πρέπει να ξεπερνάτε τις 300.000 για τους άγαμους και 400.000 για τους έγγαμους. Επομένως, αν έχει κανείς περιουσία.
5: Πάνω από αυτό το ποσό δεν θα το πάρει, κατάλαβα.
6: Δεν θα το πάρει. Άρα λοιπόν, μην λέμε για όλους τους συνταξιούχους. Είναι για ορισμένους με προϋποθέσεις. Αυτό είναι το θέμα.
5: Ωραία, και δεν έχω άλλο χρόνο. Θυμίζω ότι την Καθημερινή έχουμε τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, κύριε Σέντερ.
6: Έχουμε ένα θέμα το οποίο λέει ότι πώς φορολογούνται οι απόδημοι Έλληνες και οι ξένοι που είναι Αγγλέζοι, ας πούμε, όταν έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα. Πώς φορολογούνται στην Ελλάδα.
5: Μάλιστα.
6: Και ποια εισοδήματα μπορεί να είναι αυτά.
5: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σεϊμένη. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ
5: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά από τον κύριο Σεϊμένη και κάπως έτσι κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3 έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
20: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
21: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
22: Και εγώ η Φογ.
21: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
22: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
21: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
22: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
21: Και πώς γίνεται αυτό?
22: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
21: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
22: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει με επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμη στην Εύβοια, θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός που προχώρησε στην ιατρική πράξη φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης των τραγουδιστή, ενώ η γιατρός υποστήριξε αρχικά ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Φως τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Ένας τραυματίας και 5 προσαγωγές είναι το αποτέλεσμα καυγά χθες το βράδυ μεταξύ ενός οδηγού γιοταχή και ενός αναβάτη μοτοσυκλέτα στην Πετρουράλη, που εξελίχθηκε σε καταδίωξη και σύγκρουση στον Κορυδαλό. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά ο οδηγός ενός γιοταχή και μιας μοτοσυκλέτας διαπληκτίστηκαν στη συμβολή των οδών Πετρουράλη και Κηφισού. Στη συνέχεια υπήρξε και δεύτερο βραστικό επεισόδιο ανάμεσά τους στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό. Τελικά, λίγο πιο κάτω, η μοτοσυκλέτα έκλεισε το δρόμο στο γιοταχή, το όχημα χτύπησε τη μοτοσυκλέτα και την έριξε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης. Λίγα λεπτά αργότερα, μια άλλη μοτοσυκλέτα έφτασε στο σημείο και ο αναβάτης χτύπησε τον οδηγό του γιοταχή αυτοκινήτου στο κεφάλι. Ο οδηγός της πρώτης μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων αλλά και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του 1993. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες κάτω από συνθήκες που ερευνώνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Όπως ανέφερε ο δημοσιογραφικός στο τόπος Άξιος, επικαλούμενος πηγές του στην Αμερικανική κυβέρνηση, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας, διάδοχος Μποχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δύο φορές την Πέμπτη και τον παρότεινε να διατάξει να εξαπολυθούν αεροπορικοί ή βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Ιεμένη εναντίον των ανταρτών Χούθη. Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, απέρριψε το αίτημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρησης του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Fest του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet, ισόπαλος 1-1, έληξε ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Υγεία να έχουμε και να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας. Κυρίες και κύριοι, ο σημερινός πρόλογος περνά υποχρεωτικά από την συμπλήρωση 25 χρόνων από εκείνο το μεσημέρι της Τρίτης, 11 Σεπτεμβρίου 2001, όταν παγωμένοι όλοι προσπαθούσαμε να συνειδητοποιήσουμε, πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτός ο μπακαλιάρος στη δημοσιογραφία, αλλά υπάρχουν γεγονότα όπως η απώλεια ενός ανθρώπου, όταν είναι και μάλιστα προσφυλής, αγαπημένος του περιβάλλοντος του άμεσου, και προσφυλής και αγαπημένος είναι δύο διαφορετικά πράγματα, και όταν είναι η ανθρωπότητα μάρτυρας σε μια μαζική δολοφονία από τρομοκρατική επίθεση. Είναι η στιγμή που σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια, αλλά μέσα σε αυτήν την 25ετία του 21ου αιώνα έχουμε τόσα σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσε κάποιος, όπως λέει σήμερα στο πολύ εμβριθές και γεμάτο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής στην Εφημερίδα Καθημερινή, θα μπορούσε κάποιος να αντιστοιχίσει τα γεγονότα του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνα με τα γεγονότα του πρώτου τετάρτου της πρώτης 25ετίας του 19ου αιώνα, όπου μέσα υπάρχει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, υπάρχει το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας για εμάς, μια πληθώρα πολλών, υπάρχουν δύο βαλκανικοί πόλεμοι, υπάρχει μακεδονικός αγώνας κτλ. Ναι, αλλά τώρα εδώ είμαστε σε μια 25ετία όπου εκείνο το πρωί την αλλάζει άρνην την ανθρωπότητα και κυρίως επηρεάζει βαθύτατα έως και σήμερα τον δυτικό κόσμο, τη δυτική κοινωνία, την ανοιχτή φιλελεύθερη κοινωνία στην οποία κάθε παλαβομάρα μπορεί να διατυπωθεί, έναντι των αυταρχικών κοινωνιών που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς, όχι να την εξτομίσει, που δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί να σκεφτεί η παλαβομάρα. Να την πει, δεν υπάρχει περίπτωση. Στην καλύτερη περίπτωση κόβεται η γλώσσα, στη χειρότερη, καθώς περπατάει, δέχεται, όπως έχει μια μεγάλη ειδικότητα ο ηγέτης του Ξανθού Γένους, τον οποίον λατρεύει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού κοινού, είναι της ονομαζόμενης πατριωτικής δεξιάς μαζί με την κομμουνιστική αριστερά, να έχουν έτσι μια αναφορά και λατρεία στον Πούτιν, όπου στέλνει τους πράκτορές του και εκεί που περπατάει ο άλλος δέχεται ένα τσιμπηματάκι σε κάποιο σημείο του σώματός του και μετά αφρίζει το στόμα και τελειώνει. Λοιπόν, ήταν, κυρίες και κύριοι, σαν να διαβάζω ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που ετοίμασε το sky.gr. Είναι μια σύνθεση της ομάδος ειδήσεων που συντάσσει ειδήσεις. Μια συνηθισμένη Τρίτη που έμελε να αλλάξει τον κόσμο. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 έως τις 08:46-46:40 δευτερόλεπτα όλα ήταν ακόμη φυσιολογικά, γράφουν οι συνάδελφοι. 102 λεπτά αργότερα τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η ιστορία μιας ημέρας που άραξε τον κόσμο και εμείς αποσβολωμένοι εκεί δύο παρακάτι, το μεσημέρι εκείνο, το μεσημέρι της Τρίτης, προσπαθούσαμε να τσιμπήσουμε τον εαυτό μας και να λέμε τι γίνεται τώρα, δεν βλέπω ταινία, βλέπω πραγματικότητα να πέφτει το αεροπλάνο πάνω στον πύργο και να καταραίουν οι πύργοι κτλ. Ακόμη ως σήμερα η Δύση δεν μπορεί να συνέλθει σε αυτόν τον, κατά τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, πόλεμο που της έχει κηρυχθεί. Κατά τον Σάκη Μουμτζή έχουν προσθεθεί δύο ακόμη μεγάλα γεγονότα σε αυτά τα 25 χρόνια. Το πρώτο γεγονός μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους είναι αυτό που νιώσαμε εκείνο το πρωινό της, ήταν Φεβρουάριος μήνας, ήταν το πρωινό Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος, 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν τα ρωσικά στρατεύματα κίνησαν για μια επιχείρηση τριών ημερών και μάλιστα υπάρχει και αναλυτής γεωπολιτικής, καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου, νομίζω είναι ο κύριος Μάζης, ο οποίος προέβλεψε ότι σε τρεις μέρες τα στρατεύματα θα είναι στο Κίεβο. Έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί ο Ζελένσκι να πει παιδιά θα κάνουμε υποχωρήσεις, αλλά θα συμβιβαστούμε, αλλά να συμβιβαστεί και ο άλλος. Ο άλλος θέλει να ρίξει άλλους 300.000 στην κρεατομηχανή του κοιμά ανθρώπους, μάλλον από την Κεντρική Ασία, γιατί δεν φέρνει Ρώσους από τη δυτική πλευρά. Μαζεύει είτε από τη Σεούλ, είτε από τη Βόρεια Κορέα, είτε από την Κεντρική Ασία και τους πετάει μέσα γιατί οι ώρες επιβίωσης στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου είναι ακριβώς ώρες η επιβίωση των στρατιωτών εκεί. Και υπάρχει ένα τρίτο γεγονός, κυρίες και κύριοι, που ακολουθεί την επόμενη χρονιά, είναι η 7η Οκτωβρίου 2023. Αυτό που κάνει η Χαμάς στον πληθυσμό τους κατοίκους του Ισραήλ. Τρία γεγονότα λοιπόν, φίλες και φίλοι, που συνθέτουν αυτά τα 25 πρώτα χρόνια. Δύο-τρεις νότες από το τραγούδι, παρακαλώ, έτσι να υπενθυμίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με την ειρήνη σε χρόνια αθωότητας ή σε χρόνια ψυχρού πολέμου. Τώρα πολύ σωστά οι όροι αντιστράφηκαν, είμαστε σε μια περίοδο θερμού πολέμου.

0: και μια μικρή υπογράμμιση ότι από την πτώση του τείχους και από τη σύγκληση, από την πτώση του κομμουνισμού και την ενοποίηση της Γερμανίας, την πτώση του τείχους, από την απελευθέρωση των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, μόλις λίγα χρόνια μετά, ήρθε η τρομοκρατική επίθεση από το τρομοκρατικό Ισλάμ. Κατά τον Χάντινγκτον έχουμε πόλεμο πολιτισμών. Δεν το πολύ θέλουν να το δέχονται εδώ οι άνθρωποι. Για τον Τάκη Θεοδωρόπουλο είναι δεδομένο. Τα υπόλοιπα είναι δικά σας, φίλες και φίλοι. Εγώ θα κάλεσα σήμερα τον κύριο Ζαν Κοέν, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα ότι σήμερα είναι η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά. Ευκαιρία να ευχηθώ σε έναν συμπατριώτη εβραϊκού θρησκεύματος. Χρόνια πολλά, κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
1: Για χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εσείς λοιπόν στην πίστη σας έχετε αυτό που λέμε την Βυζαντινή ίνδικτο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή ότι η χρονιά αρχίζει το Σεπτέμβριο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το έτος 5.800 τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Από την αυτή του κόσμου, από την
0: Σας έχω πει την ιστορία, νομίζω θα την επαναλάβω, είναι από τα ωραιότερα. Κάποτε είχα έναν φίλο, δυστυχώς έτρεχε πολύ γρήγορα στη ζωή του και τον χάσαμε. Έφυγε σε ένα τροχαίο πιτσιρικάς, κοντά στα 30. Ένα εφιέστατο παιδί, ο Παναγιώτης, ο Πάνος. Τρώμε ένα βράδυ με φίλους οι οποίοι είναι του εβραϊκού θρησκεύματος, ένα βράδυ με φίλους μας, και λέει λοιπόν στον φίλο, του λέει σε ποιο έτος είστε, και λέει αυτό, και λέει ο άνθρωπος είμαστε στο 5.000 τόσο, είμαστε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, του λέει για πες μου πώς οργανώσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Λοιπόν. Αυτό είναι από την ίδρυση του κόσμου. Τώρα να μην μου πείτε πώς το μετρήσατε.
0: Όχι, προχωρώ, κύριε Κοέν. Αυτά είναι για άλλες. Είναι για το Σάββατο και την Κυριακή αυτά τώρα. Λοιπόν, εδώ θα προσπαθήσουμε. Έχω ήδη βγει και από το χρόνο, διότι έχω πολύ, όπως πάντα, πυκνίλι. Αλλά το κεντρικό θέμα για το οποίο σας κάλεσα, αφού μας πείτε και τη γνώμη σας για την σημερινή 11η Σεπτεμβρίου και του θέματος το οποίο ζει, δηλαδή η Δύση δεν μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτύχει και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ σε ό,τι επιχείρησαν, τώρα αποτυγχάνουν στο Ιράν, και την ίδια ώρα εγώ σας κάλεσα για το εξής, κύριε Κοέν. Διαβάζω αυτή την αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτς ότι ο Νετανιάου, ο Πρωθυπουργός, γνώριζε μέσω του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την επικείμενη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά δεν έπραξε τα δέοντα. Τι λέτε, τι γίνεται αυτό, είναι μια ιστορία που μπαίνει στο μήλο της προεκλογικής περίοδου, έχει βάσεις, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, προσωπικά, αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ακόμα δεν έχει αποδειχτεί τελικά τίποτα, ή μάλλον αν θέλετε βρίσκεται στην περίπτωση στο αυτό να αποδειχτεί κάτι. Γνωρίζοντας την εφημερίδα, η οποία είναι αριστερή και μάλιστα πολλές φορές extreme αριστερά.
0: Ναι.
1: Είναι από το 1909 στο Ισραήλ αυτή η εφημερίδα. Γνωρίζοντας το συντάκτη της, γνωρίζοντας τον Νετανιάου τον ίδιο και τις συνθήκες που περιέβαλαν εκείνη την εποχή το Ισραήλ και τον Νετανιάου, που ήταν σε δικαστήρια και προσπαθούσε να τα αποφύγει, προσωπικά πιστεύω ότι ήταν σίγουρα αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Διότι
0: Νετανιάου... Γι' αυτό σας θαυμάζω, κύριε Κοέν. Το λέω και φωναχτά και το λέω έτσι για να... ακούν και οι οχτροί μας, επειδή σας φιλοξενώ και λένε μα φιλοξενεί στην άποψη του Ισραήλ και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό σας θαυμάζω, για όλη αυτή την αντίληψη που έχετε και το ταπεραμέντο βέβαια για να τα εκφράζετε όλα αυτά. Ορίστε, με συγχωρείτε που σας διέκοψα.
1: Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, σας το πει και άλλη φορά. Εγώ δεν τα ακούω, η μάνα μου τα πιστεύει κιόλας. Λοιπόν. Δεν είπα,
0: η μαμά μπορεί να πιστεύει και ότι πίστευε και η μαμά του Σεγγελά, βέβαια, αν το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Για το που είναι πιανίστας ο γιος της. Λοιπόν,
1: ναι, ακριβώς.
0: Τα σέβη μου στη μαμά πάντως. Να με συγχωρείτε, τα σέβη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ. δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν τα παρμαλιώτικα, ήταν σε δίκη. Ο λόγος τον οποίο προσπαθεί να κρατηθεί στην αρχή είναι για να μην πάει στην Μπουζού. Δηλαδή έτσι και τελειώσει ο Πρωθυπουργός και είναι απλώς, ακόμα και απλώς βουλευτής να είναι.
0: Και τώρα
1: είναι
0: αν χάσει, λέτε δηλαδή, αν μεθαύριο τέλος Οκτωβρίου χάσει, πάει Μπουζού δηλαδή, έτσι, αυτό.
1: Εννοείται, γιατί θα γίνει, θα συνεχιστεί η δίκη, δεν θα έχει πια τον τρόπο να πει, ξέρετε, θα πρέπει να έχουμε στο δικαστή.
0: Εκτός και αν έρθει ο Φιλαράκος από την Ουάσιγκτον και πήγε στον ανώτατο δικαστή, χάρισε την τώρα ή την καλό παλικάρι, είναι φίλος μου.
1: Ναι. Και ειδικά σε αυτόν τον δικαστή, ο οποίος είναι πραγματικά άμεπτος, δεν τον ο πρόεδρος του Αριουπάγου εκεί. Λοιπόν, δεν

0: πρόεδρος του Αγίου Πάγου αναθέτει σε έναν πρώην πρόεδρο να είναι ο πρόεδρος της, να είναι ο επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής. Και αυτός διαλέγει ποιους θέλει μαζί.
1: Λοιπόν, εσείς λέτε δεν έχει διερευνηθεί ακόμη, αλλά από αυτά τα δεδομένα που μας παραθέσατε, το πιστεύετε, αυτή είναι η προσέγγισή σας και ότι υπάρχει βάση στην προειδοποίηση που έκανε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συγγνώμη, το συντομεύω λίγο για να το τρέξω.
0: Όπως επίσης υπήρχε βάση για τα χρήματα που είπε πάλι αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ότι ήρθε ο Νετανιάχου και έλεγε: σε παρακαλώ, δώσε μου και άλλα λεφτά για τη Χαμάς.
1: Ναι. Και ότι είχε προειδοποιηθεί ότι ο Ανουάρ, ο συγχωρεμένος πια, ετοίμαζε μια κατάσταση διότι είχε απογοητευτεί νιώθοντας ότι τον, όχι προδομένος, πώς να το πω, ότι τον είναι παραπεταμένος στην προσπάθεια συγκλήσεως με το Ισραήλ, της Χαμάς εννοώ. Αυτό δεν είναι το νόημα?
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, ωραία. Τώρα, δεύτερο θέμα. 12 κράτη πλην Ελλάδος και Κύπρου και το κατανοούμε αυτό για ποιο λόγο όχι. 12 κράτη, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς, Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισλανδία επέβαλαν κυρώσεις στο Ισραήλ λόγω δυτικής όχθης. Mm-hmm. Τι λέτε από αυτού?
0: Λέω ότι καλά κάνανε, υποτίθεται ότι που επιβάλλαν κυρώσεις, διότι τι κάνανε, πειράξαν το Ισραήλ από αυτές τις κυρώσεις? Όχι, αυτοί που θα υποφέρουν θα είναι οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα και δεν μπορούν να τα βγάλουν στο εξωτερικό, οπότε τα βγάζουν μέσα στο Ισραήλ. Το να τα απογορεύεις, ο αγρότης της δυτικής όχθης θα υποφέρει και όχι ο μέσος Ισραηλινός πολίτης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, με όλες αυτές τις φανφάρες, αυτό που δυτική όχθη θα βάλω εμπάργο στα προϊόντα, τρέξαν να ζητήσουν η Ευρώπη να πάρει και αυτή τον αχιλλέα για προστασία της.
1: Ναι. Επικροτείτε την υφαρπαγή εκτάσεων που θεωρούν οι Παλαιστίνοι ότι είναι δικές τους οι εκτάσεις από το κράτος του Ισραήλ και μέσω επίκων?
0: Βεβαίως, έχει δίκιο. Οι Παλαιστίνοι έχουν δίκιο σε αυτό το θέμα 100%.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς δεν θέλουν και οι ίδιοι την ειρήνη, οι ηγέτες τους. Ναι. Γιατί δεν τους συμφέρει.
1: Ναι. Δεν θέλουν το κράτος δηλαδή. Δεν θέλουν
0: κράτος παλαιστινιακό.
1: Ωραία.
0: Γιατί άμα γίνει κράτος παλαιστινιακό, δεν είσαι πια ο απόλυτος άνθρωπος ο οποίος μαζεύει τα λεφτά σου όπως θα θέλεις εσύ και δεν είναι λογαριασμός.
1: Ο ευάλωτος που λέμε. Προεκτείνω την έννοια της, την λέξη, το πώς εφαρμόζεται, ας πούμε. Έτσι, μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Φεύγουν από την κατάσταση ευαλωτότητας, λοιπόν. Μάλιστα.
0: Αλλά έχουν απόλυτο δίκαιο οι Παλαιστινοί και στο θέμα της κατοχής 100%. Στο έχω ξαναπεί, αν ήμουν Παλαιστίνιος, θα ήμουν σε αντιστασιακή ομάδα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γιατί κοίταξε το να μεγαλώνει, να γεννιέσαι, να μεγαλώνει, να κάνει παιδιά και όλα αυτά και να πεθαίνει υποκατοχή δεν είναι ηθικό καταρχάς. Αλλά και αν θέλετε και πρακτικά είναι χαζό για το Ισραήλ. Δεν τη συμφέρει.
1: Εδώ κλείνουμε και θα έλεγα, εύχομαι να απολαύσετε και σήμερα το μπάνιο σας με την εγγονή σας. Ζητώ συγγνώμη που σας στερώ το χρόνο με το παιδί. Θα προσπαθώ, παρότι απολαμβάνω τις συζητήσεις όσο δεν μπορεί να φανταστείτε, αλλά θα προσπαθώ να μην σας στερώ το χρόνο. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ
1: στην οικογένεια, χάρηκα κύριε Κοέν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είστε
1: καλά, γεια σας. Λοιπόν, τώρα, έχω ετοιμάσει ηχητικά. Έχουμε ένα λεπτό. Τώρα δεν τα προλαβαίνουμε τα ηχητικά. Το επόμενο ημίωρο θα συνδεθούμε πρώτα απ' όλα με τη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο Δημήτρης Βενιέρης, η Βιργινία Δημαρέση και θα είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης, εννοείται. Και θέλω να σταθώ, στα θέματα που εσείς ζητάτε, θίγετε, επαγγελματίες, αν ικανοποιηθήκατε ή όχι από την έκθεση, θέλω να σταθώ σε αυτά τα ζητήματα, όμως δεν μπορώ, είτε έχω και τον πειρασμό, δεν με αφήνω πειρασμός δηλαδή, να μην παραθέσω όλα αυτά τα ηχητικά με Τσίπρα, Κουτεντάκι και Παπά. Δεν μπορώ να φανταστείτε. Δηλαδή πώς όλοι μαζί ξεφτύλισαν, και οι τρεις μαζί, και ο Τσίπρα,

0: Πράσι. Και ο Κουτεντάκης και ο Παπάς, μια πολύ ωραία ιδέα της φορολόγησης των υπερπλουσίων, η οποία δεν πρόκειται να συμβεί, εννοείται. Δεν θα γίνει, δεν το συζητώ, αλλά πρέπει να το ακούσετε από τα ηχητικά πώς ξεκινάει και πώς το ξεφτιλίζουν μόνοι τους. Το μόνο που έχω να πω πάντως είναι ότι όταν με το καλό θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρώ σίγουρο, γράψτε το αυτό, όπως το λέει ένας φίλος μου και το έλεγα στην τηλεόραση, μου το ανέλυγε χθες, μου λέει, φιλαράκο μου, δεν καταλαβαίνεις, ότι έρχεται έμφυα στις καταθέσεις, εννοείται όχι των υπερπλουσίων Ελλήνων, στη δική σου και στη δική μου, και επίσης θα έρθει φόρος και στο στρώμα. Το λέω καλές μου κυρίες, γιατί είστε πιο πολλές οι κυρίες σε σχέση με τους κυρίους, που τα κρύβεται από κάτω και έρχεται ο άλλος και σας λέει παραμύθι ότι ήρθε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και θα σας αρρώσουν και θα σας κάνουν, θα σας δώνουν, και εσείς θα παραδίδετε τις οικονομίες σας κάτω από το στρώμα. Αυτές θα φορολογηθούν μια μέρα. Εντάξει, δεν το πιστεύετε, το θεωρείτε υπερβολή. Κανένα θέμα. Και το 15 όταν προειδοποιούσαμε λέγατε ότι υπερβάλλεις, Άρη μου, τι ωραία που θα είναι τα πράγματα όταν θα έρθει ο Αλέξης με τον Καμένο. Μόνο γέλιο έχω, μόνο με γέλιο μπορώ να απαντήσω και με καλή καρδιά. 8 στους 10 αποφύτους του Μετροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79%, δηλαδή 8 στους 10, από τους 8 ή 8 στους 10, εργάζονται σε τομέα που σπούδασαν στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, που εκπαιδεύτηκαν δηλαδή, και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτησή τους. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
5: τι κουαλίτα.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Έδεμ λόγω τροχαίου συμβάντος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού χθες το βράδυ. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει η σημερινή σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με πλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 2 γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Αύριο, μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη σε 5 σημεία στην πλατεία Γλυφάδας, στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο σταθμό μετρό ΙΣΑΠ από κάτω, στην πλατεία Κοραής στον Πειραιά και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό μετρό. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλόνα. Καλό είναι να είναι καινούργια, εννοείται. Αν η τσάντα πρέπει να είναι φροντισμένη σε τέτοιο σημείο που είναι σαν καινούργια. Αυτή η δράση θα γίνει από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου συναντιόμαστε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη του Μάνου Λοΐζου και να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά στη θεσμική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Όσοι δεν τα πάρετε από την Ticketmaster, μπορείτε να πάτε στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 από τις 8 το πρωί και τα Σαββατοκυριακό έως τις 10.30 το βράδυ, ή αλλιώς Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι και Σαββατοκυριακό, δεν εννοώ μόνο σήμερα, και Σαββατοκυριακό από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ θα είναι ανοιχτό το ταμείο. Τα τρόλεϊ γραμμές 2, 4, 10, 11 θα κυκλοφορήσουν έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Τα λεωφορεία στη γραμμή 5.50. Ηλεκτρικός και γραμμές μετρό 2 και 3. Γραμμή τραμ ταφ 6. Ευχαριστούμε πολύ και τους εργαζόμενους και τις κυρίες κυρίους και τη διοίκηση για αυτήν την φροντίδα. Αύριο το πρωί είμαι στο δεύτερο μέρος της τριλογίας που ετοίμασα. Ο Γιώργος Χατζηγιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός που εξέδιδε όλα τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος μιλούν για τον εκλειπώντα συγγραφέα. Ο ίδιος δεν ήθελε τον όρο φιλόσοφος, ήθελε το φίλο φιλόσοφος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, πάντα στις 9 το πρωί. Και την Κυριακή την ίδια ώρα ο Θάνος Βερέμης στη δεύτερη μας συνάντηση για την Βρετανική Αυτοκρατορία, γιατί τώρα το φθινόπωρο θα παρουσιάσουμε τις μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα, και σήμερα τελείται ο αγιασμός σε πολλά σχολεία, γι' αυτό και είναι ελαφρώς μειωμένη η κίνηση. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, για να καταλάβετε, μόνο στο ύψος των ΚΤΕΛ θα καθυστερήσετε λιγάκι. Κάτι παραπάνω έχει άνοδος από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα Χαρνών. Στη γέφυρα Πουλόπουλου, Πειραιώς δηλαδή και Πετράλωνα, Είναι χαλασμένα τα φανάρια, σε ενημερώνει ο Παναγιώτης, για σου πάνω μου, και δεν υπάρχει και τροχονόμος στο σημείο. Προσοχή, γέφυρα Πουλόπουλο, επαναλαμβάνω. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό έχει αυτοκίνητα αρκετά. Τα δύο ρεύματα της Κηφισίας στο Μαρούσι ομοίως. Λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένετε η κατάσταση στο Σκαραμαγκά. Φτιάχνει η παραλιακή προς τη Γλυφάδα, που λόγω τροχαίου συμβάντος είχε μποτιλιάρισμα. Τώρα έχει μικρό μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Παραμένει δύσκολη η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος Μοσχάτου και Νέου Φαλήρου.
13: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Υποσχέθηκα, κυρίες και κύριοι, ότι θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη αφού εξελίσσεται η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, για να ακούσουμε τη Θεσσαλονίκη να ακούσει και εκείνη εμάς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Στάτους 107,7. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
18: Καλημέρα, Άρη.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία Δημαρέση. Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
20: Γεια σου, Άρη, καλημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν,
18: θα έχουμε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό τρίγωνο. Από
0: ναι, και κυρίως θέλω να ακούσουμε, θέλω να περιστραφούμε. Προσέξτε, να προτείνω την ατζέντα. Έχω τον πειρασμό να σας βάλω 5 ηχητικά πως ο Τσίπρας μαζί με τον Κουτεντάκη και τον Παπά κατέστρεψαν την ιδέα του Τσίπρα για την υπερφολόγηση των υπερπλουσίων.
18: Και γιατί χρειάζεται 5 ηχητικά? Μόνο του Κουτεντάκη είναι αρκετό.
0: Όχι, για να θέλω να εξηγήσω πως το ξεκινάει ο Τσίπρας και πως το ξεκινήσουν όλοι μαζί.
18: Θα βάλει την ατζέντα ο Άρης.
0: Όχι. Δεν θα με παρασύρει
18: Θα το κάνουμε στη λίστα, πώς την τρόικα.
0: Με παρασύρει ο πειρασμός. Θέλω να μείνουμε στις διαμαρτυρίες, επειδή είσαι και εσύ και η Βιργινία και εσύ, Δημήτρη, είσαι μέσα στην αγορά και ο Νίκος εννοείται, να μιλήσουμε για τους δυσαρεστημένους, οι οποίοι είναι πιο κοντά, είναι δυσαρεστημένους προς το Μητσοτάκη, οι οποίοι θέλω να καταλάβω από εσάς και να σας ακούσω αν εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένοι ή κάπως, ρε παιδί μου, λιάνθηκε αυτή τους η κόντρα. Μιλάω για μικρομεσαίους και τα σχετικά. Πλην όμως, έχω κάνει ρεπορτάζ για σας. Έχω κάνει ρεπορτάζ για σας, επειδή μου έρχονται μηνύματα ότι υπάρχουν λίγα δρομολόγια νωρίς το πρωί και ταλαιπωρείστε στο μετρό. Ρώτησα τον κύριο Ταχιάο.
19: Όχι, δεν ισχύει αυτό, Άρη.
0: Συγγνώμη
19: που παρεμβαίνω, γιατί κάθε μέρα με το μετρό έρχομαι στη δουλειά μου, εδώ και πολλούς μήνες πλέον.
18: Όχι, δεν ισχύει, Άρη, δεν ισχύει.
19: Ίσα-ίσα, κάθε 3 λεπτά έχουμε σειρμό και προσπάθεια.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου φτάσαν αυτά. Γι' αυτό
18: τώρα,
0: το τηλεφώνησα.
18: Τώρα, αν κάποια στιγμή, κάποιο δεκάλεπτο, κάποιο πρόβλημα υπήρξε, δεν ξέρω. Αλλά εμείς τώρα, αυτές τις μέρες, επειδή και εγώ κινούμε πάρα πολύ με το μετρό, γιατί έχουμε δεύτερο στούντιο μέσα στην έκθεση και εκπέμπουμε από εκεί. Όσο κατεβαίνω κάτω, Άρη, πάνω από 1-1,5 λεπτό δεν περιμένω.
0: Ο κύριος Ταχιάος μου έγραψε. Τα δρομολόγια μετρό Θεσσαλονίκης έχουν αραιώσει μόνο στο τμήμα Μαρτίου Νέα Ελβετία, όπου βρίσκονται 2 σταθμοί, γιατί μπήκε στο δίκτυο κλάδος της Καλαμαριάς. Η αραίωση αφορά κυρίως τα πολύ πρωινά δρομολόγια που δεν έχουν ζήτηση. Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ακόμα 6 σειρμών θα πυκνώσουν σε όλο το δίκτυο. Νίκος Ταχιάος.
18: Ναι, εκεί είναι λίγο στην άκρη του σειρμού. Μπορεί
19: για
18: εκεί
19: μια
18: στη Διχάλα
19: δηλαδή,
18: να υπάρχει αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέλω να ακουστεί και στη Θεσσαλονίκη είναι το εξής. Το πρωί στην τηλεόραση ο Νίκο Δημήτρη και Βιργινία, Δημήτρη και Νίκο, ο Δημήτρης Οικονόμου, φεύγοντας όταν τελειώσαμε την συζήτηση.
18: Πόσο να αντέχεις αυτόν τον άνθρωπο, δεν αντέχετε.
0: Ποιον από όλους? Ποιον τον Οικονόμου? Όχι, μια χαρά.
18: Πλάκα κάνω.
0: Ξέρεις, με τον Οικονόμου ξέρεις ότι είμαστε συμμαθητές. Πήγαμε όλα τα χρόνια γυμνασίου Λυκείου.
18: Από μικρός αυτό ήταν Ολυμπιακός και εσύ ΑΕΚ.
0: Δεν θυμάμαι τι ήταν, ναι, πραγματικά εγώ ήμουν ΑΕΚ, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν ο οικονόμου. Ναι, ναι. Αλλά τώρα ο οικονόμου, ξέρεις, έχει αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Είναι πρόοδος αυτή για έναν Ολυμπιακό, έτσι.
18: Ναι, ναι.
0: Και ότι μπορεί να χάνει και ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν το δέχονταν μέχρι πρότινος. Λοιπόν, τώρα, ο οικονόμου λοιπόν είπε, Νίκο, ότι έρχονται, ότι ακούει στην αγορά ότι θα δεχθούν βολές από την ΕΚΤΟΥ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες ως προς τις συνθήκες δανεισμού στην Ελλάδα. Το άκουσε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο, και μου στείλε μήνυμα.
20: Ναι.
0: Μου λέει, μου μετέφεραν στελέχη της Τραπέζης Ελλάδος αυτά που είπε σήμερα το πρωί στον Σκάιο οικονόμου, όπου ήσουν και εσύ παρόν. Θέλω να σου πω ότι καμία καμπάνα της ΕΚΤΟΥ δεν χτυπάει για τις ελληνικές τράπεζες, το διαψεύδω κατηγορηματικά.
20: Ναι,
0: προσπάθησα, μισό λεπτό, και ένα άλλο τεχνικό σημείο, προσπάθησα μέσω Κονιτόπουλου να κάνω και μια σύνδεση με την TV, αλλά δεν το κατάφερα, οπότε θα τα πω τη Δευτέρα στην τηλεόραση. Ναι, για λέγε.
20: Λέω, έχουμε προεκλογικό κλίμα. Το προεκλογικό κλίμα χωρίς κακές τράπεζες δεν υπάρχουν, οι οποίες έρχονται καμπάνες, είναι σίγουρο αυτό. Άστε. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχουμε μια ομαλή σχετικά περίοδο, που έχουμε τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που προηγήθηκαν, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που έρχονται μέσω της αναπτυξιακής και των τραπεζών, οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο κανονικά ως ο κακός που πρέπει να το τραβήξουμε για κάποιο λόγο το αυτή. Έτσι. Χωρίς παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι τράπεζες ενδεχομένως να είναι και αντανάκλαση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, θα έλεγα εγώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ένα ακόμη εκτός του προγράμματος πρέπει να το πω για να πιστεί ο άνθρωπος ότι ασχολήθηκα με το θέμα του. Όταν μιλήσατε και αναφερθήκατε στο ποια είναι η αναλογία και η ποσόστοση ιδιωτικών και κρατικών περιπτέρων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πήρα παιδιά, Βιργινία και Δημήτρη, πήρα μια επιστολή στις 4 Σεπτεμβρίου. Ας μην πω τώρα το όνομα του ανθρώπου, υπογράφεται κανονικά, ο οποίος έχει μια ολόκληρη στατιστική που διαψεύδει ότι υπάρχουν ιδιωτικές, αλλά το κράτος καπελώνει τα πράγματα, η κρατική παρουσία, και προτρέπει τον Κυριάκο να το καταλάβει και να σταματήσει να πηγαίνει εκεί. Αυτά.
19: Ναι, τα στοιχεία αυτά ήταν απλά που μας έδωσε ο κύριος Τετενέλη,
0: ναι,
19: ο πρόεδρος της ΕΣ.
0: Ναι, σύμφωνη. Αλλά ο άνθρωπος εδώ παραθέτει τα δικά του, γιατί από ό,τι κατάλαβα πήγε να πληρώσει και διαμαρτύρεται και για τα...
18: 12 ευρώ έχει γίνει η είσοδος, ενώ ήταν πέρσι νομίζω 10, πρόπερσι 8.
19: Για το εισιτήριο λες τώρα.
0: Όχι, από ό,τι κατάλαβα είναι εκθέτης.
18: Λοιπόν, επειδή το ξέρουμε το θέμα όσο ελάχιστη, γι' αυτό μπορώ και επέρομαι. Το ψάχνω εδώ και χρόνια. Δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι, και εγώ είμαι από τους πρώτους που 20-25 χρόνια φωνάζουν, δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι έλεγαν, εγώ το έλεγα λίγο χοντρά, βόμβα, μπουμ, όλη η έκθεση και χτίσιμο από την αρχή.
0: Μάλιστα.
18: Κάθε χρόνο διολύστενε η έκθεση, γιατί όλοι συμφωνούσαν ότι πρέπει να την αναβαθμίσουμε, όλοι συμφωνούσαν ότι δεν γίνεται τα περίπτερα να είναι γεμάτα από κράτος, όπου το πρώτο Σαββατοκύριακο έρχονται γιατί είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί κλπ. Και μετά τα περίπτερα είναι εκεί κουκλάκια, πολλά λεφτά αλλά άδεια. Δεν γίνεται. Μια έκθεση πρέπει να αφορά κυρίως στους ανθρώπους της αγοράς, εγχώριους ή μεδαπούς και αλλοδαπούς, ώστε να γίνονται δουλειές και να έρχεται κόσμος. Διαφορετικά δεν είναι έκθεση. Είναι ένα πανηγυράκι. Ο ομιλών το υποστηρίζει 25 χρόνια. Για να καταντήσουμε και όχι να καταλήξουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, ευθύνες είναι διαχρονικές από τότε που αποφάσισαν κάποιοι να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πολιτικό, απεργιακό, κινητοποιητικό, όπως ήταν αυτό, σκηνικό του πρώτου Παρασκευοσαββατοκύριακου, το οποίο και θάβει τις επόμενες μέρες. Από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη-Πέμπτη, ακροβολισμένοι αστυνομικοί, κλούβες, πράγματα, θάματα, περίκλειστη πόλη, κατά τα άλλα γιορτάζαμε. Είναι σαν να κάνεις τη γιορτή σου, Άρη, και να βάλεις γύρω-γύρω security, εμπόδια και λοιπά, να έρθει ο κόσμος. Κάπως έτσι ήταν η έκθεση χρόνια. Βέβαια τώρα με το νέο project, το οποίο είναι σε εξέλιξη, μοιάζει τα πράγματα να παίρνουν τον δρόμο τους. Το εύχομαι εγώ από καρδιάς να γίνει ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος, να έρχονται και να κάνουν και αυτά που θέλουν να κάνουν τα πολιτικά σχήματα κόμματα, αλλά περισσότερο να γίνονται δουλειές από τους ανθρώπους
0: αγοράς. Και επειδή είναι καθιερωμένο, θα μπορούσε, Βιργινία, Νίκο, κύριος, ο εκάστοτε πρωθυπουργός να εξαγγέλει την οικονομική πολιτική το Σεπτέμβριο, αλλά να μην συνδέεται, τι λέτε, με τόσο
20: έχουμε μπερδέψει.
18: Τρεις μέρες νωρίτερα.
20: Έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα.
18: Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Ναι, ναι.
20: Μπράβο, έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα. Έχουμε μπερδέψει την ομιλία προς το έθνος, το αυτό το State of the Union, που σε άλλες χώρες γίνεται την πρωτοχρονιά συνήθως. Σε εμάς γίνεται το Σεπτέμβριο και αυτό δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Δεν ενοχλεί. Το οποίο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, να απευθύνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να μιλάει για την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, με την έκθεση που, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, είναι σημείο συνάντηση εκθέσεις. Δηλαδή, το κλίμα που έχει η Θεσσαλονίκη δεν είναι κλίμα έκθεσης. Και το λέω αυτό γιατί έτυχε λόγω ρεπορτάζ να πηγαίνω 10 συνεχόμενα χρόνια στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του Βερολίνου και του Λονδίνου, δεν έχουν καμία σχέση. Καμία. Και σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν υπουργοί, σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν αρχηγοί κρατών που πήγαιναν να υποστηρίξουν τουριστικά τη χώρα τους. Παρόλα αυτά, υπήρχαν και επικρατούσε το ιδιωτικό στοιχείο. Δηλαδή, οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες τι κάνανε, κλείναν συμφωνίες. Συναντιόντουσαν, υπήρχαν και εκδηλώσεις. Υπήρχε και ένα κλίμα, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι συναντιόντουσαν στα περίπτερα, ήταν κάθε μέρα γεμάτα με κόσμο.
0: Άρα, για πρέπει να το αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να τολμήσει, αν κερδίσει ο Πρωθυπουργός, να είναι ένα από τα κεντρικά θέματα ότι πάρει να το αλλάξει αυτό το πράγμα.
19: Ναι, φυσικά. Αυτό το λέμε εδώ και χρόνια.
18: Ξέρετε
19: πόσα κόμματα είχαμε χθες στην έκθεση, για να σας δώσω να καταλάβετε. 4. Είχαμε την κυρία Καριστιανού, είχαμε τον κύριο Κουτσούμπα, είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και είχαμε και τον κύριο Νατσιό. Που κάναν όλοι ταυτόχρονα ομιλίες, στα περίπτερα, συνέντευξης τύπου.
0: Οκ. Ωραία. Χαβαλές όλε και ο ευτελισμός ενός θεσμού. Πάμε παρακάτω. Είναι ικανοποιημένοι οι μικρομεσαίοι, Δημήτρη Βενιέρη.
18: Κοίταξε.
0: Από αυτά που άκουσαν, ή λιγάκι ή καθόλου.
18: Νομίζω ότι μιλάμε για την κερκίδα και όχι για τον αγωνιστικό χώρο. Τι εννοώ? Για να είναι ικανοποιημένοι μικρομεσαίοι, μαγαζάτορες, επιδηματίες και άλλοι, θα πρέπει να κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Όταν το χρήμα κυκλοφορήσει, όλοι αυτοί θα είναι κερδισμένοι. Τώρα το να μαλώνουμε για τις γωνίες του πίνακα, με το αν τα τεκμήρια, αν χωρίς τεκμήρια. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, είδα τη λίστα των φορολογικών δηλώσεων των ανθρώπων οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί με τεκμαρτό τρόπο προσδιορίστηκε ο φόρος τους. Εντάξει, παιδιά, είναι άγριος ο τεκμαρτός τρόπος άμα δεν πάει καλά η επιχείρησή σου. Νιώθεις λίγο αδικημένος γιατί λες, κοίταξε να δεις, επαναπαύονται. Λένε με τεκμήρια σε φορολογώ τόσο. Ο δίπλα ο οποίος κλέβει φορολογείται, το ίδιο με εμένα που δεν κλέβω. Είναι σωστό αυτό που λένε. Από την άλλη μεριά όμως, βλέποντας την λίστα με τα ποσά που δηλώνονται κάθε μήνα, κάθε χρόνο, λες ρε φίλε, δεν γίνεται αυτοί οι επαγγελματίες να ζουν με 300 και 400 και 500 και 800 ευρώ το μήνα, όταν τους ξέρεις για να κλείσεις ραντεβού θέλεις δύο εβδομάδες πριν να πάρεις τηλέφωνο. Είναι μια συνθήκη την οποία δεν έχει λύσει κανένας. Άλλωστε, προχθές το έλεγα γιατί είχαν ένα εκπρόσωπο, ήταν ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη τηλεόραση. Λέω, συγγνώμη λίγο, ωραία, εντάξει, εναντίον του τεκμαρτού προσδιορισμού. Το ξεκίνησε ο Τσοβόλας. Τον κάνατε ακόμη και στο ασφαλιστικό σύστημα, εσείς με τον Κατρούγκαλο. Το κάνει τώρα και μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Για να το κάνετε όλοι, σημαίνει ότι δηλώνεται μια αδυναμία να εντοπίσετε το πραγματικό φορολογητό εισόδημα των Ελλήνων. Εκεί είναι η γκρίνια, στον τεκμαρτό προσδιορισμό. Μάλιστα. Γιατί το άλλο, μόνο με περισσότερα χρήματα στην αγορά λύνεται. Άρα, ό,τι και να κάνουμε. Γιατί το ίντερνετ, οι αγορές, τα ηλεκτρονικά εμπόρια, όλα αυτά έχουν εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας και δυστυχώς έχουν πιέσει και πιέζουν πάρα πολύ και
19: επαγγελματίες. Η εστίαση, ας πούμε, που είναι ένας σημαντικός κλάδος με χιλιάδες επαγγελματίες, δεν είναι ευχαριστημένη. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως με εκπροσώπους εδώ στον στάτους της εστίασης και μας είπαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν πάνε κακά όμως. Πάνε κακά, δηλαδή είναι άδεια τα τραπέζια.
19: Οι ίδιοι λένε εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μείωση του τζίρου. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσοστό, αλλά υπάρχει μείωση του τζίρου.
0: Έχω τώρα καιρό να ανέβω πάνω, δεν ξέρω τι είναι.
18: Μπορεί να αφορά στο αλκοόλ, το οποίο περιορίζεται.
19: Το αλκοόλ όντως έχει περιοριστεί πάρα πολύ.
18: Γιατί όταν βγαίνουμε τώρα όλοι λόγω των μέτρων τα οποία και καλώς ελήφθησαν. Με το αλκοόλ και με την οδήγηση και λοιπά, παρασύρει ο ένας τον άλλον και έχουμε περιορίσει. Προχθές διάβαζα τα στοιχεία στην Ελλάδα των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο των αλκοολούχων ποτών και η πτώση είναι εξαιρετικά μεγάλη.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό να κάνουμε διάλειμμα. Νίκο, ναι, με συγχωρείς, να κάνουμε διάλειμμα, ναι, παιδιά.
18: Όπως θέλετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, παρέχει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr για τις πληροφορίες σας.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
22: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
24: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
25: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
26: Επόμενος.
27: Ναι.
26: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
27: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
26: Τώρα προκαλείς, λέγε.
27: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
26: Τι δελτίο, τον 12?
27: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
26: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
27: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
26: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
28: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας, ακούτε?
18: Ναι, φυσικά, φυσικά ακούμε.
0: Πολύ ωραία, ακούμε. Καλημέρα σας για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι ότι όταν συζητώ μαζί σας. Λοιπόν,
18: και εμείς εδώ στο Status FM χαιρόμαστε κάθε φορά που τα λέμε. Η Βιργινία δηλαδή είναι μέσα τρελή χαρά. Εγώ έτσι και έτσι.
0: Εντάξει, θα επαυξηθεί, θα επαυξηθεί. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αφιερώνω στη Βιργινία. Νίκο μου. Είχα το πρωί ζήμωση με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ενίοτε συμβαίνει μες την εβδομάδα. Λοιπόν, πέραν από τα διαβάσματα στο liberal.gr, ζυμωνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο Νίκος Ανδουλάκης που θα ανέβει αύριο πάνως, σήμερα. Λοιπόν, και τόσο και ο Αλέξης Τσίπρας που βέβαια κλεφτήκαν τα προγράμματά τους, δεν θα πω τώρα σε αυτή την κωμωδία, διατείνονται ότι θέλουν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο, αλλά δεν μας λένε πώς θα γίνει αυτό, πώς το έχουν στο μυαλό τους. Εχθές μου λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ότι εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης φορώντας μετά από καιρό γραβάτα, το λέω εγώ αυτό, γιατί που και που ο Πρωθυπουργός να μην παριστάνει τον Τσίπρα, να φοράει τη γραβάτα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πήγε σε μια εταιρεία που είναι ακριβώς αυτό, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Μπορεί να μας πεις μια κουβέντα για να το ακούσει η Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ, και η υπόλοιπη Ελλάδα.
30: Εννοείς την επίσκεψη που έκανε εδώ στα Μεσόγεια ο Πρωθυπουργός χθες. Ναι. Έχει τάξει μια εταιρεία τεχνολογίας. Είναι μια εταιρεία που πάσχουμε πραγματικά. Ένας τομέας ο οποίος είμαστε πάρα πολύ πίσω, όπως είμαστε πάρα πολύ πίσω και σε άλλους τομείς των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Επί της ουσίας η χώρα ψάχνει να βρει ένα παραγωγικό μοντέλο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πολλά φουγάρα τα οποία να έχουν βιομηχανίες, οι οποίες φαντάζονται ξαφνικά ότι θα γεμίσουμε φουγάρα. Εδώ δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ανεμογεννήτρια να τη βλέπουμε στο βάθος σε ένα βουνό, θα δεχτούμε τα πολλά φουγάρα. Αλλά τέλος πάντων.
18: Ξεχνάς όμως τη Θεοδόρα την Τζάκρη όταν έγινε αναπληρώτρια περιβάλλοντος που είχε πει θα γεμίσουμε τη χώρα με φουγάρα.
30: Σωστό. Αλλά αυτό φανταζόμαστε. Ναι. Η οικονομία παγκοσμίως έχει αλλάξει. Πλέον είμαστε εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι το πάρκο το Athens Life Tech Park της φαρμακευτικής. Είναι η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία η ELPEN του κυρίου Τρίφωνα και της οικογένειας, η οποία έχει κάνει μια επένδυση η οποία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και έχει δημιουργήσει ένα πάρκο βιοτεχνολογίας, το οποίο η αλήθεια είναι μπορεί να προσελκύσει πολλές startups εκεί γύρω-γύρω και να κάνουν τι. Αυτό για το οποίο, στο οποίο διακρίνονται πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες, δηλαδή στην έρευνα, στη βιοτεχνολογία.
0: Μην ξεχάσουμε.
30: Όλο αυτό είναι το μέλλον. Όλο αυτό είναι το μέλλον.
0: Μην ξεχάσουν να καλέσω τον κύριο Τρίφωνα, γιατί είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, ξέρετε, από το Νίκο και Βιργινία και Δημήτρη, από το 2010-11 όταν έκανα κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση βραδινές για την τιμή των φαρμάκων. Αξιόπιστος συνομιλητής ο κύριος Τρίφων, από τους εξαιρετικούς βιομηχάνους επιχειρηματίες που έχουμε.
18: Υπάρχουν,
0: και του ορθολογισμού επιχειρηματίας, όχι και κανένας από αυτά που έρχονται στην
18: Εφηλή. Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι της αγοράς, όπως είναι και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι όταν τοποθετούνται, όταν καλούνται σε συνεντεύξεις και λοιπά, τους ακούς, ναι, χωρίς να είναι κομματικός, αμυγός, πολιτικός ο λόγος, έχουν να σου πούνε πράγματα τα οποία δείχνουν το αύριο.
0: Δύο και λεπτά εγώ, έχουμε και στη διάθεσή μας, παραβιάζοντας όλους τους χρόνους και τα σχετικά όπως κάνω πάντα. Θέλω να σταθώ, Νίκο, αν μπορείς, και Βιργινία και Δημήτρη, αν το έχετε και εσείς από τη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν έξω από τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, ή στην περίπτωση που διάβαζα προχθές στον κύριο αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, ενός επιχειρηματία, ο οποίος μου έγραψε ολόκληρο ιστορικό άνθρωπος, πώς έδωσε 30.000 ευρώ να ετοιμάσει τη μελέτη του για να δανειοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων και τελικώς τον πέταξαν έξω και λέει ο κύριος αντιπρόεδρος, δεν φταίω εγώ, φταίει η τράπεζα που καθυστέρησε να μας ετοιμάσει τα προγράμματα. Αυτά συγκρότουν για μαρτυρία, Νίκο, Βιργινία και Δημήτρη, από
18: εγώ
0: τα βιωματικά σας.
18: Δεν το γνωρίζω το θέμα, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση αυτό. Δεν είναι κάτι.
30: Μπορώ να σας πω όμως κάτι να προσθέσω, ότι ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε τέλος Μαΐου, άντε να το είναι, έχει στείλει μια επιστολή τέλος Απριλίου. Όχι πιο πριν, αυτό μάθαμε από τις τράπεζες.
0: Τελειώνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης, μάλιστα.
30: Όχι, δεν τελειώσαν τα λεφτά. Σταματάει με κυβερνητική απόφαση το δανειακό σκέλος μέσω των τραπεζών όπως λειτουργούσε έως τότε, που ήταν τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, και το σπίτι μου 2 σε εξέλιξη. Και μεταφέρθηκαν όλα τα εναπομείνοντα κονδύλια στην αναπτυξιακή τράπεζα και είναι το πρόγραμμα το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, που είναι 5 δις για δάνεια σε μικρομεσαίους. Άρα έφυγε από το σύνολο των επιχειρήσεων και πήγε μόνο στους μικρομεσαίους, που υπήρχε αυτή η μορφή από μέρος της συνδικαλιστικής ομάδας εκπροσώπησης, ακριβώς. Και το δεύτερο, άλλα 2 δις που είναι για το σπίτι μου 3, το οποίο λένε ότι θα είναι με διευρυμένα πλέον κριτήρια, άρα θα μπορεί να ανοίξει. Αν και το πρόβλημα δεν είναι τα κριτήρια, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν φθηνά σπίτια.
0: Ναι.
30: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν σπίτια γενικώς.
18: Νιώθω την υποχρέωση, Βιργινία, το μήνυμα του κυρίου Κωνσταντινίδη,
2: λοιπόν,
18: για τον Άρη.
2: Ναι. Καλημέρα, λέει αγαπητή. Για τον κύριο Τρίφωνα εργάζομαι και είμαι περήφανος για όσα γίνονται. Τα θέλω.
18: Σπηλιανός Κωνσταντινίδη, το όνομά.
0: Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Να είστε καλά, αγαπητέ Στέλιο. Παιδιά, από εβδομάδα τα επόμενα. Μπορεί να το καθιερώσουμε αυτό, να συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα. Τι λέτε?
18: Όποτε θέλετε, είμαστε πολύ ωραία.
30: Και από μένα, ναι, με χαρά.
0: Μπράβο. Από τον Νίκο έχει.
30: Αλλά να μιλάει περισσότερο η Βιργινία.
2: Καλημέρα, φυσικά.
18: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Βιργινία Δημαρέση. Καλημέρα, Δημήτρη Βενιέρη. Νίκο Φιλιππίδη, εμείς από Δευτέρα μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ διάλειμμα. Μισό λεπτό όμως να πω και κάτι ακόμη. Μου είπατε ότι πώς πάει η ιστορία των σεπολίων και της υπογειοποίησης της σιδηρογραμμής. Πήραμε τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, υφυπουργό μεταφορών, ο οποίος μας λέει: Η ενημέρωση που είχα μόλις από τους ελληνικούς σιδηροδρόμους είναι ότι το έργο είναι σε εξέλιξη από τον ανάδοχο. Είχαν υπάρξει τεχνικές δυσκολίες, αρχαιολογία, μετατοπίσεις δικτύων και διασταύρωση με σύραγγα μετρό. Αυτές επιλύθηκαν πλέον και το έργο συνεχίζεται κανονικά. Εντός του 2027 θα κατεβεί κυκλοφορία υπογείως των τρένων, εννοεί, ελευθερώνοντας την πόλη από τις ισόπεδες διαβάσεις, βελτιώνοντας τις συνθήκες κυκλοφορίας και θα γίνουν και εργασίες αστικής ανάπλασης στη ζώνη της παλιάς γραμμής. Καλημέρα στον Άρη, καλημέρα σας κύριε Κότσιρα. Διάλειμμα, έρχεται ο κύριος Γιαννίδης με το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, τόσο προς τον Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, όσο και προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης και του Ηρακλείου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο Ψυχικό. Με τον καθιερεμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτρες των πιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρωτοκουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει με πλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν εχθές. Σε βάρος έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει αστυνομικοί για τις καταθέσεις των μαρτύρων, η γιατρός που προχώρησε στην ιατρική πράξη φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο ιατρός υποστήριξε αρχικά ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε η γιατρός. Φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει την ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότητα θα γίνει σήμερα. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε 2 αναβάτες μοτοσυκλέτας και τον οδηγό ενός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 3 άτομα. Μετά το επεισόδιο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο. Οι 2 αναβάτες φέρεται να τον ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή με την Πέτρου Ράλι με την Κέκροπος. Εκεί η μοτοσυκλέτα φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και το γιοταχή να πέσει σε κολόνα. Ένας από τους αναβάτες δεύτερης μοτοσυκλέτας φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Από τη σύγκρουση μετατραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη ανάρτησή του τον ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά και τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος Γεωργιασμού της Ελλάδος και η Αμερικανική Εταιρεία για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό ισότοπο Άξιος, ο Σαουδάραβας πρίγκιπερ διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο και τον παρότρινε να διατάξει να εξαπολυθούν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα επί του παρόντος. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε ξαναβολή αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδος Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης. Και οι 2 αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει την Μακάβη Τελαβίβ και σε 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και οι 2 αυτές αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκαναπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Εμφανώς μειωμένη είναι σήμερα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου λόγω του αγιασμού που τελείται στα σχολεία. Αυξημένη κίνηση σημειώνεται μόνο στην Αττική Οδό επί της ουσίας προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης, στη Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής, προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο και προς τη Γλυφάδα στο Παλαιό Φάληρο και το Φαληρικό Δέλτα λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ μικρότερες καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισού και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, είναι μια ιστορική ημέρα σήμερα. Συμπληρώνονται 25 χρόνια, 1/4 αιώνα. Για να το σκεφτούμε λίγο και να το συνειδητοποιήσουμε, εγώ το συνδέω με την επίθεση την τρομοκρατική της 11 Σεπτεμβρίου, αλλά για σκεφτείτε το και έτσι, έχουμε συμπληρώσει 25 χρόνια το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα με πολύ σημαντικά γεγονότα, με πολέμους σε εξέλιξη. Αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, δηλαδή τα τρία κορυφαία γεγονότα είναι φυσικά η τρομοκρατική επίθεση της 11η Σεπτεμβρίου, είναι η κήρυξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και την επόμενη χρονιά στις 7 Οκτωβρίου 2023 η επίθεση της Χαμάς στους πολίτες του Ισραήλ, στο Νότο, για την οποία επίθεση τώρα, και μάλιστα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κοέν, τον Ζαν Κοέν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η εφημερίδα Χαρέτς, η οποία είναι αριστερών αντιλήψεων, επικαλείται όμως τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος λέει, είχαμε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου 2-3 εβδομάδες πριν ότι ο Ανουάρ Μακαρίτης και αυτός θα έκανε την επίθεση, αλλά αυτός δεν αντέδρασε. Λοιπόν, αυτά όλα είναι εκεί μέσα σε μια ιστορία τώρα των επικείμενων προσεχών εκλογών τέλος Οκτωβρίου που φτιάχνουν το κλίμα. Σε ό,τι αφορά στα δικά μας, Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει, ανοίγει την διάσταση για όλα αυτά τα για όλες αυτές τις ιδιωτικές κλινικές οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες για αναγέννηση, για αναζωογόνηση, για ευεξία σωματική. Είναι το νέο τρέντ της εποχής, είναι αυτό το κύμα τώρα που μας βάζει όλους το να πώς έχοντας ένα προσδόκιμο ζωής θα διατηρήσουμε μαζί με το προσδόκιμο ζωής θα διατηρήσουμε ευχόμενοι να έχουμε υγεία και προσδόκιμο ζωής φυσικά που είναι κάτι παράλληλο μαζί να έχουμε και εμφάνιση ωραία που να μην είναι να μην αντιστοιχίζεται με την βιολογική μας ηλικία, να προσπαθούμε να κρατηθούμε λίγο από την νεότητά μας. Τώρα, το πώς δουλεύουν αυτές οι κλινικές, τα ιατρία κτλ., όπως είπε χθες ο Υπουργός, εγώ σε αυτό μένω, ο Υπουργός Υγείας, τον οποίον φιλοξένησα στις 9:30 χθες το πρωί, πρέπει τα ιατρία, μεν τα ιδιωτικά, είναι στην εποπτεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αυτοί όμως οι δύο διαφήμιζαν κανονικά ότι έχουν το μηχάνημα, το οποίο δεν το έβλεπε ο Ίσα γιατί δεν το έβρισκε μπροστά. Την απόπτω λέει ο κύριος Πατούλης. Πάντως αυτοί οι δύο, ο γιατρός και η σύντροφός του, η σύζυγός του, δεν ξέρω τι είναι, η Ο και η, οι δύο γιατροί, μέσω του διαδικτύου διαφήμιζαν κανονικά την ύπαρξη αυτού του μηχανήματος που γίνονται διάφορα με το αίμα. Κάθεσαι εκεί και σε αποσταγγίζεσαι, σου ρίχνουν καινούργια πράγματα, γίνονται διάφορα, εν πάση τόσο, τα οποία, όπως λέει η επιστήμη, πρέπει να γίνουν σε νοσοκομείο, σε χειρουργείο, σε μονάδα, σε χώρο ο οποίος να είναι ενδεδειγμένος. Τι να πω, πολύ προσοχή θέλει προφανώς, γιατί αυτά είναι και μεγάλου κόστους και πριν ξεκινήσετε να κάνετε οτιδήποτε, σκεφτείτε, δηλαδή μελετήστε το, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα είναι πια πολύ ατομική προσωπική υπόθεση. Φυσικά θα διερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες βρήκε θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης, τι σημαίνει να γίνουν αυτές οι διεργασίες από έναν, ας πούμε λέω εγώ, υπόθεση εργασίας κάνω, από έναν υγιή οργανισμό, από έναν άλλον βεβαρημένο οργανισμό. Θέλω να πω ότι τώρα αυτά είναι τόσο πολύ ιατρικά θέματα. Έχω λάβει μια επιστολή για την κυρία γιατρό, αγαπητέ μου κύριε, τη διάβασα την επιστολή σας, θα τη διαβάσω και δημοσίως, αλλά δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα σήμερα, να μου επιτρέψετε. Μια νότα τραγουδιού παρακαλώ.

Στο μεταξύ, ο Νικόλας Ζώης σήμερα στην Καθημερινή αναφέρεται στις παρεμβάσεις στον άγνωστο στρατιώτη, μαρμάρινο δάπεδο, νέος φωτισμός, ζώνες σκίασης και πληροφοριακό υλικό περιλαμβάνει μελέτη για την ανάδειξη του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή που το παρακολουθεί το θέμα. Δεν βλέπω κάτι αν θα ξεστηθεί. Φαντάζομαι ότι στην ανακαίνιση αυτή το πρόχειρο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών δεν θα υπάρχει, φαντάζομαι, αλλά δεν διαβάζω κάτι στο ρεπορτάζ, δεν βρήκα κάτι. Την ίδια ώρα ο φίλος, ή μάλλον η Δήμητρα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η οποία μου στέλνει το εξής μήνυμα στο portostar.sky.gr, περνώντας μου λέει από την οδό Σταδίου διαπίστωσα ότι της Μαρφήν το μαρμαρένιο μνημείο άφαντο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, μπορούμε κύριε Γιαννίδη να κάνουμε ένα τηλεφώνημα στον δήμαρχό μας, τον δήμαρχο της πόλεως μας, την πετυχεσιά μας που ήμασταν όλοι, όσοι ψηφίζουμε στην Αλφα Αθηνών, δηλαδή μεταξύ αυτών και εγώ εννοείται, να ρωτήσουμε μήπως οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν δει, γιατί η Δήμητρα με το επώνυμο της, η Ρέκαλα, κρατώ για μένα το επώνυμο, μου λέει η γυναίκα ότι δεν βρήκε το μνημείο για την Μαρφήν. Μπορεί να περάσει κάποιος από το Δήμο να δει, υπάρχει ή δεν υπάρχει, γιατί φαντάζομαι ότι δεχόμαστε ότι υπάρχει ένας Δήμος Αθηναίων με κάποιους εργαζόμενους 6.000 στον αριθμό και έναν δήμαρχο, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Τα υπόλοιπα στο Πασόκ και στην άνοδο του Νίκου Ανδουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μια που μιλούσα για το μνημείο, και για το μνημείο υπεύθυνος είναι ο Δήμος Αθηναίων, αλλά επειδή ο Δήμος Αθηναίων, επειδή ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ψηφίστηκε από τον Ανταρσία και τους αριστερούς Σιριζαίους και τα λοιπά, γλυκοκοιτάζει προς την άλλη πλευρά για τον κύριο Δούκα η αστική αντίληψη, να μην πω η δεξιά, να το πω η αστική αντίληψη, ας πούμε, της νοικοκυροσύνης, της τακτοποίησης και τα λοιπά. Ο μόνος που δεν, ανοίγω παρένθεση, ο μόνος δε που ο οποίος γράφει συγκεκριμένα πράγματα για τον Δήμο Αθηναίων και την βρωμιά, την έλλειψη και το σκοτάδι, είναι ο Ηλίας Κανέλης στα Νέα. Όλοι οι υπόλοιποι, τι καλός είναι ο δήμαρχος. Εννοείται, αστειεύομαι. Λοιπόν, άρα και το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ο καθαρισμός δηλαδή είναι δουλειά του Δήμου Αθηναίων, αλλά και ο Δήμος Αθηναίων είναι άλλη επικράτεια. Δεν αναμειγνύεται, όχι, όχι. Του ανήκει ως αρμοδιότητα ο Δήμος Αθηναίων του κ. Δούκα, αλλά το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη το πήρε ο Δένδιας. Κωμωδίες, δεν το συζητώ. Κωμωδίες ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να διοικήσουν, αλλά χωρίς να παίρνουν ευθύνες πάνω τους επί της ουσίας και πρωτοβουλίες για αυτά που πρέπει να κάνουν, που είναι μέσα στην αρμοδιότητά τους. Αυτή είναι μια εκδοχή τώρα του

0: πραγματικότητα της πολιτισμικής σύγκρουσης. Αυτές οι τέσσερις προτάσεις περικλείουν όλο το νόημα όσων ανθρώπων όπως ο Τάκης Θεοδωρόπουλος που βλέπουν τα πράγματα από αυτήν την οπτική. Ο κύριος Θάνος Τζίμερος είναι μαζί μας. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σας έχω βάλει μια σειρά θεμάτων, τα έχετε θίξει έτσι κι αλλιώς και είσαστε και από τους υπερασπιστές έτσι, τέτοιων απόψεων και δέχεστε τη μήνη και την οργή αριστερών συμπολιτών μας που ακούνε τέτοια πράγματα για συγκρούσεις πολιτισμών και αυτά και φρύτουν. Ναι, ακούνε ας πούμε για πόλεμο που κήρυξε το Ισλάμ και επίσης φρύτουν.
1: Ναι, είμαστε σε πόλεμο με το Ισλάμ, απλώς δεν είναι ο πόλεμος που ξέραμε μέχρι τώρα. Δεν υπάρχουν χαρακόμματα. Δεν υπάρχουν γνωστοί επιτιθέμενοι. Μπορεί να είναι αυτός που κάνεται στο διπλανό διαμέρισμα και κάποια στιγμή να του πει ο Θεός του ή ο ημάμις του σφάξε τον γείτονα. Είναι ένας πόλεμος και θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ως πόλεμο. Και αυτοί οι ορδές των δίθεν ας πούμε προσφύγων μεταναστών είναι ισλαμική εισβολή, τελεία και πάντα. Θα ξεκινήσουμε όταν θα είναι πολύ αργά. Εγώ το έλεγα από το 12. Διότι αν το δούμε από την ανθρωπιστική πλευρά επίσης, δεν έχει καμία υποχρέωση η Ευρώπη να περιθάλπει τα δισεκατομμύρια των εξαθλειωμένων του τρίτου κόσμου. Ούτε οφείλεται αυτό στην απεικιοκρατία που λένε κάποιοι. Διότι οι απεικιοκράτες υπήρξαν οι μουσουλμάνοι, υπήρξε το Ισλάμ για πολύ μεγαλύτερο χρόνο από ότι η Ευρώπη. Και πέρασαν πάνω από 70 χρόνια από τότε που έφυγε το τελευταίο ευρωπαϊκό κράτος από την Αφρική ας πούμε και έκτοτε σφάζεται μεταξύ τους. Τι θα έχει γίνει με τις ορδές των 2,5 τουλάχιστον δισεκατομμυρίων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας? Θα τους περιθάλπουμε, θα τους δίνουμε επιδόματα?
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να ζήσει με τον τρόπο που θέλει. Η Ευρώπη διάλεξε το δικό της δρόμο, δεν ήταν εύκολος. Οι κατακτήσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού, η κοινωνία της ανεκτικότητας, η οποία πρέπει να παρέχεται σε ανεκτικά άτομα, προέκυψε μετά από ποταμούς αιμάτων, μετά από καύσεις μαγισσών, μετά από πολλούς Τζορντάνο Μπρούνο, ας πούμε, που μαρτύρησαν στα χέρια της θρησκευτικής, του θρησκευτικού φανατισμού. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε αυτό στην Ισλαμική περιοχή.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τζίμερ, από αυτά που ακούτε, από τα όσα έχουν, δεν ξέρουμε ακόμη τα τελικά του κυρίου Ανδουλάκη, το πρόγραμμα, αλλά του το έχει κλέψει, αν αληθεύει αυτό που λένε ότι του το κλέψει κατά 80% ο κύριος Τσίπρας, άρα δεν θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό και από το Πασόκ, διότι αλληλοκαταγγέλλονται. Ή καταγγέλει το Πασόκ τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα ακούσουμε τα ίδια πράγματα. Κοιτάξτε, ναι. Το αρκτικό λεκό, αρκτικό λεξό, θα πρέπει να το έχετε, δεν θα γίνουμε ποτέ σοβαρό κράτος. Σε όλα τα σοβαρά κράτη, οι εκθέσεις απευθύνονται στους επαγγελματίες. Και είναι αμυγώς θεματικές και μάλιστα εξειδικευμένες. Δηλαδή, μόνο γεωθερμία, όχι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γεωθερμία μόνο. Μόνο βιομηχανικά, λιπαντικά κινητήρα. Οι αυτοκίνητα και οι βιομηχανίες.
0: Ναι, είναι πια εξειδικευμένες εκθέσεις και όχι γενικές.
1: Βίδες και πρετίνια. Δηλαδή έκθεση που στο ένα περίπτωτο βλέπεις τρακτέρ. Στο άλλο παπλώματα. Στο τρίτο μαλλί της
0: Γρέας. Είναι σαν την πρώτη γαλλική που έγινε στο τέλος του 19ου αιώνα στο Παρίσι.
1: Ναι. Και στο τέταρτο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ναι. Υπάρχει μόνο.
0: Θυμίζει τον πύργο του Άιφελ όταν εγκαταστάθηκε.
1: Στην Εδρά στο Άιφελ. Ναι, λοιπόν. Θέλω να ελπίζω γιατί ο άνθρωπος πάντα με την ελπίδα ζει. Ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, θα υπάρξει κάποια στιγμή πρωθυπουργός που θα έχει την αίσθηση του γελίου και θα πει ότι εγώ αυτή την πολιτική Disneyland δεν την συνεχίζω. Είναι προσβολή της αισθητικής και της νοημοσύνης των πολιτών. Και είναι μάλιστα πολύ ακριβή προσβολή. Δηλαδή το 40% του περιπτέρου της ΔΕΘ είναι κρατικά. Το κόστος τους, μαζί με το κόστος μεταφοράς και διαμονής πολιτικών, παρατρεχάμενων, όλο αυτό το σοου, ξέρω μιλίες, νοικιάσεις χώρων, τηλεοπτικά συνεργεία. Είναι κάποια εκατομμύρια.
0: Σας διακόπτω για να συνδεθούμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους, σας παρακαλώ.
1: Από τη δική μου και τη δική σας τσέπη.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
0: Να συνδεθούμε μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στη Χαλκιδική, εκεί όπου μεγάλη επένδυση της ελληνικής

0: της ελληνικός χρυσός στις σκουριές περνά σε μια νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού επένδυσε άνω των 2 δισεκατομμυρίων εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος, 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός.
1: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα λόγω τροχαίου συμβάντος, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό και επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τον αγιασμό. Κομβική θεωρείται η σημερινή ημέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την νεκροψία νεκροτομή του τραγουδιστή, παρουσία τεχνικού συμβουλίου της οικογένειάς του. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλη με την Κηφισού. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
8: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι δεν ακούω, λυπάμαι, δεν ακούω γιατί έχω, έχω τον ήχο του από το ραδιοθάλαμο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει, τα παιδιά ευχαριστούνται στα Λιώσια με τον Πρωθυπουργό. Αλλά εγώ βλέπω απλώς μόνο την εικόνα, δεν μπορώ να ακούσω τον ήχο. Υπάρχει επικοινωνία του Πρωθυπουργού, του αγραβάτου του βέβαια, πολύ λογικά στο σχολείο. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πατεράδες, μανάδες, καλή δύναμη, κουράγιο. Μπορεί να είναι δύσκολα αυτά τα χρόνια σε επίπεδο λειτουργίας της οικογένειας και των υποχρεώσεων οικογένειας μονογονεϊκής και με δύο γονείς και τα λοιπά. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι δυσέβρετος, η κόπωση μεγάλη, αλλά είναι πολύ ωραία χρόνια παρακολουθεί να ζει κανείς από κοντά και να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του. Λοιπόν, τα καλύτερα εύχομαι προς όλους και όλες. Πάμε κύριε Κολυμιχάλη με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
9: Μια χαρά είναι τα πράγματα έξω. Προσέχουμε λιγάκι την παραλιακή και προς τη Γλυφάδα στο Φαλυρικό Δέλτα και προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο που έχουν κάποια σχετική μικρή καθυστέρηση. Το βασικό είναι ένα. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, που ήταν μια χαρά η Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας έγινε ένα τροχαίο ατύχημα και έχει αρχίσει να δημιουργείται μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Κηφισού. Όλες οι εναλλακτικές είναι καλές, Άρη.
10: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η Δήμητρα μας το είπε, εγώ το ανήγγυλα μέσω του ραδιοφώνου και τώρα ο Γιώργος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσω Viber. Είπαμε Viber 698-123-1003, αυτός είναι ο αριθμός τον οποίο απομνημονεύουμε. Μου στέλνει τώρα από το μνημείο της Μαρφίνη φωτό. Αγαπητή Δήμητρα, το μνημείο είναι στη θέση του, εκεί είσαι στα δύο. Το φωτογράφησε ο Γιώργος. Αγαπητέ Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εύχομαι και χαίρομαι πολύ για τα αντανακλαστικά σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πρωτού πάρει το λόγο... Ναι, πάμε λοιπόν στον Θάνο Τζίμερο, αλλά πρωτού τον δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Τζίμερο. Βλέπω τη φωτογραφία με το σκηνικό που στήθηκε για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και μια που ο Γιώργος μου γράφει καλημέρα Άρη από τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς λόγους, μόνο Ρέμος, ούτε ΔΕΘ, ούτε Ανδουλάκης, τίποτα και πολύ το χάρηκα, καλό σου κου. Τώρα του Ρέμου πως το είδα, βάλε μια νότα από Ρέμο. Όπως βλέπω το σκηνικό που φτιάξανε που είναι ενσωματωμένος ο Ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε, από ποιους έγινε, γιατί έγινε αυτή η φασαρία ότι ήρθαν το σκεπάσει τον Αδριάντα και τον Μεγαλέξανδρο και εκείνο και το άλλο και οι συγγενείς του γλύπτη. Γιατί τόσο παροξισμός στη Θεσσαλονίκη, για τους ευεξήγητοι είναι οι λόγοι, αλλά τώρα δεν έχω χρόνο, ούτε δευτερόλεπτο, απλώς να πω ότι έτσι όπως φτιάξανε τη σκηνή, αυτή η εικόνα είναι και εξαιρετικά και αισθητική και θα ταξιδέψει. Αυτό είναι προφανές. Καλή επιτυχία στον Αντώνη Ρέμο για τη συναυλία του αύριο.
15: Θέλω να σου πω όσα δεν είπα.
0: Τώρα θα τα πει όλα ο Ρέμος. Θα τα πει ο Τζίμερος όλα. Λοιπόν, λυπάμαι, δεν έχω χρόνο για τραγούδια. Να με συγχωρείτε πολύ. Είμαι λίγο έτσι, έχω πιέσει λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε κύριε Τζίμερε, σε αυτά που ακούσατε, καλημέρα σας και πάλι. είπατε ότι αυτή η ΔΕΘ πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα.
16: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό το πράγμα είναι παλαιολιθικό. Τελείωσε.
16: Λέγαμε ότι αυτό το επαρχιώτικο πανηγυράκι είναι προσβολή στην αισθητική και στην πολιτική αντίληψη. Θέλω να πιστεύω και των ίδιων των πολιτικών. Δηλαδή δεν ξέρω αν κουβεντιάζεται με όλους αυτούς που ανέβηκαν πάνω για αυτά τα σοου από όλα τα κόμματα. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν τους τιμά. Ναι.
0: Από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μια κουβέντα. Θέλω και από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, πραγματικά μια κουβέντα όμως. Τι σας μένει?
16: Προσπαθούν να διορθώσουν τις τρευλώσεις του κρατισμού με περισσότερο κρατισμό. Δηλαδή πακέτα παροχών στα οποία οι πολιτικοί ανταγωνίζονται αλλήλους. Δηλαδή το σύνολο του πολιτικού συστήματος έχει αναλάβει τον ρόλο του πατερούλη, ο οποίος δίνει παροχές, επιδόματα, επιδοτήσεις. Καλά, ξεχνάει να πει πως αυτά που δίνει στους πολίτες έχει πάρει τους πολίτες. Τους ρίχνει στα μάτια επινώντας ανύπαρκτες έννοιες. Σας ακούσαμε, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό να λέει για την υπεραπόδοση της οικονομίας. Δεν υπεραπόδοση. Η οικονομία η οποία εξακολουθεί να είναι πάτος στην ανταγωνιστικότητα, στην αποτελεσματικότητα, σε ένα σωρό
0: δίκτυα. Πάτος δεν είναι, αλλά πρέπει να γίνει δουλειά. Πάτος δεν είναι.
16: Είμαστε στη θέση 50 σε 69 χώρες από τους τελευταίους στην Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο εγώ θα καμάρωνα, ας πούμε. Η υπεραπέδωση λοιπόν ή φορολογία. Αυτό όμως είναι και αναπτυξιακό και ανήθικο. Δηλαδή χρειάζεσαι 10, πήρες 12 και αντί τα 12 να τα μετατρέψεις σε ελάφρυνση.
0: Το άσπρισμα του μαύρου αποδίδει, κύριε Τζίμερε, τώρα. Μην το. Θέλω να πω ότι.
16: Αυτό σημαίνει.
0: Έτσι όπως το λέτε, είναι σαν να συμφωνείτε με την σιριζαϊκή επιχειρηματολογία και του Τσίπρα την επιχειρηματολογία.
16: Όχι, κύριε Πορτοσάλη.
0: Μαζεύετε λίγο το μαύρο.
16: Εφόσον λοιπόν μαζεύετε το μαύρο, θα πρέπει να αφαιθεί το άσπρο.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
16: Η κυβέρνηση η οποία εξακολουθεί, μόνο το μείωση κατά 5%, η οποία εξακολουθεί να εισπράττει φόρο για το επόμενο έτος που δεν ξέρω αν θα ζω, δεν δικαιολογείται να λέει ότι έχουμε δημοσιονομικό κενό ή ξέρω, χώρο δημοσιονομικό.
0: Αλλά όπως βλέπετε είμαστε σε μια κοινωνία που το 80% είναι με μια χούφτα ανοιχτή. Ναι, και η μορφωμένη και η αμόρφωτη και η κοινωνικά εξελιγμένη και η μη εξελιγμένη και έτσι και η ουβέτσι. Μια χούφτα όλοι.
16: Ναι. Έτσι έχει μάθει από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Και όταν μάθεις έτσι αποκτάσαν παυλουθικά ανακλαστικά. Περιμένουμε τη ΔΕΘ με το πακέτο. Είναι μεγαλύτερο το Μητσοτάκη, είναι το Τσίπρα, τι είναι? Αυτά που είπε βέβαια ο Τσίπρας είναι τερατώδη. Δηλαδή θα κάνουμε, ονειρεύεται ένα σοβιετικό σχεδιασμό στον οποίο τα λεφτά θα πέφτουν από κάποιο μαγικό. Δηλαδή είναι αστείο, ας πούμε, η ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Ναι. Η Golden Visa θα την καταργούσε.
0: Ναι.
16: Και όχι, λέει, δεν την καταργήσουμε τώρα του μετάνιωσα, αλλά θα ανακατευθύνουμε τα έσοδα. Μα αυτό δεν είναι καινούργια λεφτά, διότι τα έσοδα την Golden Visa όσα ήταν, κάποιες τρύπες.
0: Μην το αναλύετε λεπτομερώς. Ναι, είναι κομμωδία όλο το πράγμα, αλλά θα έχετε το χρόνο, όπως πάντα, εγώ θα σας φιλοξενώ για να τα πούμε λίγαν συντόμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα εγγένεια του Μουσείου Γεώργιος Παπανικολάου, του ανθρώπου ο οποίος ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ, έτσι σε αυτόν αναφέρομαι, θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην Κήμη Ευβίας και εκεί θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Είναι η πατρική κατοικία του ανθρώπου που ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ, αναμόρφωσε την προληπτική ιατρική παγκοσμίως και ανοίγει πλέον μόνιμα τις πόρτες του, αυτή η ιστορική κατοικία στο κοινό, σε όλους μας, ως ένα υπερσύγχρονο, πλήρως προσβάσιμο και τεχνολογικά προηγμένο σημείο αναφοράς για την επιστήμη και τον πολιτισμό. Το μουσείο υλοποιήθηκε από τον Δήμο Κήμης Αλιβερίου, συγχαρητήρια, ο οποίος προχώρησε στην ανακατασκευή της ιστορικής κατοικίας Παπανικολάου και στη συγκέντρωση και επιμέλεια του εκθεσιακού υλικού. Συμβολή υπήρξε φυσικά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η οποία χρηματοδότησε την εγκατάσταση των απαραίτητων αναβατορίων, εξασφαλίζοντας την πλήρη προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους του μουσείου. Περιλαμβάνει σπάνιο αρχιακό υλικό, προσωπικά αντικείμενα, ιστορικά τεκμήρια τα οποία φωτίζουν τη ζωή και τη διεθνή πορεία του μεγάλου επιστήμονα. Μπράβο, να μια ευκαιρία λοιπόν να πάμε στην Κήμη και να επισκεφτούμε το Μουσείο Κατοικία του Γεωργίου Παπανικολάου, του ανθρώπου ο οποίος ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ. Η Δήμητρα στέλνει την συγγνώμη της. Δεν χρειάζεται συγγνώμη, Δήμητρα. Είπατε κάτι, το διασταυρώσαμε, ανταποκριθήκατε μόνοι σας, το φτιάξατε, το διορθώσατε, να είσαστε καλά. Λοιπόν, και καλημερίζω τον φίλο Παύλο Παπαδόπουλο στην πορεία καθοδών, στη διαδρομή καθοδών προς Κύμη. Καλή επιτυχία, την καλημέρα μου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος είναι καθηγητής στο τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εθνικός συντονιστής στο πρόγραμμα PISA. Καλημέρα σας κύριε Δημόπουλο και σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά.
17: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, ποια είναι η γνώμη σας κύριε Δημόπουλε, πώς διορθώνεται αυτή η ιστορία της PISA, πώς ενσωματώνουμε τους καθηγητές, είτε και μια έρευνα μάλιστα διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή για το ποια είναι η εικόνα του εκπαιδευτικού σήμερα στην Ελλάδα, την έκανε η ΓΕΣΕ, πώς το φτιάχνουμε όλο αυτό, δηλαδή θέλει κάτι παραπάνω από ένα Υπουργείο Παιδείας αυτή η ιστορία, θέλει μια στοχοπροσήλωση νομίζω σε επίπεδο κυβερνήτου, πρωθυπουργού, για να πούμε ότι πάμε να φτιάξουμε τη μέση εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και μέση. Τι λέτε?
17: Και προσθέτω, η εμπειρία των χωρών οι οποίες προοδεύουν στην έρευνα PISA διαχρονικά μας δείχνει το δρόμο σε επίπεδο στρατηγικών κατευθύνσεων, αλλά αυτό, όποια αλλαγή και να κάνουμε, υπάρχει ένα περιβάλλον στο οποίο απαιτείται να λειτουργήσει αυτή η αλλαγή, που είναι ένα περιβάλλον συνέχειας και συνένεσης και κοινωνική συνειδητοποίηση ότι έχουμε πρόβλημα. Διότι το εκπαιδευτικό σύστημα το λέμε σύστημα γιατί όλοι εμπλεκόμεθα. Εμπλέκεται η πολιτεία, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, εμπλέκεται η εκπαιδευτική κοινότητα, εμπλέκονται οι οικογένειες, εμπλέκεται η κοινωνία συνολικά. Αν όλοι λοιπόν αυτοί κινητοποιηθούν, και νομίζω ότι τα αποτελέσματα τα πρόσφατα, αλλά και παλαιότερα, μας έδιναν τέτοιες ευκαιρίες και αφορμές, θα μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Σίγουρα αυτό που λείπει από τη χώρα είναι η συνέχεια να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε με τα σχολεία μας και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να πάρουμε 2-3 κεντρικές αποφάσεις όπως πήραν όλες οι χώρες που προόδευσαν και να δούμε και στην πορεία ανεξαρτήτως εναλλαγής κυβερνήσεων να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτές τις κεντρικές κατευθύνσεις, γιατί δυστυχώς στην εκπαιδευτική πολιτική τα αποτελέσματα δεν φαίνονται μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Φαίνονται σε βάθος χρόνου. Στη βιβλιογραφία, μάλιστα, εμείς που ασχολούμαστε, λέμε ότι παίρνει μια ολόκληρη μαθητική γενιά για να εμφανιστεί όποια θετική ή και αρνητική επίπτωση ανάλογα με τις επιλογές. Άρα, 8 με 9 χρόνια. Μάλιστα. Άρα, αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερος χρόνος από τον εκλογικό και πολιτικό κύκλο. Άρα, αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Τώρα, στο τι πρέπει να κάνουμε, σας είπα την προϋπόθεση του τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να επενδύσουμε στους εκπαιδευτικούς μας. Δεν μπορεί να έχεις καλό σχολείο χωρίς καλούς εκπαιδευτικούς.
0: Σωστά,
17: είναι,
0: πολύ σωστά.
17: Είναι αδύνατον, να έχεις καλό σχολείο χωρίς καλούς εκπαιδευτικούς.
0: Να τους αξιολογήσουμε, να τους εκπαιδεύσουμε και να τους πληρώσουμε και να αυξηθεί ο μισθός τους.
17: Και να τους πληρώσουμε και να τους αξιολογήσουμε και να τους επιμορφώσουμε και να τους διαλέξουμε και στην είσοδο.
0: Ναι. Και μήπως αν δεν κάνουν κάποιους, να τους απομακρύνουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Δημόπουλε?
17: Πιθανόν. Ως έσχατη λύση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Σήμερα, πώς γίνεται κάποιος, λέω για παράδειγμα, μαθηματικός, καθηγητής μαθηματικών σε ένα σχολείο, τελειώνει ένα μαθηματικό τμήμα και μάλιστα με τις βάσεις εισαγωγής που βλέπουμε όλες τις παρελλήνιες εξετάσεις, και μετά αυθορεί και παραχρήμα, ορίζεται ως αδιόριστος εκπαιδευτικός. Ναι, μα είναι όμως τελείως διαφορετικό πράγμα το να ξέρεις μαθηματικά ως γνωστικό αντικείμενο και τελείως διαφορετικό πράγμα να διδάξεις τα μαθηματικά σε παιδιά. Άρα λοιπόν χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε πριν βάλουμε τους εκπαιδευτικούς μας στην τάξη, μάλιστα, αντί να μαθαίνουν σου κασίδι το κεφάλι λοιπόν.
0: Και να τερματίσουμε αυτή τη φάμπρικα των κομμάτων της αριστεράς, ότι όταν τελειώνει ένας πτυχιούχος είναι αδιόριστος. Δεν είναι καθόλου αδιόριστος. Είναι ένας πτυχιούχος. Είναι μία πτυχιούχος. Αν κάνει, είναι άλλη διαδικασία για να επιλεγεί ό,τι κάνει. Έτσι δεν
17: ακριβώς
0: είναι?
17: Ακριβώς,
0: και αυτό κάποιος πρέπει να το πει όμως με έναν τρόπο έτσι εμφαντικό, όπως το λέτε εσείς κύριε Δημόπουλε. Δεν το ακούω ακόμη και από τους κυβερνητικούς. Δηλαδή τέτοιες τοποθετήσεις, δεν θέλω να σας βάλω εγώ τώρα στην πολιτική. Ειλικρινά. Και το κόβω εδώ, το σταματώ. Ναι. Προχωρήστε παρακαλώ και με συγχωρείτε. Δεν θέλω να σας πλέξω
17: μετά. Όχι. Δεν είναι ότι αυτά, ξέρετε, με κάθε ευκαιρία τα αναφέρω και απλώς να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το λεγόμενο πιστοποιητικό παιδαγωγικές και διδακτικές επάρκειες, που θα ήταν μια περίοδος που θα εκπαιδεύουν τους αποφύτες των πανεπιστημίων που θέλουν να εργαστούν στην εκπαίδευση, ώστε να μπουν επαρκώς προετοιμασμένοι στην εκπαίδευση. Έχει νομοθετηθεί εδώ και 20 χρόνια και διαρκώς αναβάλλεται η εφαρμογή του. Είναι κάτι παρόμοιο με το γραπτό διαγωνισμό των εκπαιδευτικών για τον ΑΣΕΠ, που τον φτιάξαμε κάποια στιγμή το 1996 του Υπουργείου Αρσένη και έκτοτε για άλλα 20 χρόνια και παραπάνω έχουμε και τον αναβάλουμε ή τον εφαρμόζουμε με διαλύματα. Επομένως αυτό που θέλω να πω είναι ότι και μας το δείχνουν και τα αποτελέσματα της έρευνας PISA. Τι μας έδειξαν τα αποτελέσματα PISA? Ότι οι μαθητές λένε ότι βρισκόμαστε σε τάξη όπου γίνεται διάλεξη. Μα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο, γιατί οι εκπαιδευτικοί σήμερα που είναι στα σχολεία μας δεν έχουν εκπαιδευτεί, δεν έχουν επιμορφωθεί για το πώς αλλιώς μπορείς να διδάξεις, χρησιμοποιώντας σύγχρονες διδακτικές τεχνικές, γνωστικές που ενεργοποιούν και εμπλέκουν τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία και που βέβαια μεγιστοποιούν το μαθησιακό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Εγώ πάντως αντιλαμβάνομαι ότι αυτό πρέπει να είναι μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα, μάλλον πρέπει να είναι ένα σημαντικός άξονας πολιτικής μιας κυβέρνησης που να πει τώρα για όσο είπατε ότι αυτό αποδίδει σε 8 χρόνια, αυτό μου είπατε.
17: Αυτό, μια μαθητική γενιά. Σκεφτείτε ένα παιδί που τελειώνει, που μπαίνει στην πρώτη δημοτικού και θα δούμε τα αποτελέσματά του στην έρευνα PISA 15 χρονών. Δηλαδή 6 και 15, 15 μειών 6, 9 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια η PISA είναι η πιστοποίηση της δουλειάς που κάνουμε, έτσι δεν είναι?
17: Που κάνουμε διαχρονικά.
0: Που κάνουμε διαχρονικά, ναι. Αλλά εμείς προσβλέπουμε στο να μπορούμε το σύνολο των πολιτών που αποφυτά από το Λύκειο να μπορεί να αντιλαμβάνεται ένα κείμενο 100 λέξεων, 200 λέξεων, έτσι δεν είναι? Να επανεφεύρουμε την ανάγνωση. Πρέπει να γίνουν εδώ πιο βαθιά πράγματα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
17: Συμφωνώ απολύτως και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα που ξεκίνησαν αυτές τις εκβάθρων μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στις οποίες αναφέρεστε, τις ξεκίνησαν με βάση το λεγόμενο PISA shock. Δηλαδή, εμείς από το 2000 μέχρι το 2000, μέχρι και πρόσφατα σχετικά, λαμβάναμε τα αποτελέσματα PISA, βλέπαμε πόσο άσχημα είναι. Εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα προβάλατε για το διάστημα μετά. Και μετά αλλάζαμε πλευρό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση.
0: Βεβαίως έτσι έγινε, ακριβώς όπως το λέτε. Ναι, ναι.
17: Και μετά αλλάζαμε πλευρό. Τα τελευταία 2-3 χρόνια πρέπει να πω ότι αυτό έχει αλλάξει και αυτό είναι μια πολύ θετική αλλαγή που ίσως είχε και τη μικρή αντανάκλαση στα αποτελέσματα όπως τα έχουμε δει.
0: Ναι.
17: Ότι μπήκε η έρευνα PISA και όχι μόνο η έρευνα PISA αλλά και η λογική του να μαζεύω δεδομένα για να βλέπω που βρίσκομαι στο σύστημα. Μπήκε στον κεντρικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής.
0: Και είπαμε ότι τα φετινά αποτελέσματα, μάλλον αυτό της τελευταίου διαγωνισμού, είναι ότι είμαστε κάτω, αλλά δεν είμαστε τόσο χάλιοι όσοι είναι οι υπόλοιποι στην Ευρώπη. Αυτό δεν ήταν το συμπέρασμα που συζητήσαμε προχθές.
17: Το συμπέρασμα ακριβώς είναι ότι σταματήσαμε για πρώτη φορά να αποκλίνουμε, σταθεροποιήσαμε και στα μαθηματικά πετύχαμε και μια μικρή σύγκληση. Θα μου πείτε, είναι να πανηγυρίζουμε? Όχι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά είναι ένα πρώτο θετικό σημείο.
0: Ναι. Παρεθετικά. Δεν ξέρω αν το έπιασα καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Το λέω δημοσίως. Πήγαν καλύτερα οι Τούρκοι?
17: Ναι, πήγαν καλύτερα. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια, 12 ανεβαίνουν συστηματικά. Έχουν κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά στο κομμάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής και του εξυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών τους και αυτό φαίνεται έχει την αντανάκλασή του και στα αποτελέσματα της έρευνας PISA. Να γυρίσω μόνο λίγο στο προηγούμενο σημείο να σας πω ότι το PISA shock που σας είπα κινητοποιεί σήμερα, αν βλέπετε στο διεθνή τύπο, δηλώσεις σε επίπεδο πρωθυπουργών, υπουργών παιδείας και υψηλών κυβερνητικών αξιωματούχων. Όλοι ανησυχούν και όλοι ήδη επεξεργάζονται σχέδια για το πώς θα μπορέσουν να ανατάξουν αυτό το φαινόμενο και ειδικά σε σχέση με την κατανόηση κειμένου όπως συζητήσαμε. Άρα πράγματι συμφωνώ ότι εδώ απαιτείται μια γενική συστράτευση και με ισχυρή ηγεσία σε επίπεδο ίσως και Πρωθυπουργού και Υπουργείου Παιδείας και όλων των εμπλεκομένων να αναλυθούν μεγάλες πρωτοβουλίες για να ανατάξουμε το σύστημά μας. Γίνονται βήματα προς σωστή κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, αλλά χρειάζεται όλα αυτά να τα συστηματοποιήσουμε.
0: Συγκλίνουμε στη σκέψη που κάναμε και οι δύο, κύριε Δήμα. Μάλλον συγκλίνω προς τη δική μου άποψη, στην κεντρική, την σοβαρή, εννοώ την εμπεριστατωμένη τη δική σας. Αλλά θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το εξής, κύριε Δημόπουλε. Έχω μια κυρία Κροάτρια, είναι εκπαιδευτικός, η οποία μου στέλνει, εγώ δεν είμαι στο Facebook, μου στέλνει υλικό από τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ των. Λοιπόν, αυτά που θα διαβάσω τώρα είναι, τα έχουν πει επωνύμως οι άνθρωποι με τη φωτογραφία τους, αλλά εγώ τώρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κανένας το όνομα. Είναι εκπαιδευτικοί που κάνουν chat μεταξύ τους, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Μανώλης, δεν περίμεναμε την έρευνα PISA, τα γνωρίζαμε, τα βιώναμε. Ο μόνος δρόμος είναι άνω κάτω τελεία. Πίσω στα βασικά. Συνεχίζω, Μανώλης. Να γράψω ένα παράδειγμα τι εννοώ εγώ βασικό. Οι εκπαιδευτικοί είναι για να κάνουν μάθημα και όχι για να τρέχουν σε δικηγόρους και δικαστήρια. Η Εύη προσθέτει. Έχουμε γεμίσει δράσεις, προγράμματα, εκδρομές και έχουμε χάσει τις βασικές γνώσεις. Ο Βασίλης. Γλώσσα, αριθμητική, φυσικά, πατηδογνωσία. Ο Θανάσης. Συμφωνώ. Από το μέρος στο όλο. Έχουμε δεχτεί τη μεταμοντέρνα λογική ότι πεις είναι σωστό και ότι η διόρθωση του λάθους, εννοεί στη συμπεριφορά προς τους μαθητές, είναι τραυματική. Με αποτέλεσμα τα παιδιά αλλά και οι δασκάλες να έχουν χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας. Η Χριστίνα, ας μας αφήσουν να κάνουν μάθημα, επιστήμονες είμαστε όλοι και δεν μας αξίζει η απαξίωση από την κοινωνία. Ο Κώστας, ποια είναι τα βασικά όμως? Η Νατάσα, αυτό έγραψα και εγώ κάπου αλλού, χωρίς να έχω δει τα σχόλιά σας, ταυτίζομαι απόλυτα. Λοιπόν, αυτός ένας διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών, κύριε Δημόπουλε.
17: Ναι, και με τον οποίο θα συμφωνούσα στα περισσότερα από τα σημεία που εκφράζονται από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, τι λένε, δώστε μας αυτονομία, είμαστε επαγγελματίες, αντιμετωπίστε μας ως επαγγελματίες που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά, όχι περιθμίζοντας κεντρικά κάθε λεπτομέρεια, αλλά αυτό η τάση που υπάρχει διεθνώς είναι αυτονομία, ελευθερία και ταυτοχρόνως έλεγχος του αποτελέσματος. Έτσι, έλεγχος του αποτελέσματος. Επίσης, το ότι πολλές φορές σήμερα οργανώνεται η σχολική ζωή με έναν τρόπο που διασπάται η καθημερινή λειτουργία με πληθώρα δράσεων κτλ. Ίσως έχουν ένα δίκιο οι εκπαιδευτικοί, αν και θα έλεγα ότι πολλές από τις δράσεις αυτές είναι καλές γιατί μπορούν να εμπλουτίζουν τις εμπειρίες των παιδιών στα σχολεία. Και ξέρετε, δεν είναι όλοι οι μαθητές από προνομιούχα κοινωνικά στρώματα ή σε περιοχές της χώρας που να είναι εκτεθειμένοι σε τέτοιες δράσεις. Άρα το να τις βάζουμε αυτές τις δράσεις στη σχολική ζωή εμπλουτίζει και το απόθεμα εμπειριών που λιγότερο προνομιούχα παιδιά ή παιδιά από την περιφέρεια μπορεί να έχουν και άρα να δημιουργούνται όροι καλύτερης ισοτιμίας κοινωνικής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημόπουλε. Χάρηκα για τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος είναι καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εθνικός συντονιστής προγράμματος PISA. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επανέλθω να προσπαθήσουμε να παρακινήσουμε τον Πρωθυπουργό ότι αν πρέπει να το βάλει μπροστά, να το πει δηλαδή ότι αν, για να τον ψηφίσουμε την επόμενη φορά, αν θέλει να τον ψηφίσουμε, αφού ζητάει την ψήφο μας, να το πούμε κύριε Πρωθυπουργέ, βάλε προτεραιότητες. Αλλάζεις ριζικά τα πάντα στην πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση. Εδώ δηλαδή, όχι τώρα με σκουπισματάκια, πήρα το φτερό και παίρνω τη σκόνη από πάνω από τη βιβλιοθήκη. Όχι, όχι. Μετατοπίζω τη βιβλιοθήκη και αλλάζω και όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Δηλαδή, σχηματικά το λέω αυτό. Λέω πώς ξαναφτιάχνω τη βιβλιοθήκη μου να είναι κανονική και να μην είναι μια πλημμυρίδα από διάφορα βιβλία ατάκτως ερημένα. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα έρχεται. Με τη ΔΕΗ. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Διότι για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μαθαίνεις περισσότερα στο day.gr.
18: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Masamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
21: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Φεύγω, ευχόμενος καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αφού σας υπενθυμίσω ότι αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι στην πλατεία Γλυφάδας, στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στην κεντρική πλατεία, στο Μαρούσι κάτω από το σταθμό του ηλεκτρικού, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο στον Πειραιά και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο μετρό, στο Περιστέρι συγκεντρώνουμε σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Εννοείται πρέπει να είναι καινούρια, αν θέλει κάποιος να βοηθήσει. Αν μιλάμε για τσάντα μεταχειρισμένα από το παιδί, πρέπει να είναι σαν καινούρια. Γιατί εκεί θέλουμε και τις ως καινούργιες, αλλά θέλουμε και την τσάντα τη μεταχειρισμένη σαν καινούργια. Το λέω έτσι να βοηθήσω λίγο, το ως με το σαν. Λοιπόν, και τι έχουμε αύριο. Αύριο το πρωί στις 9 ο Γιώργος Χατζηγιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος μιλούν για τον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο, είναι η δεύτερη εκπομπή της τριλογίας, και την Κυριακή στη σειρά μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα, Θάνος Βερέμης, δεύτερη εκπομπή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας μέσω Viber. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και να πορεύεστε με τον καλύτερο τρόπο. Γεια σας.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
24: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
25: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
26: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
27: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
26: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
27: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
1: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Η ώρα είναι 10:03 πρώτα λεπτά.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πρωτοκουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό και επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακοινήσαμε πέρσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου έχουμε ξεπεράσει τα 1000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Κομβική θεωρείται η σημερινή μέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία νεκροψίας νεκροτομής, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη να εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλήση για την παραλαβή του έγινε στις 4:30. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε 2 αναβάτες μοτοσυκλέτας και τον οδηγό ενός αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν συνολικά 3 άτομα. Μετά το επεισόδιο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο, οι 2 αναβάτες φέρεται να τον ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κέκρο. Εκεί η μοτοσυκλέτα φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε το δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και το γιοταχή να πέσει σε κολόνα. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνές Διαστημικό Σταθμό έξαφρος ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε αναρτησή του το ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για λογαριασμό της Ελλάδας και η Αμερικανική Εταιρεία για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Σαουδαράβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε 2 φορές χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον παρότρινε να διατάξει να εξοπολυθούν αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα επί του παρόντος. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς στο κόμμα του μίσους, τοποθετούμενο στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών ενώπιση των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Η Δημοκρατική είναι το κόμμα που απεχθάνεται την Αμερική και αυτούς που την οικοδόμησαν, υποστήριξε ο Vance κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε συνέδριο στο Τέξας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδα Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης και οι 2 αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και οι 2 αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
0: Ποιο?
4: Τώρα προκαλεί, λέγε.
0: Κώστα, λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρε μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχει σύστημα να παίρνει να λε τον πόνο σου.
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενο.
5: Θέλει να μιλά, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητά, αναλύει, αλλά και που οι προβλέψει σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλή σχολική χρονιά, Άντων.
1: Καλή σχολική χρονιά και καλημέρα. Ξυπνήσαμε πρωί-πρωί. Πήγα τον Αναστάση σχολείο, ακόμα έχει χτυπήσει το πόδι του, δεν μπορεί μόνος του. Και στο δρόμο, χαμός.
0: Χαμός.
1: Ναι. Για να βγω από Νέα Σμύρνη, χαμός, σε μια οδό που καταλήγει στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Και είχε και πολλή κίνηση στην παραλιακή, εγώ πέτυχα.
0: Ήταν η ώρα, γιατί όσοι έχουν έρθει τώρα στο σταθμό, όλοι παραξενεύονται που σήμερα δεν έχει κίνηση.
1: Ναι,
0: πόσο γρήγορα κατέβηκαν από Εθνική, από Χαλάνδρη. Και εγώ ήρθα πολύ γρήγορα από άλλη μου σήμερα το πρωί.
1: 9 παρατέταρτο βέβαια ήταν η αγιασμός, οπότε 9 ήμουνα, 9 και 10 στην παραλιακή. Είχε κινησούλα και λέω καλώς ήρθες.
0: Όχι,
1: κουδούνι.
0: Για σχολείο σήμερα μου φαίνεται μια χαρά μέρα.
1: 11 Σεπτεμβρίου.
0: Για άνοιγμα σχολείων. 11 Σεπτεμβρίου. 25 χρόνια. Άλλαξε ο κόσμος.
1: Θέλω να σου πω πολύ σύντομα, εκείνη τη μέρα έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ. Είχα πάει για μια ληστεία σε ένα προποτζίδικο. Και ήμουνα μέσα στο προποτζίδικο και ξαφνικά δείχνει η τηλεόραση το αεροπλάνο να πέφτει το πρώτο πάνω στον δίδυμο πύργο. Και κοιτούσαμε όλοι. Και ήταν ένας δίπλα μου και λέει: δεν πρόσεχε αυτός, τι έκανε. Τον κοιτάμε όλοι, μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Και μετά δεν κοιμηθήκαμε για κάνα μήνα.
0: Απίστευτες σοκαριστικές στιγμές που πραγματικά άλλαξαν
1: ακόμα
0: τον κόσμο
1: τις
0: από τότε.
1: Και σοκάρες, έτσι.
0: Προφανώς. Ξέρεις ποιος ήταν εκεί κοντά τότε, εδώ από τον Sky?
1: Ποιος?
0: Ο Απόστολος Μαγκυριάδης.
1: Α, ναι, σπούδαζε.
0: Σπούδαζε.
1: Ναι. Που το λέγαμε γουρλί.
0: Ναι. Μαζί με άλλες επιτυχίες.
1: Μαζί με άλλες επιτυχίες, γιατί ήταν και στο Στρασβούργο, νομίζω, σε μια επίθεση.
0: Όταν ναι, όταν έγινε τρομοκρατικό χτύπημα πάλι.
1: Ναι. Μπράβο, Απόστολε. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας από το Sky. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και έχουμε να ακούσουμε και πολλά ωραία ηχητικά που έτσι θα μας φτιάξουν τη διάθεση και θα μας δώσουν αφορμή βεβαίως, Γιάννη, να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα.
0: Ναι, γιατί η επικαιρότητα μέτρα ανακοινώνεται από όλους, αλλά η ακρίβεια είναι εδώ, τα προβλήματα είναι εδώ και νομίζω θα μας απασχολήσουν ειδικά το θέμα της ακρίβειας πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη στο δεύτερο μισό της εκπομπής, να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς να σας ορίσουμε στον Εξώστη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μαζί με το πρώτο σχολικό κουδούνι. Θα είναι όπως κάθε μέρα μαζί σας από τις 10 μέχρι τις 11. Στο ένα μικρόφωνο του Sky 100,3 είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Θα περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, απόψεις, σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-4800-170 έως 174 και με τον νέο τρόπο επικοινωνίας του ραδιοφώνου του Sky μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε και εκεί να στέλνετε μηνύματα, αλλά η τεχνολογία εκεί που βοηθάει να στείλετε και φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και ηχητικά μηνύματα. 698-123-1003. Στον ήχο ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία θα πορευτούμε ως 11.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον εξώστη για να τα προλάβουμε όλα. Είπαμε σήμερα καλή σχολική χρονιά, οι πολιτικοί πηγαίνουν στα σχολεία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν πάει στο Καστελόριζο...
1: Ήταν στο Ήλιον.
0: Ήταν στο Ήλιον. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Να ευχηθώ από καρδιάς σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά. Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου.
0: Νομίζω πως θα πιάσει η ευχή, θα ακούνε τους δασκάλους και τις δασκάλες τους.
1: Είναι σίγουρο. Τους το ζήτησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, δεν κατάλαβα. Ποιος άλλος πρέπει να το ζητήσει για να ακούσει.
0: Εκεί στο σχολείο να τους το ζητήσει, δεν θα ακούνε όλη τη χρονιά.
1: Ποιος άλλος πρέπει να το ζητήσει πλέον για να ακούσουν.
0: Εντάξει, δηλαδή ούτε καν και η Υπουργός Παιδείας να το ζητούσε, πάλι θα έπρεπε να το κάνουν.
1: Η οποία πάει στο Ηράκλειο για αγιασμούς. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα μηνύματα πολιτικών αρχηγών.
0: Ναι, επίσης καθόλου αναχρονιστικά και.
1: Πολύ μοντέρνα.
0: Πολύ μοντέρνα.
3: Αύριο ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά. Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ, αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε, σεβασμό στους δασκάλους και στους καθηγητές σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα.
1: Έχω μια απορία που δεν ξέρω από αυτά. Αν βάλεις νύχη τυρανόσαυρου το βράδυ, βγαίνει το πρωί
0: για να πας σχολείο. Είναι το νύχη τυρανόσαυρου.
1: Δεν ξέρω, με ρωτάω, γι' αυτό ρωτάω. Επειδή είπα δεν ξέρω.
0: Και καταρχάς.
1: Δεν είναι κακό να μην ξέρουμε.
0: Θα μπορούσε πέρα από την ποδιά να επαναφέρουμε και το πολυτονικό σύστημα. Ή να επανέλθουν και τα σχολεία το Σάββατο. Είναι και αυτές κάποιες προτάσεις πολύ σύγχρονες. Γιατί απευθύνεται μόνο στα κορίτσια.
1: Γιατί τα νιώθει μάλλον. Δηλαδή σου λέει πώς ήμουν εγώ σχολείο και τι έβλεπα και τι. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Εγώ καταλαβαίνω ότι.
1: Τα αγόρια δηλαδή μπορούν να πάνε με νύχη τυρανόσαυρο.
0: Όχι, τα αγόρια μπορούν. Τα αγόρια. Τι να πω τώρα. Μπορούν μάλλον. Μάλλον δεν μπορούν γιατί είναι Αφροδίτη Λατριοπούλου, τέλος πάντων. Αλλά μπορούν να πάνε και χωρίς ποδιά, εγώ κατάλαβα τα αγόρια.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι, μόνο τα κορίτσια να είναι με ποδιά.
0: Να είναι με ποδιά. Για να μην βάφονται, για να μην.
1: Οι στολές, μήπως κάνει, πρέπει να κάνει και κάποιες προτάσεις για στολές.
0: Ναι, θα είναι αυτές με το γιακαδάκι το άσπρο εδώ πέρα, με τη δαντέλα. Που θα κλείνει μέχρι πάνω.
1: Αλήκη βουγιουκλάκι.
0: Ναι, νομίζω του χρόνου θα την έχει σχεδιασμένη τη στολή. Θα μας πεις τελικά τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά.
1: Εγώ στα έχω πει, εσύ δεν θες να ακούσεις.
0: Εντάξει. Είχαμε τον Νίκο Τσούτσικα πάλι χτες.
1: Ναι, γιατί τώρα πρέπει μέχρι να ακοινωθεί το κόμμα με κάποιο τρόπο να συντηρείται. Καταλαβαίνω, χθες δεν ήταν πουθενά τον κύριο Σαλμά. Μετά από αυτά του Άδωνη Γεωργιάδη, μήπως τον μαζέψανε λίγο ένα βήμα πίσω. Δεν το ξέρω, ρωτάω.
0: Αλλά πρέπει να βρει και δύο τρεις.
1: Επειδή βγήκε ο κ. Γεωργιάδης και λέει: αυτό όρισα με στοιχεία, αυτό πήγε για την Οβάρτη στην Αμερική και θέλει να γίνει προστατευόμενο μάρτυρα. Και ο Σαμαράς τώρα τον παίρνει στο κόμμα. Και ο Σαμαράς τον παίρνει στο κόμμα.
0: Θα βγει από Δευτέρα.
1: Μήπως τον μαζέψανε λίγο, δεν ξέρω.
0: Πάντως, όντως, από τη στιγμή που ετοιμάζεται, σοβαρά το λέω αυτό, ίσως χρειάζονται δύο-τρία στελέχη τα οποία θα αρχίζουν να βγαίνουν σιγά-σιγά πριν το κόμμα.
1: Αυτά ψάχνει μάλλον.
4: Με ρωτάτε, κάνει συζητήσεις ο κύριος Σαμαράς με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάνει και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και με επιστήμονες και με ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα.
0: Θα αρχίσουμε να τους βλέπουμε σιγά σιγά, φαντάζομαι.
1: Όταν λέει ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα, μπορεί να είναι και εξ αριστερών.
0: Ναι, το έχουμε ξανακούσει αυτό. Ότι δεν είναι μόνο δεξιοί που συζητά ο Σαμαράς ή πάνε σε αυτόν απογοητευμένοι.
1: Μήπως ό,τι περισσέψει. Δεν ξέρω τώρα, το λέω πονηρά. Δεν λέω ότι είναι έτσι, δεν το υιοθετώ.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά μήπως ό,τι περισσέψα από τον κύριο Τσίπρα, του πει δεν χωράνε, ρε παιδί μου. Πάντα κουδίνε αμαλία, είναι μικρό το διαμέρισμα, δεν χωράνε όλοι. Μήπως θες κάτι να βοηθήσω.
0: Είναι αυτό που λες ότι δεν παρουσιάζει τα ψηφοδέλη τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ό,τι περισσέψει θα πάει στο Σαμαρά. Ναι. Άρα αντίστοιχα και με τον Τσίπρα. Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Και α πω, καλό είναι να μην δίνεις δικαιώματα, γιατί άμα δώσει δικαιώματα μπορεί εγώ μετά εκ του πονηρού να λέω αυτά.
5: Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Πολιτικές διαφορές που έχω με τον κύριο Σαμαρά, γνωρίζετε, είναι πολύ μεγάλες. Μας χωρίζει άβυσος. Θα τον αντιμετωπίσω πιστεύω και αυτός, έντονα, σκληρά, με τοπικά, αλλά πολιτικά. Σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικών επιχειρημάτων.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν θέλει να του ευχηθεί μόνο καλή επιτυχία. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ. Ήθελε να πει.
1: Πώς πρέπει να αισθάνεται ο κύριος Σαμαράς που ακούει τον κύριο Τσίπρα να του λέει καλή επιτυχία?
0: Ναι, και δεν νομίζω να είχαν μια καλή πολιτική σχέση παλιά. Να μην σταθώ στο επεισόδιο που δεν πήγε να τον υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου που είχε γίνει χαμός. Αλλά γενικότερα δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Και μόνο είναι ο Βάρτης θέλει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό μόνο είναι ο Βάρτης που σας κρεμάει στα μανταλάκια με τις τροχύλατες βαλίτσες. Και
0: εγώ περίμενα τον κύριο Σαμαρά να απαντήσει πάνω σε αυτό, γιατί και εδώ είδαμε ένα άνοιγμα, θέλω να σου πω.
1: Ναι, δηλαδή στο Μητσοτάκη απάντησε σε μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Στον κύριο Τσίπρα κάτι να πει. Κύριε Τσίπρα, δεν θέλω από εσάς ευχές.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι περίμενα να απαντήσει, αλλά μάλλον το άφησε να περάσει έτσι. Ίσως όλα μαζί.
1: Δεν ρωτήσαν και τον κύριο Τσούσκα χθες γι' αυτό.
0: Ναι. Καμιά συνέντευξη ετοιμάζει να δώσει, έχεις μάθει τίποτα?
1: Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου κάτι ετοιμάζουν. Ναι. Δεν ξέρεις, εκεί είναι πολύ μυστικό παθές το πράγμα. Δεν ανοίγονται πολύ, αλλά κάποιες μία ή δύο παρεμβάσεις μετά τις 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να τις περιμένουμε. Γιατί όπως σου είπα, μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα πρέπει να κρατείται ζεστός και ο κόσμος.
0: Εγώ χαίρομαι, Γιάννη, που ακούω παντού κοστολογημένα προγράμματα. Αυτό με έχει χαροποιήσει πολύ φέτος.
1: Για την ωριμότητα του πολιτικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ακούσει κάποιον που να είναι κοστολόγητο.
0: Όχι, κανένας. Όλοι πάνε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο 1η Νοεμβρίου. Ουρά απ' έξω. Η πολιτική αρχηγή.
1: Ποιος είναι εδώ ο τελευταίος?
6: Και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν, υποκοστολογούν ή παριστάνουν τους πανεπιστήμονες χωρίς να ξέρουν.
1: Μετρημένα, κοστολογημένα, Αντώνη.
0: Θέλω να σου πω πως οι κακές γλώσσες λένε ότι στη χθεσινή ομιλία της κυρίας Χαριστιανού δεν ακούστηκαν και πάρα πολλοί αριθμοί.
1: Κοίτα να δεις, δεν μπορεί οι αριθμοί, Αντώνη, να είναι πάνω από τους ανθρώπους.
0: Αυτό.
1: Πάνω από τον άνθρωπο οι αριθμοί δεν γίνεται.
0: Σημασία έχει να έχεις δίκαιο κράτος, δημοκρατία, ισονομία, αξιοπιστία.
1: Συγγνώμη, δεν είναι ζητούμενα αυτά?
0: Ναι. Και παγκόσμια ειρήνη.
1: Δεν είναι ζητούμενα. Συγγνώμη, τα προηγούμενα δεν είναι ζητούμενα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να έχεις και νοικοκυρεμένο κράτος?
0: Ναι, ναι,
1: οικονομική πολιτική.

0: είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
1: Καταλάβες, και θα μειωθεί και η κίνηση στους δρόμους.
2: Βάλτε βενζίνη.
1: Θα λυθεί το κυκλοφοριακό.
2: Καλά.
1: Τα σκέφτεσαι μπροστά.
2: Το πας πάρα πολύ. Μακρύ και είσαι πάρα πολύ σωστός. Αλλά βάλτε βενζίνη τώρα, παιδιά, που είναι 2,5 ευρώ ευκαιρία.
1: Τζάμπα.
2: Γεμίστε πιτόγια.
1: Γιατί άμα έρθει κρίση το χειμώνα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρεις.
2: Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικός, αλλά 5 ευρώ.
1: Ποδήλατο.
2: Μετά έχει λυθεί όντως το κυκλοφοριακό.
1: Μετά θα αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τα πατίνια, ελεύθερα τα πατίνια.
2: Εγώ θα έρχομαι με τα πόδια που είναι ασμένη στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να σου πω κάτι. Άμα ήμουν λίγο πριν από μένα, σου λέγα παίρνω να παίρνω, να περνά να παίρνει και εμένα.
2: Καλά, ή έτσι θα το κάνουμε συνεργατικά. Στα 5 ευρώ τι θα κάνει μετά, θα έχει το αυτοκίνητο. Είναι ποτέ δυνατό.
1: Τραμ. Εγώ θα παίρνω το τραμ.
2: Τραμ, ποδήλατο. Ποδήλατο έχει ο Κωνσταντίνος ο ταυλός.
1: Εγώ ποδήλατο όχι.
2: Όχι.
1: Τραμ.
2: Εντάξει.
1: Και βέβαια, Αντώνη, τι είναι απαραίτητο για να πάνε καλά τα πράγματα?
2: Θα ακούσουμε τον κύριο Νατσιό.
3: Με τη χάρη του Θεού συμμετέχουμε και φέτος θεσμικά ως δημοκρατικό, πατριωτικό και λαϊκό κίνημα, Νίκη, σε μία ακόμη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Με τη χάρη του Θεού πας και στη ΔΕΘ.
2: Με τη χάρη του Θεού, γιατί υπάρχουν και ψηφοφόροι που πρέπει να ακούνε πέρα από τα προγράμματα, να ακούνε και συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, και χρειάζονται και ψηφοφόροι για να πας στη ΔΕΘ.
2: Θέλω να σου πω, επειδή χθες ήταν και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, έπεσε στην αντίληψή μου συνάντηση πολύ καλή, που ενδεχομένως κάτι να λέει για αυτά τα περί συνεργασιών που και εσύ προκρίνεις πάρα πολύ. Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ δεν είπα να συνεργαστούν Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ.
2: Γιατί όλοι μας
1: έτσι όπως το είπες, εγώ είπα δεν πρέπει να κατακρίνουμε όσους μιλάνε για συνεργασίες. Ασχέτως αν θα γίνουν δέκα.
2: Ναι, και εγώ το πάω ακόμα παραπάνω, γιατί χθες.
1: Μερακλήδικα.
2: Ναι, μερακλήδικα έτσι. Χθες ήταν σε ένα περίπτερο ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Ήταν σε ένα πάνελ μαζί με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και από εκεί πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας. Σταμάτησαν να συζητούν και σηκώθηκαν όλοι να το χαιρετήσουν. Γιατί πέρασε από εκεί, τυχαία πέρασε.
1: Συγγνώμη. Τον είδαν και σταμάτησαν να μιλάνε και σηκώθηκαν να το χαιρετήσουν.
2: Πρέπει να πρωθυπουργό είναι να σταματήσουν, να το χαιρετήσουν.
1: Δεν ξέρω, παιδί. Αυτός πέρασε μπροστά τους.
2: Έχω φωτογραφίες. Ναι, είναι μπροστά από το πάνελ και χαιρετάει τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος σηκώνεται όρθιο.
1: Παιδιά, ήρθα, γεια σας. Μπαχα, λέτε ό,τι θέλετε.
2: Εκτός αν.
1: Λέτε να τα πούμε λίγο εδώ.
2: Υπάρχει και άλλη εξήγηση. Σε αυτό το πάνελ ήταν και ο Νίκος Νιφούδης και σου λέει κάτσε.
1: Μην πει τίποτα, κάτσε να τον κόψω πριν μιλήσει.
2: Κάτσε να ακούσω.
1: Κάτσε να τον κόψω πριν μιλήσει.
2: Ενδεχομένως να συνέβη γι' αυτό.
1: Και Αντώνης, έχω νέα ανάρτηση. Μακάριος Λαζαρίδης.
2: Εντάξει, τα καλύτερα τα αφήνεις για το τέλος, πάντα αυτός είσαι.
1: Λοιπόν, κοίτα, συμβαίνουν διάφορες κοντρούλες μες στην κυβέρνηση τώρα, παράπονα βουλευτών. Αυτά σε κάθε κυβέρνηση συμβαίνουν. Εδώ το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Έκανα ανάρτηση που μιλάει για την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων. Λέει, Δημήτρης Περδίκης, Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, επικοινώνησα χθες στις 11 και 39 τηλεφωνικά μαζί του, δεν το σήκωσε, έστειλε SMS, είμαι συνεισηγητής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μπαίνει στη Βουλή την άλλη εβδομάδα. Και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν με έχει πάρει πίσω τηλέφωνο. Η ανάρτηση έγινε μερικές ώρες αργότερα από το 11 και 39.
2: Θεώρησε ένα
1: δηλαδή,
2: αγίο,
1: να
2: έχει...
1: τον δώσει. Τον δώσει στη δημόσια. Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο μετά από 5 ώρες που κάνουν την ανάρτηση.
2: Ναι.
1: Μπορεί να έχει μια δουλειά άνθρωπος. Πάρε έναν άλλο.
2: Υπάρχει ξύλο να του συνέβη κάτι.
1: Ναι, πάρε έναν άλλο. Πες, δεν τον βρίσκω, ναι. Έχει γίνει κάτι.
2: Τελείωσε. Άμα δεν το σηκώσει το Μακάριο Λαζαρίδη, στον τάκο.
1: Στα μανταλάκια.
2: Στα μανταλάκια. Πριν περάσουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
4: Θέλεις οικονομία,
0: Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό και επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για ένα από τα 240 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακοινήσαμε πέρσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Κομβική θεωρείται η σημερινή μέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την νεκροψία νεκροτομή, παρουσία τεχνικού συμβουλίου της οικογένειας του τραγουδιστή. Παραλέει, δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε καταδίωξη και τροχαίο με δύο τραυματίες και πέντε προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και ναυατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με τη Νέα Υόρκη, να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό αυστηρά μέτρα Αυστραλίας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: so fine.
1: Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, αν ο Λιωσίων ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπα Ήλιον εγώ πριν μπερδεύτηκα, είναι ένα από τα σχολεία που ήταν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και ανακαινίστηκε.
2: Mm-hmm. Ωραία, επειδή έκανες και αυτή την αναφορά, Γιάννη, και μιλήσαμε για τα σχολεία που άνοιξαν σήμερα, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα σχολικά, για τις τιμές. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Μαρίνα Παπανικολάου, που είναι ιδιοκτήτρια Βίβλιο Χαρτοπολίου και μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Νέας Μήνης. Κυρία Παπανικολάου, καλημέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς. Καλή αρχή για τα παιδιά, για τους γονείς, για όλους μας.
2: Να περάσουμε κατευθείαν στο ψητό που ενδιαφέρει τους γονείς, που ενδεχομένως θα μας πείτε και εσείς ήδη να έχουν έρθει να έχουν ψωνίσει κάποια σχολικά ή από σήμερα νομίζω το μαγαζί σας θα γεμίσει. Πώς είναι οι τιμές φέτος σε σχέση με πέρυσι?
3: Οι τιμές είναι στα πεσινά, προπεσινά όρια, δεν έχει αλλάξει κάτι, κινούμαστε στις ίδιες τιμές, τα τετράβια, τσάντες, όλη η γραφική ύλη είναι ακριβώς όπως και πέρσι. Δεν υπάρχει καμία αύξηση πουθενά.
2: Τετράδια ελληνικά, εισαγόμενα, τι...
3: Τετράδια ελληνικών εταιριών, εννοείται πάντοτε, που έχουν εξαιρετική ποιότητα και βέβαια επιλέγονται και από τους γονείς πλέον. Δηλαδή οι γονείς επιλέγουν καλή ποιότητα στο τετράδιο.
2: Έχει αρχίσει να έχει κίνηση ήδη ή περιμένετε από σήμερα και μετά να έρχονται σιγά σιγά οι γονείς?
3: Τις τελευταίες 10 μέρες έχει ξεκινήσει η κίνηση. Σίγουρα σήμερα, αύριο και τις επόμενες 2-3 μέρες εννοείται θα κορυφωθεί. Έχουν ξεκινήσει κυρίως τώρα οι νεαροί μαθητές να έρχονται να εφοδιάζουν οι ίδιοι τα υλικά τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ωραία διαδικασία, έχει χαρά μέσα. Είναι πολύ ωραία αυτή η αρχηγή για τα παιδιά.
1: Επειδή άνοιξαμε εμείς μια συζήτηση στην αρχή της εκπομπής για την ποδιά στο σχολείο και όλα αυτά, θέλω να ρωτήσω με αφορμή τις τσάντες, κασετίνες, είδη τα οποία μπορεί να το ένα παιδί να θέλει να μιμηθεί το άλλο ή να ακολουθήσει μια μόδα, επηρεάζουν αυτά τις τάσεις στις αγορές? Δηλαδή έρχονται παιδιά και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα επειδή τα έχουν δει κάπου αλλού, επειδή τα έχουν δει σε διαφημίσεις ή τα έχουν δει σε συμμαθητές τους?
3: Σίγουρα η διαφήμιση επηρεάζει, εννοείται. Σίγουρα υπάρχουν τάσεις, σίγουρα τα social επηρεάζουν τα παιδιά, τα χρώματα, στα brands. Αλλά τα παιδιά και οι γονείς εμπιστεύονται τις εταιρείες σχολικών τσαντών που πραγματικά αξίζουν.
2: Ήθελα να ρωτήσω γενικά πώς είναι η τάση. Οι μαθητές αλλάζουν τσάντα κάθε χρόνο, χρόνο παραχρόνο? Τι λέει η εμπειρία σας?
3: Αλλάζουν σχεδόν κάθε 2 χρόνια. Σίγουρα αλλάζουν όταν αλλάζουν και βαθμίδα, δηλαδή από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Πολλές φορές αλλάζουν στο λύκειο γιατί θέλουν να κρατήσουν κάτι πιο ουδέτερο σε μαύρο χρώμα. Αλλά μέσα στο δημοτικό νομίζω 2 φορές θα την αλλάξουν.
2: Και οι τσάντες παραμένουν στις ίδιες τιμές που μας είπατε πριν, έτσι?
3: Βεβαίως, ναι. Κινούμαστε σε αυτές τις τιμές που είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια.
2: Μια σχολική δηλαδή, τσάντα εταιρείες περίπου πόσο κοστίζει τώρα, μια απλή που παίρνουν τα παιδιά?
3: Μια απλή ξεκινάει από 28 ευρώ και εννοείται επώνυμη και πολύ καλής ποιότητας. Και φτάνει μέχρι 60-65 ευρώ αυτές που είναι τροχύλατες, που εξυπηρετούν λίγο τους πιο
2: μικρούς
3: μαθητές. Ναι,
2: που έχουν και πολλά πράγματα που μπορούν να τις σηκώσουν. Ωραία, κυρία Παπανικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι για όλους. Μακάρι. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Γίνεται χαμό στα μηνύματα για το θέμα τη ποδιά.
1: Ναι, ανοίξαμε εδώ πέρα κουβέντα.
0: Και είναι αρκετοί που έχουν επιχειρήματα για να την υπερασπιστούν. Από την άποψη του κόστους, ναι, του ντυσίματος, ότι αυτό θα διευκόλυνε στο τι θα κόστιζε το ντύσιμο των παιδιών στο σχολείο με μια ποδιά. Okay, μια οικογένεια έχει μια ομοιομορφία.
1: Σε σχέση με το μιμητισμό ή το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι λίγο πιο εύπορα, έχουν καλύτερες ευκαιρίες να φοράνε μάρκες. Ναι, αυτό ήταν πάντα ένα ερώτημα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι την έχουμε ξεπεράσει αυτή την εποχή. Το να πηγαίνουν τα παιδιά με αυτή την μπλε στολή στο σχολείο, το οποίο νομίζω σηματοδοτεί σε άλλα πράγματα και άλλες εποχές.
0: Ναι. Στο εξωτερικό συμβαίνει σε κάποια σχολεία, αλλά και εκεί δεν είναι, επειδή το βλέπω σε μηνύματα, δεν είναι πλειοψηφία.
1: Όχι, και συμβαίνει συνήθως σε κάποια ιδιωτικά σχολεία, νομίζω πιο πολύ.
0: Σωστό.
1: Και κάποια κολέγια.
0: Που έχουν δικές τους εμφανίσεις. Δεν είναι ότι κάπου γίνεται και δεν το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, ναι. Δεν νομίζω γενικά στην Ευρώπη σε δημόσια σχολεία να φοράνε ακόμα ποδιά. Και δεν είναι μια συζήτηση που χρήζει να την επαναφέρουμε. Η κυρία Αναδημητροπούλου έχει τις απόψεις της, τις είπε, εμείς τις μεταφέραμε και σεβόμαστε βεβαίως και τους ακροατές οι οποίοι υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη άποψη.
0: Και επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια, θα πας το βράδυ σπίτι και θα πάρεις το χαπάκι σου.
2: Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από την αύξηση των μισθών και τη μείωση της φορολογίας. 125 φόρους, άμεσους και έμεσους. Τα χρόνια αυτά τα έχουμε μειώσει.
3: Δηλαδή.
2: Τα έχουμε μειώσει. Έχουμε μια ατζέντα.
3: Καλά λέει ο άνθρωπος.
0: Ο κ. Σπανάκης είπε, δώσαμε χάπι στη ΔΕΘ.
1: Υπάρχει δηλαδή, το παίρνεις και περνάει ακριβιά.
0: Το χάπι κατά της ακρίβειας.
1: Ακριβέξ.
0: Το ακριβέξ όμως είναι σαν να λες, πρέπει να είναι κάπως το αντίθετο. Αντιακριβέξ.
1: Ναι. Και το παίρνεις, είναι σε κουτάκι και τελειώνουν όλα.
0: Και πας και ψωνίζεις. Είναι μια λύση.
1: Εντάξει.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Είναι συντηρητική η κυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν πιο δραστικές λύσεις για όλα αυτά. Τραμπ.
1: Εντάξει, ο Τραμπ τα έχει λύσει όλα αυτά. Για
0: πολύ μπροστά. Υποσχέθηκε 5.000 δολάρια σε κάθε πολίτη αν το κόμμα του νικήσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: 5.000, πόσους κατοίκους έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
0: 150 εκατομμύρια.
1: Νομίζω είναι πολύ παραπάνω. 250
0: εκατομμύρια. Κάτω από 5.000.
1: Θα είναι ένα αυξημένο πακέτο.
0: Έχει γίνει ο υπολογισμός, είναι μερικά τρεις.
1: Ναι. Αυτό ευτυχώς.
0: 5.000 δολάρια, μην φανταστείς, είναι 4.300 ευρώ είναι, γιατί υπάρχει ισοτιμία.
1: Α, εντάξει, εσύ τρόμαξα ότι είναι πολλά. Αυτό ευτυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε ακούσει ακόμα πολιτικό να υπόσχεται σε όλους τους πολίτες λεφτά.
0: 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι αυτό το.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα, το έχει.
0: Και εδώ τσακωνόμαστε για 2,2 που έδωσε ο Μητσοτάκης, 7,5 ο Τσίπρας ή 13 τι θα πάρεις, πόσα θα δώσει το Πασό και κάτι ψωροδής. Αυτές είναι παροχές.
1: Κακό παράδειγμα είναι αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλοί που το μιμούνται. Θα δώσει, εντάξει, δεν θα δώσουν εδώ πέρα 5.000 ευρώ, θα δώσει 2.500 ευρώ. Θα τάξει κάποιος πολιτικός.
0: Λες να το κάνει.
1: Το περιμένω.
0: Καταπολέμηση ακρίβειας.
1: Το χιλιάρικο το έχει έτσι πάντως.
0: 2.500 το Χριστούγεννα για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Θα ζητάει όμως να τον ψηφίσουν κιόλας.
1: Όσοι είμαστε, πες 9 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι για τα Χριστούγεννα.
1: Α. Είναι για τα Χριστούγεννα του
0: 27. Πρέπει να τον ψηφίσουν πρώτα για να τα δώσει.
1: Το 27. Ποιο θα το τάξει αυτό, λες για τον Τζίπρα.
0: Δεν είπα ποιο, όχι, δεν ξέρω. Όποιο το τάξει όμως θα είναι για τα Χριστούγεννα του 27.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μην δημιουργούμε προσδοκίες για αυτά τα Χριστούγεννα.
1: Δεν θέλω να πω ψέματα, θα πει. Σε καμία. Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω.
0: Αν βγω όμως. Αν βγω. Δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.

0: Πριν περάσουμε στην κουβέντα μας με τον Νίκο Φιλιππίδη, να σας θυμίσουμε ότι απομένουν τρεις ημέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ο Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς είναι όταν θα ανέβει το σπουδαίος Θανάσης Πολυκατριώτης, ανέβει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις διατροφητεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Στην Ticketmaster εισιτήρια και στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, από τις 8 έως τις 10.30 το βράδυ.
1: Ακούμε έτσι ένα λίγο ευχάριστο τραγούδι, γιατί θα έρθει τώρα ο Νίκος Φιλιππίδης να μας πει για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ξέρω αν θα έχει πολύ καλά νέα.
0: Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Φταίει και το πρωτοσέλιδο της Οικονομικής Καθημερινής. Ο χειμώνας φέρνει νέες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι απρόβλεπτο.
0: Δεν τα φέρνει ο χειμώνας ακριβώς, αλλά...
2: Ναι, είναι απρόβλεπτο. Είναι απρόβλεπτο πρώτα απ' όλα. Έχουμε μπερδέψει τις εποχές, έχουμε μπερδέψει τις κρίσεις. Έχουν ανακατευτεί η μία κρίση με την άλλη κρίση. Έρχονται νέες κρίσεις, οι οποίες τώρα βλέπουμε να δημιουργούνται. Μπαίνει μέσα ο πολιτικός κίνδυνος. Ας πω, ένα από τα πράγματα που επηρεάζει και θα επηρεάζει πάρα πολύ το κόστος και δεν το φαντάζεται κανείς, είναι ότι βγήκε ο Αμερικανός πρόεδρος προχτές και είπε ότι θα δώσει, αν κερδίσει τα δύο σώματα, με τα $5,000 ακριβώς. Αυτά 5.000 δολάρια τι είναι, επί της ουσίας κρατικό χρέος. Θα πρέπει να τα δανειστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα τα δανειστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα ανέβει το κόστος του χρήματος. Θα ανέβει το κόστος του χρήματος της Αμερικής, επηρεάζονται και άλλες χώρες. Και αυτόματα αυτό τι γίνεται διαχέεται στην παγκόσμια οικονομία ως επιπλέον κόστος.
1: Και λέγαμε, Νίκο, μην αρχίζουν και οι δικοί μας εδώ πέρα να τάζουν λεφτά σε όλους τους πολίτες για να βγουν.
2: Έχεις καμία αμφιβολία ότι θα συμβεί?
1: Ναι, απλώς θα ρίξουν λίγο τον πύχη. Θα είναι 1.500 ευρώ σε όλους τους πολίτες.
2: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχουμε δηλαδή, μερικές φορές σκεφτόμαστε τι είχαν πάθει και αυτοί οι Τροϊκανοί. Μας φορτώσαν με τόσους πολλούς φόρους, μας τους αφήσανε και τους δέχονται να μειωθούν λίγοι-λίγοι. Γιατί οι Τροϊκανοί είναι πλέον οι υπηρεσίες Κομισιόν. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτούς τους φόρους δεν θα είχαμε το μαξιλάρι των πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για να έχουν, και των υπερπλεονασμάτων για να έχουν να τάζουν οι Έλληνες πολιτικοί. Είναι το σχολείο. Τώρα στα ενεργειακά έχουμε πετρέλαιο στα 107 δολάρια το βαρέλι. Πριν δύο μήνες δεν το φανταζόταν κανείς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θεωρώ τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Ναι.
2: Έχουμε μεγάλη αύξηση στα διυλισμένα προϊόντα, το οποίο οφείλεται στις διαταραχή που υπάρχει με τα διυλιστήρια στη Ρωσία. Έχουμε αύξηση μεγάλη, κοντά στο 125% μέσα σε λίγες εβδομάδες, στο φυσικό αέριο που είναι πάνω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα και το οποίο επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, γιατί είναι παντού και στην Ελλάδα το καύσιμο που εξισορροπεί όταν δεν λειτουργούν σε πλήρη λειτουργία οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ανεβάζει και την τιμή του ρεύματος που τρέχει σε ποσοστό στη χοντρική 20% σε μέσο επίπεδο πάνω από τον Αύγουστο.
1: Το φυσικό αέριο, Νίκο, πλέον στα, που εγώ βάζω στο αυτοκίνητο φυσικό αέριο είναι κοντά στο 1,7. Όταν αγόρασα το 15 το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο ήταν 0,8.
2: Σωστά, και πρέπει να λέμε σιγά σιγά, που εγώ προσπαθώ να το εντάξω, ανακοινώνεται, όπως για παράδειγμα υπάρχει οι τιμές διυλιστηρίου που βγαίνουν καθημερινά και παρεπιπτόντως βγαίνουν κάθε μέρα υψηλότερες, βγαίνει υψηλότερα κάθε μέρα και η τιμή του υγραερίου. Είναι εντυπωσιακό και είναι αυτό που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα, το οποίο μάλιστα ακολουθεί πιστά, θα έλεγα, τις τιμές του ντίζελ. Το ντίζελ, το οποίο σε μέσα επίπεδα βρίσκεται πλέον στα ελληνικά πρατήρια στο 2,08, και η αμόλυβδη σε μέσα επίπεδα στο 2,12. Προσέξτε, από τότε, από τις 23-24 που γύρισα από τις διακοπές, κάθε μέρα υπάρχει 1 με 2 λεπτά, παίρνει η μέση τιμή χώρας. Η μέση τιμή χώρας είναι κάτι που είναι δυσκίνητο, γιατί είναι μέσα μερικές χιλιάδες παρατήρια, τα οποία δηλώνουν καθημερινά την τιμή. Το να ανεβαίνει 1-2 λεπτά η τιμή της αμόλυβδης, και έχει φτάσει βέβαια, παραλαμβάνω, στα 2-12 και σε πολλά βενζινάδικα υπάρχουν στα 2-15, στα 2-20, βλέπουμε και κάτω από 2-12 στην Αττική, η αλήθεια είναι, αλλά στα νησιά μπορεί να φτάσει και το 2-40 και το 2-50, είναι κάτι που δεν είναι συχνό φαινόμενο.
0: Νικό, καταλαβαίνεις ότι τα αρμόδια υπουργεία έχουν κάποια μέτρα τα οποία εξετάζουν εν ώψη του χειμώνα για να συγκρατήσουν αυτό το κόστος στην ενέργεια? Γιατί αν πάει ο κόσμος να βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει.
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι έχουν τίποτα. Πιστεύω ότι έχουν συμβατικούς τρόπους. Ακόμα δεν έχει βαρέσει συναγερμός. Μου θυμίζει έντονα το φθινόπωρο του 2021 που δεν πίστευαν στην κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο, ότι έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Ότι έρχεται πρόβλημα πληθωρισμού, μετά ήρθε και ο πόλεμος στη Ρωσία και το εκτείναξε. Έχω την αίσθηση ότι δεν το έχουν αξιολογήσει ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα ορθώς. Η συζήτηση μοναδική που γίνεται είναι για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και με αυξημένα κονδύλια, το οποίο βέβαια δεν αφορά τους πάντες και δεν αποτρέπει, για παράδειγμα, στο το ντίζελ ή ακριβή του τιμή να διαχειριστεί παντού στην οικονομία. Για το πετρέλαιο θέρμανση, για τους αδύναμους, θα φροντίσουν προφανώς. Αλλά μην φανταστείτε ότι θα είναι σε επίπεδα. Απλώς θα μετριάσουν, που ήταν πέρσι, θα μετριάσουν απλώς την άνοδο. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει καθόλου, ούτε στη σκαριά, σχέδιο το οποίο να έρθει και κάτι μεγαλύτερο από την ήδη υπάρχουσα επιδότηση, την οποία την αναζητούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι η αμόλυβδη, αν δεν είχε τα 10 λεπτά των διελιστηρίων, θα ήταν ήδη η μέση τιμή της κοντά στο 22, 23, 24. Το ντίζελ θα ήταν στο 25, χωρίς την κρατική επιδότηση και την επιδότηση των διελιστηρίων.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν πάμε εκεί στο 1,8 με 2, ίσως το air condition είναι πιο φθηνή λύση.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
2: Όχι. Κοιτάξτε. Υπάρχουν κάποιοι, τι γίνεται τώρα. Τώρα θα μπούμε μετά στη διαδικασία τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει. Κάθε τι που χρησιμοποιούμε και αγοράζουμε όταν βάζουμε νέα τεχνολογία, πρώτα απ' όλα έχει ένα κόστος απόσβεσης. Δηλαδή, αν μπεις ξαφνικά και πεις θα αγοράσω ένα που παράγει με φθηνή ενέργεια θερμότητα, ένα μέσο θέρμανσης, το πρώτο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι θα πληρώσω για την αγορά του. Το δεύτερο είναι πρέπει να σκεφτούμε είναι ποια είναι η τιμή και σε βάθος χρόνου, αν με συμφέρει, του καύσιμου που θα καίει. Θα έλεγα ότι το ρεύμα, για παράδειγμα, είναι αυξητικές οι τάσεις. Η κυβέρνηση λέει ότι θα το συγκρατήσει. Αλλά άμα κάθεσαι και καίες ρεύμα με full air condition με 15-16 λεπτά η κιλοβατόρα, που ήδη τα 15 λεπτά εκεί βρίσκεται το πράσινο τιμολόγιο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι πρόβλημα γενικώς για τα οικονομικά σου. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο, που είναι πολύ πιο φθηνό από το πετρέλαιο για θέρμανση, έχει ακριβήνει. Δηλαδή, κάποιος που είχε πέρσι φυσικό αέριο, φέτος θα πληρώσει περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
0: Νικό, όλη αυτή η συζήτηση για την ενέργεια που κάνουμε, για το κόστος που το ντίζελ, όπως λες, σωστά θα μπει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, συν την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω ότι δημιουργούν και ένα κλίμα οικονομικό, στο οποίο όλη αυτή η συζήτηση περί παροχών, ποιος θα δώσει περισσότερα, ίσως να θέλει και μία αυτοσυγκράτηση πλέον από τα κόμματα συνολικά, και από την κυβέρνηση, ναι, αλλά και από τα άλλα κόμματα.
2: Ναι, εδώ νομίζω ότι αυτό που, δηλαδή, ποιο θα ήταν η κανονική συζήτηση, γιατί κάποιος θα ρωτήσει ποια θα έπρεπε να είναι η συζήτηση. Η συζήτηση θα έπρεπε να είναι μέτρα επιβίωσης, μέτρα συντήρησης, μέτρα αντιμετώπισης μιας δύσκολης κατάστασης. Η συζήτηση θα πρέπει να είναι στο μέτρο του δυνατού να επιβιώσει η οικονομία μας, να συνεχίσουμε να παράγουμε ό,τι μπορούμε να παράγουμε, να είναι μικρότερες δυνατές οι ζημιές, γιατί εκεί βρισκόμαστε, στις μικρότερες δυνατές ζημιές αυτή τη στιγμή, και όχι να κάτσουμε να προτείνουμε πώς θα πάρουμε λεφτά που δεν έχουμε από τον προϋπολογισμό να τα ρίξουμε στην οικονομία, συντηρώντας εν πωλής και την ακρίβεια, συντηρώντας εν πωλής και τον πληθωρισμό τον ίδιο, έτσι. Γιατί αν μπει η πρόβλεψη που υπάρχει για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα 5.000 δολάρια, αν φτάσει να τα δώσει ποτέ, γιατί μάλλον δεν θα κερδίσει και τα δύο σώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι ότι το πρώτο που θα φέρει, επειδή θα είναι υποχρέωση να σπαταληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι θα φέρει νέο πληθωρισμό μεγάλο. Νέο πληθωρισμό, ο οποίος θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Καλή σου ημέρα. Λοιπόν, και μπλε ώρες, Αντώνη. Οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά του Sky, μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Η ιστορία μας εκτυλίσσεται στα χωριά του Πηλίου, την Τζαγκαράδα, την Πορταριά, τις Μιλιές, αλλά και το λιμάνι του Βόλου και το αντικριστό νησί της Κιάθο. Πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9.
1: Πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τη Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ.

0: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό για 1.205.000 μαθητές και μαθήτρες σε ολόκληρη τη χώρα. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παρασύρει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε, πέρσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Κομβική θεωρείται η σημερινή ημέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία νεκροψίας νεκροτομής, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν εχθές οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον Γιώργο Μαζονάκη να εισέρχεται στον χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλήση για την παραλαβή του έγινε στις 4.30 το απόγευμα. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά το εάν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν καταλήξει ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε 2 αναβάτες μοτοσυκλέτας και τον οδηγό ενός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 3 άτομα. Μετά το επεισόδιο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο. Οι 2 αναβάτες φέρεται να τον ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κέκροπος. Εκεί, η μοτοσυκλέτα φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και το γιο ταχύ να πέσει σε κολόνα. Ένας από τους αναβάτες δεύτερης μοτοσυκλέτας φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά και τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για λογαριασμό της Ελλάδος και η Αμερικανική Εταιρεία για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον ισότοπο Άξιος, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε 2 φορές χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον παρότρινε να διατάξει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα επί του παρόντος. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο και 9 όροφοι πολυκατοικία αντιλήφθηκε στις φλόγες μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην κεντρική ρωσική περιφέρεια της Τούλα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομακτικές επιθέσεις 10 Σεπτεμβρίου του 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμη στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά, στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Απευθείας από τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάβη Τελαβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, ακούτε Sky, 11η Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Βαριά ημερομηνία.
0: Ημέρα, πριν ακριβώς 25 χρόνια, είχαμε το κολοσιαίο τρομοκρατικό χτύπημα που άλλαξε τον κόσμο. Και άλλαξε τον κόσμο, άλλαξε τη συμπεριφορά των ανθρώπων, έφερε πολέμους, έφερε αλλαγές στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα ως πολίτες, έβαλε τέλος στις αθωότητές μας, άλλαξε τον κόσμο των μετακινήσεων, των αεροπορικών μετακινήσεων. Βέβαια, είναι ένας κόσμος που μέσα σε λίγα λεπτά κατάλαβε, συνειδητοποίησε ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Ας είναι αυτή η μέρα μνήμης, να μην ξαναζήσουμε αντίστοιχα γεγονότα. Άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους, είτε ήταν που βρίσκονταν στις δουλειές τους, είτε ήταν πλούσιοι, είτε ήταν φτωχοί, είτε ήταν εργάτες, είτε ήταν εισοδηματίες, είχαν την ίδια τύχη από, δεν θα τους έλεγα παρανοϊκούς, από τρομοκράτες.
1: Ακραίοι, φανατικοί. Τρομοκράτες, εντάξει. Ουσιαστικά ήταν πολεμική επιχείρηση.
0: Πολεμική επιχείρηση.
1: Ένα είδος τρομοκρατικής πολεμικής επιχείρησης. Δεν το περιμέναν, ευνηδιάστηκαν ή και αν το περιμέναν είχαν υποτιμήσει τους κινδύνους. 3.000 συνάνθρωποι μας σκοτώθηκαν με το χειρότερο τρόπο και μάλιστα μερικοί με πολύ τραγικό, θα θυμάστε τις εικόνες, να μην τις θυμίσω. Είναι μια βαριά κατάσταση. Πράγματι, πιστεύω ότι είναι από τα γεγονότα που σημαδέψαν καθοριστικά τον κόσμο μας και μπήκαμε με το χειρότερο τρόπο στο νέο αιώνα, κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε και άλλες συνέχειες βέβαια και νομίζω ότι με άλλες αναλογίες, αλλά τέλος πάντων η άγρια πολεμική επίθεση του νεοτσάρου Πούτιν στην Ουκρανία είναι το δεύτερο μεγάλο γεγονός που άλλαξε και την Ευρώπη και τον κόσμο, και πάμε παρακάτω, μην το συνεχίσω. Απλά θα ήθελα να θυμίσω ότι αυτή την ημέρα πρέπει να τη θυμίζουμε γενικώς. Γιατί λίγα χρόνια πιο πριν, αρκετά χρόνια πιο πριν, σε μια άλλη χώρα της Νότιας Αμερικής, στη Χιλή, έγινε ένα πολύ αιματοβαβαίνο πραξικόπημα από τον φοβερό μετέπειτα δικτάτορα Πινοσέτ, που μέχρι τότε ήταν ο αρχηγός του στρατού που τον είχε διορίσει ο τότε πρόεδρος, ο Αλιέντε, τον έχουν ακούσει κάποιοι ή θα έχουν διαβάσει πολλά, ο οποίος ενώ ήταν εκλεγμένος δημοκρατικά πρόεδρος, βρέθηκε να αντιμετωπίζει ένα ακραίο πραξικόπημα από όλη την ηγεσία του στρατεύματος, στην ουσία με επικεφαλής τον αρχηγό του στρατού, που έκανε επίθεση στο προεδρικό, πολύ νεκρή. Τελικά σκοτώθηκε και ο Αλιέντε, αν και οι τελευταίες μαρτυρίες λένε ότι προτού να τον συλλάβουν ή τον σκοτώσουν, αυτοκτόνησε με ένα Καλάσνικοφ. Και θα ήθελα επίσης να πάω λίγο στα δικά μας, επειδή τα κοίταγα λίγο πριν. Δεν ήμουν βέβαιος ότι ήταν χθες ή σήμερα, αλλά είναι σαν σήμερα. Εγώ θέλω να τον θυμίσω. Πέθανε πολλά χρόνια πριν, δεν περάζει, ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, ένας
0: τεράστια προσωπικότητα της,
1: από τους διανοητές πρώτα απ' όλα της χώρας. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό, τον βλέπουν μόνο ως αντίπαλο επειδή ήταν στη δεξιά και τα λοιπά, αλλά όχι μόνο ήταν πολυγραφότατος και διανοητής, αλλά ήταν και ένας πραγματικός, τουλάχιστον για πολλά χρόνια και πολλές δεκαετίες, πραγματικός δημοκράτης, πέρα από τη σύγκρουση των δύο κόσμων και τα άλλα τεινά που αντιμετωπίσαμε, εμφύλιους και τα άλλα. Δεν θέλω να θυμίσω τις δύσκολες στιγμές, θέλω να θυμίσω τις καλύτερες. Και παρολίγον πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Αν δεν είχε μεσολαβήσει το τηλεφώνημα το περιβόητο του Αβέρο, αυτού μακαρίτη. Λοιπόν, οκ. Okay.
0: Να πούμε ότι υπάρχει το αρχείο του, έχει εν μέρει αξιοποιηθεί.
1: Και να διαβάσουν κανείς όπως θέλει κάποια από τα βιβλία του.
0: Ακριβώς. Είναι πάντως μια προσωπικότητα της δεξιά, θα έλεγα, της, μεγάλη προσωπικότητα, η οποία όμως δεν έχει.
1: Και η δεξιά, έχω ξαναπεί, είναι από τις δημοκρατικές δυνάμεις, πέρα αν είχε κάποιες ακραίες εκδοχές, όπως και πολλοί άλλοι στην αριστερά.
0: Και δεν το είπε επικριτικά, ίσα-ίσα, τιμητικός είναι ο τίτλος της δεξιάς. Δεν το λέω για να ντρέπεται κανένας. Μια προσωπικότητα που πιστώνεται στην δεξιά, που δεν έχει. Δεν της έχει αποδοθεί αναγνώριση, η τιμή που θα έπρεπε να της έχει αποδοθεί. Αυτό ήθελα να πω, αλλά με πήρες από τα
1: μούτρα, επειδή
0: το χαρακτήρισα τον άνθρωπο
1: δεξιό. Εδώ, αφού είμαστε και μαζί, και χώρια. Τώρα περίμενε να θυμίσω εγώ τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, πες ότι είσαι λίγο έκπληκτος.
0: Είμαι έκπληκτος και μόλις είπα μια καλή κουβέντα για την πεφωτισμένη δεξιά, γιατί έχει και η δεξιά πεφωτισμένους
1: Πεφωτισμένοι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί, να τους θυμόμαστε. Απλά να προσέχουμε, μην τυχόν μπερδεύονται καμιά φορά, γιατί.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ούτως ή άλλως πολλοί μπερδεύονται με κακές πράξεις. Όχι με ιδέες, είπαμε. Όχι με αξίες, όχι με προτάσεις, όχι με επιχειρήματα. Τέλος πάντων.
0: Να μας στέλνετε τα μηνύματά σας καταρχάς. Πριν πεις κάτι άλλο, να συστηθούμε Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης στο μικρόφωνο.
1: Και μαζί και χώρια και σήμερα.
0: στα η ρύθμιση του ήχου ακριβώς απέναντί μου είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου και ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, είναι και οι δύο μαζί, έχουμε ειδική περιποίηση εμείς. Απέναντί μας επίσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια και Πέτρος Μωραήτης μαζί με την κυρία Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174, ενώ μπορείτε πλέον να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, όπως επιλέγετε οι περισσότεροι, στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003 και με τον κλασικό τρόπο μέσω μηνύματος στο site skyradio.gr, πατώντας το ειδικό εικονίδιο πάνω στην δεξιά που γράφει «Πες την άποψή σου». Ορίστε λοιπόν.
1: Απλά ήθελα να προσθέσω, επειδή συνήθως τα ξεχνάμε, παρότι τώρα πολλοί δεν θα τη θυμούνται. Από νωρίς το πρωί μάθαμε ή διαβάσαμε, τέλος πάντων όσοι ψάχνουν λίγο τα πράγματα, ότι πέθανε μια κεντρική πολιτικός της γειτονικής Ιταλίας, από τα πρόσωπα που έκανε την έκπληξη πολλές φορές με τις θέσεις της, τους αγώνες της για τα δικαιώματα. Έμα Μπονίνο λεγότανε, ήταν συνιδρύτρια του κόμματος των ριζοσπαστών που ήταν κατεξοχήν το
0: να
1: κόμμα
0: ρωτήσω,
1: για τα δικαιώματα.
0: Να ρωτήσω, την η οποία και χρημάτισε. Άλλοι, μόνοι, μόνοι εσύ
1: μπορούν να τη μάθουν. Εγώ τη θυμίζω γιατί πάλεψε με τον καρκίνο χρόνια.
0: Okay,
1: ήταν κομισάρια, ενώ για χρόνια επίτροπο. Εσύ σίγουρα τη θυμάσαι. Μην τη συνάντησε κιόλας σε καμία συνάντηση, γιατί ήταν για πολλά χρόνια κομισάρια της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης χρημάτισε και υπουργός, αλλά τέλος πάντων. Εγώ τη θυμίζω γιατί σαν γυναίκα, ως γυναίκα για να είμαι απόλυτα ακριβής, ήταν πάντα μαχητική για τις δημοκρατικές ιδέες, για την πρόοδο και ένα κεντρικό της σύνθημα από τη δεκαετία του 70 να πω, γιατί τα θυμάμαι λίγο ως μικρούληση τότε στην Ιταλία, έλεγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ήταν από τους πρωτοπόρους πέρα από τους άλλους αγώνες για τα δικαιώματα. Και νομίζω παραμένει επίκαιρο αυτό ως κατεύθυνση.
0: Της μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία φαντάζομαι ότι θα απασχολήσει την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Αυτοί που θέλουν πιο χαλαρή σχέση έναντι αυτών που θέλουν πιο στενή σχέση. Νομίζω κάπου εκεί πάει η Ευρώπη. Γιατί αν δούμε ότι σε 5-6 από τις χώρες. Η Βρετανία ή η Ιταλία με τη Μελώνη κυριαρχούν δυνάμεις, εντάξει η Μελώνη το γύρισε, αλλά σε άλλες χώρες που είναι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, που έχουν αντιευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, κάποιες δυνάμεις από αυτές χρηματοδοτούνται και από τη Ρωσία, που εγώ το λέω ευθέως, προκειμένου να πλήξουν την ενότητα της Ευρώπης.
1: Ήδη γίνονται έρευνες στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία.
0: Ειδικά για το AFD υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες περί χρηματοδότησης από τους Ρώσους. Επίσης, και κάποιες άλλες δυνάμεις πέραν του Ατλαντικού. Για παράδειγμα, ο Έλον Μάσκ ευθέως λέει ότι θέλει να διαλύσει την Ευρώπη, ότι είναι μια πολύ κακή, αν θες, ένωση για τα συμφέροντα της Αμερικής και για τα δικά του συμφέροντα. Εγώ απλώς να πω ότι τους ανθρώπους που υποστηρίζει ο Έλον Μάσκ, αυτούς που τουλάχιστον δημοσίως φαίνεται ότι συμπίπτουν οι απόψεις τους, είναι άνθρωποι που κινούνται στα όρια του δημοκρατικού τόξου. Για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε ξαναπεί, ο Έλον Μάσκ είχε κάνει μια δήλωση υπέρ του Κασιδιάρη. Στη Γερμανία υπέρ του AfD και σε άλλες χώρες υπέρ προσωπικότητων που θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης και κατά την άποψή μου και την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Εγώ περιμένω να υπερθεματίσει σε αυτά που είπαμε χθες για τον Τραμπ, που υποσχέθηκε ότι θα δώσει μπαξίση 5.000 δολάρια σε όποιον βοηθήσει να γίνουν στις εκλογές.
0: Εσύ δεν το είχα κάνει νωρίτερα. Εγώ να πάω να προλάβω να ψηφίσω στην Αμερική να πάρω το 5.000.
1: Πάντως δεν σε βλέπω να ψηφίζεις Τραμπ τώρα, αν σε βλέπω καλά.
0: Μπορεί
1: να μην σε βλέπω
0: δεν
1: καλά.
0: Είπε τι θα ψηφίσεις.
1: Σωστό.
0: Είπε,
1: εσύ για τα 5.000 δολάρια πας, εντάξει.
0: Εμένα μου είπε ότι αν βγει ο Τραμπ και στα δύο σώματα, πράγμα σε παρένθεση που δεν έχει γίνει ποτέ στην Αμερική εν ενεργεία πρόεδρος στις ενδιάμεσες εκλογές, πλην μια περιπτώσεως του Κλίντον σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, να κερδίσει τις διάμεσες εκλογές. Αν λοιπόν γίνει αυτό, θα πάρουμε 5.000. Αν δεν γίνει αυτό, δεν είπε ο Τραμπ, τι θα γίνει.
1: Θα επανέλθω πάντως εγώ, το είπα και χτες, θα το πω και σήμερα και θα επιμείνω, επειδή θεωρώ πρωτοφανές, εκλεγμένος δημοκρατικά πρόεδρος μεγάλης χώρας δημοκρατικής, με παράδοση, με θεσμικά αντίβαρα, που λέει, να κάνει τέτοια δήλωση και να μην έχει έρθει το πάνω κάτω, όχι μόνο στην Αμερική αλλά παντού. Και βλέπω και σε ευρωπαϊκά μίντια, μην πω και σε μερικά ελληνικά, δεν θέλω τώρα να αρχίσω τις κριτικές, που ασχολούνται μόνο αν είναι πολλά, αν είναι λίγα. Δεν βλέπω να λέει κανείς ότι αυτό είναι απαράδεκτο δημοκρατικά, πολιτιακά, συνταγματικά, ηθικά. Αν μιλάμε τώρα ότι πρέπει να στεριώνουν οι δημοκρατίες και να βελτιώνεται, το πάμε χειρότερα. Δηλαδή σε λίγο θα έχουμε τους σύγχρονους σκλάβους των δημοκρατιών, ανάλογα με τον Μπαξίση, του Στούμπου, του Μουρούτη, αν έχουν, που δεν έχουν τώρα οι δυο μας, μην μπερδευόμαστε. Ανάλογα θα ψηφίζουν. Και αυτό γιατί, αφού το κάνει ο Τραμπ, θυμίζω δύο χρόνια πριν το είχε κάνει ο Μάσκ. Και αντιμετώπισε σε δύο πολιτείες κατάσταση, την οποία τη θάψανε μετά, ενώ νομική υπόθεση, δικαστική. Τώρα από ό,τι βλέπω, ουδείς αντιδρά. Και εκπλήσωμαι ακόμα και στη δημόσια ραδιοτηλεόραση σχόλια που λένε: α, τέλος πάντων, να δούμε το έτσι και τι είναι αυτά, και μήπως είναι και νόμιμο. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά ότι αυτά είναι απαράδεκτα. Για φανταστείτε τώρα στην Ελλάδα μεθαύριο, που έχουμε και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, να βγει ο πρωθυπουργός της χώρας και να πει: ξέρετε, άμα με ψηφίσετε, θα πάρετε όλοι οι πολίτες.
0: Όχι, όχι, δεν λέει αν με ψηφίσετε. Λέει εάν.
1: Άρα πάρουμε την πλειοψηφία. Εντάξει,
0: έχω πάρει την πλειοψηφία, ναι. Μεταξύ μας έχουν γίνει.
1: Μην δώσουμε την έμφαση όμως, επειδή πολλοί πάνε να το πούνε ως εξής. Το λέω και είδα και δυστυχώς και Ευρωπαίους αναλυτές. Τι λένε, ότι μα μήπως έχει και δικαίωμα, αφού άλλος το ίδιο το βάφτισε, ας το πούμε, επιχορήγηση, επίδομα. Ναι, ναι. Μα τι είναι αυτά τώρα, το πώς το βαφτίζει είναι το θέμα. Ή θα φτάσουμε στη ζούγκλα εντελώς μια σύγχρονη, μην πω κιόλα, μαζί με την. Πώς να το πω, AI κατάσταση και τα λοιπά. Σε λίγο δηλαδή θα πάμε σε ημιτασιόν δημοκρατίες που έχουν ήδη προβλήματα, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ενώ οι δημοκρατίες είναι ακέραιες και είναι αυθεντικές και λοιπά.
1: Δεν είναι, αλλά εντάξει.
0: Άψογα,
1: μετά είναι άλλο πράγμα να βγαίνεις εσύ ως σχολιαστής, λέω έστω και ως σχολιαστής ή εγώ, και να πούμε καλά έκανε ο Τραμπ. Δικαιούσε ως άποψη. Ως άποψη εγώ λέω, αλλά μετά να έχεις αντίλογο.
0: Ασφαλώς.
1: Να συνεννοηθούμε.
0: Ασφαλώς.
1: Μα δεν βλέπω να γίνονται συζητήσεις και δεν βλέπω και τους Αμερικάνους να φωνάζουν πολύ.
0: Ο Τραμπ έκανε αυτό που κάνουν όλοι οι αυταρχικοί ηγέτες στον κόσμο. Έκανε το εξής. Πρώτον, τα έβαλε με τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο λεκτικά και πολιτικά και συνεχίζει, αλλά και με μέτρα, με απολύσεις στο προσωπικό που δεν του άρεσε, με πρόστιμα, αγωγές τεράστιες στα μέσα που του ασκούσαν κριτική, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα στις μετέπειτα πολιτικές του. Θα σου πω και κάτι ακόμα. Μου λες, είναι πρωτοφανή. Αυτό είναι πρωτοφανές. Εδώ ξεπεράσαμε το γεγονός ότι δεν παρέδωσε την εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ και έβγαλε τον κόσμο στον δρόμο προκειμένου να καταλάβει το Καπιτόλιο. Αυτά τα πράγματα, αν γίνονταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα μιλούσαμε για δικτατορίες, θα μιλούσαμε για απόπειρα πραξικοπήματος, κατάλυση του συντάγματος. Στην Αμερική ήταν απλώς μια συνηθισμένη ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τους ανθρώπους του να σκοτώσουν ακόμα και αστυνομικούς προκειμένου να καταλάβουν τα εντός εισαγωγικών ανάκτορα της εξουσίας.
1: Και σκοτώθηκαν άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Ακόμα και διαδηλωτές.
0: Όταν ξαναήρθε στην εξουσία, δηλαδή η Δημοκρατική Αμερική έδωσε ακόμα και σε αυτόν τον άνθρωπο τη δυνατότητα να διεκδικήσει και να κερδίσει και δεύτερη θητεία. Όταν ήρθε στην εξουσία, έδωσε χάρη σε όλους αυτούς που κατέλυσαν το πολίτευμα, επιχείρησαν να καταλύσουν το πολίτευμα τη ίδια του τη πατρίδα. Άρα δεν είναι τίποτα πρωτοφανές, Δημήτρη. Πρωτοφανή είναι όλα όσα ζούμε σήμερα. Για παράδειγμα, στην Αμερική έγινε εισβολή σε ένα ξένο κράτος χωρίς καμία έγκριση ή συζήτηση από το Καπιτόλιο. Έγινε πόλεμος, έγινε εισβολή στην Βενεζουέλα, άσχετα αν απήχθη ένας δικτάτορας, ένας στιγνός δικτάτορας όπως είναι ο Μαδούρο, και άσχετα με οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω ότι όλα αυτά γίνονταν χωρίς κανένα αντίβαρο θεσμικό στην Αμερική, χωρίς το Κογκρέσο, η γερουσία να δώσει την άδεια όπως ορίζει το Αμερικανικό Σύνταγμα. Πρωτοφανή πράγματα λοιπόν.
1: Πρωτοφανή,
0: να τα ζούμε.
1: Να τα προσέξουμε πάντως, και εδώ όσο και να καθυστερεί η Ευρώπη, πάντως θέλω να πω τώρα, κάνω μια παρασπονδία. Επειδή δεν έχω πολλές φορές την ευκαιρία να βλέπω συζητήσεις στην τηλεόραση, αλλά προσπαθώ. Χθες το βράδυ μια ωραία συζήτηση που ήσουν και εσύ εκεί. Ήταν ένας από τους καλεσμένους μας, πολλές φορές τον φέρουμε εδώ και καλά κάναμε, ο κύριος Κούρκουλας.
0: Ήταν εξαιρετική
1: η εξαιρετική αναλύτρια, η κυρία Ινώ Αφεντούλη κλπ. Δεν θέλω να ξεχάσω. Αλλά λέω, νομίζω ότι τέτοιες συζητήσεις ξεχωρίζουν. Και δεν είμαι εύκολος άνθρωπος, ούτε επειδή ήσουν εσύ εκεί το λέω, επειδή ξέρεις ποιος είσαι, δεν χρειάζεται να λέω εγώ.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχει
1: νομίζω ότι όταν τέτοιες συζητήσεις γίνονται σε κανάλια στη χώρα μας, βοηθάνε έναν άνθρωπο που θέλει να μάθει, να καταλάβει και να ακούσει επιχειρήματα επί της ουσίας και της προοπτικής.
0: Θα σου πω, εμένα η συζήτηση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται και σε κάθε σπίτι ανθρώπων που προφανώς νοιάζονται για το τι ξημερώνει σε αυτόν τον τόπο και στον πλανήτη, είναι το εξής. Ότι βλέπουμε παντού στον κόσμο να αναδύονται, να αναδεικνύονται ακραίες δυνάμεις. Οι ακραίες δυνάμεις, δεν μιλάμε για δυνάμεις οι οποίες έχουν εθνικιστικά ή εθνικά χαρακτηριστικά μόνο. Μιλάμε για δυνάμεις που έχουν ρατσιστικά χαρακτηριστικά έναντι των ίδιων των πολιτών.
1: Νεοφασιστικές, νεοναζιστικές κλπ. Εκδοχές.
0: Και υπάρχει λοιπόν η άποψη κάποιων επιστημόνων που λένε πώς στη Ιταλία απορρόφησε την Μελώνη και την γλύκανε και η Μελώνη από μία παλαιά οπαδός του νεοφασιστικού κόμματος στα νιάτα της έγινε μία συστημική πολιτικός πλέον στην Ιταλία. Έτσι πιστεύουμε, λένε ότι θα γίνουν και οι υπόλοιποι.
1: Δεν είναι τίποτα
0: ίδιο. Και έφερα εγώ το επιχείρημα και νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι, ότι το 33 στη Γερμανία, έτσι λέγαν και για το Χίτλερ, ότι εντάξει θα είναι λίγο ακραίος, αλλά θα τον μαζέψουν, θα τον συγκρατήσουν οι συντηρητικοί που έχουν δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Όμως τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι και ξημέρωσε μία μέρα που ο κόσμος μπήκε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, αιματοκυλίστηκε, άλλαξε ο πλανήτης μας και μείναμε πίσω και η ανθρωπότητα ως ανθρωπότητα, αλλά και γίναμε χειρότεροι άνθρωποι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έκανε τα ένστικτα των ανθρώπων
1: να κυριαρχούν έναντι της.
0: Ακριβώς. Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και να σκεφτόμαστε δύο φορές τα πράγματα.
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε, νομίζω ότι το προσπαθούμε, μπορούμε να ακούμε και τις κριτικές, δεχόμαστε κάθε κριτική. Ανοιχτές είναι οι γραμμές μας και οι προσπάθειές μας, αλλά λέω το εξής. Επειδή θέλω να πάω τώρα από αυτά τα μεγαλύτερα και στα δικά μας

0: Κυριακή.
1: Αύριο είναι η θεσμικά ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης.
0: Και την Κυριακή η συνέντευξή του. Τι λέω τώρα, μου έκανε εντύπωση ότι βγήκε μια γνωστή δημοσκοπική εταιρεία. Δεν μπαίνω στα ευρήματά της. Και έβγαλε μια δημοσκόπηση χτες, προχτές, πότε ακριβώς, νομίζω χτες. Η οποία νομίζω είναι βεβαιασμένη ως αποτύπωση.
1: Αυτό είναι κριτική του Πασόκ.
0: Όχι, όχι, δεν με νοιάζει τίποτα το Πασόκ. Το είδα τίποτα το Πασόκ.
1: Εγώ θα σου πω, έχεις ένα
0: δεν με νοιάζει η συμπτώση σε μένα, όπου και αν
1: είναι. Είναι αποτύπωση του Πρωθυπουργού. Είναι αποτύπωση αν ο Πρωθυπουργός και η παρουσία του ουσιαστικά άλλαξε
0: αν
1: τα
0: ήταν
1: δεδομένα.
0: Μόνο αυτά τα ερωτήματα, εγώ θα ήμουν μαζί σου.
1: Υπήρχε ένα ερώτημα.
0: Δικαιούται και μια δημοσκοπική εταιρεία να ρωτήσει επιμέρους ζητήματα. Και αυτό ακόμα. Αλλά τώρα να έχει και τη δημοσκόπηση, τι θα ψηφίζετε μετά από αυτά. Τώρα εκεί μιλάω, γι' αυτό μιλάω.
1: Όχι, εγώ μιλάω για το εξής, ότι έχεις δίκιο. Θα σου δώσω δίκιο σε κάτι.
0: Λίγο,
1: ότι
0: λίγο.
1: Υπήρχε μια ερώτηση που συνέκρινε τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς που δεν είχαν την ίδια αφετηρία. Δηλαδή, το λέω. Όμως, να πω ότι για την αλήθεια, ότι ο κύριος Τσίπρας προκατέλαβε τον κύριο Μητσοτάκη και πήγε νωρίτερα.
0: Άλλο αυτό.
1: Άρα μετριέται ο κύριος Τσίπρας. Τον κύριο Ανδρουλάκη, πράγματι αυτή η εταιρεία τον αδικεί. Okay. Γιατί δεν είχε δυνατότητα ο κύριος Ανδρουλάκης να παρουσιάσει, να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του. Εν πάση περιπτώσει όμως.
0: Ας προσπαθούμε όλοι από την πλευρά του ο καθένας και οι δημοσκοπικές εταιρείες, όσο παραπάνω προσέχει κανείς να είναι, όπως λέμε, πιο αξιόπιστος. Εγώ δεν αμφισβητώ. Έκανε μια προσπάθεια, έκανε μια μέτρηση. Οκ. Okay. Αλλά γιατί δεν θα ήταν προτιμότερο. Θα μου πεις, υπάρχει και εμπορικός ανταγωνισμός και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν είναι όλα εμπόριο, για να συνεννοηθούμε.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν, και από πολύ περισσότερο τα ευαίσθητα ζητήματα δημοκρατίας, πλουραλισμού και διαφάνειας. Και καταλαβαίνω και τη λογική της εξουσίας.
1: Εγώ απλώς θα πω το εξής. Ότι κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα να δημοσιοποιήσει έρευνα σε οποιοδήποτε χρόνο εκείνη επιλέξει, αρκεί να τηρούνται προφανώς τα όρια και τα πρότυπα που βάζουν οι ελεγκτικές των δημοσκοπήσεων. Στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση θα μπορούσε να κάνει ακόμα και αυτή την σύγκριση μεταξύ των ομιλιών των τριών πολιτικών αρχηγών, αρκεί να μην τη δημοσιοποιούσε. Δηλαδή είναι μια κάρτα που θα είχε για δικό της, λόγο, δεν θα έπρεπε να δείξει προς τα έξω μια κάρτα που λέει ποιο ομιλία σας άρεσε περισσότερο, γιατί είναι διαφορετικό το περιεχόμενο.
0: Okay, θα έχουμε χρόνο εμείς να κάνουμε και συγκρίσεις.
1: Η εταιρεία διευκρίνησε ότι μέτρησε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στα Ηράκλειο, συγγνώμη. Και όχι την ομιλία στην Διεθνή Έκθεση.
0: Okay, εντάξει,
1: πάμε όλα. Σε
0: ένα πω και να το πω μαζί.
1: Δεν μας αφήνει η κυρία Σταματίου να πάμε σε ειδήσεις.
0: Αυτά μου κάνει. Εντάξει.
1: Θα το πεις αμέσως μετά. Να πούμε ότι σήμερα, επειδή είναι και Παρασκευή, θα εξετάσουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για αυτά που έρχονται στην Ευρώπη αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, στον κόσμο και στο περιβάλλον, το Ελνίνιο. Τι ακριβώς είναι και τι επιπτώσεις θα φέρει. Περιμένουμε το μεγαλύτερο Ελνίνιο στην ιστορία της γης. Θα το εξετάσουμε με τον Θεοδωρή Γεωργακόπουλο, αρθρογράφο και συγγραφέα, αρθρογράφο της Καθημερινής και συγγραφέα. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ. Να δω.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει.

0: Αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Θα συγκροτηθεί επιτροπή από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς που θα καθορίζει το πώς δουλεύουν κέντρα, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σε συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την νεκροψία νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα από τα 240 σχολεία, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και την υπεράσπιση της ελευθερίας, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Συνελήφθη στη Δράμα 59χρονος κατηγορούμενος για δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από πυρακτωμένα κάρβουνα σε πυμνιοστάσιο στην περιοχή της Πλατανιάς του Δήμου Παρανεστίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης
0: και μαζί και,
1: μαζί.
0: Και χώρια. Να πούμε
1: κάνουμε
0: μια είδηση.
1: Κάνουμε και χωροδιακά τώρα τελευταία, εντάξει.
0: Έτσι, ωραία είναι. Δεύτερη φωνή κάνουμε.
1: Θα ανέβουμε. Εντάξει.
0: Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε.
1: Πρέπει να φτιάξουμε και ένα μουσικό κομμάτι. Είναι εύκολο
0: θα
1: τώρα.
0: Θα το φτιάξουμε. Κάτσε να πω την είδηση της στιγμής. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία και η νεκροτομή στον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα υπάρξουν δηλώσεις άμεσα. Φαίνεται ότι αυτά τα παραϊατρία, να τα πούμε. Οι χώροι.
1: Τώρα που... με κολλάζεις, αλλά δεν θα σχολιάσω προς το πρώτο, θα επανέλθουμε.
0: Άστο καλύτερα.
1: Αν έχουμε τρόπο πάντως να μας βοηθήσει εδώ η συνωνόματικα εκλεκτή συνεργάτρια, το τραγούδι αυτό του Μαζονάκη που λέει Είμαι μόνος μου και τα όνειρά μου, πώς το έλεγε, δεν το θυμάμαι τώρα. Φοβερό κομμάτι.
0: Εντάξει, θα το παίξουμε κάποια στιγμή.
1: Και ήθελα να προσθέσω κάτι τώρα, επειδή όλο λέμε για όλους, είπαμε και για το Σακελαρίδη, είχαμε χθες τον κύριο Τσακαλώτο. Παρακολούθησα χθες και την βαρισίμαντη ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Προσπάθησε ο κύριος Κουτσούμπας πραγματικά
0: νομίζω
1: να δείξει ότι
0: μόνο
1: έχει...
0: εσύ ούτε ο κύριος Κουτσούμπας δεν την παρακολούθησε έτσι όπως πήρα χαμπάρι. Μόνο εσύ πρέπει να την παρακολούθησε και καλά έκανες.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι παρακολούθησαν πολύ, δεν πιστεύω ότι θα ασχοληθούν πολύ, αλλά εγώ θέλω να το πω για τους ακροατές μας, γιατί πιστεύω ότι ο τρόπος που μίλησε και έβαλε μια σε αισθήματα, παρότι προσπαθεί να εξομοιώσει όλους τους υπόλοιπους άλλη μια φορά, εντάξει, το είχε από παλιά αυτό λίγο το κουκουέ, έως πολύ. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι προσπάθησε να δώσει μια άποψη πιο συμμαζεμένη, πιο ρεαλιστική να το πω έτσι, στα ζητήματα τα εργασιακά και τα κοινωνικά. Βέβαια ήταν σαφές ότι έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε καμία συνδιαλλαγή, καμία μετάλλαξη. Άρα άλλη μια φορά ένα πολιτικό δυναμικό, το λέω εντάξει, από δικαίωμά τους είναι, αυτή είναι η ηγεσία του ΚΚΕ, λέει ότι εμείς προσπαθούμε για μια συνολική, ολική ανατροπή, όπως λένε χαρακτηριστικά, άρα δεν έχουμε καμία εμπλοκή σε όποιες διεργασίες, ενδεχόμενες συμπράξεις κλπ. Αυτό νομίζω ότι εντάξει, περίπου αναμενόμενο ήταν, απλά λέω ότι το 2026 ένα μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας που πιστεύουν στο ΚΚΕ ή τρέχουν γι' αυτό, να μην καταλαβαίνουν ότι έχει σημασία να υπάρχουν μεγαλύτερες σε κάποια ζητήματα, έστω σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες συνθέσεων πολιτικών. Οφείλω να πω ότι με ξενίζει.
0: Για το επόμενο ζήτημα που θα συζητήσουμε και σας προαναγγείλαμε πριν τις ειδήσεις, χρειάζονται προφανώς και πολιτικές συνθέσεις και συνενέσεις, κυρίως υπερεθνικές συνεννοήσεις, προκειμένου αυτό το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί και να μην έχουμε ζητήματα όχι μόνο στο κλίμα και στο περιβάλλον, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, αρθρογράφο της Καθημερινής και συγγραφέα σε ένα εξαιρετικό βιβλίο που ασχολείται με τα ζητήματα περιβάλλοντος και θα θέλαμε να συζητήσουμε αυτό το φαινόμενο El Niño, όπως ονομάζεται. Είναι η συζήτηση στις μέρες μας πολύ περιορισμένη και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει και την καθημερινότητά μας. Καλημέρα Θοδωρή.
1: Καλημερίζουμε. Για να το κάνω λίγο πικάντικο και νομίζω ότι θα συντελέσεις να είμαστε και λίγο πικάντικοι, αγαπητέ Θοδωρή, λέω το εξής. Εκτός από τον Νίνιο έχουμε και τη Λανίνια. Οπότε να μας τα εξηγήσεις και τα δύο, γιατί με ρωτάνε
2: πολύ. Ναι, το ανάποδο φαινόμενο. Είναι το El Niño που το συζητάμε κάθε 2-3 χρόνια περίπου. Συμβαίνει μία ανομαλία στην θερμοκρασία των νερών κάπου στο νότιο Ειρηνικό, έξω από τις ακτές της Χιλής, σε μία τεράστια έκταση. Αυτή η ανομαλία, η αύξηση, αυξομοίωση της θερμοκρασίας της επιφανειακής των νερών στον ωκεανό έχει τρομακτικές συνέπειες στο κλίμα ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτό είναι ένα περιοδικό φαινόμενο. Αλλάζει κάθε 2-3 χρόνια, εμφανίζεται το επωνομαζόμενο El Niño, ξαφνικά ζεσταίνονται τα νερά και αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνονται αέριες μάζες σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. Αλλάζει το μοντέλο των βροχοπτώσεων στην Ινδία, αλλάζει η θερμοκρασία στην Ευρώπη. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες. Με ένα πολύπλοκο φαινόμενο,
0: το
2: ένα
0: συζητάμε σήμερα.
2: Αναμενόμενο φαινόμενο.
0: Το συζητάμε σήμερα γιατί περιμένουμε το μεγαλύτερο, το πιο ισχυρό El Niño που θα έχει προκληθεί μέχρι σήμερα.
2: Το πιο έντονο που έχει μετρηθεί μέχρι τώρα. Υπολογίζουν ότι θα έχει συνέπειες οι οποίες θα καλύψουν και σχεδόν όλο το 27, τόσο περίπου κρατάει από 6 μήνες μέχρι 1-1,5 χρόνο. Αυτό σημαίνει ξηροί χειμώνες και θερμοί σε κάποια σημεία του πλανήτη, περισσότερες βροχοπτώσεις σε άλλα σημεία του πλανήτη, θερμότερη ατμόσφαιρα. Όταν έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία ατμόσφαιρα, ο αέρας κρατάει περισσότερους υδρατμούς. Γι' αυτό βλέπουμε και πιο έντονες βροχοπτώσεις όταν έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας.
0: Άρα πλημμύρες, άρα καταστροφές καλλιεργιών.
2: Το καλοκαίρι.
0: Και καταστροφές το καλοκαίρι, για παράδειγμα, ας πούμε, δεν φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα η Ευρώπη ή η Ελλάδα, όμως όλα αυτά που ανέφερες, δηλαδή η μεγαλύτερη θερμοκρασία και οι πιο ξηροί χειμώνες, θα προκαλέσουν, για παράδειγμα, του χρόνου μεγαλύτερες πιθανότητες για πυρκαγιές στην Ελλάδα. Το πιο απλό. Επίσης, να πούμε ότι το 2015-2016 σε ένα αντίστοιχο Ελνίνιο μειώθηκε 50% η παραγωγή του καλαμποκιού στην Νότια Αφρική, ουσιαστικά πολλαπλασιάζοντας την τιμή αυτού του προϊόντας, μεταξύ των οποίων και άλλα προϊόντα πολλαπλασιάστηκε η τιμή. Φαίνεται ότι το Ελνίνιο αυτό θα προκαλέσει πολύ μεγάλη αύξηση στην τιμή πολλών προϊόντων, ανάμεσά τους και ο καφές.
2: Και μπορεί να έχουμε υπάρξει προβλήματα και στην επάρκεια. Έτσι, μπορεί να έχουμε στατιστική κρίση. Οι ειδικοί κρίνουν τον κόσμο του κινδύνου από τώρα και εξηγούν ότι οι συνέπειες αυτές, επειδή το φαινόμενο αυτό θα είναι έντονο, παρεπιπτόντως να υπενθυμίσουμε, γιατί πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά, το Ελνίνιο δεν το προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει από πάντα, θα συνεχίσει να συμβαίνει. Απλά η κλιματική αλλαγή κάνει τις συνέπειες του πιο έντονες. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή, το Ελνίνιο που θα ζούμε αυτή τη στιγμή και θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες, θα ήταν ένα έντονο φαινόμενο, θα βλέπαμε ασυνήθιστα ψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν θα ξεφεύγαμε τόσο πολύ όσο θα ξεφύγουμε τώρα. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να αντεπεξέλθουμε λίγο στις ανάγκες που θα προκύψουν. Και τι σημαίνει προετοιμασία? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλες οι στρατηγικές προσαρμογής, τις αυξημένες θερμοκρασίες, τις πλημμύρες, στον πλημμυρικό σχεδιασμό, στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και των καυσώνων, στις υπηρεσίες υγείας οι οποίες θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες από τους καύσωνες, όλα αυτά πρέπει να τα σχεδιάσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται.
0: Μπορούμε να τα σχεδιάσουμε.
2: Και βέβαια όλο αυτό εντάσσεται στο γενικό. Όχι.
0: Μπορούμε να τα σχεδιάσουμε.
2: Ήθελα να πω. Αν μπορούσαμε, θα το είχαμε κάνει.
0: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην επικοινωνία, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, Θοδωρή. Μπορούμε να το σχεδιάσουμε όταν, για παράδειγμα, η Αμερική αποσύρεται από την Συμφωνία για το Κλίμα, άρα οι χρηματοδοτήσεις για αντίστοιχες έρευνες και για δράσεις είναι πολύ μικρότερες και η ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλειών είναι πολύ δυσκολότερη?
2: Μιλάμε, ναι, είναι δύο πράγματα αυτά. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής έχει δύο σκέλη. Τον μετριασμό, το δηλαδή πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, ώστε να έχουμε μικρότερο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, και το πρόβλημα της προσαρμογής. Η κλιματική αλλαγή που έχει συντελεστεί ήδη, τα αέρια του θερμοκηπίου που έχουν ήδη ανέβει στην ατμόσφαιρα, θα έχουν συνέπειες για δεκαετίες. Θα έχουμε μεγαλύτερους καύσωνες αύξησης θερμοκρασίας για πολλές δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικές προσαρμογής στις αναπόφευκτες συνέπειες του φαινομένου. Είναι δύο πράγματα, λοιπόν. Το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από τη Συνθήκη των Παρισίων, το ότι υπογράφουμε συμφωνίες για να σκάψουμε το Αιγαίο για να βγάλουμε φυσικό αέριο, το ότι η ανθρωπότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό συνεχίζει να εκπέμπει πολλά αέρια θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, έχουν να κάνουν με το θέμα, με το πρόβλημα του μετριασμού. Δεν αντιποκρινόμαστε καλά στο πρόβλημα του μετριασμού. Στο πρόβλημα της προσαρμογής έχουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Στη Ελλάδα, ας πούμε, είναι πιο θωρακισμένη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες τους πολύ έντονους καύσωνες. Έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης air condition, χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος για ψύξη. Αλλά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανταπόκριση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία είναι πιο συχνά λόγω της κλιματικής κρίσης, ή σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες υγείας, που είναι πολύ πιο απαιτητικό θέμα στους ακραίους καύσωνες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν με δεδομένο και του δημογραφικού και το ότι ο μέσος πληθυσμός, ο μέσος ενιαίας ηλικία αυξάνεται, ότι έχουμε όλο και περισσότερους ηλικιωμένους ευπαθείς ομάδες. Όλα αυτά είναι θέματα στρατηγικής, θέματα πολιτικής. Πιο βραχυπρόθεσμα μπορούμε να σχεδιάσουμε στρατηγική για να ανταπεξέλθουμε την επόμενη χρονιά στις συνέπειες του Ελνίνιο και στους καύσωνες και στις δασικές πυρκαγιές σχετικά με δομημένο και αναμενόμενο τρόπο. Δεν πρόκειται να λύσουμε την κλιματική κρίση και το πρόβλημα του μετριασμού το 2027, αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε λιγότερες απώλειες το 2027 από ό,τι θα είχαμε από ένα τόσο σοβαρό Ελνίνιο αν δεν κάναμε τίποτα.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, στη σημερινή εποχή, το Ελνίνιο δεν είναι ένα απλό φαινόμενο περιβαλλοντικό, αλλά συνδυάζεται ουσιαστικά με τις γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις. Γιατί οι υψηλές τιμές της ενέργειας που ήδη υπάρχουν και στην διακίνηση των τροφίμων, αλλά και στο κόστος παραγωγής, μπορεί να δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικονομία και να προκαλέσουν και αυξημένες πιέσεις δυτικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, αν το κόστος των τροφίμων και λόγω της μείωσης της παραγωγής και λόγω του κόστους της παραγωγής και του κόστους διακίνησης αυξηθεί, πέραν της ελλείψης, των ελλείψεων στην αγορά, μπορούν να συμπιέσουν, να πιέσουν κυβερνήσεις και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Άρα το Ελνίνιο, εκτός από ένα φυσικό φαινόμενο, μπορεί να γίνει και ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό φαινόμενο.
2: Σωστά. Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε, να θυμόμαστε στο θέμα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και την ανταπόκριση των κοινωνιών στις ενεργειακές τους ανάγκες. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Όχι μόνο τύχοι, δηλαδή δουλέψαμε και προς αυτή την κατεύθυνση, όλες οι κυβερνήσεις και η επιστήμη. Υπάρχει λύση, μια λύση όχι μαγική, αλλά καλή λύση για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος και του ενεργειακού κόστους, αρκετά όρημη. Η χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όχι μόνο για να ανταπεξέλθουμε και στις ανάγκες κλιματικής αλλαγής και να μετριάσουμε τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου, αλλά και για την αυτονομία, την ενεργειακή αυτονομία πολλών χωρών, οι οποίες έχουν ήλιο, έχουν αέρα, δεν χρειάζεται να εισάγουν από τις πιο ευπαθείς, από τις πιο ευάλωτες, τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου ορυκτά καύσιμα. Η δικιά μας χώρα, ας πούμε, που έχει όλο αυτό τον ήλιο, που έχει τον αέρα, θα μπορούσε να εκμεταλλεύεται σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, ήδη εκμεταλλεύεται σε μεγάλο ποσοστό αυτό τον ενεργειακό πλούτο, επενδύοντας παράλληλα και σε αποθήκευση, σε μπαταρίες, όπως κάνει η Βουλγαρία, όπως κάνει η Κίνα, όπως κάνουν άλλες χώρες. Η Κίνα αυτή τη στιγμή επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο για να μειώσει, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, αλλά και για να μην εξαρτάται από κανένα Ρωσία και από κανένα Ιράν για να εισάγει ορυκτά καύσιμα που δεν έχει. Mm-hmm. Στην Κίνα επενδύουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περισσότερο από ότι ολόκληρος υπόλοιπος πλανήτης μαζί. Mm-hmm. Στην Ευρώπη και η Βουλγαρία επενδύει στις μπαταρίες. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία πρωτοπορούν σε θέματα ηλιακής ενέργειας κυρίως. Μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα με αυτό, όχι μόνο για ενεργειακούς λόγους, για λόγους κόστους, αλλά και για γεωπολιτικούς. Είναι κάτι που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να κάναμε, ακόμα και αν δεν υπήρχε κλιματική κρίση.
1: Ωραία, μία γρήγορη ερώτηση, επειδή με ένας από τους ισχυρισμούς του Τραμπ και όσων είναι οπαδοί του, ακριβώς χρησιμοποιώντας το Ελνίνιο, επειδή ξέρουν ότι το Ελνίνιο έχει μια περιοδικότητα, ένα κύκλο επανεμφάνισης ανάλογα τα χρόνια που μας το ανέφερες ήδη, νομίζω ότι πρέπει να σχολιάζουμε και να καυτηριάζουμε ότι άλλο το ένα φαινόμενο και άλλο το γενικότερο φαινόμενο που εξήγησες ήδη, που ο Τραμπ και οι οπαδοί του και πολλοί άλλοι δυστυχώς δεν παραδέχονται πόσο επηρεάζει την ατμόσφαιρα και τη συνέχεια της επιβίωσης όλων των ανθρώπων πάνω στη γη με βάση την κλιματική κρίση και αλλαγή. Σωστά.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, Θοδωρή.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτά έχουν λυθεί βέβαια εδώ και 100 χρόνια. Επιστημονικά έχει τεκμηριωθεί και έχει διπλοτσεκαριστεί με 18.000 διαφορετικούς τρόπους ότι το μόνο αίτιο που εξηγεί την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σήμερα είναι η ανθρωπογενή δραστηριότητα. Όλα τα άλλα τα έχουν ψάξει, τα έχουν ξεψαχνίσει όλα. Το Ελνίνιο όντως επηρεάζει, αλλά επηρεάζει κάθε 2-3 χρόνια. Και μετά γίνεται Λανίνια και επηρεάζει ανάποδα και πρίχνει τη θερμοκρασία. Έχει μελετηθεί, το ξέρουμε εδώ και 100 χρόνια πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Είναι εντελώς προβλέψιμο. Άλλες φορές είναι πιο έντονο, άλλες είναι λιγότερο έντονο. Δεν φταίει αυτό για τη μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη που παρατηρείται. Δεν φταίει ούτε αλλαγές στην ηλιακή ακτινοβολία ή η αλλαγή της κλίσης του άξονα του πλανήτη ή οτιδήποτε άλλη θεωρία έχει διατυπωθεί. Τα έχουν ψάξει, τα έχουν μελετήσει όλα αυτά. Φανταστείτε πόσο μεγάλο κίνητρο θα έχει ένας επιστήμονας ή μια ομάδα επιστημόνων να κάτσει και να βρει μια εναλλακτική εξήγηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Νόμπελ, θα πρέπει Νόμπελ φυσικής χημίας, οτιδήποτε. Δεν το συζητάμε. Το έχουν ξεψαχνίσει δε όσο δεν πάει άλλο. Όποιος εξακολουθεί να πιστεύει τέτοιου τύπου παραμύθια και εναλλακτικές, είναι θέματα πια, είτε ψυχολογικά, είτε θέματα συνωμοσιολογίας, τις ανάγκες που καλύπτει η συνωμοσιολογία στους ανθρώπους, είτε θέματα πολιτικά και οικονομικά. Κάποιοι πληρώνονται, κάποιοι έχουν οικονομικά συμφέροντα με το να συνεχίσουμε να καίμε ρηκτά καύσιμα στην ατμόσφαιρα. Έχει λυθεί το θέμα. Ξέρουμε τι φταίει, ξέρουμε ποιες είναι οι αιτίες και ξέρουμε και πάνω κάτω ποιες μπορεί να είναι οι λύσεις. Όλα τα άλλα είναι, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε, εντάξει, να κουβεντιάζουμε για να περνάει η ώρα.
0: Και με αυτό να σε ευχαριστήσουμε για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε και την δυνατότητα να προσεγγίσουμε και με διαφορετικό τρόπο τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι βεβαίως που διαφωνούν, τουλάχιστον προς την τελευταία σου τοποθέτηση. Εντάξει, υπάρχει πάντα όταν υπάρχει λόγος, υπάρχει και ο αντίλογος. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε. Ήσουν εξαιρετικά κατατοπιστικός. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γεωργακόπουλος, δημοσιογράφος, αρθρογράφος της Καθημερινής και συγγραφέας και ειδικά συγγραφέας για θέματα περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογο.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Σ' ακολουθώ Στην τσέπη σου γλιστράω.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη να μας ενημερώσει για την κίνηση και για ένα τροχαίο που έχουμε και δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Καλημέρα.
16: Όπως τα λέτε, καλή σας ημέρα. Τροχαίο συμβάν στην άνοδο της Κηφισίας, προς Κηφισιά δηλαδή, λίγο πριν το Άλσο Συγκρού, με αποτέλεσμα από το ΟΑΚΑ προς το Δάσο Συγκρού να πηγαίνουν σημειωτών τα αυτοκίνητα. Αλλά οι εναλλακτικές είναι καλές και η κίνηση είναι καλή. Όλες οι εναλλακτικές, για να μην το πολυλογώ, είναι καλές. Όσοι κατεβαίνετε τη Μεσογείον και πλησιάζεται την ΕΡΤ, προσοχή, υπάρχει ένα κινητοποιημένο ηλεκτρικό φορτηγάκι μέσα στη μέση του δρόμου, στη μεσαία λωρίδα.
0: Έμεινε από μπαταρία προφανώς.
16: Να, έμεινε από μπαταρία. Μην έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα. Στο κέντρο της Αθήνας όμως υπάρχουν καθυστερήσεις. Η Σταδίου, η Βασιλίσσης Αμαλίας και η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Να ρωτήσω κάτι, έχουμε κάποια ένδειξη αν το τροχαίο ήταν σοβαρό ή είναι απλώς ένα.
16: Όχι ακόμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
16: Εγώ
0: πριν κλείσω, Δημήτρη, να πω ότι μείναν πολύ λίγες μέρες για τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ήδη σήμερα άνοιξαν και τα εκδοτήρια στο Παναθηναϊκό στάδιο στο Καλλιμάρμαρο και μπορούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται και δεν έχουν ακόμα προμηθευτεί το εισιτήριό τους να πάνε στο εκδοτήριο του Παναθηναϊκού Σταδίου και να πάρουν το εισιτήριό τους από εκεί. Θυμίζω ότι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα. Επίσης να σας πω για τις μπλε ώρες που ξεκινούν την Δευτέρα. Η νέα δραματική σειρά έρχεται στο Sky στις 9 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Και τέλος να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον λέγοντάς σας ότι η BWIN, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος. Μικρές και ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα bwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Να αποχαιρετήσουμε τώρα για το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι όλοι οι συμπολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν, αν θέλουν να αφιερώσουν λίγο χρόνο, στη θεσμική ομιλία του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και της Ερωταπαντήσης της Κυριακής. Αλλά εγώ άλλο θέλω να πω. Ξεχνάνε και πολλοί συνάδελφοι. Απκαρία, τίτλος. Mm-hmm. Έχουμε εκλογές στη Σουηδία την Κυριακή με τεράστιο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη. Άρα δεν είναι μόνο οι εκλογές που πέρασαν στο κρατήδιο της Γερμανίας. Πολύ περισσότερη βαρύτητα θα έχουν για τη συνέχεια και της Σουηδίας και της Ευρώπης και αυτές οι εκλογές. Και ήδη καταγγέλλονται παρεμβάσεις της Μόσχας.
0: Ακολουθούν ειδήσεις που σας αναγγείλαμε προώρος και Μάνος Βουλαρίνος μετά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
19: δι κουαλίτα.
20: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ακινητοποιημένα είναι αυτή την ώρα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του ΟΑΚΑ προς το Άλσο Συγκρού λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια θανάτου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η νεκροψία έγινε παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον τραγουδιστή να εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλήση για την παραλαβή του έγινε στις 4:30 το απόγευμα. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά το εάν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν καταλήξει ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα συγκροτηθεί επιτροπή από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς που θα καθορίζει το πώς θα δουλεύουν τα κέντρα, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο τραγουδιστής λίγο πριν χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό για 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαρίετα Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Πορεία αντιαγιασμού έκαναν στο μεταξύ γονείς και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας τη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού. Τρεις συλλήψεις έγιναν χθες στην περιοχή του Κορυδαλού μετά από συμπλοκή μεταξύ οδηγών. Ο καυγάς μεταξύ τριών επιβατών ενός οχήματος και δύο αναβατών μοτοσυκλέτας ξεκίνησε στη συμβολή της Πέτρου Ράλη και της λεωφόρου Κηφισού. Φτάνοντας στην περιοχή του Κορυδαλού, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έκλεισε το δρόμο στο γιοταχή, το οποίο έπεσε πάνω στο δίκυκλο και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολόνα. Τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε άγρια συμπλοκή μεταξύ των υπολείπων επιβατών αλλά και ενός άλλου ατόμου που κατέφθασε στο σημείο με δεύτερη μοτοσυκλέτα. Προσήχθησαν 5 άνδρες ηλικίας από 27 έως 29 ετών, από τους οποίους συνελήφθησαν οι 3. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων σοβαρά, στο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα με λεωφορείο που μετέφερε 45 Ολλανδούς τουρίστες στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Αστέρας Τρίπολης και Άρης αναδεικτήκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Για το τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεστφαλίας, πήρε μετά από περίπου 3 ημέρες νοσηλείας και αλλεπάλληλων εξετάσεων. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο 18χρονος ακραίος μέσο επιθετικός της Ντόρτμουντ, είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή στον ντεμπούτο του στο Champions League την Τρίτη.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, μια χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
13: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
14: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
15: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
14: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
16: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόντας.
17: Στους εντάξει λέμε ναι.
18: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
20: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
19: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
21: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
22: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά. Γιατί καλή χρονιά έχουμε πει 1η Σεπτεμβρίου, που είναι και η πρωτοχρονιά, η κανονική πρωτοχρονιά. Καλή σχολική χρονιά με την ανακοίνωση του ΔΣ της ΟΛΜΕ. Προκήρυξη στάσεων για τις υποχρεωτικές αργίες. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, για να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους, συναδέλφισες που βαριόνται να δουλεύουν, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες, αποφασίζει να προκηρύξει πανελλαδικές κυλιόμονες μονόωρες στάσεις εργασίας από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Μετάφραση. Έχει ανάγκη κάποια το σχολείο. Οι μαθητές έχουν κάποια ανάγκη και λέει ο διευθυντής, πήγαινε σε παρακαλώ να δουλέψεις αυτή την ώρα. Πρέπει να πας να δουλέψεις αυτή την ώρα. Είναι ώρα. Κάλυψέ το να. Αρρώστησε ο άλλος. Τι να κάνουμε τα παιδιά, να τα μολύσουμε και όποιον πάρει ο χαρός. Η ΟΛΜΕ λέει, όπα, όχι, όχι, να τα μολύσουμε και όποιον πάρει ο χαρός. Για να καλύψει συνδικαλιστικά λοιπόν την τεμπελιά, την ανευθυνότητα και την απροθυμία κάποιων, ευτυχώς όχι των περισσότερων, από τους δασκάλους και τους καθηγητές να δουλέψουν, η ΟΛΜΕ με το καλημέρα της καινούργιας σχολικής χρονιάς εκδίδει μια ανακοίνωση. Το κακό είναι ότι καλύπτονται γενικώς αυτοί οι καθηγητές που βαριούνται να δουλέψουν και έτσι δεν θα απολυθούν όπως κανονικά θα έπρεπε. Διότι έχει ανάγκη το σχολείο, κάλυψε την, βαριέμαι, πρέπει να συνδέεται με απόλυση. Έχουν έκτακτες ανάγκες, όλες οι επιχειρήσεις. Εδώ, αν αρρωστήσω εγώ, λέμε τώρα που δεν αρρωσταίνω ποτέ. Και που είναι σε κάποιον, θα κάνει την εκπομπή του Βουλαρίνου και πει, όχι, βαριέμαι, δεν έχω τίποτα. Κάνω, φεύγει. Δηλαδή δεν θα μείνει καινή, δεν μπορεί να μείνει καινή ώρα. Μπορεί να ήταν καλύτερο, δεν λέω, αλλά δεν θα μείνει. Αλλά θα μου πείτε, τα σχολεία είναι άλλο πράγμα, μαθητές είναι, φαίνονται και στα αποτελέσματα της PISA, τα κατορθώματα των, εντάξει, όχι μόνο των καθηγητών και των δασκάλων, πάνω και πρώτα απ' όλα των γονιών τα κατορθώματα φαίνονται, γιατί των γονιών κατορθώματα είναι τα περισσότερα από αυτά. Δηλαδή τις κοινωνίες γενικότερα.

0: Λοιπόν, στην υπόθεση Μαζονάκη, καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο στο θάνατο του Μαζονάκη, το πραγματικό θέμα για όλους εμάς τους υπόλοιπους που δεν είμαστε συγγενείς του, δικοί του άνθρωποι ή ο ίδιος, είναι η ασυλία που απολαμβάνουν όλοι αυτοί οι απατεώνες που βάζουν λέξεις μπροστά στις λέξεις θεραπεία και ιατρική. Κβαντική, ολιστική, έτσι, εναλλακτική. Να πούμε, δεν υπάρχει έτσι εναλλακτική θεραπεία, όπως δεν υπάρχει εναλλακτική πραγματικότητα. Άμα βλέπεις εναλλακτική πραγματικότητα, είσαι του γιατρού, του κανονικού γιατρού, που είναι γιατρού, του ψυχίατρου. Αντιστοίχως, εναλλακτική ιατρική δεν υπάρχει. Αν δούλευε, θα ήταν ιατρική σκέτο. Το ίδιο και οι θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, η πολιτεία επιτρέπει, δίνει την άδεια σε όλους αυτούς, όχι μόνο να λειτουργούν, αλλά και να διαφημίζονται. Κβαντική γιατρός, θυμίζω, είναι και Καριστιανού, έτσι, δεν είναι μόνο η γιατρός του Μαζονάκη που έχει εκπαιδευτεί στην κβαντική ιατρική. Η γιατρός του Μαζονάκη που κανονικά με το που βλέπει κανείς αυτά τα επίθετα πρέπει να απομακρύνεται, αλλά και να μην τα δει, μπορεί να ακούσει αυτό και να απομακρυνθεί.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Το πιάσατε το υπονοούμενο μακριά. Όταν ακούς να λέει το κύτταρο που έχει ψυχή και τα λοιπά, λες εδώ δεν είναι, εδώ ήρθανε να μας πάρουν τα... Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω όμως, οι άνθρωποι θέλουν να ελπίζουν. Κακώς, αλλά θέλουν να ελπίζουν ότι μπορεί να υπάρχει κάποια θεραπεία που είναι πέρα από την κανονική ιατρική και η κανονική ιατρική για κάποιο λόγο, η πραγματική ιατρική δηλαδή, δεν την προσφέρει αυτή τη θεραπεία. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό ποτέ. Άμα υπήρχε η θεραπεία, μια χαρά θα ήθελε να την προσφέρει η πραγματική ιατρική και λεφτά θα έβγαζε και εταιρείες θα βγάζαν λεφτά και. Δεν υπάρχει. Αλλά οι άνθρωποι θέλουν να ελπίζουν ότι μπορούν να μείνουν για πάντα νέοι. Ανοησία κατά τη γνώμη μου, περισσότερο δυστυχισμένοι γίνονται, αλλά το θέλουν. Θέλουν να πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που να θεραπεύει τα πάντα. Θέλουν να το πιστεύουν. Και αυτή την ελπίδα την εκμεταλλεύονται διάφοροι απατεώνες, διάφοροι έμποροι ελπίδας, οι οποίοι υδρούν με την όχι την ανοχή απλώς, με την άδεια της πολιτείας. Είτε αυτή λέγεται Υπουργείο Υγείας, είτε Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Όλοι αυτοί, κανονικά, εάν η πολιτεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήθελαν στα αλήθεια να προστατεύσουν τους πολίτες, θα έλεγαν τι κβαντική γιατρός, κλείσιμο. Κλείσιμο γιατί δεν, κλείσιμο, είσαι επικίνδυνος. Σαμανική ιατρική, δηλαδή ιατρική του μάγου της φυλής. Κλείσιμο, τι σημαίνει ιατρική του μάγου της φυλής, καμία άδεια δεν παίρνεις. Και μόνο που έγραψες αυτό, δεν είσαι ικανός, είσαι επικίνδυνος για τους γύρω σου και για τους ανθρώπους που θα έρθουν να τους θεραπεύσεις από κάτι. Αυτό κάνει μια πολιτεία. Δηλαδή θέλω να πω, μου φαίνεται τρελό το ότι απ' τη μια και πολύ σωστά υποχρεώνει η πολιτεία τους αναβάτες των δικύκλων να φορούν κράνος, τους επιβάτες των ΙΟΤΑΧΗ να φορούν ζώνη, πολύ καλά, αλλά αφήνει ταυτοχρόνως, τους αφήνει τους ίδιους ανθρώπους να πηγαίνουν σε εναλλακτικές θεραπείες, σε εναλλακτικούς θεραπευτές. Είναι τρελό, γιατί και απ' τα δύο κινδυνεύουν ζωές. Δεν είναι αστρολογία που θα πιστέψεις κάτι το οποίο εντάξει, πάμε παρακάτω, τι έγινε να πούμε. Παπατζηλίκι, αλλά περνάει. Δεν θα... Μιλάμε για ιατρική τώρα. Δεν μπορεί να λες υποχρεωτικό το κράνος και απ' την άλλη. Αλλά άμα θες πήγαινε στον σαμανικό ιατρό. Δεν κολλάει. Πώς να το κάνουμε. Και βέβαια ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει η φωλιά να είναι πιο λερωμένη από ότι... μάλλον πρέπει να είναι κάπως λερωμένη η φωλιά. Θυμίζω ότι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο δήμαρχος για πάντα στις καρδιές μας και περιφερειάρχης Πατούλης, είχε πει
2: το 24 και το 25 δύο φορές οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
0: Πήγανε λοιπόν εκεί, υπήρχε το μηχάνημα που έκανε αυτή την διαδικασία, παρανόμως. Αλλά πήγανε οι επιτροπές ελέγχου και δεν βρήκαν τίποτα, ρε παιδί μου. Λες, δεν βρήκαν τίποτα, 24, 25, το 26 το βάλανε οι κουφάλες.
3: Απλώς εγώ έχω μια καταγγελία η οποία μου λέει εδώ ότι το ιατρείο με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε τουλάχιστον 6 χρόνια.
2: Το ιατρείο με πλασμαφαίρεση.
3: Μάλιστα. Έτσι μου λέει.
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Τότε, κοιτάξτε, πρόκειται περί τεράστιας απάτης και απατεώνων, προφανώς.
0: Θα εννοεί τους ελεγκτές που κάναν τον έλεγχο στο ιατρείο. Αυτό εγώ μπορώ να καταλάβω ως τότε έχουμε θέμα απατεώνων. Διότι άμα πας και βεβαιώνεις ότι κάτι δεν υπάρχει ενώ υπάρχει, είναι πολύ πιθανό να είσαι ο απατεώνας και εσύ που το βεβαιώνεις, εκτός αν από αυτόν που έχει το μηχάνημα. Βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο να το κρύψανε, παιδιά, το μηχάνημα.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ιατρικός σύλλογος που πηγαίνει με το δικό του όργανο, όταν δεν βλέπει κάτι και καταγράφεται επίσημα και υπογεγραμμένα από αυτή την επιτροπή, και κλείνοντας μία πόρτα, μπορεί να έβγαζε ένα μηχάνημα από ένα άλλο κτίριο, αυτό αντιλαμβάνεστε.
3: Απλώς για να το πω,
0: αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει συμπαιγνία ανάμεσα στον ιατρικό σύλλογο, όχι, μπορεί όχι τον πρόεδρο ή αλλά κάποια μέλη, κάποιους ελεγκτές του ιατρικού συλλόγου και τους απατεώνες. Εκτός αν ο έλεγχος του ιατρικού συλλόγου, γιατί τότε μιλάμε για θεσμοθετημένη συμπαιγνία, παίρνει ένα τηλέφωνο και λέει: πότε θα είστε εύκαιροι για έλεγχο να περάσουμε, ή παιδιά, σε καμιά εβδομάδα θα σας ελέγξουμε, εντάξει, ή παιδιά, αύριο έρχεται ο έλεγχος, εντάξει. Ή αν ο έλεγχος γίνεται ως εξής: μπαίνει μέσα η ελεγκτική επιτροπή, ήρθαμε για έλεγχο, βεβαίως, τι θέλετε, έχετε τίποτα παράνομο εδώ μέσα? Όχι κύριε, τι λέτε, ωραία, εντάξει, τίποτα παράνομο, άδεια, πάρτε το, ελέγχθηκε. Ρε λίγη ντροπή. Μην βγαίνετε, τουλάχιστον μην βγαίνετε στα κανάλια. Πείτε, είμαι άρρωστος, έχω το στομάχι μου, με έχει πάει 3 και 5,5, έχω πάθει γαστρεντερίτιδα, με πάει νερό και δεν μπορώ να βγω στην τηλεόραση. Δηλαδή λέει ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου ότι ο έλεγχος στην ουσία δεν γίνεται, είναι μόνο τυπικός, πάνε για τα έτσι, για να βάλουν μια υπογραφή. Γιατί αν δεν είναι μόνο τυπικός ο έλεγχος και αν δεν προειδοποιούν από πριν ότι έρχονται και αν μπορούν να ανοίξουν όποια πόρτα θέλουν για να δούνε τι γίνεται εκεί μέσα πίσω από αυτή την πόρτα, όπως θα έπρεπε κανονικά να είναι έλεγχος, και παρόλα αυτά έχουν βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα, να ζει με τους γιατρούς που συνελήφθησαν, πρέπει να συλληφθούν και οι ελεγκτές. Σιγά βρε γατάκια, μη συλληφθούν οι ελεγκτές, είστε παλαβοί. Μιλάμε ότι ο ιατρικός σύλλογος είναι συνδικαλιστικό όργανο. Χωνεύτε το, το παρουσιάζουν ως επιστημονικό. Τρίχες κατσαρές. Συνδικαλιστικό όργανο είναι. Και γι' αυτό κανένας γιατρός ποτέ δεν τιμωρείται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ή αν τιμωρηθεί για λίγο έτσι για τα μάτια του κόσμου, άμα μας πιάσουν και βγούμε στα κανάλια.
4: Όταν πάτε να κάνετε ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο,
2: ναι,
4: δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρείο? Δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site?
2: Εγώ αν το βλέπω, έχουμε ψάξει καμία
4: όχι,
2: υπηρεσία
4: η επιτροπή που έχει πάει
2: μέρα,
4: δεν έχει δει το
2: εσείς
4: site.
2: Εσείς γιατί
4: πάει
2: δεν
4: να
2: το είδατε κύριε
4: Κεφαλαντογιάννη
2: που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ?
0: Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ο πρόεδρος ο Πατούλης. Δεν του είπε κανείς να ελέγξει 15.000 site. Του είπε αυτό στο οποίο γίνεται ο έλεγχος. Θα πάμε αύριο να κάνουμε έλεγχο στη Δήμητρα. Για να δούμε και το site της Δήμητρας, να δούμε τι πουλάει στους ασθενείς της. Αλλά θα μου πεις, αυτό το κάνεις όταν στα αλήθεια θέλεις να ελέγξεις, όχι να εξυπηρετήσεις συναδέλφους και να... Γιατί μπορεί αύριο να σε εξυπηρετήσουν και σένα που ξέρεις. Στο κάτω-κάτω, παιδιά, ο, ια...

0: αλλά μπορεί και να το αξίζουμε κιόλας.
1: Ο μόνος τρόπος για να ελέγξει ο Ιατρικός Σύλλογος είναι μία καταγγελία?
2: Προφανώς, εκτός από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, κύριε Τσούνη και κύριε Κούτρα, και θα παρακαλέσω να βγει αυτό το συμπέρασμα και μέσα από την εκπομπή σας. Αυτή τη στιγμή ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί με τις επιτροπές να πηγαίνει ανα πάσα στιγμή σε κάποιο γιατρείο, το οποίο προσφανώς γίνονται αδόκιμες ενέργειες, τις οποίες όταν πηγαίνουμε δειγματοληπτικά ενδεχομένως να τις έχουμε δει. Γιατί? Να τις έχουμε δει. Γιατί μπορεί να κρύβουν κάτι και να, κύριε, το εμφανίζουν. Πρόεδρε.
0: Ο μόνος τρόπος να κρύβουν κάτι είναι να έχουν ειδοποιηθεί για τον έλεγχο. Έλεγχος για τον οποίο έχουν ειδοποιηθεί ελεγχόμενοι δεν είναι έλεγχος, είναι απάτη. Είναι συμπαιγνία ανάμεσα στον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο. Όχι, γιατί μην ξεχάσουμε και τα βασικά. Είπαμε, η Πίζα βλέπει ότι οι μισοί Έλληνες έχουν πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Υπάρχουν και οι άλλοι μισοί. Το μεγάλο πρόβλημα, ξαναλέω, είναι ότι επιτρέπει η πολιτεία κανονικότατα άνθρωποι να διαφημίζουν υπηρεσίες που είναι, που είναι απάτη, που βάζουν σε κίνδυνο ζωές, που είναι παπατζηλίκι. Και αν είναι παπατζηλίκι σε πράγματα, στην ιατρική παπατζηλίκι οδηγεί σε θάνατο ή σε επιδείνωση ασθένειας. Οπότε, όπως απαγορεύεις και κλείνεις και βάζεις πρόστιμο σε αυτόν που φοράει κράνος, έτσι απαγορεύεις τις διάφορους προσδιορισμούς μπροστά στην ιατρική. Απαγορεύεις τα εναλλακτικά ή τους υποχρεώνεις, όταν θέλουν να είναι κβαντικοί ιατροί, σαμανικοί ιατροί, να γράφουν με μεγάλα γράμματα απατεώνας. Απ' την άλλη και οι απατεώνες άνθρωποι δεν είναι, δεν πρέπει και αυτοί κάπως να ζήσουν? Πρέπει να έρθει η ανάπτυξη, αυτοί δεν βοηθούν στην ανάπτυξη? Καθώς τόσα κορόιδα υπάρχουν που νομίζουν ότι μπορούν για πάντα να ζήσουν, για πάντα να είναι, για πάντα να είναι, υπάρχουν θεραπείες, αλλά μας τις κρύβουνε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που δεν είναι καθόλου εναλλακτικό, είναι πολύ ωραίο και σας δίνει τη δυνατότητα φέτος να τρέξετε μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι, και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Όλα αυτά στο Santorini Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο santoriniexperience.com. Νέα χρονιά, νέα αρχή, και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, γι' αυτό ακούτε τι πρέπει να προσέξετε. Πρώτα απ' όλα να είναι στο budget που θέλετε, από εκεί και πέρα να είναι σε κάποιο στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Επίσης να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχετε έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείτε πως υπάρχει θέρμανση, για να μην είναι δύσκολος ο χειμώνας. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ΔΕΗ My Home for Students Plus. Όχι, σκέτο, συγγνώμη. Το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβετε.
3: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
4: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings

0: 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του ΆΚΑ προς το Άλσο Συγκρού λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε σήμερα μέσω του ΣΚΟΥ Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τονίσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και στις τιμές και εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, θα προχωρήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σαφές συμπερασμός προς τα αίτια του θανάτου. Αναμένεται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτηθεί η επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς που θα καθορίζει το πώς δουλεύουν κέντρο, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό με τον καυγά οδηγών οχήματος και μοτοσυκλετών χθες το βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλού και την επεισοδιακή καταδίωξη που οδήγησε σε τροχαίο με έναν τραυματία. Ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόντας.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
12: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
14: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ουρανία, Μάνο, περπατάω Ζήνωνος και σε ακούω Ντόλμπι. Είσαι πολύ τυχερή, Ουρανία, και μπράβο σου, ο Θανάσης. Πόσο μπροστά ήσουν για κβαντική γιατρό Καριστιανού? Μόνο γι' αυτό. Αυτά εντωμεταξύ τα έχουμε παραδώσει χρόνια τώρα αυτά τα μαθήματα, ότι μπροστά όταν βλέπετε ιατρική και μπροστά επιθετικό προσδιορισμό να φεύγετε μακριά. Γιατί υπάρχει η ιατρική και η θεραπεία. Όλα τα άλλα, αν ήταν θεραπεία, δεν θα ήταν εναλλακτική. Θα ήταν θεραπεία. Ελάτε, σας θεραπεύουμε. Θα ήταν ιατρική. Όταν χρειάζεται να προσδιοριστεί η ιατρική και η θεραπεία, πάει να πει ότι δεν πολύ λειτουργούν. Κασελίστας, Γνήσια Θύρα 21, το κράτος ελέγχει μόνο. Ένα, αν το ζητήσει ο υπουργός. Δύο, αν πέσει καταγγελία, όχι. Τρία, αν έχουμε νεκρούς. Πολύ σωστά. Ο Μιχάλης, είχαν και οι Σαμάνοι Μιχά μνήματα πλασμαφαίρησης. Μιχάλη, η απάτη γίνεται σε όλες τις πλευρές. Δηλαδή, πάμε να κοροϊδέψουμε και αυτούς που πιστεύουν σε εξελίξεις της τεχνολογίας. Διάφορα θέλουν κάτι πιο τεχνοκρατικό, να τους πούμε, και σε άλλους που θέλουν και τους άλλους που θέλουν να είναι σε μια επαφή με τη φύση και το παρελθόν. Γι' αυτό και πλασμαφαίρεση και σαμανική αντρική. Έχει απ' όλα η απάτη.

0: κάποιος μου έγραψε, δεν το βρίσκω, είναι πολλά τα μηνύματά σας και σε ευχαριστώ, ότι υπάρχουν και κανονικοί γιατροί που μπορεί να είναι χασάπιδες, να μην είναι. Ναι, αλλά εδώ λέμε ότι όταν ο άλλος σου βάζει μπροστά σαμανικά και τέτοια και κβαντικά, είναι σίγουρα απατεώνας. Δεν λες μπορεί να είναι καλός, μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει καλός κβαντικός γιατρός, δεν υπάρχει καλός απατεώνας, δεν υπάρχει καλός άνοιξε δία από τη ΔΔΕ είμαι. Οπότε αποκλείουμε αυτούς που είναι σίγουρα και μετά ελπίζουμε να πέσουμε σε έναν καλό κανονικό γιατρό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην ξεχάσω παιδιά, γιατί τώρα συνεχίζεται η ψηφοφορία για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Έχεις ψηφίσει, Δήμητρα? Είναι τα νομίσματα με τα οποία θα κυκλοφορούμε και σας δίνουν τη δυνατότητα να πείτε ποιο σας αρέσει. Εγώ έχω ψηφίσει ήδη. Ναι, και φυσικά, εννοείται ότι αυτό που έχω ψηφίσει είναι το ωραιότερο, δεν το συζητώ. Και ελπίζω να συμφωνούν μαζί μου και οι πολίτες. Υπάρχουν πολλές, πολλά διαφορά. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Το ένα έχει προσωπικότητες, Μπετόβεν, Κάλλας, γιατρό της Ειρήνα, έχουν τέτοιες. Και το άλλο έχει πουλιά. Πτηνά εννοώ, Δήμητρα. Πτηνά. Ωραίο δεν θα ήταν το ένα να έχει και το άλλο του Μπετόβεν, το πουλί του Μπετόβεν. Και σε αυτή την περίπτωση θα ψήφιζα πουλιά. Αλλά τώρα δεν έχει τον Μπετόβεν και τον Αλωνών, οπότε ψηφίζω προσωπικότητες. Και επίσης υπάρχει και διαφορετικοί τρόποι σχεδιασμού γραφιστικά των προσωπικότητων ή των πτηνών. Οπότε μπείτε να ψηφίσετε, ρε. Είναι τα νομίσματά μας. Πάμε να κερδίσουμε εμείς που θέλουμε τις προσωπικότητες. Μην κερδίσουν αυτοί που θέλουν τα πουλιά. Όχι ότι έχουν κάτι κακό τα πουλιά, αλλά λέμε. Η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, δεν είναι τέτοιο. Δεν θα σας πω το site στο οποίο ψηφίζετε, γιατί είναι στην Κεντρική Τράπεζα κάπου. Άμα γκουγκλάρετε νομίσματα ευρώ ψηφοφορία, θα το βρείτε εύκολα. Αλλά ψηφίστε, ρε, μην είστε. Θα μου πεις. Ναι. Δεν έχει 500 άρικα πια. Εγώ αυτό με στενοχωρεί. Δεν είδα 500 άρικα, μέχρι 200. Θα είναι πιο δύσκολο να κουβαλάς μαύρο. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα μιλήσω με έναν άνθρωπο που θέλω να μιλήσω εδώ και μία εβδομάδα. Ήταν να μιλήσουμε όταν μίλησα με τον Ανδρέα Πανάγο για το Primer, δεν τα καταφέραμε, που δικό μου λάθος. Αλλά ήθελα να του μιλήσω, γιατί αυτό που συμβαίνει στο Ολυμπιακό στάδιο το τελευταίο αρκετό καιρό είναι κάτι μοναδικό και πια φαίνεται και στο μάτι. Δηλαδή μέχρι πρώτα έβλεπες τα εργοτάξια, πήγαινες και ήταν κάπως. Τώρα φαίνεται και στο μάτι ότι το πράγμα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το είδα και στο Primer, το είδα και στις μπάλες. Μιλάω με τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, που είναι ο ακριβώς τίτλος, ποιος είναι?
1: Καταρχάς καλησπέρα από το ΆΚΑ. Ο ακριβώς τίτλος είναι συντονιστής γενικός διευθυντής.
0: Συντονιστής γενικός διευθυντής του ΆΚΑ. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτά που συμβαίνουν στο ΆΚΑ και είναι καλά. Και πόσο καιρό συμβαίνουνε, πόσο καιρό προσπαθείτε?
1: Εγώ προσπαθώ τα τελευταία 6,5 χρόνια.
0: 6,5 χρόνια όπου είσαι σε αυτή τη θέση και την οποία όταν αναλάβατε ήταν τα πράγματα πώς?
1: Ας μην σας πω τι παραλάβαμε.
0: Όχι, να μου πείτε.
1: Τι παραλάβαμε.
0: Όχι, να μου πείτε τι παραλάβατε. Εγώ αυτό ρωτάω.
1: Σχεδόν δεν παραλάβαμε τίποτα. Το στείνουμε από την αρχή και δυστυχώς δεν είναι απλά ότι στείνουμε ό,τι δεν παραλάβαμε. Είναι ότι λύνουμε και θέματα από το παρελθόν που ακολουθούσαν. Δηλαδή αρκετές παθογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια της πολιτείας, γιατί αν η πολιτεία δεν θέλει, καταλαβαίνετε και εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, και με τη στήριξη της πολιτείας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν δρόμο που θα δώσουμε στον κόσμο πολύ σύντομα ένα Ολυμπιακό στάδιο, ένα Ολυμπιακό συγκρότημα τελείως διαφορετικό από αυτό που παραλάβαμε.
0: Παθογένειες του παρελθόντος μιλάτε, ξέρω εγώ, η στατικότητα του στεγάστρου. Και αυτό ακόμα είναι δικό σας.
1: Ακριβώς και αυτό είναι μέσα στα δικά μας, στις δικές μας ενέργειες. Ήταν ότι με το που ήρθαμε εδώ, όλη η ομάδα, δεν είναι μονάχα ο Γενικός Διευθυντής, είναι το ΔΣ, είναι ο Υπουργός, το Υπουργείο, είναι το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, το οποίο καθημερινά ενημερώνεται και ενδιαφέρεται για το έργο. Μας ζητήθηκε και από μένα προσωπικά, να μπούμε στη διαδικασία να το φτιάξουμε σχεδόν από την αρχή και να λύσουμε όλες αυτές τις παθογένειες που είπα και πριν, που μέσα σε αυτά, πολύ σωστά το είπατε, είναι και η στατικότητα του στεγάστρου. Έγινε λοιπόν η
0: Έπεσε η γραμμή. Στηρίξαμε το στέγαστρο, έπεσε η γραμμή. Να ξαναπάρουμε τον κύριο Χαλιορή, γιατί το στέγαστρο, το οποίο να πω, ήταν το πρόβλημα, ήταν στατικότητας, έτσι το ακούσατε κι εσείς. Δηλαδή δεν ήταν πρόβλημα συντηρήσεως. εξ αρχής δεν είχε κατασκευαστεί με τον δηλαδή με μελέτες στατικές. Αυτό που λέμε, οπ, είμαστε ασφαλείς. Και συζητάμε για τους κουβαντικούς ιατρούς. Θα μου πείτε τότε είχαμε να είμαστε περήφανοι για Ολυμπιάδες. Οπότε δεν είχαμε. Τώρα εντάξει, βάλτο. Βάλτο εκεί, μωρέ, τι έγινε να πούμε, φιλότιμο. Εντάξει. Κύριε Χαλιορή.
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
0: Ωραία, εντάξει, έλεγα, έπεσε το. Στηρίξαμε το. Και έπεσε γραμμή. Στηρίξαμε το στέγαστρο, αλλά έπεσε γραμμή.
1: Είναι και άλλες πολλές παθογένειες, δηλαδή για πρώτη φορά θα έχουμε την απόλυτη αδειοδότηση όλου του συγκροτήματος, με απόλυτη ασφάλεια, με στήριξη στην αθλητική οικογένεια.
0: Εννοείται δεν υπήρχε αδειοδότηση.
1: Πλήρη αδειοδότηση, όχι, υπήρχε μια αδειοδότηση που είχε γίνει το 2004 και που γινόταν κάθε χρόνο μια, να το πω έτσι, μια ανανέωση εκείνης αδειοδότησης. Δεν ήταν απόλυτα όπως θα έπρεπε να είναι. Σήμερα είναι και είμαστε πολύ περήφανοι, αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι ο σχεδιασμός, αυτό που ήδη υλοποιούμε, είναι ένα μεγάλο αστικό Ολυμπιακό πάρκο που θα μπορεί όλος ο κόσμος να έρθει να περπατήσει, να κάνει τη βόλτα του και να παρακολουθήσει είτε αθλητικές, πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Το οποίο το κάνει ήδη. Θέλω να πω, μιλάω για μένα. Εγώ παίρνω τα παιδιά και με την Έφη και πάμε και κάνουμε ποδήλατο στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Όχι όμως έναν χώρο τόσο φιλικό, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είχε τόσο πράσινο όσο έπρεπε να έχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχει χώρους αναψυχής, δεν έχει χώρους εστίασης. Αυτό λοιπόν είναι που σήμερα βελτιώνουμε.
0: Αλλά το ποδήλατο θα μείνει, θα μπορούμε να το κάνουμε.
1: Όχι απλά θα μείνει, θα δημιουργηθούν και ποδηλατόδρομοι. Θα δημιουργηθεί και μια πολύ ωραία πολιτιστική διαδρομή, ναι, η οποία ο κόσμος δεν το ήξερε. Μέσα στο Ολυμπιακό Συγκρότημα υπάρχουν 5 αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι εμείς τώρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, αυτοί οι χώροι θα αναδειχθούν, συντηρούνται ήδη, θα αναδειχθούν και θα δημιουργηθεί μια πολιτιστική διαδρομή. Οπότε θα υπάρχει και ένα ενδιαφέρον αρχαιολογικής άποψης, από αρχαιολογικής άποψης. Μην ξεχνάμε τις αρχιτεκτονικές κατασκευές του Καλατράβα, μην ξεχνάμε τις μεγάλες συναυλίες, μην ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι ένα καινούριο Ολυμπιακό Συγκρότημα.
0: Οι μεγάλες συναυλίες που είναι πολύ μεγάλες και πολλές πια. Δηλαδή είναι θέλω να πω, μόνο είναι Maiden, Metallica, το Primer, το Festival, Άννα Βύση τώρα, μετά έχει, έχει Άνοιμα.
1: Έχουμε πάρα πολλές, έχουμε δεκάδες εκδηλώσεις. Εγώ θα ήθελα να σκαλέσω και το απόγευμα της Κυριακής που υπάρχει μια ανοιχτή εκδήλωση γιόγκα επάνω στον περιβάλλοντα χώρο με ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Ποιο είναι αυτό, η συμμετοχή, υπάρχει ένα αντίτιμο για τη συμμετοχή που αυτή η συμμετοχή είναι κάτι σαν αυτό που κάνετε εσείς με το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε και εμείς έτσι σε μικρότερο επίπεδο. Η συμμετοχή λοιπόν η οποία θα υπάρχει, θα αγοραστούν δέντρα και θα φυτευτούν στον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ.
0: Τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω, το ΆΚΑ θα συνεχίσει να είναι αυτό που είναι τα τελευταία χρόνια. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα δηλαδή, και θέλω να πιστεύω
1: ότι
0: αυτό
1: που ακούνε.
0: Όχι, όταν λέω αυτό που είναι ότι
1: θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα. Αλλά θα είναι ένας χώρος που θα πηγαίνουμε για live, φεστιβάλ, ποδήλατα και θα είναι και ακόμα καλύτερος από ό,τι είναι τώρα.
1: Και πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις. Εμείς θέλουμε το ΆΚΑ να το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ξέρετε, πολύ ωραία τα έργα, πολύ ωραία όσα γίνονται αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ο κόσμος να σεβαστεί το χώρο, να τον αγαπήσει. Άρα, ο μόνος τρόπος είναι να ανοίξουμε τις πόρτες ώστε ο κόσμος να έρθει κοντά στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Γιατί είναι και ένα, ας το πούμε, πάρκο με την ευρύτερη έννοια του όρου, το πάρκο που έχει πέντε δέντρα, που είναι μέσα στην πόλη. Μέσα-μέσα δηλαδή. Μέσα στον αστικό τριγύρω έχει. Είναι πυκνοκατοικημένο τριγύρω, δεν είναι σε κάποια άκρη της πόλης.
1: Είναι 1100 στρέμματα, αλλά θα σας πω κάτι που νομίζω δεν το ξέρετε. Ίσως ποτέ δεν είχατε αναρωτηθεί γιατί δεν έχουν μεγαλώσει τα δέντρα. Παρότι κάνετε, όπως είπατε, βόλτα με την οικογένειά σας.
0: Ναι,
1: δεν είχατε αναρωτηθεί.
0: Είναι ότι δεν αναρωτηθήκα.
1: Δεν είχαν μεγαλώσει τα δέντρα γιατί πολύ απλά το 2004 τα δέντρα στο ΆΚΑ είχαν φυτευτεί με τις γλάστρες τους.
0: Από βιασύνη.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω γιατί εγώ το 4 δεν σας κρύβω, δεν ήξερα καν τι είναι το ΆΚΑ. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω, έτσι ξεκίνησα λοιπόν λέγοντας ότι κλείνουμε πληγές από το παρελθόν. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε το πόσο δύσκολο είναι να αφαιρεθούν αυτά τα δέντρα, να προστατευτούν όσα μπορούν να διασωθούν, να ξαναφυτευτούν με κανονικές διαδικασίες. Και πλέον αυτό το διάστημα έχουν φυτευτεί πάνω από 1817 νέα δέντρα και περίπου 3.500 καινούργιοι θάμνοι. Άρα λοιπόν θέλουμε να ξαναπρασινίσει το ΆΚΑ, θέλουμε να ξαναγίνει ζωντανό, να είναι όπως είπαμε ένα μεγάλο πάρκο, αστικό Ολυμπιακό πάρκο.
0: Και θα προστατεύεται φυσικά.
1: Και να προστατεύεται, και να προστατεύεται, αλλά
0: γιατί
1: και να προστατεύεται.
0: Γιατί δυστυχώς αν τα πάρκα, ναι, για να το σεβαστούμε όλοι δεν γίνεται. Υπάρχουν και πάντα κάποιοι λίγοι που δεν θα σέβονται και γι' αυτό εκεί χρειάζεται η προστασία από αυτούς που δεν θα σέβονται.
1: Και σας μιλάω από αθλητικό χώρο, θα σου πω ότι μου δώσατε μια εξαιρετική πάσα, γιατί αυτό το οποίο δρομολογείται αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: από όλη τη διοίκηση και τη διεύθυνση του ΆΚΑ είναι τα έργα συντήρησης ναι. και διαχείρισης μόλις τελειώσουν τα μεγάλα. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει, όχι για το ΑΚΑ ενδεχομένως και για άλλους πολλούς οργανισμούς. Άρα ήδη σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα και πώς όλα αυτά που σήμερα τα βλέπουμε και που χαιρόμαστε, πώς όλα αυτά θα διατηρηθούν στο χρόνο και δεν θα ξαναφτάσουμε στο επίπεδο που είχαμε φτάσει πριν από λίγα χρόνια.
0: Πολύ ευχαριστώ όλο αυτό, κύριε Χαλιορή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε σε εκδηλώσεις. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ενωθούμε όλοι αυτοί που τρέχουμε σε αυτές τις εγκαταστάσεις και να κάνουμε και κοινές δράσεις και πολλές συνέργειες.
0: Ωραία θα ήταν. Λοιπόν, κύριε Χαλιορή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Και ποδηλατάρα και δέντρα και σκιά. Γιατί αυτό το θα πρωμπιέρωμε ποδηλατάρα. Άμα έκανε ζέστη, έλειωνε. Δεν πλένεις, κάνει ζέστη, δεν μπορώ να πάω για ποδηλάτο. Σούπερ. Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, το ακούσατε. Από σήμερα να ξέρετε ότι έχουν ανοίξει και τα εκδοτήρια στο Παναθηναϊκό στάδιο. Έτσι και μπορεί να προμηθευτείτε και από εκεί τα εισιτήριά σας. Εκτός από το ticketmaster.gr και εκτός από τα δύο, πώς θα το πω, στο Κολονάκι και στο Σύνταγμα που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, Παναθηναϊκό στάδιο, τα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φετινή μεγάλη συναυλία, γιατί κάθε χρόνο πια το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει μια μεγάλη συναυλία. Αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί. Άντε και Κόλλιο Μιχάλη, δεν πειράζει, είμαι στις καλές μου, να τον βγάλουμε.
2: Στα γρήγορα που λες, ανεβαίνοντας την Κηφισίας από το ΟΑΚΑ προς την οδό Πεντέλης, προς το δάσος Συγκρού, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πιάστε τις εναλλακτικές, φίλες και φίλοι, Πεντέλης, Κιμής και τα λοιπά. Κίνηση, τα σχολεία τελείωσαν τώρα για σήμερα και έτσι άρχισε η κίνηση. Σταδίου Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή φυσικά, Σκαραμαγκάς και άνοδο Κηφισού.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
3: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Θεία, πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
17: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.

0: Ο Αλέξανδρος με ρωτάει, θα παραβρεθείς αύριο στη δέθια ομιλία του Νίκου? Δύο χωρατατζίδες δεν χωράνε, ρε παιδιά. Ένα τα λέει, και δεν μπορώ να πω και τόσο καλά χωράτα όσο ο Νίκος. Μια και μιλάμε για δέθ, γρήγορα να προλάβουμε. Μίλησε και η κόρη του Κωνσταντόπουλου. Πήγε στη δέθ εκεί και καμία έκπληξη. Και αυτή έχει όραμα, παιδιά.
1: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει και την πνοή και, και το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
0: Όραμα, όραμα, όποιος δεν έχει σχέδιο και δεν βάζει όραμα. Έτσι προστίθεται και η ζωή στην πινακοθήκη των οραματιστών.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
1: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Όλοι έχουν όραμα, όραμα παιδιά, οράματα για τη γούνα μας, αλλά μόνο ένας μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι το τελοπόν των πολιτικών. Πώς του διαφήμιζε πώς τον λένε, ο Βελόπουλος, ότι θεραπεύει από άνοιες μέχρι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έτσι και η ζωή Κωνσταντοπούλου, η αρχηγός του Μπιμπίλα, θα λύσει τα πάντα.
6: Εάν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες σας εμπιστευτούν και σας δώσουν το χρήσμα ώστε να κυβερνήσετε τη χώρα, ποια είναι τα ζητήματα ή το ζήτημα στο οποίο πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να δώσετε τη λύση? Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν υπάρχει ζήτημα που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση.
0: Σου λέει έτσι κι αλλιώς δεν θα βγει τέτοιο, ας πω, όλα, όλα θα τα λύσει. Ναι γιατρέ. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, κάπου εδώ τι ποδήλατο έχω, λέει ο Καστοριά, λέω και κλαίω. Μεσέλα. Είμαι κάπως συντηρητικός. Λοιπόν, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο, δύο ώρες, ό,τι να είναι. Καλό μεσημέρι με ένα αισιόδοξο μήνυμα.
7: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
20: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν ακινητοποιημένα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του ΟΑΚΑ προς το Άλσο Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα ρεύματα εξόδου των Εθνικών Οδών αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, θα προχωρήσουμε, είπε, σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ο Υπουργός πάντως ξεκαθάρισε ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική φάση, δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο ή το δίκαιο της θάλασσας, ξεκαθάρισε ο Υπουργός. Όπως είπε, η παρουσία της γαλλικής εταιρείας Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης ως προς τη βιωσιμότητα του έργου και την τεχνική του επάρκεια. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα προς τα αίτια θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η νεκροψία έγινε παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες βράδυ για το θάνατο του τραγουδιστή. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη να εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ, προκύπτει ότι η κλήση για την παραλαβή του έγινε στις 4.30 το απόγευμα. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά το αν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν καταλήξει ο τραγουδιστής. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό για 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες όλη τη χώρα. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια που ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακοινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Πορεία αντιαγιασμού έκαναν οι γονείς και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας τη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και 3ης Δημοτικού. Σε σχεδόν 2.300.000 ανέρχονται οι μετακινήσεις επιβατών στο μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία κατά τις νυχτερινές ώρες τα Σάββατα, τον ένα χρόνο εφαρμογής της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μεταφοράς κάθε Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην ανακοίνωσή του, ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κότσιρας τόνισε ότι στόχος είναι να επεκταθεί η 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς με την προσθήκη νέων λεωφοριακών γραμμών. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
3: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Ζούνος, Χρήστος Κούτρας και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Καλή σχολική χρονιά για παιδιά, καθηγητές, δασκάλους, καθαρίστριες, φύλακες.
1: Σήμερα ξεκινούν τα σχολεία ή έχουν μόνο αγιασμό?
0: Θα πάνε σήμερα και φύγανε.
1: Γιατί?
0: Τι θες εσύ, ρε
1: Ζωάν? Γιατί?
2: Τι να κάνουμε?
0: Καλή σχολή. Γιατί ξεκινάμε? Και Παρασκευή, μόνο γκρινιάζεις.
1: Γιατί να μην πηγαίνουν τη Δευτέρα το πρωί να κάνουν τον αγιασμό και να συνεχίζουν τη μέρα τους με μαθήματα? Γιατί την Παρασκευή να πρέπει να κινητοποιηθεί όλη η Ελλάδα για να πάνε για τον αγιασμό σχολείο, μπορεί να μου πεις?
0: Για να μπουν μαλακά.
1: Αν ήταν ο Στέφανος Μάνος τώρα που τον ξέρει πολύ καλά ο Θόδωρος Κυλακάκης που είναι μαζί μας.
0: Γεια σας κύριε Κυλακάκη.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Από την πρώτη φορά θα την καταργήσει.
0: Θα είχε καταργήσει τι?
1: Αυτό.
0: Τον αγιασμό.
1: Να γίνεται ο αγιασμός και να πηγαίνει
2: σπίτι
1: τους.
2: Γιατί είναι κακό απαραίτητα? Γιατί είναι κακό? Γιατί κινητοποιείται?
1: Διότι χάνουμε στη χείρη στη χώρα αυτό 5 εκατομμύρια.
2: Τι 5 εκατομμύρια?
1: Διότι όλοι οι δάσκαλοι πάνε στο σχολείο, όλοι πάνε τα παιδιά τους εκεί, τα λεωφορεία. Για ποιο λόγο?
2: Τα πάνε διότι πρέπει να τα κακτοποιηθούν.
0: Άμα τα καταργήσουμε εντελώς και δεν γίνει τίποτα, δεν θα στοιχίζει τίποτα.
1: Θα γίνει αγιασμός και συνεχίζουμε στο μάθημα.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα ήταν Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου,
1: μια χαρά.
0: Τι πιο πρόβλημα θα?
1: Αυτό συνεχίζανε μάθημα.
0: 11 αρχίζουν τα σχολεία.
1: Μα δεν κάνουν μάθημα.
0: Είναι κυλιόμενο. Τι να κάνουμε?
2: Δεν κάνουν. Στις τάξεις μπαίνουν να μοιραστούν τα παιδιά.
0: 11 ξεκινάνε, 11 τελειώνουν. Ξεκινάμε την εκπομπή γκρίνια με το που ξεκινήσαμε.
2: Εκεί και Παρασκευή.
0: Μητσοτάκη, ακούς? Πάρε το Μητσοτάκη τηλέφωνο να του τα πεις.
1: Τα λέω εδώ γιατί υπάρχει.
0: Όταν τον είχαν το Μητσοτάκη εδώ με τον Χιώτη, δεν του είχαν πει τίποτα τέτοιο.
1: Αυτό δεν γινόταν για τη μέρα αυτό.
0: Μόνο το επίκαιρο.
1: Σήμερα είναι 11 Σεπτεμβρίου. Έχουν περάσει 25 χρόνια.
0: Ναι. Έξαλλο σε βλέπω.
1: Είναι, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Είναι,
2: έχει έρθει με διάθεση από το καλοκαίρι. Έχει γεμίσει μπαταρίες.
0: Όχι.
2: Έχει τσατιστεί που έχει έρθει.
0: Έχει αρχίσει να αδειάζει και θέλει να φύγει. Είναι τσατισμένος επειδή είναι τώρα εδώ. Κατάλαβε τι γίνεται.
2: Τσατιστεί που έχει έρθει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε ότι τώρα τις ειδήσεις για τον Γιώργο Μαζονάκη και όλα αυτά τα ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχει πολλά πράγματα ημέρα. Έχει τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος βγήκε και είπε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για τα πετρέλαια και το ρεύμα, γιατί τα πράγματα πιέζουν πάρα πολύ. Έχουμε ένα περίεργο sell-off στα αμερικανικά ομόλογα, το οποίο σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η αξία του χρήματος για τους Αμερικανούς κοντά στο 5%. Έχει πάρα πολλά. Αλλά εμείς σήμερα, επειδή είναι και η πρώτη μέρα του σχολείου, και γι' αυτό.
2: Του αγιασμού.
0: Ναι, πρώτη σχολική ημέρα. Αποφασίσαμε να έχουμε τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη μαζί μας. Και τον έχουμε μαζί μας διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, σας προτρέπουμε να το διαβάσετε. Και έχει έρθει και τη μέρα.
1: Η εκτόπιση της εργασίας, εκδόσεις Καστανιώτη.
2: Ναι, ωραίο, δεν θα το ονόμαζες.
0: Εντάξει, είναι το εισαγωγικό.
2: Και άλλους τρόπους να το περιγράψω.
0: Αλλά προσέξτε σήμερα σε τι μέρα έχει έρθει ο κύριος Σκυλακάκης. Υπάρχει η είδηση. Πρωί σήμερα, κύριε Σκυλακάκη, ότι η Anthropic είναι η εταιρεία που τρέχει το Cloud, το μοντέλο Cloud του ChatGPT, μπλόκαρε τη χρήση του Cloud σε έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βιολογικά όπλα. Είναι μια μέρα που ο επικεφαλής της OpenAI, ο κύριος Sam Altman, έχει αρχίσει να βάζει διάφορα θέματα για το πώς χρειάζεται να περιορίσουμε τα εξελιγμένα μοντέλα.
1: Προχτές ο ανώτατος ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε από τη θέση του λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη, έτσι, για να φτιάξουν ολοένα και ισχυρότερα μοντέλα AI, φέρνει σε μεγάλο κίνδυνο και μεγάλη απειλή την ανθρωπότητα.
2: Και να συμπληρώσω σε αυτό ότι βγήκε ο μη παραιτηθής υπεύθυνος alignment, δηλαδή αυτός που φροντίζει τα μοντέλα, έχει την γενική ευθύνη ώστε τα μοντέλα να συμβαδίζουν με τις αρχές, τις αξίες και το καλό της ανθρωπότητας, και ο οποίος είπε το εξής ευχάριστο, ότι θεωρεί ότι υπάρχει ένα 10% πιθανότητα η AI μέσα στα επόμενα 10 χρόνια να μας καταστρέψει.
3: Μέσα στην επόμενη δεκαετία.
2: Ένα 10%. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ ταχύτερη εξέλιξη των μοντέλων από ότι
0: περίμενε υιοθέτησή του.
2: Το περίμενε και ήδη, δεν το ξέρουμε.
0: Έτσι λένε τουλάχιστον.
2: Αλλά από ότι υιοθέτησή του. Δηλαδή τα μοντέλα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα. Και ο λόγος που τρέχουν πολύ πιο γρήγορα είναι ότι έχει αρχίσει η διαδικασία αυτό που λέμε εσωτερική αυτοβελτίωση, recursive self-improvement, δηλαδή της φάσης κατά την οποία τα ίδια τα μοντέλα θα βελτιώνουν τον εαυτό τους.
0: Δουλεύουν μόνο τους δηλαδή.
2: Θα παράγουν το επόμενο μοντέλο.
3: Το πιο βελτιωμένο.
0: Οι ίδιοι παράγουν το επόμενο.
2: Όχι, ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτή τη στιγμή παράγουν κομμάτια του επόμενου μοντέλου υπό ανθρώπινη επίβλεψη. Μία πρώτη πρόβλεψη για το πότε θα αρχίσουν να παράγουν το επόμενο, θα πάνε σε επόμενη φάση να παράγουν τον εαυτό τους χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη μείζωνος σημασίας είναι το 2028, αλλά όταν θα συμβεί αυτό δεν έχουμε ιδέα με τι ταχύτητα θα προχωρήσει η εξέλιξη.
3: Και αν μπορεί να σταματήσει, δηλαδή εάν το ίδιο φτιάχνει το βελτιωμένο μοντέλο, αυτό θα είναι ένα ο κύκλος ο οποίος θα συνεχίσει.
1: Αν μπορεί να ελεγχθεί, ας πούμε.
3: Μέχρι να φτάσει σε αυτό που νομίζει τελειότητα, δεν
2: μέχρι
3: ξέρω.
2: Μέχρι να
3: μην μπορεί να το κάνει πιο βελτιωμένο.
2: Να εξαντληθεί, να εξαντληθούν οι δυνατότητες του συγκεκριμένου μοντέλου. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει σε ένα διαφορετικό κόσμο για τον οποίο δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι. Δεν είναι όμως προετοιμασμένες και το σύνολο των ηγεσιών.
3: Ναι.
2: Των ηγεσιών των επιχειρήσεων, των πολιτικών ηγεσιών, των ηθικών
1: θρησκευτικών. Δηλαδή.
2: Είμαστε σαν ανθρωπότητα, πώς να σας το πω, σε μια φάση όπου δισεκατομμύρια υπνοβάτες καθοδηγούνται από στουρθοκαμήλου.
0: Το ρώτησα μόλις στο chat GPT, τώρα το ρώτησα δηλαδή. Η ερώτηση είναι η εξής: θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να καταστρέψει την ανθρωπότητα? Πολύ κοινικά και με τεχνητή νοημοσύνη απαντάει ναι. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο.
2: Ναι. Δεν ξέρουμε τις πιθανότητες και κανονικά θα πρέπει να εφαρμόζουμε μια αρχή η οποία ονομάζεται η αρχή της προφύλαξης, the precautionary principle, το εφαρμόζουμε στο περιβάλλον ως Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ότι αν υπάρχει πιθανό σενάριο για ένα πολύ κακό αποτέλεσμα και δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να πούμε τις πιθανότητες, αλλά είναι υπαρκτές, τότε παίρνουμε το συντηρητικό δρόμο στο πώς προχωρούμε.
3: Ποιος είναι αυτός, δηλαδή πώς θα προστατευτούμε, πώς θα μπορούμε να σταματήσουμε.
2: Κοιτάξτε.
3: Να το ελέγχουμε για.
2: Κοιτάξτε. Το πρώτο και πιο σημαντικό για μένα είναι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Αν με βάλατε να πάμε το τέλος στην αρχή.
1: Τρέχουμε λίγο, τρέχουμε. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα πράγματα που αφορούν τον πολίτη.
2: Σύμφωνο,
1: θα
2: γυρίσουμε σε αυτό. Το κρίσιμο θέμα είναι να σταματήσει ο ακραίος ανταγωνισμός Αμερικής-Κίνας.
3: Ναι.
2: Για το ποιος θα φτάσει πρώτος.
1: Ανέφικτο πράγμα.
3: Δύσκολο, ναι.
2: Και επειδή αυτό είναι ανέφικτο, αν μη τι άλλο, επειδή δεν συμφέρει κανέναν να αποκτήσει συνείδηση η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δημιουργεί τεράστια ηθικά προβλήματα, γιατί αν αποκτήσει συνείδηση τότε δημιουργούμε ένα νέο είδος το οποίο γεννιέται ως σκλάβος του ανθρώπου και θα είναι πιο έξυπνο από αυτόν ή εξίσου σε πολλά θέματα έξυπνο ή σε πολλά πιο έξυπνο. Αυτό λοιπόν για να το σταματήσουμε χρειάζεται διεθνή συνθήκη, διεθνής οργανισμός πολύ ισχυρός που να είναι ένα μείγμα κάπως.
0: Είναι ανέφικτο μάλλον αυτό.
2: Ανέφικτο όμως αυτό δεν είναι για το συγκεκριμένο πράγμα, για τον εξής πολύ απλό λόγο. Συνείδηση δεν θέλει κανείς να αποκτήσει, ούτε και οι Κινέζοι. Γιατί αν κάποιος απειλεί το κομμουνιστικό κόμμα.
1: Ας πάμε ένα βήμα εμείς, παρακαλώ.
0: Κόμμα μισό λεπτό. Κινέζοι. Αφού ξεκινήσαμε την κουβέντα, αυτό δεν θα ενδιαφέρει αυτό.
1: Τώρα
0: για
1: αυτό. Να ρωτήσω
2: μια μικρή. Εγώ λέω πώς μπορούμε να το εμποδίσουμε. Το κίνητρο των Κινέζων και το κίνητρο των Αμερικανών και το κίνητρο όλων των ανθρώπων είναι να είναι υπό ανθρώπινο έλεγχο. Συνεπώς, σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε.
0: Σε όλα τον έλεγχο.
2: Ο καθένας το δικό του. Αλλά
0: καθένα στο δικό του δεν κάνουμε δουλειά. Γιατί ο Νότης που είναι φύλαρχος κάπου θα πει παιδιά, εγώ
3: φύλαρχος το στρατό μου. Εγώ το δικό μου.
2: Σύμφωνοι. Αυτά είναι τα δεύτερη τάξη προβλήματα. Και μετά θα πάμε στα τρίτα που είναι τι σημαίνει η αντιοικονομία και η κοινωνία.
0: Αυτά θα συζητήσουμε τώρα.
2: Αλλά αυτό είναι το κεντρικό μέρος.
0: Θα συζητήσουμε αυτό. Ο Νόφε έχει αυτό το πράγμα.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι για τον εξής πολύ απλό λόγο.
0: Δεν μπορούμε να πούμε κλείνουμε το κουμπί, τελειώσαμε.
2: Πρώτον δεν είναι ένα.
0: Ναι.
2: Είναι ήδη πάρα πολλά μοντέλα. Δεύτερον, υπάρχουν τα λεγόμενα μοντέλα open source, τα οποία τα κατεβάζεις και τα έχετε εσείς, στο δικό σας. και τα εξελίσσετε. Μπορείτε να τα εξελίσσετε και εκτός διαδικτύου.
3: Εγώ. Μόνοι μας.
2: Οποιοσδήποτε, ναι. Υπάρχει.
1: Επειδή μου διορθώνοντας εσύ το AI και λες ότι αυτό δεν είναι λάθος, αυτός βλέπει το λάθος και προχωράει.
2: Όχι, όχι. Να ξαναπώ. Υπάρχουν open source, δηλαδή μπορείς να κατεβάσεις όλα τα βάρη, αυτά δουλεύουν με, είναι σαν εγκέφαλος, προσπαθεί να είναι σαν το ανθρώπινο εγκέφαλο και τις συνάψεις. Οι συνάψεις είναι αριθμοί.
0: Ναι.
2: Στο κομπιούτερ, όχι στο ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτούς τους αριθμούς που είναι κάποια δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια, τα κατεβάζεις, μπορείς να τα κατεβάσεις αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχουν μοντέλα που είναι ανοιχτά και μπορείς να κατεβάσεις και να έχεις το δικό σου μοντέλο στους δικούς υπολογιστές σήμερα που μιλάμε και να είναι αρκετά κοντά, αν έχεις υπολογιστική δύναμη, στα μοντέλα που είναι πολύ μπροστά, στα λεγόμενα frontier models.
3: Συγκλονιστικό είναι αυτό.
1: Μα έχουμε ήδη το Claude και το ChatGPT, δεν είναι δύο μοντέλα.
2: Δεν είναι open
0: source. Δεν είναι ανοιχτά.
2: Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν ανοιχτά μοντέλα. Ναι. Η ΔΕ Κίνα ακολουθεί την πολιτική του να, επειδή θέλει να διεισδύσει στον υπόλοιπο πλανήτη με τρόπο διαφορετικό από την Αμερική, να ανοίγει τα μοντέλα της.
0: Το DeepSeek είναι ανοιχτό μοντέλο.
2: Είναι ανοιχτό μοντέλο. Ναι. Συνεπώς, όταν υπάρχουν, γιατί το ερώτημά σας ήταν αν υπάρχει κουμπί.
0: Ναι, για να κλείνεις, ρε παιδί μου.
2: Αν υπάρχουν λοιπόν πολλά ανοιχτά μοντέλα που
0: κάτι θα μείνει ανοιχτό.
2: Που είναι γενικώς στον κόσμο.
3: Προσβάσιμο,
2: ένα.
3: Ναι.
2: Και δεύτερον, αν υπάρχουν, όπως θα υπάρξουν, και εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ, η θεωρία ότι μπορούμε, φτιάχνουμε εγκεφάλους και φτιάχνουμε και σώματα.
3: Ναι.
2: Η θεωρία ότι κάποιος έχει ένα κουμπί για να σταματήσει, όπως τα Star Wars, που σταματάνε τα androids, όλους τους εγκεφάλους και όλα τα σώματα αυτά, ελέγχεται ως δύσκολη.
1: Ας φύγουμε από το HAL και το Stanley Kubrick και την οδύσσια του διαστήματος και γυρίσουμε πολλά βήματα πριν.
2: Πιο κοντά.
0: Δεν μπορώ να την φτιάχνεις. Αυτά που λέγατε οι παλιοί ότι δεν θα γίνουν.
1: Εγώ δεν έλεγα. Δεν
0: τώρα γίνονται. Εννοώ ότι αυτό που περιγράφουμε τώρα με τον κύριο Σκυλακάκη, εσύ το βλέπεις ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά εγώ ακούω τον Elon Musk που λέει ότι θα έχουμε ένα δισεκατομμύριο bot και τα λοιπά. Να δούμε
1: τις ανατροπές στην αγορά εργασίας, γιατί το οποίες γράφει ο κύριος Σκυλακάκης.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αγορά εργασίας, αλλά έχει πολλά διαφορετικά επίπεδα αυτό που θα αλλάξει. Στην αγορά εργασίας θα έχουμε διάφορες φάσεις. Υπάρχει πρώτη φάση όπου η αλλαγή έρχεται από την αύξηση ανθρώπινης παραγωγικότητας εκεί που η ζήτηση δεν είναι ελαστική. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είστε δικηγόρος και βγάζετε διαζύγια. Έχετε αυτή την ειδίκευση. Τα διαζύγια, αν πέσουν οι τιμές των διαζυγίων, δεν θα βγαίνουν παραπάνω. Θα χωρίσεις εσύ τη γυναίκα σου που είναι πιο φτηνό για να...
0: Ναι.
1: Τώρα που
2: το σκέφτεστε.
0: Εγώ όχι, τώρα πάει. Εγώ με τις 11 Σεπτεμβρίου σχεδόν. Δηλαδή, τώρα πάει.
2: Είναι 2-3. 5.000 ευρώ κάνει ένα διαζύγιο.
0: Δεν έχω ιδέα.
2: Ναι. Αλλάξει
0: η τιμή.
2: Την απόφαση σε η τιμή. Ναι. Όμως, αν κάποιος μπορεί να παράγει αυτές τις αγωγές διαζυγίων με το 1/3 του κόστους, τότε θα έχετε ένα πόλεμο τιμών εκεί πέρα που η ζήτηση είναι ανελαστική, δηλαδή όταν πέφτουν οι τιμές δεν ζητάμε παραπάνω από το είδος αυτό. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το 20-25%
0: του ΑΕΠ. 20-25%
2: του ΑΕΠ. Συνεπώς αυτή είναι η πρώτη επίπτωση που θα έρθει. Η δεύτερη επίπτωση...
3: Μην πείτε τη δεύτερη για να πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και να έχουμε μετά όλο το χρόνο.

0: καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση mitropolitiko.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας, αύριο και μεθαύριο 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 έως τις 10 το πρωί έως 6 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
10: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
15: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
16: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα ρεύματα εξόδου των Εθνικών Οδών αλλά και τη λεωφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές και εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αιτία θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε έκταση με ξερά χόρτα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, σύμφωνα με δελτίο τύπου της συνηγόρου του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το τραγούδι το έχει επιλέξει ο κύριος Παπαδόπουλος για να συζητήσουμε ακριβώς για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω ένα καφέ.
1: Να θυμίσω ότι τη Δευτέρα είναι αυτή η συναυλία του Λοΐζου.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια.
0: Ticketmaster.gr και όλοι μαζί μπορούμε.gr για να προμηθευτείτε τα λεφτά.
1: Με ποιο τρόπο λέει θα μας καταστρέψει η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τύπου Terminator? Δώστε μας σενάρια, λέει ο Σάβας.
0: Να συνεχίσουμε με τη δουλειά, είναι το δεύτερο.
2: Νομίζω να συνεχίσουμε με τη δουλειά, γιατί.
0: Σε επαναφέρω εγώ.
2: Το μόνο βέβαιο είναι.
0: Αυτό που ζητούσες πάνω να κάνουμε και πάλι χθες κάτι άλλο.
2: Με κάποιο τρόπο που ελπίζω να μην γίνει ερώτηση. Ποτέ. Λοιπόν, η δεύτερη φάση που θα απειληθεί η εργασία είναι η μαζική αυτοματοποίηση εργασιών και η δημιουργία εργαζομένων σε εισαγωγικά που θα κάνουν δουλειά γνώσης, δηλαδή θα κάνουν αυτό που κάνουν μπροστά σε έναν υπολογιστή, αλλά δεν θα είναι μέσα στον υπολογιστή, θα κινούν τα πλήκτρα, το πληκτρολόγιο, και θα βλέπουν την οθόνη. Αυτό ήδη το έχει ξεκινήσει η Meta.
0: Ναι. Συγγνώμη, το ξαναλέτε αυτό το
1: χρόνο. Ποιος θα κινεί τα πλήκτρα?
3: Λοιπόν, εγώ στο σπίτι μου.
0: Περίμενε.
2: Όχι, μιλάμε τώρα για υβριδικούς AI εργαζομένους, οι οποίοι πώς εκπαιδεύονται, αυτό έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση, πώς εκπαιδεύονται, παρακολουθούν τι κάνει ένας άνθρωπος σε μία οθόνη, αλλά τι κάνει συγκεκριμένα. Ανοίγει η οθόνη και λέει Sky εδώ πέρα, τι χτύπησες, την είδηση τάδε.
0: Αντιγράφει τις κινήσεις δηλαδή.
2: Αντιγράφει.
1: Μιμείτε.
2: Όλα όσα, όχι, μαθαίνει, μαθαίνει από όλα όσα κάνει
0: ο άνθρωπος,
2: ο εργαζόμενος. Αλλά όχι ένας, δεκάδες χιλιάδες.
0: Μα είναι στην Ινδία, δεν είναι, και στο Μπαγκλαντές, στα εργοστάσια που έχουν την κάμερα και μαθαίνουν χειρονακτικές εργασίες.
2: Όχι, όχι. Αυτό είναι καθαρά διανοητικές εργασίες.
0: Έχουν περάσει την αλήθεια.
3: Σκέψη, δηλαδή σκέψεις.
2: Παρακολουθεί εσύ τι έκανες. Άνοιξες αυτό το αρχείο, έγραψες αυτό το κείμενο, πάτησες αυτή την εικόνα, είδες
3: αυτό το σύνδεσμο.
2: Αυτό το σύνδεσμο. Όλα αυτά καταγράφονται, όχι σε έναν εργαζόμενο, αλλά σε χιλιάδες εργαζόμενους.
1: Σε εκατομμύρια εργαζόμενους.
2: Όχι, δεν χρειάζεται εκατομμύρια.
3: Και μαθαίνει τον τρόπο σκέψης.
2: Και μαθαίνει τον τρόπο σκέψης για να δουλεύει. Όχι μέσα στον υπολογιστή αλλάζοντας ένα πρόγραμμα, αλλά στα υφιστάμενα προγράμματα των επιχειρήσεων.
0: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση εγώ? Δηλαδή, νομίζω
2: αυτό είναι ένα σκάνδαλο που έγινε πριν από μερικούς μήνες στη Meta, που εφάρμοσε αυτό το σύστημα και είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι του IPO, της εισόδου στο χρηματιστήριο της SpaceX.
0: Μάλιστα.
2: Όπου το 80% ονομάζεται το πρόγραμμα MacroHeart, αφορά αυτού του είδους θέσεις εργασίας.
0: Και γιατί το επιτρέπει αυτό η ανθρωπότητα?
2: Α, τώρα μην με ρωτάτε ηθικά.
0: Όχι, λέω, όχι, η ανθρωπότητα γιατί επιτρέπει και δέχεται, και οι κυβερνώντες και οι νομοθέτες όλοι αυτοί, γιατί επιτρέπουν να εφαρμοστεί κάτι το οποίο δεν θα καταστρέψει την ανθρωπότητα, όπως ρώτησε ο φίλος μας. Θα τις δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε,
0: δηλαδή,
2: και την άλλη πτυχή.
0: Αυτά που θα παράγουν τα ρομπότ, ποιος θα τα καταναλώνει τη στιγμή που δεν θα έχω δουλειά?
2: Να βάλουμε και την άλλη πτυχή.
1: Θα έχεις δουλειά.
2: Να βάλουμε και την άλλη πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι ότι η τρομακτική αύξηση παραγωγικότητας που θα έρθει, και εγώ το πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, θα σημαίνει απίστευτο πλούτο και ταυτόχρονα άνοδο της μέσης διάρκειας ζωής του ανθρώπου, πολύ σημαντική, και θεραπεία των περισσότερων ή δεν ξέρουμε πόσων ασθενειών. Δηλαδή,
0: για όλη την ανθρωπότητα, κύριε
2: Σκλητάκη. Μιλάμε για όλη την ανθρωπότητα.
0: Πώς θα έρθει ο πλούτος, ας πούμε,
1: και
0: στον άνθρωπο
1: στην Κένια?
2: Μεταξύ του να έρθει στην Κένια και να υπάρξει ο πλούτος είναι μεγάλη απόσταση. Εγώ λέω ότι θα δημιουργηθεί πλούτος,
0: ναι,
2: και θα δημιουργηθεί, και αν δεν υπάρξει διαχείριση αυτού του πράγματος, ακραία ανισότητα.
1: Αλλά και θα τρελαθεί ο άνθρωπος. Αν δεν έχεις να κάνεις τίποτα, τι θα κάνεις? Δηλαδή, θέλω να πω, ο Μάσκ λέει,
2: είναι...
1: θα κάνετε, λέει, μπάνιο, θα πληρώνεις ένα μισθό και όλα θα τα κάνουν τα ρομπότ.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνεις, θα γίνει η ανθρώπινη δημιουργικότητα, τι εκπαίδευση που έχουμε, είναι μια δεύτερη συζήτηση. Εγώ μένω στο κομμάτι το οικονομικό, γιατί το βιβλίο μου αφορά
0: την οικονομία.
2: Συνεπώς, και ταυτόχρονα θα υπάρξει ένας διαρκής τεχνολογικός αποπληθωρισμός που θα κρατήσει 20-30 χρόνια.
3: Τεχνολογικός αποπληθωρισμός.
2: Δηλαδή τα πράγματα θα γίνονται διαρκώς φθηνότερα. Ό,τι έχει εργασία και τεχνολογία. Συνεπώς, εδώ έχεις ταυτόχρονα μια τεράστια υπόσχεση και πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις και κινδύνους.
1: Το οποίο πρέπει να πω ότι το είδαμε στη δικιά μας εποχή. Όταν περάσαμε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάτι που ήταν πάρα πολύ ακριβό κάποτε, όταν το φτιάχναν τα ρομπότ, έκανε στο 1% της αξίας του.
2: Και το είδαμε και στην αλλαγή της ποιότητας των πραγμάτων. Από το πρώτο κινητό μέχρι το σημερινό iPhone, αυτά δεν τα καταγράφει καν ο δείκτης του πληθωρισμού, γιατί δεν περιλαμβάνει την αλλαγή της ποιότητας ο δείκτης του πληθωρισμού. Αυτό λοιπόν, αυτό το διπλό δίλημα που έχει η ανθρωπότητα, ότι από τη μια υπάρχει μια υπόσχεση να λύσει τεράστια προβλήματα, την κλιματική αλλαγή, γιατί ένα ακόμη πράγμα που θα συμβεί είναι μια τεράστια επιτάχυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτά τα μοντέλα AI που θα μπουν, που γίνονται όλο καλύτερα. Αυτά τα μοντέλα μαζί και οι αλλαγές στη ρομποτική αλλάζουν δραματικά την ταχύτητα με την οποία θα εξελίσσεται η τεχνολογία. Οπότε θα έχεις πολύ φθηνότερη ενέργεια, θα έχεις όλα αυτά τα αγαθά που θα είναι πολύ φθηνότερα και πολύ καλύτερα. Είναι η θεωρία ενός κόσμου αυθονίας, abundance. Σε αυτή την περίπτωση η πολιτική, που είναι αυτό που με ενδιαφέρει, μεταφέρεται από την κουβέντα της παραγωγής στην κουβέντα της αναδιανομής. Πώς δηλαδή αυτό θα μπορέσει να διανεμηθεί.
0: Να το πάμε στη χώρα μας λίγο.
2: Δεν θα είναι σε μία χώρα αυτό.
0: Όχι άλλο λέω. Η Ελλάδα πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό που περιγράφετε εσείς ότι έρχεται και τι πρέπει να γίνει.
2: Ναι.
1: Πώς πρέπει να ετοιμαστούμε.
2: Κοιτάξτε, πάμε τώρα στα άμεσα πράγματα.
0: Δηλαδή είναι παιδιά σπουδάζουν, ξεκινά τα σχολιά σήμερα, να κάνουν καριέρες,
2: για να φύγουμε από τα μελλοντικά, να πάμε στα άμεσα. Τι μπορεί να γίνει άμεσα με αυτή την τεχνολογία. Το πρώτο που μπορείς να κάνεις είναι να υπάρξει τεράστια πρόοδος στις λειτουργίες του κράτους, στη διαφάνεια, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, που επειδή η Ελλάδα εξακολουθεί παρά την πρόοδο που έχει υπάρξει να είναι πίσω σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, της κρατικής λειτουργίας.
3: Άρα να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία, λέτε, κάποιο τρόπο, και οι χρονοβόρες διαδικασίες στο δημόσιο. Ναι. Αυτό λέμε τώρα.
2: Και όχι μόνο, και να αυξηθεί δραματικά η διαφάνεια.
3: Η διαφάνεια, μάλιστα.
2: Γιατί ένα από τα πράγματα που μπορείς να έχεις.
0: Ποιο μοντέλο. Τώρα τα ακούω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
2: Δεν είναι.
0: Αλλά
2: δεν
0: προσπαθώ να αντιληφθώ.
1: Γραφειοκράτης που το σταματήσει.
0: Ποιο μοντέλο AI θα βγάλει άκρη με όλες αυτές τις τροπολογίες που έρχονται στην Βουλή.
2: Η απάντηση
0: κάθετος παράγραφος 32 του νόμου 1944.
2: Η απάντηση είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Εξού και είμαστε όπως είμαστε. Αλλά τα μοντέλα AI είναι από τη φύση του φτιαγμένα για να βγάζουν άκρη από ατελείωτη μπερδεψοδουλειά. Συνεπώς είναι ιδανικά φτιαγμένα για το ελληνικό κράτος. Αυτό
3: είναι μία εκμετάλλευση που
0: μπορούμε να κάνουμε. Άρα δεν θέλουμε κυβέρνηση, ένα καλό μοντέλο θέλουμε.
2: Όχι. Α. Θέλουμε να είμαστε στην πρωτοπορία της χρήσης αυτών των εργαλείων, γιατί έχουμε τεράστιο όφελος αλλάζοντας το κράτος μας. Αυτή είναι η μία δουλειά που μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Η δεύτερη δουλειά για την οποία η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα είναι ότι όσο θα υπάρχει αυτός ο τεχνολογικός αποπληθωρισμός, θα αυξάνεται η αξία των πραγμάτων που έχουν μοναδικότητα. Οτιδήποτε έχει μοναδικότητα και δεν μπορείς να το παράξεις βάζοντας μέσα εργασία και τεχνολογία, καθώς θα πέφτουν οι τιμές των υπολείπων.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή, δώσουμε σαν παράδειγμα, τι είναι αυτό το οποίο έχει μοναδικότητα.
2: Παράδειγμα, μια υπέροχη θέα έχει μοναδικότητα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να την αναπαράξεις βάζοντας τεχνολογία. Ένα πολιτιστικό απόθεμα έχει μοναδικότητα. Δεν μπορείς να την αναπαράξεις. Ένα
1: μουσικό έργο, ας πούμε, το οποίο θα φτιάξεις τα αυτά.
2: Σημείο ιστορικής σημασίας έχει μοναδικότητα.
3: Την Ακρόπολη λέτε τώρα, δεν μπορείς να την αναπαράξεις.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Αλλά και πολλά άλλα πράγματα.
3: Ναι.
2: Η Ελλάδα είναι γεμάτη μοναδικότητες. Και έχει και ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα παγκόσμιας αξίας, βλέπετε Οδύσσια. Συνεπώς, αυτό στον κόσμο που έρχεται της δίνει, εφόσον ούτε το καταστρέφουμε, ούτε όμως το αφήνουμε ανεκμετάλλευτο.
0: Δίνει υπεραξία, λέτε.
2: Δίνει πολύ μεγάλη υπεραξία. Μάλιστα. Σημειώνω ότι υπάρχει και κάποια άλλη πτυχή, ότι όταν οι άνθρωποι γίνονται πιο πλούσιοι, όταν δηλαδή υπάρχουν κάποια αγαθά που αποκτούν μεγαλύτερη αξία.
0: Οι άνθρωποι θα γίνουν πιο πλούσιοι και θα έρθει πλούτος επειδή θα τους δίνουν περισσότερα χρήματα τα κράτη, ή από αυτό θα γίνουν.
2: Από αυτό.
1: Δηλαδή, εγώ που θα είμαι εργαζόμενος και θα είμαι άνεργος, θα πληρώνομαι από κάποια εταιρεία.
2: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν.
1: Θα βγάζουν μεγάλα κέρδη.
2: Εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες. Υπάρχει η θεωρία του παγκόσμιου ελάχιστου εισοδήματος, οι οποίες συζητιούνται, έτσι, στην Αμερική τώρα. Και όχι, και διεθνώς. Και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες τις προωθούν αυτές τις θεωρίες, γιατί ένα πολύ απλό λόγο, σε αυτόν τον κόσμο, αν δεν υπάρχει ζήτηση, δεν θα προχωρήσει το μοντέλο. Συνεπώς, οι άνθρωποι είναι απαραίτητοι και ως καταναλωτές.
1: Ναι.
2: Σημειώνω. Ναι. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την πορεία, η δεύτερη εκδοχή είναι το ελάχιστο κεφάλαιο. Ναι. Που σημαίνει τι, ότι δεν μπαίνεις ένα επίδομα, αλλά οικοδομείς, καλή ώρα σαν το κουμπαρά που έκανε ο Πιερακάκης, και στον τον οποίο συμφωνώ απολύτως, είναι,
1: αυτό έλειπε.
2: Είναι μια υπόθεση που είναι ένα μικρό σπόρος αυτού που λέμε ελάχιστο κεφάλαιο. Τι γίνεται, αυτό το κεφάλαιο δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αποκτάς κάποια στιγμή μία μίνιμου περιουσία που σου επιτρέπει να ζεις, σου επιτρέπει να συμμετέχεις στην οικονομική ζωή, όχι με τον κουμπαρά, με κάτι πολύ πιο μαζικό, και αυτό σε κάνει, μετατρέπει την κοινωνία από κοινωνία εργαζομένων σε κοινωνία ιδιοκτητών.
0: Πριν πάμε στη διαφήμιση, τώρα με αυτά που μου λέτε μου γεννήθηκε η εξής απορία. Σε αυτή την επανάσταση, η οποία είναι εδώ και εξελίσσεται και τα λοιπά.
2: Η επανάσταση θα έχει καθυστερήσεις, βιαιότητες, δυσκολίες στη μετάβαση και χρόνο.
0: Οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία για το εισόδημα ή θα ξεκινήσουν από άλλη αφετηρία.
2: Ιδέα δεν έχουμε. Ανάλογα με το αν έχουν δημοκρατία, τι ποιότητα δημοκρατίας υπάρχει, τι δυνατότητα συνένεσης και συνεννόησης έχουν οι κοινωνίες. Εδώ πέρα η πολιτική όμως αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί θα χάσεις ως μέσος άνθρωπος μέρος της δυνατότητά σου να κερδίζεις μέσα από την εργασία σου, και το κεφάλαιο θα ενισχυθεί πάρα πολύ στη σχέση κεφαλαίου εργασίας.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17 βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηγιάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop PCV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace του Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάφη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and MetaSearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
3: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερες από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το Pando App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθει περισσότερα στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
11: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε για ένα τελευταίο κύκλο με τον κύριο Σκυλακάκη.
4: Τα νέα παιδιά τώρα έχουν στο σπίτι τους ένα κομπιτοράκι που λέγεται Αλέξα και οτιδήποτε θέλουν να μάθουν στο χέρι τους που λέγεται Siri και οποιαδήποτε ερώτηση θέλουν να κάνουν το κάνουν στο μηχάνημα και τους απαντάει. Mm. Πεθαίνει η γνώση με αυτόν τον τρόπο και την AI.
5: Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει η απίσχνανση, ας το πούμε, των ανθρώπινων γνωσιακών δυνατοτήτων. Είναι ένα από τους μεγαλύτερους κινδύνους και γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτό που χρειαζόμαστε να εμποτίσουμε την καινούργια γενιά και τους εαυτούς μας είναι αγάπη για την γνώση και τη ζωή και να κάνουμε ένα είδος αναγεννησιακού ανθρώπου, κάτι που θα έπρεπε να κάνει είτε ούτως άλλως η παιδεία για λόγους διαφορετικούς για να έχουμε μια κοινωνία που να λειτουργεί πολύ καλύτερα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η πεποίθηση ότι αποκτώντας γνώση θα έχεις οικονομικό αποτέλεσμα δεν είναι πια δεμένη όπως ήταν στις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή είναι η τεράστια ανατροπή σε σχέση με την εκπαίδευση για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα είναι ο κόσμος το 2040 όταν τα παιδάκια που είναι, που μπαίνουν τώρα στο δημοτικό θα τελειώνουν την εκπαίδευσή τους.
3: Πώς να το πω. Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι τώρα ότι δεν... Τι να σπουδάσει ένα παιδί, τι να πάει να σπουδάσει. Αυτό δηλαδή λέγαμε παλιά να γίνεις προγραμματιστής. Τώρα μας λέγατε πριν θα τα γράφει μόνη της τα μοντέλα η AI. Mm-hmm. Αν καταλαβαίνω καλά, το κρίσιμο το επόμενο διάστημα θα είναι να χειρίζεσαι, να μάθεις να χειρίζεσαι την AI.
5: Το να χειρίζεσαι την AI...
4: Να δώσεις εντολές.
5: Απαιτεί να είσαι πολύ καλός χρήστης και να μαθαίνεις διαρκώς, γιατί είναι σαν να κυνηγάς ένα μέτωπο που εξελίσσεται συνεχώς. Αν κάποιος πάει να σε εκπαιδεύσει μέχρι να μάθει αυτός,
3: έχει ξεπεραστεί.
5: Συνεπώς η μόνη συμβουλή για τη χρήση AI είναι να είσαι ο ίδιος όσο πιο καλός χρήστης γίνεται. Σε ό,τι αφορά του τι πρέπει να κάνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το απαντήσεις, τρομακτικά δύσκολο. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνει πάντα η εκπαίδευση, να δημιουργεί ανθρώπους καλούς και αγαθούς που λέμε, πρέπει να επανέλθει στην καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί χρειάζεται η εκπαίδευση να σου παρέχει σκοπό στη ζωή. Και ο σκοπός δεν θα είναι κατά ανάγκη.
4: Σε πόσα χρόνια θα γίνει αυτό τώρα?
5: Κανείς, κοιτάξτε, η πορεία, η μετάβαση θα είναι απότομη και θα περνάει από περιόδους που θα νομίζουμε ότι δεν θα γίνει τίποτε σε περιόδους που θα γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Θα είναι άναρχη, θα είναι βία. Οι πιο σκληρές στιγμές θα είναι όταν θα έχουμε οικονομικές κρίσεις, αν σπάσει, ας πούμε, η φούσκα των επενδύσεων, την νοημοσύνη, γιατί τότε στις κρίσεις θα γίνονται οι απολύσεις και μετά, αφού θα γίνονται οι απολύσεις, οι επιχειρήσεις θα ανασχεδιάζουν με πολύ λιγότερους ανθρώπους
3: το μέλλον τους. Κλείνοντας τώρα, ό,τι γνώρισε. Επειδή το κυκλοφορεί ανάμεσα στους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες βλέπουν κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, τα έχω δει και εγώ, δηλαδή τα έχουν δείξει 18χρονοι και 19χρονοι, που ένας άλλος πιτσιρικάς έχει βάλει στο κλόντι, στο ChatGPT, ένα trade, κάνει trade και κερδίζει μέσα σε 3 ώρες. Εμφανίζεται στο διαδίκτυο δηλαδή να έχει κερδίσει $1,000,000. Ρώτησα και το Claude και το ChatGPT αν ισχύουν αυτά και μου έχουν πει όχι.
5: Ναι. Κοιτάξτε, δεν ισχύουν αυτά. Ισχύει όμως κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Γιατί είναι το πώς θα βγαίνουν λεφτά στην επόμενη πενταετία με δεκαετία. Τα μοντέλα είναι και θα γίνονται πολύ ικανότερα από ότι η χρήση τους από τους ανθρώπους. Δηλαδή, η Anthropic μέτρησε πριν από μερικούς μήνες και χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις το 20%, 15 με 20% των ικανοτήτων των μοντέλων. Τώρα αυτό το χάσμα έχει μεγαλώσει. Αυτοί που θα πετύχουν να χρησιμοποιούν αντί για το 20-25 το 70-80% των ικανοτήτων των μοντέλων, αυτοί θα βγάλουν το εκατομμύριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Σιλακάκη.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Το ξέρω εγώ λοιπόν, θα είναι κάτι, θα μπορώ να βγάλω ψάρια.
3: Θα τα τρώει η τεχνητή νοημοσύνη τα ψάρια.
0: Γεια σας, γεια σας.
4: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Ντοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
17: Η ώρα είναι 2.
13: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η μέρα που άνοιξαν τα σχολεία.
1: Μ' αρέσει το σχολείο, πολύ.
2: Μας αρέσει
3: το διάλειμμα,
4: η ανάγνωση και η αντιγραφή.
0: Αλλά και η μέρα που άλλαξε ο κόσμος.
5: Αεροσκάφος κατέπεσε πριν από λίγο σε αερονοξίστη στη Νέα Υόρκη. Πριν από λίγο και δεύτερο αεροσκάφος προσέκουσε στο δίδυμο πύργο του World Trade Center.
6: Λίγο πριν την πρόσκρουση του πρώτου αεροσκάφους στον έναν πύργο, είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία από ομάδα τρομοκρατών.
7: Έτρεμα όλη η γης εδώ πέρα, όλη η γης.
8: Αόρατος δηλώσει επετέθη κατά της ελευθερίας αυτής καθεαυτής σήμερα το πρωί και θα υπεραμιλθούμε τις ελευθερίες.
0: Και άλλη μια μέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει άλλη μια σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της Αμερικής.
9: I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit.
0: Δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν παρά τις πολιτικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια, είπε χαρακτηριστικά. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αυτό δήλωσε στη συνέντευξη που ακούσατε στο Fox News. Και κάπως έτσι, παρελθόν, παρόν και μέλλον μπλέκονται και αφήνουν μία σκέψη που δύσκολα προσπερνάς. Πέρασαν 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου τότε. Ο φόβος και ο πόλεμος είναι εδώ, γιατί ο άνθρωπος εύκολα ξεχνάει και δύσκολα μαθαίνει. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, εκτάκτως στη θέση του Σπύρου Μάλη και ακούτε το κεντρικό μακαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία είναι η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Γαλανού και ο Πέτρος Κυρκυλής και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 4 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στον εισαγγελέα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα για 1.250.000 μαθητές όλη τη χώρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, ο Κυριακός Μητσοτάκης. Η σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς και σχεδόν 30.000 αναπληρωτές. Δεύτερη φάση όμως αναμένεται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εάν δεν αποκλιμακωθούν τιμές των καυσίμων, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβέρνηση παρακολουθεί την πορεία των τιμών και εφόσον χρειαστεί θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σχεδόν 2.300.000 μετακινήσεις καταγράφηκαν μέσα σε ένα χρόνο στο μετρό, το τράμ και τα λεωφορεία κατά την νυχτερινή λειτουργία του στα Σάββατα. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η επέκταση της 24ωρης λειτουργίας με την προσθήκη νέων λεωφοριακών γραμμών. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αναφορές στη μικρασιατική καταστροφή. Συντηρεί την ένταση με την Αθήνα. Την ίδια ώρα παραμένει στο τραπέζι το σενάριο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία. Πού θα άνοιγε το δρόμο για νέα υποψηφιότητα Ερντογάν. Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, παιδιά και εργαζόμενοι βρεφών νηπιακού σταθμού στο Δήμο Δάφνη Σιμητού, υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Σοβαρή καταγγελία στην Κέρκυρα. Μητέρα ανέφερε ότι η 8χρονη κόρη της δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον ίδιο της τον παππού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάσταση στην περιοχή Άνω Καρακιάνα της Κέρκυρας, συνελήφθη 59χρονος στη Δράμα για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων σε επιμνιοστάσιο και έκαψε περίπου 20 στρέμματα δασικής έκτασης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά από 3 ημέρες νοσηλείας. Η έντονη αδεθεσία που ένιωσε στο ντεμπούτο του στο Champions League αποδόθηκε σε αφυδάτωση και πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Οι εξετάσεις συνεχίζονται για να αποκλειστεί άλλο παθολογικό αίτιο. Και ο καιρός γενικά έθερος σήμερα στην Αττική με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στην υπόλοιπη χώρα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες το απόγευμα στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Η άνεμη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 4-6. Πρώτο κουδούνι σήμερα λοιπόν στα σχολεία και μαζί επιστρέφει ουσιαστικά και η πόλη στους κανονικούς της ρυθμούς. Περισσότερες μετακινήσεις από νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Μια πολύ γνώριμη εικόνα και η άλλη γνώριμη εικόνα, η μεγαλύτερη πίεση στους δρόμους. Να δούμε τι γίνεται τώρα. Δημήτρης Κολιομιχάλης πάντα, τι γίνεται στην Αττική. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και καλή αρχή νομίζω σε όλους μας. Από σήμερα μπορούμε να το λέμε.
10: Έτσι όπως το λες, καλό μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικό, Χριστίνα, πως όταν ολοκληρώθηκε η τέλεση του αγιασμού στα σχολεία, άρχισε η κίνηση στο Λεκανό πεδίο. Και επειδή είναι και Παρασκευή και κάποιοι με κεκτημένη ταχύτητα από το καλοκαίρι πηγαίνουν για τα μπάνια τους και το διήμερό τους, είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένες οι δύο εθνικές οδοί. Οπότε, εάν έχουν σκοπό οι εποχούμενοι, οι ακροατές μας, να ανέβουν τη λεωφόρο Κηφισού προς τα έξω, προς τα βόρεια δηλαδή, να γνωρίζουν πως από το ύψος της Ιεράς Οδού θα βρουν προβλήματα και είναι αρκετά και με ακινητοποιημένα οχήματα μέχρι τουλάχιστον την γέφυρα Χαρνών. Στην έτερη εθνική, την Αθηνό Κορίνθου, από το Δαφνί αρχίζουν τα προβλήματα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής η λεωφόρος Χιστού. Και πάμε στα υπόλοιπα, πλην των εθνικών οδών ενώ σημεία του Λεκανοπεδίου. Πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Ενώ πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, λίγο μετά το ΣΕΦ, υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο κλαδεύει, θα μου πεις, αυτή την ώρα, τέτοια μέρα. Ναι, κλαδεύει δέντρα και φυτά, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει μια λωρίδα κυκλοφορίας. Από το Μοσχάτο λοιπόν προς το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα βρουν κίνηση οι οδηγοί. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος μετά από αυτό το συνεργείο που σας λέω και ξανακλίνει μετά το Καραϊσκάκης πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας, καθώς τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν έδωσε σαφή αιτία θανάτου και πλέον αναμένονται οι τοξικολογικές. Οι αρχές επιχειρούν να συνδέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο και ανοίγει βέβαια ένα ακόμη ευρύτερο ζήτημα. Πώς λειτουργούν αυτού του είδους τα ιατρεία, με ποιες άδειες πραγματοποιούνται τέτοιες ιατρικές πράξεις και ποιος ελέγχει τη λειτουργία αυτών των ιατρείων. Πάμε όμως στο αστυνομικό κομμάτι. Τι εξετάζουν οι αρχές, τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ξεκαθαρίσουν και από πού εντοπίζονται, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο αστυνομικός μας συντάκτης, οι αντιφάσεις και μάλιστα είναι και βασικές των δύο κατηγορουμένων πια.
11: Υπάρχουν, Χριστίνα, κάποια στοιχεία, κάποιες ενδείξεις και κάποια άλλα τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Στοιχεία τα οποία το αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εξωματικοί της ελληνικής αστυνομίας που χειρίστηκαν την υπόθεση και θεωρούν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη έφραγμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και μάλιστα ότι η γιατρός και ο σύζυγός της επιχείρησαν μια αλληλουχία ψευδών αναφορών να θολώσουν τα νερά των ερευνών. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη είναι αυτές οι αντιφάσεις που ανέφερε στις καταθέσεις τους και για παράδειγμα ότι το μηχάνημα της θεραπείας λειτουργούσε επί 45 λεπτά. Το βίντεο έδειχνε τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο στη μία το μεσημέρι. Η γιατρός, σε αντίθεση με όλα αυτά, υποστήριζε πως ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στις 4 η ώρα το μεσημέρι και ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4 και 21. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο τραγουδιστής έχει πεθάνει αρκετή ώρα πριν την εντοπίση του ασθενοφόρου Χριστίνα, με τη γιατρό να σκέφτεται ενδεχομένως πώς θα παρουσιάσει τη δική της εκδοχή όπως την είδαμε στην κατάθεσή της τις προηγούμενες μέρες.
0: Το ενδιάμεσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι γύρω στις 3 ώρες.
11: Κάπου εκεί.
0: Έχουμε ένα κενό εδώ.
11: Ναι, γιατί αν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση και η αιτία θανάτου θα αναδειχθούν από την ιατροδικαστική έκθεση. Είδαμε ο ιατροδικαστής ο Νίκος Καλόγριας και οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας και των γιατρών κατηγορουμένων δεν μπορούν ακόμα να προσδιορίσουν το αίτιο της ανακοπής. Κάτι που αναμένεται να γίνει από τις ιστολογικές κυρίως και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δηλαδή, από αυτές θα διαπιστωθεί αν υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια της θεραπείας με το θάνατο του τραγουδιστή. Δεν κατέστη δυνατό να διερευνηθεί η αιτία θανάτου στην παρούσα φάση όπως αναφέρουν οι ιατροδικαστικές πηγές σε επικοινωνίες που είχαμε. Η ανακοπή δεν είναι αιτία θανάτου ιατροδικαστικά, είναι απλά το σταμάτημα της καρδιάς. Ψάχνουν δηλαδή ουσιαστικά το μηχανισμό, το αίτιο ακριβώς γιατί σταμάτησε. Θεωρούν ότι από τις ιστολικές εξετάσεις ζωτικών οργάνων και τις τοξικολογικές θα αναδειχθεί το αίτιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ήταν ξεκάθαρο. Όσον αφορά την παραπλάνηση, όπως σου έλεγα νωρίτερα, για τις έρευνες, ισχυρίστηκε το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν στις 3. Έφτασε εκείνος στο ιατρείο με καθυστέρηση στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Το βίντεο όμως δείχνει τον τραγουδιστή να μπαίνει στον χώρο του ιατρείου στη μία. Το ΕΚΑΒ κλήθη που σου είπα στις 4:21 υποστηρίζει ότι δεν είχε ξεκινήσει η ιατρική πράξη, αλλά το λογισμικό του μηχανήματος, όπως ανέδειξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Νευρών, έδειξε ότι λειτουργούσε για 45 λεπτά. Και μάλιστα σύμφωνα με την κατάθεση του διασώστηματος χειριστή του ΕΚΑΒ που έφτασε πολύ νωρίς, αυτό λειτουργούσε και μάλιστα ο γιατρός φαίνεται να βρισκόταν σε μια διαδικασία, θα σου έλεγα, καθαρισμού, διακοπής λειτουργίας, κάτι τέτοιο. Mm. Και ενδεχομένως αυτό βοήθησε, γιατί ο διασώστης είχε φτάσει εκεί 4 λεπτά μετά την κλίση. Το μόνο που είχε προλάβει να κάνει ο γιατρός από τη φέντη ήταν να βγάλει τον ένα φλεβοκαθετήρα. Ναι. Οι διασώστες υπόλοιποι ανέφεραν ότι όταν έφτασαν ο τραγουδιστής είχε ήδη υποστεί ανακοπή, ήταν άσφυγμος και άπνεος, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως ότι ο θάνατος ήταν αρκετά νωρίτερα, τουλάχιστον 45 λεπτά νωρίτερα. Ή κατά τη διάρκεια αυτών των 45 λεπτών. Γιατί ο χρόνος θανάτου, επειδή ο ιατροδικαστής δεν βρέθηκε εκεί παρόν απευθείας όταν συνέβη το γεγονός, είναι πολύ λίγο δύσκολο.
0: Κατά προσέγγιση
11: να
0: γίνεται.
11: Ακριβώς, ναι, δεν μπορεί να προσεγγίσει με ακρίβεια το πόσες ώρες ή λεπτά πριν είχε γίνει. Ναι. Επίσης βλέπουμε ότι ο γιατρός ήταν και πελάτης σε μια συμμορία που είχε εξαρτηθεί το περασμένο καλοκαίρι. Σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, τον περασμένο Ιούνιο, για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών. Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχουν τρία τιμολόγια αγοράς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο φαρμακείο στο Χαλάνδρι πουλούσε συσκευάσματα για δυνάτισμα, για αισθητική δυσλειτουργία, για φαρμακοδιέγερση, δηλαδή ντόπινγκ, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα τι προϊόντα είχε προμηθευτεί η συγκεκριμένη γιατρός. Και ένα άλλο κομμάτι της έρευνας που μπορεί να ξεκινήσει όταν η εισαγγελέα διατάξει μια νέα προκαταρκτική είναι μια οικονομική έρευνα. Καθώς υπάρχει και ένα δεύτερος χώρος, όπως γνωρίζουμε, στην Πατριάρχου Ιωακήμ, όπου εκεί ενδεχομένως να είναι και μια, να σου πω, αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει μια οικονομική έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία και του ζευγαριού. Ουσιαστικά το πόθεν έσχεση τους και από πού έχουν προκύψει όλα αυτά τα έσοδα.
0: Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που είπες και είναι και χαρακτηριστικά και είναι και βάζουν, αν θέλεις, και άλλο ένα ερώτημα στις έρευνες. Πώς ένας άνθρωπος, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο παρελθόν με διάφορα, έτσι όπως μας είπες για τα σκευάσματα, εξακολουθούσε να λειτουργεί και να πράττει και να κάνει τέτοιου είδους...
11: Τίθεται και ένα ζήτημα, Χριστίνα, για να συμπληρώσω και των ελεκτικών μηχανισμών.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα.
11: Γιατί
0: κάνεις πολύ καλά που το θέτεις.
11: Γιατί υπήρχαν τουλάχιστον δύο έλεγχοι των αρμόδιων αρχών και του Ιατρικού Συλλόγου, όπου εκεί δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένα μηχανήματα. Πώς γίνονται οι έλεγχοι, πότε γίνονται, αν υπάρχει ειδοποίηση, αν είναι ευνίδιοι. Όλα αυτά θέλουν και μια απάντηση. Και πώς μια γιατρός που έχει καταθέσει απλά μόνο το πτυχίο της ιατρικής χωρίς ειδικότητα μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο σε ένα εργαστήριο, σε ένα ιατρείο απλό, με μια απλή άδεια ιατρικής παροχής υπηρεσιών, να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις, οι οποίες απαγορεύονται να γίνονται σε τέτοιους χώρους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με το αναλυτικό ρεπορτάζ και πολύ διαφωτιστικό, και η Έλενα Γαλάρη, γιατί έχουμε ποινική δίωξη. Έχουμε το ζευγάρι των γιατρών πριν από κάποιες ώρες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Και τώρα τι έχουμε, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο εισαγγελέας έστεισε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Έχουν οδηγηθεί αυτή την ώρα στην ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Να έχουν το χρόνο να μελετήσουν τη δικογραφία, η οποία πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει πάρα πολλές καταθέσεις. Έφτασαν εδώ στα δικαστήρια γύρω στις 12:30. Ο εισαγγελέας, μελετώντας τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους απήγγειλε τη συγκεκριμένη κατηγορία. Υπάρχουν αρκετές καταθέσεις. Η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ακόμα και άλλες καταθέσεις. Αναμένεται να έρθει και ο δικηγόρος της οικογένειας εδώ στα δικαστήρια. Όπως πληροφορούμαστε, θα ζητήσει να γίνει μια σειρά από ανακριτικές πράξεις από τον ανακριτή, όπως άρση τηλεφωνικού απορρίτου των γιατρών, αν υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες από το ιατρείο. Όπως είπε ο κύριος Λυκούδης στον Sky, θα ζητήσει και την αναβάθμιση της κατηγορίας από την έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος σε βαθμό κακουργήματος, την αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς, όπως αναφέρει, το πρόσωπο των ιατροδικαστών επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρημένη η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μια και αναφέρθηκε στον κύριο Λικούδη. Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λικούδης, κύριε Σικέρη, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα εδώ των δηλώσεων που έκανε, τη συνέντευξη που παραχώρησε στους ατέριαστους τους, στους τηλεοπτικούς ατέριαστους τους.
13: Να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτή τη υπόθεση. Έχουμε ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Κάποια θεσμικά οργάνωνα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει ως κοινωνία να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Θα δούμε αυτό το θεσμικό κενό ελέγχου, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό πάντως που περιμέναμε είναι να δώσει φως στα αίτια θανάτου η ιατροδικαστική εξέταση. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, έγιναν γνωστά πριν από λίγο. Στο νεκροταμείο στο Γουδί βρίσκεται η Γεωργία Μαυρουδή. Η Γεωργία, πες μας λοιπόν, τι έδειξε η νεκροψία και ποιες απαντήσεις περιμένουμε τώρα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Αιτία θανάτου λοιπόν απροσδιόριστη. Αυτό έδειξε το ιατροδικαστικό πόρισμα της διαδικασίας της νεκροψίας νεκροτομής που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11.30 στο νεκροτομείο Αθηνών. Που βρισκόμαστε, δεν κατέστη λοιπόν δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια το τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιόριστη τώρα να σου πω, Χριστίνα, παραμένει και η ώρα θανάτου, καθώς δεν υπήρχε μια ιατροδικαστή στο σημείο την ώρα που κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αναμένεται να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς θα πιθανώς να διαρκέσουν ημέρες, ενδεχομένως και μήνες αυτές οι εξετάσεις. Έχουν όμως κομβική σημασία γιατί θα δώσουν απαντήσεις για τα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Αυτό που ψάχνουν λοιπόν οι ιατροδικαστές είναι να δουν τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς. Τώρα, να σας πω σχετικά με τη διαδικασία ότι η σωρός έφτασε λίγο πριν τις 8 στον Πρωτομήρα Αθηνών. Η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στις 10, διήρκησε περίπου 2 ώρες και πέρα από τους δύο ιατροδικαστές, παρόντες ήταν και δύο τεχνικοί σύμβουλοι. Ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια Μαζονάκη και ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισαν οι δύο γιατροί. Και αυτό τώρα που. Βασικά που θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία είναι το αποτέλεσμα της νεκροψίας στην νεκροτομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Και πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι το επίκεντρο πια της έρευνας στρέφεται στο ίδιο το ιατρείο. Εκεί όπου ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε τις τελευταίες ώρες πριν από το θάνατό του. Ένας χώρος που λειτουργούσε μέσα σε μια συνηθισμένη πολυκατοικία στο Κολωνάκι, χωρίς τίποτα εξωτερικά, να προδίδει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό του. Και αντιστοίχως, όπως μας έλεγε και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, ένας άλλος χώρος πάλι στο Κολωνάκι, που μάλλον ήταν, ας το πούμε, γραφή αντιπροσωπείας ή αποθήκη όλων αυτών. Μένει να το δούμε από τις αρχές, από τις έρευνες. Στο ιατρείο πάντως, στο Κολωνάκι, βρίσκεται ο Λάζος Μαντικός. Οι αρχές έκαναν χθες εξονυχιστικό έλεγχο, Λάζο, στο χώρο. Πάμε να δούμε τι αναζητούν και τι εικόνα έχεις εσύ σήμερα από το ιατρείο, γιατί υπάρχει ένα παράδοξο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα πήγανε πελάτες που λοιπόν στο εξωτερικό δεν ήταν υποχρεωμένοι να ξέρουν όλη αυτή την ιστορία για να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Έλα, Λαζό.
15: Καλό μεσημέρι από την οδό Κορνεάδου που βρισκόταν το ιατρείο αυτό το ιδιωτικό που μακρύνει μετά όλο αυτό ένα θέμα. Η πραγματικότητα ίσως μπορούσε να αποφευχθεί, ίσως ο Γιώργος Μαζονάκης να ζούσε αν αυτή η ιατρική πράξη γινόταν σε κατάλληλο χώρο. Ωστόσο, αυτός ο χώρος, Χριστίνα, όπως είπες και εσύ, ήταν ένας χώρος που δεν μπορούσες να τον δεις τυχαία. Πήγαινες μιλημένος στο σημείο. Όπως είναι το της υποκατοικίας, δεν υπάρχει κάποια επιγραφή που να γράφει ότι υπάρχει ιδιωτικό ιατρείο. Έβλεπες απλά ονοματεπώνυμα και καταλάβαινες ότι μέσα σε αυτά τα απλά διαμερίσματα στο εσωτερικό υπήρχε ιδιωτικό ιατρείο. Όταν μπήκαμε λοιπόν στον πρώτο όροφο, εφόσον φτάσαμε στον πρώτο όροφο, είδαμε δύο επιγραφές έξω από την πόρτα του ιδιωτικού ιατρείου που έγραφαν με μεγάλα γράμματα νόμιμο ιατρείο, είχαν τη σφραγίδα του.
0: Λάζο, σε διακόπτω, δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, αλλά σε αδικεί ο ήχος. Σε ακούμε με πολύ δυσκολία για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν είσαι εντός χώρου κάποιο εσωτερικό. Δεν μπορούμε να ακούσουμε καθαρά όλα όσα μας λες. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
15: Θέλω να σας πω ότι μάλιστα σήμερα το πρωί ήρθαν πελάτες των δύο γιατρών. Μάλιστα από το εσωτερικό για να κάνουν την ίδια θεραπεία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έκπληκτοι είδαν ότι το ιατρείο ήταν κλειστό. Καλούσαν οι ίδιοι μάλιστα τον γιατρό στο τηλέφωνο. Και όταν του είπαμε τι έχει συμβεί, θα μα είπαν με μια φίλη με τα καλύτερα λόγια του γιατρού, ότι το κάνουν τουλάχιστον δύο φορές το έχει κάνει συγκεκριμένη γυναίκα από το εξωτερικό και έχουν κάνει και άλλα μέλη της οικογένειάς της. Mm-hmm. Και ότι είναι γνωστή αυτή η θεραπεία στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, ίσως να ο Γιώργος Μαζονάκης να ζούσε τώρα.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, θα αποφανθεί.
15: Και γινόταν σε αυτό το χώρο που δεν επιτρέπεται να γίνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Και αυτός ο χώρος, Χριστίνα, είναι μέσα σε μια πολυκατοικία ανάμεσα σε διαμερίσματα που απ' έξω απλά γράφουν ονοματεπώνυμα και όλο ότι υπάρχει εκεί πέρα ιδιωτικό. Πόσο πει μέσα.
0: Δεν σε ακούμε, Λάζο. Είναι πάρα πολύ κακός ο ήχος. Πάρα πολύ κακός ο ήχος και είναι κρίμα γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες. Λάζο, σημαντικός. Κάπου εδώ πάντως, βάσει αυτών που μας είπαν, έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και ίσως το μεγαλύτερο στην παρούσα φάση. Μετά εννοείται την απώλεια του ανθρώπου. Τι ακριβώς είναι αυτά τα ιατρεία? Με ποιο πλαίσιο λειτουργούν? Ποιες θεραπείες μπορούν να παρέχουν και κυρίως ποιος και πώς θα ελέγχει? Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε σήμερα ότι το οποίο γύρω από την αντιγύρανση είναι αρκετά γκρίζο. Είναι πολύ της μόδας, να ξέρετε, και διεθνώς πολύ διάσημοι, μα πάρα πολύ διάσημοι, κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες. Είναι, όπως ανακοίνωσε πάντως, μετά από όλα αυτά θα υπάρξει μια συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.
16: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι η αντιγύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Καλό είναι να τα βάλουμε σε μία τάξη.
0: Υπάρχει όμως και μια κρίσιμη διευκρίνηση για την ίδια την πλασμαφαίρεση. Ο υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, ξεκαθάρισε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 ότι πρόκειται για εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία μπορεί να έχει ακόμη και σοβαρές παρενέργειες. Και αυτό είναι που λέμε συνεχώς για το συγκεκριμένο ιατρείο, τι τελικά γινόταν.
17: Είναι εξειδικευμένη ιατρική πράξη, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία της χώρας και σε ιδιωτικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες.
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποίησε χθες έλεγχο στο χώρο. Ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, αποκάλυψε σήμερα στον ΣΚΑΙ ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τους προηγούμενους ελέγχους. Οι έλεγχοι έγιναν πέρσι. Εδώ όμως, όπως ακούσαμε και τον Λάζο Μαντικό να λέει, πήγαιναν ασθενείς, οι οποίοι έκαναν αυτές τις πράξεις, έκαναν αυτές τις θεραπείες. Άρα, για να κάνεις αυτές τις θεραπείες δύο φορές το χρόνο, από ό,τι μας αν άκουσα καλά, γιατί δεν ήταν και καλός ο ήχος, λογικά θα πρέπει πέρσι να υπήρχαν τα μηχανήματα αυτά. Πάντως ο κ. Πατούλης είπε το εξής.
18: Τα ευρήματα που διαπίστωσε η Επιτροπή κατά την επίσκεψη χθες είναι ότι υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Δεν υπήρχαν στους ελέγχους. Αυτό το

0: Στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ στο μέτωπο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η Αθήνα διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για την πόντιση του καλωδίου. Και όλα αυτά την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο ακριτικό Καστελόριζο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Στα ελληνοτουρκικά τώρα, με την Άγκυρα να στρέφει αυτή τη φορά τα πυρά της σε στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ και Τούρκους αναλυτές να φτάνουν ακόμα και σε προβλέψεις για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση στο φθινόπωρο. Αυτό είναι σημαντικό ίσως και θα μας τα πει ο Σταύρος Ιωαννίδης, γιατί μετά από πολύ καιρό θα έλεγα, δεν μιλάμε πλέον εννοείται για ήρεμα νερά, αυτό το έχουμε ξεχάσει, αλλά ακούγονται λέξεις όπως στρατιωτική κλιμάκωση, πόλεμος. Είναι λέξεις πολύ δυνατές, για να είμαι ειλικρινής. Σταύρος Ιωαννίδης, λοιπόν, να δούμε τις εξελίξεις. Έλα, Σταύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πραγματικά έχουμε μια επιστροφή της ρητορικής της Άγκυρας σε εποχές πριν τα ήρεμα νερά, σε εποχές πριν το 2023, τότε που είχαμε την προηγούμενη κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών. Φαίνεται λοιπόν πως

0: και πάλι κυρίως μέσω αναλυτών, μέσω των δημοσιογράφων. Από εκεί ακούγονται αυτές οι κορώνες από την Τουρκία για αναμέτρηση το φθινόπωρο, αν η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, για ζημιές που μπορεί να πάθει η Ελλάδα λόγω της συμμαχίας με το Ισραήλ. Όμως τα ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, τον Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος εκείνος έβαλε στο στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Ελλάδα. Είναι πράγματι μια περίοδος όπου η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους. Καιρό τώρα το παρακολουθούμε, έτσι σιγά σιγά να υπάρχει μια κλιμάκωση, Χριστίνα, αλλά πια, όπως υπογράμμισες και εσύ, βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή, τουλάχιστον στη ρητορική. Επί του πεδίου προς το παρόν δεν έχουμε την ίδια ένταση. Υπάρχουν βεβαίως σε καθημερινή βάση πια παραβιάσεις και παραβάσεις του FIR Αθηνών, κυρίως όμως από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, από drones, πολύ σπάνια από κάποια μαχητικά αεροσκάφη. Ναι. Όμως εκεί βλέπουμε μια διαφορά στους τόνους που χρησιμοποιεί η Τουρκία, όπως είπαμε, λίγο πιο έντονη ρητορική. Και ακολουθούν βεβαίως πιο ήπιες κινήσεις στο πεδίο προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Και ελπίζουμε να μείνει εκεί, για να είμαστε ειλικρινείς. Επί του πεδίου δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στο άλλο μέτωπο, το ανοιχτό μέτωπο με την Άγκυρα, αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η θέση της Αθήνας παραμένει ξεκάθαρη με όλους τους τρόπους. Οι υπουργοί και με οποιαδήποτε αφορμή τονίζουν ποια είναι η θέση αυτή. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, μίλησε στον Sky. Δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου.
2: Οι Τούρκοι ζητάνε να ζητηθεί η άδειά τους. Δεν επρόκειτο και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση για να ζητηθεί άδεια και αυτό δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά. Το στοιχείο της ενημέρωσης προφανώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το οποιαδήποτε μορφή να ζητήσει την άδεια κάποιου για κάτι το οποίο δεν δικαιούται.
1: Την αυξημένη ένταση από την πλευρά της Άγκυρας σχολίασε σήμερα και ο Μάκης Βορύδης, συνδέοντάς την με μια σειρά ελληνικών επιλογών από το εξοπλιστικό πρόγραμμα και την ενεργειακή πολιτική, που μόλις ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, μέχρι τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία και το Ισραήλ.
3: Υπάρχει μια αυξημένη νευρικότητα στην Τουρκία. Για αυτά ακριβώς για τα οποία κατηγορούμαστε από μια ορισμένη πλευρά που κάνουμε στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό. Έχουμε μια εξαιρετικά ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δεν την έχουν εκνευρίσει οι εξορίξεις. Η σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με τη Γαλλία δεν δημιουργούν ένα καινούριο περιβάλλον.
1: Και μέσα σε όλο αυτό, λοιπόν, η Άγκυρα, σε αυτό το περιβάλλον που περιέγραψε με τον δικό του τρόπο ο Μάκης Βορύδης, επαναφέρει στο προσκήνιο και την ιστορία. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά. Μανώλη, θα μπορούσα να σου κάνω το ερώτημα γιατί τώρα, γιατί επαναφέρει και με τέτοιο τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πες μας πρώτα τι ακριβώς έχει συμβεί.
4: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, που συνήθως θα πρέπει να ρίχνει τόνους, διπλωμάτες πάντα βρίσκουν ίσως, δημοσιοποίησε ένα μήνυμα στο X, όπου βάζει κάποιες φωτογραφίες και λέει ότι πως αυτά είναι ντοκουμέντα, όπως σας το λέω, της φαγής που έχουν κάνει οι Έλληνες πριν από 100 χρόνια στην περιοχή της Προύσας όταν κατέλαβαν την Ανατολία, λένε χαρακτηριστικά, και δίνουν κάποια ντοκουμέντα. Παρόμοια ανακοίνωση είχε βγάλει και πριν από 2 ημέρες, κατηγορώντας την Ελλάδα για εγκλήματα που είχε διαπράξει πριν από το 1919 μέχρι το 1922 στην Ανατολία. Ένας πραγματικά περίεργος τρόπος δημοσιοποίησης μηνυμάτων. Βέβαια, το κλίμα είναι κακό, πολύ κακό. Αυτό το δείχνει και αυτό το μήνυμα, όπως και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος, του Ομέρ Τσελίκ, χθες το βράδυ, όπου υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει στόχο μαζί με το Ισραήλ να περικυκλώσει την Τουρκία. Ότι ο Μητσοτάκης θέλει να φωτογραφίζεται με τον Ναζί Νετανιάχου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, και ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν γιατί η Τουρκία έχει μεγάλη ισχύ. Πραγματικά αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί ακριβώς πριν μια εβδομάδα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ναι, και είχε στείλει και ένα μήνυμα για τον Καστελόριζο, λέγοντας ότι από το ΚΑΣ θα ακουστεί η φωνή μας. Σήμερα πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο.
1: Και θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης Καντέλης. Έχεις δίκιο. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η ρητορική που ανεβαίνει να έχει να κάνει με τα ισχυρά και όλα σενάρια των προώρων εκλογών? Δηλαδή, εσωτερικά, μιλάει και εσωτερικά ο Ερντογάν στο εσωτερικό
4: του. Μιλάει και εσωτερικά, δεν θα διαφωνήσουμε. Σαφώς, γιατί αυτό πολύ σωστά το παρατήρησες, διότι ο Ερντογάν χτες για πρώτη φορά, επειδή μίλησε από καρδιάς, ήταν στη γενέτειρά του, στην πατρίδα του, στη Ριζούντα, εκεί μίλησε στον κόσμο και είπε να συσπηρωθούμε τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές. Οι εκλογές κανονικά θα γίνουν το Μάιο του 28. Εμείς αυτό γνωρίζουμε. Κάτι παραπάνω μάλλον ξέρει ο Πρόεδρος.
1: Ναι. Έπαιξε και μπάσκετ ο Πρόεδρος και όλο τυχαίως και αυτός κέρδισε. Ο Τραμπ κερδίζει πάντα στο γκολφ, ο Ερντογάν στο μπάσκετ.
4: Κοίταξε, Χριστίνα, άμα χάσει ο Πρόεδρος τα πράγματα θα πάνε καλά.
1: Κανείς δεν θέλει να αφήσει τον Πρόεδρο να χάσει ή να βγει νικητής δίπλα στον Πρόεδρο. Νομίζω ότι ούτε εγώ θα το έκανα. Μανώλη,
4: ούτε εγώ πίστεψα με για χαρά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέσα από το κλίμα λοιπόν, και καλά μας το ανέφερε ο Μανώλης, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεταβαίνουν στο ακριτικό Κατάλους, δίπλα στην Τουρκία, Καστελόριζο. Γιάννης Καντέλης.
5: Καλό μας ημέρα, Χριστίνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να φτάνει σήμερα το βράδυ στο νησί και αύριο να έχει στο πρόγραμμά του την παρουσία του σε έργα και υποδομές του νησιού, μια μικρή περιοδία, και την Κυριακή την παρουσία του στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση, τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Τώρα, προφανώς την περίοδο την οποία γίνεται αυτή η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη έχει πολλούς συμβολισμούς. Από τη μία, προφανώς αποτελεί και ένα μήνυμα για τα εθνικά θέματα, για την διασφάλιση κυριαρχίας της χώρας και τον κυριαρχικό της δικαιωμάτων σε μια στιγμή όπου η ένταση με την Τουρκία ανεβαίνει. Ωστόσο, από την κυβέρνηση θέλουν να δώσουν και ένα επιπλέον μήνυμα, διότι είναι μια επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί από τα μέσα του Αυγούστου και ο στόχος είναι να δείξει ότι η Ελλάδα έχει φύγει από την εποχή των μνημονίων, των δυσκολιών, εκεί όπου πρώτη φορά ακούσαμε για μνημόνια το 2010 με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου, και πλέον περνάει σε μια φάση ανάπτυξης και ευημερίας, βγαίνοντας από μια πολύχρονη στενοπό. Και αυτό δένει και με το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννης Καντέλης, λοιπόν, για αυτό το κομμάτι των εξελίξεων. Και να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε στιγμές των καυσίμων. Ο πόλεμος εννοείται μένεται. Ο Τραμπ, το ακούσαμε και νωρίτερα, δεν δηλώνει αμετανόητος. Δεν ξέρει καν τι σημαίνει η λέξη μετάνοια, έστω και αν του κοστίσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Το θέμα είναι όλο αυτό και όλο αυτό τι κοστίζει στη δική μας τη θέση. Οι τιμές των καυσίμων. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Για να είμαι ειλικρινής, εκεί που θα κάνω τώρα ίσως ένα, Νίκο, άλμα λογικής, ναι. Εκεί που θα έπρεπε συνεχώς ξαφνικά να κληθούμε για τις τιμές της ενέργειας, το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο τιμολόγιο, να μπούμε εμείς οι ερευνητές, τώρα αρχίζουμε και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται πραγματικά, τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Και γιατί ακούσαμε εδώ στον ΣΚΑΕ τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, να λέει ότι εφόσον χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει. Θα ακούσουμε το ηχητικό μετά, αλλά θέλω να πεις τι γνωρίζεις, τι σημαίνει αυτό ότι άμα χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει, πότε θα χρειαστεί, αν υπάρχει ένα τέτοιο όριο, και ποια μέτρα ενδεχομένως βρίσκονται στο τραπέζι.
6: Ναι, η κυβέρνηση, Χριστίνα, καλησπέρα. Φαίνεται δεν είναι έτοιμη να παρέμβει. Ξεκάθαρα δεν είναι έτοιμη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση και ιδιαίτερα μας προβληματίζει, είπε, το πετρέλαιο θέρμανση που θα βγει πάνω από 1,80, άλλοι λένε πάνω από 1,90. Σε τιμές, τέλος πάντων, σε σχέση με το 1,05 που άνοιξε πέρσι και έκλεισε στο 1,80, καμία σχέση. Το 1,05 απέχει πάρα πολύ από τα φετινά επίπεδα. Στην κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη και παρακολουθούν. Τώρα τι παρακολουθούν όταν ανεβαίνει η αμόλυβδη? 1 με 2 λεπτά την ημέρα, επαναλαμβάνω, η μέση τιμή. Δεν λέω γενικά σε ένα βενζινάδικο κάπου. Okay. Η μέση τιμή χώρας κάθε μέρα παίρνει 1 ή 1,5 λεπτό. Σήμερα είναι η τιμή στα 2,12, η μέση τιμή χώρας ήταν κοντά στο 1,70 κάτι το 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η πρόσφατη περιπέτεια, το νέο σκηνικό στην πετρελαϊκή κρίση. Το ντίζελ αντίστοιχα είναι στο 2,07, μαζί ανεβαίνει και το υγραέριο παρεμπιπτόντος. Το πετρέλαιο θέρμανση είπαμε που θα βγει. Το φυσικό αέριο ανεβαίνει 120% μέσα σε ένα εξάμηνο, βρίσκεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρο και επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, που ήδη μέσα στο πρώτο δεκαήμερο σε μέσα επίπεδα του Σεπτεμβρίου είναι κατά 20% αυξημένη σε σχέση με τα μέσα επίπεδα του Αυγούστου. Βλέπουμε ξαφνικά 180 η μεγαβατόρα στη χοντρική καθημερινά και φαίνεται ότι είναι μια τάση που δύσκολα θα ανακοπεί, γιατί και επιβαρύνοντας τον πληθωρισμό και φέρνοντας οι κεντρικές τράπεζες, όπως έκανε χτες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή μαζί ανεβαίνει και το κόστος του χρήματος. Τώρα η κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Οπότε οι τιμές που ανέφερα είναι με την επιδότηση την κυβερνητική και την επιδότηση των διελιστηρίων, η οποία βρίσκεται και αν δεν υπήρχε θα βλέπαμε τιμές επίσημα μέσα στις τιμές χώρας πάνω από 2,25. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτά τα επίπεδα για συγκράτηση του πληθωρισμού. Όλα αυτά θα περάσουν στις τιμές των υπηρεσιών, στις τιμές των τροφίμων, το μεταφορικό κόστος επιβαρύνεται και επιβαρύνει πάρα πολύ.
1: Ναι.
6: Αυτό που περιμένουν στην κυβέρνηση ενδεχομένως και δείχνουν να έχουν ευνηδιαστεί όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ότι δεν περιμένανε ότι θα έχει τέτοια δρυμύτητα η κατάσταση, ειδικά στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μέσα στο Σεπτέμβριο. Πιστεύανε ότι σταδιακά ξεμπερδεύουμε εκεί σε αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου, όταν άρχιζε το πολεμικό μέτωπο στο Ιράν να υποχωρεί. Αυτός ο ευνηδιασμός φαίνεται ότι θα τον πληρώσουμε για ένα διάστημα σημαντικό, μέχρι να το πάρει απόφαση πρώτα η Ευρώπη, πρέπει να χαλαρώσει τα δημοσιονομικά, και μετά η κυβέρνηση, ώστε να συγκρατηθούν τιμές στο μέτρο του δυνατού.
1: Αν πάρουμε πάντως τις μετρητής, γιατί ποτέ δεν κρίσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη μετάνοια, ότι δεν μετανιώνει και ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει και έχουμε
6: και
1: μπροστά...
6: Και δίνει και $5,000 σε κάθε Αμερικανό.
1: Βεβαίως, αλλιώς την κόλαση να πάτε. Το είπε και αυτό.
6: Καλά, θα γίνει και αυτό τώρα.
1: Δηλαδή, υπάρχει μια δική του...
6: Όσοι δεν πάρουν τα $5,000.
1: Ναι, εννοείται όσοι, δεν πάρουν τα 5. Είναι σωστό αυτή η παρατήρηση, έπρεπε να είμαι και εγώ πιο σωστή και πιο σαφής, να τα διευκρινίσουμε. Λοιπόν, άρα μέχρι και τον Νοέμβριο προβλέπεται έτσι. Και νομίζω ότι περισσότεροι αυτό που κοιτάζουν κάνουν επίκληση στον καλό καιρό της Ελλάδας, το ζεστό καιρό, για να καλύψουμε τουλάχιστον το θέμα της θέρμανσης. Γιατί το θέμα της μετακίνησης, έτσι όπως περιέγραψες και τις τιμές, μέση χώρας 2,12, όταν τον, να επαναλάβω, το Φεβρουάριο ήταν 1,70, είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ και έχει και διάρκεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φωτίου, λοιπόν, στην ανάλυση, και ο κύριος Παπασταύρου εδώ, τι είπε για την παρέμβαση στην Αγγλία.
2: Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι σχεδόν 65-60% πάνω από πέρσι. Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος κοινωνίας πίσω.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πραγματικά μέσα σε όλα αυτά, πρώτο κουδούνι σήμερα. 1.000.000, πόσους 250.000 μαθητές. Γέμισαν οι αυλές, ξανά, οι αγιασμοί το πρωί. Μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκίνησε. Χαμόγελα, είναι υπομονησία για κάποιους. Λίγο περισσότερο άγχος για κάποιους άλλους. Και μια ξεχωριστή πρώτη μέρα για τα πρωτάκια, αλλά φυσικά και για τους γονείς τους.
7: Μ' αρέσει το σχολείο. Πολύ.
8: Μας αρέσει. Το διάλειμμα, η ανάγνωση και η αντιγραφή.
9: Δεν έχω νόμος. Θα μπει και αυτή σε ένα πρόγραμμα σε όλα τα παιδιά και θα βρούμε και στις δουλειές μας.
10: Τα παιδιά νιώθουν όμορφα. Ενώ περνάγαν καλά στις διακοπές, κάποια στιγμή θέλανε να γυρίσουν στο σχολείο για να ξαναβρούν τις παρέες τους. Πιστεύω θα πάει καλά η σχολική χρονιά.
1: Οι ωραίες, οι υπέροχες φωνές. Πάντα των πιτσιρικάδων σου φτιάχνουν τη διάθεση, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Δήμητρα Σέκη, λοιπόν, παρακολούθησε την πρώτη μέρα του σχολείου.
11: Λοιπόν,
1: είναι μαζί μας.
11: Το πρώτο κουβούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έγιναν οι καθιερωμένοι αγιασμοί. Οι μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία τους, ενημερώθηκαν και για το νέο σχολικό πρόγραμμα. Οι γονείς μας είπαν ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο και μπορούν πλέον να κάνουν τις δουλειές τους. Ελπίζουν να γυρίσει ομαλά η χρονιά, και οι μαθητές ήταν χαρούμενοι επειδή είδαν τους φίλους τους. Τώρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Στην Κρήτη βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, για να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων. Το σημαντικό είναι ότι τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και θα έχουμε και αλλαγές και στα κηλικία, ουσιαστικά με πιο υγιεινές επιλογές, χωρίς κορισμένα λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Υπουργός όντως σήμερα έδωσε αριθμούς. 14.000 σχολεία, 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, περίπου 30.000 αναπληρωτές που έχουν ήδη προσληφθεί. Είπα όμως ότι έχουμε και μια δεύτερη φάση προσλήψεων, με περισσότερες από 6.000 να είναι αυτές προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα, αν θέλουμε να διαβάσουμε τους ίδιους αριθμούς που έδωσε ο Υπουργός, ναι, μεν χτύπησε το πρώτο κουδούνι, ναι, μεν έχουμε προσλήψεις και στελέχωση. Για κάποιους λοιπόν όμως υπάρχει μια άλλη ανάγνωση, ότι θέλουμε άλλους 6.000. Το θέμα είναι λοιπόν σε ποιες περιοχές και σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν ακόμη ανάγκες και πόσο γρήγορα θα καλυφθούν. Κρατάμε το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, που είπε ο Υπουργός. Θα μείνουμε στα θέματα του σχολείου. Πρώτη μέρα λοιπόν σήμερα, πρώτη μέρα στους δρόμους για εκατοντάδες σχολικά λεωφορεία. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας. Να δούμε, Σοφία, καλώς μεσημέρι. Έγιναν έλεγχοι για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, το Α και το Μ. Πες μου που επικεντρώθηκαν και πες μου τι έδειξαν.
12: Είχαμε όντως σαρωτικούς ελέγχους σήμερα από τα ξημερώματα, Χριστίνα, και ακριβώς για να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές των μαθητών δεν θα έχουν οποιοδήποτε απρόοπτο. Με αφορμή το πρώτο κουδούνι, φυσικά, στήθηκαν πολλά μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο μικροσκόπιο μπήκε η αυστηρή τήρηση καθενός των κανόνων ασφαλούς μετακίνησης. Εκεί είχαμε και την συμμετοχή κλιμακίου της περιφέρειας Αττικής. Πρώτα απ' όλα την κατάσταση των ελαστικών. Πώς είναι τα ελαστικά? Έχουμε δει ούκο λίγες φορές, φθαρμένα ελαστικά, μπαλωμένα ελαστικά. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που έχουμε δει στο παρελθόν.
1: Το οποίο ξέρουμε ότι με το πρώτο βρόχι, ούτως ή άλλως το οδόστρωμα είναι ολίσθηρο, γιατί πέφτουν οι πρώτες βροχές και φεύγει όλη αυτή η γλίτσα. Άμα δεν είναι σωστό το ελαστικό ή άμα έχει πάρα πολύ ζέστη, μία από τα ίδια.
12: Ακριβώς. Την ισχύ του δελτίου κταίω, επίσης πολύ σημαντικό, έχουμε δει και αυτού του είδους τις παραβάσεις στο παρελθόν.
1: Ναι, έχουμε οδηγούς με δίπλωμα, γιατί επίσης το έχουμε δει ότι έχουν οδηγεί χωρίς διπλώματα.
12: Πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Και ειδικά στο παρελθόν αυτές οι περιπτώσεις είχαν καταγγελθεί και μετά έπρεπε να επέμβει το κράτος και να γίνει το περαιτέρω. Η ηλικία του οδηγού. Το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή να είναι σε θέση ο οδηγός, να έχει την αντιληπτική ικανότητα που χρειάζεται ώστε να μεταφέρει τα παιδιά με ασφάλεια. Επίσης, η κατοχή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο και στο παρελθόν κάπου είχαμε κενά. Τώρα θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και να έχει και τις απαραίτητες άδειες. Ταχογράφος επίσης, απαραίτητο.
1: Για την ταχύτητα.
12: Ακριβώς. Για να ελέγχεται η ορθή λειτουργία. Εκεί να πούμε ότι έχουμε και αυστηρά πρόστιμα, ειδικά για την έλλειψη σε ταχογράφο. Έχουμε πρόστιμο 350 ευρώ, αν εντοπιστεί οποιοδήποτε θέμα, και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 30 ημερών και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Είναι πλέον αυστηρότερα και τα πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτά είναι σε τι ελέγχονται, τσίμπησαν σήμερα τίποτα, είχαμε κάποιο αποτέλεσμα ή απλώς ήταν πρώτη μέρα, ας το πούμε αναγνωριστική?
12: Αναγνωριστική, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι υπήρξε συμμόρφωση. Δεν είχαμε σοβαρά
1: πολύ
12: περιστατικά,
1: ωραία.
12: Τουλάχιστον από την πρώτη επικοινωνία που είχαμε και με το κλιμάκιο της περιφέρειας Αττικής, φαίνεται ότι συμμορφώνονται οι οδηγοί. Από εκεί και πέρα, επίσημα στοιχεία ακόμα δεν έχουν βγει. Αλλά είχαμε σε γενικές γραμμές, είναι θετικά τα πρώτα αποτελέσματα.
1: Κάτι είναι αυτό. Θέλω να μείνεις μαζί μας πριν φύγεις. Έχεις ένα απίστευτο περιστατικό να μας πεις, για ένα απίστευτο περιστατικό. Δορυφονηπιακό σταθμός Δήμου Δάφνης Ημιτού. Τι έγινε εκεί?
12: Λοιπόν, εκεί έγινε κάτι απίστευτο πραγματικά. Ένας υπάλληλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παρασκευή του φαγητού, το οποίο σερβιρίστηκε το μεσημέρι, ήταν το μεσημεριανό γεύμα, το οποίο προοριζόταν για τα παιδιά αλλά και για τους εργαζόμενους του δορυφονηπιακού σταθμού του Δήμου Δάφνης Ημιτού, αντί για το ξύδι, έβαλε μια ποσότητα υγρού για το πλυντήριο πιάτων. Τώρα, το πώς έγινε αυτό, να μπερδέψεις το ξύδι.
1: Και πού ήτανε και σε τι συσκευασία ήταν. Μου θυμίζει λίγο τις γιαγιάς μου τα παλιά που έβαζε μέσα σε απορρυπαντικό στο μπουκαλάκι, έβαζε εκεί ξύδι για να το χρησιμοποιεί στον καθαρισμό της στην κουζίνα. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ. Με αποτέλεσμα τι?
12: Το έβαλε μέσα στο φαγητό. Βέβαια, με το που σερβιρίστηκε το φαγητό, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το φαγητό. Δηλαδή, στα πρώτα στάδια, όταν μόλις είχε ξεκινήσει η διαδικασία, Κάτι κατάλαβαν ότι δεν πήγε καλά. Σταμάτησε αμέσως η σύντηση. Τώρα, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση από τον Δήμαρχο, ο οποίος μίλησε και στην τηλεόραση του Sky, θα τον ακούσουμε σε λίγο, μόλις είχαν προλάβει να καταναλώσουν κάποιες μπουκές τα παιδιά. Δεν είχαμε δηλαδή απρόπτα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως καταλαβαίνει, σήμερα συναγερμός, τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Πήγαν όλα τα παιδιά για προληπτικές εξετάσεις στα νοσοκομεία παιδών και κάποια σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν φαίνεται να είχαμε κάποιο πρόβλημα, ευτυχώς, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, Χριστίνα. Εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση έχει τεθεί έχει γίνει αναστολή των καθηκόντων του υπαλλήλου του συγκεκριμένου. Διεξάγεται και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση. Αλλά πραγματικά ένα περιστατικό που ανησύχησε πάρα πολύ και τους γονείς, όπως καταλαβαίνεις, οι οποίοι έτρεχαν πραγματικά να δουν τι συνέβη με τα παιδιά τους. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Μπορούμε, αν θέλεις, να τον ακούσουμε κιόλας.
1: Πολύ ωραία. Είναι ο κύριος Νίκος Τσιλίφης, ο Δήμαρχος Δάφνης Ημιτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
13: Ευτυχώς έγινε άμεσα αντιληπτό την ώρα που ξεκίνησε η σύντηση. Πρόλαβαν τα παιδιά να έχουν δοκιμάσει κάποια καθόλου, κάποια μία, δύο κουταλιές, ενδεχομένως τρεις από το φαγητό. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το πρωτόκολλο. Πήγαν όλα προληπτικά σε διάφορα νοσοκομεία και στο Αγλαία Κυριακού το Πέδων, αλλά και σε κάποια ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ευτυχώς και οι υπάλληλοι που δοκίμασαν είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Είναι η ώρα και να κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle Διεθνείς Ειδήσεις.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. 25 χρόνια από τις πολύ νεκρές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, εκδηλώσεις μνήμης σε Αμερική και Ευρώπη. Συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Γερμανική Βουλή. Απαραίτητες οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, λέει Υπουργός Εργασίας. Επανέρχεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο η υποβοηθούμενη ευθανασία, ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μέρισμα Τραμπ είναι ο νέος όρος στο πολιτικό λεξιλόγιο της Αμερικής. Μιλώντας στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλλας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το Νοέμβριο, κάθε ενήλικος Αμερικανός θα εισπράξει από $5,000. Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας και αυτό στο συνέδριο, προχώρησε σε καταμέτωπον επίθεση εναντίον των δημοκρατικών. «Είναι το κόμμα του μίσους», ανέφερε, «είναι το κόμμα που περιφρονεί τους ανθρώπους που έχτισαν την Αμερική». Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2027. Η Υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπάς δήλωσε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και η ψήφιση στην Ολομέλεια αναμένεται τον Δεκέμβριο. Δεν αποκλείεται νέα άνοδος επιτοκίων στην Ευρωζώνη, δηλώνει ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel, στο δίκτυο CNBC. Μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις από την Christine Lagarde. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν αρχίσουν να γίνονται καλύτερα, λέει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο CDF. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 60 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με πυράβλους σε εμπορικό κέντρο της πόλης Παύλοχραντ στην Ανατολική Ουκρανία. Νέες επιθέσεις με πολλούς τραυματίες και στο Κίεβο. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία πραγματοποιεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Όπως έγινε γνωστό, στο περιθώριο της επίσκεψης, τα Εμμυράτα προγραμματίζουν επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Λοιπόν, αυτά με την Deutsche Welle και τις διεθνείς ειδήσεις. Πάμε στα αθλητικά. Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας.
15: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, είχαμε χθες το ξαναβόλης παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κυφσιά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κέρδισε με 3-1 ο Παναθηναϊκός και αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση. Ακολουθεί Σαββατοκύριακο φυσικά κανονικά με την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε επίσης ότι στο κύπελο, τελευταίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της για τις δεύτερες αγωνιστικές μάλλον της League Phase, ναι, Αστέρας Άρης χθες στο 1-1. Σήμερα εδώ από τον Sky ζωντανά το τουρνουά της Κύπρου που συμμετέχει ο Ολυμπιακός και ο Άρης στις 6 και στις 9 το απόγευμα και το βράδυ αντίστοιχα. Ο Άρης παίζει με την Μακάμπη και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα, η τελική μικρός και μεγάλος την Κυριακή. Ενώ στο Champions League χθες μπορούμε να σταθούμε εκτός από τις εύκολες νίκες της United και της Bayern με Μπακού και Μπόντο Γκλιμτ αντίστοιχα, της Αμπάχ, στον γκολ του Τάσου Ντουβίκα, ο οποίος σκόραγε για πρώτη φορά στο Champions League με την Κόμο, η οποία κέρδισε 4-1 τη Λειψία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
16: Επόμενος.
17: Ναι.
16: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12?
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
17: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εμάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Θεία, πού ήσουν?
24: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
23: Μάλιστα.
24: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
23: Ωραία.
24: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
23: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
24: Θα σου πω σε 6 μήνες.
25: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
27: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
28: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
29: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
28: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
29: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
30: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι προς Αχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς το Χαλάνδρι, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό ως τον Άλυμο αλλά και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφοράς έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μεζονάκης υπέστη ανακοπή. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τους. Θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στους δύο γιατρούς αποδίδεται η κατηγορία για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η γιατρός, η οποία φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση, κατέθεσε αρχικά πως η θεραπεία δεν είχε αρχίσει, ωστόσο από την έρευνα προκύπτει πως το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά. Δεύτερον, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης έφτασε στο ιατρείο του Κολονακίου σε κακή κατάσταση, οι γιατροί όφυλαν να τον στείλουν στο νοσοκομείο. Τρίτον, ο ασθενής υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη θεραπεία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο δεν διαθέτει άδεια. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν κατέληξε σε σαφές συμπεράσματα ως προς τα αίτια θανάτου, τα οποία παραμένουν απροσδιόριστα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές και εφόσον οι συνθήκες το πετύσουν θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σημείωσε πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση, δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο ή το δίκαιο της θάλασσας, ξεκαθάρισε ο Υπουργός. Όπως είπε, η παρουσία της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο έργο αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης ως προς τη βιωσιμότητα και την τεχνική του επάρκεια. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο, στο στενό Bab el-Mandeb, μία από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τον κόλπο προς τη Μεσόγειο αλλά και προϊόντων προς την Ασία. Σύμφωνα με δύο πηγές από την κυβέρνηση της Ιεμένης που μίλησαν στο Reuters, οι Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά στην περιοχή Αμουδάρη Χανίων. Έναν 19χρονο οδηγό μοτοσικλέτα συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Βάρης. Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσικλέτα του, πραγματοποιώντας επικίνδυνες σούζες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε. Σειρά ελέγχου στα σχολικά λεωφορεία πραγματοποίησαν κατά την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς κλιμάκια της Διεύθυνσης Τροχέας στη Θεσσαλονίκη. Βεβαιώθηκαν 251 παραβάσεις σε συνολικά 326 ελέγχους. Η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων και συγκεκριμένα 207 αφορούσαν ταχογράφο. Καταγράφηκαν 12 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 6 για παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης οδηγού σχολικού λεωφορείου, ενώ ένα όχημα κινητοποιήθηκε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Τι κάνετε,
1: άντε
0: πώς είστε.
1: Άντε να δούμε. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, ναι, τα οποία σήμερα πήγαν στα σχολεία. Εντάξει, είναι πολύ ωραία στιγμή η σημερινή. Πολύ ωραία στιγμή για την οικογένεια.
0: Βασικά είναι και για τα παιδιά, γιατί σήμερα πήγαν απλώς να ξανανταμώσουν, να κάνουν λογιασμό, ναι, και να φύγουν.
1: Σήμερα παίξαν λίγο δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Είδαν τους
0: δικούς
1: τους και παίξαν λίγο. Οι γονείς νομίζω ότι ζουν με την ελπίδα της Δευτέρας. Θα πάνε να αφήσουν τα παιδιά και να φύγουν και να πούνε επιτέλους μετά από δύο μήνες αφήνω το παιδί στο σχολείο. Επιτέλους θα κάνουν το σταυρό τους. Δηλαδή θα έχει τουλάχιστον 5-6 ώρες να ασχοληθεί με κάτι.
0: Ναι, αλλά αυτό που καταλαβαίνω από μαμάδες και μπαμπάδες την τελευταία εβδομάδα,
1: ναι,
0: είναι επειδή έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες τώρα. Το πρόγραμμα έχει φουλάρει κανονικά. Δηλαδή, οι μηχανές έχουν φουλάρει για τα καλά.
1: Όχι, ήδη έχουν ξεκινήσει, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε μπει κανονικά στη νέα περίοδο. Δευτέρα πια θα γίνει και με τη Βούλα.
1: Λοιπόν, είναι καλή σχολική χρονιά για γονείς, για μαθητές, για εκπαιδευτικούς φυσικά, εννοείται, και αναπληρωτές που περιμένουν κτλ. Και για τον Απόστολο Λακασά, που είναι στην παρέα μας. Έτσι και μας ακούει. Καλή σχολική χρονιά.
0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Μάλλον άλλη μια σχολική χρονιά.

0: Αρχίζουμε με μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Αλιβέρι Ευβίας, όπως μας ενημερώνει τώρα η κυρία Γαλάνη, και σε λίγο βεβαίως μπορούμε να έχουμε και ενημέρωση και από την ίδια. Έχει σταλεί και μήνυμα 112. Από ό,τι φαίνεται 8 εναέρια μέσα επιχειρούν πάνω από τη φλεγόμενη έκταση.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα 112 έφυγε περίπου πριν από 40-45 λεπτά για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι 40 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα όπως καταλαβαίνετε, οχήματα και 6 αεροσκάφη όπως σας είπαμε και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
1: Λοιπόν, σε λίγο η Σοφία Γαλάνη θα μπει μέσα να μάθει να μιλήσει κιόλας με την περιοχή, με το δήμαρχο της περιοχής, για να δούμε και την εικόνα έχουν εκεί και αν είναι κοντά σπίτια. Έτσι, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Τώρα ρε συ Δήμητρα, με όλα αυτά που γίνονται τις 2-3 τελευταίες ημέρες.
1: Δύσκολες μέρες.
0: Μπορώ να διαλέξω πάντως αγαπημένο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, όταν τα ακούς μαζεμένα, δυστυχώς όταν χάνεται ένας πολύ δημοφιλής τραγουδιστής, τα ακούς όλα τα τραγούδια τα αγαπημένα μαζί.
1: Και φτάνεις στη στιγμή που λες και αυτό ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και αυτό ρε φίλε.
0: Αυτό ας πούμε εδώ που είναι από τα φρέσκα του.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι και από τα καλύτερά του. Νομίζω, ταπεινή άποψη εκφράζω.

0: κορυφαίο τραγούδι αυτό, συγγνώμη κιόλας, γιατί να μείνουμε λίγο στη μουσική και θα μπούμε μετά στα πολύ βαθιά, τα πολύ σοβαρά, από τα πιο ωραία τραγούδια. Είναι από τα τελευταία του τραγούδια. Το τελευταίο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που λέγεται Επιπτώσεις. Είναι λίγο πιο σύγχρονο και τα λοιπά. Το έχει γράψει ο Σταβέντο, ο Μιχάλης Κουινέλης. Αλλά αυτό το τραγούδι είναι από τα τελευταία επίσης που ακούμε τώρα μικρές. Το τραγουδάει νομίζω όλη η χώρα. Αυτό το τραγούδι, γιατί είναι και τραγουδάρα. Είναι κλασικό, ωραίο τραγούδι με μπουζούκι, με όλα δηλαδή.
1: Και το μπουζούκι ήταν και πολύ αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Ήταν η παρέα του.
0: Ήθελε λαϊκό
1: πάντα,
0: μου.
1: Όλα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση,
0: ναι,
1: γιατί ο Γιώργος έφυγε από τη ζωή. Όμως εδώ δεν μιλάμε για μια κλασική περίπτωση που συζητάς για το θάνατο ενός πάρα πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη.
0: Σωστά.
1: Εδώ ανοίγει μια τεράστια ιστορία πια. Σήμερα στην εκπομπή Live View βγήκαν πάρα πολλές ειδήσεις. Σε αυτή την εκπομπή ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη έδωσε την είδηση ότι θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Ο κ. Διακούδης είναι αυτός,
1: Υπάρχουν μια σειρά από δεδομένα τα οποία αλλάζουν όλη την αρχική εικόνα. Το πρώτο και βασικό είναι ότι το μηχάνημα το οποίο κάνει την πλασμαφαίρεση φαίνεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση όσον υποστήριξε η γιατρός μέσα σε εισαγωγικά ή έξω από τα εισαγωγικά, ότι δηλαδή δεν, όταν έπαθε ανακοπή ο άνθρωπος, δεν είχαμε ξεκινήσει τη θεραπεία. Λειτουργούσε το μηχάνημα για τουλάχιστον 43 λεπτά. Δεύτερο στοιχείο εξαιρετικά σοβαρό. Η ίδια έλεγε ότι ο Μαζονάκης άργησε στο ραντεβού του και ήρθε λίγο μετά τις 4.
0: Εδώ με τους χρόνους λίγο από χθες μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Η κάμερα τον έχει δείξει να μπαίνει στο ιατρείο 1:30. Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε 4 και 21 πρώτα λεπτά. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος ήταν μέσα στο ιατρείο για τουλάχιστον 3-3,5 ώρες. Αυτή η θεραπεία, όπως μαθαίνουμε, διαρκεί περίπου 3-3,5 ώρες. Άρα είμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ο ιατροδικαστής σήμερα έβγαλε το πρώτο πόρισμα. Και τι λέει? Ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έφυγε, δεν έπαθε ανακοπή εξαιτίας ενός παθολογικού προβλήματος, δεν είχε θέμα η καρδιά. Κάτι άλλο μεσολάβησε και έφτασε στο επεισόδιο. Το επόμενο στοιχείο που αποκάλυψε στον Sky και στην εκπομπή Live View ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη είναι ότι έχει εντοπιστεί και ο ταξιτζής που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη και έχει επιβεβαιώσει τις ώρες άφηξης του Γιώργου στο ιατρείο. Αυτό λοιπόν που κάνει η αστυνομία τώρα και θα κάνει, επειδή αυτά τα μηχανήματα έχουν φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούνται μία φορά στον κάθε ασθενή, είναι μίας χρήσης, και βρέθηκε γεμάτο το φίλτρο, άρα έχει DNA αίμα του Γιώργου, θα πάρουν λοιπόν τα εγκληματολογικά εργαστήρια αίμα του γνωστού δημοφιλούς καλλιτέχνη και θα μπορέσουν να δουν πότε έγινε η αιμοληψία, τι ώρα ενδεχομένως, και αν ο άνθρωπος αυτός, για να καταλήξουμε και με τις τοξικολογικές εξετάσεις, αν αυτός ο άνθρωπος κάτι συνέβη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έφυγε από τη ζωή.
0: Έχεις καταλάβει πότε θα τα έχουμε αυτά?
1: Αυτά θα τα έχουμε σε αρκετές μέρες. Τοξικολογικές θα αργήσουν.
0: Διαρκούν.
1: Όμως έβαλε και ένα άλλο στοιχείο ο κύριος Λυκούδης, πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε για την πλασμαφαίρεση. Είπε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει και κάτι ακόμα. Όχι μόνο πλασμαφαίρεση.
0: Κάποια άλλη θεραπεία,
1: ίσως κάποια
0: αυτά.
1: Ιατρική πράξη που μπορεί ο συνδυασμός των δύο ιατρικών πράξεων να οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιώργος άλλωστε, και το βάζω και το αφήνω εδώ γιατί δεν μπορούμε ακόμα να πούμε περισσότερα, είχε πάει και την προηγούμενη μέρα σε αυτό το ιατρείο.
0: Ναι.
1: Για να συμφωνηθεί και το ραντεβού της Τετάρτης. Άρα εκεί συνέβη και εκεί κάτι.
0: Σωστά. Όσο ακόμα τελευταίο διάστημα. Για όλες αυτές τις επισκέψεις, για κάποια δύσκολη στιγμή που είχε ο Γιώργος τελευταίες ημέρες, όλα είναι αλήθεια τελικά. Μα όλα αλήθεια. Γιατί πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις ακούμε πολλές μούφες. Αυτά είναι όλα αλήθεια.
1: Εδώ τώρα, όπως καταλαβαίνεις, η θέση των δύο συγκεκριμένων είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχουν πέσει σε αντιφάσεις στα απλά. Δηλαδή, πότε έφτασε, τι έγινε.
0: Ναι.
1: Επίσης για μένα.
0: Και δεν είναι ένας ασθενής πελάτης. Οι πελάτες δεν είναι ασθενείς εδώ πέρα. Πελάτες είναι. Δεν είναι ένας πελάτης.
1: Γιατί υγιής είναι ο Γιώργος.
0: Ακριβώς αυτό. Δεν είναι ασθενής. Επειδή κάποιοι λένε ασθενής, επειδή είναι ιατρείο, είναι πελάτες.
1: Σωστά. Σωστή διόρθωση.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ δεν είναι ένας πελάτης όπως όποιος. Δεν πήγα εγώ που με ξέρει άνθρωπος. Πήγε ο Μαζονάκης. Το πήγε ο Μαζονάκης. Ξέρεις τι ώρα μπήκε μόνο στο ιατρείο σου. Ξέρεις τι ώρα βγήκε. Ναι, δεν είναι ότι είναι ένας από τους 50 που πέρασαν.
1: Να βάλω άλλο ένα στοιχείο. Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει περίπτωση να έχουν αλλοιώσει τα στοιχεία του μηχανήματος.
0: Να, βέβαια.
1: Αυτό που εξετάζεται από την πλευρά της αστυνομίας είναι να έκαναν παρεμβάσεις ώστε να μην φανεί ακριβώς τι είχε συμβεί. Και το τελευταίο και χειρότερο, το ιατρείο δεν είχε απεινιδωτή.
0: Αυτό ναι.
1: Αν το ιατρείο είχε απεινιδωτή, μας το είπε ο κύριος Γαλεντέρης, ο ιατροδικαστής, και είχαμε μείνει όταν μας το έλεγε.
0: Άρα μπορεί να είχαμε προλάβει κάτι.
1: Ενδέχεται να μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Γιατί προσέξτε, όταν ένας άνθρωπος παθαίνει ένα κοπή και είναι υγιής, δηλαδή δεν έχει κάποιο καρδιολογικό θέμα, καρδιοπάθεια κλπ., ο απεινιδωτής μπορεί να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να επανέλθει πάρα πολύ γρήγορα. Αν χαθεί χρόνος με κάρπα, χωρίς απεινιδωτή, κάρπα, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ κλπ., τότε πραγματικά αυτό μπορεί να κοστίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Αν λοιπόν είχε χρησιμοποιηθεί, υπήρχε και είχε χρησιμοποιηθεί απεινιδωτής.
0: Δεν υπήρχε βασικά, ναι.
1: Τότε θα είχε δοθεί η ευκαιρία στο Γιώργο να ζήσει.
0: Άρα, λοιπόν, εδώ καταλήγουμε πάλι στους ελέγχους που είχε κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος για το τι είχε γίνει με τα μηχανήματα και τι είχε γίνει και με τον απεινιδωτή. Ένα ιατρείο που, με συγχωρείτε τώρα, αλλά ήξεραν πολύ πώς λειτουργούσε, γιατί λειτουργούσε πάρα πολλά χρόνια και ήξεραν πολύ ότι απλά δεν είναι ένας παθολόγος εκεί πέρα που σε βλέπει τι έχεις και σου γράφει μια διάγνωση, σου δίνει ένα φάρμακο και φεύγεις. Ήταν ένα ιατρείο το οποίο έκανε συγκεκριμένα πράγματα μέσα και ξέραν πολύ τι έκανε. Άρα δεν μπορεί να λέει ο Ιατρικός Σύλλογος ότι δεν ήξερε τι γινόταν. Όπως επίσης αποκαλύφθηκε και κάποιο συνέδριο, το οποίο η κυρία Γάκα, αυτή η κυρία, η μία κυρία, η γιατρός. Που λέμε,
1: η γυναίκα.
0: Η γυναίκα, ας το πούμε έτσι. Η γυναίκα, λοιπόν, συμμετείχε σε ένα συνέδριο που παρουσίαζε σε υπουργούς της κυβέρνησης και στην περιφέρεια Αττικής τότε, γιατί ήταν ένα συνέδριο υπό την αιγίδα της περιφέρειας και η υγεία περιφέρειας, περιφερειάρχης Πατούλης, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατούλης και ελεγκτής στην ουσία των γιατρών, παρουσίαζε ότι φέρανε ένα μηχάνημα το οποίο θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και το το έλεγε, ότι έχουμε φέρει ένα νέο μηχάνημα κτλ. Και εκεί ακούγονταν απόψεις υπουργών που λέγανε: ναι, μήπως πρέπει να το βάλουμε και στα ξενοδοχεία, να γίνεται στα ξενοδοχεία, να γίνεται αιμοκάθαρα στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, εδώ φεύγει πολύ το πράγμα και σοβαρεύει πολύ περισσότερο.
1: Όχι, σοβαρεύει, όχι απλά πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είναι εκτεθειμένοι από διάφορες πλευρές, διάφοροι. Δηλαδή.
0: Σωστά. Ιατρικός τουρισμός υπάρχει, προσέξτε, αλλά εδώ ξεφεύγουμε.
1: Οι δύο αυτοί, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μιλάμε, να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, οι δύο θα προσπαθήσουν, καταλαβαίνω, να πούν ότι ο Μαζονάκης ήρθε σε κακή κατάσταση στο ιατρείο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Ο Λυκούδης όμως βγαίνει και λέει τώρα.
0: Με όλα σου κυκλοφορούν
1: ότι ναι. Προκειμένου αυτοί να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, ενώ ήξεραν ότι ο Μαζονάκης είναι καταβεβλημένος, το έλεγε και ο ίδιος και ρώτησε: υπάρχει περίπτωση να έχω κάποια παρενέργεια,
0: ναι, ναι,
1: αν το κάνω αυτό?
0: Μπράβο.
1: Και του λένε όχι. Επίσης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει και την κατάσχεση των μηχανημάτων που βρίσκονταν στο ιατρείο. Θέλω, λέει, να ληφθεί DNA για να διαπιστωθεί αν ο Γιώργος είχε επαφή και με κάποιο άλλο μηχάνημα. Άρα χρησιμοποιήθηκε μόνο αυτό το μηχάνημα ή χρησιμοποιήθηκε και κάποιο άλλο και ο συνδυασμός αυτών των ιατρικών πράξεων οδήγησαν τον άνθρωπο στο να πάθει ανακοπή.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τώρα πόσο περίπλοκο γίνεται όλο αυτό.
0: 45 λεπτά εκεί μέσα, 45 λεπτά στο μηχάνημα, εκεί στο ιατρείο μέσα, πάνω από 3 ώρες περίπου. Ναι, κάτι έχει γίνει διαφορετικό. Δεν ήταν στην αναμονή και περίμενε.
1: Και έχω και άλλη μία απορία.
0: Δεν διάβαζε περιοδικά.
1: Την οποία θα μου επιτρέψει να την πω.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε όλο αυτό, θα φανεί αν είχε ξεκινήσει θεραπεία η καθάριση του αίματος και όλα αυτά, δεν είμαστε γιατροί. Παρανόμως όλα αυτά. Αυτά είναι ξεκάθαρο. Μας τα έλεγε σήμερα αιματολόγος από το Υγεία Εξαιρετική, η κυρία Βρακίδου. Δεν πρέπει καμία πλασμαφαίρεση να γίνεται σε ιατρείο και δεν πρέπει να γίνεται ποτέ σε ανθρώπους που είναι υγιείς. Για κανένα λόγο, ούτε για αντιγύρανση, ούτε για αναζωγόνηση, τίποτα.
0: Καλά.
1: Αυτά είναι και σοβαρές, λέει, ιατρικές πράξεις που γίνονται σε ανθρώπους με σοβαρές νόσους.
0: Ναι. Εδώ έχει βρεθεί ένα παράθυρο να το κάνουν για κάποιους άλλους λόγους αυτό.
1: Ναι.
0: Και το πούλησαν αυτοί.
1: Παράνομα.
0: Προφανώς. Και το πούλησαν αυτοί. Και επίσης αυτοί είχαν ένα ιατρείο.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν κλινική.
1: Για άκουσε με, να μου πεις αν το έχεις καταλάβει. Ο Γιώργος μπήκε 1:20 στο ιατρείο.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο μετά τη μία.
0: Ναι.
1: Πριν τη 1:30. Γνωρίζουμε τι ώρα έπαθε ανακοπή? Όχι. Ξέρουμε πόση ώρα οι ίδιοι ενδεχομένως προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν?
0: Ναι.
1: Ξέρουμε πόση ώρα μετά, δηλαδή είσαι βέβαιος εσύ ότι κάλεσαν στα πρώτα 5 λεπτά το ΕΚΑΒ? Και αν προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν μία ώρα, λέω, προκειμένου να επανέλθει,
0: να σώσουμε την κατάσταση, ναι.
1: Και να σωθεί η κατάσταση, το ξέρουμε αυτό? Ούτε αυτό το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το δεδομένο είναι ότι το σημερινό ιατροδικαστικό πόρισμα αλλάζει εντελώς όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό είχαμε και την εξέλιξη με την τη δικαστική εξέλιξη με την κακουργηματική δίωξη πια στους δύο γιατρούς. Οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και οι πληροφορίες λένε ότι θα ζητήσουν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

0: Στείλτε μας δικά σας μηνύματα γιατί και για την υπόθεση αυτή, αλλά και για ποιο άλλο θέμα θέλετε. Στο Viber, το Viber του σταθμού, παιδιά, το ρωτάτε και το ζητάτε συνέχεια. 698-123-1003. 698-123-1003. Με όλα τα μηνύματά σας εκεί πέρα, τα διαβάζουμε και προφανώς ισχύει και ο παλαιός πια. Ο παλαιός, κοίτα που φτάσαμε, έτσι. Ο παλαιός τρόπος επικοινωνίας στο skyradio.gr. Στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε το μήνυμά σας, το γράφετε και τα σχολιάζουμε. Πολλοί διαφωνείτε να ασχολούμαστε με την υπόθεση Μαζονάκη, δεν πειράζει, θα την ακούσετε για πολλές ημέρες γιατί πρέπει να βρούμε άκρη σε κάποια πράγματα τα οποία...
1: Όχι παιδιά, εδώ δεν είναι. Έχει δημοσιογραφική δουλειά μεγάλη πίσω.
0: Δεν πουλάμε μια υπόθεση επειδή είναι λαμπερή, επειδή είναι ένας καλλιτέχνης, μια καλλιτεχνάρα μπροστά. Εδώ είναι μια υπόθεση που, όπως λες και εσύ, έχει πάρα πολύ δουλειά, έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ μέσα, το οποίο αυτή τη φορά πέφτουμε τα σύννεφα, ναι. Κάποια πράγματα δεν τα ξέραμε.

0: βλέπεις και όχι στο χώμα.
1: Σήμερα φιλοξενήσαμε μια πολύ αγαπημένη του φίλη στο στούντιο, την Άλκη στη Μαραγκουδάκη.
2: Ήταν φίλοι, έτσι.
1: Ναι. Περιεχομένου του Sky.
2: Ήταν φίλοι, δεν ήταν μόνο η δουλειά.
1: Ήταν απλώς φίλοι. Είχαν κάνει βαθιές βραδινές συζητήσεις, άπειρες. Αν ένας άνθρωπος γνώριζε τα σκοτάδια του Γιώργου, ήταν μεταξύ άλλων και η Άλκης της. Λοιπόν, για τα οποία μιλούσε και ο ίδιος της Κέλλιος, ότι ο Γιώργος είχε μπει και σε σκοτεινές διαδρομές, δεν το μαθαίνουμε τώρα.
0: Ποιος μέρα τη μέρα κρυφά πόλεμουσε μπροστά από σένα τις πίκρες νικούσε.
1: Και επειδή πες ότι πολλοί ίσως λένε γιατί ασχολείστε τόσο με το Μαζονάκι, πέραν της δημοσιογραφικής έρευνας που απαιτείται να συνεχιστεί εδώ, πάντα μετά το θάνατο ενός δημοφιλούς προσώπου, γενικώς η συλλογική μνήμη, ρε παιδί μου, εξειδανικεύει τα social media.

0: μάθαμε, γιατί εκείνος μας είχε αφήσει να τον μάθουμε.
1: Ναι, είναι σαν να ζούσαμε μαζί. Και ζούσαμε μαζί πολλά πράγματα. Και μάθαμε πολλά πράγματα, και επειδή μάθαμε και τα δυσάρεστα της ζωής του, μάθαμε ακόμα περισσότερα πράγματα,
0: ναι,
1: για τη ζωή του τελευταία τρία χρόνια.
0: Γιατί, πρόσεξε, δεν υπήρχε και καμία προετοιμασία. Αυτό που λέγαμε με τη Δήμητρα εδώ πριν από λίγο. 54 μόλις χρονών, ενεργός.
1: Πολύ μικρός.
0: Μπροστά του μια συναυλία αναφοράς, σημείο αναφοράς για την καριέρα του.
1: Σταθμός, και όπως έλεγε, θυμάσαι ο Τάσος Τρίφωνας που του είχε μιλήσει και περίμενε και τη συναυλία, αλλά περίμενε και
0: το voice. Δεν είχε κλείσει ο κύκλος, δηλαδή. Κόπηκε απότομα κάτι που όλοι πιστεύαμε ότι θα συνεχίσει. Έλεγε η Μαραγκουδάκη, για παράδειγμα, το πρωί. Με έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια και μου λέει: γιατί έχουμε πάει λίγες μέρες παρακάτω, πρέπει να κάνω κάτι, να βοηθήσω σε κάτι. Πείτε, πότε ξεκινάμε, εγώ ετοιμάζομαι. Το voice είχε γίνει το καταφύγιο του Γιώργου. Ναι. Γιατί επειδή πέρασε πολύ δύσκολες περιόδους, μάλλον τα τελευταία 2 χρόνια ήταν πολύ απαιτητικά στη διαχείριση από τον ίδιο, στο voice είχε βρει την παρέα του, παιδιά. Αυτό συνέβαινε. Θυμάμαι στο πρωτοχρονιάτικο που ήμασταν με τον Δημήτρη και πήγαμε και κάναμε το γύρισμα, που φορούσε τα αυτιά, αν θυμάστε, κάτι αυτιά ο Μασονάκης. Λέει, κρυβόταν μέσα στο καμαρίνι μας, λέει η Άλκης της. Ναι. Λέω, γιατί κρυβόταν? Λέει, γιατί ήταν βέβαιος πως αν τον έβλεπα θα του τα έβγαζε τα αυτιά. Και θα έλεγα, τι πας να κάνεις? Και της λέει, ό,τι και να μου πεις, εγώ θα τα φορέσω. Ήταν, λέει, σαν ένα μικρό παιδί. Μόλις μαλώναμε κάποιον από τους άλλους κριτές, μαλώναμε σε εισαγωγικά, τι είναι αυτό που κάνετε, γιατί τα λέτε έτσι και αυτό και αργήσατε και τέτοια, ο Μαζονάκης, λέει, έβγαινε μπροστά για να τους υπερασπιστεί όλους. Είχε την ανάγκη να υπερασπιστεί την Έλληνα, το Χρήστο, το Μουζουράκι, που το δίδυμο αυτό ήταν η απόλυτη τρέλα.
1: Και δεν
0: είναι,
1: και δεν ήταν, και δεν
0: Μουζουράκης, πολύ... Μαζονάκης, δεν βγάζει άκρη.
1: Ναι, και δεν είναι πολύ μεγαλύτερη του, ήταν μια γενιά όλη αυτή. Δεν είχαν και φωνή οι άνθρωποι, δηλαδή φωνή να μιλήσουν. Θέλω να πούμε κάτι το οποίο το αφήνουμε στην άκρη και είναι πολύ σημαντικό. Το τραγούδι Ώρες Μικρές που ακούμε τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ και μπήκε στα χείλη όλων και στις καρδιές μας ακόμα περισσότερο, το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης. Να τα λέμε αυτά, και η Ελένη Γιανατσούλια. Εξαιρετικό τραγούδι, και το βίντεο κλιπ που το έχετε δει πάρα πολύ, ένα ασπρόμαυρο βίντεο κλιπ που είναι ο Γιώργος Μαζονάκης μέσα, είναι στο ναυπηγείο του πατέρα του και έχει σκηνοθετηθεί από τον Νίκο Σούλη. Μια τρομερή δουλειά. Και το αγαπώ σημαίνει που σου αρέσει πάρα πολύ εσένα, το έχει γράψει ο Σταβέντο. Ο Μιχάλης Πινέλης.
0: Όλο.
1: Μουσική, στίχους. Να λέμε και τους δημιουργούς, γιατί είναι άνθρωποι που τους ακούτε να μιλάνε όλο αυτό το διάστημα και συνεργάστηκα μαζί του και έζησαν πολλά με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Σας υπενθυμίζουμε ότι φυσικά τα Honda Center δεν θα μας άφηναν μόνους και σήμερα Παρασκευή, εννοείται, θα πάμε μια βολτίτσα από τα Honda Center, γιατί εκεί ξέρουμε ότι θα βρούμε όλες τις μάρκες, όλα τα brands ομορφιάς και μόδας. Η κάθε μας επίσκεψη είναι πραγματικά απολαυστική και κυρίως, μην το ξεχνάτε αυτό, συμφέρουσα. Βασικό.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
6: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα

0: πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς το Χαλάνδρι, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και από το Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τους. Αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με το Reuters, φέρονται να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές που ξέσπασαν σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου και σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Και στις δύο περιπτώσεις εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Κλειστό έμεινε σήμερα ο σχολείο στη Ζάκυνθο, καθώς εντοπίστηκαν ψήλοι στον προάβλιο χώρο. Έγιναν δύο απεντομώσεις, αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε 37 λεπτά μετά τις 3 και κατά τη διάρκεια του διαλύματος έκανα λίγο ρεπορτάζ ακόμα.
1: Κάτω τραγούδι ακούσουμε σε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Γιατί ξέρουν πάρα πολύ πολλά πράγματα τα οποία όμως δεν βγαίνουν να πούν κάτι για την ώρα. Ελπίζω πραγματικά για το καλό όλων μας και για να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον. Όσοι γνωρίζουν τι συνέβαινε εκεί μέσα, να βγουν να το πούν.
1: Ναι,
0: γιατί τα ονόματα που φημολογείται ότι πήγαιναν οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο ιατρείο, αν τα ακούσετε, τι να σας πω τώρα, θα σας πέσουν μάλλον τα μαλλιά. Ναι. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να το κάνουμε.
1: Και έτσι
0: ελπίζω
1: βγαίνουν και οι φήμες οι
0: καλέσεις. Μπορεί να κληθούν κιόλας να καταθέσουν.
1: Πολύ μπορεί, ναι.
0: Γιατί υπάρχουν, φαντάζομαι, λίστες πελατών.
1: Σωστά. Και αυτά τα έχουν ψάξει, υποτίθεται.
0: Όταν ρωτήσα πάντως για τα κόστη, έτσι για να έχετε στο μυαλό σας και οι κυρίες που μας ακούτε και περιποιήστε τον εαυτό σας, το πρόσωπό σας, το δέρμα σας κλπ. Ίσως το καταλάβετε καλύτερα. Δεν ήταν ότι πήγαινε ο κόσμος, έκανε μια θεραπεία εκεί και έδινε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ. Η κάθε θεραπεία είχε, μαθαίνω, μια συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή ήταν 6.000 ευρώ. Η κάθε θεραπεία.
1: Ακούσιο πολλά λεφτά.
0: Για,
1: τόσο,
0: για να αντιληφθείτε, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ποσά. Η τελευταία πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι μιλάμε για τέτοια νούμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι για να το έχουμε στο μυαλό μας τι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια να είχαν κάνει.
1: Και τι κύκλο εργασιών είχαν.

0: πάντα ο Φάνης,
1: με τη Μέρι Λίντα, έτσι,
0: ναι,
1: πει
0: το πιάνει πολύ ωραία. Λέει, πολύ καλά κάνετε και ασχολείστε. Μπας και τη γλιτώσει κανένας άνθρωπος από τα χέρια των αητονίχηδων γιατρών,
1: ναι,
0: που κανένας δεν προκύπτει ποτέ να, ότι ήλεγξε στην πραγματικότητα. Έχεις απόλυτο δίκιο, παιδιά. Πολύ καλά το λες, μάλλον, Φάνη μου. Αλλά ναι, δεν ήταν μόνο αυτό το ιατρείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Σίγουρα δεν ήταν μόνο αυτό το ιατρείο. Σίγουρα υπάρχουν κλινικές που δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά, καμία άδεια, δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ, δεν έχουν μηχανήματα απαραίτητα. Έτσι, όπως ότι αφού έχεις αυτά τα μηχανήματα και το κάνεις το παράνομο, δεν έχεις απνιδωτή. Γιατί κάνεις θέματα με το αίμα, με τον άνθρωπο, πρέπει να κάνεις να ξαναπνιδωτεί. Τέλος πάντων, γιατί μπαίνουμε και στα ιατρικά. Το είπα πριν και το ξαναλέω. Είναι ένα θέμα το οποίο μαθαίνουμε πράγματα. Γι' αυτό και πέφτουμε με τα μούτρα πάνω στην υπόθεση. Δεν είναι τις υποθέσεις που λέμε εντάξει, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Δυστυχώς είναι πράγματα που μαθαίνουμε και πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Όχι, ο θάνατος, ναι, του Μαζονάκη ανοίγει ένα τεράστιο θέμα, ναι, που έχει να κάνει με ιατρικές πράξεις, οι οποίες μπορεί να πραγματοποιούνται και από ό,τι φαίνεται πραγματοποιούνται σε χώρους ακατάλληλους, όπου δεν υπάρχει ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε ο εξοπλισμός προκειμένου να διαχειριστείς μια επιπλοκή. Εδώ υπήρξε επιπλοκή, είναι προφανές. Κάτι δεν πήγε καλά και δεν υπήρξε ο τρόπος, δεν υπήρχαν τα μέσα προκειμένου να σωθεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε όλα αυτά. Είπαμε να αλλάξουμε τώρα λιγάκι όμως, ναι, περιβάλλον, γιατί είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 4
1: και
0: σας ανακοινώνω με τεράστια χαρά. Τεράστια
1: όμως. Θα ανακοινώσουμε κάποιον που θα έρθει σε λίγο.
0: Όχι, όχι, υπάρχει.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Υπάρχει μεγάλη χαρά.
1: Γιατί, παιδί μου.
0: Γιατί, παιδιά. Ο Γιάννης Κολοκυθάς ετοίμασε τις πρώτες ψυχούλες για φέτος. Σοφία Γαλάνη,
1: ναι, ναι,
0: είσαι έτοιμη?
1: Τις πρώτες.
0: Πάμε να τις ακούσουμε.
1: Και τις τελευταίες.
0: Είναι χορταστικές.
1: Είναι 4 λεπτά, πόσο είναι?
0: Πω. Να σου πω, ωραίες.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις πόσο τις ήθελα.
1: Θέλω τα δικά σας σχόλια.
0: Για πάμε.
2: Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Πόσοι άνθρωποι στον πλανήτη απολαμβάνουν οι Έλληνες.
1: Τι γίνεται εδώ? Πώς το πατάτε, πατάω από αυτήν εδώ πάνω. Πολύ φασαρία έχετε. Ποιος είναι?
3: I love you, παιδιά.
4: Καλό φθινόπωρο με υγεία.
1: Ελπίζω να μην έχεις πονηρές σκέψεις.
4: Τέλος πάντων, άστο.
3: Σας αγαπώ πολύ.
1: Τα μέτρα πώς σου φάνηκαν?
4: Μια χαρά.
1: Κατάλαβα. Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις, έτσι?
4: Δεν άκουσα.
1: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις.
4: Δεν άκουσα.
5: Ο πρωθυπουργός είναι μεγάλο αστέρι. Θα ξαναβγεί πάλι και θα βγαίνει και θα ξαναβγαίνει.
1: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις?
4: Βεβαιότατα. Μπρέσμο ή έναν καλύτερο.
1: Μέσα στην κάλπη θα μπεις,
6: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
4: Μέσα, ναι.
1: Τον Αλέξη. Γιατί δεν ψηφίσεις τον Αλέξη?
4: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου.
7: Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνω Μητσοτάκη, σκάηκα με παιδιά.
1: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου, επικαλείσαι τα θεία όταν μιλάς για τον Αλέξη, δεν τρέπεσαι?
4: Όχι,
1: ο Αλέξης να σε σώσει, έχει κάνει rebranding, έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο και εσύ κάθεσαι. Τι να σου πω, αγόρι μου, γεια σου.
8: Και λίγα μας είπε, και λίγα μας έσπερε, περίμενα χειρότερα.
9: Εγώ είμαι ο Δημήτρης από την Παραλιακή.
1: Ακόμα στην Παραλιακή είσαι?
9: Ακόμα εδώ είμαι.
10: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
9: Να πω καλή σεζόν, καλές εκπομπές και καλά μέτρα.
11: Που δυστυχάμαι που τα παιδιά μας έχουν φύγει από παντού, από θρησκεία, από οικογένεια, από πανεπιστήμια, από παντού που δεν μπορούμε να ζήσουμε τα παιδιά μας.
1: Ερωτεύτηκες το καλοκαίρι, ερωτεύτηκες, γιατί είσαι και ερωτιάρης
9: εσύ. Φουλ,
1: φουλ ερωτεύτηκες, Τα μέτρα του Μητσοτάκη πώς σου φάνηκαν, θα το ψηφίσεις πάλι?
9: Κοίτα, θα δείξει.
1: Τον έχεις ψηφίσει δηλαδή,
9: Την πρώτη τετραετία, ναι.
1: Ο Αλέξης δεν σου κάνει τίποτα, ο Νίκος δεν σου κάνει τίποτα?
9: Ο Αλέξης δεν ψήνουμε. Ο Ανδρουλάκης, το παλέγω καημένος.
12: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
13: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
12: δοκιμάσει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
1: Παρακαλώ.
14: Καλό μεσημέρι και καλό από καλό καιρό.
1: Καλά, άρχισε τη συζήτηση. Επιτέλους θα μιλήσω με ένα δημοκράτη άνθρωπο. Μέχρι τώρα παίρνουν μόνο μητσοτακικοί και κάποιοι που σκέφτονται να ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη. Να μιλήσω με σένα, να πάρω μια ανάσα, αγόρι μου.
14: Κοίταξε να σου πω, αν ο Μητσοτάκης ήταν μαγκάς, ας έκανε τις εκλογές Κυριακή 18 Οκτωβρίου του 26.
15: Το 1981...
16: Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά.
14: Εμένα μ' άρεσαν τα μέτρα. Εγώ θα είμαι αντικειμενικός.
1: Θέλει να μου πάρει
14: Εμένα μου άρεσαν τα μέτρα.
1: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
11: Θέλει να μου πάρει μέτρα για το γραφείο τελετών, να με κάνει πελάτη και να με βάλει στο φέτρο. Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
14: Εμένα τα μέτρα μου άρεσαν.
1: Εντάξει, το έπες μετά, εντάξει, στο τέλος που σου είναι
14: ψωτάκι. Κάτσε να πω, περίμενε, να ολοκληρώσω, δεν μου αφήνεις. Αν κάποιοι πάνε και τον ψηφίσουν μόνο από τα μέτρα, είναι από να τους χαιρόμαστε.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Ψηφίσουν με την τσέπη τους. Πρώτη φορά θα γίνει.
14: Με την τσέπη τους. Πρώτη φορά θα γίνει αυτό. 47 χρόνων δεν το έχω ξαναδεί.
1: Ούτε εγώ ποτέ, ποτέ.
14: Ποτέ.
1: Ποτέ, ποτέ δεν σε ξεχνώ.
14: Ποτέ.
16: Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε.
1: Κλείσε μωρέ. Άντε.
14: Εγώ, κλείστε.
1: Κλείσε μωρέ.
14: Κλείστο, κλείστο.
11: Πολύ κουράστηκα. Αυτό ήταν όλο.
1: Τα σχόλια δικά σας. Άμπα, άμπα. Έχω να τα ακούσω χρόνια αυτό. Έχω να τα ακούσω χρόνια.
0: Έχεις χρόνια να μοντάρεις κανονικά.
1: Έχω χρόνια να μοντάρω κανονικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχω να τα ακούσω χρόνια.
0: Συγχαρητήρια. Δημητράκη μου, θέλω πάρα πολύ να το ακούσουμε και στις 4.30 μετά τον break. Παρακαλώ.
1: Φυσικά,
0: να το
1: απολαύσουμε.
0: Μπράβο σας. Είδες ρε παιδί μου, τι χημεία έχεις με τους ακροατές.
1: Ναι.
0: Τι χημεία είναι,
1: είναι
0: αυτή.
1: Κάθε... αυτό όπως το λέει ο Μπέζος. Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους.
0: Μήπως κορίτσια πρέπει να ψηφίσουμε αν θέλουμε ψυχούλες κάθε μέρα. Ποιος θέλει ψυχούλες κάθε μέρα.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Να τις μοντάρετε κιόλας. Γαλά να τις μοντάρεις κιόλας. Ναι. Λοιπόν. Προχωράμε.
0: Γαλάν, μην τη λες τέτοια, θα τρελαθεί να το
1: κάνεις. Δεν πειράζει, ας κάθε κύριος παραπάνω μοντάει. Όταν άκουγα σε συζητήσεις Μαρία μου, Δήμητρά μου και Σοφία μου, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Λοιπόν, να επιλέξεις το ποσό που θέλεις να επενδύεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θέλεις να βάζεις χρήματα μέσω πάγιας εντολής κάθε έναν ή τρεις μήνες. Πληροφορίες στο nbg.gr, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
19: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ. Να δω

0: κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Εδώ είμαστε με Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γιατί ρωτάτε και έχετε στείλει αρκετά μηνύματα τι καιρό θα κάνει άρα για αυτό το σουκού. Είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου και είναι λίγο ακόμη, είμαστε στο μετέχμιο.
15: Είναι Παρασκευή επίσης, μην ξεχνάμε, είναι Παρασκευή.
16: Είναι αλήθεια ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και ξεκινάνε και τα δύσκολα και για τους μετεωρολόγους τώρα. Γιατί μπορεί αύριο στην Αθήνα να έχουμε έναν ηλιόλουστο καιρό, το θερμόμετρο φτάσει 35 βαθμούς, καλοκαίρι δηλαδή αύριο, που θέλει να κάνει μπάνιο. Μια εντυπωσιακή ημέρα. Θα είναι μια ζεστή ημέρα. Όμως στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα είναι έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει καταιγίδες αύριο. Δεν θα έχει βέβαια καταιγίδες από το πρωί, αλλά θα έχει καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, σε Ήπειρο, Βορειόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη.
15: Γιατί φάει λίγο Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή.
16: Μπορεί ένα να έχει... σύστημα περνάει.
15: Μπορεί να έχει Θεσσαλονίκη δηλαδή βροχές.
16: Είμαι πολύ σίγουρος ότι θα βγάλει καταιγίδα και η Θεσσαλονίκη.
15: Αλλά
16: είναι
15: νομίζω πολύ δύσκολο.
14: Πολύ γουρλής ο Ανδρουλάκης.
15: Ναι, αύριο είναι ο Ανδρουλάκης που είναι σε κλειστό χώρο, αλλά αύριο είναι η συναυλία του Ρέμου που θα έχει 100.000 κόσμο έξω.
16: Πολύ
14: σημαντικό. Και παραπάνω ίσως.
15: Και παραπάνω ίσως.
14: Πιστεύεις ότι μπορεί να βρέχει και το βράδυ? Το κάναμε ολόκληρη ιστορία με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Ναι, σφάχτηκαν.
16: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κρατήσουν λίγο αυτές. Δεν είναι δηλαδή η μεσημεριανή που τελειώνει. Γιατί μάλιστα το πρωί της Κυριακής θα βρέχει κάτι.
15: Κάτι σχεδιάζει καιρό.
16: Θα έχει κάτι, ναι, πρέπει να το είχα δει περισσότερο αυτό, είναι αλήθεια.
15: Όχι, μας λέει ότι θα βρέξει αυτό.
14: Γενικώς έχει ματιαστεί αυτή η στιγμή. Για πολλούς λόγους.
16: Γιατί α πούμε την Κυριακή το πρωί θα έχει καταιγίδει στην Καβάλα για παράδειγμα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το πρωί της Κυριακής. Άρα ενδέχεται και να κατέβουν να βουδούν μπόρους και κάποιοι άλλοι με στη Θεσσαλία για παράδειγμα, στην Αθήνα, όχι με 35. Τώρα πάμε στην Κυριακή. Mm-hmm. Την Κυριακή πάλι κάποιες, υπάρχει ένα ενδεχόμενο κάποιες μεσημεριανές αποκυματινές μπόρες να βγουν. Για παράδειγμα, κάποια στοιχεία είναι και για την Αθήνα, ότι μπορεί να βρέξει την Κυριακή και στην Αθήνα για λίγο. Μου είπε η κυρία Σούζη να σας πω, γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Για τον καιρό δηλαδή να σας πω, γιατί έχουμε τη Δευτέρα, είναι μια μεγάλη εκδήλωση τη Δευτέρα. Όχι, όχι, μου είπε να πω ότι τα πράγματα είναι σχετικά αισιόδοξα.
15: Α, ωραία,
16: δεν
15: ωραία.
16: Περιμένουμε τη Δευτέρα, δηλαδή σε αντίθεση με την Κυριακή που υπάρχει ένα ενδεχόμενο, τη Δευτέρα όχι.
15: Είναι
16: ο κόσμος να πάει στην αυλία το βράδυ.
15: Να
16: υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το μεσημέρι λίγο να βγάλει κάτι στην Αττική, κάπου πολύ τοπικά, αλλά κάποια βροχή πρόσκαιρα.
14: Την ώρα της συναυλίας
16: καθαρίζει. Όχι, και αυτή είναι η πιθανότητα μικρή, άρα το σημαντικό μήνυμα είναι ότι τη Δευτέρα θα είναι μια όμορφη συναυλία και γι' αυτό όλοι εστιάσαμε στο όλοι μαζί μπορούμε και δεν είχα δει και Θεσσαλονίκη.
15: Και καλά, εντάξει. Προφανώς. Τη Δευτέρα είναι συναυλία μεγάλη εδώ στην Αθήνα για τον Μάνο Λοΐζο και εμείς περιμένουμε
14: πάντα από τον Πάντα μας το κάνει το χατήρι
15: αυτή
14: τη μέρα. Πάντα μας το κάνει. Μπορεί να έχουμε ένα φόβο, αλλά εν τέλει πάνε όλα καλά. Μα κάνει
16: έτσι, όχι, το νομίζω έτσι. Και ο φόβος είναι, μάλλον ούτε φόβος δεν υπάρχει. Και να πω ότι την Δευτέρα κάποιες λίγες βροχές βέβαια θα έχει στα ανατολικά υπηρετικά. Χθες φαινόταν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, σήμερα είναι λιγότερα. Είναι να βρέξει λίγο στην Πελοπόννησο. Όχι, η χειρότερη μέρα είναι το Σάββατο, όπως περνάει το σύστημα, και ξανά την Κυριακή έτσι λίγο αστάθεια. Θα πέσει θερμοκρασία όμως στην Αθήνα. Την Δευτέρα θα έχουμε 30 βαθμούς και θα πούμε επιτέλους δρόσησε ότι είναι καλά τα πράγματα. Τέλεια. Δηλαδή τα 35 για τώρα δεν είναι της εποχής βέβαια 35 βαθμούς που έχουμε σήμερα αύριο στα υπηρετικά. Να σας πω επίσης ότι και κλείνω με αυτό, ότι έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ο Κοπέρνικος, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Κλίμα που παρακολουθεί τα δεδομένα. Λοιπόν, ο Αύγουστος ήταν ο πιο ζεστός μήνας από τότε που υπάρχουν καταγραφές. Περάσαμε τον Ιούλιο του 2023.
15: Στην Ευρώπη.
16: Στον κόσμο.
15: Στον
16: κόσμο. Άρα μιλάμε για ένα σπάνιο μήνα, δεν έχει ξαναγίνει, και κλείνω ότι ξεπεράσαμε και τον 1,5 βαθμό του Παρισιού. Είχε πει η συμφωνία στο Παρίσι πριν 10 χρόνια να μην περνάμε τον 1,5 βαθμό. Τον ξαναπεράσαμε τον Ιούνιο τον Αύγουστο του 2026 και το τι έγινε στην Ευρώπη το είδατε. Ήταν ρεκόρ ο Αύγουστος για τη Δυτική Ευρώπη, δεν είχε ξαναγίνει τέτοιος Αύγουστος.
14: Έφυγε η Σούζη μας για Τίνο, φεύγεις και εσύ όμως αύριο.
16: Και εγώ ελπίζω να φύγω αύριο.
14: Πού θα πας, για πες το εντάχει.
16: Έχω μια μοναδική πρόσκληση, πολύ μοναδική, να πάω κάπου που δεν έχει πάει άλλος Έλληνας.
14: Δηλαδή.
16: Στην εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου.
14: Λες και δεν μας το έχεις ξαναπεί.
16: Όχι, δημόσια δεν το έχω πει. Θα πάω στην εκτόξευση ενός ευρωπαϊκού δορυφόρου από εκεί που τους εκτοξεύουν, το οποίο είναι στη Γαλλική Γουιάννα. Είναι περιμένω πώς και πώς και να μεταφέρω στο Sky αυτή την εμπειρία που ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έχω κάνει την εμβολιά μου, την ασφάλεια.
15: Συγχαρητήρια πρώτον που θα είσαι εκεί. Δεύτερον, είναι πολύ τιμητικό και για μας για το Sky, γιατί πας και εκπροσωπείς και το Sky εκεί.
16: Προφανώς, ναι, πηγαίνω στο Sky.
15: Πηγαίνεις στο Sky εκεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Επιστήμονας μας, ρε. Ένα επιστήμονα βγάλαμε, ρε.
14: Όλα θα τα δείτε αυτά αποκλειστικά, να ξέρετε, εδώ στον Sky, με τη βοήθεια του Παναγιώτη Γιαννόπουλου και όσο θα μας μεταδώσει από εκεί. Έτσι. Καλό ταξίδι και να απολαύσει την εμπειρία.
15: Και πάντα τέτοια. Πάντα διακρίσεις.
16: Δεν νομίζω να ξαναγίνει, αλλά έστω
15: καμιά φορά.
14: Είναι από αυτά που γίνονται μια φορά στη ζωή και σου μένουν για πάντα.
15: Εγώ δεν πάω να πάω στη Γαλλική Γουιάννα, εγώ θα σε πάω στα Χόντο Σέντερ μόνο.
14: Είμαι ικανοποιημένη.
15: Στα γρήγορα.
14: Μου αρκεί.
15: Γιατί στα Χόντο Σέντερ έχουμε και νέα σχολική χρονιά. Υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά. Βρίσκεται ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια και ανακαλείτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά αλλά και σε προϊόντα φροντίδα και ομορφιά μόνο στα Χόντο Σέντερ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
19: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Να δω.

0: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στον καθοδικό άξονα από το Μεγάρο Μουσικής προς την Καλλιρόης, στην άνοδο της Καλλιρόης, στην Πανεπιστημίου τη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, την άνοδο της Κηφισίας προς το Χαλάνδρη και στην παραλιακή στο ρεύμα για Πειραιά από Ελληνικό προς Άλιμο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και από Μεταμόρφωση προς Κύμη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Γέρακα προς Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στους δύο γιατρούς αποδίδεται η κατηγορία για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η γιατρός, η οποία φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση, κατέθεσε αρχικά πως η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει. Ωστόσο, από την έρευνα προκύπτει πως το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά. Δεύτερον, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης έφτασε στο ιατρείο του Κολονακίου σε κακή κατάσταση, οι γιατροί όφυλαν να το στείλουν στο νοσοκομείο. Τρίτον, ο ασθενής υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη θεραπεία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο το οποίο δεν είχε άδεια. Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια θανάτου, τα οποία παραμένουν αδιευκρίνιστα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Στηρίζουμε την κοινωνία, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, σημείωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο, το στενό Bab el Mandeb, μία από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τον κόλπο προς τη Μεσόγειο αλλά και προϊόντων προς την Ασία. Σύμφωνα με δύο πηγές από την κυβέρνηση της Ιεμένης που μίλησαν στο Reuters, οι αντάρτες Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στη Ρόδο συμμορία που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες στο νησί. Τα μέλη της συμμορίας παρίσταναν τους λογιστές. Ζητούσαν από πολίτες χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τα καταγράψουν ώστε να μην πληρώσουν δίθεν πρόστιμο. Μάλιστα, σε δύο περιπτώσεις κατάφερε να εξαπατήσουν δύο γυναίκες. Συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 22 και 25 ετών. Έναν 19χρονο οδηγό μοτοσυκλέτα συνέλαβαν το βράδυ της 5ης αστυνομικοί στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Βάρης. Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του, πραγματοποιώντας επικίνδυνες σούζες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσυκλέτα κατασχέθηκε. Σε εξέλιξη παραμένουν πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου και σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Και στις δύο περιπτώσεις εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Κλειστό έμεινε σχολείο στη Ζάκυνθο πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, καθώς εντοπίστηκαν ψήλοι στον προάβλιο χώρο. Έγιναν δύο απεντομώσεις, αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε. 251 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε συνολικά 326 ελέγχους που έγιναν σήμερα σε σχολικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Οι 207 παραβάσεις αφορούσαν ταχογράφο, ενώ σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης οδηγού σχολικού λεωφορείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοτικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα επιρροτικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Για τους φίλους βάλαμε ό,τι πιο έτσι χαλαρό να ακούσετε, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους. Ακούσατε εντάχει και στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά τώρα βλέπω η Αττική Οδός είναι πάρα πολύ ζορισμένη από την Ανθούσα στην ουσία μέχρι και το Μαρούσι, είναι σταματημένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και ο Κηφισός, το ανωδικό πιάνει από χαμηλά από το Εγάλεο μέχρι και την Αχαρνών στο ανωδικό. Στο καθοδικό έχει κίνηση από την Αττική Οδό, τον κόμβο μεταμόρφωσης και για λίγα χιλιόμετρα, για λίγα μέτρα βασικά χιλιόμετρα. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και όσοι κινείστε στην Αττική Οδό, όσοι έρχεστε από Ελευσίνα προς Πειραιά για να βγείτε στο Κηφισό και όσοι μπαίνετε από τον, από τον Κηφισό προς στην Αττική Οδό, προς Μαρκόπουλο. Το κέντρο έχει κίνηση αρκετή, οι δρόμοι γύρω από τη Βουλή είναι πυγμένοι λίγο και πάρα πολύ κίνηση έχει αυτή τη στιγμή από το Άλσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου προς τα έξω. Κίνηση και παραλλαγική κλασικά αυτή την ώρα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά αυτά είναι και πολύ κλασικά, σε μια ώρα μπορεί να μην έχει καθόλου. Αυτά για την ώρα, αν έχετε άλλη εικόνα, 698-123-1003, τα μηνύματά σας στο Viber και στο skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου.
1: Είναι 4 και 10, βασικά 4 και 11.
0: Και 11.
1: Άρα έχουμε αργήσει ήδη ένα τουλάχιστον λεπτό με βάση τον προγραμματισμό να πάμε στα κούβεντο.
0: Και εμείς τον προγραμματισμό τον είμαστε...

0: Άντε παιδιά να ανακοινώσει και το Πασόκ τα μέτρα να φαγωθούν ελεύθερα μετά.
1: Αλλά θέλουμε χωρίς όρια μάχη παιδιά. Να βγάλουμε και εμείς κάτι στο τέλος.
0: Όχι σαν έρωτα.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Απορώ πως βγήκε και είπε ότι κατά 80% το πρόγραμμα του Τσίπρα ήταν πρόγραμμα Πασόκ. Μα είναι πολιτικά αστείο το πρόγραμμα Τσίπρα.
3: Με το θέμα της Ελλάς, στο ρεύμα, στην ενέργεια, στη στέγαση, πράγματι βλέπουμε ότι έχει σε ένα βαθμό αντιγράψει αυτά που λέει εδώ και χρόνια τον Πασόκ. Στο θέμα όμως, κύριε Σιμόπουλε, του νόμου Κατρούγκαλου, του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, συμφωνεί απόλυτα με εσάς. Σταθεριώδη πλεονάσματα.
2: Ναι, αλλά 80% εσείς στην πολιτική. Παραμένει ένα σοβαρό κόμμα το οποίο έχει παρασυρθεί στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης.
3: Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Όταν θέλει να κοστολογήσει εκείνο που λέει αντιπολίτευση, το ίδιο πράγμα το κοστολογεί πολύ ακριβά. Όταν το κοστολογεί ίδια για να το κάνει χρόνια μετά ή ένα μέρος του, το κοστολογεί πάρα πολύ φτηνά. Αυτή είναι η πάγια τακτική ακριβώς για να μπορεί να δημιουργεί έναν εκφοβισμό.
4: Αυτό που είναι πραγματικά αστείο και αγγίζει τα επίπεδα της γραφικότητας και κοντεύει να γίνει ανέκδοτο πλέον, είναι οι κοστολογήσεις της Νέας Δημοκρατίας του δικού μας προγράμματος. Νομίζω ότι έχουν ασχοληθεί περισσότερο τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κοστολογούν το δικό μας πρόγραμμα παρά το δικό τους.
0: Ρε εσύ, αυτό το περιουσιολόγιο το έχουμε δει ποτέ κανονικά?
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω αν
0: είμαστε μέσα σε αυτό.
1: Πού ψηλά, ψηλά.
0: Πόσο ψηλά, ρε.
1: Σαν το φόρουμ, είμαστε πολύ ψηλά.
0: Είμαστε πολύ ψηλά από κάτω, μάλλον.
1: Από κάτω, ναι, το γύρισα από εδώ.
5: Θα ορίσουμε, θα φέρουμε το περιουσιολόγιο, θα το καταρτήσουμε. Έχει μια δύσκολη δουλειά και τότε θα δούμε τη βάση της φορολόγησης που ηρίστο εν παρόδο δεν θα είναι τα κοσμήματα όπως διαστρεβλώθηκε και οι θηρίδες όπως διαστρεβλώθηκε από συγκεκριμένα κέντρα.
1: Και ο παπάς, μάσα και ο παπάς, ο καφατζής. Αυτός που είπε για τα.
0: Εντάξει, μια γκάφα έκανε τώρα.
1: Ναι,
0: όπως δεν θα κάνει άλλες. Ναι, βέβαια τον βλέπω ψηλοεπιρρεπή, αν με ρωτάς.
1: Και ξαναβγαίνει.
0: Και θα φορολογήσουν τις καταθέσεις τελικά, ε.
1: Α, ναι, δεν το ξέρεις αυτό. Ναι. Οι καταθέσεις είναι μέσα στο αυτό.
5: Η πατριωτική εισφορά, μιλάμε ότι αφορά φόρο περιουσίας. Στην περιουσία είναι η ακίνητη και η κινητή. Στην κινητή είναι και οι καταθέσεις.
6: Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει και στις καταθέσεις κάποιος φόρος.
5: Θα το κρίνουμε αυτό όταν θα καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο για να δούμε τη βάση, την φορολογική βάση.
0: Και προσλήψεις θα γίνουν, Γιάννη. Κάτι έτσι καλό για τον πολύ λαό, τον πολύ λαό.
1: Δεν θέλω, άκουσα, δεν θέλω να σε ξεσηκώσω. Αλλά ετοιμάζουν μεγάλα πράγματα.
0: Όλα τα κόμματα, γιατί δεν μου μιλάς και πολύ συγκεκριμένα.
1: Να κάτσεις να διαβάσεις τα προγράμματα.
7: Πάμε να δούμε τι δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στους εκπαιδευτικούς και τι παίρνετε εσείς εδώ και 7 χρόνια.
8: Αυτό είναι δημοσιονομικό πρόγραμμα. Βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε, αφήστε με, και είπε λοιπόν θα προσλάβουμε 30.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς.
7: Όταν
8: το ακούω ως πολίτης, λέω μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και έρχομαι και βλέπω λοιπόν εδώ πέρα.
7: Δείξτε.
8: Παύλα,
7: ναι.
8: Στο 2027 μηδέν πρόσληψη. Παύλα.
7: Το, κυρία Ζούκου,
8: το 2028
7: είναι στο βάθος
8: μηδέν πρόσληψη.
7: Της τετραετίας.
0: Πάντως έχει σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά ο πήχης από Ελλάς και αναρωτιέμαι πώς θα απαντήσει ο Ανδρουλάκης σε όλα αυτά.
1: Μήπως ακουστεί αύριο από τη Θεσσαλονίκη από το Βελίδιο Νικόλα δώστα όλα.
0: Πώς.
1: Νικόλα δώστα όλα.
9: Η Διεθνής Εκθέσεις Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων που αφορούν μόνο τα focus group της δημοσκοπήσεις. Νομίζω είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και ένα όραμα. Πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα? Θέλουμε ένα βιώσιμο τουρισμό? Θέλουμε πρωτογενή τομέα με προστιθέμενη αξία?
0: Εντάξει πια με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, πες μου τι λένε και οι υπόλοιποι όμως.
1: Περιμένεις δηλαδή το ΚΚΕ να ακολουθήσει την παροχολογία?
0: Εγώ παίρνω αποστάσεις από όλα αυτά που λες. Είπες κάτι για το κουκουέτορο, δεν κατάλαβα.
10: Τους ακούμε διαρκώς να κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι ο ένας κλέβει του άλλου τις προτάσεις. Γι' αυτό ακούμε δήθεν αντιπολιτευόμενα κόμματα να λένε ότι θα τηρήσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες.

0: Η κυρία Καριστιανού πάντως, από ό,τι βλέπω, αν συγκρίνουμε την εικόνα της τώρα στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με πριν από όχι πάρα πολύ καιρό, έχει ξεφουσκώσει εντελώς.
1: Κάση να δούμε που θα κάτσει μπήλια από εδώ και
0: θυμάσαι
1: πέρα.
0: Θυμάσαι κάτι δημοσκοπήσεις που έδειχναν την Καριστιανού δεύτερη?
1: Υπάρχουν και υπήρχαν κάποιες φωνές που λέγανε θα είναι και δεύτερο κόμμα και
0: όχι, δημοσκοπήσεις που την έδιναν.
1: Θα φτάσει και σε κόμμα και πολύ και παραπάνω.
0: Ναι, άλλαξε αυτό.
1: Ναι, λίγο έχει αλλάξει.
2: Είμαστε τρεις μήνες και είδατε ένα πρόγραμμα χθες που περιλαμβάνει τα πάντα. Αυτό το πρόγραμμα έγινε με πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλούς ανθρώπους και πάρα πολλή αγάπη, γιατί έχουμε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Και θα σας προλάβω να πω ότι ο στόχος δεν είναι να μπούμε στη Βουλή. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε μέσα από τη Βουλή να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή αυτή που έχει ανάγκη η χώρα.
0: Όλα αυτά τα κόμματα, όπως λέει ένας φίλος μου, όλα αυτά τα παιδάκια, όλα αυτά τα κόμματα λοιπόν, μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
1: Αν ακούσει το Γιάννη Βαρουφάκη, υπαρκτό πρόσωπο.
0: Τι είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης, Γιάννη? Τι είπε ο Γιάννης με ένα νι, Γιάννη με δύο νι?
1: Υπαρκτό πρόσωπο δημοσκοπήσεις.
0: Έχει τον κόσμο του Βαρουφάκης.
1: Γι' αυτό το λέω. Υπαρκτό, έχει τον κόσμο του, σταθερεί. Μάλλον δεν θα συνεργαστούν.
3: Όχι, κύριε Σταυρελάκη, η απάντηση είναι όχι.
4: Σε κυβέρνηση με Τσίπρα. Όχι.
3: Προτιμώ το θάνατο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
4: Βαριά δήλωση
5: αυτή. Βαριά δήλωση, κύριε Βαρουφάκη.
6: Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Πόσοι άνθρωποι στον πλανήτη απολαμβάνουν οι Έλληνες?
1: Τι γίνεται εδώ? Πώς το πατάτε, πατάω από αυτήν εδώ πανώ. Πολύ φασαρία έχετε. Ποιος είναι?
7: I love you, παιδιά.
8: Καλό φθινόπωρο με υγεία.
1: Ελπίζω να μην έχεις πονηρές σκέψεις.
8: Τέλος πάντων, άστο.
9: Σας αγαπώ πολύ.
1: Τα μέτρα πώς σου φάνηκαν,
8: Μια χαρά.
1: Κατάλαβα. Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις, έτσι?
8: Δεν άκουσα.
1: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις.
8: Δεν άκουσα.
10: Ο πρωθυπουργός είναι μεγάλο αστέρι. Θα ξαναβγεί πάλι και θα βγαίνει και θα ξαναβγαίνει.
1: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις?
8: Βεβαιότατα. Βρες μου εσύ έναν καλύτερο.
1: Μέσα στην κάλπη θα μπεις,
11: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
8: Μέσα, ναι.
1: Τον Αλέξη. Γιατί δεν ψηφίσεις τον Αλέξη?
8: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου.
12: Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνω Μητσοτάκη, σκάηκα με παιδιά.
1: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου, επικαλείσαι τα θεία όταν μιλάς για τον Αλέξη, δεν τρέπεσαι?
8: Όχι, με
1: Αλέξη
8: τίποτα.
1: Ο Αλέξης να σε σώσει, έχει κάνει rebranding, έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο και εσύ κάθεσαι. Τι να σου πω, αγόρι μου, γεια σου.
13: Και λίγα μας είπε, και λίγα μας έσπερε, περίμενα χειρότερα.
14: Εγώ είμαι ο Δημήτρης από την Παραλιακή.
1: Ακόμα στην Παραλιακή είσαι?
14: Ακόμα εδώ είμαι.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
14: Να πω καλή σεζόν, καλές εκπομπές και καλά μέτρα.
16: Που δυστυχάμαι που τα παιδιά μας έχουν φύγει από παντού, από θρησκεία, από οικογένεια, από πανεπιστήμια, από παντού που δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα παιδιά μας.
1: Ερωτεύτηκες το καλοκαίρι, ερωτεύτηκες, γιατί είσαι και ερωτιάρης εσύ.
14: Φουλ ερωτεύτηκες,
1: Τα μέτρα του Μητσοτάκη πώς σου φάνηκαν, θα το ψηφίσεις πάλι?
14: Κοίτα, θα δείξει.
1: Τον έχεις ψηφίσει δηλαδή,
14: Την πρώτη τετραετία, ναι.
1: Ο Αλέξης δεν σου κάνει τίποτα, ο Νίκος δεν σου κάνει τίποτα?
14: Ο Αλέξης δεν ψήνουμε. Ο Ανδρουλάκης, το παλεύει ο καημένος.
17: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός. Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ...
4: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
17: δοκιμάσει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
1: Παρακαλώ.
18: Καλό μεσημέρι και καλό από καλό καιρό.
1: Καλά, άρχισε τη συζήτηση. Επιτέλους θα μιλήσω με ένα δημοκράτη άνθρωπο. Μέχρι τώρα παίρνουν μόνο Μητσοτακικοί και κάποιοι που σκέφτονται να ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη. Να μιλήσω με εσένα, να πάρω μια ανάσα, αγόρι μου.
18: Κοίταξε να σου πω, αν ο Μητσοτάκης ήταν μαγκάς, ας έκανε τις εκλογές Κυριακή 18 Οκτωβρίου του 26.
1: Το 1981...
19: Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά.
18: Εμένα μου άρεσαν τα μέτρα, εγώ θα είμαι αντικειμενικός.
1: Θέλει να μου πάρει
18: τα μέτρα. Εμένα μου άρεσαν τα μέτρα.
1: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
20: Θέλει να μου πάρει μέτρα για το γραφείο τελετών, να με κάνει πελάτη και να με βάλει στο θέατρο. Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και... και υποκριτής.
18: Εμένα τα μέτρα μου άρεσαν.
1: Εντάξει, το έπες μόνο, εντάξει, στο τέλος από ψηφιστοτάκι,
18: έλεος. Κάτσε να πω, περίμενε, να ολοκληρώσω, δεν μου αφήνεις. Αν κάποιοι πάνε και τον ψηφίσουν μόνο από τα μέτρα, τι να πω να τους χαιρόμαστε.
1: Απίστευτο, απίστευτο, θα ψηφίσουν με την τσέπη τους, ε. Πρώτη φορά θα γίνει.
18: Με την τσέπη τους, πρώτη φορά θα γίνει αυτό. 47 χρόνων δεν το έχω ξαναδεί.
1: Ούτε εγώ, ποτέ.
18: Ποτέ.
1: Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
18: Ποτέ
9: δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε.
1: Κλείσε μωρέ. Άντε.
18: Εγώ, κλείστε.
1: Κλείσε μωρέ.
18: Κλείσω.
20: Πολύ κουράστηκα. Αυτό ήταν όλο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει λιγάκι. Γιατί συνειδητοποιώ ότι δύο μέρες τώρα, τρεις μέρες κλείνουμε που ασχολούμαστε με το θέμα, δεν έχουμε παίξει αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Και λένε φίλοι, εντάξει, παιδιά της αλλαγής, ωραία τα λέτε. Αλλά είναι δυνατόν να μην έχετε βάλει τα δύσκολα φεγγάρια.

0: μπορώ άλλο ένα.
1: Ναι,
0: σε
1: μπορείς.
0: Παρακαλώ, θέλουμε μπορώ να δώσω άλλο ένα, παιδιά, γιατί δεν γίνεται. Τώρα τα βλέπω και. Δηλαδή, αλλά και εμείς τι να πρωτοδιαλέξουμε. Δηλαδή, δικαιολογήστε μας. Έχει πει πολλά ο Γιώργος Μαζωνάκης, παιδιά. Όπως αυτό, για παράδειγμα.

0: και η Big Win ως χρυσός χορηγός είναι για ακόμα μια φορά εκεί. Στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές οργανώσεις της χώρας, η Big Win. bigwincare.gr για να δείτε τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
13: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Αχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς Λιμνικού Μονδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα για Πειραιά από Ελληνικό προς Άλιμο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και από Αχαρνές προς Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Γέρακα προς Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή.

0: Δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με το Reuters, οι αντάρτες Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας. Περισσότερα από 477.000 τεμάχια αλαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατέσχισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, μην ξεχνιέστε, αύριο έχουμε πολύ πολύ σοβαρή δουλειά. Το όλοι μαζί μπορούμε, λοιπόν, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Αύριο, λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 έως τις 2, πού είμαστε? Είμαστε στη Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κατά τη γέφυρα, Πειραιά, πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και Περιστέρη, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμόμετρο. Οι πολίτες, εσείς μπορείτε να προσφέρετε καινούργιες σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως σχολικές σάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες, ξύστρες, χρωματιστά μολύβια, μπογιές και τα λοιπά, χάρακες, κόλλες. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί. Όλοι μαζί μπορούμε, λοιπόν, αύριο ξεκινάμε.
1: Υποσχόμαστε ότι θα κλείσουμε, γιατί μας το ζητάτε όλοι, με ώρες μικρές.
0: Ναι, εννοείται. Εντάξει,
1: θα κλείσουμε με αυτό. Ναι. Υποσχόμαστε και ούτως ή άλλως, επειδή πληροφορούμαστε ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, περιμένουμε να μάθουμε την ώρα, στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια. Από τον Sky φυσικά θα τα παρακολουθήσετε όλα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει τα κορίτσια μας. Είναι Παρασκευή. Είναι η Νάντια Λιαργκόβα κοντά μας, η διευθύντριά μας, η αγαπημένη cookout.gr. Καλώς τη.
0: Καλώς
2: σας βρήκα.
1: Και επιτέλους γύρισε από τις καλοκαιρινές της διακοπές η Βέρα Πάρδου.
2: Επέστρεψε.
0: Με νέα κουπ.
1: Ναι, ανανεωμένη.
0: Ανανεωμένη με νέα
1: κουπ. Πέρασε ωραία.
2: Πέρασα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Γύρισε και ξανάφυγε, γιατί τη στείλαμε σε φεστιβάλ.
1: Σε ποιο φεστιβάλ?
2: Πήγα στο The Hills Festival που πραγματοποιήθηκε για πέμπτη χρονιά.
0: Τυχαίο μάλλον.
2: Ναι. Και ήταν με την περιφέρεια Βορείου Ελλάδος και ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησαν να εντάξουν και το γαστρονομικό κομμάτι με προϊόντα από όλα τα νησιά εκεί, τα βορειοανατολικά που είμαι και εγώ και από Ικαρία. Και ήταν πολύ ωραία προσπάθεια. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν που γνώρισα πολλούς παραγωγούς οι οποίοι ήταν πολύ νέοι.
1: Ναι, και επίσης θέλω να πω ότι η Χίος κάνει και μια συνολικότερη προσπάθεια να επεκτείνει και την τουριστική σεζόν.
2: Ναι.
1: Και έχει εντάξει τώρα μέσα σε αυτή την προσπάθεια πάρα πολλά. Δηλαδή, πέραν του ότι αν πάτε τώρα θα βρείτε τα πάντα πολύ πιο οικονομικά στοιχείο, να ξέρετε ότι θα πάρετε και δώρο τοπικά προϊόντα.
0: Σωστά, τα μασουράκια μας.
1: Ναι, όχι μόνο, πάρα πολλά.
0: 80 λεφτά γιατί τρελόμαστε για τα μασουράκια.
1: Λοιπόν, πάμε, γιατί σήμερα έχετε πραγματικά, είναι ένα και ένα τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει.
0: Με έχετε κερδίσει πολλά. Με το δώρο που δίνετε.
1: Ναι,
0: να ξεκινήσουμε από το δώρο. Γιατί τρέχουν τα σάλια μου μόνο από το βλέπω.
3: Αλήθεια. Ναι, είδες και τη φωτογραφία. Είδες το βίντεο με τη Βέρα μέσα στο θέμα
0: δεν
3: να
0: είδα,
3: τρώει την προβατομακαρονάδα.
0: Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το δω.
1: Προβατομακαρονάδα.
0: Ναι.
1: Είναι τάση η προβατομακαρονάδα.
3: Πάντως έγινε viral αυτό το βίντεο. Ναι. Και το δικό μας και του μαγαζιού.
0: Από το. Εσύ πέθα. Τι δώρο δίνουμε? Μην ξεκινήσω να ρωτώ εγώ.
3: Λοιπόν, ναι, πρώτα απ' όλα δίνουμε δώρο για δύο άτομα στο ένα τραπέζι στο Όψον. Το Όψον είναι στην Ηλιούπολη, στην οδό Παπανδρέου 9. Είναι σε μια περιοχή που αναπτύσσεται συνεχώς. Πολύ ωραία επιλογή και για το Σαββατοκύριακο και για καθημερινή. Πήγε η Βέρα μας, που μπορεί να πει περισσότερα, έφαγε όλα τα ωραία. Και βέβαια
1: Θα τη ρωτήσουμε.
3: Ναι.
1: Έφαγε την προβατομακαρονάδα?
2: Εννοείται.
3: Νόστιμη. Την έχουμε και βίντεο.
2: Τρελάθηκα.
1: Σου άρεσε τόσο πολύ?
2: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία.
2: Ήταν πλούσια, ζουμερή. Είχε όντως αρκετή ποσότητα κρέατος, γιατί πολλές φορές αυτά τα πιάτα νιώθεις λίγο ότι σε κοροϊδεύουν, αλλά δεν ισχύει. Είναι για δύο και παραπάνω άτομα και ξετρελάθηκα, για να είμαι ειλικρινής, πολύ και με τις τιμές στο μαγαζί.
1: Τίμιες.
2: Πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Και μπράβο.
1: Γι' αυτό και εμείς σήμερα δίνουμε δώρο στο Όψον για να δοκιμάσετε. Καλέστε στο 210-48-00-170-174. Βέρα, δοκίμασες και τους φανταστικούς κολοκυθοκεφτέδες?
2: Έφαγα και κολοκυθοκεφτέδες και προβατοκροκέτες που είχε.
1: Προβατοκροκέτες.
2: Ναι. Κάνουν εξαιρετική δουλειά και μίλησα και με τον ιδιοκτήτη και μου είπε και από πού παίρνουν τα κρέατα. Έχουν πολύ καλές πρωτεσίλες.
1: Και γίναμε και viral στο TikTok μετά.
3: Γίναμε viral και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί είναι πολύ χαρούμενα και ωραία. Βλέπετε και την κοπέλα που σερβίρει στην εικόνα.
2: Είναι
3: γενικά πολύ ωραίο και θετικό μαγαζί.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θέλω να είμαστε και πάνω στη μέρα, και εσείς πάντα είστε επίκαιροι σε όλα τα θέματα που φαίνεται και παρουσιάζουμε στους ακροατές μας. Λοιπόν, ξεκινάει τώρα ο αγώνας των γονέων.
3: Α, ναι.
1: τι θα στέλνουν στο σχολείο στα ταπεράκια, ώστε να μην γυρνάνε τα ταπεράκια γεμάτα. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές, αν στο πιτσιρίκι μας δεν αρέσει αυτό που το έχουμε βάλει, ξέρουμε θα το πάρουμε πακέτο πίσω. Πολύ ωραίες ιδέες στο cookout.
3: Έχουμε δύο πολύ μεγάλα θέματα και με πολλές συνταγές. Δηλαδή, στο ένα θέμα έχουμε 54 συνταγές που θα τις δείτε αναλυτικά, αλλά και στο άλλο έχουμε ιδέες. Δηλαδή...
1: Τρεις μήνες είναι 54 συνταγές. Έχετε βγάλει τρεις μήνες με διαφορετικά.
3: Ακριβώς. Και έχουμε και πολλές ιδέες για να, να γίνεται πιο ελκυστικό το ταπεράκι. Δηλαδή, η πρακτικότητα, για παράδειγμα, σε εμάς τους γονείς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, για το παιδί έχει σημασία. Δεν μπορεί να του δώσει το τόστο ολόκληρο, για παράδειγμα, ή ένα σαντουιτσάκι. Πρέπει να το κόψει στη μέση. Να μπορεί να το φάει το παιδάκι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή
2: ακόμα
3: πρέπει να σκεφτόμαστε
2: και οι συνδυασμοί,
3: αυτό.
2: Να μην, αν κάτι δηλαδή έχει υγρό, να μην μπει εξ αρχής.
3: Ακριβώς.
2: Να μπορούν όντως να υπάρχουν χωρίσματα.
3: Τα λαχανικά, γιατί... να είναι μπαστούνάκια. Ναι. Γενικώς πολλά τέτοια κόλπα που θα τα δείτε αν το διαβάσετε.
0: Σχεδόν και σαν παιχνίδι να γίνονται όλα.
3: Ναι, και λίγο σαν παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται κάτι συνταρακτικό ή γαστρονομικό project να κάνει κάθε γονέας. Απλά
0: και
3: πράγματα.
0: Και
3: ναι, ναι. Αλλά αν τα δει μαζεμένα θα τα καταλάβει
0: και
3: καλύτερα.
0: Να βάλετε και πράγματα τα οποία θα τρώνε και στην συνέχεια τη ζωή του και όχι μόνο τα κλασικά, γιατί εμείς τα κυλικεία τρώγαμε. Μην πω τώρα τι τρώγαμε καλύτερα. Ελπίζω να εξελίσσονται. Βλέπω, διάβαζα προχθές ότι θέλουν να αλλάξουν γενικώς τη διατροφή, να βάλουν και φρούτα, να βάλουν και τέτοια. Ελπίζω.
3: Τα κυλικεία αλλάζουν όντως πάνω στο πιο υγιεινό, αλλά έχουμε και εμείς ένα πολύ ωραίο θέμα πάνω σε αυτό, ναι, που λες ακριβώς. Ναι. Το έχει γράψει η Ιωάννα Καραγκούνη, που είναι μοριακή βιολόγος.
0: Ναι.
3: Και μελετά την διατροφική συμπεριφορά των παιδιών που ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, από 7 χρονών και ακόμα πιο κάτω. Ναι. Και αυτό διαμορφώνει την διατροφική μας συμπεριφορά ως ενήλικες.
0: Η Gen Z, βλέπω, έχετε κάνει.
3: Γι' αυτό είναι άλλο ένα θέμα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Τι είπαμε σε αυτό, βλέπω, ας πούμε, μέσα στο θέμα, να ξέρετε ότι ο τίτλος είναι για να το ψάξετε, μαμάδες και μπαμπάδες. Back to school, 10 ιδέες και όχι μόνο. Και έξυπνα μυστικά για τα περάκι που γυρίζει, να μην γυρίζει άδειο. Αλλά βλέπω, ας πούμε, ότι έχετε κάνει εδώ κάποιες προτάσεις με τι μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ψωμάκι, π.χ.
3: Ναι,
1: δηλαδή,
3: ναι,
1: ότι μπορεί να γίνει sandwich, toast, μια
3: με
1: βάση
3: τορτίγια,
1: η αραβική πίτα μπορεί να γίνει wrap, μπορεί να γίνει πίτσα, η βρώμη μπορεί να γίνει muffin.
3: Σωστό, σωστό.
1: Όλα αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, γιατί όλα αυτά θέλουν μια προετοιμασία. Αν μπείτε και έχετε τις ιδέες μπροστά σας, θα τις εφαρμόσετε
3: γίνεται
1: και θα
3: γίνει
1: πιο εύκολη η καθημερινότητά, ναι, σας. Τι έλεγες για την Gen Z?
0: Εδώ υπάρχει θέμα. Πώς τρώει η Gen Z στην Ελλάδα?
1: Ναι, πολύ
3: αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι έρευνα του Πανεπιστημίου του Ιωαννίνων. Μελετήσαμε την έρευνα και το κάναμε εμείς, το συμπτύξαμε για να γίνει πιο κατανοητό και πιο σύντομο το κείμενο αυτό.
1: Και τι συμπέρασμα βγαίνει?
3: Το συμπέρασμα είναι ότι καταρχάς εξαρτάται πάρα πολύ από το συναίσθημα η διατροφική του συμπεριφορά, πάρα πολύ από τα ψηφιακά μέσα.
2: Από το περιβάλλον.
3: Από το περιβάλλον, από το αν είναι χαρούμενοι ή λυπημένοι.
1: Όλα,
2: ναι,
1: αυτά,
2: ναι. Και αν έχουν και χρόνο τώρα οι ακροατές, έχουμε και ένα podcast που καλεσμένος μαγειρεύει για παιδιά. Δηλαδή είναι, μαγειρεύει,
3: ναι, ο Τζικάκης,
2: σε σχολεία, οπότε μιλάει κιόλας για το πόσο πολύ μπορεί να είναι αυστηροί κριτές τα παιδιά, mm-hmm, πόσο έχουν εξελιχθεί τα αισθητηριακά θέματα στις νέες γενιές.
3: Ναι, δηλαδή... δεν είναι όπως εμείς παλιά που τι σου βάζανε μπροστά ή το έτρωγες ή δεν το έτρωγες. Τώρα τα παιδιά είναι πιο εξελιγμένα. Δηλαδή...
1: Και γενικώς η ψυχολογία, νομίζω, συνδέεται άρρηκτα με το φαγητό.
3: Πάρα πολύ.
1: Ειδικά στα παιδιά που περνάνε και πολλές μεταβατικές φάσεις μέχρι να σταθεροποιηθούν κάπου.
3: Ακόμα, ναι, και ο COVID και αυτό που περάσανε με τον εγκλεισμό, δηλαδή τα παιδιά αυτά που ήταν τότε έφηβα, έχει παίξει το ρόλο του στην γενιά, τη Gen Z.
1: Λοιπόν, δεν φαντάζεστε τι γίνεται για την προβατομακαρονά.
3: Αλήθεια.
1: Το βλέπω τώρα. Μπορείς να δεις και στις γραμμές που αναβοσβήνουν ασταμάτητα από την άλλη.
3: Α,
1: κοίτα,
3: ναι,
1: το τηλέφωνο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
3: ναι, ναι, ναι.
1: 210-48-070-174. Καλείτε και σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε σε γρήγορη διακοπή.
0: Πάμε γρήγορη διακοπή και μαζί μας είναι
1: επιστρέφουμε,
0: το
1: κορίτσια.
0: Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Είναι φτιαγμένο για μένα, για σένα και για όλους. Μπορείς να το φτιάξεις στα δικά σου μέτρα, δηλαδή να επιλέξεις εσύ το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, αλλά για κάθε πότε θα βάζεις χρήματα ανά μήνα ή ανά τρίμηνο με πάγια εντολή. nbg.gr για πληροφορίες. Επένδυση στα μέτρα από την Εθνική Τράπεζα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Θέλω να διαβάσω μόνο ένα μήνυμα για να πάμε,
0: ναι,
1: σε διάλειμμα. Πριν 20 χρόνια, Νάντια και Βέρα, λέει, όταν έλεγα σε κοπέλα να πάμε στα Μέγαρα για πρόβιο κοκκινιστό, mm-hmm, με διαολόστελνε. Τώρα κάνουν εκπομπή στο ραδιόφωνο για το ίδιο πιάτο. Μια ζωή, λέει, έχω λάθος timing. Μια ζωή, λέει, πάμε διάλειμμα.
4: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: ένα θέμα ακόμα. Μετς. Το κέντρο τη πόλη.
1: Μ'
0: αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι και πολύ.
1: Μην κέντρο εσύ.
0: Ναι, τρελαίνω εγώ. Είναι και οι γειτονιές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Θέλω να μείνω στο Μετς κάποια στιγμή.
1: Είναι πάρα πανέμορφα.
0: Πολύ αυτή η γειτονιά. Πάρα πολύ. Και περπατώντας βγαίνει σε Παγκράτη από πίσω και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Ωραία είναι. Εκεί μεγάλωσα. Α, ναι, ναι. Έχει ένα καινούριο φανταστικό μαγαζί που βλέπω ότι το έχετε συμπεριλάβει.
2: Το έχουμε βάλει.
1: Και είναι από τα αγαπημένα μου.
2: Ποιο?
1: Είναι το Διευχών.
2: Α, ναι.
1: Είναι δίπλα στο πρώτο νεκροταφείο. Όταν λέω δίπλα, καταλαβαίνετε. Διευχών. Δίπλα, δηλαδή.
2: Όχι, όντως είναι εύστοχο όνομα τότε.
3: Γι' αυτό και η οδός λέγεται αναπαύσεως. Γιατί λέγεται οδηγεί.
1: Ναι, βγαίνεις δηλαδή και βλέπεις ό,τι φαντάζεσαι ότι μπορείς να δεις έξω από το νεκροταφείο. Ναι. Και μέσα έχει μανουάλια και τέτοια το μαγαζί. Μα... αλλά είναι υπέροχο μπαρ. Είναι πάρα πολύ ωραίο μπαρ. Να το δοκιμάσεις.
3: Μα λειτουργούσε και πριν. Δηλαδή, όλα αυτά τα μαγαζιά που ανοίξανε σχετικά πρόσφατα. Πριν είχαν μια ιδιότητα που εξυπηρετούσε το πρώτο νεκροταφείο.
0: Ναι.
3: Σαν χώρο ή λειτουργία.
0: Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο νεκροταφείο είναι αναπαύσεως, λέγονται ούτως ή άλλως. Εδώ στο πρώτο νεκροταφείο είναι αναπαύσεως και πάρα πολλά καταστήματα.
1: Ωραία.
0: Τα οποία δεν ήταν όπως το Κάιν, βλέπω εδώ πέρα, που είναι
3: όχι,
0: πολύ γνωστό.
3: Ήταν
0: πια,
3: το πρώτο σχετικά.
0: Το πρώτο,
3: ειδικά σε αυτό το στυλ.
0: Το Κολύμπρι επίσης, με μπέργκερ. Τρομερό, το θυμάμαι. Μπέργκερ δεν έχει.
3: Ναι, ναι, μπέργκερ και πίτσα. Το πρώτο.
1: Βασικά δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα και μ' αρέσει τόσο πολύ που το Cookout έχει ξεφύγει από τις κλασικές ιστοσελίδες με συνταγές κλπ. Το ότι ανακαλύπτουμε τι έχει κάθε γειτονιά. Γιατί μπορεί να λες, εμένα μου αρέσει το Μετς και πηγαίνω σε ένα μαγαζί. Ω, περπάτησε το λίγο, θα δεις φανταστικά μαγαζιά που ξεπηδάνε το ένα μετά το άλλο. Το Cookout θα σας πει ποια είναι τα καλύτερα γιατί είναι όλα δοκιμασμένα. Δεν πηγαίνουμε να σας γράψουμε τώρα 5 μαγαζιά που έχουμε συνεργασίες. Εδώ δεν είναι αυτή
2: όχι,
1: η λογική.
2: Με κανένα δεν έχουμε συνεργασία. Έτσι. Είναι καθαρά επιλεγμένα από τη δημοσιογραφική ομάδα και δεν έχουμε και μόνο καινούργια, έχουμε και σταθερές αξίες όπως είναι ας πούμε το μπακάλικο του Σκυλοδήμου. Εδώ
0: ναι,
2: στον Πειραιά.
0: Πειραιά εδώ πέρα, ναι.
2: Που και αυτό πήγε η Ιωάννα, έγραψε όντως, ξανά γιατί το έχει αναλάβει ο γιος του τα τελευταία χρόνια. Καταπληκτικό. Για πατάτες με αυγά.
1: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση και θα ζητήσουμε από το Βεράκι μας έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 24, παρακαλώ.
3: Αχ, τι ωραία, έχω καιρό. 18.
1: Το 18. Πώς δεν μας είπες το 25 σαν τη Γεωργία Κυρμένη.
0: Λοιπόν,
1: Γιώργος Μπαλής είναι ο τυχερός. Μπράβο σου, Γιώργο μας. Μπράβο σου, αγαπημένε μας. Θα πας να φας προβάτο μακαρονάδα να την ευχαριστήσεις.
0: Στην Ηλιούπολη, στο Όψον.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίες μου. Cookout.gr περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Νάντια, κυρία
3: εμείς.
0: Βέρα. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, μπορούμε να φύγουμε με κομματάρα τώρα.
0: Φεύγουμε εμείς.
1: Ήρθε η ώρα να φύγουμε κομματάρα. Κάτσε να την απολαύσουμε λίγο, περίμενε.

0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
7: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανγκοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των γυμάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλιο, αχαρνώνανα τμήματα, στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλτάκι Χαϊδαρίου προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά Πολυνικό προς Άλιμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρέμα προς αεροδρόμιο, περίπου 20 λεπτών από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και ενός τετάρτου στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρέμα προς Ελευσίνα, περίπου 20 λεπτών από Ανθούσα ως Κηφισίας και περίπου ενός τετάρτου στην έξοδο για Λαμία. Στην κατάσταση πανικού την οποία βίωνε, απέδωσε σύμφωνα με πληροφορίες η γιατρός τις αντιφάσεις τις οποίες έπεσε κατά την κατάθεσή της στην αστυνομία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γιατρός επισήμανε ότι δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Από την πλευρά του, ο σύζυγός της ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ότι δεν είχε καμία σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Όπως είπε, εκείνη την ώρα είχε πάει για φαγητό και το ιατρείο του απλά συστεγάζεται στο ίδιο ιατρείο με τη σύζυγό του. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, σημείωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπάμπελ Μάντεμ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπάμπελ Μάντεμ είναι ασφαλή και προχωρούν κανονικά, δήλωσε αξιωματούχος των Χούθη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό ότι οι Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ολοκλήρωσαν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής. Επιχειρήσεις σε τέσσερις χώρες πραγματοποίησαν στελέχη της Europol με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από τον υπόδρομο ώστε να τα πουλήσουν σε σφαγή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με ερευνητές, άλογα τα οποία δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση σφαγιάστηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στο εμπόριο. Περίπου 200 ερευνητές πήραν μέρος στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Περισσότερα από 477.000 τεμάχια αλαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις δύο επιχειρήσεις ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 97 εκατομμυρίων ευρώ. Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε την κεντρική και βόρεια Ιταλία με πλημμύρες, κατολιστήσεις και υδραστρόβιλους. Μία γυναίκα 80 ετών στη Σιένα τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα στο σπίτι της από θράψμα τζαμιού που έσπασε λόγω των σφοδρών ανέμων. Άλλη μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Στην Τοσκάνη, μέσα σε μόλις 12 ώρες, καταγράφηκαν πάνω από 63.000 κεραυνοί, ενώ στην περιοχή του Γκροσέτο έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης, Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν. και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα επιρροτικά. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μινάς Τσαμόπουλος.
5: Και στα όνειρά μου.

9 λεπτά μετά τις 5, φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Για σας που κάθεστε το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 6 θα πάμε παρέα. Όλη αυτή τη βδομάδα είχαμε εκτάκτως το καθημερινό 5 με 6. Ρύθμιση ήχου Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Όλε. Μουσική επιμέλεια αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο Ρούλα με δύο ταβρετάκου και Αργυρό και Μελιάρη. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Ooh baby! Άλλος τρόπος επικοινωνίας, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας συστέρνετε. No one like you! I can't wait for a night with you. Και έχουμε και άλλο τρόπο επικοινωνίας. Τρίτο, το Viber 698-123-1003. 698-123-1003.

Την επικαιρότητα, κύριε και κύριοι. Την επικαιρότητα, την επικαιρότητα, ο επικαιρότητα καλύπτει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.

Και εδώ έχουμε δύο πράγματα κατ' εμέ που πρέπει να ξεχωρίσουμε. Από τη μία υπάρχει μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχει αστυνομική και δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή. Δύο γιατροί έχουν συλληφθεί και υπάρχουν ακόμη ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Άρα προφανώς υπάρχει είδηση και μάλιστα μεγάλη. Συμφωνείς Δήμητρα? Τι να στείλει τόσο Δήμητρα, άλλο ναι μου λέει, συμπαθεί. Από την άλλη όμως υπάρχει και κάτι που βλέπουμε από χθες και το βλέπουμε και σήμερα και θα το ζήσουμε και αύριο και θα το ζήσουμε και μεθαύριο και όλο το Σαββατοκύριακο. Μια τεράστια υπερπροβολή. Ανοίγεις την τηλεόραση, ανοίγεις το ραδιόφωνο, ανοίγεις τα site. Όπου και να ανοίξεις, μαζό τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εξαφανίστηκαν, που έγινε ο έλεγχος, που. Είναι σημαντικό το θέμα γιατί αγγίζει και τη δημόσια υγεία. Και αυτά καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι και τα αναδεικνύουν. Να γλιτώσει κανένας άνθρωπος αύριο μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο λέω. Come on. Αλλά το θέμα είναι... Πού τελειώνει η ενημέρωση και πού αρχίζει η υπερβολή, παιδιά. Δεν αντέχω. Σας βάζω στοίχημα τι έχει να γίνει αύριο με τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Όλες μαζό. Γιατί άλλο είναι να μάθεις τι τρέχει και άλλο να μετατρέψεις σε κάθε λεπτομέρεια σε είδηση. Νομίζω, it's my way, έτσι. Άποψή μου. Με κοιτάς έτσι, δοξιά. Κάτσε γιατί μετά θα ασχοληθώ και με το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.

Και φυσικά όλα τα καλύπτει το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τα πάντα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η νέα υπόθεση Μαζονάκη είναι μεγάλη είδηση. Πρέπει να καλυφθεί, γιατί αγγίζει και το δημόσιο, τη δημόσια υγεία, το κοινωνικό καλά. Αλλά χρειάζεται και ένα μέτρο, ρε παιδιά. Γιατί άλλο το δημόσιο ενδιαφέρον και άλλο η εκμετάλλευσή του.

Poison, αυτά είχα να πω κυρίες και κύριοι. Άλλο ενημέρωση, άλλο εκμετάλλευση. Άλλο ενημέρωση, άλλο υπερβολή. Άλλο ενδιαφέρον, άλλο εκμετάλλευση. Ας πούμε μεταξύ το ίδιο πράγμα το βλέπεις σε 100 μεριές με άλλο τίτλο. Πας κάνεις κλικ και λες αυτό έχω διαβάσει 50 φορές. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει σωτηρία.

Γεια σου Δημήτρη, με προβληματίζει το γεγονός ότι κάποιοι βγάζουν μεροκάματα και από το θάνατο του ανθρώπου. Όχι κάποιοι, πάρα πολλοί. Αλλά είπαμε, άλλο ενδιαφέρον, άλλο εκμετάλλευση. Άλλο ενημέρωση, άλλο υπερβολή. Από χτες, μην σας πω προχτές το βράδυ, θα το φάμε και το Σαββατοκύριακο. Και είπαμε, ναι, το δικαστικό και το ιατρικό έχει σημασία, γιατί ακουμπάει σε θέματα υγείας, σε κοινωνικού ενδιαφέροντος. Αλλά από εκεί και πέρα, ένα μέτρο. Γιατί προφανώς φέρνουν τηλεθέαση το θέμα, φέρνει κλικ στα site και βαράτε. Δώσε! Και μετά να δείτε τι έχει να γίνει. Πάμε στην κηδεία, μετά πάμε στη διαθήκη που δεν έχει φτιάξει γραφή διαθήκη, δεν μπορεί να συντάξει τη διαθήκη. Πού θα πάνε τα λεφτά, στην οικογένεια προφανώς, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα βγουν κάποιοι και θα αναρωτιούνται πού θα πάνε τα λεφτά. Έτσι για να γίνεται μπούγιο. Γεια σου ρε Κυριάκο, μηνά καλησπέρα, πάντα καλά και πάντα με κέφι. Ήμασταν για διακοπές 12 μέρες, μισές στο Μπαλί και άλλες μισές στο Κουαλαλουμπούρ στη Μαλαισία. Λοιπόν, βενζίνη 0,6 στο Μπαλί το λίτρο, 0,9 στη Μαλαισία, πάντα σε ευρώ. Κάτι κάνουμε λάθος ή μου φαίνεται, γιατί και αυτοί έχουν θέματα με το Ιράν, αλλά όχι στα τα δικά μας. Είπαμε να πληρώνουμε φόρους, αλλά το πράγμα πάει αλλού. Παρέθεση τώρα, επειδή είπες ότι πήγες διακοπές, συζήταγα το πρωί με μία φίλη, είχε πάει με τον άντρα της αρχές Αυγούστου στη Σίμη. Μετά πήγαν και στην Αστυπάλαια, της άρεσε πιο πολύ η Αστυπάλαια, και μου λέει πήγαμε στη Σίμη και είχαμε, και που πας σε διάφορες παραλίες ωραίες, μικρές και αυτά, είχαμε δει από το διαδίκτυο, δύο παρέμβος παραλίες, έπρεπε να πας μόνο με σκαφάκι. Έτσι, εντάξει, ναι. Πήγαμε, νοικιάσαμε σκαφάκι, μέσα στη χαρά, να πάμε να απολαύσουμε αυτές τις παρθένες παραλίες. Λέω ναι, και πάμε εκεί. Ήταν τίγκα στα σκαφάκια. Που έχει γίνει πολύ της μόδος. Είχε αρχίσει από τα σύμβολα και πάει παντού να νοικιάζει σκαφάκι. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πήγανε στην παρθένα παραλία, ήταν τίγκα στα σκαφάκια και στον κόσμο. Και το άλλο αδελφέ μου, εμείς εδώ πέρα στην Ευρώπη πληρώνουμε την πολιτική της Ευρώπης με τις 21, με τα 21 πακέτα ακυρώσεων στην Ρωσία. Θα μου πει Τσαμούπουλε, πόλεμο άρχισαν, ναι, αλλά είμαστε δεμένοι στο άρμα της Ρωσίας ενεργειακά. Κοιτάξτε τι τραβάει η Γερμανία που δεν προλαβαίνει να σηκώσει κεφάλι. Και βάλανε, δεν είχαμε αποκοπεί τελείως από τη Ρωσία, και φυσικό αέριο φέρναμε και πετρέλαιο. Αρκεί ας πούμε να πωλεί το 60 ευρώ το βαρέλι. Δεν κόψαμε αμέσως, σιγά σιγά. Αλλά ποιο ήταν το θέμα? Ότι εμείς βάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία. Η Ρωσία που έλεγε κανονικά στην Ινδία, να σας πω, τα φτηνά. Τα δηληστήρια της Ινδίας παίρνανε το προϊόν, το επεξεργαζόντουσαν και μας τα πουλάγανε εμάς 10 φορές πιο ακριβό. Κατάλαβε τι σας λέω? Το πιάνετε τώρα τι σας λέω? Μπορεί να το αντιληφθείτε αυτό? Και βγαίνανε κάποιοι και λέγανε πυροβολούμε τα πόδια μας, σταματήστε το αυτό με τις κυρώσεις σε τέτοιο βαθμό. Όχι. Ρώσικο πετρελαίο καταναλώναμε και ρώσικο πετρελαίο. Το οποίο το παίρναμε από αλλού πανάκριβα. Τώρα και με τον πόλεμο και τις ιστορίες, και η Κίνα έχει αρχίσει και ψάχνει τα παλού. Φέρνει πετρέλαιο από τον Καναδά, από τη Δυτική Αφρική, που είναι παραγωγική χώρα, και από την Αυστραλία. Οι Κινέζοι, Chinese. Οι Χούθοι πιάσαν όλη την παραλία της Ιεμένης που κοιτάει στην Ερυθρά Θάλασσα και έχει μείνει το στενό μόνο. Οι Άραβες, για να αποφύγουν το Ορμού, Σαουδική Αραβία, μέσω του East Med πήγαινε όλο το πετρέλαιο ή με τεράστιες ποσότητες στο Γιαμπού, το λιμάνι που πηγαίνανε τα δεξαμενόπλα, το φορτώνανε. Μόνο που για να πάνε στην Ασία, που είναι οι πελάτες τους οι βασικοί, έπρεπε να ξαναγυρίσουν πίσω και να ξαναπεράσουν από το στενό που τώρα φυλάνε οι Χούθοι. Προβλέμα! Βγήκαν οι Χούθοι και λέει: μην ανησυχείτε. Θα πάει καλά η ναύση πλοία, μην ανησυχείτε καθόλου. Απλώς δεν έχουν στείλει ακόμα το τιμολόγιο. Η
Κυρίες και κύριοι, ένα καταληκτικό ερώτημα από τη Δήμητρα. Όχι, δεν την τρολαρώ, αλλά πραγματικά μου λέει, ρε Μινά, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω τι, αυτή η Χούφη πώς είναι τελικά? Καλό. Σου αφιερώνω το σόλο.

Γεια σου, Αλέξανδρε. Μινά! Αδελφέ μου, πολύ χαίρομαι που στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εκείνο το βιντεάκι που έκανες για τις αγοροπολισίες των πλοίων των... από τους ελληνόκτητες εταιρείες, να πεις, δεν είπες πόσα αγόρασαν, πόσα παρήγγειλαν, τέλος πάντων, για να φτιαχτούνε, αδερφέ μου, εγώ σου δίνω το τυράκι. Πρέπει να μπεις στο New Money που κάθομαι και παιδεύομαι και γράφω, να διαβάσεις. Αλλά θα σου πω, όλα τα έχει ο Τσαμτσάμ. Αλλά δεν μπορώ να σου τα δίνω στο πιάτο, έτσι. Να και λίγο ενδιαφέρον. Τι θα γίνουμε εμείς, κλέφτες θα γίνουμε. Κάτσε να κάνω λίγο πρόβατο σε όλο.

Λοιπόν, Αλέξανδρε, έχω να σου πω. Μπες να δεις και το θέμα στο New Money. Στα 529 πλοία οι ελληνικές επενδυτικές κινήσεις. 305 νέες παραγγελίες και 224 αγορές μεταχειρισμένων στο 12μηνο. Δηλαδή το 12μηνο που τελειώνει αυτή τη εβδομάδα. Όχι η χρονιά, το 12μηνο, όπως ρολάρι. Και επιπλέον έχουν πουλήσει 317, γιατί έχουν ανέβει τόσο πολύ τιμές. Ψάχνουν, ας πούμε, να βρούνε VLCC, αυτά τα υπερδεξαμενόπλια που κουβαλάνε, είναι 300.000 τόνων, κουβαλάνε 2 εκατομμύρια βαρέλια, και δεν βρίσκουνε. Που αγοράζουν τα παλιά μπιλ όσο το βρούνε. Και υπάρχει Έλληνας που πούλησε τώρα δεξαμενόπλιο τέτοιο που το είχε πάρει το 26, όλο καινούριο. Και το πούλησε 200 εκατομμύρια. Το χρησιμοποίησε, έβγαλε καμιά 100 εκατομμύρια από τη χρήση ολίγων εβδομάδων, γιατί έχουν πάει και οι ναύλοι στο Θεό. Του είχε κοστίσει 100, λέμε, ευρώ. Να βγάλει και κανένα κοσάρι από αυτό. Πούλησε και άλλα 200. Διπλάσια τιμή. Μέσα στο 26. Γίνεται εκεί όξο, παιδιά, της τρελής το πανηγύρι. Παίζουνε με την ενέργεια, παίζουνε με τα πάντα οι κυβερνήσεις, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και στο τέλος της ημέρας όλα αυτά φτάνουν να τα πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Ο άλλος είπε θα πάει 120 ευρώ. 120 ευρώ. Ναι, το βαρέλι. Θα πάει βενζίνη, λέει, 2,5 ευρώ. Άκουγα κάτι προγνωστικά. Και είναι, μην ανησυχείτε όμως, γιατί είναι έτοιμη η κυβέρνηση για το κυβερνητικό ανάγχωμα σε ακρίβεια και καύσιμα θέρμανσης. Μη φοβάστε τίποτα. Είναι και οι Χούθοι που λένε, παιδιά, θα κανονικά είναι αυσιπλοεία. Μην είστε ανάγχωμα, εμείς το καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ιρανοί πίσω από τους Χούθοι, Ρώσοι Κινέζοι πίσω από τους Ιρανούς, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μειώνεται και η παραγωγή και το θέμα στο τέλος της ημέρας θα είναι όχι πόσο ακριβό είναι και πόσα πλοία περνάνε από τα στενά, τα choke points και το ένα και το άλλο. Το θέμα μπορεί να είναι μετά από τη μεταφορά να πάει στην παραγωγή. Αν φάχουν να μεταφέρουνε. Ναι, καλό. Κράτησε το, Δήμητρα.

0: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στα

0: θωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Θωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
15: Μου σε
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Αχαρνούνανα τμήματα, στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και προς Λιφάδα από Δέλτα Φαλήρου προς Έδεμ. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία, αλλά και από μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και από Ανθούς ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης πολιτών. Εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλέον ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα.

0: αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε δύο ανήλικους στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίοι τράβηξαν βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί καθώς έπεσε στο έδαφος. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια, ακολούθησε τους δράστες και τους ακινητοποίησε. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Sky 100,3. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι no name η εκπομπή, γιατί είναι, την κάνω εκτάκτως αυτή τη βδομάδα. Γεια σου Άννα Δόγα. Γεια σου ρε Μινά, λέμε τα γεωπολιτικά σου. Φίλε και συνάδελφος η Άννα, χρόνια. Γεια σου Άννα.
1: Γεια σου.
0: Ηλία, Ηλία. Καταλάβα τώρα τι μου κάνουν, έτσι. Μου κάνουν αντίπινα. Μου λέει Δόγα, σπάσε τη σιωπή σου.

Γεια σου Δημήτρη Γιατζόγλου, καλησπέρα. Λοιπόν, Κώστας, δώσε τσαμό. Αλεξάνδρα, όμορφο απόγευμα, χαροπέ μας μηνά. Καλή σχολική χρονιά στα καμάρια όλου του κόσμου. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ. Στέλλα, γεια σου Μινά, έχεις δίκιο. Ούτε του Μάζο θα του άρεσε όλο αυτό στην τελική. Γεια σου Δημήτρη. Καλά, λέει, κλασικό τσαμό. Σε θυμάμαι να λες τα ίδια για τον Μαραντόνα. Θεός. Αποκλείεται να έλεγα τα ίδια με τον Μαραντόνα. Έχεις αρχίσει και τα χάνεις σιγά-σιγά. Γιατί εδώ μιλάμε για έναν Έλληνα τραγουδιστή κορυφαίο. Είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν είχαν ασχοληθεί τόσο πολύ. Πέραν το ότι ήταν ο Μαραντόνα. Δεν είναι το ίδιο. Γεια σου Μανιάνα. Έχεις απόλυτο δίκιο Μινά μου. Μέχρι ενός σημείου η υπερεκμετάλλευση ενός θανάτου, όσο δημοφιλής και αν είναι ορφανών. Να πω ότι σε καμιά εβδομάδα θα έχουμε προχωρήσει στο επόμενο συμβάν. Ελπίζω να μην είναι δυσάρεστο. Μπα, αυτή η ιστορία με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα έχει ουρές. Μεγάλες ουρές. Και με το ιατρείο. Γιατί έχω πέσει σε κάτι κουτσομπολιά και έχω μάθει ονόματα. Τώρα ξέρετε, δεν λέω για να το πω, δεν ξέρω. Πρέπει να είχα εμπιστοσύνη σε αυτόν που μου τα είπε. Έτσι και βγουν τα ονόματα πελατών, δεν κακό. Αν θέλω να σου πω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Γεια σου Καστελίστα, σε γνήσια θύρα 20. Ρε, είσαι τρελός ρε, εσύ μη είναι η ίδρα των δωδεκανήσεων. Μεγάλη κλοπή, τι εννοείς? Δεν ξέρω, σου είπα τι μου περιέγραψε η φίλη μου που πήγε διακοπές και μάλιστα αρχές Αυγούστου, που δεν περίμενε να έχει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν τίγκα η Σίμη και τίγκα οι παραλίες, οι παρθένες που βλέπανε στα site και είχαν νοικιάσει. Παιχταρά μου, για Τζόγλου, περνάει και χαιρετάει. Vote for Dimitris! Και πήρανε και αυτοί το σκαφάκι να πάνε σε παρθένες παραλίες και γινόταν τις μουρλίες στο πανηγύρι. Τι να σου πω, αυτά μου είπε, αυτά λέω. Ιωάννα, για εμάς τους καινούριους, ποιο είναι το background με το Μινά? Αυτός που ακούτε και το λέει είναι ο φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννης Φιλέρης, που κάνει μπάσκετ εδώ και χρόνια. Και πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και πάρα πολύ καλό παιδί. Και όταν ήμασταν στον προηγούμενο σταθμό στο Σπόρ 24, ο οποίος έχει κλείσει, παίρνω εγώ από το διάδρομο να πάω στο στούντιο. Είχε γραφεία ενδιάμεσα, πόρτες δεξιά. Είχε δύο στούντιο, ένα από για πολιτικό ραδιόφωνο το 11-7 και ένα το Σπόρ 24. Που περνάω τώρα 7 και 8 το πρωί. Ακούω ένα αυτό. Και φρενάρω και γυρίζω, του λέω τι είπε. Τι έγινε Μινά μου, καλημέρα, καλημέρα. Του λέω εσύ μπορεί να το ξαναπείς, όπως το είπες. Ναι, ναι, ναι. Και βάζω το κινητό και του λέω ξαναπείς το ρε Γιάννη. Αυτό. Γεια σου Νίκο από Καλαμάτα, βρε θα κάτσεις κάπου μόνιμα για να ξέρουμε που θα σε ακούμε. Μόνιμα από πέρσι με το Σαββατοκύριακα, με το Σταματέλο. 5,5 με 7 πέρσι, φέτος είμαστε 5,5 με 8. Μας αγαπήσατε πολύ και μας φορτώσαν μια ώρα. Τώρα καλύπτω κενό μέχρι να έρθουν τα παιδιά. Δεν ξέρω, ένα παιδί θα είναι, δύο θα είναι. Να κάνουν το 5-6. Αλλά μυρίζομαι ότι δεν θα είναι της ειδησιογραφίας. Κατάλαβες, κάθομαι εγώ, χτυπιέμαι, ανοίγω δρόμους, λέω να πάω σε ένα μουσικό ραδιόφωνο, τους βάζω την ιδέα, κατάλαβες, και πάω το Σαββατοκύριακο και έρχονται άλλοι να κάνουν μουσικό ραδιόφωνο. Το φαλακρό τουρκοβούνι Μινά, καλησπέρα σας, η Χούθη είναι όσα τα Πατήσια, οι Βρυξέλλες και τα δίκαια του Εύρου. Γιατί όπως αναρωτιέται η Δήμητρα Σταματίου, ρε παιδιά, πώς είναι αυτή η Χούθη? Ρόμπινσον, GB57, εντάξει τώρα μην το αναλύσουμε πάλι το γεωπολιτικό, το είπαμε ωραία αυτά που γράφεις, αλλά μην κουράσουμε γιατί δεν έχει πολύ χρόνο. Αλέξανδρε, δεν το κατάλαβα το μήνυμα που έστειλες. Καλημέρα στον Σίμο. Γεια σου Σίμο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κατρί. Καλημέρα σε όλους. Και έχουμε το άλλο θέμα τώρα, έτσι. Το Μέγα Αλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη που θα κάνει αύριο τη συναυλία ο Αντώνης. Ένας είναι ο Αντώνης.

Του στήσαν αυτό το σκηνικό μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και λέει, μην κάνετε έτσι, λέει, θα το φωτίσουμε κατάλληλα με τεχνολογίες και αυτά και θα φανεί. Τι θα φανεί, αφού το έχεις κάνει μέρος του σκηνικού. Ποιο ρώτησες. Και αυτός που ρώτησες, ποιος σου έδωσε την άδεια. Έχεις κάνει το Μέγα Αλέξανδρο το άγαλμα. Μέχρι και αρχαιολόγοι πήραν θέση και έχουν κινηθεί και νομικά και οι συγγενείς του γλύπτη που το έχει κάνει. Πήρες ένα το άγαλμα που είναι σήμα κατά τεθέν πια εδώ και δεκαετίες της πόλης Θεσσαλονίκης και το έκανες μέρος του σκηνικού. Δεν είναι ότι το έβαλες πιο δίπλα και φαίνεται το άγαλμα εντάξει και βαράσει τη συναυλία σου. Το έκανες μέρος του σκηνικού. Ένα τραγουδάει ο Αντώνης και θα φαίνεται το άγαλμα από πίσω με λέιζερ και αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μνημεία της Θεσσαλονίκης. Και άνοιξε συζήτηση, δεν ήθελε και πολύ. Είναι και πολλοί αυτοί και συνάδελφοι του Αντώνη που τον υπερασπίζονται και λένε κάτι από τα Αντώνη, γατάκια και κάτι τέτοια. Τόσο σας κόβει, τόσα λέτε. Εγώ θέση δεν παίρνω. Δωρεάν η συναυλία για τα 30 χρόνια του Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης με τη σκηνή να έχει στηθεί μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μια μεταλλική κατασκευή γύρω από το μνημείο που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, από ό,τι θυμάστε, για να σας φέρω να τα θυμίσω λίγο, είχε ζητήσει να επαναξεταστεί το στήσιμο ώστε το μνημείο να παραμένει ελεύθερο και διακριτό. Η παραγωγή είπε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ότι ο ειδικός φυτισμός θα αναδείξει το άγαλμα. Αυτός δεν μας αφήνει να μείνουμε μόνοι μας. Το έχεις παρατηρήσει, γιατί δεν θα πω ποιος είναι, μπαίνω, βγαίνει.

Λοιπόν, όσοι υπερασπίζονται την πραγματοποίηση της εκδήλωσης επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια μεγάλη δωρεά συναυλία σε δημοσίο χώρο, ανοιχτή στους πολίτες, η οποία μπορεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης. Πόση άλλη εξωστρέφεια από τη Θεσσαλονίκη έχω ζήσει εκεί πάνω. Δηλαδή, φουλ στην εξωστρέφεια είναι. Απλώς είναι λίγο αργή, είναι λίγο χαλαρά, ρε φλάρα, κοιτάξτε. Ωραία είναι. Τι τρέξε, φλάρα, κοιτάξτε, θα προλάβουμε, χαλαρά. Και επίσης λένε ότι οι δημόσιοι χώροι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως μουσιακές ζώνες υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες και εξασφαλίζεται πλήρως προστασία των μνημείων. Η συζήτηση τραβάει σε μάκρος, αλλά δεν είναι καινούρια. I run with you, το θυμάστε πριν λίγους μήνες τον Ιούνιο φέτος που είχαμε έντονες αντιδράσεις γιατί είχε στηθεί μια μεγάλη λιώμενη κατασκευή μπροστά στο Ζάπιο Μέγαρο για το Φεστιβάλ Ολυμπιών, θυμάστε τι είχε γίνει. Τη τρελή στο πανηγύρι που ήταν στην πλατεία του Ζαπίου μπροστά. Η σκηνή, η εξέδρα. Είχε γίνει ο χαμός. Η εγκατάσταση περιλάμβανε σκηνή με κερκίδες χιλίων θέσεων και λόγω του όγκου ήταν όντως τεράστια, κάλυπτε μεγάλο μέρος της εικόνας της πρόσωψης του Ζαπίου. Του Ζαπίου λέω. Την ξυλώσανε. Έγινε χαμός. Βέβαια μετά αποδείχθηκε ότι δεν είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και το φεστιβάλ αναβλήθηκε και η κατασκευή απομακρύνθηκε. Ένα χρόνο νωρίτερα, θυμάστε το Μάιο του 25. Άλλη ιστοριακή, εταιρεία αθλητικών ειδών, διαφημιστικά καμπάνια με drone show. Τα σηκώσαν από το Ζάπιο κι αυτά. Αλλά στις φωτογραφίες που τραβήξαν στον Αττικό ουρανό, θυμάστε ότι πίσω στο βάθος φαινόταν η Ακρόπολη. Και φαινόταν το παπούτσι σαν να πατάει πάνω στην Ακρόπολη. Ενώ είχαν σηκωθεί στο Ζάπιο. Τα θυμάστε αυτά που έγινε χαμός με το τεράστιο αθλητικό παπούτσι που εμφανιζόταν με φόντο την Ακρόπολη. Άλλη αντιπαράθεση εκεί. Τρεις υποθέσεις. Δεν θα μου πείτε, δεν είναι οι ίδιες, ρε τσαμό. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Στη μία έχουμε συναυλία δίπλα σε ένα δημόσιο μνημείο. Στη δεύτερη, μια ογκώδη προσωρινή εγκατάσταση μπροστά σε ένα ιστορικό κτίριο που είναι το Ζάπιο. Και στην τρίτη, μια εμπορική καμπάνια που δημιούργησε την οπτική εντύπωση σύνδεση του προϊόντος του παπουτσού με την Ακρόπολη. Έχουν όμως ένα κοινό παραποναστή. Με δάκοψη τώρα. Σε πήρα τηλέφωνο ποιοι? Αυτοί που κάνουν τις... Οι Χούθοι. Έχει κολλήσει το κορίτσι με τους Χούθοι. Όλα αυτά έχουν μια ένα κοινό παρονομαστή. Τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη ζωντανή χρήση του δημοσίου χώρου και στη μετατροπή της πολιτιστικής κληρονομιάς σε σκηνικό. Πάμε τώρα. Σε σκηνικό. Άρα το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι όροι, οι εγκρίσεις, η αισθητική και κυρίως αν το ίδιο το μνημείο παραμένει πρωταγωνιστής του δημόσιου χώρου ή γίνεται μέρος ενός σκηνικού για να κάνουμε συναυλία. Διαφημίσεις.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο κήπο θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσσας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Αφιερωμένο στην Σοφία Γαλάνη, την παραγωγή μας που το ζήτησε από χτες. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα γιατί έχουμε και Άρη Γαλανόπουλο. Ένα λεπτό προλαβαίνω. Μου λέει. Ένα. Δήμητρα Σταματίου στον ήχο, Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική, Ρούλα Βρετάκου Αργυρό και Μελιάρη, και από μένα το Μινά Τσαμούπλο, να είστε όλοι καλά. Όσοι ακούτε ραδιόφωνο το Σαββατοκύριακο, 5.30 με 8 το απόγευμα μαζί με τον Νίκο Σταματέλο. Σαββατοκύριακα, Thunder! Καλά να περάσετε, φιλιά, ακολουθεί η Ντέπη 2.11 και μετά η Κατερίνα Δράκου.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
10: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
11: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
12: Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα, φίλοι μας, 11 Σεπτεμβρίου, μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Προσοχή στους δρόμους, σεβασμός στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μην ξεχνάτε ότι ζώνη και κράνος σώνει ζωές. Σημερινός καλεσμένος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Βίκας, πρόεδρος των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, για να μας βάλει περισσότερο το τι γίνεται στα ΚΤΕΟ. Παίρνουν τα αυτοκίνητα ή ακόμα περιμένουμε να περάσουν, γιατί έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο, τα βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητα της κίνησης της Αθήνας να μένουν και σε κεντρικούς δρόμους. Κύριε Βίκα, καλό σας απόγευμα και καλή σεζόν να έχουμε.
13: Καλό απόγευμα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Καλή σεζόν, με υγεία εύχομαι και τύχη στους δρόμους.
12: Να είμαστε καλά και με λιγότερα τροχαία ατυχήματα.
13: Ναι, ισχύει κύριε Γαλανόπουλε.
12: Λοιπόν, για πάμε τώρα, τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δεν έχει βελτιωθεί, μεσολάβησε ένα καλοκαίρι.
13: Δυστυχώς η κατάσταση δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή. Φαίνεται ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αυξηθεί οι τεχνικοί έλεγχοι στα ΚΤΕΟ σε ένα ποσοστό περίπου 5% ή διαφορετικά σε 120.000 οχήματα.
12: Μάλιστα.
13: Εκ των οποίων φυσικά μέσα σε αυτά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις νέες κυκλοφορίες, τους νέους ελέγχους, δηλαδή τα οχήματα τα οποία ελέγχονται για πρώτη φορά. Mm-hmm. Άρα το αποτέλεσμα είναι ότι εξακολουθεί η σημαντική μερίδα οδηγών άνω των 2,5 εκατομμυρίων οχημάτων να παραμένει εκτός διαδικασίας ΚΤΕΟ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οδική ασφάλεια σε μια χώρα όπου ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάνω από 17 έτη.
12: 18 χρόνια μας έχουν πει. Είμαστε, λέει, πρωταθλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
13: Ακριβώς.
12: Που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και 36 ετών.
13: Ακριβώς αυτό ισχύει, κύριε Γαλανόπουλε, και πρέπει να σημειώσουμε ότι όσο αργεί να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασταύρωση, δεν αναμένεται να μεταβληθεί αυτή η εικόνα προς το καλύτερο.
12: Σωστά.
13: Δυστυχώς.
12: Τα πρόστιμα όταν κάποιος δεν έχει περάσει κταίο, πόσα είναι, έχετε κάποια εικόνα να μας δώσετε για να δώσουμε μια εικόνα στους φίλους ακροατές?
13: Ακόμα δεν έχουν αποσταλεί βεβαιώσεις παραβάσεων για κταίο. Έχουν αποσταλεί μόνο για τα ανασφάλιστα και για τα απλήρωτα τέλη. Αναμένεται μέχρι τέλος της χρονιάς να έχει ολοκληρωθεί και η διασταύρωση για τα κταίο. Οπότε εκεί πλέον θα προκύψουν και τα δεδομένα τα οποία περιμένουμε. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν επιβληθεί ακόμα πρόστιμα. Είναι μόνο τα πρόστιμα τα οποία σημειώνει η τροχέα παρά την οδό. Το πρόστιμο για το κταίο στην περίπτωση των γεωταχή επιβατικών οχημάτων είναι και των μοτοσυκλετών είναι στα 150 ευρώ. Η διαφοροποίηση με το παρελθόν είναι ότι πλέον αφαιρείται και το δίπλωμα για 20 μέρες στην περίπτωση των γεωταχή και των μοτοσυκλετών και 30 μέρες για την περίπτωση των βαρέων οχημάτων.
12: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον. Γιατί μπαίνουμε στο φθινόπωρο σιγά-σιγά, περάσαμε τις διακοπές, ξεκουραστήκαμε όλοι, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Να είμαστε καλά και καλή σεζόν να έχουμε με λιγότερα τροχαία ατυχήματα, κύριε Βίκα. Να είστε καλά.
13: Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης.
12: Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν γύρω ο κύριος Κωνσταντίνος Βίκας, πρόεδρος των ιδιωτικών κταίων, και μας έδωσε μια αναλυτική ενημέρωση τι συμβαίνει με τα κταίω και αν τα αυτοκίνητα έχουν συνηθίσει οι κάτοχοι τους να τα περνούν από έλεγχο. Να είμαστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα, καλές και ασφαλείς διαδρομές, και αυτό που ίσως κουράζει, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουν και λιγότερα τροχαία ατυχήματα και στους ελληνικούς δρόμους. Και μην ξεχνάτε, γερασμένος στόλος πρέπει να περνάμε από κταίω και σωστή συντήρηση.
5: Η ώρα είναι 6.
7: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού, από Βοτανικό έως Αχαρνών ανατμήματα. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνίος Λίμνη Κουμουνδούρου στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, ενώ πυκνή είναι η ροή των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρτιτού και στη Βασιλής Αμαλίας μπρος στη Βουλή. Αύξηση παρουσιάζει η κίνηση και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Τζιτζιφιές έως το Φλίσβο και στην παραλιακή στην κατεύθυνση για Πειραιά από Ελληνικό ως Άλιμο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Μαραθώνος από το Πικέρμι προς τη Ραφίνα, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό στις δύο εξόδους για Λαμία. Καθώς και από μεταμόρφωση ως Μαρούζη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από τον Γέρακα προς την Πεντέλης στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Ο πανικός την οδήγησε σε αντιφάσεις, φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός στην κατάθεσή της στην αστυνομία μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν υπήρξε δόλος, είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες η γιατρός, ενώ ο σύζυγός της αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη με το συγκεκριμένο περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Και οι δύο έλαβαν πάντως προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ η οικογένεια αναμένεται να ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, σημείωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμ Ελ Μάντεμπ είναι ασφαλή και προχωρούν κανονικά, δήλωσε αξιωματούχος των Χούθη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος διεθνούς ανησυχίας. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι αντάρτες Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ολοκλήρωσαν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχή. Επιχείρηση σε τέσσερις χώρες πραγματοποίησαν στελέχη της Europol με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από τους υποδρόμους ώστε να τα πουλήσουν σε σφαγεία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με ερευνητές, άλογα τα οποία δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση σφαγιάστηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στο εμπόριο. Περίπου 200 ερευνητές πήραν μέρος στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Περισσότερα από 477.000 τεμάχια λαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατέσχεσαν οι αλεκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις δύο επιχειρήσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 97 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μία περίπτωση, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη επιβάτηδας με 7 βαλίτσες γεμάτες λαθρέα τσιγάρα αιγυπτιακής υπηκότητας, η οποία είχε αφηχθεί από το Κάιρο. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των αποστολέων των 26 δεμάτων λαθρέων τσιγάρων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε την κεντρική και βόρεια Ιταλία με πλημμύρες, κατολιστήσεις και υδροστρόβιλους. Μια γυναίκα 80 ετών στη Σιένα τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα στο σπίτι της από θράψμα τζαμιού που έσπασε λόγω των σφοδρών ανέμων. Άλλη μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Στην Τοσκάνη, μέσα σε μόλις 12 ώρες, καταγράφηκαν πάνω από 63.000 κεραυνοί, ενώ στην περιοχή του Γκροσέτο έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky, θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε μετά από περίπου 3 ημέρες νοσηλείας και αλλεπάλληλων εξετάσεων ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός στην Dortmund είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή στον ντεμπούτο του στο Champions League την Τρίτη.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του Sky, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
6: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα επιρροτικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα επιρροτικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, το μικρόφωνο τώρα στην Κατερίνα Δράκου.

25 χρόνια σήμερα, δηλαδή το 1 τέταρτο του αιώνα από εκείνη τη μέρα που δεν είμαι σίγουρη πως όλοι τη θυμούνται ως τη μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Για πολλούς πια ανάμεσά μας η 11η Σεπτεμβρίου δεν έχει μνήμη και ζωντανές εκείνες τις εικόνες του πρώτου και έπειτα του δεύτερου αεροπλάνου να τρυπούν τον βόρειο και έπειτα τον νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες αριθμούν σχεδόν 100 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν είχαν γεννηθεί εντός της επικράτειάς τους, ήταν πολύ μικροί για να θυμούνται τη μέρα που άλλαξε ο κόσμος. Ο Μπάουι έγραψε το κομμάτι αυτό 30 χρόνια πριν για αυτήν την αναπόφευκτη μετάβαση για τον κόσμο που δεν μένει ποτέ ο ίδιος και για όλους εμάς που πρέπει να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε το καινούριο όσο παράξενο κι αν μας φαίνεται.

Δεν νομίζω πως ιδίως σήμερα οι αλλαγές είναι και πολλές και μοιάζουν και αρκετά παράξενες, τουλάχιστον για όσους έχουν ακόμα τη μνήμη να κάνουν αυτή τη σύγκριση.

Καλό σας απόγευμα. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Και ναι, μια ιστορία είναι οπωσδήποτε αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου που βρίσκει την Αμερική αλλιώτικη. Την βρίσκει όμως και η ίδια, η περίφημη ρίση του George Bush. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Με έναν τρόπο εξακολουθεί να εκπροσωπεί την σημερινή Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ. Με τη διαφορά ότι ο πόλεμος δεν αφορά τους τρομοκράτες ή τουλάχιστον δεν αφορά αποκλειστικά τους τρομοκράτες, αλλά όλους εκείνους που εμποδίζουν τον Αμερικανό Πρόεδρο να κάνει αυτό που υποσχέθηκε προεκλογικά. Δηλαδή την Αμερική σπουδαία και πάλι. Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν από εκείνα τα γεγονότα που πράγματι άλλαξαν τον κόσμο. Η ελευθερία υποχώρησε έναντι της ασφάλειας, η υπερδύναμη πληγώθηκε, βίωσε το πένθος της με πρωτοφανή εθνική ενότητα. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, η χώρα είναι βαθιά διχασμένη, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, το δημόσιο χρέος πάλι σε ιστορικό υψηλό και η αμερικανική κοινωνία προετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές σε περίπου 1,5 μήνα από σήμερα με αμφιθυμία. Κάποιοι πράγματι μπορεί να βρίσκουν ως κίνητρο για να σηκωθούν από το καναπέ τους και να πάνε να ψηφίσουν το μέρισμα Τραμπ, αυτά τα 5.000 δολάρια που έταξε αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Άλλοι φαντάζομαι δεν θέλουν λεφτά για να πάνε να ψηφίσουν. Έχουν πλείς τους λόγους, πλείς τους φόβους για τις αλλαγές που έρχονται.

Στο μεταξύ δεν αλλάζει μόνο ο κόσμος, αλλάζει και ο χάρτης. Δεν ξέρω αν το είδατε. Θυμάστε ένα μάθημα, ένα βιβλίο κάποτε στο δημοτικό πολλά χρόνια πριν. Να ανοίξω και μια παρένθεση εδώ, να πω καλή σχολική χρονιά σε μικρούς και μεγάλους. Κυρίως όλα τα πρωτάκια που πήγαν σήμερα στο σχολείο χαρούμενα, μα και με την καρδούλα τους λιγάκι σφιγμένη. Αλλαγές βλέπετε και εδώ οι αλλαγές. Το βιβλίο λοιπόν το έλεγαν «Εμείς και ο κόσμος». Ήταν η πρώτη μας εξοικείωση με το χάρτη, πριν η γεωγραφία γίνει μάθημα κανονικό, πριν ο παγκόσμιος χάρτης γίνει ύλη για το επόμενο διαγώνισμα. Λοιπόν, ο παγκόσμιος χάρτης άλλαξε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Ο ΙΕ ενέκρινε ένα ψήφισμα. Ένα ψήφισμα διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Ψήφισε να αλλάξει ο παγκόσμιος χάρτης. Ψήφισε η απεικόνιση των μεγεθών των Ηπείρων να αλλάξουν ως προς το ακριβέστερο. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε, πράγμα πολύ πιθανό, το μοντέλο πάνω στο οποίο λειτουργούσαμε ήταν ένας χάρτης του 1569. Ένας Φλαμανδός, ονόματι Γεράρδος Μερκάτορ, τον έφτιαξε για τις ανάγκες της ναυσιπλοείας. Στο χάρτη λοιπόν, στο χάρτη μας, η Γροιλανδία έχει το ίδιο μέγεθος με την Αφρική. Ενώ η Αφρική, η Αφρικανική Ήπειρος δηλαδή, είναι όσο 14 φορές η Γροιλανδία. Κάποιοι τώρα θα πούν σιγά το ψήφισμα. Το Τόγκο, αυτή η χώρα της Δυτικής Αφρικής, έχει κάθε λόγο να χαίρεται. Ήταν δική της πρωτοβουλία δηλαδή όλο αυτό, να αλλάξουν τα βιβλία της γεωγραφίας. Το σκεπτικό των Τογκολέζων έχει περισσότερο ενδιαφέρον και από την αλλαγή του χάρτη αυτή καθ' αυτή. Ένας δίκαιος χάρτης μπορεί να είναι η αρχή για έναν πιο δίκαιο κόσμο. Και αυτό, ναι, είναι πράγματι μια ωραία σκέψη.

0: Λοιπόν, και με αυτή τη λιτανία των Αγίων, ελάτε να πάμε παρακάτω. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σα είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε στο www.skyradio.gr. Μα τα γράφετε κιόλα. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Γεια σας κύριε Τζιαμπίρη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, 25 χρόνια μετά, είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, λέμε. Πριν από την 11 Σεπτεμβρίου, ένας επιβάτης μπορούσε να φτάσει στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την πτήση του και να ταξιδέψει χωρίς να χρειαστεί να βγάλει τα παπούτσια του.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, να σας πω κάτι, μια προσωπική εμπειρία. Θυμάμαι, γιατί έχω την ηλικία εγώ, δεν είμαι από αυτούς τους νεότερους που γεννήθηκαν, που το είδα live στην τηλεόραση. Δηλαδή το δεύτερο αεροπλάνο όταν έπεσε στους Δήμους Πύργους, το είδα εκείνη τη στιγμή ζωντανά και υποψιάστηκα τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει εδώ ένα μάθημα, κάτι που να το κρατήσουμε. 10 Σεπτεμβρίου πριν 25 χρόνια είχαμε ένα διαφορετικό κόσμο. Χρειάστηκαν μερικές ώρες για να αλλάξουν όλα τα δεδομένα για 20 και παραπάνω χρόνια. Δηλαδή, τι σου ξημερώνει καμιά φορά που λέει και ο λαός.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Είδαμε και πρώτη φορά τον ΝΑΤΟ να ενεργοποιεί στην ιστορία του το περίφημο άρθρο 5, το οποίο συζητάμε τον τελευταίο καιρό. Ενώ θα έλεγε κανείς ότι όσο περνάει ο χρόνος και η μνήμη εξασθενεί από τέτοια ιστορικά γεγονότα, θα πρέπει και εμείς να έχουμε βρει το πλαίσιο. Φαίνεται πως δεν είναι έτσι.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, το πρώτο μάθημα που κρατάμε είναι ότι εγώ ακούω πολλούς οι οποίοι είναι μελλοντολόγοι, προβλέπουν τα πάντα, ξέρουν τι θα γίνει. Να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, γιατί σου έρχεται ένα γεγονός μια μέρα και ανατρέπει όλα τα δεδομένα. Αυτό το κρατάμε. Ισχύει και σήμερα, θα ισχύει και αύριο. Πάντα ισχύει δηλαδή. Αυτό είναι το σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το χτύπημα, αυτή η μέρα, άλλαξε τις παγκόσμιες σχέσεις, τις διεθνείς σχέσεις, για τουλάχιστον 20 χρόνια. Πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, η τρομοκρατία στο προσκήνιο, οι ηγέτες οι οποίοι σκοτώθηκαν, θανατώθηκαν, εκατομμύρια νεκρών, χιλιάδες τραυματίες, Αφγανιστάν, Ιράκ, μια πολύ μεγάλη παγκόσμια αναταραχή. Mm-hmm. Τολμώ να πω ότι αυτό το κεφάλαιο σε μεγάλο βαθμό έχει κλείσει. Δόξα στον Θεό, το λέω ειρωνικά. Έχουμε σήμερα καινούργια προβλήματα. Κλιματική αλλαγή, τεχνητή νοημοσύνη, πόλεμο στο Ιράν, πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το κεφάλαιο έχει κάπως κλείσει. Η Αμερική ψηλό έχει φύγει από το Ιράκ, αποχώρησε από το Αφγανιστάν. Και κάτι σημαντικό, δεν κατόρθωσαν με όλα αυτά τα λάθη που κάνανε, δεν είχαν άλλη τέτοιο χτύπημα στο εδαφός τους. Αυτό στα θετικά. Άρα, φαίνει στο επίκεντρο το θέμα της τρομοκρατίας. Τι είπατε εσείς? Είμαστε προσεκτικοί στα αεροπλάνα. Δεν μπορείς να πάρεις ένα μπουκάλι μαζί σου. Δεν μπορείς να βγάζεις τα παπούτσια σου.
0: Αν και μάλλον αλλάζει αυτό, διάβασα.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ.
0: Χαλαρώνουν οι περιορισμοί.
1: Ναι, γιατί κάνουν τώρα ελέγχους σε κάποια άτομα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα μας βγει σε καλό. Mm-hmm. Αλλά αυτό που είναι ότι αλλάζουν κάποια πράγματα και αυτά όταν αλλάζουν δύσκολα, δηλαδή παραμένουν για μεγάλο διάστημα. Και τώρα σιγά σιγά ο πλανήτης μπορούμε να κάνουμε εκπομπές ή να μιλάμε για κάτι πριν 25 χρόνια. Και πάμε στα μαθήματα που μάθαμε και στις νέες προκλήσεις. Ναι. Και δόξα στον Θεό, έχουμε και πολλές, πολλές.
0: Έχει αλλάξει, λέτε, το κεφάλαιο.
1: Έχει σε μεγάλο βαθμό κλείσει. Αλλά
0: έχει κλείσει.
1: Δεν ξεχνάμε το θέμα της τρομοκρατίας. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχει μια εγρήγορση. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα, παντού. Αυτό είναι θετικό.
0: Ναι, που δεν έχει να κάνει πάντα με την άμυνα. Θέλω να πω, ούτε βαλιστική τότε, ούτε πυρηνικά, μόνο δύο αμερικανικά πολιτικά αεροσκάφη. Λοιπόν, κύριε Τζιαμπίρη, να πάμε και στα δικά μας, το κεφάλαιο ελληνοτουρκικά. Συζητάμε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, για τις εκδηλώσεις της 83ης επετείου από την απελευθέρωση του νησιού. Είναι σε μια ευαίσθητη χρονική συγκυρία. Αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Κάποιοι λένε ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να στείλει πολλαπλά μηνύματα, αφενός προς τους Τούρκους, και ένα μήνυμα, φαντάζομαι, σε όλους εμάς, προεκλογική περίοδο, σουγάρ. Το Καστελόριζο το έχουμε συνδέσει με έναν άλλο πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε, ήρθε, αλλά στο μεταξύ έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο. Στα του ενδιαφέροντός σας, στα του πεδίου σας, τι σημαίνει η επίσκεψη αυτή?
1: Λοιπόν, είπατε πολύ σωστά. Αυτή η επίσκεψη έχει έντονο συμβολισμό. Είναι και προεκλογική περίοδος, αλλά δεν πάβει να είναι κάτι ουσιαστικό και πραγματικό. Τρεις μέρες ο Πρωθυπουργός να κάτσει σε ένα μικρό νησί, Συνήθως κάθε κάποιες ώρες όταν κάνει επίσκεψη.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ίσως καθίσει περισσότερο στο Καστελόριζο από ότι έμεινε στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα, γιατί το κάνει? Γιατί θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Και νομίζω είναι δύο ή τρία τα μηνύματα συγχρόνως που θέλει να στείλει. Ένα είναι, το πιάσατε όμως, σε αντιδιαστολή με τον Γιώργο τον Παπανδρέου που πήγε και είπε αρχίζει μια περιπέτεια. Τώρα θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι τώρα τα πράγματα είναι πιο σταθερά, είμαστε πιο δυνατοί. Δεύτερον, δεν στέλνει ένα μήνυμα στους αγαπημένους μας γείτονες ότι το Καστελόριζο είναι ελληνικό και μην περιμένετε να απεμπολίσουμε το δικό μας δίκαιο, αυτά που μας δίνει το διεθνές δίκαιο, τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Ο βασικός στόχος είναι η Τουρκία. Και να το αναλύσουμε αυτό λίγο παραπάνω να καταλάβει ο κόσμος. Ο Ερντογάν που παρεπιπτόντως είπε μπορεί να γίνουν εκλογές σύντομα γιατί αν γίνουν πρόεδρος εκλογές μπορεί να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Mm-hmm. Αυτός εκεί μέχρι τέλους θα μείνει, έτσι το βλέπω. Ο Ερντογάν προκαλεί, η Τουρκία προκαλεί. Δηλαδή θαλάσσια πάρκα, οι δηλώσεις, προκλητικές, ο στρατός έχει κυρίως επιθετικό χαρακτήρα. Εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια? Όχι. Να δούμε 2-3 κινήσεις αυτές τις μέρες. Στην Αίγυπτο, επίσκεψη. Η Αίγυπτος δεν πήγε στη συμφωνία της Μέκας, κρατάει υποστάσεις από την Τουρκία για την ώρα τουλάχιστον. Στη Γαλλία επίσκεψη, το καλώδιο που θέλουμε να κάνουμε με την Κύπρο είναι γαλλική εταιρεία μέσα, άρα έχουμε τη Γαλλία. Και με την Αίγυπτο άλλο καλώδιο εκεί ηλεκτρικό που μας βοηθάει γεωπολιτικά. Συν οι συμφωνίες με την Αμερική, συν η Μπελαρά, τα αεροπλάνα που παίρνουμε που θωρακιζόμαστε. Όταν λοιπόν τα κάνεις όλα αυτά και καλές σχέσεις με το Ισραήλ, έχει προβλήματα το Ισραήλ, αλλά έχουμε προνομιακές σχέσεις με έναν πολύ δυνατό παίκτη. Mm-hmm. Και βέβαια που έχει τα προβλήματά του και τα ζητήματά του. Αλλά όταν έχεις κάνει όλα αυτά, σε παίρνει, η δική μου ανάλυση, να πας και στο Καστελόριζο, να κοιτάξεις τους Τούρκους και να πεις εμείς δεν θα υποχωρήσουμε. Γιατί όμως? Ναι. Γιατί το έχουμε.
0: Πάντως συμφωνείτε ότι κάτι έχει αλλάξει σε επίπεδο ρητορικής σε ό,τι μας αφορά? Γιατί εντάξει, η Τουρκία είναι γνωστή στρατηγική της.
1: Να σας πω κάτι.
0: Κάθε φορά που αισθάνεται ευνοημένη να ανεβάζει τους τόνους. Αλλά εμείς ανοιχτοί και έτοιμοι μπροστά σε κάθε σενάριο και ενδεχόμενο, δεν νομίζω ότι έχουμε δηλώσει ευθαρσός ποτέ, όπως συμβαίνει τώρα τις τελευταίες μέρες.
1: Και να σας πω, να σας θυμίσω στην Κάσο που είχαν γίνει, είχαμε κάπως υποχωρήσει. Τώρα έρχεται και η ασπίδα του Αχιλλέα. Εγώ εκτιμώ ότι αισθάνεσαι πιο ισχυρός και αφού το αισθάνεσαι θες να το πεις και στους γείτονες. Δεν θα υποχωρούμε, δεν θα φωνάζετε εσείς και εμείς θα τρέχουμε. Έτσι, θα στέλνεις μήνυμα σταθερότητας, σοβαρότητας. Mm-hmm. Και αυτό είναι εθνικό, δεν είναι κομματικό. Προσέξτε, γιατί πρώτα απ' όλα ποιος θα πληρώνει όλα αυτά? Ο ελληνικός λαός με τις θυσίες μας.
0: Δεν είναι κομματικό, είπατε τώρα, κύριε Τζιαμπίλη, αλλά γίνεται και κομματικό. Σας το λέω τώρα αυτό, σαν πώς να το
1: χωρίς
0: πω, για να πάει η κουβέντα παρακάτω. Αναφέρομαι στην δήλωση που έκανε ο κύριος Φλωρίδης. Εντάξει, είναι προεκλογική περίοδος.
1: Εντάξει, να δείτε. Τώρα θα μιλήσω σαν πολιτικός επιστήμονας, γιατί είμαι και από αυτό.
0: Αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, μας είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Εντάξει, το διόρθωσε ο κύριος Μαρινάκης. Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις ότι αναμένεται θερμό επεισόδιο. Αλλά δεν ξέρω αν σε προειδοποιεί κιόλας το θερμό επεισόδιο.
1: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας πω τι νομίζω εγώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ότι και θα μιλήσω, νομίζω, με όρους κοινής λογικής. Καταλαβαίνεις, όταν είσαι προεκλογική περίοδο, ο πολιτικός χρόνος είναι συμπυκνωμένος και όλοι θα λένε και κάτι παραπάνω. Εκλογές γίνονται, ψήφους θέλουν, το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Αλλά να δούμε την ουσία. Η ουσία είναι, πρώτον, αυτή τη στιγμή όντως δεν υπάρχει κάποια ανοιξία θερμό επεισόδιο. Ρητορική προκλητική από την Τουρκία το έχουμε χορτάσει πολλά χρόνια αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό και κοινός νους. Μια χώρα η οποία δεν κυβερνιέται έχει προβλήματα, ειδικά η Ελλάδα. Έτσι, εδώ, να τολμήσω να πω, όταν έχεις κυβέρνηση είναι δυσκολία κυβερνιέται η Ελλάδα, φανταστείτε να μην έχεις κυβέρνηση. Αλλά από εκεί να φτάσεις στο ότι θα γίνει πόλεμος, θερμά επεισόδια κτλ. Είναι παρά είναι.
0: Τραβηγμένο.
1: Μάλιστα. Είναι λίγο τραβηγμένο.
0: Τραβηγμένο. Ωραία. Από αυτό νομίζω δεν το λέει μόνο η λογική ή η ανάλυση που κάνατε, είναι και προσδοκία όλων μας. Δηλαδή το τελευταίο που θέλουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει και έρχεται τούμπα είναι να έχουμε κι εμείς δική μας ανοιχτή πληγή, δικό μας μέτωπο.
1: Και ξέρετε, είχατε βάλει ένα τραγούδι του David Bowie στην αρχή, το Changes, και μου θυμίσατε ένα άλλο τραγούδι που έχει, το Under Pressure, υποπίεση.
0: Α, ναι.
1: Και νομίζω ότι εδώ είμαστε, υποπίεση γενικότερα στην περιοχή την ωραία που ζούμε, με πολέμους δεξιά-αριστερά και παραπέρα.
0: Ναι, είμαστε. Πότε θα φύγουμε από αυτή την περίοδο της πίεσης, δεν ξέρει κανείς. Αυτό είναι πράγματι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα, τι θα γίνει με το καλώδιο, γιατί είπαμε όλα όσα λέγονται θα έρθει η ώρα και να διαπιστωθούν στην πράξη, στο πεδίο που λέμε.
1: Βέβαια, γιατί καλά τα λόγια, καλές και οι ενέργειες και οι συμβολισμοί, αλλά αυτό που μετρά είναι η πράξη. Αν καθείς και υποχωρείς εδώ και εκεί, αλλά δεν το βλέπω. Εγώ πιστεύω θα προχωρήσουμε και με την Αίγυπτο και με την Κύπρο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Δυστυχώς θα τα ξαναπούμε.
0: Εντάξει, εγώ θα το έβγαζα το δυστυχώς. Να είστε καλά, λοιπόν. Γεια σας. Ο κύριος Αριστοτέλης Διαμπύρης, αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Επιστρέφουμε.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος.

έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους.

0: Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπάμπελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ελέγχουν πλέον όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα, έτολο Ακαρνανίας. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι αυτό το κομμάτι με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εδώ, παρέα σας στον Sky και τους 100,3, που είναι χορευτικό, αλλά το χορεύεις έτσι και επιτόπου, σημειωτών, ταιριάζει πολύ

0: Με την εικόνα που θα σας περιγράψω ευθύς αμέσως και αφορά εσάς που μας ακούτε από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων σας, γίνεται ο κακός χαμός έξω, έτσι, για να το πω με μια λέξη, θα γίνω και πιο συγκεκριμένη βεβαίως. Ο Πέτρος που μίλησε πριν από λίγο με την Τροχέα, ο Πέτρος Κυρκυλής, με ενημερώνει ότι είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση τώρα να ανεβαίνετε τον Κηφισό από Ιερά Οδό, ξεκινά το μποτιλιάρισμα, μέχρι Αχαρνών, στο ανωδικό του Κηφισού. Στο καθοδικό νομίζω είναι υποφερτή η κατάσταση, για να μην έχω ενημέρωση. Στην Αττική Οδό έχουμε πρόβλημα, αν κινείστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Στην Αθηνών Κορινθού, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το Δαφνί ξεκινούν τα προβλήματα μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Παραλιακή, εδώ, στο ρεύμα προς Πειραιάνα, διαστήματα. Και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Φαντάζομαι και στο κέντρο. Και 100,3 ιστορίες απογεύματος Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Έχω παραλείψει να σας πω πως έχουμε πια και ένα νέο τρόπο επικοινωνίας, δηλαδή πέρα από το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι πάντα στη διάθεσή σας, πέρα από τα μηνύματα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Το λέμε έτσι για να μην το ξεχνάτε ποτέ. 698-123-1003 ή αλλιώς 100,3. Λοιπόν, μία ακόμα ιστορία της ημέρας είναι βεβαίως το πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα. Κάποιοι επέστρεψαν στα σχολεία, κάποιοι πέρασαν το κατώφλι τους για πρώτη φορά. Τα σχολεία τα τελευταία χρόνια είναι ένας δείκτης του δημογραφικού προβλήματος. Τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έχουν χάσει, έχουν φύγει από τα σχολεία, όχι δεν πήγαν ποτέ, στα απλώς δεν έφτασαν, δεν γεννήθηκαν περίπου 20.000 παιδιά και άρα εν δυνάμει μαθητές. Στην πρώτη δημοτικού φέτος γράφτηκαν περίπου 70.000 παιδιά, δηλαδή 30.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το τι συνέβαινε 10 χρόνια πριν, όταν οι εγγραφές ήταν εκεί κοντά στις 10.000. Αν τώρα θέλετε να πάμε ακόμα πιο πίσω, αν κάνουμε τη σύγκριση με το 2010, η μείωση φτάνει τα 50.000 παιδιά. Για βάλτε το, για κάνετε το εικόνα, 50.000 παιδιά. Λόγω λοιπόν της έλλειψης των μαθητών υπήρξε και η κατάργηση 75 σχολικών μονάδων. Αλλάζει ο χάρτης όχι μόνο του δημογραφικού αλλά και στην εκπαίδευση. Φέτος βέβαια τα σχολεία άνοιξαν λίγες ημέρες αφού το ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα της PISA που πολύ συζητήσαμε και συζητήσαμε διαπιστώνοντας, όχι μόνο εδώ, νομίζω παντού στον κόσμο, παντού στα σημεία όπου έγινε αξιολόγηση, ότι οι οθόνες, τα social και τα λοιπά έχουν κοστίσει πάνω από ένα χρόνο εκπαιδευτικής εξέλιξης στους εφήβους. Σε ό,τι μας αφορά, νομίζω το έβριμα έτσι το πιο ανησυχητικό είναι ότι πια τα παιδιά δυνατούν να κατανοήσουν κείμενο, να βγάλουν συμπεράσματα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ο Χρήστος Κάτσικας είναι μαζί μας, είναι εκπαιδευτικός ερευνητής. Τον ευχαριστώ πολύ που θα κάνουμε μαζί σήμερα αυτή την κουβέντα για τις αλλαγές που έρχονται. Γεια σας κύριε Κάτσικα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το δικό σας σχόλιο για τα αποτελέσματα, για τα ευρήματα αυτής της έρευνας που κάνει η PISA, αυτής της αξιολόγησης.
1: Να σας πω, τα τελευταία χρόνια, 20 και βάλε, η PISA βγάζει κάποια αποτελέσματα. Ωραία. Και κάθε χρόνο υπάρχει ένας οριμαγδός ότι δεν τα πάμε καλά, τα παιδιά δεν μαθαίνουν γράμματα, διαβάζουν αλλά δεν κατανοούν όπως πολύ σωστά είπατε κτλ. Ωραία. Και εφόσον 20 χρόνια ολόκληρα βγαίνουν αυτά τα συμπεράσματα, τι ακριβώς μέτρα έχουν πάρθει έτσι ώστε να έχουμε, θα μπορούσε να πει κάποιος, διαφορετικά αποτελέσματα. Τι θέλω να πω, κυρία Δράκου, τι θέλω να πω. Καταρχάς, να είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί από τα αποτελέσματα. Διότι όποιο αγκίστρι ρίξεις, τέτοιο ψάρι θα πιάσεις. Δηλαδή, εάν οι εξετάσεις που γίνονται δεν είναι συμβατές με αυτά τα οποία μαθαίνουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένας καλός μαθητής που ξέρει γράμματα εδώ και αυτά που του μαθαίνουν τα μαθαίνει, μπορεί και να μην τα πηγαίνει καλά εξετάσεις της PISA. Γιατί κανείς θα μπορούσε να αναρωτηθεί επίσης πώς είναι δυνατόν χώρες όπως το Hong Kong, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ, η Μαλαισία, να πηγαίνουν καλύτερα από το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα ή ακόμα και από άλλα ευρωπαϊκά συστήματα που είναι γνωστά για τη μεγάλη τους, τις μεγάλες δυνατότητες. Κάτι συμβαίνει. Δεν λέω ότι τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους.
0: Ναι, δεν τα αμφισβητείτε. Είστε όμως λίγο καχύποπτος, λίγο πιο επιφυλακτικός, ας πούμε, ως προς την ανάγνωση.
1: Οι Έλληνες μαθητές που τελειώνουν το ελληνικό πανεπιστήμιο, ξέρω πάρα πολύ καλά, έχουμε ευρήματα, ότι όταν πηγαίνουν στην Ευρώπη φαίνεται από έρευνες ότι και καλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν και γι' αυτό κιόλας μπορούν και βρίσκουν σχετικά εύκολα εργασίες που δεν τις βρίσκουν εύκολα άλλοι Ευρωπαίοι ή από άλλα συστήματα που έχουν, η PISA τους βγάζει ας πούμε ότι είναι καταπληκτική στη μάθηση. Βεβαίως, ο COVID και οι οθόνες έχουν δημιουργήσει προβλήματα και δεν έχουν δημιουργήσει στην Ελλάδα, παντού, σε όλο τον κόσμο.
0: Γιατί ναι, όπως, σε όλο τον κόσμο.
1: Όπως θα είδατε, τα αποτελέσματα αυτά συγκριτικά, υποτίθεται ότι η Ελλάδα έπεσε λιγότερο από
0: σε σχέση με τους υπολείπους. Ναι.
1: Σχέση με τους υπολείπους.
0: Χωρίς να αλλάζει βέβαια κάτι στη μεγάλη εικόνα, έτσι θέλω να πω.
1: Ναι,
0: όλοι
1: ναι.
0: Πεσμένοι είναι. Και ναι. Μάλιστα προσδιορίστηκε και ο χρόνος, ο χαμένος χρόνος της εκπαιδευτικής εξέλιξης. Αυτό ήταν έτσι τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα.
1: Βέβαια. Και να πούμε και το εξής, να το πούμε αυτό, ότι ξέρετε κάτι, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ένα τρόπο συγκεκριμένο, η μαθησιακή διαδικασία δηλαδή είναι συγκεκριμένη. Μήπως και με τις εξετάσεις, ξέρετε, οι εξετάσεις προσδιορίζουν και το τι μάθημα θα κάνει ο δάσκαλος. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην τρίτη λυκείου, οι πανελλήνιες εξετάσεις σπρώχνουν το δάσκαλο να κάνει μάθημα με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες εξετάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι και το σύστημα αυτό του ΟΣΑ, της PISA δηλαδή, πάει να ομογενοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διδασκαλία, η μάθηση σε όλο τον κόσμο μέσα από την αποτυχία ή την επιτυχία στις εξετάσεις. Δηλαδή πάει ένα σύστημα εκπαιδευτικό να του πει ότι εσύ καλά τα πας, πήγαινε προς τα δω, εσύ δεν τα πας καλά, άλλαξε την εκπαιδευτική σου διαδικασία.
0: Μάλιστα. Σχετικοποιείται λοιπόν
1: η
0: διαδικασία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα από την αξιολόγηση του ΟΣΑ της PISA να πάμε στην αξιολόγηση αυτή που ξεκίνα, κύριε Κάτσικα, διάβαζα τον Απόστολο Λακασάνα μας στην Καθημερινή. Μας ενημέρωνε ότι το Υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να ξεκινήσει μια εθνική μελέτη που θα αξιολογεί, μάλιστα άμεσα μέσα στο επόμενο τρίμηνο, πώς λειτουργούν όλα όσα μπήκαν στο σχολείο ως καινοτομίες τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από τον νηπιαγωγείο, προχωρώντας το δημοτικό, το γυμνάσιο και πάει λέγοντας. Δηλαδή να δούμε και εδώ, πάλι με μετρήσιμα πια, πόσο τελικά έτσι όπως έχει στηθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, βοηθά στο μέγιστο ζητούμενο, που είναι οι δεξιότητες.
1: Βεβαίως.
0: Βάσης φύσεως. Εσείς αυτό το ακούτε.
1: Κοιτάξτε, καλό είναι να γίνεται μία αξιολόγηση ορισμένων παρεμβάσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλη έμφαση, έχουμε φύγει από το μαυροπίνακα, σχηματικά το λέω, και έχουμε πάει στο ψηφιακό. Δηλαδή όλες οι παρεμβάσεις.
0: Και κάποιοι έχουν γυρίσει πάλι πίσω στο μαυροπίνακα.
1: Ναι. Σε κάποιες χώρες έχουν γυρίσει. Ναι. Λοιπόν, εγώ ακούω πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς να λένε ότι επιτέλους θα μας αφήσετε να κάνουμε μάθημα. Γιατί το μάθημα πλέον φαίνεται σαν να είναι διάλειμμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διότι κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε ένα πρόγραμμα Α, ένα πρόγραμμα Β, η μέρα για αυτό το πράγμα, μια δράση, ένα πιλωτικό, μια πλατφόρμα, δηλαδή ένα σύστημα πραγμάτων που ουσιαστικά σπρώχνει τους εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να βάλουν το πρόγραμμά τους για να φαίνεται να έχουν καλά αποτελέσματα στους δείκτες που έχουν δοθεί. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό.
0: Ανεφουσίας, καταλαβαίνω, ναι.
1: Άρα
0: δηλαδή, δεν έχεις, ναι.
1: Εγώ ήμουν καθηγητής 35 χρόνια. Ήμουν καθηγητής στο σχολείο. Αυτό που ξέρω είναι ότι πάρα πολύ όταν το συζητάγαμε, στην αρχή μας άρεσε που διακόπτονταν το μάθημα, θα κάναμε κάτι άλλο για αυτό, για το άλλο. Μετά μπορούσαμε να συνθέσουμε αυτό που λέμε μια συγκεκριμένη ύλη για τα παιδιά, να τα μάθουμε αυτό που λέγαμε παλιότερη γράμματα, διότι όλο αυτό διακόπτονταν από πλατφόρμες, δείκτες και σπροχνόμαστε για να φαίνεται το σχολείο ότι πάει καλύτερα, να σημειώνουμε πόσα προγράμματα κάναμε, πόσες φορές πήγαμε στο εξωτερικό τα παιδιά.
0: Να, αυτό δεν είναι εκπαίδευση, είναι διεκπαιρέωση όμως.
1: Αυτό είναι διεκπαιρέωση. Και, ναι. Αυτό. Άρα πρέπει να, καλά θα κάνει το Υπουργείο, να αξιολογήσει όλες αυτές τις καινοτομίες, οι λεγόμενες καινοτομίες, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Mm-hmm.
0: Κύριε Κάτσικα, σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Για κάποιους ήταν πραγματικά πρώτο, εννοώ τα πρωτάκια που είναι και πιο τρακαρισμένα και οι γονείς μαζί τους πιο τρακαρισμένοι. Και θέλω να εστιάσω στους γονείς για να σας ρωτήσω, όχι ειδικά για τους γονείς των παιδιών της πρώτης δημοτικού, αλλά γενικότερα για τους γονείς. Ακούνε οι γονείς τις συστάσεις? Έχω την αίσθηση ότι οι γονείς σήμερα δεν ακούνε.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και με τους γονείς. Υπάρχει ένα κομμάτι γονέων οι οποίοι καταρχάς βλέπουν, είναι γύρω από το παιδί με τέτοιο τρόπο που ακόμα και όταν πηγαίνουν στο σχολείο για να μάθουν για την πώς θα πηγαίνει το παιδί ή αν είναι εντάξει, αν δημιουργεί προβλήματα κτλ, να έχουν στο μυαλό τους ένα στερεότυπο που λέει ότι όχι, εγώ ξέρω το παιδί μου έτσι είναι και ό,τι μου λες εσύ είναι έξω από τα δεδομένα. Δεν υπάρχει, ενώ θα έπρεπε όσοι αναπνέουν την κοιμωλία στην τάξη, σχηματικά το λέω, οι γονείς, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, να έχουν μία μεταξύ τους συνεννόηση, γιατί όλοι παλεύουν για ένα σκοπό. Και ο γονιός θέλει το παιδί του να πάει καλά και ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται να πάει ο μαθητής του να τα πάει καλά, να μάθει γράμματα. Αυτό φαίνεται ότι έχει δυσκολίες, έχει δυσλειτουργίες. Και να σας πω και κάτι άλλο, μιας και αναφέρεται για το δημογραφικό, υπάρχει μια ευκαιρία με το δημογραφικό και ένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι να χρησιμοποιηθεί το δημογραφικό για να σβήσουν σχολεία, για να συμπυκνωθούν, να συμφωνευτούν τμήματα, για να μείνουμε πάλι σε τμήματα των 25 και 27 παιδιών, και η ευκαιρία είναι επιτέλους η πολιτεία να κατανοήσει ότι το μάθημα γίνεται καλύτερο όταν ο δάσκαλος μπορεί να φτάσει και στα τελευταία θρανία, όταν υπάρχουν δηλαδή 20 παιδιά μέσα στην τάξη και όχι 27, τουλάχιστον μιλάω για τα μεγάλα αστικά κέντρα που γίνεται αυτό, 27 και 28 παιδιά, παρά όταν...
0: Μα δεν θεωρούνται και μεγάλα τα των 25 παιδιών. Εδώ είναι το οξύμορο. Υπάρχουν κανονικά των 25 παιδιών τμήματα, τα οποία στα αστικά κέντρα, έτσι, τα οποία δεν θεωρούνται και μεγάλα, γιατί σήμερα που μιλάμε, έτσι, εν μέσω δημογραφικής κρίσης.
1: Ναι. Δεν είναι εύκολο να κάνεις μάθημα και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο με 25, 26, 27 παιδιά, διότι τα παιδιά μέσα σε ένα σχολείο είναι διαφορετικών ταχυτήτων, από διαφορετικές πλευρές οικονομικές, κοινωνικές και τα μορφωτικές, και ο δάσκαλος εξαναγκάζεται προκειμένου να βγει η ύλη να δει ποιος μπορεί να ανταποκριθεί και να ασχοληθεί με αυτούς, γιατί με 27 άτομα και μόνο το φόρτωμα που έχει το γραφειοκρατικό αφήνει τα παιδιά στο τελευταίο θρανείο και αυτά πληθαίνουν. Ενώ αν το δημογραφικό το χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία, μπορεί ένα τμήμα των 20 παιδιών, των 18 παιδιών, να μπορεί ο δάσκαλος να κάνει καλύτερο μάθημα και θα ωφεληθούν όλοι. Μάλιστα. Όλοι θα ωφεληθούν. Αυτό.
0: Κύριε Κάτσικα, ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Λοιπόν, νέα σχολική χρονιά και κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής. Κάντε λοιπόν τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου και αποφεληθείτε. Κερδίστε με τον Go4More 15% στα Hondo Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας, ωραίο ο Σινάτρα, ωραίο και αυτό το τραγούδι, νομίζω ταιριάζει και στην ημέρα την 11η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, όσοι από εσάς έχετε κουραστεί με τη θερμοκρασία να θυμίζει πιο πολύ καλοκαίρι παρά φθινόπωρο, νομίζω από Δευτέρα θα πάρετε το αίμα σας πίσω, διότι ακούω ότι η Χριστίνα Σούζη να λέει ότι από την Κυριακή το βραδάκι έρχονται φθινοπωρινές θερμοκρασίες, μπορεί να δούμε και καμιά βροχούλα. Και όλο αυτό το μη υποφερτό, εν πάση περιπτώσει, που βιώνουμε οι περισσότεροι, να αρχίσει να γίνεται έτσι πιο υποφερτό, καλύτερο, εναρμονισμένο με την εποχή. Εντάξει, βέβαια δεν νομίζω ότι θέλει και κανένας να έρθει ο χειμώνας, τουλάχιστον όχι όσο τα δεδομένα έχουν ως εξής. Το πετρέλαιο να είναι στα ύψη, το φυσικό αέριο να είναι στα ύψη και όλοι εμείς να έχουμε πια την βαθιά πεποίθηση, ακούγοντας τις αναλύσεις και τις εκτιμήσεις, ότι αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Ένας χειμώνας που θα δοκιμάσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αν δεν αλλάξει κάτι ραγδαία, αν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, σκεφτείτε ότι αν άρχιζε σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,80 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε δηλαδή για αύξηση κοντά στο 65% συγκρινόμενη με πέρυσι την ίδια περίοδο. Όχι καλύτερα τα πράγματα για το φυσικό αέριο, που είναι ακριβότερο κατά 40%. Τα στελέχη της Παγκόσμιας Πετρελαϊκής Βιομηχανίας λένε ότι τα χειρότερα μπορεί και να μην τα έχουμε δει ακόμα, και το βασικότερο θέμα είναι η πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μόλις το 67%. Άρα στην πραγματικότητα το ζήτημα είναι ζήτημα επάρκειας. Θα δούμε τι θα γίνει, το παρακολουθούμε, ανελιπώς νυχθημερών το θέμα αυτό πια, και η κυβέρνηση το ίδιο, μάλιστα προσανατολίζεται και στην συνέχιση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης για να μείνει τιμή κάτω από τα 2 ευρώ, αν τουλάχιστον συνεχιστεί αυτό το σερί, το ανωδικό στις τιμές της ενέργειας. Η κατάσταση προκαλεί προβληματισμό. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να πάμε στην απευθείας επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή επιδότηση στην Αγγλία, όπως συμβαίνει εδώ και κάποιο καιρό με το πετρέλαιο κίνησης. Άλλοι πάλι λένε ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρημοδοτήσει, θα ευνοήσει το ίδιο και τους πλούσιους και τους φτωχούς. Θα δούμε τι θα γίνει, είναι θέμα χρόνου. Τώρα, έφτασε η ώρα να πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Επομένως, να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, που είναι εδώ μαζί μας πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, σας προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Αν ψάχνεστε, βρίσκετε περισσότερα για τα τμήματα που θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα, για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου, στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση. Να δω.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρο Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Είναι η Δύση στις 7 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Περιορίζονται τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι έως τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από στο Γαϊδάρι και στο Σκαραμαγκά. Καλύτερη εμφανίζεται εικόνα στην παραλιακή προς Πειραιά, ενώ παραμένουν τα προβλήματα από το Ελληνικό ως τον Άλυμο. Ο πανικός την οδήγησε σε αντιφάσεις, φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός στην κατάθεσή της στην αστυνομία μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν υπήρξε δόλος, είπε στους αστυνομικούς σύμφωνα με πληροφορίες η γιατρός, ενώ ο σύζυγός της αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη με το συγκεκριμένο περιστατικό. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κλειδί για την υπόθεση είναι η κατάθεση που αναμένεται να δώσει ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ο οδηγός ταξί εντοπίστηκε και ενδέχεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Η οικογένεια αναμένεται να ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ είναι ασφαλή και προχωρούν κανονικά, δήλωσε αξιωματούχος των Χούθη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος διεθνούς ανησυχίας. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι αντάρτες Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ολοκλήρωσαν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχή. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε ως 2 μήνες. Στην ανακοίνωση της Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα από την Ουάσιγκτον πως οι ΗΠΑ δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται σήμερα στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Σε 4 συλλήψεις αλλοδαπών για παράνομα τυχερά παιχνίδια προχώρησαν οι αστυνομικοί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα. Το ίδιο μαγαζί είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν σε υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε θαμώνες με παιχνίδια από παράνομες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στο κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 18 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ στο χώρο υπήρχε και παράνομη κάμερα επιτήρησης των χώρων. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 2 ανήλικους στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίοι τράβηξαν βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε μία γυναίκα, με αποτέλεσμα να πέσει η γυναίκα στο έδαφος και να τραυματιστεί. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας άκουσε τις εκκλήσεις της για βοήθεια και ακολούθησε τρέχοντας δράστες τους οποίους ακινητοποίησε. Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν ακόμη 2 ληστείες που είχαν διαπράξει 2 ανήλικοι σε βάρος συνομήλικων τους τις προηγούμενες ημέρες. Η αδελφή του βασιλιά Χάραλντ, την πρίγκιψα Άστριντ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών. Ακριβώς 2 εβδομάδες μετά το θάνατο του αδελφού της, ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα στο Όσλο. Την Τετάρτη, η Άστριντ είχε παραστεί πάνω σε ένα πυρικό καροτσάκι στην κηδεία του αδελφού της Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις. Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη αναμέτρηση που αναφέρουμε, Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και να ακούσουμε τώρα την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του Sky Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 υποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα επιρροτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο τώρα η Κατερίνα Δράκου.

1980 στο δίσκο «Για μια μέρα ζωής», η πρώτη εκτέλεση Δήμητρα Γαλάνη και Μάνος Λοΐζος, και μια υπενθύμηση πίσω από αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη. Μια υπενθύμηση ότι απομένουν μόλις τρεις ημέρες για το ραντεβού που έχουμε την ερχόμενη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο, όπως και κάθε χρόνο. Η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Η συναυλία, η φετινή, είναι ένα αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Και τα σπουδαία του τραγούδια θα τα τραγουδήσουν επίσης σπουδαίοι. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι εκεί και άλλοι καλλιτέχνες που μας κάνουν την τιμή και συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χριστός Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Γιώργος Πέρης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Στην συναυλία που ετοιμάζουμε και σας περιμένουμε. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-172-174 τα τηλεφωνά μας. Στέλνετε και τα μηνύματά σας αν το προτιμάτε στο www.skyradio.gr. Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και ρεπορτάζ, γιατί όχι, τα πάντα δεχόμαστε, στο 698-123-1003.

0: Λοιπόν, γέλασα πολύ χθες διαβάζοντας το κείμενο της Πέπης Δραγκούση στα νέα. Ένα κείμενο με αφετηρία, αυτή τη μανία που μας πιάνει καμιά φορά εμάς τους γονείς και θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε με το ζόρι, θέλουμε να πρωτοπορήσουμε χωρίς μεγάλη επιτυχία πάντα. Σε μερικές περιπτώσεις θα λέγαμε μιλάμε για πλήρη αποτυχία. Αναφέρομαι στα ονόματα, που επιλέγουμε για να δώσουμε στα παιδιά μας. Η ιστορία ενός αγοριού που η γενέθλια τούρτα του έκανε το γύρο του διαδικτύου γιατί έγραφε «Χρόνια πολλά φεδόργιε». Καλά το ακούσατε, Φεδόργιε, έχει γίνει viral. Φεδόργιος από το Φέδων και Γεώργιος προφανώς, σύμπραξη όπως γράφει η Πέπη Ραγκούση. Φαντάζομαι λέει τα ζόρια του ζαχαροπλάστη που πήρε την παραγγελία όταν προσπαθούσε να καταλάβει τι θα έγραφε στην τούρτα. Όπως ο πρόεδρος του δικαστηρίου στη Σοφερίνα με τον Σπάνο Βαγγελο Δημήτρη Νικόλαο. Έχω γράφει πολλές φορές εκπλαγή με τα ονόματα που δίνουν τις τελευταίες δεκαετίες οι γονείς στα παιδιά τους, αλλά ο Φεδόργιος μου έδωσε τη χρήστικη βολή και προσπαθώ να καταλάβω πού οφείλεται αυτή η πομπόδης ονοματοδοσία. Το ότι δεν υπάρχει πλέον αγόρι κάτω των 20 ετών που να τον λένε Βαγγέλη, Παρασκευά, ούτε καν Λάκη ή Σάκη. Τα κορίτσια από την άλλη πάντα επινοούσαν υποκοριστικά για τα ονόματά τους, αλλά τα Τούλα, Σούλα, Νίτσα τα έχουμε ξεχάσει προπολού. Σου λέει από πού βγαίνει το Νίτσα? Από το Θεόνι. Το Θεόνι να κρατήσεις που έχει και μυθολογικές αναφορές. Οι 16χρονες κόρες των φίλων μου, γράφει Πέπη Ραγκούση, με ρωτάνε γιατί άλλαξα το αρχοντικό Ευτέρπη με το τυποτένιο Πέπη. Και άντε τώρα να τους εξηγώ ότι με βάφτισαν Ευτέρπη για να με φωνάζουν Πέπη, όπως λέγαν και τη γιαγιά μου, διότι το δικό της ήταν Μελιτέρπη και δεν υπήρχε καταχωρημένο στα εκκλησιαστικά κοιτάπια. Και επίσης, αν με φώναζαν Ευτέρπη, θα έτρωγα κράξιμο. Μπούλινγκ, όπως το λέμε σήμερα, έτσι. Βέβαια τα παιδιά δεν επιλέγουν τα ονόματά τους, οι γονείς το κάνουν και η αναγωγή του παιδιού σε αυτοκράτορα της οικογένειας θέλει και όνομα με την ανάλογη άβρα. Δεν γίνεται κανείς να κάνει τέννις, πολεμικές τέχνες, μαθήματα ζωγραφικής, ειδική διατροφή με γκρανόλα, blueberries. Να σε έχουν κάνει οι γονείς σου πρώτη μούρη στο TikTok και να σε λένε Θρασίβουλο, Αλκίνο θα σε λένε, ή Αυγουστίνο, ή Παρμενίωνα, ή Νικηφόρο, ή Αγαθάγγελο, από το Αγάθωνας και το Άγγελος. Η Βασιλείωνας από το Βασίλης και το Ίωνας. Ή θα το τερματίσεις όπως μια φίλη μου, ξαναλέω, είναι αναφορά στο κείμενο της Πέπης Δραγκούση όλα αυτά, πριν από λίγο καιρό που έψαχνε, λέει, στους Πέρσες του Εσχύλου, εκεί όπου ο αγγελιοφόρος ανακοινώνει στους πεσόντες όνομα για τον εγγονό της, γιατί όχι Αρτεμβάρης, Μάταλος, Αρκτέας, Σισάμις ή Δαδάκης. Μπορεί αυτό να είναι το επόμενο. Το επόμενο επίπεδο, δεν ξέρω. Κατ' εκείνη, όλο αυτό αποτυπώνει μια μεγαλομανία, ένα σουσουδισμό στο να επιλέγουμε τέτοια ονόματα για τα παιδιά μας. Ένας φίλος μου λέει: βάφτισε πριν από μήνες ένα αγοράκι, του έδωσε δύο ονόματα, Φίλιππος και Υπερίον. Για το Υπερίον σκέφτηκα ότι θα έχουν κάποιο τάμα στους Τιτάνες. Φίλιππο θα το φωνάζουν. Τελικά τον φωνάζουν Υπερίωνα. Εγώ όμως έχω βάλει στοίχημα ότι στο σχολείο τα παιδιά θα τον φωνάζουν Πέρι. Λοιπόν, και το Λούμπεν είχε κάνει μια πολύ καλή αναφορά. Έδειχνε μια τάξη της πρώτης δημοτικού, καλή ώρα σήμερα, έναν Γιώργο μόνο του, μοναχό του στο κέντρο και γύρω γύρω μια Ιφινόη, μια Καλίστη, ένα Μάξιμο, μια Ήριδα, οπωσδήποτε μια Ήριδα, μια Νεφέλη, έναν Φεδόργιο, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αυτό τώρα το λες χαριτωμένη ιστορία, το λες και ένα σημείο των καιρών μας, ένα φαινόμενο της εποχής, γιατί πας παιδική χαρά και δεν ακούς Γιώργος πια, ή Μίτσος, ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, Μαρία, εντάξει όχι, η Μαρία είναι πολύ ανθεκτικό όνομα για να πεθάνει. Σκεφτόμουν λοιπόν ποιος θα είναι ο καλύτερος δυνατόν καλεσμένος για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ο κύριος Μινάς Παπαγεωργίου. Είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Έχει γράψει ένα βιβλίο που προσπαθεί, πηγαίνοντάς μας βέβαια αρκετά πίσω, να μας φτάσει στο σήμερα. Λέγεται «Η Ανάρμοστος Κατάχρησης». Ελάτε να τον καλωσορίσουμε. Γεια σας κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και είναι χρήσιμο αν κανείς έχει έτσι αυτή την πετρεία και θέλει να ψάξει, να δει, να εντρυφήσει στο ζήτημα της ονοματολογίας. Μπορεί να εξηγήσει όμως και πολλά πράγματα. Δηλαδή υπάρχει ένα ιστορικό βάρος πίσω από ένα όνομα, οπωσδήποτε.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να μιλήσουμε για το βιβλίο, έτσι, το οποίο κυκλοφορεί από τη σειρά Lux Orbit των εκδόσεων iWrite. Μέσα από αυτή την έρευνα, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να καταδείξω τις διαμάχες για τα αρχαία ελληνικά ονόματα, διότι ναι μεν, όπως πολύ σωστά το θέσατε, στις μέρες μας γίνεται μια δυναμική επανεμφάνιση στο πλαίσιο μιας μόδας, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι, υπό την έννοια του ότι υπήρξε μια εποχή κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, όπου οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας άσκησαν πολεμική απέναντι στα αρχαία ελληνικά ονόματα, με την αιτιολογία του ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να παίρνουν τα παιδιά ονόματα τα οποία παραπέμπουν σε φιγούρες της Παλαιάς Διαθήκης, για να παίρνουν και τη χάρη, ας πούμε, του εκάστοτε Αγίου. Mm-hmm. Και στη συνέχεια το πιο ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι, το κεντρικό κομμάτι της συγκεκριμένης μελέτης μας μεταφέρει στα χρόνια του νεοελληνικού διαφωτισμού, λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή του 1821, όπου στο πλαίσιο της αρχαιολατρίας, η οποία χαρακτηρίζει εκείνη την εποχή και εξαιτίας βέβαια του επηρεασμού από τις τάσεις του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, έχουμε το πρώτο μεγάλο κύμα επιστροφής των αρχαίων ελληνικών ονομάτων, με την αντίδραση, με την παράλληλη μάλιστα αντίδραση και του Πατριαρχείου. Δηλαδή ο γνωστός μας Γρηγόριος ο Πέμπτος, είναι σχετικά άγνωστο το γεγονός ότι στα 1819 στυλιτεύει αυτή τη μαζική μανία των Ελλήνων να ξεκινούν να δίνουν στα παιδιά τους αρχαία ελληνικά ονόματα. Πριν από αυτό είχε προηγηθεί η ονοματοδοσία των πλοίων. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Σαν ένα είδος κοινωνικού πειράματος, να το φανταστούμε.
0: Όλα αυτά τώρα μιλάμε για το 1821, έτσι, λίγο πριν την Επανάσταση.
1: 20, η τάση αυτή ξεκινά γύρω στο 1780 με τα πλοία, και δεδομένα από τις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή από το 1800 μέχρι το 1820, παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Εντάσσεται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο σε σχέση με το σημερινό, το οποίο όμως αξίζει να το εξετάσουμε. Σε ένα πλαίσιο ενός κοσμοειδόλου που αρχίζει και χτίζεται στις συνειδήσεις των Ελλήνων, ότι είμαστε απόγονοι αυτού του αρχαίου ένδοξου έθνους, οπότε για να καταφέρουμε να αποκτήσουμε την ελευθερία μας πρέπει να μοιάσουμε στους προγόνους μας, άρα και να αποκτήσουμε τα ονόματα τους.
0: Από τότε λοιπόν υπήρχε αυτή η αναφορά στο αθάνατο ελληνικό πνεύμα, έτσι, και μάλιστα δημιούργησε και τη μόδα της εποχής με την ονοματοδοσία. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό.
1: Η οποία μόδα υπάρχει...
0: Που δοκιμάστηκε δηλαδή πρώτα στα πλοία, λέτε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή,
0: ωραίο.
1: Όταν πλέον φτάνουμε στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, πάνω από το 90% των πλοίων, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, φέρουν αρχαία ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν δηλαδή μελέτες που αγγίζουν αυτό το θέμα. Επίσης, η μόδα εκείνης της εποχής τυλιτεύεται από λογίους, ας πούμε, που ανήκουν στο αντίπαλο στρατόπεδο. Δηλαδή υπάρχει και εκεί ένα, μέσα σε εισαγωγικά, πείραγμα για το ότι ο άλλος, ας πούμε, το ονόμασε το παιδί του ή το βάφτισε έτσι και έτσι, και Αριστογείτονο και Αριστοτέλη και τα λοιπά. Οπότε τι κάνετε, εσείς δεν έχετε καμία σχέση, ας πούμε, με τους αρχαίους. Ένα δεύτερο κύμα πριν περάσουμε στο σήμερα εντοπίζεται στα τέλη πλέον του 19ου αιώνα, όταν περιοχές του ελλαδικού χώρου, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στον εθνικό κορμό, Μακεδονία, η Θράκη, οι περιοχές της Μικράς Ασίας, τα Δωδεκάνησα, περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική ονοματοδοσία ως δηλωτικό του εθνισμού τους. Δηλαδή ως δηλωτικό της ελληνικής τους ταυτότητας. Οπότε και σε αυτές τις περιοχές έχουμε ένα δεύτερο κύμα. Το τρίτο πλέον κύμα εμφανίζεται στην Ελλάδα σταδιακά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, για τελείως διαφορετικούς λόγους, και εκτελήσεται με πολύ έτσι έντονους ρυθμούς στον 21ο αιώνα.
0: Ναι, και δεν τολμώ να πω ότι είμαστε στο αποκορύφωμα τώρα, γιατί ποιος ξέρει τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια. Δεν βλέπω τους γανείς διατεθειμένους να αφήσουν αυτή τη διάθεση πειραματισμού. Αντιθέτως, πια το τερματίζουμε. Ερχόμαστε, ακούμε ονόματα τα οποία δεν έχουμε ξανακούσει, ή πρέπει να ψάξουμε τώρα στο Google και στην τεχνητή νοημοσύνη να δούμε από πού η αναφορά.
1: Ακριβώς,
0: το ζήτημα είναι να κάνω μια επισήμανση για να το συνεχίσετε, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτό συμβαίνει λοιπόν ανά τα χρόνια, αλλά συμβαίνει αιτιολογημένα. Δηλαδή μας το αιτιολογήσατε και, πώς να το πω, είναι και επαρκής η αιτιολόγηση. Υπήρχε ένας λόγος, σημαντικός λόγος, ιστορικός λόγος. Σήμερα γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, ερμηνείες μπορούμε να κάνουμε.
0: Ερμηνείες, λόγω, ναι, ειδικές σας εκτίμησης.
1: Έχω τέλος πάντων επαφές με το πλαίσιο του όλου ζητήματος.
0: Ναι, γιατί έχετε κάνει και μια έρευνα με βάση το τι συμβαίνει σήμερα. Έχετε αντλήσει τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ακριβώς. Το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου, στο τελευταίο κομμάτι του βιβλίου, έχω πάρει στοιχεία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχω κάνει μια συγκριτική μελέτη για την πυκνότητα των αρχαίων ελληνικών ονομάτων την τριετία 2010-2012 σε σχέση με την τριετία 2020-2022, έτσι ώστε να καταδείξω πρακτικά τι ακριβώς συνέβη στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Αυτό το οποίο κατέδειξε είναι ότι η πυκνότητα της εμφάνισης των αρχαίων ελληνικών ονομάτων έχει αυξηθεί περίπου γύρω στο 28% στο γενικό πληθυσμό, δηλαδή στα ονόματα που δηλώθηκαν στα ληξιαρχεία. Και νομίζω ότι είναι μια τάση η οποία ενισχύεται συνεχώς και μετά το 2022. Τώρα πάμε στο γιατί. Γιατί ναι. Που είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να αποπειραθούμε να το ερμηνεύσουμε.
0: Είναι φαινόμενο πάντως.
1: Ναι, δεδομένα.
0: Είναι. Ναι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν πολλές εξηγήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν συνδυαστικά κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή το γεγονός του ότι η Ορθόδοξη εν Ελλάδη Εκκλησία από το 1997 και μετά, και ενώ είχε αποπειραθεί στο διάβα των δεκαετιών να ελέγξει το φαινόμενο, δηλαδή μέσα στο βιβλίο παραθέτω αρκετές εγκυκλίους γύρω από αυτό το θέμα, το 1997 ουσιαστικά έκανε την κίνηση ΜΑΤ, να το πούμε έτσι, και ενέταξε σχεδόν το σύνολο των αρχαίων ελληνικών ονομάτων στο χριστιανικό αγιολόγιο. Οπότε απενοχοποίησε ουσιαστικά τη συνειδής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ιερείς γενικότερα στον ελλαδικό χώρο που δεν, έτσι, δεν ενθαρρύνουν την αρχαία ονοματοδοσία, mm-hmm. αλλά ενέταξε αυτά τα ονόματα στο χριστιανικό αγιολόγιο, οπότε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού υπήρξε απενοχοποίηση για αυτού του είδους την επιλογή. Υπάρχουν όμως και άλλου είδους ζητήματα τα οποία σχετίζονται στο ίδιο πλαίσιο, μένοντας πάντα στο ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή, οι νεότερες γενιές, οι οποίες ας πούμε από τη δεκαετία του 80 και μετά έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με κομμάτια της ελληνικής ιστορίας τα οποία παρέμεναν σχετικά στη σκιά το προηγούμενο διάστημα.
0: Δηλαδή τους συγκινούν πραγματικά οι ήρωες και δίνουν το όνομα στα παιδιά τους.
1: Ναι. Έχουν δηλαδή καταλάβει ότι βέβαια το τι ακριβώς, το ποιο είναι το επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας και αν μπορεί να εμπνεύσει είναι άλλη συζήτηση.
0: Όχι, όχι. Θα σας πω το εξής τώρα που μου κάνει, ας πούμε, εμένα εντύπωση. Θέλω να πω, ένας ήρωας μπορεί να έχει μια γοητευτική ιστορία, μπορεί να έχει και μια τραγική μοίρα. Οι περισσότεροι τέτοιου είδους μοίρα είχαν στη μυθολογία. Θέλω να πω, αν πιστεύεις και λίγο σε αυτό που λέμε κάρμα, είναι, αν, δεν ξέρω, ακούω διάφορα ονόματα, Διάνυρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Η Ηλέκτρα, επίσης μια τραγική ηρωίδα, δεν ξέρω. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η ανάγνωση.
1: Έχει να κάνει και με μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει στη δημόσια σφαίρα της ελληνικής κοινωνίας, όχι ακριβώς σε ακαδημαϊκό επίπεδο, δεν το τολμούν ακόμα, mm-hmm. σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία εν τέλει συνδέονται με την ελληνική ταυτότητα. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω. Το βλέπουμε βέβαια και από τις μετρήσεις από όλους τους επίσημους φορείς. Έχουν για παράδειγμα απομακρυνθεί από τον εκκλησιαστικό λόγο. Μετράνε και αυτά, να ξέρετε, στο κομμάτι της επιλογής. Επίσης,
0: από όσο ξέρω, δεν γίνονται και χριστιανικές βαφτίσεις πια. Δηλαδή, τελειώνεις με μια ονοματοδοσία που είναι κάτι εύκολο και γρήγορο και κυρίως καθόλου δαπανηρό. Δεν σου κοστίζει και πολλά.
1: Αυτό που τίγεται αυτή τη στιγμή είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Απομένει κάποιος ή κάποια να ερευνήσει το ζήτημα αυτό σχετικά με το κομμάτι του αριθμού των βαφτίσεων, ας πούμε, μέσα στα τελευταία 25 χρόνια στη χώρα. Εγώ δεν προχώρησα προς τα εκεί, γιατί χρειαζόταν, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το είδα, το θέμα ήταν πολύ μεγάλο, mm-hmm. πολύ χρονοβόρο, αλλά νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια σε όλα αυτά, έτσι ας μην το λησμονούμε γιατί το έχουμε βαρύνει αρκετά, υπάρχει το θέμα της μόδας. Δηλαδή, εγώ είδα συγκεκριμένα ονόματα τα οποία είχαν δοθεί από γνωστές celebrities της ελληνικής σκηνής, όπως για παράδειγμα το Μάξιμος, ναι. Το οποίο από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε μέσα, ας πούμε, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η τάδε ηθοποιός, η τάδε τραγουδίστρια έδωσε το παιδί της αυτό το όνομα, ξαφνικά τα επόμενα χρόνια παρατηρείται μια τρομακτική αύξηση, ναι, ναι. Την πυκνότητα του συγκεκριμένου ονόματος. Οπότε το βάζουμε και αυτό στη συζήτηση.
0: Λοιπόν, έχω να πω ότι είναι ανεξάντλητο το πεδίο, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις που τις έχω αφήσει αναπάντητες. Ενδεχομένως θα μπορούσατε να το ανοίξετε σε ιστορικό επίπεδο με τον Άρη Πορτοσάλτε, γιατί όχι, που κάνει και ενδιαφέρουσες τέτοιες εκπομπές το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, ρίχνω μία πρόταση, γιατί τελικώς έχει πολύ ψωμί αυτό το οποίο έτσι ανάλαφρα και με διάθεση αστεϊσμού προσεγγίζουμε σε ό,τι αφορά την επιλογή των ονομάτων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου, για την συζήτηση. Να είστε καλά. Ο κύριος Μινάς Παπαγεωργίου, δημοσιογράφος, συγγραφέας, έχει εντρυφήσει, όπως ακούσατε. Αν θέλετε, ψάξτε να δείτε το βιβλίο του, να βρείτε το βιβλίο του, «Η ανάρμοστος κατάχρησης». Και είναι μια έτσι εμπεριστατωμένη μελέτη για τις διαμάχες για τα αρχαία ελληνικά ονόματα από τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες έως την Επανάσταση του 21 και από τον διαφωτισμό μέχρι σήμερα. Διαφημίσει για τη συνέχεια, η Vodafone στην παρέα μας. Σας επισκεφτείτε και βάζει σε χρόνο ντετέ το κινητό σας. Το άτιμο το κινητό έχει το συνήθειο να χαλάει την πιο ακατάλληλη στιγμή. Δεν έχετε να ανησυχείτε. Υπάρχει σχετική υπηρεσία που φτιάχνει, εντοπίζει τη βλάβη πολύ γρήγορα. Δεν μένετε ούτε λεπτό χωρίς κινητό και σας στέλνουν το κινητό σας από τη Vodafone επιδιορθωμένο στο σπίτι, στο γραφείο ή όπου αλλού τους υποδείξετε. Περισσότερα στα φυσικά κατάστηματα της Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα Dex, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. Seeu. Ζούμε στο full.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να

0: 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
3: δι κουαλίτα.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Κλειδί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποτελεί η κατάθεση που αναμένεται να δώσει ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσα του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλέον ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές στα τουρκικά μαχητικά, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ναι, αυτό είναι μήνυμα, αυτό είναι μότο. Δυνατό αρκετά, ιδίως αν μιλάμε για ένα απόγευμα Παρασκευής, με ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Λοιπόν, αν είστε στον δρόμο τώρα, βέβαια, δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο για να σας παρηγορήσω. Έχουμε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, από μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Παραμένει αυξημένη κίνηση. Ευτυχώς περιορίζονται τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού, από Περιστέρη ως Νέα Χαλκιδόνα. Έχουμε ανατμήματα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στο Χαϊδάρι κίνηση και στο Σκαραμαγκά, και στην Παραλιακή εδώ προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Λοιπόν, είναι πολύ πυκνές οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, μια υπόθεση που είναι πολλές ιστορίες από μόνη της. Δηλαδή, είναι το κομμάτι του καλλιτέχνη που χάθηκε, είναι ο τρόπος που χάθηκε, και μια μεγάλη ιστορία που ανοίγει παράλληλα, και βλέπω ότι σήμερα αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτησης και μια ευκαιρία, δυστυχώς με θλιβερή, με πένθυμη αφορμή, να μιλήσουμε για το τι γίνεται στην αγορά της τεχνητής ευεξίας. Πολλές θεραπείες, κοστοβόρες θεραπείες, αποτελεσματικές θεραπείες, ερωτηματικό. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι μαζί μας το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί στην ακαδημαϊκή σκηνή πάνω από 4 δεκαετίες. Αν ψάχνετε πληροφορίες για τα νέα τμήματά του, τα τμήματα που ξεκινούν τον Οκτώβριο, μπαίνετε στο mitropolitiko.edu.gr. Θα βρείτε και μια ενδιαφέρουσα πανελλαδική έρευνα που έκανε τον περασμένο Ιούλιο η MRB και αφορά στους αποφύτους. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται, και μάλιστα οι περισσότεροι εξ αυτών σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι πως αν έχετε μια ιδέα την οποία στηρίζετε πολύ και πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, ήρθε η ώρα να μην την αφήσετε στα χαρτιά και να την κάνετε πραγματικότητα μέσω του 17ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας Blue Seeds της Εθνικής Τράπεζας. Σας δίνει ακριβώς αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσετε την ιδέα σας, να κάνετε το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέει νέες ιδέες με χρηματοδότηση, με γνώση, με mentoring, με συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε η ιδέα να γίνει πια επιχειρηματική λύση. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να υποβάλλετε την πρότασή σας στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr / competition και να κάνετε το επόμενο βήμα για την ιδέα σας. Ένας ακροατής μου έστειλε, με αφορμή την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για τα ονόματα και για τον τρόπο με τον οποίο βαφτίζουμε πια τα παιδιά μας, επιλέγοντας κυρίως προς τα πίσω, προς πολύ πίσω, αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, πως υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο είχε γράψει ο Μανώλης Γλέζος. Το βιβλίο αυτό είχε τον τίτλο «Ο άνθρωπος και το όνομά του». Ένα βιβλίο το οποίο έχει πολύ βαθιά νοήματα, μάλιστα λέει, αναφέρεται στην προσωπική του εμπειρία και στην έκπληξη που ένιωσε όταν κατανόησε το βάθος αυτού του βιβλίου. Το ψάξα. Ήταν ένα βιβλίο πράγματι που ο Γλέζος εξέδωσε από το δικό του εκδοτικό οίκο, τον Βέγα, και στο συγκεκριμένο προσπαθεί να προσεγγίσει την ονοματολογία μέσα από μια κοινωνική ημέν, αλλά και φιλοσοφική σκοπιά, εξετάζοντας πια την σύνδεση μεταξύ της προσωπικότητάς μας και του ονόματός μας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον έχει όμως, ενδιαφέρουσες ιστορίες έχει σίγουρα και ο Εμίλιος να μας πει. Άρτη εφηχθής από τη Βενετία, και όταν λέω Άρτη, πιο Άρτη δεν γίνεται, διότι στο αεροδρόμιο νομίζω τον πετυχαίνουμε. Καλώς τον.
1: Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα.
0: Πήρες βαλίτσες, πρόλαβες ή σε πήραμε από τα μούτρα?
1: Πήρα. Είμαι ήδη καθοδόν για την Αθήνα.
0: Πώς ήταν η εμπειρία αυτή?
1: Ωραία ήταν, εντάξει, πάντα είναι ωραία.
0: Πάντα είναι ωραία.
1: Βενετία. Πάντα είναι κουραστικά για μας, τέλος πάντων, που πηγαίνουμε εκεί για δουλειά.
0: Πάντα μας προκαλεί τώρα να σε λυπηθούμε τάχα μου, αλλά εμείς δεν θα το κάνουμε.
1: Ναι. εντάξει, μην με λυπηθεί, δεν πειράζει. Πάντως έχει ενδιαφέροντα πράγματα να δεις εκεί. Κάθε χρόνο και φέτος είχε. Το φεστιβάλ ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί. Αύριο είναι η τελετή απονομής των βραβείων και η τελετή λήξης το βράδυ.
0: Εσύ παρακολούθησες τα 2/3 των ταινιών, αν δεν κάνω λάθος,
1: Αυτό που το διάβασες.
0: Αυτό το διάβασα στο κείμενό σου.
1: Ναι, όταν έγραψα εκείνο το κείμενο, ήταν παρακολουθήσει τα δύο τρίτα. Τώρα δεν έχουν παρακολουθήσει όλα.
0: Όλα! Α, ξεπήγε από την.
1: Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, μιλάμε τώρα για το διαγωνιστικό τμήμα, έτσι, το βασικό διαγωνιστικό τμήμα. Γιατί το φεστιβάλ είναι τεράστιο, είναι αδύνατο κανείς να δει όλες τις ταινίες.
0: Τότε αναθεωρώ, Εμιλία μου, πρέπει να ήταν πολύ κουραστικό να είσαι κλεισμένο σε μια
1: θέση. Γιατί μετά θα λένε ότι κάνω τουρισμό εκεί.
0: Ναι, εντάξει, σωστά, έχεις δίκιο. Σωστά, μας ακούνε κι άλλοι, αυτό το ξεχνώ πολλές φορές. Ναι. Για πες μας λοιπόν. Οπότε έχεις πια δει και άρα μπορείς να πεις και ποια είναι καλύτερη του φετινού φεστιβάλ.
1: Ναι, τώρα αυτό εντάξει, είναι και λίγο υποκειμενικό. Θα μπορώ να σου πω ότι η ταινία που μου άρεσε περισσότερο είναι το Wild Horse Nine του Μάρτιν Μακδόνα. Υπάρχει στις πρώτες μέρες του φεστιβάλ. Νομίζω ότι είναι και ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για το Χρυσό Λέοντα. Μια πολύ ωραία ταινία. Εντάξει, όπως είναι όλες του Μακδόνα. Πραγματικότητα.
0: Ναι. Νομίζω αυτό μας το είχες αναφέρει όταν πρωτοπήγες και είχαμε μιλήσει.
1: Ναι, να το είχαμε πει.
0: Δεν άλλαξες τη γνώμη σου, δηλαδή μένεις εκεί. Πιστεύεις ότι είναι καλύτερη στο διαγωνιστικό τμήμα του
1: φεστιβάλ.
0: Ναι,
1: και θα βάλω δίπλα ακριβώς και, και το Possible Love, την ταινία του Κορεάτη, του Lee Chang-dong. Και αυτή μια εξαιρετική ταινία. Πιο περίπλοκη ίσως. Και πιο λίγο εγκεφαλική που λέμε, αλλά σε ένα πολύ καλό επίπεδο και αυτή είναι σίγουρα ανάμεσα στα φαβορί, δηλαδή δεν θα είναι καθόλου έκπληξη να πάει εκεί το πρώτο βραβείο. Εντάξει, αν δεν πάρουν το πρώτο, αυτές θα πάρουν κάποιο άλλο βραβείο σίγουρα, πιστεύω. Είδαμε και άλλα ενδιαφέροντα. Γενικά ήταν ένα φεστιβάλ με καλό επίπεδο, αρκετά καλό επίπεδο, νομίζω καλύτερο από πέρσι. Και βέβαια είδαμε την χθες. Ήταν η μέρα που παίχτηκε ένα πολύ αναμενόμενο ντοκιμαντέρ, τον Άζα, το μόνο ντοκιμαντέρ του διαγωνιστικού. Mm-hmm. Και αυτό είναι ανάμεσα στα παβορή, για άλλο λόγο. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με τη Γάζα, σοκαριστικό, πάρα πολύ σοκαριστικό. Το κοινό το εκτίμησε σίγουρα γιατί έσπασε το ρεκόρ αποθέωσης, ας πούμε, του standing ovation, που λένε, του χειροκροτήματος. Την επίσημη πρεμιέρα, σχεδόν 25 λεπτά, συνεχόμενο χειροκρότημα.
0: 25 λεπτά τους χειροκροτούσαν, ναι.
1: 25 λεπτά, ναι, ναι. Είναι ρεκόρ στην ιστορία της Βενετίας, του θεσμού, δηλαδή, να ξαναυπάρξει. Και αυτή είναι μια ταινία την οποία δεν είναι εύκολο βέβαια κανείς να κρίνει με καλλιτεχνικά κριτήρια. Είναι η πιο σημαντική ταινία του φεστιβάλ, ίσως, αλλά με ένα άλλο κριτήριο. Θα δούμε τώρα πώς θα πάνε στα βραβεία, τι θα εκτιμήσει η Κριτική Επιτροπή. Πάντως είναι σίγουρα από τις σημαντικές από τις ταινίες που θα θυμόμαστε από αυτό το φεστιβάλ. Mm-hmm. Και θα κυκλοφορήσει και πολύ σύντομα και στις αίθουσες.
0: Α, και πολύ σύντομα, μάλιστα. Α, ωραία.
1: Ναι, την 1η Οκτωβρίου συγκεκριμένα.
0: Α, πραγματικά πολύ σύντομα.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Ναι, εντάξει. Για όποιον έχει το κουράγιο να το δει.
1: Γιατί έχει και ένα δημοσιογραφικό χαρακτήρα η ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι και συμπαραγωγός είναι και ο Guardian, ας πούμε. Mm-hmm. Έχει ένα δημοσιογραφικό χαρακτήρα, οπότε ξέρεις, έχει μια αμεσότητα η οποία είναι καλό που θα κυκλοφορήσει και γρήγορα.
0: Καλό είναι, δεν ξέρω πώς θα πάνε να το δούνε, γιατί είναι μια δύσκολη, μια δύσκολη ιστορία, ξέρεις, συνήθως πώς...
1: Ναι, και η ταινία βέβαια,
0: ειδικού ενδιαφέροντος.
1: Της Kindra Jump που είχε κάνει πάλι εντύπωση, ήταν παρόμοιο περιεχόμενο πάλι για την Παλαιστίνη πέρσι στη Βενετία. Νομίζω ότι πήγε αρκετός κόσμος να τη δει.
0: Ναι, πήγε
1: δεδομένου,
0: καλά.
1: Δεδομένου έτσι, για την ταινία.
0: Ας πούμε είναι παρόμοιες υφείς.
1: Γιατί... Ναι, αλλά είναι πιο, αυτή είναι πιο
0: αμιγός ντοκιμαντέρ. Ναι,
1: ναι, είναι πιο ντοκιμαντέρ. Εκείνο δεν ήταν ντοκιμαντέρ, ναι, εκείνο ήταν λίγο docu-fiction που λέμε, αλλά βασισμένη προφανώς και εκείνη σε ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Εδώ είναι πιο ερευνητική η ταινία αυτή.
0: Ναι. Εμίλια, τώρα έχω μια άλλη απορία, φεύγοντας από τη Βενετία. Με ποιο κριτήριο επιλέγονται οι ταινίες που θα μας εκπροσωπήσουν στα Όσκαρ? Αυτό θέλω πολύ καιρό να στο ρωτήσω και το βρίσκω την αφορμή διαβάζοντας την είδηση ότι το Υπουργείο Πολιτισμού επέλεξε οικονομίδη για τα Όσκαρ.
1: Τη σπασμένη φλέβα.
0: Τη σπασμένη φλέβα, ναι.
1: Το κριτήριο θεωρητικά είναι ποιοτικό, έτσι. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο. Υπάρχει μια επιτροπή που τελείται από κάποια άτομα, τέλος πάντων, όχι πάρα πολλά, τα οποία θα επιλέξουν την ταινία που θα μας εκπροσωπήσει κάθε φορά. Έχουν γίνει και διάφορες ιστορίες στο παρελθόν, έχουν υπάρξει. με αυτή με την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Εντάξει, φέτος επιλέχθηκε η Σπασμένη Φλέβα. Είναι μια από τις καλές, σίγουρα μια από τις καλές ταινίες της περσινής χρονιάς.
0: Είναι όλοι ευχαριστημένοι με τον Οικονομίδη και η Cinefil και η Mainstream, γιατί πια και ο Οικονομίδης έχει γίνει Mainstream,
1: γιατί,
0: οπότε νομίζω είναι μια λύση που τους έτσι win-win.
1: Μπορεί και αυτό, μπορεί και αυτό. Και okay, ο Γιάννης Οικονομίδης κάνει ένα σινεμά το οποίο ούτως ή άλλως έχει αγγίξει μεγάλο μέρος του κοινού και τα προηγούμενα χρόνια, ίσως είναι και μια ανταμοιβή για αυτόν.
0: Μα αντιγράφεται ήδη ο Γιάννης Οικονομίδης.
1: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια έχει να κάνει τώρα ότι, κατά πόσο είναι από τώρα κατάλληλη, είναι περίεργη λέξη, το σινεμά του Οικονομίδη κατά πόσο είναι κατάλληλο για τη διεθνή σκηνή, για το πόσα μπορεί να πει ας πούμε σε ανθρώπους εκτός Ελλάδας, αλλά γιατί όχι.
0: Κοίταξε.
1: Και άλλα που έχουμε στείλει κατά καιρούς δεν θα έλεγε κανείς.
0: Εντάξει, το story νομίζω ότι το story στέκει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μια χαρά. Δηλαδή, σίγουρα. Απλά είναι η γλώσσα στον Οικονομίδη.
0: Είναι η γλώσσα, ναι, που χάνεις, λες.
1: Είναι διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή καμία μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει αυτό το.
0: Το μπινελίκι έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα.
1: Το μπλούτο.
0: Το μπλούτο. Έτσι, για να συνεννοούμαστε σωστά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις προβολές που πρέπει να. Δεν ξέρω αν έχουμε χάσει κάτι. Δεν τις είδα καθόλου τις χθεσινές αφήξεις στις αίθουσες. Υπάρχει κάτι έτσι που πρέπει να μας κινητοποιήσει να πάμε σινεμά το Σαββατοκύριακο?
1: Κοίτα, υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες ταινίες. Όποιος θέλει να δει δράση καθαρή και φαντασία, υπάρχει το Hope, το κορεατικό αυτό, το οποίο στο κομμάτι αυτό της δράσης και του suspense και των ειδικών εφέ ακόμα, βάζει κάτω πολλές χολιγουδιανές παραγωγές, έχω να πω. Είναι έτσι μια τρομερή περιπέτεια που συμβαίνει σε κάποιο απομονωμένο χωριό τέλος πάντων της Κορέας. Εκεί πέρα εισβάλλουν κάποια πλάσματα, έτσι, κάποια τέρατα, και είναι ωστόσο αυτό ο θήτο ένα κυνηγητό απίστευτο, το οποίο κρατάει 2,5 ώρες, mm-hmm. μεγάλη ταινία, αλλά είναι απολαυστική.
0: Αλλά είναι για τους φίλους του είδους, λες, δεν απευθύνεται στο γενικό κοινό.
1: Εντάξει, καλά, για το γενικό κοινό. Δεν είναι. Μια ταινία δράση είναι στην πραγματικότητα. Okay. Δεν έχει κάτι.
0: Εκτός από αυτή και εμάς που δεν μας τρελαίνουν ταινίες δράσης.
1: Δεν
0: είμαστε τις δράσεις. Τι έχεις να προτείνεις?
1: Λοιπόν, το Ντοσκέ 137 είναι μια άλλη ωραία ταινία, η οποία τοποθετείται εκεί στις μέρες των κίτρινων γυλαίκων, αυτές τις διαδηλώσεις που
0: θα
1: γίνει στο Παρίσι ακριβώς, πριν μερικά χρόνια. Είναι η υπόθεση ενός διαδηλωτή, τέλος πάντων, ο οποίος σκοτώνεται από τις αστυνομικές δυνάμεις. Και μία αξιωματικός των εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας προσπαθεί να, γιατί είναι αδιευκρίνιστο ποιος τον έχει σκοτώσει, προσπαθεί να βγάλει άκρη και ακριβώς να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Αλλά βρίσκει μπροστά της διάφορα εμπόδια και την καχυποψία των συγγενών, τέλος πάντων, του θύματος, και βέβαια την ομερτά αυτή την άτιμη που υπάρχει μέσα στους κόλπους της αστυνομίας και πρέπει να τα βάλει και με αυτούς. Η Λέαντρου Κέρ πρωταγωνιστή είναι μια φανταστική Γαλλίδα, το οποίο και εδώ είναι εξαιρετική. Είναι μια ωραία ταινία και αυτή, έχει suspense, έχει ηθικά διλήμματα.
0: Είναι κοινωνικο-πολιτικό το σχόλιο εδώ, νομίζω.
1: Ναι.
0: Προς τα εκεί είμαι. Ναι, τώρα δράση. Η δράση είναι.
1: Και για όσους. Ναι. Και να προσθέσω τώρα και μια ταινία ακόμα για όσους. Όχι, είναι λάτρες του ποδοσφαίρου, γιατί δεν έχει απαραίτητα σχέση με το ποδόσφαιρο μόνο η ταινία. Είναι το The Mat. Μια ταινία η οποία αναφέρεται στο θρυλικό αγώνα του 1986 μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Το περίφημο μάτς που ο Μαραντόνα έχει βάλει τον γκολ με το χέρι, το χέρι του Θεού και έχει βάλει και το άλλο τρομερό γκολ που έχει περάσει όλη την άμυνα της Αγγλίας πάνω από το κέντρο και για να καταλήξει στα δίχτυα. Η ταινία βέβαια δεν ασχολείται τόσο με τον ίδιο τον αγώνα, ασχολείται με όλο το υπόλοιπο υπόβαθρο, το πολιτικό και ιστορικό πλέον που υπήρχε γύρω από αυτόν τον αγώνα, γιατί έγινε.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Μετά τον πόλεμο
0: και έρχεται σε ωραίο timing, έτσι, μετά το μουντιαλικό καλοκαίρι. Είναι ωραίο αυτό. Ναι.
1: Σίγουρα, και παίξανε και μεταξύ τους πάλι η Αγγλία με την Αργεντινή συντοματικά, φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι, τα λέγαμε.
1: Είναι πραγματικά μια πολύ καλοφτιαγμένη ταινία και με ωραίες μαρτυρίες και με ωραίες συνεντεύξεις. Έχει τους ανθρώπους και ανθρώπους βασικά ποδοσφαιριστές της εποχής που καταθέτουν και αυτή την εμπειρία τους από το κλίμα εκείνο που ζήσαν τότε. Πολύ καλοφτιαγμένο ντοκιμαντέρ, σίγουρα το συστήνω.
0: Ξέρεις κάτι, Εμίλιε, ούτε δράση ούτε κοινωνικοπολιτικό σχόλιο. Θα πάω στο ποδόσφαιρο. Και έτσι όλα καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προβάλλεται τώρα, είναι στις προβολές τις χθεσινές
1: εβδομάδες.
0: Ωραία. Λοιπόν, άντε με το καλό να μαζευτείς και εσύ στο σπίτι σου και τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Καλό σου χρόνο των πραγμάτων. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Διαφημίσεις.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. Σίγιου. Ζούμε στο full.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
13: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Λοιπόν, παρακολουθούσα νωρίτερα τι γίνεται στην Κόνιτσα, εκεί στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, αν έχει τελειώσει πια αυτός ο εφιάλτης. Κι όμως 12 ημέρες μετά οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο αυτό το τεράστιο μέτωπο που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα και να σβήσουν και την τελευταία εστία. Παρ' όλα αυτά η καταστροφή, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ανυπολόγιστη. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης είναι μαζί μας, είναι ο υπεύθυνος του χερσαίου προγράμματος του ΒΒΕΦ. Γεια σας κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, 12 μέρες και δεν μπορούμε να θέσουμε υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά. Είναι φοβερό.
14: Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο φοβερό, γιατί αυτές οι φωτιές σε αυτά τα υψόμετρα και σε αυτά τα δάση, καταρχάς δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Συμβαίνουν και θα συμβαίνουν δυστυχώς με λίγο πιο καταστρεπτικές συνέπειες λόγω της.
0: Έχουμε και άλλο ανάλογο περιστατικό, βεβαίως, δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη.
14: Βεβαίως, αυτές οι φωτιές που ξεσπάνε συνήθως από κεραυνούς σε δύσβατα σημεία μέσα στα δάση, είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε και θα υπάρχει, όπως σας είπα. Έχουμε περιστατικά στη Βαλιακάλτα, είχαμε βερόπευση στον Όρβυλο, αν θυμάστε, και εκεί μια φωτιά που έκαιγε για 20 μέρες. Στα Πιέρια έχουμε γενικότερα τέτοιες φωτιές, οι οποίες δυστυχώς με τα χρόνια που περνάνε γίνονται λίγο πιο καταστρεφτικές. Δηλαδή, αυτές οι φωτιές υπήρχαν και συνήθως και είναι τον υπόροφο. Είναι αυτό που λέμε επιφανίας, έρπουσες, και σε μεγάλο βαθμό κάποιες φορές είναι και χρήσιμη μια τέτοια φωτιά για ένα τέτοιο δάσος. Όμως όταν βλέπεις τη φωτιά να ανεβαίνει από τον υπόροφο, από την επιφάνεια στη κόμη, τότε αρχίζεις και πρέπει να ανησυχείς. Και αυτές οι φωτιές όλο ένα και πιο συχνά ανεβαίνουν στη κόμη. Και ανεβαίνουν στη κόμη γιατί οι συνθήκες το επιτρέπουν. Τα καλοκαίρια είναι πιο ξηρά. Μην ξεχνάμε ότι στην Κόνησα τις τελευταίες 15-20 μέρες είχαμε θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς σχεδόν κάθε μέρα το μεσημέρι. Βέβαια, η υγρασία εκεί το βράδυ ανεβαίνει, αλλά είναι ένα πρωτόγνωρο, μια πρωτόγνωρη θερμοκρασιακή, αν θέλετε, πραγματικότητα για τέτοιες περιοχές. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε κάνει μια πρώτη χαρτογράφηση και θα είμαστε και τη Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη στην περιοχή για
0: αυτούς. Θα πάτε, ναι.
14: Θα πάμε, ναι. Η χαρτογράφηση από τα θερμά σημεία δείχνει μια έκταση που επηρεάστηκε του Καγιά κοντά στα 8 με 10.000 στρέμματα. Μόλις το 1 δέκατο αυτής, δηλαδή περίπου 1.000 στρέμματα, είναι πυρκαγιά κόμης. Και είναι καταστροφική η πυρκαγιά κόμης σε αυτά τα δάση, γιατί τα είδη που τα απαρτίζουν δεν έχουν φυσικούς μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή ότι αυτό το δάσος για να αναγεννηθεί θα χρειαστούν χρόνια, πολλά.
14: Βεβαίως, όμως κοιτάξτε να δείτε, αν οι πυρκαγιές καίνε δέντρα ψηλά, η κόμη δηλαδή, σε μικρές εκτάσεις, αυτά τα διάκαινα που αφήνουν καλύπτονται εύκολα από τα γειτονικά δέντρα στο πέρασμα των χρόνων. Άρα αυτές οι πυρκαγιές, ναι μεν είναι ανησυχητικές, ναι μεν μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Έχω την αίσθηση, θα το δούμε και στην αυτοψία που θα κάνουμε τη Δευτέρα, ότι η πυρκαγιά στην Κόνησα είναι μια τέτοια πυρκαγιά, η οποία ναι μεν είναι ανησυχητική, ναι μεν προκάλεσε πρόβλημα, ναι μεν συνεχίζει να καίει ακόμα και μετά τη βροχή, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, αυτές οι πυρκαγιές βγαίνουν πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα. Δηλαδή έχει βρέξει δύο μέρες στην Κόνησα και παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα θερμά
0: σημεία. Ναι, παρά τη βροχή μένεται φωτιά. Δηλαδή εστίες, έτσι, γιατί έχει ένα μεγάλο μέτωπο περιοριστεί. Μάλιστα, αυτή είναι μια άλλη ανάγνωση, διαφορετική από όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που άξιζε να την ακούσουμε, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Θα αναμένουμε την αυτοψία σας.
0: Ναι, βεβαίως, το ξαναλέμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος του χερσαίου προγράμματος της ΒΒΕΦ. Και αν χάλασε το κινητό σας, σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα. Η ομάδα της Vodafone αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία, κάνει τη διάγνωση, επισκευάζει με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερα στο vodafone.gr. Νίκος Ανδρίτσος έρχεται, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Εμείς θα λέμε τη Δευτέρα όχι στις 6, εκτάκτως νωρίτερα, 3 με 5 θα είμαστε μαζί σας στη θέση των πεδίων της αλλαγής που θα έχουν πιάσει τη θέση τους στο Καλλιμάρμαρο για τη μεγάλη μας συναυλία. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε, γεια σας.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
20: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
19: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
21: Ο αγώνας!

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ο πανικός την οδήγησε σε αντιφάσεις, φέρεται να ισχυρίστηκε ο γιατρός ή γιατρός στην κατάθεση της στην αστυνομία μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν υπήρξε δόλος, είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες ή γιατρός, ενώ ο σύζυγός της αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη με το συγκεκριμένο περιστατικό. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο κατά συναυτουργία. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου, ενώ η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εν τω μεταξύ, κλειδί για την υπόθεση αποτελεί η κατάθεση που αναμένεται να δώσει ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ο οδηγός ταξί εντοπίστηκε και ενδέχεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Το μεγάλο ενδιαφέρον από την κατάθεση του οδηγού ταξί εντοπίζεται κυρίως στην ώρα που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και στην κατάσταση που βρισκόταν ο τραγουδιστής. Άνοιχτο το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε μιλώντας εδώ στον Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. «Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», σημείωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλό λόδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημειώνει πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η κυρία Κεραμέως, ξεκαθαρίζοντας πως όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Σήμερα ανανεώνουμε τον Ιερό Όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα, δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο, ένα από τα σημεία των επιθέσεων. Μουσική
να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι ασφαλή και προχωρούν κανονικά, δήλωσε αξιωματούχος των Χούθη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος διεθνούς ανησυχίας. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι αντάρτες της Ιεμένης φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας, την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ολοκλήρωσαν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής. Επιχείρηση σε τέσσερις χώρες πραγματοποίησαν στελέχη της Europol με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από τους υποδρόμους ώστε να τα πουλήσουν σε σφαγεία. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, άλογα τα οποία δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση σφαγιάστηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στο εμπόριο. Περίπου 200 ερευνητές πήραν μέρος στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Περισσότερα από 477.000 τεμάχια λαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις δύο επιχειρήσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 97 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μία περίπτωση, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη επιβάτηδας αιγυπτιακής υπηκότητας, η οποία είχε αφηχθεί από το Κάιρο, έχοντας μαζί της 7 βαλίτσες γεμάτες λαθρέα τσιγάρα. Παράλληλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των αποστολέων 26 δεμάτων λαθρέων τσιγάρων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε δύο ανήλικους στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίοι τράβηξαν βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί καθώς έπεσε στο έδαφος. Ο αστυνομικός άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια και ακολούθησε τρέχοντας τους δράστες, τους οποίους ακινητοποίησε. Εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις ληστείων σε βάρος ανηλίκων τις προηγούμενες ημέρες. Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε την κεντρική και τη βόρεια Ιταλία με πλημμύρες, κατολιστήσεις και υδροστρόβιλους. Στη Σιένα, μια γυναίκα 80 ετών τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα στο σπίτι της από θραύσμα τζαμιού που έσπασε λόγω των σφοδρών ανέμων. Άλλη μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Στην Τοσκάνη, μέσα σε μόλις 12 ώρες, καταγράφηκαν πάνω από 63.000 κεραυνοί, ενώ στην περιοχή του Γκροσέτο έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες. Στην Νορβηγία, η αδελφή του θανόντα βασιλιά Χάραλντ, η πριγκίπισσα Άστριντ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών, ακριβώς δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα του Όσλο. Προχθές Τετάρτη, η Άστριντ είχε παραστεί πάνω σε ανεπερικό καροτσάκι στην κηδεία του Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Άρης ιτήθηκε 92-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ σε λίγο στις 9 ο Ολυμπιακός αναμετράται με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε μετά από περίπου 3 ημέρες νοσηλείας και αλλεπάλληλων εξετάσεων ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ντεμπούτο του στο Champions League την Τρίτη. Ο Καρέτσας δεν πρόκειται να είναι στην αποστολή της Μπορούσια για την αυριανή αναμέτρηση με την Πάντερμπορν για την Bundesliga. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, για έναν βαρύ χειμώνα προετοιμάζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι τιμές στην ενέργεια τρέχουν με σπασμένα τα φρένα, ενώ μεγαλώνει και η πιθανότητα για ανατιμήσεις στις τιμές των τροφίμων. Χωρίς τις επιδοτήσεις, η τιμή της αμόλυβδης θα ήταν σήμερα στα 2,2 ευρώ το λίτρο, ενώ εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ. Μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky, ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προανήγγειλε νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης όσο παραμένουν ψηλά οι τιμές. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Έχουμε και αυτοκίνητα, αλλά τα έχουμε απαρουμένα. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
2: Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και σχεδόν στα 2,08 ευρώ το λίτρο το ντίζελ κίνησης. Και αυτές οι τιμές με επιδότηση. Χωρίς αυτή, η αμόλυβδη θα ήταν στα 2,22 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν στα 2,23.
3: Πώς βλέπετε τις τιμές στα καύσιμα?
4: Αστιάκι.
2: Νέα μέτρα στήριξης προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Ενέργειας.
5: Αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει να περιμένετε την κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα.
2: Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, θα είμαστε κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά ένα προπόνη δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος κοινωνίας πίσω.
2: Η κυβέρνηση μελετά αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης με κίνητρα προς την κατανάλωση ρεύματος, ενώ δεν αποκλείεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και από τα διελιστήρια. Οι επιδοτήσεις πάντως σε αμόλυβδη και ντίζελ αναμένεται να συνεχιστούν και τον Οκτώβριο.
3: Δεν περιμένω να γίνει κάτι, να σου πω την αλήθεια.
6: Απογοήτευση.
3: Μεγάλη.
2: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκό συντονισμός για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών. Μόνο την τελευταία εβδομάδα η αμόλυβδη έχει τσιμπήσει 5,4 λεπτά. Και 5,5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.
7: Με την τιμή που καλπάζει, δεν κάνει απλά ανωδικές πορείες, καλπάζει πλέον. Αυτά. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.
2: Την ίδια ώρα η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις.
8: Οι τιμές είναι πολύ ψηλές. Το που θα φτάσουν δεν μπορώ να σου το πω. Αυτά θα πρέπει να τα δουν άλλοι. Εμείς, ό,τι μας έρχεται το τιμολόγιο, που καθημερινά έχουμε αυξήσεις μεγάλες.
2: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκό συντονισμός για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών.
0: Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα το πρωί και χιλιάδες μαθητές μπήκαν πλέον στις σχολικές αίθουσες. Την τελετή αγιασμού παρακολούθησαν και οι πολιτικοί αρχηγοί σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
9: Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και τώρα τα κεφάλια μέσα.
10: Μ' αρέσει ο σχολείο. Πολύ.
11: Σήμερα χτυπά το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ο καθιερωμένος αγιασμός. Στη συνέχεια τα παιδιά θα παραλάβουν τα βιβλία τους, θα ενημερωθούν για το νέο πρόγραμμα και θα αποχωρήσουν.
12: Ενώ περνάγαν καλά στις διακοπές, κάποια στιγμή θέλανε να γυρίσουν στο σχολείο για να ξαναβρούν τις παρέες τους.
13: Μας αρέσει το διάλειμμα.
11: Τι άλλο σας αρέσει στο σχολείο?
13: Η ανάγνωση.
11: Ναι.
13: Και η αντιγραφή.
9: Όσο ανυπόμονοι όμως ήταν οι μαθητές, άλλο τόσο ήταν και οι γονείς.
14: Θα μπει και αυτή σε ένα πρόγραμμα σε όλα τα παιδάκια και θα περνάμε και στις δουλειές μας.
15: Θα είναι απασχολημένα όπως πρέπει και εμείς πιο ήσυχες στο σπίτι.
9: Παρόντες σε αγιασμό σε σχολεία όλης της χώρας και πολιτική αρχηγή, στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός.
16: Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
9: Κοντά στα παιδιά του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
17: Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος, που είναι κεντρικοί πυλώνες αντιμετώπισης της δύσκολης δημογραφικής κατάστασης που βιώνει η χώρα σε κάθε νομό και ιδιαίτερα σε κάποιους νομούς της Ακριτικής Ελλάδας.
9: Από το Δημοτικό Σχολείο Μαλεσίνας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έθεσε το θέμα των κενών θέσεων στα σχολεία.
4: Να έχουν δύναμη, να έχουν υγεία, να διεκδικούν το δίκαιο τους, γιατί δυστυχώς και πάλι φέτος σε όλη τη χώρα, σε πάρα πολλά σχολεία, ξεκινάει η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις.
6: Στην Ελλάδα υπάρχουν σχεδόν 14.000 σχολεία, 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, 30.000 αναπληρωτές που προσλήφθηκαν 1 Σεπτεμβρίου, φέτος νωρίτερα από την περσινή χρονιά, όπου μάλιστα επίκειται και δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, που θα ξεπεράσουν τους 6.000 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
9: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, υπογραμμίζει τη διαρκή στήριξη του κόμματος προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
18: Απέναντι στην ατζέντα του χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ και στη φετινή σχολική χρονιά στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις, χωρίς μυσαλλοδοξία, διεκδικώντας ισχυρή, δημόσια, συμπεριληπτική παιδεία.
9: Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Τροχαίας Αττικής πραγματοποιούσαν σαρωτικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας.
0: Μαζί με τον αγιασμό ξεκινάει και η έρευνα για τα σχολικά είδη. Οι γονείς και μαθητές συγκρίνουν τιμές για να ρίξουν το κόστος, ενώ υπάρχουν πλέον και τα 400 προϊόντα με μεσοσταθμική μείωση τιμής της τάξης του 9%. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
19: Αγόρους, μολύβια, στυλό,
20: βιβλία,
21: θα πάρω κάποια τετράδια.
22: Όλα τα απαραίτητα μπαίνουν στη λίστα αγορών και η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι ξεκινάει.
23: Τι χρώμα έχει η τσάντα σου?
24: Μοφ. Έχουμε παράπειρα.
22: Η διάθεση δεν είναι για όλους η ίδια, όμως η τσάντα γεμίζει.
24: Φαγητοδοχείο και ένα παγουρίνο. Τώρα ψάχνουμε για τα άλλα.
23: Ανυπομονείς να ξεκινήσει σχολική χρονιά?
24: Όχι.
23: Γιατί?
24: Επειδή βαριέμαι τα μαθήματα.
22: Με την κίνηση στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, οι επιχειρηματίες λένε πως έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις στα μεταφορικά, διατηρώντας σταθερές τις τιμές.
25: Οι τιμές προς το παρόν παραμένουν σταθερές. Ένα κλασικό μολύβι, όπως είναι αυτό εδώ με τη γόμα, είναι στα 55 λεπτά. Το κλασικό μπλε τετράδιο, 50 φύλλων, είναι στο 1,20. Αυτό εδώ είναι με το σκληρό εξώφυλλο στο 1,65 νομίζω. Και δύο έτσι τυχαία σχέδια, δύο θεμάτων σπιράλ στα 2 ευρώ. Οι τσάντες ξεκινάνε από 25 ευρώ και φτάνουν μέχρι maximum 70-75. Οι κασετίνες ξεκινάνε από 5 ευρώ.
22: Και όταν όλα αυτά μπουν στη τσάντα και φτάσουν στο ταμείο, γίνεται ο τελικός υπολογισμός. Για έναν μαθητή δημοτικού, μία πλήρη σχολική τσάντα με τα βασικά κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ή και λίγο παραπάνω.
23: Πόσα λεφτά σας έδωσαν οι γονείς σας για να πάρετε τα απαραίτητα?
26: Μου έδωσαν ένα πράσινο για να βάλω μέσα για να αγοράσω τσάντα μου, δύο στυλό, 5 τετράδια και ό,τι λαχταράει η ψυχούλα μου.
27: Μου έδωσαν 70 ευρώ, δυστυχώς. Λίγα λεφτά.
23: Δεν θα σου φτάσουνε.
27: Πιστεύω πως όχι, είμαι λίγο σπάταλος, πρέπει να το περιορίσω αυτό.
28: Δεν κοιτάμε τις τιμές.
22: Η νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της και νέες υποσχέσεις.
24: Να πάει καλά η χρονιά. Γιατί σε μένα πέρσι δεν πήγαν καλά.
23: Φέτος όμως δεν θα είσαι καλύτερος.
24: Πάμε. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω.
29: Καλή σχολική χρονιά.
24: Καλή σχολική χρονιά.
0: Και έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
30: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
31: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
32: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
31: Πολλά γκολ.
32: Γκολ. Στο βολέι.
31: Ποιο βολέι?
32: Ποιο match?
31: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
32: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
31: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
33: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Είναι 8 και 25 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και στο επόμενό μας θέμα. Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου, όπως έδειξε η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη. Θα χρειαστούν και άλλες εξετάσεις, αλλά με τα έως τώρα δεδομένα αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπήρχε καρδιολογικό πρόβλημα. Χθες οι δύο γιατροί που κάηκαν από τις αντιφάσεις και τις ανακρίβειες συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Δύο στοιχεία τους πρόδωσαν, οι ώρες άφιξης του τραγουδιστή και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που ήταν σε λειτουργία για αρκετή ώρα. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει εχμές ότι μπορεί η πλασμαφαίρεση να μην ήταν η μοναδική ιατρική πράξη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Κάμερα κλειστού κυκλώματος στο Κολωνάκι καταγράφει δύο ταξί να κατευθύνονται προς το ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε ένα από αυτά, οι αστυνομικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι επιβαίνει ο δημοφιλής τραγουδιστής. Η κάμερα δείχνει μία ώρα πίσω. Είναι 2:05 το μεσημέρι. Το υλικό αυτό είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς της γυναίκας γιατρού, που ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 4 το απόγευμα.
2: Κανονίσαμε να ερχόταν στις 3 το μεσημέρι, όμως άργησε και ήρθε κατά τις 4, αν θυμάμαι καλά.
1: Η σειρά αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσαν οδήγησε στην άσκηση κακουργηματικής δίωξης για κατασυναυτουργία έκθεση σε κίνδυνο, από την οποία προήλθε θάνατος.
3: Λίγο μετά τις 11.30 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νεκροψίας στην νεκροτομή στο νεκροτομείο Αθηνών. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, αυτό που προκύπτει είναι ότι η αιτία θανάτου είναι απροσδιορίστη. Δεν μπορεί λοιπόν να προσδιοριστεί με σαφήνεια το τι οδήγησε στην ανακοπή καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Άνθρωποι από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη εκφράζουν βεβαιότητα ότι η ανακοπή προκλήθηκε από την πλασμαφαίρεση.
4: Μακροσκοπικά δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν επιβαρημένη η καρδιά του, δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσες καρδιοπάθειας. Βεβαιότητα πια είναι ότι αιτιωδώς ο θάνατος οφείλεται με την ιατρική πράξη.
5: Εδώ καταλαβαίνετε ότι παίρνει βαρύνουσα σημασία το γεγονός ότι δεν έγινε απεινίδωση στον χρόνο που έπρεπε να γίνει. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια οξία παθολογία, η ανακοπή θεωρείται αναστρέψιμο φαινόμενο.
1: Οι αστυνομικοί θεωρούν πως από την πρώτη στιγμή που ο γιατρός διαπίστωσε την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, θα έπρεπε να φροντίσει ώστε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.
6: Οι δύο κομπογιαννίτες γιατροί ήταν πάνω από το Μαζονάκη και προσπαθούσαν να κάνουν κάρπα με τα χέρια. Στα πόδια του υπήρχε ένας απεινιδωτής που ρώτησαν οι διασώστες και είπαν ότι ήταν χαλασμένος.
1: Με τη χρήση ειδικού λογισμικού, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί σε λειτουργία για 40 με 45 λεπτά. Συμπέρασμα που φαίνεται να καταρρύπτει τον αρχικό ισχυρισμό της γιατρού ότι η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει.
2: Προσπαθούσα να βρω φλέβα στο αριστερό του χέρι. Το έκανα 5-6 φορές και τότε διαπίστωσα ότι έπεφτε το οξυγόνο του. Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα και φώναξα το σύζυγό μου.
1: Την ίδια στιγμή, άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Μαζονάκη αποχαιρετούν έναν καλλιτέχνη φαινόμενο που σημάδεψε 3 δεκαετίες ελληνικής δισκογραφίας.
7: Το πρωί είχε τρομερή έμπνευση και έπαινε

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο ιατρείο από ό,τι έγινε ή από ό,τι δεν έγινε από τους γιατρούς και το κρίσιμο ερώτημα είναι πόση ώρα ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου και τι του έκαναν οι γιατροί. Η Κάτια Νιάκαρη, η ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Να πάρουμε τα πράγματα από την στιγμή που ενημερώνεται το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στις 4:23. Τρία λεπτά αργότερα, στις 4:26, φτάνουν εδώ στο Κολωνάκι, στο ιατρείο όπου βρισκόμαστε. 16:40 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη προς το νοσοκομείο και 16:45 φτάνει στο Ελπίς. Σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας, ο γιατρός συλληφθής υποστήριξε ότι υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος όμως δεν λειτουργούσε. Από την πλευρά της, ωστόσο, η σύζυγός του, στην κατάθεση που έδωσε πριν συλληφθούν, είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της έκανε χρήση του απεινιδωτή στην προσπάθεια να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ναι, είναι μία από τις αντιφάσεις. Παράλληλα, η διασώστρια ανέφερε ότι όταν έφτασε το πλήρωμα ενημερώθηκαν ότι του είχε χορηγήσει ο γιατρός 1 ml αδρεναλίνης και μάλιστα μπροστά τους του χορήγησε ακόμα μία ενέσιμη ουσία που δήλωσε ότι ήταν αδρεναλίνη. Πάμε να δούμε τι είχε καταθέσει η σύζυγός του όσον αφορά την αδρεναλίνη. Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα και φώναξα το σύζυγό μου. Ξεκίνησε μαλάξεις στο στήθος του και εγώ του χορήγησα 1 ml αδρεναλίνη, που αραίωσα 1:10 από τον φλεβοκαθετήρα του δεξιού του χεριού. Δεν ανταποκρινόταν και συνεχίσαμε την ίδια διαδικασία. Με μαλάξεις ο σύζυγός μου και εγώ χορήγησα άλλο 1 ml. Αν θυμάμαι καλά, του χορήγησα συνολικά 5 ml και στη συνέχεια ζήτησα από τη γραμματέα να καλέσει το ΕΚΑΒ. Όπως
2: τώρα, μία πρώτη ανάγνωση πριν δούμε για το εάν υπήρξε πράγματι ο απεινιδωτής, διότι και εδώ είναι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί, είναι ότι από τα όσα ισχυρίζεται γιατρός, είναι σαν να είναι ερασιτέχνες, σαν να μην είναι γιατροί, σαν να μην κάνουν ιατρικές πράξεις, σαν να μην ξέρουν το πιο βασικό, πώς κάνεις κάρπα.
1: Ναι, τα λένε αρκετά μπερδεμένα και ήταν ένα σημείο που τους έκαψε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αυτές οι αντιφάσεις και οι αλλαγές στα λεγόμενά τους. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι για 42 λεπτά ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Αυτό προκύπτει από το μηχάνημα που είχε τεθεί σε λειτουργία. Ακούσαμε και στο βίντεο, λένε, ότι έφτασε εδώ στο ιατρείο στις 2:05. Είναι σημαντικό ότι ο γιατρός στο διάστημα μεταξύ 13:59 και 14:43 έχει καταγραφεί να βρίσκεται σε καφετέρια σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο και μάλιστα αυτό το υλικό το έχουν από την αρχή στα χέρια τους οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών.
2: Αυτό εδώ
1: στο
2: είναι
1: κινητό της 56. Στο κινητό της 56χρονης τώρα ανακτήθηκε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από την ώρα που έκανε πλασμαφαίρηση, την οποία μετά την τραγική κατάληξη φαίνεται ότι την είχε διαγράψει. Από το ιστορικό περιήγησης επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι εντοπίστηκε και αναζήτηση επαναφοράς ασθενή από ανακοπή που στο AI, Λένα. Επίσης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες...
2: Μισό λεπτό, Κάτια, γιατί αυτή η πληροφορία αξίζει να σταθούμε για να καταλάβουν λίγο και οι τηλεθεατές μας. Ποια ήταν η κατάσταση? Μιλάμε για δύο γιατρούς. Η μία που δεν έχει ειδικότητα, τουλάχιστον δεν είναι εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αυτή την ιδιότητα, όπως ισχυρίζεται, γυναικολόγος. Έψαξε σε μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης εκείνη την ώρα, υπό αυτή την πίεση, πώς γίνεται η ανάταξη σε κάποιον που έχει υποστεί ανακοπή φεριπίν. Αυτό έκανε συγκεκριμένη γιατρός.
1: Και είναι και ένα θολό σημείο πόση ώρα τελικά ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και πέθανε μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να σας πω ότι όπως προέκυψε, το ραντεβού είχε κλειστεί για το διάστημα 1:30 το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός υποστήριξε ότι το ραντεβού ήταν για τις 3 το μεσημέρι και τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε εδώ στις 4. Αυτή η καταγραφή για το ραντεβού είχε διαγραφεί. Όταν λοιπόν, Λένα, ρώτησαν οι αστυνομικοί γιατί είχε σβηστεί το ραντεβού, εκείνη απάντησε ότι πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθείται. Τότε τη ρώτησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών γιατί αυτή η πρακτική δεν είχε ακολουθηθεί και με άλλα ραντεβού και με άλλους ασθενείς, χωρίς όμως

0: Στους γιατρούς ασκήθηκαν σήμερα ποινικές διώξεις για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Η Έλενα Γαλάρη είναι στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
1: Είναι ένα αίτημα που θα υποβάλει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, διότι θεωρεί ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε από τις ιατρικές πράξεις. Αυτό λοιπόν που θα ζητήσει είναι να γίνει κατηγορία από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την ώρα που ζητεί επιπλέον να διενεργηθούν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς και η απομαγνητοφώνηση της κλήσης που έλαβε το ΕΚΑΒ. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται οι δύο κατηγορούμενοι να αντικρούσουν την κατηγορία το κακούργημα της έκθεσης από την οποία επήλθε ο θάνατος κατά συναυτουργία που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Θα υποστηρίξει ότι την περασμένη Τετάρτη είχε 3 ραντεβού με ασθενείς και πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Τώρα από την πλευρά της η κατηγορούμενη θα ισχυριστεί ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις διότι έπαθε πανικό και πως δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Και οι δύο κατηγορούμενοι, λένε, θα επιμείνουν ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και μάλιστα για το πρώτο είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία το 2025, ενώ για το δεύτερο η αυτοψία είχε κανονιστεί να γίνει αυτό το μήνα.

0: και μιλάμε για ένα ιατρείο, κυρίες και κύριοι, και όχι για κλινική, όπως ισχυρίζονταν στο διαδίκτυο οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες, και μάλιστα ήταν γιατροί χωρίς ειδικότητα, μηχανήματα φαντάσματα στα χαρτιά και ένα περιβάλλον ακατάλληλο για τη διενέργεια τέτοιων ιατρικών πράξεων, χωρίς απεινιδωτή και χωρίς προσωπικό υποστήριξης. Οι δύο γιατροί υπόσχονταν θεραπείες για ασθένειες και αποτοξίνωση, θεραπείες με το αζημίωτο που δεν είχαν καμία έγκριση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και αυτός στο πελατολόγιο, όπως και πολλοί άλλοι, στην έρευνα του Sky και του Βαγγέλη Κοκολάκου που θα ακούσετε. Είναι οι μαρτυρίες για τις παρενέσεις των γιατρών, ακόμα και σε έναν καρκινοπαθή, όπως θα ακούσουμε, που ουσιαστικά του είπαν να διακόψει τη θεραπεία του με τα φάρμακα και να ακολουθήσει τις δικές τους μεθόδους.
1: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έστρεψε τα φώτα στο ιατρείο στην οδό Καρνιάδου στο Κολωνάκι, που μέχρι τότε διαφήμιζε θεραπείες ως σπάνιες και καινοτόμες. Τώρα, όσο οι αρχές ερευνούν τι ακριβώς γινόταν πίσω από την πόρτα του, άνθρωποι που είχαν περάσει από εκεί μιλούν στον Sky για όσα έζησαν.
2: Μου το συστήσανε ότι θα με βοηθήσει στο αυτοάνοσο. Εγώ έπαιρνα τότε μια αγωγή με πολύ μικρή δόση κορτιζόνης για να σταθεροποιηθεί το αυτοάνοσο και ένα άλλο φάρμακο. Και όταν πήγα στην κυρία Γάγκα, μου είπε ότι τελείωσε, πρέπει να τα σκόψεις αυτά τα φάρμακα. Η κορτιζόνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Βλέπω εδώ στο αίμα σου ότι θα ξεκινήσει ο καρκίνος, θα πάθεις καρκίνο και τέτοια. Και μέσα από αυτές τις κουβέντες με έπεισε και θα σταμάτησα.
1: Έκανε τρεις συνεδρίες το 2023, πλήρωσε περίπου 2.500 ευρώ τη μία και σήμερα περιγράφει την εμπειρία που, όπως λέει, είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία της, η οποία επιδεινώθηκε σοβαρά.
2: Με αποτέλεσμα να αποκτήσω πρόβλημα στα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, λόγω που δεν ήμουν καλυμμένη με φάρμακα. Νοσηλεύτηκα στον επαγγελισμό τρεις φορές.
1: Όπως καταγγέλει, μέσα στο ίδιο ιατρείο της έδειξαν και τον χώρο που βρίσκονταν τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιούσε και ο Γιώργος Μαζωνάκης και της πρότειναν να ακολουθήσει επιπλέον θεραπεία.
2: Με είχε πάει και στο δωμάτιο που έχει αυτά τα μηχανήματα και μου είχε πει αυτό πρέπει να κάνεις, αλλά εντάξει, εννοείται δεν το έκανα, ήταν και πανάκριβα, δεν πίστευα και ότι θα με βοηθήσει, οπότε δεν το έκανα.
1: Όταν ενημέρωσε την γιατρό για την επιδείνωση της υγείας της, εκείνη έδειξε πλήρη αδιαφορία, όπως υποστηρίζει.
2: Της είπα ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όλες οι τιμές μου είχα αποσυντονιστεί εντελώς και ναι, μου λέει κάνε τις εξετάσεις να δούμε και δεν επικοινώνησε καν μαζί μου να δει τι έγινε, πώς πήγα. Τίποτα, ένα μήνυμα δεν έστειλε.
1: Οι εμπειρίες ασθενών που είχαν περάσει από το συγκεκριμένο ιατρείο αλλά και τα παραπεμπτικά που λάμβαναν είχαν αρχίσει να γεννούν υποψίες και σε γιατρό που τους παρακολουθούσε, η οποία μιλά στον Sky για την προσπάθειά της να τους αποτρέψει να το ξαναεπισκεφθούν.
3: Κάτι δεν μου κόλλαγε σε όλο αυτό το πράγμα. Έτσι όπως το ακούω και τους έλεγα αυτό, ψάξε βρε παιδί μου, δες το λίγο παραπάνω, δες και εσύ. Κάνα πτυχίο στον τοίχο, ρώτα ευθέως τι έχετε τελειώσει. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Κάποιοι από αυτούς δεν ξαναπήγανε γιατί τους επηρέασα εγώ. Αρκετά.
1: Στην είσοδο του ιατρείου υπάρχει βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με σπραγίδα για νόμιμο ιατρείο. Αρκεί όμως η νομιμότητα του χώρου ως ιατρείου για να σημαίνει ότι κάθε πράξη που γίνεται μέσα σε αυτό είναι και επιτρεπτή. Γύρω από τέτοιου είδους θεραπείες φαίνεται να έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο διεθνές δίκτυο προβολής με κλινικές προγράμματα ευεξίας, θεραπείες αποτοξίνωσης και influencers από διαφορετικές χώρες να προβάλλουν ο ένας τον άλλο. Ο Sky εντόπισε χαρακτηριστική περίπτωση γυναίκας από το Los Angeles, η οποία επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο στην Αθήνα και στη συνέχεια το πρόβαλε δημόσια με φωτογραφίες και βίντεο.
4: Επιτέλους δοκίμασα την πλάσμα αφαίρεση στην Αθήνα και ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Η εμπειρία μου ήταν εξαιρετικά ομαλή. Έφυγα νιώθοντας ευγνωμοσύνη για το επίπεδο φροντίδας και καινοτομίας που βίωσα.
1: Απαντώντας μάλιστα σε σχόλια, η ίδια έδινε πληροφορίες, ακόμη και για το κόστος. Στην ίδια ανάρτηση όμως υπήρχε και ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Ένα σχόλιο που είχε αναρτηθεί περίπου 5 εβδομάδες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και προειδοποιούσε άλλους χρήστες να μην επισκεφθούν τη συγκεκριμένη γιατρό.
5: Αυτή η γιατρός είναι απατεώνισσα. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε ανθρώπους που γνωρίζω εδώ και 20 χρόνια. Μην πάτε. Λυπάμαι πολύ που το γράφω αυτό, αλλά έπρεπε να προειδοποιήσω τον κόσμο, ώστε να μην περάσει όσα πέρασα κι εγώ.
1: Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε στο χώρο, ποιες πράξεις πραγματοποιούνταν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.

0: Έχουμε πλέον μία εικόνα από την υπερασπιστική γραμμή και τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων θέλουν να στηρίξουν τη θεωρία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε θέματα υγείας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και τις πληροφορίες που έχει για το θέμα αυτό η Άννα Κανδύλη. Πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Αυτό που ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων είναι ότι το 2023 έχει γίνει συνέδριο, συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όπου εκεί είναι ομιλήτρια η κατηγορούμενη και ενημερώνει για το μηχάνημα το οποίο έχει στην κατοχή της για αναζωογόνηση, για φιλτράρισμα του αίματος και αναζωογόνηση του οργανισμού. 2025 γίνονται δύο αυτοψίες στο ιατρείο. Στη μία, το πρώτο μηχάνημα, στην μία αυτοψία το βλέπει ο Ιατρικός Σύλλογος, η επιτροπή που έχει πάει εκεί, και όπως ισχυρίζεται η πλευρά της, δεν γίνεται καμία παρατήρηση. Για άλλα γίνεται παρατήρηση, γι' αυτό όχι.
2: Άρα ισχυρίζεται το 2025
1: ότι ήταν γνωστό και στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Το κλιμάκιο, ναι, που έφτασε στο ιατρείο είδε αυτό το μηχάνημα.
1: Ακριβώς.
2: Παρότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει σε περιβάλλον
1: και καμία
2: εκτός
1: παρατήρηση.
2: Και δεν έγινε καμία παρατήρηση. Αυτά ισχυρίζονται αυτοί, βέβαια. Ναι.
1: Και γνωστοποίηση τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, στον Ιατρικό Σύλλογο για το δεύτερο μηχάνημα. Και μάλιστα λέει υπήρχε και συνεννόηση για να γίνει αυτοψία εντός του Σεπτεμβρίου, που δεν πρόλαβαν βέβαια να την κάνουν αυτή την αυτοψία. Τώρα, όσον αφορά την ιατροδικαστική, Λένα, που ανέφερε εσύ, ότι δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια ίχνη ισχεμικού επεισοδίου, ωστόσο επειδή αυτό πρέπει να φανεί, δεν είναι πασιφανές, πρέπει θα το δείξουν ιστολογικές αν όντως υπήρχε. Το κυριότερο όμως ποιο είναι, να δούνε πότε συνέβη αυτό το ισχυμικό, αν συνέβη επεισόδιο. Οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροδομή...
2: Και αν συνδέεται σε δεύτερο χρόνο με την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί μπορεί να είχε αυτό το ισχυμικό επεισόδιο, αλλά να μην σχετίζεται καθόλου με το θάνατό του και να σχετίζεται η θεραπεία.
1: Ακριβώς. Αλλά θα σου πω ότι οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, έχουν ζητήσει και χρονολόγηση. Θα δείξουν βέβαια αισθητολογικές. Έχουν ζητήσει και χρονολόγηση για να δούνε πότε έγινε, αν έγινε αυτό το ισχυμικό επεισόδιο.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Γαλάζια διαφωνία στο βόρειο τομέα Αθηνών έχει ξεσπάσει μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη και της Νίκης Κεραμέως για τα επιδόματα ανεργίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν χρειάζονται για πάνω από 2 μήνες, με την Υπουργό να τον αδειάζει, λέγοντας ότι αυτή η τοποθέτηση δεν αποτελεί θέση του Υπουργείου και δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Η κόντρα περνά και στην αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για αλαζονία μετά και τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για την ευημερία των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
3: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης άνοιξε η προσωπική, όπως ανέφερε άποψη του Παύλου Μαρινάκη για το χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας, εγείροντας φοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και αποστάσεις.
4: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση.
5: Μάλιστα,
4: έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών φορών.
3: Διαφορετική άποψη είχε για το θέμα η συνυποψήφια με τον Παύλο Μαρινάκη στο βόρειο τομέα και αρμόδια, υπουργός Νίκη Κεραμέως.
6: Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση.
3: Είχαν προηγηθεί αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που αμφισβητούν τον προσωπικό χαρακτήρα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη και μιλούν για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και ακραίο κινησμό του κυβερνητικού εκπροσώπου.
7: Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον γνωρίζουν οι πολίτες τι ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. το ξύλωμα του επιδόματος ανεργίας.
6: Είναι προφανές ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έκανε λάθος. Είναι απόλυτα συνειδητή η δήλωσή του, προσπαθώντας να κλείσει το μάτι στο κενό που άφησε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ απέναντι στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
5: Κρούουν ανοιχτές θύρες δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνησα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν.
3: Πήρα για την εργασιακή πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα.
8: Στον ορίζοντα του κυρίου Μητσοτάκη δεν υπάρχει ούτε ως υποψία η κάλυψη των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών.
9: Μαλώνουν για τα ψίχουλα των επιδομάτων που δίνουν σε όσους έκαναν άνεργους.
10: Το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα εξουσίας που αμφισβητεί τα δικαιώματα του κόσμου της δουλειάς.
11: Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του. Πρόκειται για μία άποψη αποκρουστική.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει καθαρά. Συμφωνεί με τις προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του που θα γυρίσουν τη χώρα πίσω στον μεσαίωνα.
3: Το επίδομα ανεργίας σήμερα διαρκεί από 5 έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας και την ηλικία του δικαιούχου.
0: Και από την κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι, η ώρα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αύριο στο Βελίδιο. Δεν θέλει πλειοδοσία αλλά όραμα, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έχει ποντάρει πολλά σε αυτήν την εμφάνιση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η απεσταλμένη του Sky, Δέσποινα Βλεπάκη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
13: Αυτή την ώρα πραγματοποιείται χαλαρή συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους. Η φετινή ΔΕΘ είναι ένα κρίσιμο ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ. Αύριο αναμένουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλήσει για την σημερινή Ελλάδα των ανισοτήτων και στη συνέχεια να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο για την πολιτική αλλαγή, ενώ θα εστιάσει στην κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ. Θα πει ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει και ότι μάλιστα έχει 7 έτοιμα νομοσχέδια, τα οποία θα μας περιγράψει αύριο για τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
0: Αλλάζουμε θέμα. Με εθνικιστικές κορώνες και υπόμνηση ιστορικών γεγονότων κατά το δοκούν, η Τουρκία συντηρεί στο κόκκινο την ένταση των διμερών σχέσεων. Μία ένταση που έρχεται πριν εκκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο, για τις οποίες η Άγκυρα έχει ζητήσει να έχει λόγο στα όσα συμβούν στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
14: Επίσκεψη με διπλό συμβολισμό πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μεταβαίνει στο Καστελόριζο για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξίδι είχε προγραμματιστεί από τον Αύγουστο και εκτός από το να τονίσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εν μέσω νέων εντάσεων με την Τουρκία, συμβολίζει και το κλείσιμο του κύκλου της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια με την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στο ακριτικό νησί. Και ενώ η Άγκυρα εμένει στις ρητορικές προκλήσεις, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον Sky, ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
15: Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά.
14: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία εξαπολύει νέες απειλές, βάζοντας το στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
0: Η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα.
16: Και αυξημένη νευρικότητα στην Τουρκία, γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό.
14: Η Άγκυρα διατηρεί τους υψηλούς τόνους με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να δημοσιοποιεί αρχιακές φωτογραφίες από την Προύσα και τα Μουδανιά, κατηγορώντας τον ελληνικό στρατό για θηριωδίες στην περίοδο 1919-1922.
17: Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ανατολίας και της επακόλουθης αποχώρησής τους, οι ελληνικές δυνάμεις ακολούθησαν μια συστηματική πολιτική εξόντωσης. Αυτά τα αρχεία αποτελούν ένα οδυνηρό παράδειγμα σφαγής που διαπράχθηκε εναντίον Τούρκων αμάχων.
0: Και σε μια συγκυρία όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται το Καστελόριζο, οι Τούρκοι απαντούν με μπαράζ παραβιάσεων και αερομαχίες στο Αιγαίο. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
18: Είχαμε σήμερα προκλήσεις που είχαμε να δούμε από το 2023, 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 2 εικονικές αερομαχίες ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, 6 F-16 τουρκικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, πραγματοποίησαν τις παραβιάσεις σε κεντρικό, βόρειο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, σε ένα timing που, όπως είπες, είναι περίεργο. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στο Καστελόριζο, ενώ είχε να γίνει αυτό σχεδόν 3,5 χρόνια, τόσες πολλές παραβιάσεις σε μία ημέρα.
0: Την ίδια ώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε απάντηση προς το τουρκικό ΙΠΕΞ για τις ανιστόρητες κορώνες για τη Σμύρνη. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
19: Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν στο Sky ότι η Ελλάδα δεν θα ακολουθήσει σε μια κλιμακούμενη προκλητική ρητορική και ειδικά αυτή την περίοδο, μια κρίσιμη περίοδο για την περιφερειακή ασφάλεια. Χαρακτηριστικά τονίζουν, όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, το να δημοσιεύονται, αναφέρουν επιλεκτικά φωτογραφίες. Αρχιακό υλικό αποτελεί μονομερή ερμηνεία του ιστορικού πλαισίου, το οποίο εργαλοποιείται στην προκειμένη περίπτωση. Σημειώνουν επίσης, λένε, ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας.

0: Στη Μέση Ανατολή τώρα ο πόλεμος εξελίσσεται και μεταφέρεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί οι δορυφόροι του Ιράν πολιορκούν στρατηγικά λιμάνια και απειλούν να κλείσουν το διεθνές θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει Ασία και Ευρώπη. Η Σαουδική Αραβία φημολογείται ότι ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο όχι μία αλλά δύο φορές τη συνδρομή του. Του ζήτησαν να χτυπήσει τους αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, αλλά η απάντησή του ήταν αρνητική. Στις μάχες επανέρχεται και το Ισραήλ που χτύπησε τούνελ τη Χεσμπολά στο Λίβανο και προκάλεσε σεισμό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάνα Κουτρουλού.
1: Με μια αστραπιαία προέλαση, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη καταλαμβάνουν σημεία κλειδιά στη δυτική ακτή της Ιεμένης, μέχρι το στρατηγική σημασία νησί Πέριμ, εδραιώνοντας τον έλεγχό του στο στενό Μπαμ ελ Μαντέμπ, εκεί από όπου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου. Οι Χούθη διαβεβαιώνουν για την ασφάλεια της παγκόσμιας ναυσιπλοείας, με εξαίρεση τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας.
0: Θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε την τακτική αποκλεισμός έναντι αποκλεισμού, να πλήττουμε τις δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας και να απαντάμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση, έως ότου σταματήσει η επίθεση και αρθεί ο αποκλεισμός.
2: Προς το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών.
1: Η κάθοδος των Χούθη από τη Μόχα, την Ντουμπάμπ έως το νησί Πέριμ γίνεται με την άμεση καθοδήγηση από τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν.
0: Το διακύβευμα είναι μεγάλο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική επιτυχία των Χούθη και πληροφορούμαστε από αξιωματούχους ότι το Ιράν τους παρέχει μεγάλη στήριξη ώστε να καταφέρουν να ελέγξουν αυτή τη δεύτερη θαλάσσια δίωδο, το Μπαμ ελ Μαντέμπ.
1: Στη Σαουδική Αραβία βρίσκονται ήδη 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι παρέχοντας πληροφορίες στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκστρατείας του Ριάτ κατά των Χούθη. Σύμφωνα με το Άξιος πάντως, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν επικοινώνησε τηλεφωνικά δύο φορές την Πέμπτη με τον Ντόναλντ Τραμπ, που ζήτησε επιτακτικά να εξαπολύσει πλήγματα κατά των Χούθη, εισπράττοντας την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου.

0: Και πριν κλείσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Άρης ιτήθηκε 92-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ σε λίγα λεπτά, σε τρία λεπτά από τώρα, στις 9 ο Ολυμπιακός αναμετράται με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία τα οποία φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Σύμφωνα με το λογισμικό του μηχανίσματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων, προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη, αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Σήμερα κατέθεσε στους αστυνομικούς και οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4, όπως ισχυρίστηκε η γιατρός. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έχουν λάβει δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους έχει ασκηθεί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές έχουν συγκεντρώσει λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό παραβιάσεων μέσα σε μία μέρα, εδώ και 3,5 χρόνια. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και για την ασφάλεια των αμάχων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών. 25 χρόνια μετά τις χειρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, οι Αμερικανοί τίμησαν σήμερα τη μνήμη των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν τζιχαντιστές κατέλαβαν αεροσκάφη εν πτήση και τα έριξαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, το Πεντάγωνο και σε ένα χωράφι στην Πενσιλβάνια. Για πρώτη φορά σήμερα, ενός λεπτού συγκεντρώθηκε και στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες οι οποίες συνδέονται με την έκθεσή τους σε τοξικά υλικά που μόλυναν επί μήνες στον αέρα της πόλης. Στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μία μητέρα 30 ετών και το 17 μηνών παιδί της τραυματίστηκαν όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε δέντρο σε πάρκο όπου βρίσκονταν. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, η μητέρα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και το παιδί στο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην αναμέτρηση Άρη Μακάμπι Τελαβίβ για τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώδης που διαξάγεται στην Κύπρο, η Μακάμπι επικράτησε του Άρη με 92-87. Αυτή την ώρα μεταδίδεται από το Sky το δεύτερο μάτς του τουρνουά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Ερυθρό Αστέρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του Sky Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 υποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα περιοδικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Δημήτρης Γιαχτσόγλου, ζούμε αληθινά.

Όχι, να το βάλουμε κάτω. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος στο ακροατήριο που σκέφτεται ότι να ξαναπηγαίναμε σχολείο. Εύλογο το ερώτημα. Σύμφωνα με τους στίχους του τραγουδιού που ακούμε από την Ανούλα. Έτσι. Πείτε μου.

Να ένα ερώτημα. Θα θέλατε να είστε πάλι παιδιά και πάλι μαθητές, μαθήτριες και μαθητές? Είναι εύλογο. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχει και η άλλη εκδοχή, έτσι, από Olympians. Έλα να το φτιάξουμε λίγο.

0: Αυτή είναι η άλλη εκδοχή, έτσι. Χαιρετώ, χαιρετώ, χαιρετώ. Όχι, θα μου το πείτε τώρα, θα το απαντήσετε. Δηλαδή, θα θέλατε να είστε πάλι παιδιά και πάλι μαθήτριες και μαθητές. Μέρα που είναι. Τα πρωτάκια σκέφτομαι. Τα πρωτάκια. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι. Εντάξει. Υπήρχαν, ρε παιδί μου, και ωραίες στιγμές τότε. Αλλά δεν θα πω ότι αναπολώ τα μαθητικά τα χρόνια. Όχι, καλός μαθητής ήμουν. Πέρασα και στη σχολή που ήθελα. Δεν υπήρχαν τέτοια. Αλλά, οκ, παρακολουθείς την ηλικία σου. Αν είναι να μένεις κολλημένος μόνο στο παρελθόν και να λες ότι εντάξει, το Νατάλο και τα λοιπά, άλλο αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν αναπολώ εκείνη την εποχή. Είμαι της λογικής ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη της ζωής μας, προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, εννοείται, και όλα έρχονται. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, επειδή σήμερα λοιπόν χτύπησε το πρώτο κουδούνι, εγώ ανήκω σε εκείνους που θεωρούν ότι άγνωστος ήρωας αυτής της ιστορίας είναι εκπαιδευτικός. Και το λέω με ποια έννοια. Σκέφτομαι πάντα τον αναπληρωτή, που έμαθε πριν από λίγες ημέρες σε ποια γωνιά της χώρας πρέπει να μετακομίσει. Για τη δασκάλα που ψάχνει σπίτι σε νησί, με μισθό που ανταγωνίζεται το ενίκιο. Έτσι, πάνω κάτω. Ή ο καθηγητής που μοιράζεται σε 3 και σε 4 σχολεία. Ή νηπιαγωγός που καλείται να διδάσκει, να διοικεί, να απαντά, να έρχεται σε επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και ταυτοχρόνως να είναι και νηπιαγωγός. Γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα που περιγράφω και γι' αυτό λέω ότι για μένα άγνωστος ήρωας αυτής της ιστορίας είναι ο εκπαιδευτικός. Πάντα το έλεγα και θα σας είμαι και απόλυτα ειλικρινής. Επειδή είχα φωτισμένους εκπαιδευτικούς σε δημόσιο σχολείο, τους χρωστάω ό,τι είμαι. Ειλικρινά, γιατί μας είχαν αγκαλιάσει, ήταν δίπλα μας, δεν ξεχάσω ποτέ καθηγητές που είχα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων, θυμάμαι μόνο έναν φυσικό που είχαμε, τώρα να πω το όνομά του, τον έλεγαν Λεβέντη. Αλλιώς εμείς τον φωνάζαμε, καταλαβαίνετε πώς, έτσι, για να δω, καταλάβατε πώς τον φωνάζαμε. Ο οποίος έμπαινε, παιδιά, μες στην τάξη και είχε ένα σφυρί το οποίο ήταν διπλωμένο μέσα σε πανιά. Γιατί ήθελε να το κοπανάει στην έδρα, αλλά να μην ακούγεται και σας φύρει πάνω στην έδρα και τη σπάσει κιόλα. Να έχει και απορροφητικό υλικό τριγύρω. Λοιπόν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι καθηγήτρες και οι καθηγητές ήταν εξαιρετικοί. Τώρα θα μου πεις, τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Άλλα χρόνια, γιατί πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που πηγαίναμε σχολείο? 40. Τι σουν και τα 40, νότι γρήγορα περνάνε, έτσι. Και διαβάζω και το ότι αλλάζουν τα κυλικεία. Τέλος, λέει, τα λαντικά και τα αναψυκτικά. Μάλιστα. Επίσης ανήκω στην κατηγορία των μαθητών που όταν πηγαίναμε λύκειο στη Ζούλα, το κυλικείο μας έκανε και φραπέ. Κανονικότατα. Έτσι, κανονικότατα. Κουταλάτο βέβαια, όχι μην φανταστείτε ότι είχε το σέικερ τότε αυτό το καφέ του Nescafé και το χτυπούσε, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε και το ζζζ το μηχάνημα, όχι δεν υπήρχε. Οπότε τέλος, λέει, τα λαντικά, τα αναψυκτικά. Νότι μου, τι έτρωγε στα κυλικεία των σχολείων, πες, σε έχω για λίγο παρακινδυνευμένο παράδειγμα, για λέγε.
1: Φρατζολάκι,
0: πατατάκια. Μαζί, ρε. Δηλαδή, συγγνώμη, άνοιγε το κουλουράκι, το σουσαμένιο, το μακρόστενο, το κουλουράκι, όχι το Θεσσαλονίκη, το άλλο. Και έβαζες μέσα πατατάκια με σοκολάτα, ρε φίλε. Αθεόφοβος. Συγγνώμη, πού σου κάτσε αυτή η γεύση, βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Αλήθεια. Εγώ το έχω. Σας έλεγα προχθές ότι το σχολείο το δημοτικό που πήγαινα γκρεμίστηκε λόγω του σεισμού του 81. Και εκεί λοιπόν υπήρχε ένα καμαράκι, το οποίο προφανώς αν πήγαινε εκεί το υγειονομικό μας είχε κλείσει όλους μαζί ως σχολείο. Ήταν λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, πολύ ηλικιωμένων. Την κυρία την λέγαν Σοφία, μόνο αυτό θυμάμαι. Τον άντρα της δεν θυμάμαι πως τον έλεγαν, αλλά ήταν μαζί το ζευγάρι. Και ό,τι έφερναν, ακριβώς επειδή αυτό το καμαράκι είχε και ένα άθλιο ξύλο μπροστά που πηγαίναμε εμείς τα παιδάκια, ήταν περίπου... κάτι λίγο πιο ψηλά ήμασταν εμείς. Εγώ εδώ που ήμουν και κοντό παιδάκι, ήμουν οριακά. Τρισάθλιο βρώμικο ξυλαράκι που ακουμπούσε πάνω και έλεγε στην κυρία Σοφία: θέλω λουκουμά. Λοιπόν, άνοιγε κάτι κούτες με κάτι λαδόχαρτα και σου έβγαζε από μέσα λουκουμά. Είχε πυροσκή πάρα πολύ. Έπαιζε το πυροσκή τότε. Φανταστείτε όμως τώρα πυροσκή σε θερμοκρασία κάμαρας σε ένα σχολείο χειμώνα. Τούβλο ήταν. Είχε πετρώσει μέσα και η πατάτα, είχε πετρώσει μέσα και το τυρί, είχε και με κιμά. Είχε πετρώσει μέσα και ο κιμάς τώρα δεν ξέρω τι ήταν. Πριν 45 χρόνια, γιατί το δημοτικό, λάθος. 45 και. Έτσι, φανταστείτε το. Αλλά ρε παιδί μου, σου έχει μείνει αυτή η εικόνα. Μου έχει μείνει η κυρία Σοφία στο κηλικείο, στο δεύτερο δημοτικό που πήγαινα εκεί στην Αγία Βαρβάρα. Πώς δεν πάθαμε τίποτα. Αλλά είχαμε ανοσία τότε. Δηλαδή τρώγαμε ό,τι τρώγαμε. Τρώγαμε και μια κίσα από πάνω. Έτσι. Τότε η κίσα ήταν και πιο μεγάλη. Έτσι, ήταν πιο μεγάλη. Τώρα την τρως και είναι δύο μπουκές. Εντάσσεται και αυτό στην αύξηση των τιμών. Ή μικραίνουν τα προϊόντα. Τότε η κίσα ήταν κις. Ήτανε ρε παιδί μου, πήγαινε. Αλλά τέλος πάντων. Δεν λουκουμάς, είχε πετρώσει ζάχαρη. Η ζάχαρη ήταν. Δεν είναι σαν τους ιδρωμένους που τρώμε στις παραλίες, που είναι έτσι μουσκεμα ρε παιδί μου. Εκεί μέσα στο κηλικείο και μέσα στο κρύο, μέσα στην κούτα, είχε πετρώσεις. Δηλαδή ήθελε μαχαίρι να τον κόψει το λουκούμα. Προφανώς τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν, ήταν μεγάλοι και τότε. Τέλος πάντων, να έχουμε να θυμόμαστε. Όχι, τώρα θέλω να μου πείτε αγαπημένες καθηγήτριες και αγαπημένους καθηγητές σας. Και γιατί. Αυτό είναι το ωραίο. Τέτοια θέλω. Να μου πείτε αγαπημένες καθηγήτριες και αγαπημένους καθηγητές σας. Και το όνομα το θυμάστε, αλλά γιατί τις αγαπούσατε και σας αγαπούσαν. Αυτό είναι το θέμα. Καλά, έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε στην συνέχεια. Αλλά το ξαναλέω, εγώ θεωρώ ήρωες, ειδικά τους αναπληρωτές, που έμαθαν πριν από λίγες μέρες που θα πρέπει να πάνε να μετακομίσουν, άντε να έχουν και παιδιά που θα τα αφήσουν πίσω. Υπάρχουν και τέτοια ζευγάρια εκπαιδευτικών, έτσι. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, Νότης Παπαγιαννάκος, στη ρύθμιση του ήχου, που έτρεγε κουλούρι, πατατάκια και σοκολάτα. Έλεος ρε φίλε. Γι' αυτό τώρα μουσε μέσα στην πρασινάδα και το. Γιατί αυτά τα εγκλήματα έκανες τότε. Βούλωσαν οι αρτηρίες από τότε που ήσουν μικρός και τώρα μου είσαι στο μαρούλι με το. Με το τυρί το κότατς. Αυτό το ανάλατο, ξέρω εγώ. Έτσι. Επίσης, αναζητείτε συνάδελφος που έκλεψε το κότατς του Νότη μέσα από το ψυγείο. Καλά ρε, δεν τρέπεστε λίγο μεταξύ μας. Είδατε ένα σφραγισμένο, να ήταν και ανοιχτό να πείτε ότι είχε μου κλειάσει, το πετάω. Το κλειστό το κότατς του Νότη. Όχι τίποτα άλλο, τον έχω εδώ απέναντι μου και γκρινιάζει. Και το χειρότερο δεν σας το είπα. Συνεχίζει τα εγκλήματα. Βάζει μέσα και μαρμελάδα στη σαλάτα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε. Παρασκευή βραδάκι είναι, ωραία είναι, διάθεση καλή έχουμε. Καλά, όλη την εβδομάδα τώρα μου πείτε ότι έχετε παράπονο, δεν περίμενα την Παρασκευή να έχω τα κέφια μου. Έτσι, πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πολύ την επικοινωνία μας. Πρώτα απ' όλα το Viber έχει κάνει θαύματα. Αυτό το Viber, γιατί δεν το είχαμε τόσα χρόνια. 6981231003 έχει γίνει σύνθημα. 6981231003 στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες. Βίντεο, ηχητικά τα οποία θα τα λογοκρίνω. Δεν θα μου βγει κανένα ηχητικό εμένα στο. Δεν θα παίξετε εσείς με το ψωμί μου. Έτσι. Όχι, θα βγείτε και θα βρίζετε. Όχι. Τα ηχητικά θα τα ακούω. Αλλά εντάξει. Τα ηχητικά δεν τα βγάζουμε στον αέρα έτσι. Ό,τι φορά πατρίδα. Δεν είναι παρτίδα. Δεν είναι πατρίδα. Δεν θα το κάνουμε έτσι. Αλλά φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Ό,τι θέλετε μου το στέλνετε. Να πω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη. Εννοείται λέει χθες ξεκίνησα το γιο μου που είναι τριών. Ξεκίνησες, τι εννοείς, ξεκίνησα το γιο μου. Μήπως το ξενύχτησες, δεν κατάλαβα. Παναγιώτη μου, βοήθησέ με. Κρουασάν στην τοστιέρα. Μάλιστα. Η Σόφη μου έστειλε μια γεια Σόφη μου. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, πού είναι αυτό το ηλιοβασίλεμα. Σόφη Μαραγκίδου, την καλησπέρα μου. Λίτσα, η καλύτερη ώρα της ημέρας μόλις έφτασε. Πέστα, ακούει και η Τζέννη Πουπουλίδου η διευθύντρια. Τζέννη, σου στέλνω τέτοια μηνύματα, ξέρεις εσύ γιατί. Άρε, άρε. Λοιπόν, γεια σου Γιώργη μου. Γιώργος Βρέτας, ψιλοχωρήτης. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Εγώ έχω τον μικρότερο εγγονό μου, τρίτη γυμνασίου. Τα άλλα τρία, τα μεγαλύτερα, έχουν βρει το δρόμο τους στις σχολές που περίπου ήθελαν. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Προσωπικά δεν θα ήθελα τα σχολικά χρόνια. Τα πανεπιστημιακά, ναι. Α, σε αυτό δεν διαφωνώ. Σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου. Έτσι, Γιώργο μου. Να σε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα και μια αναπάντητη κλίση. Μην κάνετε αναπάντητες. Λοιπόν, έχω κι άλλα πολλά. Στην συνέχεια, όπως ας πούμε, να πω την καλησπέρα μου στον φίλο που λέει καλησπέρα στο δημοτικό. Παιδιά, φορούσα και ποδιά. Εμείς την είχαμε προλάβει την ποδιά. Νομίζω ότι έχουμε ένα ηχητικό από την κυρία Λατινοπούλου κάπου. Κάτσε να το βρούμε αυτό το ηχητικό από την κυρία Λατινοπούλου. Γιατί η κυρία Λατινοπούλου το 2026 οραματίζεται ένα τελείως διαφορετικό σχολείο. Ένα σχολείο που ούτε... να πω ότι ήταν πριν από 40 χρόνια. Ας μας το περιγράψει η ίδια και θα ήθελα να το σχολιάσουμε και παρεούλα. Πάμε.
2: Αύριο ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά. Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και συμμαθήτριες και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε, σεβασμό στους δασκάλους και στους καθηγητές σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα.
0: Πού να το πιάσω τώρα αυτό και πού να το τελειώσω. Πρώτα απ' όλα, ποδιές. Είχαμε προλάβει τις ποδιές με το άσπρο το γιακαδάκι. Είχε και ένα ωραίο μαντιλάκι εδώ στο τσεπάκι. Ήταν πολύ χάι να φοράς τότε τσεκλένης. Έτσι, δηλαδή. Τον είχα γνωρίσει κιόλα το τσεκλένη και είχαμε κάνει και πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Και βράδυ. Ένας φοβερός τύπος, φοβερός άνθρωπος. Αλλά. Ναι. Θα θέλατε να έρθει πάλι ποδιά. Πώς το είπε. Όχι τυρανόσαυρος είναι τον ήχη. Τυρανόσαυρος είπε. Όχι δεινόσαυρος. Δηλαδή κάτσε. Μελίνα, εσύ ξέρεις τι είναι τυρανόσαυρος νύχι? Ναι, ωραία. Θες να πεις να μου το εξηγήσεις? Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε. Κάτσε να το εξηγήσουμε. Αλλά επίσης, γιατί μόνο στα κορίτσια, στα αγόρια δεν έχει να πει κάτι. Δεν ξέρω, ειλικρινά, να πω την καλησπέρα μου. Ελένη, τι είναι αυτό που μου έστειλες? Δημοτικού είναι το τετράδιο. Δεν ξέρω τι είναι, βοήθησε με λίγο. Α, από τετράδιο Λεύκομα, πριν πολλά χρόνια. Πότε το έγραφες αυτό? Περίμενε. Μελίνα, γρήγορα αγάπη μου, γρήγορα, έλα κάνουμε κοιλιά. Τι είναι τυρανόσαυρος νύχι, στο μικρόφωνο, γρήγορα. Τι είναι τυρανόσαυρος?
3: Τυρανόσαυρος νύχι είναι τα πάρα πολύ χτιστά μεγάλα νύχια σε μήκος, τα οποία τώρα τα κάνουμε διάφορα σχέδια και χρώματα.
0: Ξύνουν πλάτη?
3: Ναι, πολύ καλύτερα από τα δικά μου.
0: Να μια χρησιμότητα του νύχιου τυρανόσαυρος. Μέχρι εκεί. Αλλά όχι, πείτε μου δηλαδή πώς την ακούσατε την κυρία Λατινοπούλου. Όλα θα τα σχολιάσουμε. Όλα. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επίσης, Βλάσης, Τυρόπιτα και Μίλκο. Κωνσταντίνος, στην εποχή στο δημοτικό το μόνο που ήταν κοιμάς ήταν Godzilla. Τίποτα άλλο. Τέτοια είχε το πυροσκή μέσα. Κουλουράκι με πατατάκια και σοκολάτα. Πάντα νόμιζα ότι αυτό το κάναμε εμείς στα κορίτσια λίγο πριν από εκείνες τις περίεργες τις μέρες του μήνα που τρώγαμε τα πάντα όλα. Α, και ο Νότης μαζί. Παιδιά, θα σας πω ότι έχω πάθει φέτος με την εκπομπή. Έρχομαι εδώ και φτιάχνω το κέφι μου. Δηλαδή, ειλικρινά, περνάω τέλεια. Περνάω τέλεια, όμως, ειλικρινά. Θα πω τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Έχετε στείλει την Άρτα και τα Γιάννενα. Και λίγο ποσίβοντα και η γουμενίτσα μου έχετε πιάσει. Και η Αναστασία Τσιβγούλη, πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Μεγάλη κυρία της δημοσιογραφίας, έτσι. Την έβλεπα και στην τηλεόραση κάπου. Να ξέρω ότι θα πασάρω τώρα εδώ πέρα. Αναστασία Τσιβγούλη στους τίτλους των ειδήσεων των 9.30 στον Sky 100.3. Με τραβάει βίντεο, γι' αυτό τα λέω. Να πω κι άλλα? Όχι, τσάπα, δεν κάνω τίποτα. Πάμε.

ζαμπονοτυρόπιτα στο σχολείο, όντως δεν είχε μέσα ούτε ζαμπόν ούτε τυρί, είχε μια κόκκινη σάλτσα κέτσαπ κυρίως και πολύ λάδι στο φύλλο. Αυτό δεν μ' άρεσε, δεν το ήθελα, έτσι. Λοιπόν, είστε απίθανες και απίθανοι στα μηνύματα, ξαναλέω Viber 698. 698 123 1003, ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε και θα τα διαβάσουμε, εννοείται, με πάρα πάρα πολύ χαρά σε λιγάκι. Έχουν πλακώσει εδώ όλοι οι επιστήμονες. Έχετε πολύ πλάκα. Λίγα λόγια για τα πατατάκια και τη σοκολάτα μαζί μέσα στο ψωμάκι. Όντως μετά βγήκε το Πασόκ και έφερναν κομπό σταυερίκοκο. Να το! Σε εμάς βερίκοκο, σε εσάς ροδάκινο. Όχι, εγώ τα πρόλαβα. Κάτι κομπόστες άθλησταν, αλλά τέλος πάντων, κάτι έδιναν ρε παιδί μου, το καταλάβαινες, έτσι. Πασόκ, ωραία χρόνια. Κομπόστα στο σχολείο. Το θέμα είναι, ναι, συνεχίζω, πόσο να την είχαν πάρει την κομπόστα αυτή, πόσα λεφτά είχαν φάει για την κομπόστα στο σχολείο τότε τη δεκαετία του 80, επί Πασόκ. Αυτά κάναμε, την κομπόστα πληρώσαμε με τα μνημόνια, να το ξέρετε. Your secret is safe with me.

0: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδα.

0: από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακόπη ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ παράλληλα για το ιατρείο στο Κολονάκι. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. 25 χρόνια μετά τις χειρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, οι Αμερικανοί τιμήσαν σήμερα τη μνήμη σχεδόν 3.000 ανθρώπων. Για πρώτη φορά σήμερα, ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε και στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεσή τους στα τοξικά υλικά τα οποία μόλυναν επί μήνες τον αέρα της πόλης. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

Όχι, γιατί αυτό δεν είναι της εποχής. 1965 λοιπόν, στην πρώτη θέση, καλά, το ακούγαμε και πιο μετά εννοείται, το συγκεκριμένο τραγούδι των Βρετανικών singles chart, οι Rolling Stones, 1965. Για πόσα χρόνια το ακούμε, καλά και το ακούμε ακόμη, έτσι. Βρε Ηλία μου, να σε ρωτήσω κάτι. Από ό,τι άκουσες μέχρι τώρα και τον κανιβαλισμό που έχω ρίξει, εσύ πιστεύεις ότι και εγώ πιστεύω ότι μπήκαμε στα μνημόνια από τις κομπόστες? Δηλαδή, ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, από τον κανιβαλισμό που έριξα πριν, εσύ πιστεύεις ότι εννοώ ότι μπήκαμε στα μνημόνια από τις κομπόστες, που μου λέει ο Ηλίας. Ηλία, θέλω ιδιότητα να μου πεις και πώς. Οι κομπόστες ήταν από ροδάκινα που οι αγρότες, λέει, θα τα πετούσαν στις χωματερές. Γι' αυτό τα μοίραζαν δωρεάν. Ναι, αλλά τα κουτάκια τα τσίγκινα.

Μπόστα και Tales of the Gold Monkey. Τι είναι αυτό? Για βοήθησε με, λέει. Θυμάμαι ότι είχα πάρει, λέει, 4 κουτιά και ήταν 3 φορές το κανονικό μέγεθος του τότε υποπόληση προϊόντος στα σούπερ μάρκετ. Ποιο είναι το δεύτερο που εννοείς, Διονύση μου, τι είναι, γιατί δεν μου έρχεται. Γρηγόρης, δεν ήταν κομπόστα, πούλπα ήταν, πηχτός χυμός ροδάκινου, που για να μην τον πετάνε οι βιομηχανίες της κακής ποιότητας ροδάκινα. Τα είχαν κάνει πούλπα και τα πετούσαν μετά οι μαθητές. Τραγική μου, λέει, διακυβερνήσεις Πασόκ. Επειδή, λέει, δεν ήθελα να τα πετάξουν οι παραγωγοί, τα πετούσαν μετά οι μαθητές. Ωραίο. Δημήτρη, τις καραμέλες, λέει, Φρουτέρος, τις θυμάσαι? Όχι, δεν τις θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι τις άλλες του Ούζου. Από τότε μ' άρεσε εμένα το ποτό, κατάλαβες? Τις τετράγωνες του Ούζου. Και είχαν και τα άλλα τα κουφετάκια. Μες τα λέγαμε. Ναι, και εκείνα ήταν ωραία, έτσι. Λοιπόν, τι άλλα, μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, θα τα πω στην συνέχεια, γιατί θέλω τώρα να ανοίξω ένα άλλο θέμα. Εδώ τώρα θα σας προσγειώσω απότομα. Χαρήκατε στο πρώτο ημίωρο τώρα, διότι έχουμε ένα μέτωπο τρελής πίεσης, στο οποίο εισέρχεται η οικονομία εν ώψη του χειμώνα. Έχουμε την νέα ενεργειακή αναταραχή, παιδιά. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια κάθε μέρα είναι άλλη. Και μούτζωνα εγώ τον εαυτό μου, συγγνώμη, και τον εαυτό μου μούτζωνα, δεν μούτζωνα εσάς, συγγνώμη, ναι, τον εαυτό μου μούτζωνα, γιατί είδα μια τιμή κατεβαίνοντας που ενώ εχθές το βράδυ είδα άλλη και λέω, ηλίθιος, γιατί δεν έβαλα εχθές το βράδυ? Γιατί δεν

0: έβαλε χθες το βράδυ. Και τώρα την είδα πολύ πιο τσιμπημένη. Τέλος πάντων. Ήταν επειδή έφυγα από εδώ με χάρα. Καταλάβατε τώρα τι έγινε. Το οποίο βέβαια, οι τιμές των καυσίμων δεν υπάρχει περίπτωση να μην επηρεάσουν, το είπε και ο Θεοδωρακόπουλος, τις τιμές των τροφίμων στα ράφια. Ας πούμε, βλέπω διάφορες υποθέσεις εργασίας, τι θα σήμαινε αν μπαίναμε τώρα στη διαδικασία να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, από περιέργεια. Τι θα σημαίνει αυτό. Οι τιμές των καυσίμων κινούνται και παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και μάλιστα έχουν περάσει πλήρως την λιανική οι τελευταίες ανατιμήσεις της διεθνούς αγοράς και παρά τις επιδοτήσεις από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια οι καταναλωτές πληρώνουν σήμερα τη βενζίνη, διάβαζα στην Καθημερινή, κατά 20,7% ακριβότερα σε σχέση με την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ το ντίζελ κινείται αντίστοιχα με αύξηση που φτάνει νότι, επειδή έχει ντίζελ, 32,3%. Νίκος Παπαγεωργίου, τον έχουμε αφήσει χαλαρό τόσες μέρες να συγκεντρώσει τιμές, να κάνει να δείξει πρόεδρος βενζινοπολών Αττικής, γειτονάς μου, δεν με έχει πελάτη, γιατί δεν με βολεύει ο δρόμος που είναι. Κατάλαβες, αυτό είναι. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου.
0: Επειδή δεν είμαι πελάτης, τελικά. Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου.
1: Ως πόσα βενζινάδια πρέπει να βάλουμε στη σειρά να γαζώσουμε όλη την περιοχή για να σας κάνουμε πελάτη?
0: Αυτό είναι. Κατάλαβες, αυτό είναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι. Θα βάλεις και μια φωτογραφία βέβαια δική μου στο βενζινάδικο, αλλά θα μου κάνεις κόντο. Εντάξει.
1: Θα το ζητήσω από τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έτσι. Αν έχεις και απευθείας, πες του και κανένα. Άσε. Ναι, θα σου πω τι άλλο θα του πεις. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε. Πες ρε παιδί μου, ότι τώρα μπαίναμε στη διαδικασία να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι. Πού θα ήταν η τιμή του, λες?
1: Λοιπόν, μια στατιστική αναφορά μας είχε προσδιορίσει το 2011 στην κρίση, τότε που μπαίναμε στα μνημόνια, και είχαμε μπει ήδη στα μνημόνια, ότι 4 στις 10 πολυκατοικίες στις μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Περισσότερες από αυτές ζεσθενόντουσαν με ηλεκτρικό ρεύμα, είτε με σόμπερ είτε με air condition. Θεωρώ λοιπόν ότι εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει, με την τιμή του πετρελαίου εκεί που θα είναι, δεν θα σας πω πού θα είναι, κυρία Γιατζόγλου, διότι θα τρομάξετε. Καλό είναι ας το αφήσουμε να δείξουν εξελίξεις το πώς θα μπει στην αγορά σαν προϊόν και με ποια τιμή το πετρελαίο θα είναι.
0: Έλα, μια υπόθεση εργασίας να την κάνουμε. Τι θα πει, θα τρομάξω? Κάθομαι εγώ, δεν είναι όρθιος.
1: Υπόθεση εργασίας λοιπόν. Αν υποθέταμε ότι αύριο το πρωί ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή που θα έβγαινε στην αγορά, η τιμή εκείνης θα ήταν περίπου στο 1 ευρώ και 85 λεπτά με 1,90 το λίτρο. Mm-hmm. Το οποίο τι σημαίνει? Αυτό που έχουμε συνηθίσει τώρα, ας το αντιπαραβάλλουμε, αυτό που έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν. Έχουμε συνηθίσει λοιπόν 1,10, μία μέση τιμή έναρξης περίοδου, που σημαίνει στα 1000 λίτρα κάποιος καταναλωτής για το σπίτι του θα πλήρωνε 1100 ευρώ. Mm-hmm. Με την τιμή αυτή τώρα θα πληρώσει περίπου 1900 ευρώ. Για 1000 λίτρα πετρελαίου. Μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας καταναλώνει για να πλήρει θέρμανση του χειμώνα, δηλαδή για να καλυφθεί απόλυτα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο οποίος δεν είναι και πολύ μεγάλος, πια περίπου 2 μήνες. Mm-hmm. Καταναλώνει περίπου στις 2.500 λίτρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το κόστος υπερβαίνει κατά 2.000 ευρώ αυτό το οποίο είχαν συνηθίσει να πληρώνουν οι ένοικοι αυτής της πολυκατοικίας.
0: Μάλιστα. Είναι διαφορά.
1: Είναι διαφορά.
0: Διαφορά.
1: Είναι διαφορά και αμάς.
0: Διαφορά.
1: Αν αναλογιστούμε ότι είμαστε ήδη στον 4ο χρόνο των πολεμικών σειράξεων, δηλαδή αρχής γενομένης του πολέμου της Ρωσίας-Ουκρανίας το 2022 και σε συνδυασμό με τον πόλεμο αυτό στον Περσικό κόλπο, η παρατεταμένη διάρκεια και η κρίση, πέραν το ότι είχε ανεβάσει και αύξηση το πληθωρισμό, που σημαίνει ότι έχει ροκανίσει το εισόδημα του εργαζομένου, έχει φέρει και μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε όλα τα προϊόντα, τα οποία έχουν αυξήσει τιμή περίπου από 40 έως 80%. Προϊόντα άμεσης ανάγκης, προϊόντα βασικής χρήσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ και το χειμώνα που μας έρχεται ενδεχομένως να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο.
0: Ναι. Τώρα, τιμές καυσίμων. Μια μέση τιμή σήμερα καλή. Εδώ για Αττική ας πιάσουμε, έτσι. Γιατί παρά έξω, άστο.
1: Θα σου πω το εξής. Τα ελληνικά δηληστήρια πουλούσαν σήμερα τη βενζίνη αμόλυβδη 1,97. Mm-hmm. Αν υποθέσουμε ότι έχουν τρεις κρίκοι ενδιάμεση, χοντρική, μεταφορά και λιανική, περίπου στα 15 λεπτά συνολικά. Πάμε στο 2,12 με 2,13.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια καλή τιμή, την οποία μπορεί να προμηθευτεί.
0: Ναι, και εγώ τόσο είδα.
1: Καταναλωτής
0: βενζίνης. Συγκεκριμένα είδα 2,12.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είναι η τιμή της αγοράς.
0: Ναι. Βλέπεις να έχει επηρεαστεί η κίνηση?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος ήρθε με τη φορά του καλοκαιριού. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες.
0: Καλά, η φορά του καλοκαιριού έχει και τη φορά του Σεπτεμβρίου που έχει αρκετά παγιά έξοδα, ειδικά για τα παιδιά και τα σχολεία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια κίνηση πολύ μεγαλύτερη, γιατί mm-hmm. πρέπει να τα παιδιά με τα σχολεία, οι μεγάλοι να πάνε στους γιατρούς. Κάθε ένας έχει κάτι να κάνει. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν με τη φορά αυτή έχουμε φτάσει ήδη στο 1/3, με 1/4 του Σεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι τις αμέσως επόμενες μέρες, δηλαδή μόλις τακτοποιηθούν όλα αυτά, θα πέσει πολύ μεγάλη ηρεμία στην αγορά. Mm-hmm. Με κίνδυνο αρκετές επιχειρήσεις να κλείσουν. Ήδη θα σου πω, Δημήτρη, ότι αν μπει κάποιος μέσα στις αγγελίες, θα δει αρκετά βιτία να πουλιούνται. Ξέρετε, οι άνθρωποι του κλάδου μου περιμένουν ότι δεν θα δουλέψουν αυτό το χειμώνα. Και έτσι λοιπόν κοιτάζει ο καθένας να εξοικονομήσει κάποια χρήματα μέσα από την πώληση των παγίων του, για να μπορεί να κάνει κάτι άλλο να ζήσει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, βέβαια αυτό είναι μια λυσίδα που το ένα θα φέρει ανατιμήσει και στα υπόλοιπα, έτσι. Δεν ναι, υπάρχει περίπτωση να μην επηρεαστούν προϊόντα τη στιγμή που επηρεάζεται η παραγωγή, τα εργοστάσια, η βιομηχανία, το νατάλο κτλ. Έτσι.
1: Σωστά. Θα είναι δύσκολος χειμώνας και η κυβέρνηση προσανατολίζεται. Στο ανακοινώνω πρώτα, επειδή σήμερα έπεσε στο τραπέζι ως συζήτηση, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μια γενναία επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Κάτι ανάλογο που είχαμε ζήσει το 2022, που είχε επιδοτηθεί το πετρέλαιο κίνηση 25 λεπτά από την ελληνική κυβέρνηση στην τιμή δηληστηρίου, mm-hmm. και άλλα 7,5 λεπτά είχαν επιδοτήσει τα δύο μεγάλα ελληνικά δηληστήρια. Συνολικά είχε επιδοτηθεί 32,5 λεπτά, ναι. Γιατί είχε φτάσει στο 1,50 με 1,55 περίπου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εννοείται ότι θα είμαστε σε επαφή και τις επόμενες μέρες. Έτσι.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία.
1: Αυτή τη στιγμή με πετυχαίνεις μέσα στο καράβι, πηγαίνω για σπέτσες, διότι είναι η εκδήλωση της Αρμάτας.
0: Α,
1: το λέω,
0: ναι.
1: Για να ζηλέψεις.
0: Αυτή την παρακολουθεί, ένα... νομίζω, η Χριστίνα δεν πήγαινε εκεί συχνά, η Σούζη. Νομίζω, πήγαινε στην Αρμάτα παλιά. Πας Αρμάτα.
1: Εγώ πηγαίνω πρώτη φορά με την άλλη μου ιδιότητα σαν την Περιφερειά Ρυξινήσεων, όπου γίνονται οι ερωτευτικές εκδηλώσεις.
0: Είναι ωραία εμπειρία. Έχω πάει μια φορά. Είναι μοναδική εμπειρία. Αξίζει πραγματικά. Έτσι. Τέλεια. Μια χαρά.
1: Εμείς οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Ας κρατήσουμε αυτό.
0: Ναι. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: μια χαρά.
1: Πολύ.
0: Να περάσεις όμορφα στις Πέτσες και στην Αρμάτα. Ρίτσα μου, δεν μου ήρθε η φωτογραφία. Βοήθησε με λιγάκι. Να πω την καλησπέρα μου, Γιώργο μου. Χωρίς παρεξήγηση, άλλαξε σταθμό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν κρατάμε εδώ κανένα με το ζόρι. Σοφία μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όσο για το κολατσιό, okay, λέει της Μανούλας. Και κάθε μέρα το στάκι. Που κάθε μέρα λέει τι το έφερνα πίσω. Μια χαρά. Σοφία. Καλησπέρα από Σκύρο. Σας ακούω κάθε βράδυ. Αρέσει η εκπομπή. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ να μας επισκεφτείτε. Όσο για το. Είναι το ίδιο η Μαρία. Το 1970 γράφαμε εξετάσεις αγωγικές για να πάμε τότε στο εξατάξιο γυμνάσιο. Υπήρχε δάσκαλος Δημήτρης Χατζηδημητρίου, αείμνηστος, που έκανε αγώνα να μας επιτρέψουν να δώσουμε εξετάσεις. Ήμουν μία από τις 7 μαθήτριες που συνεχίσαμε το σχολείο. 50 άτομα ήμασταν περίπου. Μαρία Μαγκίνα. Αχ, συγγνώμη. Ρε παιδιά, όταν θέλετε να μην ανακοινώσω κάτι, να μου το γράφετε στην αρχή, όχι στο τέλος. Χίλια συγγνώμη τώρα, έφυγε. Γέμισαν πάλι τα προάβλια των σχολείων από χαρούμενα. Πού σε ρε μπρο. Μια χαρά. Τάσος. Εάν τα καύσιμα πάνε όπως λένε στο Θεό, τότε περίμενε την ακροδεξιά στις εκλογές τρίτο κόμμα, μου λέει ο Τάσος. Παιδιά, τα μηνύματα είναι άπειρα, τα χάνω τώρα λίγο, χίλια συγγνώμη. Εγώ θυμάμαι στο δημοτικό μας είχαν κάνει το μαντού. Το είχα προλάβει και εγώ αυτό. Ο Γιώργος μου λέει. Το μαντού το κάναμε. Ένα εμβόλιο δεν ήταν αυτό. Κάτσε, δεν θυμάμαι το λόγο που το κάναμε. Ναι. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γιορτάζεις κιόλας, πλησιάζει και η γιορτή. Να είσαι γερή δυνατή. 17 του μήνα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Έχω τιμήσει αγαπημένη ζαμπονοτυρόπιτα με μίλκο, κουτί εγγύηση. Εμένα το μίλκο, εγώ θυμάμαι το άλλο το πλαστικό το μπουκαλάκι που είχε κάτι γραμμούλες και από πάνω είχε ένα σαν ένα αλουμινόχαρτο αλλά με χρώμα που είχε και από μέσα το πλαστικό που το κόβες και ήταν σχέτη ταλαιπωρία. Με το στυλό. Με το στυλό. Αρκεί να μην έπαιρνε το. Α, με, ναι. Με το καπάκι, ρε. Του μπικ. Το καπάκι του μπικ. Ευχαριστώ πολύ, Μίνα μου. Να είσαι καλά. Δημήτρης, σε παρακαλώ, έχουμε κάνει κάτι και μας βάζει ηχητικό της Λατινοπούλου. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, Δημήτρη. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Να, ας πούμε, ο Στέλιος μου λέει καλά τα λέει η Λατινοπούλου. Σε κάποια ιδιωτικά στην Ελλάδα φοράνε στολή. Σε κάποια του εξωτερικού. Όσο για τις εμφανίσεις κυρίως των κοριτσιών, είναι απλά απαράδεκτες. Τα αγόρια είναι πιο ήρεμα. Είδες, Δημήτρη μου, υπάρχουν και άλλες απόψεις και θα σου διαβάσω και στη συνέχεια. Παρότι μου λέει δεν είμαι. Άλλο μήνυμα. Δεν είμαι. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Παρότι δεν είμαι οπαδός της κυρίας Λατινοπούλου, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί της στο θέμα των μαθητών. Μια χαρά είμαστε με τις ποδιές εκείνα τα χρόνια και σίγουρα έχει δίκιο για την πασαρέλα των κοριτσιών. Με αγχώσατε. Συγγνώμη, ήμουν στο μετρό. Εδώ στην Αμερική υπάρχει πρόγραμμα για 3 και 4 που στεγάζονται μέσα στο σχολείο. Τι εννοείς, φίλε μου, που στεγάζονται μέσα στο σχολείο? Τα παιδιά εννοείς, σε αυτές τις ηλικίες? Γεια σου Γιώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και έρχονται συνέχεια μηνύματα. Να πω μόνο στο φίλο τον Γιώργο, γιατί μου τραβάει ένα τάλιρο. Φίλε μου, αυτό θέλω να κάνω. Και δεν θα το αλλάξω. Χίλια συγγνώμη. Εμένα αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο φέτος μ' αρέσει πάρα πολύ. Και άλλαξα την εκπομπή μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, πρέπει να σου πω. Ενώ είχαμε καλεσμένους, είχαμε το ένα, το άλλο κτλ. Θεωρώ πολύ πιο επικοδομητικό αυτό που γίνεται τώρα. Και ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ωραίο το μήνυμα της Λατινοπούλου, μου λέει Μαρτίν. Νομίζω δεν είπε να επιστρέψουν οι ποδιές, αλλά οι στολές. Επίσης, τα νύχια τυρανόσαυρος δεν είναι μόνο ψεύτικα μακριά, αλλά και μητερά. Όπλο σκέτο. Καλό βράδυ. Γιάννης Γιαννόπουλος, οδηγός τρόλεϊ. Γραμμή 21, Νίκαια Ομόνια. Α, για τη φυματίωση το κάναμε το μαντού. Έχει δίκιο. Για τη φυματίωση. Μάκης. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η διαφορά στο ποσοστό αύξηση μεταξύ πετρελαίου κίνησης και βενζίνης? Όλα από τη διήλυση του Brent δεν βγαίνουν? Μάκη μου, τώρα έφυγε το μήνυμα, έφυγε ο καλεσμένος, θα το ρωτήσουμε άλλη φορά. Σταυρούλα από Αθήνα. Α, τι ωραία. 26 χρόνια εκπαιδευτικός. Νιώθω ευλογημένη που για όσο έχω ζήσει σε αυτό το λειτουργήμα δεν υπάρχει πιο όμορφο αλλά και πιο δύσκολο να προσπαθείς να αγγίξεις και να εμπνεύσεις παιδικές ψυχές. Α, περίμενε. Σταυρούλα, στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε. Ή σταθερού ή ό,τι θέλεις. Έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που δεν θέλω να πω το υπόλοιπο. Καλύτερα να μας τα πεις εσύ. Σταυρούλα από Αθήνα ή εκπαιδευτικός. 26 χρόνια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μήπως κάποιος ακροατής ή ακροάτρια γνωρίζει αν μαθητής μαθήτρια έρθει στο σχολείο με μαγιό, έχει ο διευθυντής δικαίωμα να παρέμβει και αν το κάνει είναι καλυμμένος από κάποια μήνυση η γωνία. Όπα. Ο Νίκος πρέπει να είναι σε σχολείο. Νίκος, δεν θα πω το επιθετό σου, άστο. Εσύ που μου είπες για το μαγιό. Επίσης, αν είσαι εκπαιδευτικός, στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω να τα πούμε στον αέρα. 2 έχω ζητήσει μέχρι τώρα. Τη Σταυρούλα και τον Νίκο, που μου είπε για το μαγιό. Το Tales of the Gold Monkey ήταν μια σειρά με υδροπλάνο σε εξωτικά νησιά, στην οποία ο πιλότος είχε μαζί του... Ναι ρε εσύ. Πολύ διασκεδαστική. Κομπόστα ήταν, λέει, το κολατσιό μας τότε. Αποστόλης, εγώ προσωπικά δεν είμαι οπαδός Λατινοπούλου, αλλά να πηγαίνει σχολείο με σορτσάκι και βαθιά ντεκολτέ ή μπουστάκια, το βρίσκεται σωστό? Ας ασχοληθούν λιγότερο τα παιδιά με τα νύχια τους και τα μαλλιά και τα τατουάζ, τα piercing, και ας διαβάσουν κανένα βιβλίο, γιατί τα παιδιά των σχολείων της Τουρκίας είναι σε ανώτερο επίπεδο από εμάς. Το να προσπαθείς να ξεχωρίσεις με την εμφάνιση είναι κομπλεξικό σύμπτωμα και όχι ελευθερία. Ελευθερία δεν είναι αυτό σε ένα σχολείο. Σωτήρης. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν μίλησε για αποδιέση Λατινοπούλου, για στολή μίλησε. Κοίτα, π.χ. τα σχολεία στην Κύπρο. Δεν το βρίσκω κακό. Έχοντας μεγαλώσει κόρη, έχω άποψη στο τι γινόταν καθημερινά και στο τι θα φορούσε ειδικά στο Λύκειο. Τώρα για τα νύχια τι να πω, έχει δίκιο. Επίσης, μίλησε για σεβασμό στους δασκάλους. Ποιος διαφωνεί, σε αυτό δεν διαφωνώ. Άκου προσεκτικά και θα δεις ότι δεν λέει παράλογα πράγματα. Για το θέμα της στολής, κοίταξε να δεις. Είναι μια άλλη κουβέντα. Το θέμα των δασκάλων, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι απαιτείται σεβασμός. Που έχει χαθεί σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δεν σας προλαβαίνω. Χαίρομαι που δεν σας προλαβαίνω, αλλά πρέπει να σας προλάβω κιόλας. Αυτά και για το θέμα της βενζίνης. Μου στείλατε για το μαντού πάρα πολύ και ευχαριστώ πάντα όντως για τη φυματίωση το κάναμε τότε. Τι ωραία φωτογραφία αυτή. Είναι λοιπόν ένα ζευγάρι δεκαετίας 60. Είναι μια τύπησα σαν τη Μέριλιν περίπου και έχει έναν τύπο γοητευτικό έτσι σαν να έχει βγει από τον κινηματογράφο της εποχής και του λέει «Μυρίζει σπάνια ωραία, ακριβό άρωμα, τι είναι, βενζίνη», της απαντάει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου την Σοφία που μου έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Σκύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και εσύ αν θέλεις κάποια στιγμή να τα πούμε, γιατί να μην τα πούμε. Περιμένω λοιπόν τώρα μηνύματα. Αν δεν μου στείλετε, Σταυρούλα μου, μου έστειλες ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Θέλω να τα πούμε στον αέρα. Είσαι εκπαιδευτικός. Το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο. Όπως και τον Νίκο, γιατί αν κατάλαβα καλά, πρέπει να είναι εκπαιδευτικός. Δεν έχω πει το επίθετό σου. Εντάξει. Και καταλαβαίνεις τον λόγο. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα έχει να κάνει με την ιστορία του Μαζονάκη. Αφήστε το αυτό στην άκρη. Θέλω να πιάσουμε όμως μια πτυχή. Και η πτυχή που θέλω να πιάσουμε είναι το πώς πωλείται ελπίδα, προφανώς και μέσα από τα social media. Έχει γράψει ένα φοβερό άρθρο ανάλυση η Μάρθα Καϊτανίδη και συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό θέλω να σας το πω. Ότι υπάρχει πάντα μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ενημέρωση και στην διαφήμιση. Και στην ιατρική η γραμμή αυτή θα έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από ευδιάκριτη. Στην πράξη όμως τα τελευταία χρόνια τα όρια γίνονται ολοένα και λιγότερο σαφή. Μια θεραπεία μπορεί να παρουσιαστεί ως καινοτόμα, ως μέθοδο που θα σε αναγεννήσει, μια παρέμβαση εξατομικευμένη, μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε μια ιστοσελίδα ή ανάμεσα σε stories του Instagram και του TikTok ως χορηγούμενη διαφήμιση. Το βλέπουμε αυτό. Μπορεί να συνοδεύεται και από έναν γιατρό, εντός εισαγωγικών υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ, μια λευκή μπλούζα και μερικές αποδείξεις εντός εισαγωγικών όπως εντυπωσιακές φωτογραφίες τύπου πριν και μετά. Το πιο δύσκολο είναι όταν η παραπληροφόρηση φοράει το μανδύα της επιστήμης. Γιατί όσο περισσότερο μοιάζει μια εμπορική υπόσχεση με επιστημονική ενημέρωση, τόσο λιγότερο μπορείς να ζητάς από έναν ασθενή να κάνει μόνος του αυτό τον έλεγχο και να βρει ποια είναι η αλήθεια. Επιστρέψαμε στο βασικό ερώτημα. Ποιος ελέγχει εκείνον που διαφημίζει, ποιος ελέγχει μια θεραπεία που παρουσιάζεται ως θαυματουργή, ποιος εξετάζει αν μια ιατρική υπηρεσία έχει την έγκριση που υπονοεί η διαφήμισή της, ποιος παρεμβαίνει όταν επιστημονικοί όροι χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν ένα κύρος σε κάτι που δεν διαθέτει την αντίστοιχη τεκμηρίωση. Και κυρίως, τι φοβάται αν φοβάται εκείνος που το κάνει, γιατί αν η απάντηση είναι όχι και πολλά, τότε η κατάσταση έχει ξεφύγει. Αν αυτός που κάνει αυτή τη διαφήμιση δεν έχει να φοβηθεί κάτι, γιατί δεν θα ελεγχθεί, δεν χιλιαδιό, τότε υπάρχει τεράστιο θέμα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η παραπληροφόρηση στην υγεία, καταλήγει το άρθρο, δεν είναι απλώς μια ατυχής ανάρτηση που θα χαθεί μέσα στις επόμενες 100. Μια τέτοια παραπληροφόρηση στοιχίζει. Στοιχίζει σε κάποιον ο οποίος θα πληρώσει χιλιάδες ευρώ για μια παρέμβαση χωρίς επαρκή τεκμηρίωση επιστημονική, σε έναν ασθενή που θα καθυστερήσει μια αποδεδειγμένη θεραπεία και σε έναν συγγενή που θα αποκτήσει αβάσιμες ελπίδες για την πορεία ενός αγαπημένου του προσώπου. Να ένα θέμα ουσίας για μένα. Που όμως, από ό,τι είδαμε και από την ιστορία αυτή, ανεξέλεγκτα είναι τα πράγματα. Κατόπιν ερωτής τρέχαμε όλοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα ωραίο τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Αναστασία Τσιβγούλη και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3 με τα πάρα πολλά σας μηνύματα.

0: τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Όταν βλέπετε να κλαίει.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Είναι ειδήσεις στις 10 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη, αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Παράλληλα, σήμερα κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4, όπως ισχυρίστηκε η γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα, ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό παραβιάσεων μέσα σε μία μέρα, εδώ και 3,5 χρόνια. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και για την ασφάλεια των αμάχων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών. 25 χρόνια μετά τις χειρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, οι Αμερικανοί τίμησαν σήμερα τη μνήμη των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν τζιχαντιστές κατέλαβαν αεροσκάφη εν πτήση και τα έριξαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, το Πεντάγωνο και σε ένα χωράφι στην Πενσιλβάνια. Για πρώτη φορά σήμερα, ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε και στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεσή τους στα τοξικά υλικά τα οποία μόλυναν επί μήνες στον αέρα της πόλης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένας συνήγορος υπεράσπισης που κατέθεσε έφεση στην καταδίκη του πελάτη του για φόνο, υπέβαλε ένα κείμενο το οποίο περιείχε κατασκευασμένες καταθέσεις αστυνομικών και ανύπαρκτων μαρτύρων, τους οποίους είχε επινοήσει το ChatGPT, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του Νέου Μεξικού. Το Ανώτατο Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 δολαρίων και θα τον παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου. Οι βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου απέρριψαν σήμερα το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει την νομιμοποίηση της ευθανασίας στην Αγγλία και την Ουαλία, έπειτα από μια τεταμένη συνεδρίαση διάρκειας 4 ωρών. Το αποτέλεσμα κρίθηκε οριακά. 286 βουλευτές καταψήφισαν το κείμενο και 270 το ενέκριναν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο. Αυτή την ώρα διεξάγεται το δεύτερο μάτς του τουρνουά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Ερυθρό Αστέρα, που μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του Sky, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
0: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, το μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιακτσόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε γεροί δυνατοί. 11η Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμες, έτσι πριν χρόνια. Εκείνο το πρωί που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στον πλανήτη, στην ιστορία και όχι μόνο. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι, πολλά βεβαίως τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα από αυτά. Γιατί άνοιξε ένας άλλος διάλογος εκείνη την εποχή. Λοιπόν, τα μηνύματά σας δεν ξέρω αν θα προλάβω. Είναι πραγματικά πάρα πολλά. Χαίρομαι όμως για την επικοινωνία, πρέπει να σας πω. Και ας κατηγορούν κάποιοι ότι γιατί διαβάζω όλα τα μηνύματα των ακροατών μας, ακροατριών και ακροατών. Ένας βρέθηκε. Δεν κατάλαβα το λόγο, αλλά δεν πειράζει. Αν θέλει, ας ακούσει και κάτι άλλο. Δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, η Στέλλα μου βάζει ένα θέμα, κυρίως με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Άνδρο, για παράδειγμα. Θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για το θέμα. Και μου λέει τη γνώμη της. Βέβαια, Στέλλα μου, το μήνυμα είναι τεράστιο. Αναφέρεσαι στην. Λες ότι η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αναμεγεννητριών αποτελεί τεράστια καταστροφή όχι μόνο για την Άνδρο, αλλά και σε τόπους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πέρα από την οικολογική και αισθητική καταστροφή του φυσικού τοπίου, κινδυνεύει να υπονομευτεί η τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε περιοχές που βασίζουν το μέλλον τους στη μοναδικότητα του φυσικού τους πλούτου και στην αυθεντικότητα του τοπίου. Και φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι πίσω από αυτή την τεράστια ανάπτυξη υπάρχουν πολλά και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, μου λέει η φίλη Στέλλα. Να την κάνουμε κάποια στιγμή την κουβέντα, αλλά τώρα θα το δούμε λίγο στο μέλλον, γιατί θα πρέπει να γίνει με πολλές πλευρές. Δεν μπορώ να είναι μονοδιάστατη η προσέγγιση σε ένα τέτοιο θέμα. Μου λέει ένας φίλος από τα Γιάννενα, ο Γιώργος, δυστυχώς το Μαζονάκι τον έφαγε η ικανότητα των γιατρών και η ματαιοδοξία για την αιώνια νεότητα. Κρίμα, ήταν ωραίος άνθρωπος. Ανώνυμος Χαζομπαμπάς, καλησπέρα. Εγώ πρόλαβα στο δημοτικό μάθημα πρωί, απόγευμα, Σάββατο και ποδιά. Το Σάββατο το πρόλαβα κι εγώ. Το πρωί-απόγευμα ήταν δραματικό όταν σου έπεφτε η Τετάρτη βράδυ και η Πέμπτη πρωί, γιατί όταν σου έπεφτε η Τετάρτη πρωί και η Πέμπτη απόγευμα ήταν τέλειο. Αλλά βέβαια το Σάββατο ήταν ένα θέμα και την ποδιά. Ανώνυμος Χαζομπαμπάς, γιατί μου υπογράφεις με τέτοιο ψευδώνυμο, εδώ σε θέλω. Ιωάννα, δηλαδή αν πει το Υπουργείο Παιδείας ότι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες θα φορούν φόρμες μόνο, είναι κακό. Ευχαριστώ, μου λέει η Ιωάννα. Εδώ παιδιά διαβάζω και ας διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις. Εγώ έβαλα τη Λατινοπούλου να ακούσουμε τι είπε. Και πολύ ωραία μου γράφεται διαφορετικές απόψεις. Μου λέει ο Φώτης, σήμερα στον αγιασμό δυστυχώς είναι εκπαιδευτικός ο Φώτης Δανάσκος. Είχαμε καυτά σορτσάκια, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Τον Ιούλιο στις εξετάσεις ο διευθυντής έδιωξε τα παιδιά στο σπίτι τους να αλλάξουν παπούτσια διότι είχαν έρθει με σαγιονάρα. Πώς να το πεις φίλε, πώς θα το πεις φίλε και τι θα σου απαντήσουν την επόμενη μέρα οι γονείς. Το μαντού ήταν, μου λέει, για την ευλογιά και άφηνε και σημάδι, όχι φυματίωση. Δεν το ξέρω, παιδιά, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Ένα από τα πολλά εμβόλια που έχουμε κάνει τότε. Πάντως, στο εξωτερικό, μου λέει ο Δημήτρης, φοράνε τα παιδιά στο σχολείο όχι μόνο ποδιές, αλλά και μια ωραία στολή. Για παράδειγμα, κοστούμάκι τα αγόρια, φορεματάκια τα κορίτσια. Ακόμη και για τα παπούτσια υπάρχει αυστηρότητα. Όχι, Παναγία μου. Δεν προλαβαίνω. Αγχώθηκα. Μου λέει, η Έμι, πολύ ωραία η συζήτηση για τα σχολικά χρόνια. Αχώθηκα το εξής, έχω χάσει τον αριθμό και δεν ξέρω ποια θα διαβάσω και ποια. Μη μου πείτε ότι δεν διάβασα τα δικά σας. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα ήθελα, λέει, το σχολείο να κάνω ένα σχόλιο για τον άδικο χαμό του Μαζονάκη. Αν ήταν ένας ανώνυμος, θα το μαθαίναμε και θα γινόταν όλα τα προβλεπόμενα τόσο άμεσα αστυνομία και εισαγγελέας. Επίσης, ο Ιατρικός Σύλλογος και το Υπουργείο τώρα ξύπνησαν. Εδώ φωτογραφιζόταν με την Κομπογιαννίτη γιατρό. Δεν ήξεραν. Σταυρούλα μου, μην παίρνεις τηλέφωνο τώρα, μου κόψεις το μήνυμα. Αναπάντητη βιντεοκλήση. Θέλει να μιλήσουμε κιόλας. Δεν ήξεραν αν όχι είναι συνυπεύθυνη. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω τι λες. Αν ήταν ανώνυμος θα γινότανε. Άρης. Καθερίνα. Αλφαβητάριο. Αλφαβητάριο. Η Λόλα και το Μήλο αυτό ήταν. Λόλα, δά το Μήλο. Θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Το είχαμε εμείς αυτό. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να σας πω μόνο κάτι.
Έχουμε μπλε ώρες, έτσι. Η νέα δραματική σειρά που έρχεται στο Sky τη Δευτέρα 14 του μήνα, στις 9 το βράδυ, με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Μπλε ώρες, λοιπόν, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Είναι η Εύα και ο Άγγελος. Θα δούμε την ιστορία τους. Πάρα πολύ ωραία. Το άλλο θέμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί σέρνεται εδώ και δύο μέρες, πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλούς στασιαστές που πληθαίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν κορυφαίοι ερευνητές του κλάδου που παρετούνται και κάνουν λόγο για καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Προσέξτε τώρα τι έγινε σε μια περίπτωση. Οι παρετήσεις κορυφαίων ερευνητών της τεχνητής νοημοσύνης από τις θέσεις τους σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου τείνουν να μετατραπούν σε ένα φαινόμενο πολύ μεγάλων διαστάσεων. Η ανεξέλεγκτη λοιπόν κούρσα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί ανθρώπους που τρέφονται από αυτήν να χτυπήσουν το καμπανάκι και να αποχωρήσουν κάνοντας λόγο για καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Υπήρξε προσφάτως μια παρέτηση του κυρίου Κόξον. Δεν ήταν μεγάλος, δεν είναι μεγάλος σε ηλικία. Είναι ένας Βρετανός ερευνητής με κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη μοντέλων τόσο για την OpenAI όσο και για την Anthropic. Η παρέτηση αυτή ήταν ηχηρή. Μιλάμε τώρα για τους κολοσσούς του είδους, έτσι. Ο Κόξον δεν άφησε απλώς εχμές, αλλά κατηγόρησε ευθέως τις δύο ηγέτιδες εταιρείες για ανευθυνότητα. Παίζουν, λέει, τις ζωές μας στα ζάρια, δήλωσε, προειδοποιώντας ότι, γιατί φανταστείτε τώρα έναν μισθό που θα έχει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Από τους κορυφαίους ερευνητές σε δύο κολοσσούς του είδους. Και παρετήθηκε και κάνει και καταγγελίες, προειδοποιώντας ότι οι ίδιοι επιστήμονες που χτίζουν αυτά τα συστήματα πιστεύουν ειλικρινά πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξοντώσει την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Είναι μια καταγγελία που κάνει. Το σημείο χωρίς επιστροφή που περιγράφει δεν αφορά τα σημερινά συστήματα, αλλά τη λεγόμενη αναδρομική αυτοβελτίωση. Δηλαδή, τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να χακάρει υποδομές και να αναβαθμίζεται ραγδαία, αποκτώντας πραγματική ισχύ χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό περιγράφει ο κύριος Κόξον, που παρετήθηκε από την Anthropic, και από την OpenAI. Μάλιστα, υπήρξε και ένας άλλος επικεφαλής, ο οποίος ήταν στον τομέα ευθυγράμμισης, λέει, της Anthropic, υποστήριξε δημόσια τον Κόξον που παρετήθηκε, εκτιμώντας πως η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους μέσα στα επόμενα 10 χρόνια ξεπερνά το 10%. Ακούστε, ξαναλέω όμως γιατί το είπανε. Υπάρχει λεγόμενη αναδρομική αυτοβελτίωση, δηλαδή τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να χακάρει υποδομές και να αναβαθμίζεται ραγδαία, αποκτώντας πραγματική ισχύ χωρίς την ανθρώπινη όμως παρέμβαση. Δύο στελέχη από τις κορυφαίες του κλάδου εταιρείες, κορυφαίοι και αυτοί οι ερευνητές, χτυπάνε καμπάνες. Αυτό υπάρχει παντού ως θέμα και το βάζω έτσι και στην άκρη για να το συζητήσουμε. Αργυρό μου, πού τα βρήκατε, ρε παιδιά, πώς τα έχετε κρατήσει σε τόσο άριστη κατάσταση τα αναγνωστικά? Σας άρεσε αυτό το σχόλιο στην αρχή και μου μείνατε. Αφιερωμένο σε όλους τους δασκάλους με αφορμή την έναρξη ολικής χρονιάς. Δεν το βλέπω αυτό. Τι γράφει? Είναι πολύ μικρή. Μπορείς να μου πεις δυο λόγια για το τι γράφει? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπητή μου Σταυρούλα, αν μπορείς να με βοηθήσεις. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ο Νίκος, δεν είσαι εκπαιδευτικός, απλά γονιός. Και γι' αυτό που έγραψα, μόνο μια ειλικρινής ερώτηση προς εκπαιδευτικούς. Συγγνώμη, είδες παιδί να πηγαίνει με μαγιό στο σχολείο? Αυτό δεν κατάλαβα. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Η Ελένη, πρόλαβα ποδιά και καθόλου δεν με προβλημάτιζε. Γιατί? Γιατί έκρυβε την ωραία φτώχεια ή την όποια μικρή τρυπούλα, αυτό που με εξοργίζει
αυτή τη στιγμή είναι 11χρονα να δείχνουν σαν πόρνες πολυτελεία στην κυριολεξία. Και ναι, ντρέπομαι για αυτή την κατάντια, μου λέει η Ελένη και το διάβασα το μήνυμα όπως μας ήρθε. Ισχύει λοιπόν το ότι είναι κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος, εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, η Αργυρό Γιαμελιάρη στο 210-48-00-174. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και αν έχετε δει κάτι έξω, εννοείται. Και επίσης τι άλλο έχουμε, έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ισχύει εννοείται και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, και το Viber του Sky, το 698-123-1003, 698-123-1003. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο εδώ πέρα, γιατί έχουμε κάνει και μια ομάδα στο Facebook, μου την έκανε ο Γιάννης, φίλος της εκπομπής, και έχουμε group της εκπομπής, φίλους της εκπομπής. Εκεί θα μας βρείτε στο www.facebook.com/groups, /zoome. Και εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, θέματα που θα θέλατε να σχολιάσουμε, τα πάντα με πάρα πολύ χαρά, να πιάσουμε και διάλογο. Θα γράφω και κάποιες αναρτήσεις, γιατί δεν το έχω πάρει ακόμα, τώρα 2-3 μέρες το έχουμε. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά και μισό λεπτάκι να το βρω γιατί το χάσα. Ναι, www.facebook.com/groups/zoome. Εκεί λοιπόν είναι η ομάδα φίλων της εκπομπής. Με πάρα πολύ χαρά. Τι είναι αυτό, θα το διαβάσω και θα το πω στη συνέχεια, αγαπητέ Γιώργο. Η κληρονομιά ενός δασκάλου δεν μετριέται σε χρόνια υπηρεσίας, αλλά σε ζωές που άλλαξε χωρίς καν να το ξέρει. Τι ωραίο που είναι αυτό. Γιατί το μέλλον χτίζεται πάντα από ανθρώπους που κάποτε πιστέψαμε ένα παιδί. Εγώ γι' αυτό σας είπα ότι έκανα το πρώτο σχόλιο μπαίνοντας στην εκπομπή ότι είναι οι αφανείς ήρωες εκπαιδευτικοί. Δεν είμαι της λογικής ότι ποτέ δεν το αντιμετώπιζα έτσι. Α, επειδή μας αρέσει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αλλά δεν την είχα αυτή τη λογική για τους εκπαιδευτικούς, ότι όπως δεν την έχω και για τους γιατρούς, όπως δεν την έχω και για τους δημοσιογράφους, όπως δεν την έχω και για όλα τα επαγγέλματα. Και θα σας πω γιατί. Ακούω πολλούς και να λένε, έλα μωρέ, τώρα οι εκπαιδευτικοί τι κάνουν, κάθονται το καλοκαίρι 3 μήνες. Δεν είναι έτσι. Και επίσης, να μιλήσουμε λίγο και για τους μισθούς τους. Τι μισθούς παίρνουν? Τι μισθό παίρνει ένας εκπαιδευτικός? Δεν ξέρω με τα χρόνια τι γίνεται. Φώτη, αν μπορείς να μου περιγράψεις, αν ακούς και είσαι στην παρέα μας, έτσι, από περιέργεια. Αυτό που λέει εδώ η Σταυρούλα, μ' άρεσε το μήνυμα πάρα πολύ. Ειλικρινά μ' άρεσε πάρα πολύ και την ευχαριστώ ιδιαίτερως. Λοιπόν, σας έκανα και το σχόλιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Δημήτρη, όταν ρώτησαν τον Τραμπ, ανησυχείτε κύριε Πρόεδρε για την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και ότι μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο, και απάντησε όχι, γιατί αν βάλω περιορισμούς θα μας ξεπεράσει η Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό δεν θα το επιτρέψω. Μου λέει εδώ ο φίλος που μου έχει γράψει το μήνυμά του. Πάμε λίγο μουσικά, έτσι, γιατί κλείνει και η φωνή, μιλάω συνέχεια. Εσείς επικοινωνείτε και θα πω και τα υπόλοιπα στην συνέχεια. Να ξαναπώ το Viber γιατί είναι καινούριο κοσκινάκι και πολύ καλά κάναμε. Και το έχουμε 698-123-1003. Σας περιμένω.

Κρατήστε το Stand By Me. Ναι, όλοι πρέπει να σταθούμε δίπλα στα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Γιατί το όλοι μαζί μπορούμε, τι κάνει. Αύριο Σάββατο 12 του μήνα, έφτασε η ημέρα. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Έκατσε ωραία το τραγούδι, Νότι. Το όλοι μαζί μπορούμε, λοιπόν, οργανώνει μία δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών της Αττικής. Και έτσι να βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συνάντηση είναι αρκετά. Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, εκεί κοντά στην εκκλησία. Αγία Παρασκευή, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Μαρούσι, ΙΣΑΠ, κάτω από τη γέφυρα. Πειραιάς, πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο. Και Περιστέρη, πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Τα πάντα που έχουν σχέση με το σχολείο, δηλαδή σχολικές σάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό. Η καινούρια. Σε άριστη ή σε άριστη κατάσταση. Το σε άριστη κατάσταση, ας το προσέξουμε λίγο. Θα είναι κρίμα ένα παιδάκι να πάρει κάτι το οποίο θα το στεναχωρήσει. Όταν λέμε σε άριστη κατάσταση, ας είναι σε άριστη κατάσταση. Αλλιώς δεν πειράζει, μην το πάμε. Μην το πάμε. Ας πάρουμε τρία στυλό και να πάμε μόνο τα τρία στυλό. Αν είναι κάτι το οποίο δεν είναι σε άριστη κατάσταση, αφήστε το. Μην στεναχωρήσουμε τα παιδιά.

0: μου λέει εδώ ο φίλος ο Φώτης, μπορούμε να μιλήσουμε, μου λέει, για τους μισθούς. Είναι εκπαιδευτικός ο Φώτης Ντανάσκος. Και πραγματικά νομίζουν ότι είμαστε πολύ καλά πληρωμένοι σε σχέση με τον χρόνο και τη δουλειά μας, στην διάθεσή του κάθε πολίτη να αλλάξουμε τη δουλειά μας και τους μισθούς μας. Έχω δουλέψει και στην ιδιωτική εκπαίδευση πριν χρόνια και βλέπω και σήμερα πως έρχονται οι συνάδελφοι από την ιδιωτική εκπαίδευση και μας λένε τι γίνεται εκεί. Εδώ υπάρχει επίσης ένα θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για το τι γίνεται στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έτσι. Με 26 χρόνια προϋπηρεσίας ο μισθός μου έχει φτάσει ασμένοντας στα 1.350 ευρώ. 26 χρόνια προϋπηρεσίας. Σταυρούλα μου, είσαι η Σταυρούλα που ήθελα να τα πούμε. Στείλε μου έναν αριθμό κινητού, σε παρακαλώ. Έτσι. Όχι να καλέσεις εσύ. Όχι, όχι. Θα μου στείλεις έναν αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε από Δευτέρα στην εκπομπή. Θα χαρώ πάρα πολύ ειλικρινά. Ο Τάσος. 5 χρόνια αναπληρωτής, 1.100 ευρώ. Με μεταπτυχιακό στα 6 χρόνια, 1.216. Τάσο μου, στείλε μου και εσύ έναν αριθμό, σε παρακαλώ, κινητού. Θα τα πω τα υπόλοιπα στην συνέχεια. Οπότε, Σταυρούλα και Τάσο, περιμένω να τα πούμε, όχι τώρα, με τα μικρά σας ονόματα, αλλά θα θέλω τα κινητά σας για να τα έχω. Πάμε.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει

Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Μου λέει ο Φώτης, διορισμένος το 1994 με δύο πανεπιστημιακά πτυχία και μεταπτυχιακό, παίρνω μισθό 1440 ευρώ. Και βεβαίως οι ευθύνες για κάθε τι που συμβαίνει στο σχολείο και στην τάξη, ως Δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας. Θέλει κουράγιο και ψυχή να είσαι δάσκαλος και να θες να προσφέρεις από το χρόνο σου και την ιδιωτικότητά σου. Παναγιώτης, μισθός διευθυντή σε Λύκειο, 28 χρόνια υπηρεσίας μεταπτυχιακό και δύο ξένες γλώσσες, είναι 1800 ευρώ καθαρά. Παναγιώτη μου, αν θες και εσύ στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω από Δευτέρα να μιλήσουμε. Μόλις τώρα 6 και 4 δεν το έπρεπε, Γιώργο, βοήθησε με λίγο να καταλάβω το... Α! Ο Καραλής, 6-15, ο Καραλής. Τώρα είδα, 6-15 ο Καραλής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το έχεις γράψει σπαστό το μήνυμα και τώρα κατάλαβα τι εννοούσες. Άγγελε, λίγο πιο μικρά τα μηνύματα. Λίγο πιο μικρά τα μηνύματα, είναι ολόκληρη σελίδα. Δεν προλαβαίνω. Χίλια συγγνώμη, γιατί κόσμος. Ο Τάσος μου λέει, δεν είμαι δάσκαλος. Έχω κόρη και σύζυγο δασκάλες και γιο καθηγητή. Οπότε γι' αυτό μου λες, τα ξέρω. Ένας φίλος μου λέει... Όχι επίθετα όμως, και το γράφει στην αρχή και πολύ καλά κάνει. Περισσότερο θυμάμαι την πρώτη και δεύτερη δημοτικού. Τότε ήμουν ερωτευμένος, μου λέει, με την Ελένη. Τρίτη δημοτικού με τη Σούλα και με τη Σοφία στην Τετάρτη, την Πέμπτη και την Έκτη. Κράτησε πολύ με τη Σοφία. Τι έγινε? Για λέγε. Ωραίος ο φίλος εδώ πέρα. Και τι μου λες, όχι επίθετο, λες να μας ακούνε τώρα και να το, να το θυμηθούν? Δεν νομίζω. Λοιπόν, χθες δέχτηκα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα πούμε συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Αλεξόπουλος, οικονομολόγος δικηγόρος, και μου έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο θέλω να μας το πει ο ίδιος. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, είμαι μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και ευχαριστώ και πάρα πολύ για το μήνυμα εχθές.
1: Και εγώ ευχαριστώ και καλησπέρα για τους ακροατές μας.
0: Είστε σε έναν φορέα, έτσι?
1: Ναι, είμαι στην Olympus.
0: Ναι. Τι ακριβώς είναι, να το εξηγήσουμε λίγο? Ναι, και ναι. Αυτό το μήνυμα μου άρεσε γιατί έχετε καταφέρει κάποια πράγματα και θέλω σε αυτό να σταθούμε. Αλλά πείτε μας, τι είναι αυτός ο φορέας?
1: Λοιπόν, από λίγα λόγια, είναι ένας οργανισμός που έχουμε ευρωπαϊκό προσανατολισμό και έχει βασικό σκοπό την προστασία, την ανάδειξη και τη διεθνή προβολή της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και κυρίως στοχεύουμε σε μια έρευνα, μια διεθνή παρουσία και όπου απαιτείται να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες νομικές δράσεις και παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν αθέμητο ανταγωνισμό, ιστορικές ονομασίες. Παραδείγματος χάρη, ένας κύριος τομέας μας, ένας άξονας, είναι η Μακεδονία, η οποία εδώ και 50 χρόνια στο εξωτερικό υπάρχει μια τεράστια σύγχυση γύρω από το όνομά της.
0: Και μου αναφέρατε κάποια παραδείγματα εχθές. Μπορούμε να τα πούμε αυτά τα παραδείγματα και τι πετύχατε σε σχέση με αυτά?
1: Βεβαίως. Ναι. Να κάνω μια σύντομη περιγραφή. Υπάρχουν εταιρείες, παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Ευρώπη, στις Βαλτικές χώρες, μεγάλη αεροπορική εταιρεία, η μεγαλύτερη στην περιοχή, η οποία επί χρόνια έστελνε email ότι δήθεν διαφήμιζε προορισμό.

0: θυμό για τη Μακεδονία και με το εννοώντας το αεροδρόμιο των Σκοπίων,
1: ναι.
0: Και αυτό το έστελνε επί χρόνια σε εκατομμύρια αποδέκτες.
1: Έφτασε σε εσάς το μήνυμα και το παλέψατε με κάποιο τρόπο.
0: Επειδή πήγαινα και είχα και επαφές, βεβαίως κάναμε νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας και αναγκαστήκανε να αποσύρουν όλα τα μηνύματα, τα email που ήταν εκατομμύρια. Το διορθώσανε, πλέον έχει σταματήσει αυτό. Αλλά και άλλο ένα παράδειγμα να σας πω, πάλι σε διεθνές αεροδρόμιο στη Ρήγα, που είναι και κρατικός φορέας,
1: ναι.
0: Σε όλο το αεροδρόμιο είχαν λόγκο σε σακούλες, σε διαφημιστικό υλικό, το όνομα Μακεδονίας, εννοώντας πάντα το γειτονικό κράτος. Λοιπόν, και εκεί κάναμε νομική παρέμβαση και αναγκαστήκανε και διορθώσανε εκατοντάδες χιλιάδες λόγκο και σακούλες που υπήρχαν στο αεροδρόμιο και τα βλέπαν, ας πούμε, εκατομμύρια ταξιδιώτες που περνάνε από το αεροδρόμιο.
1: Είναι δύσκολη η υπεράσπιση μιας τέτοιας υπόθεσης νομικά, κύριε Αλεξόπουλε?
0: Δεν είναι εύκολη, γιατί στην αρχή φέρουν αντιρρήσεις, αποποιούνται την ευθύνη. Κάποιες φορές μας αναφέρανε και τη συμφωνία, τη συνθήκη των Πρεσπών, κάποια κομμάτια της που δεν είναι τελείως ευδιάκριτα ή σαφώς κατανοητά. Όμως αναγκαστήκανε και κάνανε αυτές τις αλλαγές, γιατί γνωρίζανε και τους πιέσαμε βέβαια και με νομικούς που συνεργαζόμαστε σε κάθε χώρα για να αλλάξουν αυτή τη σύγχυση που δημιουργούσαν και στον καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Και επίσης σε σιδηροδρόμους, σε όλο το σιδηροδρόμιο,
1: δηλαδή?
0: των Βαλτικών χωρών. Έμπαινες μέσα να κλείσεις το εισιτήριό σου και έλεγες που σου ζητάει την εθνικότητα. Έβλεπες μέσα ότι αντί να γράφουν έστω Βόρεια Μακεδονία, North Macedonia, γράφανε Μακεδονία και εννοούσαν το γειτονικό κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, και όχι, και δεν είναι μόνο αυτά το παράδειγμα, είναι πάρα πολλά. Μεγάλες εταιρείες, η τουρκική εταιρεία που έχει τα duty free και νομίζω και σκόπιμα έχει τέτοια.
1: Ναι, εκεί και για λόγους μιας διαφορετικής προπαγάνδας προφανώς.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες, πολυεθνικές, άλλες αεροπορικές και έχει γίνει πραγματικά μια μεγάλη ζημιά τα τελευταία χρόνια και πρέπει...
1: Αν μπορείτε να μου ξαναπείτε τι κάνει αυτός ο φορέας, έτσι για να το μάθουμε, δεν το ήξερα. Για να...
0: Κάνει έρευνα, παρατήρηση έρευνα,
1: ναι, ναι.
0: Σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, ώστε να προστατεύσει κυρίως ιστορική κληρονομιά, ονομασίες. Κάνουμε νομικές παρεμβάσεις, γιατί εκτός από το θέμα ιστορίας, το θέμα είναι και οικονομικό.
1: Προφανώς.
0: Υπάρχει σύγκριση στον καταναλωτή, επίσης υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός. Φανταστείτε, μετά από λίγα χρόνια, αν η γειτονική χώρα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχουν στην ίδια αγορά προϊόντα της δικής μας Μακεδονίας, τα οποία θεωρούνται και σε πολύ υψηλό επίπεδο σε ποιότητα, προϊόντα και υπηρεσίες, τουριστικές και άλλες δραστηριότητες, θα υπάρχει μια τεράστια σύγχυση. Αυτό και νομικά είναι ένα γεγονός που πρέπει να προβλεφθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες τέτοιες ενέργειες.
1: Λοιπόν, να μας ενημερώνετε, τώρα έχετε μπροστά σας κάτι άλλο?
0: Σίγουρα έχουμε κάποιες άλλες μεγάλες εταιρείες που παλεύουμε εναντίον.
1: Πάλι για το θέμα της Μακεδονίας?
0: Ναι, αλλά έχουμε παράλληλα και άλλος άξονας δραστηριότητάς μας. Είναι και το δημογραφικό.
1: Δηλαδή?
0: Και κάνουμε έρευνα για να στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και θέλουμε να συντονισμένα να προχωρήσουμε και στους δύο αυτούς τομείς κυρίως. Γιατί, να σας πω, τι να διδάξουμε ιστορία και τα μνημεία και την ιστορία μας όταν δεν θα έχουμε παιδιά και κάπου να την μεταδώσουμε. Είναι και αυτό ένα σημαντικό μεγάλο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Στην αρχή να σας πω την αλήθεια, χθες το είδα μεγάλο και λέω τώρα πώς θα το διαβάσω όλο αυτό. Αλλά είχε τόσο ενδιαφέρον που και το διάβασα και ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Ειλικρινά, μεγάλη μου χαρά. Πρώτα απ' όλα και τιμή μου που μας ακούτε.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά στη διάθεσή σας. Επικοινωνείτε και τα ξαναλέμε. Εντάξει.
0: Πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα. Λοιπόν, πολύ. Μου λέει ο Φώτης και βεβαίως ο εκπαιδευτικός. Ερχόμενοι λέει κάθε φορά μέσω του Εράσμου σε επαφή με συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βρισκόμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση να ακούμε μισθούς, ώρες εργασίας, τεχνική υποστήριξη σχολικών δομών και να πιστεύουμε ότι πλέον δεν ανήκουμε στην Ευρώπη. Γιατί? Για πες μου ένα μισθό που άκουσε μια χώρα από αυτές που έχεις πάει με το Εράσμους, Φώτη, που σου έκανε εντύπωση. Αν θυμάσαι. Θα ήθελα όμως μια ακρίβεια, όχι να μου πεις 1815 ευρώ, έναν μισθό που σου έκανε εντύπωση σε κάποια από τα σχολεία που πήγες με το Εράσμους. Έναν αντίστοιχο, Φώτη, Δανάσκο, με τα χρόνια σου ενδεχομένως, με την δική σου εμπειρία κτλ. Πόσα παίρνει. Καλά, θυμάμαι πέρυσι που μου είχατε πήγε νομίζω για ένα σχολείο που είχατε πάει στην Πολωνία, δημόσιο σχολείο, σε μια κομμόπολη. Τις προδιαγραφές που είχε αυτό το σχολείο. Γιώργος Γάννενα. Δημήτρη, να μιλάμε σοβαρά τώρα. Όποιος έχει λίγη σκέψη βλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη AI θα γίνει στα χέρια των κακών το μέγιστο όπλο για την καταστροφή μας. Το είπε πολύ νωρίτερα ο μεγάλος Bill Gates. Η AI είναι σαν να έχουν πυρηνικά οι μουλάδες του Ιράν. Στο Hollywood την δυστοπία της τεχνητής νοημοσύνης την έκαναν ταινία. Πριν πολλά χρόνια η εφάνταστη σεναριογράφη του σενάρια εφιαλτικά. Ο άνθρωπος έχει μπει ήδη στο σπιράλ της αναπόφευκτης καταστροφής του. Δυστυχώς δύσκολα θα ανακοπεί. Θα χαθεί ο έλεγχος και τέλος ο πολιτισμός μας. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Νίκος μαθηματικός. Δημήτρη, ξέρεις τι είναι να βγαίνεις από το μάθημα και να βλέπεις 15χρονο παιδί να βγάζει λάμα 20 εκατοστών και να την ακουμπάει σε θώρακα σε μαθητή του. Τι να λέμε ρε παιδιά τώρα για μισθούς. Όλα τα συζητάμε, έτσι. Τώρα, Νίκο, και εσύ αν θες να τα πούμε, θα χαρώ πάρα πολύ. Προσέξτε, υπάρχουν περιπτώσεις συνομιλητών που όντως θα ήθελα να έχουμε κάποια συζήτηση στον αέρα. Αν είστε εκπαιδευτικοί, επειδή μπήκαμε σας και ακούσατε και την άποψή μου, θα ήθελα πάρα πολύ να τα πούμε. Είτε στο www.skyradio.gr στείλτε μου αριθμούς κινητού, είτε στο Viber 698-123-1003. Ανώνυμος Χαζομπαμπάς. Αυτή την ώρα που γεννήθηκε η κόρη μου, είμαι χαζομπαμπάς, όπως όλοι οι μπαμπάδες, επειδή τα δύο πρώτα χρόνια λόγω δουλειάς έχασα πολλά. Μετά από αυτό, δεν άφηνα ευκαιρία να είμαι μαζί της και να κάνουμε οτιδήποτε, ακόμη και τώρα που μένει μακριά λόγω δουλειάς, μιλάμε κάθε βράδυ στο Viber, για να πάρω τη δόση μου ως εθισμένος χαζομπαμπάς. Να τώρα, και με σένα θα ήθελα να τα πούμε. Χαζομπαμπά. Και μη μου πεις και το όνομά σου, ανώνυμος Χαζομπαμπάς. Θέλω και το δικό σου κινητό, ρε φίλε. Μου βγάζεις ένα πολύ ωραίο έτσι, μήνυμα μέσα από το δικό σου μήνυμα και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Μάκης, για να μπορέσεις να δώσεις τα δωράκια τον Νοέμβριο συνταξιούχους, μισθωτούς και τα λοιπά, εισπράττει άμεσο φορό από τα καύσιμα. Μην κοροϊδεύει η κυβέρνηση τον κόσμο ότι δεν μπορεί να κατεβάσει την τιμή στα καύσιμα. Η Κύπρος γιατί το κάνει. Ελένη. Πολλά τα μηνύματα. Την όποια φτώχεια. Την όποια φτώχεια. Εντάξει. Παιδιά, έχω διαβάσει 5 σελίδες μηνύματα μέσα σε 2 ώρες. 1000 συγγνώμη αν κάτι μου έχει ξεφύγει. Ο Άγγελος μου λέει. Που είναι του Άγγελου. Μόνο ένα στους 4 εγγεγραμμένους ανέργους στην Ελλάδα λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι λαμβάνουν 0. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Άγγελος. Και πάμε στον Αντώνη Ζωγράφο. Είναι το ραντεβού που έχουμε κάθε Παρασκευή. Athens Street Stories. Το βρίσκεται στο Instagram, στο YouTube και στο TikTok. Ωραίες ιστορίες για δρόμους, για μαγαζιά, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Και εξελίσσεται συνέχεια η δουλειά του, από ό,τι βλέπω. Αντώνη μου, σε καλά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά είμαι. Εσύ.
1: Χαίρομαι που σε ακούω. Και χαίρομαι που μας βοηθάς κιόλας και μας κάνεις έτσι λίγο μια όμορφη παρένθεση μέσα στην εκπομπή.
2: Πολύ λοιπόν, ωραία.
1: Τι καλό έχουμε.
2: Λοιπόν, σήμερα έχω έτσι κάτι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι κάποια οδός ή κάποιο μαγαζί. Mm-hmm. Είναι μια κάτι που ίσως όλοι έχετε προσέξει. Λοιπόν, ανεβαίνοντας, μόλις τελειώνει η λεωφόρος Συγκρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, που ξεκινάει η Βασιλής Σοφίας.
1: Ναι.
2: Αμαλίας, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Προς τα πάνω.
1: Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς.
2: Ωραία, λοιπόν. Βρίσκεται, αν έχετε προσέξει στα δεξιά, ένα στίχος. αρκετά μακρύς και φτάνει μέχρι περίπου την πύλη του Αδριανού.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ κάθε φορά, χρόνια δηλαδή το θυμάμαι, περνούσα και έλεγα εντάξει, θα είναι ίσως αρχαίο. Βέβαια, μετά σκεφτόμουν πολύ καλό διατηρημένο για αρχαίο.
1: Ναι.
2: Και σκέφτηκα μήπως είχε χτιστεί μετά επί όθωνα, έτσι, οπότε αν θέλαμε λίγο να καλυτερεύσουν τα αρχαία κτλ. Λοιπόν, έψαξα τι ακριβώς ήταν αυτό. Εγώ δεν το γνώριζα προσωπικά, ίσως κάποιοι ακροατές να το γνωρίζουν.
1: Ναι.
2: Πρόκειται λοιπόν για το τείχος του Χασεκί. Mm-hmm. Ήταν χτίστηκε το 1778 επί Οθωμανικής διοίκησης τότε είχαμε, mm-hmm. από τον Χατζή Αλή Χασεκί, ο οποίος ήταν ο διοικητής της Αθήνας.
1: Mm-hmm.
2: Το τείχος λοιπόν το έκτισε αυτό, ήταν 4 χιλιόμετρων και χτίστηκε επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί ληστές εκείνη την περίοδο,
1: mm-hmm.
2: που πολιορκούσαν τέλος πάντων την Αθήνα και λίστευαν. Και για να το προσπαθήσει τέλος πάντων να μην έρχονται οι διάφοροι ληστές, έκτισε ένα τείχο άρον-άρον μέσα σε 3 μήνες. Μάλιστα, έβαλε να δουλέψουν οι Αθηναίοι κάποιοι τέλος πάντων υποχρεωτικά, ας το πω, για να χτιστεί αυτό. Ήταν πρόχειρο, δηλαδή σε κάποια σημεία ήταν μέχρι 3 μέτρα, άλλα 2 μέτρα. Το βλέπετε και εσείς. Στα δεξιά, αυτό που φαίνεται ένα πέτρινο έτσι καλοδιατηρημένο, mm-hmm. είναι από τότε, από το 1778, το οποίο χτίστηκε πάνω σε διάφορα ερείπια και ναών. Πέτρες διάφορες που βαλίσανε, το χτίσανε.
1: Ναι, οποίο... πρέπει να σου πω ότι αυτό το έχουμε προκύπτει ως θέμα, ότι έχουν χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και πάρα σε εκκλησίες έχουν
2: καλά,
1: χρησιμοποιήσει έτσι, τέτοιου είδους
2: μέρη,
1: πέτρες.
2: Ναι,
1: πέτρες,
2: από πέτρες,
1: ναι, από, ακόμα και αρχαία. Ακόμα και
2: από αρχαία, ναι, και αρχαία. Και μάλιστα ετοιμάζω και γι' αυτό ένα έτσι μικρό βίντεο. Και όσον αφορά λοιπόν για αυτό το τείχο, για το τείχος είχε γύρω-γύρω όλη την Αθήνα του τότε βέβαια, γιατί ήταν πολύ πιο μικρή,
1: mm-hmm.
2: Είχε 7 πύλες,
1: ναι.
2: η οποία η πρώτη, αν το πάρουμε από εκεί τέλος πάντων, ήταν εκεί στη πύλη του Ανδριανού. Μετά η επόμενη ήταν στην περίπου εκεί που είναι η Βουλή τώρα, στην Όθωνος και Αμαλίας, που είναι η κάθετη που συναντάμε η πρώτη, ας το πω, μετά τον κήπο, τον εθνικό κήπο.
1: Mm-hmm.
2: Και πήγαινε γύρω-γύρω, πέρναγε από διάφορα σημεία, όπως και από το Θησίο, και ήταν οι αντίστοιχες πύλες προς Πειραιά, προς Ελευσίνα, προς Σούνιο. Και εκεί έβγαιναν καθημερινά κάποιοι που είχαν χωράφια, περιβόλια και διάφορες δουλειές, και ξαναμπαίναν μέσα για να.
1: Χωράφια, περιβόλια.
2: Μάλιστα, και αυτό είναι το πολύ ωραίο, και γι' αυτό ετοιμάζω ένα πολύ ωραίο βίντεο. Να...
1: Ναι, ναι.
2: Η Ομόνοια, για παράδειγμα, ήταν εκτός των τειχών. Από το 1778 θεωρούταν εξοχή. Είχε διάφορα περιβόλια και τέτοια. Οπότε ήταν εκτός της πόλης. Ήταν πολύ μικρή πόλη στην ουσία. Mm-hmm. Ήταν όλοι γύρω-γύρω, κάτω από την Ακρόπολη με λίγα λεπτά.
1: Ακριβώς. 1700 πόσο?
2: 78.
1: 78.
2: Και γκρεμίστηκε, βέβαια, καταφύσκεται μετά επί όθωνα, όταν σιγά-σιγά αρχίζανε και προσπαθούσαν να φτιάξουν τέλος πάντων την πόλη, ας το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι το μοναδικό σημείο που έχει μείνει. Δηλαδή, ανεβαίνοντας δεξιά, προσέξτε το, θα το δείτε και θα δείτε ότι τελικά δεν είναι τόσο παλιό. Αλλά ούτε και.
1: Καλά, φοβερή ιστορία όμως. Φοβερή ιστορία.
2: Είναι ωραία, ναι, γιατί και εγώ δεν το περίμενα να ήταν επί τουρκοκρατία.
1: Φοβερή ιστορία. Τι ωραία. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έτσι. Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε. Να πω την καλησπέρα μου στον Πάνο Ανδρέου. Φίλε μου, σε ευχαριστώ για το πρώτο σου μήνυμα. Και χαίρομαι που μας ακούς κάθε βράδυ. Ειλικρινά χαίρομαι. Προσπαθώ να έχουμε καλή διάθεση. Είναι ένα δίωρο που το ξαναλέω, φέτος το άλλαξα τελείως. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την εκπομπή όπως την κάναμε τα 2 προηγούμενα χρόνια, γιατί ήθελα να μιλάμε. Να πω την... μου λέει εδώ ο Νίκος ότι το μαντού ήταν δοκιμαστικό για τη φυματίωση. Να το ρε παιδιά, το είπαμε, για την φυματίωση ήτανε. Και επίσης να πω και την καλησπέρα μου στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Τι ωραία περιοχή που είναι εκεί. Ωραίο είναι το Λεωνίδιο, έτσι. Και ωραία αρχιτεκτονική, έχει, μου αρέσει πάρα πολύ το Λεωνίδιο. Να είσαι καλά, φίλε μου, και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για το μήνυμα και την επικοινωνία. Μισό λεπτάκι, ελπίζω να μην έχω χάσει κάτι. Δημήτρη. Πέρυσι πήγαμε, μου λέει, στην Κύπρο. Διευθύντρια νηπιαγωγείου στη Λάρνακα, έχει μισθό 4.000 ευρώ στα 35 χρόνια της. Κάποιος που είναι νεο. Έχει τώρα διοριστεί μόνιμο στην Κύπρο. Εκπαιδευτικός εννοείς, 1.700 και μετά από 30 χρόνια 3.000 ευρώ. Τι να πω. Τώρα εκπαιδευτικός που μπαίνει 1.700. Τώρα είστε εδώ στην Ελλάδα, είναι μεταξύ 790 και 800 κάτι. Από ό,τι νομίζω έλεγα εχθές. 780 με εξαρτάται τις κρατήσεις πρώτης χρονιάς, που είναι πάρα πολλές. Από ό,τι ξέρω για τους εκπαιδευτικούς. Άννα, εκπαιδευτικοί που με τα προγράμματα Erasmus έχουν επισκεφτεί δημόσια σχολεία ντρέπονται συγκρίνοντάς τα με τα δικά μας σχολεία. Μου λέει η Άννα. Προφανώς και η Άννα έχει επισκεφτεί με προγράμματα Erasmus ξένα σχολεία. Αυτά εδώ. Να ξαναπώ λίγο την ομάδα μας. Χίλια συγγνώμη τώρα, γιατί θέλω να γίνουμε μια πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε ομάδα φίλων της εκπομπής στο Facebook. Ο Γιάννης μας την έφτιαξε. www.facebook.com/groups/zoom. Να γίνουμε και μια παρέα για να μου λέτε και θέματα που θέλετε να σχολιάζουμε. Το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι τη Δευτέρα το βράδυ έχουμε τη μεγάλη μας συναυλία. Με πάρα πολύ χαρά. Εννοείται ότι το ραντεβού είναι για... Εκεί έχουν μείνει 3 μέρες. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κάτσε, όχι, δεν μπερδεύτηκα. 3 μέρες δεν είναι. Ναι, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χριστός Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, φοβερή φωνή, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Τώρα προσέξτε, ένα πολύ ιδιαίτερο στιγμιότυπο της βραδιάς θα είναι ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης, ανεβαίνει στη σκηνή με το τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο το συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική χωράφησή του. Και πρέπει να σας πω ότι ακριβώς εδώ έχω ένα απόσπασμα για το τι λέει ο Πολυκανδριώτης για αυτή τη συμμετοχή του τότε και για τη συνεργασία του με τον Λοΐζο. Χρόνια μετά λοιπόν ο χαρακτηριστικός ήχος του τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά βεβαίως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για την φροντίδα τους μετά την δεδροφύτευση και εννοείται για δράση προστασίας του περιβάλλοντος από το όλοι μαζί μπορούμε. Τι ωραία βραδιά θα είναι. Εκείνοι δίνουν μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να ξαναγεννηθεί. Τώρα, αν δεν πάρετε τα εισιτήρια μέσω Ticketmaster, υπάρχουν και φυσικά σημεία. Στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, καθημερινές και Σαββατοκυριακά, και αύριο δηλαδή θα είναι, από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στην ουσία και αύριο και τη Δευτέρα και την Κυριακή, εννοείται Σαββατοκυριακό, έτσι. Και Κολωνάκι επίσης θα είναι ανοιχτά και το Σάββατο και την Κυριακή, 8 το πρωί, συγγνώμη, με 10.30 το βράδυ, Τσακάλοφ 14. Το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς. Έχουμε παράταση ωραρίου μέχρι τη 1. Τρόλεϊ, γραμμές 2, 4, 10, 11. Λεωφορείο, γραμμή 550. Ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3. Και γραμμή τραμ ταφ 6. Πληροφορίες αναλυτικά στο olimazimborume.gr. Τα είπα όλα. Αν έχετε απορίες θα τα δείτε. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι, αν δεν πάτε στη συναυλία για τον ΑΒ λόγο, να ξέρετε ότι έχουμε ετοιμάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα εδώ, ένα τρίωρο, από τις 9 μέχρι τις 12 το βράδυ. Θα κάνουμε τις συνδέσεις μας με τη συναυλία, αλλά θα ακούσετε και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που το έχω ετοιμάσει μέσα στην άδειά μου, το ετοίμασα. Παίρνοντας βιβλιογραφία, βρισκόντας παλιά ντοκιμαντέρ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε φτιάξει μια λίστα με μοναδικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, ακόμα και από τον κινηματογράφο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιες κινηματογραφικές ταινίες έχει υπογράψει μουσικά ο Λοΐζος. Θα τα πούμε όλα αυτά τη Δευτέρα το βράδυ. Παναγιώτη μου, σημειώνω το τηλέφωνό σου από την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα έχουμε τη συναυλία μας. Θα σε καλέσουμε. Είναι διευθυντής σε Λύκειο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να τα πούμε. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης τι μου λέει, στην περιοχή του Αγίου Μελετίου στα Σεπόλια, το 1946 πήγε ο κόσμος για να κάνει κούλουμα και να πετάξει χαρταετό. Μου το έλεγε, μου λέει, ο πατέρας μου, που ήταν πιτσιρίκι εκείνη την εποχή. Να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πιο ζωντανή εκπομπή δεν γίνεται. Σε εσάς το χρωστάμε. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα το βραδάκι. Το αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο και την μεγάλη μας συναυλία. Νότι μου, θα είσαι εδώ. Θα τα πούμε. Όχι. Είσαι πρωί τη Δευτέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τις τρεις μέρες. Ωραία, περάσαμε. Ευχαριστούμε την Μελίνα Σαμαραδέλη, την Αργυρό Γεμελιάρη. Το πασούμε. Ναι, γιατί μπερδεύτηκα πια. Και την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρης Γιαντζόγλου, στο μικρόφωνο για το 2 ώρο που πέρασε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στην κλινική του Κολανακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρνουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα σήμερα κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε το Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2:45 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξη του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό παραβιάσεων μέσα σε μια ημέρα εδώ και 3,5 χρόνια. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και για την ασφάλεια των αμάχων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών. Μήνυμα ότι η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία έστειλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Κάποιοι βιάστηκαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έσφαλαν. Είμαστε εδώ, τόνισε η Ρένα Δούρου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλήρης και κοστολογημένη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56 σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν. Και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα περιοδικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 6 πρώτα λεπτά, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας μέχρι και τη μία. Κοινωνία, επικοινωνία Sky 100,3, μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουμε γραμμές και καλείτε στο 210-48-00-170-4, αυτό είναι τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, για να βγείτε στον αέρα όλοι και όλες. Για να σχολιάσετε, υπάρχει κι άλλος νέος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο στο 698-123-1003. Αυτός είναι ο αριθμός για να επικοινωνήσετε με τον Sky 100,3 μέσω Viber. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003 και η κλασική μέθοδος μέσα από την ιστοσελίδα του Sky, skyradio.gr, μέσα από την πλατφόρμα του σταθμού. Μπορείτε επίσης, κυρίες και κύριοι, να στείλετε το μήνυμά σας και με χαρά θα το μεταφέρουμε, εφόσον δεν είναι υβριστικό κτλ. Ξέρετε τους κανόνες του παιχνιδιού. Σκληρό ροκ και απόψε, αλλά και βιβλίο. Διότι, κυρίες και κύριοι, καθώς άνοιξαν τα σχολεία και έχουμε ήδη μπει στο Σεπτέμβριο, νότι κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να κάνουμε την πρώτη μας προσφορά με κλήρωση, η οποία θα γίνει μετά την δεύτερη ώρα της εκπομπής από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο Τόμας Μαν σε διακοπές της Κέρσιν Χόσλερ. Εκδόσεις Μετέχμιο, ο Τόμας Μαν σε διακοπές. Απόλυτα επίκαιρο βιβλίο, μείνετε συντονισμένοι, διότι τώρα πάμε να δούμε πώς δημορφώνεται η επικαιρότητα.

0: 11 και 8 πρώτα λεπτά. Υπάρχει άραγε ψηφιακή εκλογική παρέμβαση. Ποιες μπορεί να είναι οι προκλήσεις για τη δημοκρατία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μείνετε συντονισμένοι. Ένα θέμα που είναι άκρος επίκαιρο και ενδεχομένως συμβαίνει ήδη σε πάρα πολλές δυτικές δημοκρατίες. Υπάρχει και το προηγούμενο παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη δεκαετία. Ψηφιακή εκλογική παρέμβαση, προκλήσεις για τη δημοκρατία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βιβλίο από την κυρία Ελένη Καψοκόλλη. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας. Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, διότι θα παρακολουθήσουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Χρήστος Ζερεφός για να μας μιλήσει με την Παγκόσμια Μέρα του Όζοντος, αλλά θα πάμε και στον χώρο της τέχνης, υπάρχουν και αθλητικά και άλλα πάρα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Κινητικότητα στα μέσα ενημέρωση συνεχίζεται και οι συμφωνίες που κάνει η ΕΡΤ με την Straw Stream για τα στιγμιότυπα των αγώνων 12 ομάδων της Super League είναι γεγονός. Είναι τα λεγόμενα εμπορικά στιγμιότυπα, δηλαδή αυτά τα σύντομα αποσπάσματα από τους αγώνες που βλέπετε τα βράδια της Κυριακής μετά το τέλος της αγωνιστικής. Η ΕΡΤ λοιπόν προχώρησε σε συμφωνία με την Straw Stream για τα δικαιώματα των αγώνων 12 ομάδων της Super League και έπεται συνέχεια. Ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια εδώ είναι στην Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι οι μεγάλες πλατφόρμες δεν πληρώνουν φόρους και φυσικά εισφορές, δηλαδή λειτουργούν εδώ με καθεστώς αφορολόγητο και φυσικά στρέφονται εναντίον των υπολείπων επιχειρήσεων, τηλεοπτικών επιχειρήσεων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων του χώρου του μέσου ενημέρωση. Πληρώνουν φόρους, εισφορές, έχουν προσωπικό και άλλα πολλά. Τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει γίνει καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση να ευθυγραμμιστεί το καθεστώς και να αρχίσουν όλοι να πληρώνουν εισφορές, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν πολύ ανταγωνιστικό πρόγραμμα και φυσικά χάνει έσοδα και το δημόσιο. Και όταν πληρώνετε τη συνδρομή σας έξω σε Disney Plus, Apple TV, HBO Max, Amazon Prime Video και Netflix, γίνεται, κυρίες και κύριοι, συνάλλαγμα. Πληρώνετε την πιστωτική σας κάρτα και τα χρήματά σας πηγαίνουν είτε αρχικά στην Ολλανδία, στο Δουβλίνο, είτε απευθείας στην Ολλανδία, είτε απευθείας στο Delaware και σε άλλες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτείων. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο στο τηλεφωνικό αριθμό αν θέλετε να διεκδικήσετε το βιβλίο Thomas Mann σε διακοπές της Kerstin Hosler από τις εκδόσεις Μετέχμιο, η κλήρωση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επίσης αφήνετε το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό αν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Ξέχασα να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα θυμηθούμε μεγάλες στιγμές από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κώστας Σιμίτης, Κώστας Καραμαλής, Γιώργος Παπανδρέου, όταν είπε για πρώτη φορά την ιστορική φράση «λεφτά υπάρχουν», αλλά όλο το απόσπασμα με τις προϋποθέσεις, όχι το μισό το ελάχιστο που παίζουν διάφοροι, εδώ είναι όλο το απόσπασμα. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εναντίον των μνημονίων. Όταν μετά έσωσε τη χώρα με τα μνημόνια, Ευάγγελο Βενιζέλο δεν σε έβαλε γιατί είναι και βράδυ, καταλαβαίνετε. Κυριάκο Μητσοτάκη το 16 και Αλέξη Τσίπρα το 16. Θα πάμε χρόνια πίσω. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα φλέγοντα που σχετίζονται με τις εκλογές που έρχονται και όχι μόνο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το βιβλίο «Ψηφιακή εκλογική παρέμβαση, προκλήσεις για τη δημοκρατία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» από την κυρία Ελένη Καψοκόλλη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποιότητα και εξετάζει πώς σίγουρες κακόβουλες ενέργειες στον κυβερνοχώρο απειλούν την ακεραιότητα των εκλογών. Η δόκτωρ Ελένη Καψοκόλλη είναι τεταλμένη δάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Καψοκόλλη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόβουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Άλλο ένα βιβλίο σχετικά με την δραστηριότητα πάνω και κάτω τη γραμμή στο διαδίκτυο. Γιατί μιλάτε για ψηφιακή εκλογική παρέμβαση?
1: Κοιτάξτε, έχουμε αναλύσει σε παρόμοια συζήτησή μας το θέμα της ψηφιακής εκλογικής παρέμβασης. Η ψηφιακή εκλογική παρέμβαση, αν μπορώ να την προσεγγίσω με απλά λόγια, είναι γενικότερα όλες οι σκόπιμες ενέργειες από κρατικούς ή μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι προσπαθούν να επηρεάσουν τις εκλογικές διαδικασίες. Όταν λέω εκλογικές διαδικασίες, δεν είναι μόνο την ημέρα της κάλπης, είναι και μέχρι εκείνη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Που γίνονται από έμεσα ή άμεσα, δηλαδή από κυβερνοεπιθέσεις, υποκλοπές δεδομένων, δολοφθορές πληροφοριακών συστημάτων, μέχρι αθέμητους τρόπους χρηματοδότησης, εκστρατές παραπληροφόρησης, στρατηγική διαρροή δεδομένων και άλλα πολλά. Όλα αυτά προσπαθούν να επηρεάσουν και σε βάθος χρόνου τον πολιτικό δημόσιο διάλογο, να ενισχύσουν την πόλωση εσωτερικά σε μια κοινωνία, αλλά και να δημιουργήσουν μια διάβρωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.
0: Μπορούμε,
1: οπότε το βουλίο καλέπει όλο αυτό το φάσμα των δραστηριοτήτων, αν μπορώ να το θέσω έτσι.
0: Μπορούμε να φέρουμε κάποια παραδείγματα, κυρία Καψοκόλλη, από το βιβλίο σας, χαρακτηριστικά παρεμβάσεων κατά την εκλογική διαδικασία που έχουν ήδη συμβεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, το βιβλίο πέρα ότι απευθύνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καλύπτει μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύπτει περιπτωσιολογικές μελέτες, οι οποίες έχουν γίνει από τις αμερικανικές εκλογές του 2016, που εκεί ήρθαμε πιο κοντά με το φαινόμενο της ψηφιακής εκλογικής παρέμβασης, που ήδη επί δύο χρόνια από το 2014 είχαν αναπτύξει τέτοιες δραστηριότητες. Δηλαδή, προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν ήδη υπάρχουσες κοινωνικές διαιρέσεις και εντάσεις για να απονομιμοποιήσουν υποψηφίους στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Cambridge Analytica με το Brexit, το υποψήφισμα για το Brexit, το Macron Leaks, δηλαδή αντίστοιχες επιρροές το 2017 με την υποψηφιότητα του Macron, αλλά το βιβλίο καλύπτει μέχρι και πρόσφατα, δηλαδή προεδρικές εκλογές στην Ουγγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και όλα τα σχετικά, που ήταν πολύ έντονα και πολλωμένα τα πολιτικά συστήματα εκείνο το διάστημα.
0: Άρα έχουμε την χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας για τη διοχέτευση της παραπληροφόρησης με την διασπορά ψευδών ειδήσεων, απίθανων καταστάσεων, οι οποίες όμως γίνονται, συναντούν την απήχηση του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα, ότι μπορεί να καλύπτω μέσα και τα ωφέλη αλλά και τις προκλήσεις που προέρχονται από την ψηφιοποίηση των εκλογών. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε μία τακτική, πρακτικές οι οποίες δεν μένουν σταθερές, εξελίσσονται διαρκώς. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, οι κακόβουλοι δρόντες παρακολουθούν τις τεχνολογικές και κοινωνικοπολιτικές μεταβολές και προσαρμόζουν ανάλογα τις μορφές τους και τις δράσεις τους. Έχουμε διάφορους δρόντες. Οι δρόντες, όπως σας είπα και πριν, είναι από κρατικούς, μη κρατικούς. Όταν λέμε μη κρατικοί, δεν είναι απαραίτητα, για παράδειγμα, hacking groups. Είναι και τοπικοί μεσάζοντες, οι οποίοι εργαλειοποιούνται από εξωτερικούς δρόντες για να μπορέσουν να δώσουν νομιμοποίηση και αξιοπιστία, εγκυρότητα στο περιεχόμενο και στη δράση της χειραγώγησης. Εκεί είναι, δηλαδή ανάλογα την περιπτωσιολογική μελέτη που βλέπουμε και αναλύουμε, έχουμε διαφορετικούς δρόντες και διαφορετική δράση. Το χειρότερο είναι ότι είναι αποκεντρωμένοι όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να τους βρούμε εύκολα, γιατί χρησιμοποιούν από ανώνυμες πύλες ειδήσεων, κλωνοποιημένες ιστοσελίδες. Τα ξέρετε και εσείς,
0: σαν
1: δημοσιογράφος, τα περνάτε και βλέπετε ότι...
0: Είναι σαν ελεύθεροι σκοπευτές. Είναι ένα νέο αντάρτικο, δηλαδή, στο οποίο όμως δεν μπορούν να προσδιοριστούν πουθενά οι πηγές. Δεν ξέρει κανείς από πού έρχεται η ρηπή.
1: Ναι, και για αυτούς δεν τους ενδιαφέρει κάτι. Θέλουν να βρουν ένα ανεχώριο μεστάζοντα, ο οποίος δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχει μια ιδεολογική ταύτιση. Mm. Απλά να ευθυγραμμίζεται λειτουργικά ώστε να προχωράνε οι στόχοι τους. Να μπορούν, δηλαδή, αν κάποιος κράτος περνάει κρίση με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή με την αξιοπιστία των δημοκρατικών του θεσμών, θα χτυπήσουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι πλέον δεν είναι απαραίτητο κάποιος να σε χτυπήσει άμεσα. Σε χτυπάει έμεσα, σιγά σιγά, μακροπρόθεσμα, για να σου αρρωστήσει την κοινωνία. Και αυτό μπορεί να το κάνει και μέσω των εκλογών, που είναι το πιο σημαντικό για να εκφράσει κάποιος τη λαϊκή του βούληση.
0: Ναι. Άρα εκεί είναι το αποκορύφωμα, αλλά η δουλειά μας, λέτε, έχει βγει ενδεχομένως μήνες μετά, και είναι και ο στόχος είναι αποσταθεροποίηση των θεσμών.
1: Ακριβώς, και το βλέπουμε, όπως σας είπα, σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή, αλλιώς θα είναι στις βαλτικές χώρες, αλλιώς θα είναι, για παράδειγμα, στην Ιβηρική, στην Αφρική, ναι. Έχουν πάρα πολλά γεγονότα εκεί, στη ΣΥΠΑ. Γενικά κάθε περιοχή έχει το δικό της ακροατήριο που στοχεύουν, τα δικά τους μέσα. Δηλαδή για παράδειγμα στη Σερβία η περισσότερη πληροφόρηση προς τους ψηφοφόρους πάει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Όταν θες να χτυπήσεις κάποιον, εργαλειοποιείς τους τοπικούς μεσάζοντες που είναι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν για παράδειγμα στη Γεωργία, που οι περισσότεροι ενημερώνονται μέσω Telegram και TikTok, χτυπάς εκείνα τα μέσα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, κάθε χώρα έχει το δικό της χαρακτηριστικό. Για την Ελλάδα έχετε στοιχεία, κύριε Καψοχόλη?
1: Κοιτάξτε, έχουμε δει πάρα πολύ το κομμάτι της ψηφιοποίησης. Έχουν αρχίσει πολύ έντονα οι πολιτικοί μας, και το έχουμε πει και σε παλιότερη συνέντευξη, να χρησιμοποιούν από τεχνητή νοημοσύνη και deepfake, μπορώ να πω και πολλές φορές άσκοπα, για να... αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φράση, να κάνουν πιο μοντέρνα την προσέγγιση τους.
0: Μάλιστα.
1: Να πιάσουν δηλαδή και τον παλμό της νεολαίας, που κακά τα ψέματα η νεολαία είναι αυτή που δεν είσαι σίγουρος αν θα πάει να ψηφίσει. Ναι, μεν αυτό το πράγμα βοηθάει περισσότερο να σου κάνει ένα νέο branding, να ενισχύσει την πολιτική σου αφήγηση, τους συμβολισμούς, αλλά πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει και αξιόπιστο το περιεχόμενο.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι... αν κάποιο βλέπει συνέχεια ψεύτικο περιεχόμενο ή πολύ καλά προσεγμένο, θα σου πει τι πραγματικά κρύβεται πίσω από όλο αυτό.
0: Ναι, γίνεται και αυτό αντιληπτό όταν είναι τέλειο το περιεχόμενο της ψηφιακής, της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Δηλαδή,
0: πώς μπορεί, η ερώτηση που θέτουν και ακροατές, κυρία Καψοχόλη, είναι πώς μπορεί να προστατευτεί όμως η εκλογική διαδικασία? Θυμάμαι ότι υπάρχει μια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποχρέωση στα social media να φέρονται ρητά ή διαφημίσεις προεκλογικού χαρακτήρα και κάποιες άλλες ρυθμίσεις, αλλά...
1: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή στο να παράγει πολιτικές, θεσμούς, κανόνες. Είναι κανονιστική δύναμη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνη της. Δουλεύει υποστηρικτικά προς τα κράτη-μέλη.
0: Mm-hmm.
1: Οι εκλογικές διαδικασίες παραμένουν εθνική αρμοδιότητα. Ναι, μεν θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σου πει: μπορώ να σου δώσω τρόπο συντονισμού, κοινούς κανόνες για ανταλλαγή πληροφοριών, να σου δώσω οι υπηρεσίες πληροφοριών μου και όλα τα σχετικά, να μπορέσω να δεσμεύσω και να βάλω σε κουτάκια συνεργασίας τις πλατφόρμες, που εκεί είναι το πιο σημαντικό, γιατί όλα είναι στο πληροφοριακό οικοσύστημα, αλλά πρέπει να δούμε κατά πόσο θέλει και το κάθε κράτος να βάλει αντίστοιχες, τέλος πάντων, ρυθμίσεις για να μπορεί να περιορίσει αυτό το γεγονός.
0: Και με αυτό να πούμε, παρακαλώ.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι για παράδειγμα η Ελλάδα, μετά από αυτά που έγιναν με τα ζητήματα με τα deep fake και το πώς χειραγωγήσανε τις πλατφόρμες για να δολοφονήσουν κάποιους πολιτικούς χαρακτήρες, όπως χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος, περάσαν τον Ιούλιο τον προηγούμενο Ιούλιο ένα σχετικό πλαίσιο εφαρμογής για τον κανονισμό της εθνικής νοημοσύνης. Και σου λέει ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιείς deepfake ή τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να έχεις συσκεμένη σήμανση για να ενημερώνεις τον χρήστη. Αυτό είναι κάτι. Είμαστε η πρώτη χώρα που το κάνει αυτό. Και ελπίζω να είμαστε πιο σωστά δραστήριοι και ενεργοί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για την παρουσίαση και απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Η δόκτωρα Ελένη Καψοχόλη είναι τεταλμένη διδάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου. Το βιβλίο της «Ψηφιακή εκλογική παρέμβαση, προκλήσεις για τη δημοκρατία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποιότητα. Κάθε χρόνο, κυρίες και κύριοι, 16 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα Όζοντος, κατά την οποία τιμά την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ το 1987 για την απαγόρευση εκπομπών που παράγουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος. Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός, ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, είχε απόψε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Σας ακούμε με αντίλαλο. Αν μπορείτε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι ο κύριος Χρήστος Ζερεφός.
2: Ακούτε κανονικά?
0: Ναι, κανονικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σημαντική ημερομηνία και υπενθύμηση σε έναν κόσμο ο οποίος πλήττεται από την κλιματική κρίση ήδη. Γιατί γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα του Όζοντος, κύριε Ζερεφέ?
2: Γιατί είναι η ημέρα που υπεγράφει το 1987, πριν από 49 χρόνια, το πρωτόκολλο στο Μόντρεαλ του Καναδά. Το πρωτόκολλο αυτό αποσκοπούσε και αποσκοπεί στην προστασία του στρώματος του όζοντος από ουσίες τις οποίες έφτιαχνε ο άνθρωπος τότε με χαρισματικές ιδιότητες από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη επειδή δεν διαλύονταν με τη βροχή, πηγαίνανε ψηλά εκεί που βρίσκεται αυτό το προστατευτικό στρώμα και κατέστρεφαν το στρώμα του όζοντος. Αυτές απαγορεύτηκαν και τα υποκατάστατα τους προστάτευσαν το στρώμα του όζοντος. Μέσα στα τελευταία 25 χρόνια είδαμε μια θεαματική ανάκαμψη του στρώματος, αλλά τώρα τελευταία βλέπουμε ότι δυστυχώς το στρώμα εξακολουθεί να κινδυνεύει. Έγινε μια διάσκεψη πριν από 10 χρόνια στο Κιγκάλι στη Ρουάντα και εκεί αποφασίσαμε ότι τα υποκατάστατα έπρεπε και αυτά να υποκατασταθούν. Ο φετινός εορτασμός του ΟΗΕ για την προστασία του στρώματος του όζοντος είναι εκτός των 49 χρόνων του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και τα 10 χρόνια, ο συνεορτασμός των 10 ετών από την υπογραφή της υποκατάστασης των υποκαταστάτων στο Κιγκάλι στην Αφρική. Το στρώμα του όζοντος μας προστατεύει από επικίνδυνες ακτινοβολίες από τον ήλιο, κυρίως το επικίνδυνο μέρος του φάσματος της υπεριόδους Β. Γι' αυτό πρέπει η προστασία ιδίως των μικρών ηλικιών να συνεχίσει να γίνεται και η έκθεσή μας στον ήλιο να περιορίζεται πριν τις 11 το πρωί και μετά τις 4 το απόγευμα για την χώρα μας και γενικά τις χώρες της Μεσογείου που είναι ηλιόλουστες και ο κόσμος χαίρεται τη θάλασσα, χαίρεται και τον ήλιο, αλλά ο ήλιος δεν είναι ακίνδυνος και γι' αυτό πρέπει να προστατευτούμε.
0: Άρα λοιπόν εξακολουθεί να ισχύει αυτή συγγνώμη, η οδηγία περί προστασίας από τον ήλιο, γιατί κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί θεωρίες ότι κακώς κρατούσαμε τις προφυλάξεις.
2: Όχι. Οι προφυλάξεις θα συνεχίσουμε να τις κρατάμε, διότι τα υποκατάστατα των προηγουμένων βλαβερών για το όζον ουσιών απεδείξαν ότι είναι θερμοκηπικά αέρια και ενισχύουν και επιταχύνουν την εξέλιξη του φαινομένου του θερμοκηπίου. Επομένως και αυτά θα υποκατασταθούν και ήδη άρχισαν όλες οι διαδικασίες παγκόσμια, όλες οι χώρες το έχουν υπογράψει και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και το πρωτόκολλο στο Κιγκάλι και τώρα η εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλων οδηγεί σίγουρα, θα οδηγήσει σε μια ανάκαμψη του στρώματος του όζοντος περίπου μέχρι το 2050-2060. Μέχρι τότε τουλάχιστον θα πρέπει να παίρνουμε τα ίδια μέτρα που παίρναμε και πριν από 20 και 30 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και οι συνέπειες για τον άνθρωπο ποιες είναι?
2: Οι συνέπειες είναι οι εξής. Πρώτον, η αυξημένη έκθεση στην υπεριόδη Β μπορεί να δημιουργήσει μορφές καρκίνου του δέρματος, το μελάνωμα, το μη μελάνωμα, συγγνώμη, και καταράκτη στα μάτια. Αυτά είναι για τους ανθρώπους. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στα οικοσυστήματα. Οι μέλισσες προσανατολίζονται στην υπεριόδη Β και σε πολλά άλλα έμβια όντα τα οποία αντιδρούν στην αυξημένη περίοδη Β. Η ισορροπία, η οικολογική του πλανήτη μας και η προστασία των ανθρώπων από την υπεριόδη Β, το επικίνδυνο κομμάτι της υπεριόδους Β, θα συνεχίσουμε να το προσέχουμε την έκθεσή μας σε αυτήν, όπως σας είπα, τουλάχιστον μέχρι το 2050.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, και για την απόψη
2: σας. Εγώ, κύριε Κουπόπουλε, και εσάς και τους ακροατές μας. Καλησπέρα μου.
0: Να είστε καλά. Ο καθηγητής ακαδημαϊκός, ο κύριος Χρήστος Ζερεφός. Πολύ σημαντική παρέμβαση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις επιπτώσεις από τον ήλιο. 11 και 28 πρώτα λεπτά. Οι μπλε ώρες είναι λίγο πριν χαράξει, λίγο πριν ανατύλει ο ήλιος. Είναι σε αυτή τη διαδικασία της μετάβασης που ο ουρανός παίρνει αυτά τα γλυκά χρώματα. Μπλε ώρες είναι και ο τίτλος της νέας δραματικής σειράς που έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, μέτρητα μυστικά και έρωτες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Είναι η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, η οποία κάνει πρεμιέρα, όπως σας είπαμε, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Και πρωταγωνιστούν η Ιζαμπέλα Φούλοπ και ο Άγγε, ο Βαγγέλης Κακουριώτης. Τηλεόραση Sky, πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ. Και αύριο, κυρίες και κύριοι, που είναι Σάββατο και ο μήνας έχει 12, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σχολικά ίδια τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σημεία συγκέντρωση στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδα, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, σταθμό ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Σχολή καινούργια ή σε άρεση κατάσταση, σχολικά είδη όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τα εφόδια που χρειάζονται και να είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Τώρα λοιπόν που θα πάτε αύριο Σάββατο στα καταστήματα της γειτονιάς σας, θέλουμε να πιστεύουμε, και να προμηθευτείτε σχολικά είδη, βάλτε ένα μολυβάκι παραπάνω, μια γόμα, ένα χάρακα, ένα κοπίδι για να έχουν και τα παιδιά των άλλων. Sky 100,3, στιγμιότυπα, Μαρία Γιώργαρη, τίτλοι ειδήσιμου.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ένα κοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ιχνή αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για τη χθεσινή επίθεση στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει.

τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Στα σχόλιά σας, κυρία Λατινοπούλου, γράφει Γιώργος Χαραπουλάκης. Πρώτη είναι επαναφορά στις σχολικές ποδιές. Μήπως ζωντανέψουμε και τον Ορέστη Μακρύ και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο από την ταινία Χτυποκάρδια στο Τρανίο για να κάνουν τους καθηγητές. Προφανώς η κυρία Λατινοπούλου ζει 70 χρόνια πίσω. Αυτά παθαίνεις όταν βλέπεις παλιές καλές ελληνικές ταινίες καθημερινά. Να είναι όντως καλά που μας κάνει να γελάμε έστω και λίγο. Προφανώς και δεν είναι το πρώτο πρόταγμα αυτό για την ελληνική εκπαίδευση. Μια αντίστοιχη πρόταση είχε κάνει και ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, υπουργός παιδείας της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1990 και ξέσπασαν οι καταλήψεις γιατί είχε και προσευχή και έπαρση σημαίας και παρουσία στα αστυνομικά τμήματα για τη δικαιολόγηση των απουσιών. Και κάπως έτσι μέσα από τις καταλήψεις είναι ότι κυρίες και κύριοι, ποιος προέκυψε το 1990-91, ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς τον είχε προλογίσει στην ΕΡΤ τότε που αλλού η Άννα Παναγιωταρέα ως Τσίτρα σε μία από τις συνδέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας τότε εμφανίζεται με μία φράτζα και μία χέτη πίσω. Με πυκνό μαύρο μαλλί. Έχει αλλάξει από τότε και κούρεμα και απόψη πάρα πολλές φορές. Αλλά αυτό είναι ανήκει στο παρελθόν. Οπότε όταν λέμε τέτοια πράγματα τα οποία είναι ανεδαφικά και δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, είναι μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Διότι ναι, προφανώς και στα ιδιωτικά σχολεία που υπάρχει αμφίεση, δεν τη φοράνε κάθε μέρα τα παιδιά. Μόνο στις εκδηλώσεις του σχολείου, αν παρελάσει κτλ. Ή όταν πάνε εκδρομή που πρέπει τα παιδιά να είναι όλα μαζί, οπότε φοράνε το καπελάκι, τη φούστα, την μπλούζα, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι made in κουκάκι, αντιλαμβάνεστε το ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο των ξένων πανεπιστημίων τα ελληνικά ιδιωτικά και θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Λέμε για τα πανεπιστήμια, μην μιλήσουμε για τα γυμνάσια και τα λύκεια, διότι εκεί η κατάσταση είναι τραγική και είναι άλλα τα προβλήματα. 2-10-48-00-170 ως τέσσερα τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ελπίζουμε να έχετε προμηθευτεί το εισιτήριό σας. Αν δεν το έχετε κάνει για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έχετε ακόμη χρόνο. Αλλά οι μέρες πιέζουν. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ή Δήμητρα Γαλάνη. Επόμενος. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστρος, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλη, Νεφέλη Φασούλη. Θα υπάρχει κάτι ξεχωριστό σε αυτή τη βραδιά, καθώς ο Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον Τζουράτου για να παίξει το εμβληματικό ζεμπέγικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με τον οποίο το συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, κυρίες και κύριοι, ο χαρακτηριστικός αυτός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή αυτή τη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας. Τέλεια. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην απόδοση της τιμής. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων και για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσει το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Και πού μπορείτε να βρείτε τα εισιτήρια? Ticketmaster.gr απευθείας. Σε καταστήμες, σε χώρους. Στο κέντρο της Αθήνας, δύο σημεία. Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, αύριο και την Κυριακή, από τις 8 μέχρι τις 10.30. Και στο Κολονάκι, Τσακάλοφ 14, ξανά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30. Το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη την εξυπηρέτηση όσοι θα την παρακολουθήσουν. Το ωράριο λειτουργίας των μέσων μεταφοράς θα παραταθεί μέχρι τη 1. Για ποια μέσα μεταφοράς? Τρόλι 2, 4, 10, 11, πληροφορείο το 550, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, γραμμές μετρό 2 και 3, γραμμή τραφ, τραμ, ταφ, 6, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

11 και 36 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πασκάει 100,3, 2-10-48-0-0-104, αλλά και Viber 6-9-8-1-2-3-1-3. Μπορείτε να εκεί να στείλετε τα μηνύματά σας για να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα. Η Σοφία μας έχει στείλει την δική της, το δικό της μήνυμα.

0: και ποιος άλλος, όχι, και ο Ίωνας. Α, ο Ίωνας, ο Ίωνας, ο οποίος θέλει για την κάποιος δίνει προσφορά για την εκπομπή για ένα διπλό εισιτήριο για οποίον ακροατή θέλει να συμμετάσχει στο ανοιχτό πρώτο συνέδριο που διοργανώνει η Γκρουφών και η Ερένζο με τίτλο «Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας» στην Αθήνα στις 20 Σεπτεμβρίου 2026 από 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στο Studio New Art Cinema στην πλατεία Αμερικής. Εξειδικευμένοι ομιλητές καθηγητές θα μιλήσουν, κυρίες και κύριοι, για την εξωγήινη δραστηριότητα και άλλα παράδοξα ανεξήγητα φαινόμενα. Να, η πληροφόρηση νότι, κυρίες και κύριοι, που μας έρχεται. Την διοργάνωση για τα φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας θα την διοργανώνουν η GR, να το πούμε σωστά, GR UFON ή αλλιώς όπως το βλέπουμε Γκρουφών και η Ερένζο στην Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2026. Πάμε τώρα στο Στέφανο Νικολαίδη να μας πει για το ξεχωριστό θέμα από το Sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σου πω ότι η Anthropic ανακοίνωσε ότι εντόπισε και απέτρεψε προσπάθειες χρήσης του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της για κακόβουλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων, πάντα σύμφωνα με το BBC. Τα ευρήματα αυτά, τα οποία παρουσιάζονται στην πρόσφατη έκθεση της εταιρείας σχετικά με πληροφορίες για απειλές, αποτελούν μία ακόμη προειδοποίηση από ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικούς του κλάδου σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία αυτή για την ανθρωπότητα. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η αυτή αναφορά, είναι άκρως επίκαιρο το θέμα. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες εργαζόμενους από την Anthropic να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και να παρετούνται μάλιστα. Τώρα, αυτές οι προειδοποιήσεις, να πούμε, κυρίες και κύριοι, έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις για ανάληψη δράσεων, βεβαίως, με τον γερουσιαστή των Ηνωμένων Πολιτειών Bernie Sanders, γνωστό και μη εξαιρεταίο, να ζητά την αναστολή της ανάπτυξης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και την απαγόρευση της τεχνητής υπερνοημοσύνης, δηλαδή η πιο εξελιγμένη μορφή AI. Και βεβαίως είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τέτοιου είδους φόβους, δηλώνοντας την Πέμπτη χτες πως ανησυχεί ότι αν δεν κερδίσουμε στον τομέα του AI θα βρεθούμε σε πολύ πολύ δυσμενή θέση. Και να πούμε κλείνοντας, Βασίλη, πως η Anthropic δημοσίευσε την τελευταία της έκθεση σχετικά με πληροφορίες για απειλές χθες και έχουν τέτοιες αναφορές καταστεί ένα σύνηθες φαινόμενο σε όλο τον κλάδο του AI, διότι οι εταιρείες επιδιώκουν να αποδείξουν ότι εντοπίζουν και αποτρέπουν τις απόπειρες κατάχρησης των μοντέλων τους. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η έκθεση ανέφερε 6 περιπτώσεις όπου το Claude χρησιμοποιήθηκε για ανάπτυξη λογισμικού για συμβατικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων πυροβόλων όπλων, πυράβλων, έτσι για την ιστορία οπλισμένων ντρόουν, βομβών και άλλων πυρομαχικών, καθώς και συστημάτων στόχευσης και ελέγχου που τα χειρίζονται, Βασίλη.
0: Ακόμη καλύτερα, ειρωνικά το λέμε. Θυμάμαι, Στέφανε, ότι πέρυσι όταν ξεκινούσαμε να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης ίσα που άρχισαν να καταλαμβάνουν κάποιο χώρο στην τρέχουσα επικαιρότητα και τη διεθνή, και τώρα βλέπουμε να είναι στις πρώτες σελίδες πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν ιδιαίτερως ανησυχητικά και ενδεχομένως απειλητικά.
1: Απειλητικά, ναι, Βασίλη, όπως το λες ακριβώς, είναι απειλητικά και εντάξει, ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα κιόλας. Είναι με ραγδαίους ρυθμούς εξελίσσονται όλα αυτά και το βλέπεις κιόλας να γίνεται στην Αμερική αυτό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο προπύργιο του δυτικού κόσμου. Και υπάρχει και, θα μου επιτρέπεις να χρησιμοποιήσω τη λέξη αμηχανία στον τρόπο διαχείρισης όλων αυτών. Το οποίο είναι ακόμη πιο ανησυχητικό.
0: Αμηχανία, γιατί δεν είναι στα χέρια. Είναι στα χέρια λίγων ανθρώπων μέσα στις εταιρείες. Δεν υπάρχει δημόσια πρόσβαση.
1: Ναι, αμηχανία με την έννοια ότι υπάρχει μια πλευρά, μεγάλη μερίδα, έτσι, που λέει: OK, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, να το δούμε, παιδιά. Και υπάρχει αντίστοιχα άλλη μια πλευρά που λέει: οι πιο τεχνοκράτες συνήθως είναι αυτοί, βλέπε Τραμπ, οι οποίοι σου λένε, οι μεγαλύτερες εταιρείες κιόλας, τα μεγάλα κεφάλαια, ας πούμε, που σου λένε: ναι, υπάρχει πρόβλημα εδώ, αλλά παιδιά, δεν πρέπει να το φοβηθούμε, άστο να δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή, διχογνωμίες. Διχογνωμίες, ενώ θα έπρεπε να είμαστε μπετόναρ μέσα αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Στέφανος Νικολαίδης από το sky.gr. Θυμίζουμε το βιβλίο Ο Τόμας Μάν σε διακοπές της Κέρστιν Χόλζερ, κυκλοφορία της εκδόσης Μετέχμιο. Αφήνεται ονοματεπώνυμο στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-0170-4. Κάνουμε την κλήρωση τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επίσης, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, ομοίως, και να σχολιάσετε την επικαιρότητα, ομοίως στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό. Στον άλλον, στο Viber, στο 698-123-1003, στέλνετε τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες σας. Οπότε έχουμε αυξήσει κατά πολύ τους τρόπους επικοινωνίας και σας στέλνουμε, κυρίες και κύριοι, στον αέρα του σταθμού. Πάμε τώρα στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Μαθήματα δημοκρατίας από το Μανδεβούργο. Στο ρεπορτάζ η Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα στη Γερμανία επέζησε από τη σεισμική δόνηση της επικράτησης με 44% της AfD στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Τα πολιτικά ρίχτερ ήταν τόσο πολλά που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς είπε ότι κλώνησαν σιθέμελα το κόμμα του, τους χριστιανοδημοκράτες. Αν καταφέρει η AfD να συγκροτήσει κυβέρνηση με τον Ούλριχ Ζίγκμουντ, παραμένει ακόμη ανοιχτό. Ήδη πάντως η αριστερόστροφη και φιλορωσική συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, που κατάφερε να μπει στη Βουλή, παίζει ρυθμιστικό ρόλο. Η AfD στο κρατήδιο θεωρείται επιβεβαιωμένα εξτρεμιστική. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει μαζικές απελάσεις ξένων, την εφαρμογή του περίφημου σχεδίου επαναπατρισμού ή αντιμετανάστευσης, που ο καγκελάριος Μέρτς στη Γερμανική Βουλή χαρακτήρισε εθνοκάθαρση, το ξαναγράψιμο της γερμανικής ιστορίας, την αφύπνιση ενός νέου πατριωτισμού. Το 44% στην ακροδεξιά όμως δεν είναι όλη εικόνα. Η κοινωνία είναι πολλωμένη, όμως ένα αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό ψήφισε κόμματα που δεν αμφισβητούν τη γερμανική συνταγματική τάξη. Αυτές τις μέρες σε όλες τις πόλεις της Αξονίας Άνχαλτ αλλά και σε όλη τη Γερμανία έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ της ανοιχτής κοινωνίας, κατά του φυλετικού ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Υπέρ όλων όσων η ακροδεξιά ιδεολογία θεωρεί απέναντι, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από την περασμένη Κυριακή έγινε σαφές ότι η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι ίδιον μόνο της Ανατολικής Γερμανίας και ότι τα παραδοσιακά κόμματα πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στις βάσεις τους, να ανασυνθέσουν τη σχέση με τον πολίτη, όχι ως ιδεατό υποκείμενο, αλλά ως εργαζόμενο, φοιτητή, συνταξιούχο, γείτονα, συγγενή, συνάδελφο, γυναίκα, μητέρα. Από το Μαγδεμβούργο μάθαμε επίσης ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία χρειάζεται μάχες ακόμη, εντός και εκτός Βουλής, από κάθε πολίτη ξεχωριστά, και ότι απέναντι στη μυσαλόδοξη ρητορική πρέπει να προτάσσονται νυφάλια επιχειρήματα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο πλέον στη Γερμανία, όπου όλες οι μεταπολεμικές βεβαιότητες κλονίζονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Απέναντι σε κάθε φέρτε πίσω την πατρίδα μας υψώνεται ακόμη τουλάχιστον, αυτό λένε τα μαθηματικά των εκλογών, ένα όχι στο μύθος, ναι στη δημοκρατία. Αυτός είναι ένας καλός ιονός.
0: Η Δήμητρα Κυρανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και ένα τραγούδι από τα πολύ παλιά, ενώτη, Phil Collins, In the Air Tonight.

Μετά μεσάνυχτα περιμένουμε όλους και όλες στον αέρα του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα αν θέλετε γράψετε τα μηνύματά σας και 698-123-1003 ο αριθμός μέσω Viber για ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και άλλα. Μην τηλεφωνείτε σε αυτόν τον αριθμό όμως.

Και στην Νορβηγία, κυρίες και κύριοι, απαγορεύει τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία. Θυμηθείτε εδώ ποιος τα φορούσε. Διότι καλή και χρήσιμη τεχνολογία, πέρα από την πλάκα, αλλά πρέπει να υπάρχουν όρια, διότι φαίνεται ότι εξαπλώνεται χωρίς αυτά.

0: Ήταν η εποχή που κάνανε μεγάλους δίσκους σε διάρκεια και είχαν και μεγάλα τραγούδια, αν θυμάστε, γιατί μετά πέσανε στα 3 λεπτά. Αυτό είναι από την ωραία παλιά κλασική εποχή. Τι κόμμα είχαμε, τι κυβέρνηση είχαμε τότε, Νότι. Κλασικά. Όπου ήταν όλα χαλαρά, ρε παιδί μου, δεν χρειάζονται τα 3 λεπτά. Και πλάκα κάνουμε. Ζητώ συγγνώμη και για το βήχα. Αλλά είναι πάντοτε πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι του Phil Collins, διότι μας επιστρέφει για λίγο στο παρελθόν τότε που ακούγαμε εμείς ραδιόφωνο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ποια χώρα επιλέγουν οι Γερμανοί συνταξιούχοι? Δεν είναι η Ελλάδα, είναι η Κύπρος. Η επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η επιμέλεια από τον Στέφανο Γιωρακόπουλο.
1: Η Κύπρος αποτελεί για πολλούς Γερμανούς συνταξιούχους την πιο ευέλικτη και φορολογικά συμφέρουσα επιλογή, γράφει το Focus Online με τίτλο «Πιο δελεαστική η Κύπρος από τη Μάλτα για συνταξιούχους». Το δημοσίευμα εστιάζει στα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία σε Ευρωπαίους συνταξιούχους. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν ειδικό φορολογικό καθεστώς με συντελεστή 5% για συνταξιοδοτικά εισοδήματα πάνω από συγκεκριμένο αφορολόγητο όριο. Για πολλούς συνταξιούχους με υψηλότερα εισοδήματα, η επιλογή του 5% είναι πιο συμφέρουσα, σημειώνει το περιοδικό Focus. Υπογραμμίζοντας ακόμη ότι το κόστος ζωής παραμένει χαμηλότερο από πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ η Μεγαλόνησος προσελκύει και όσους διαθέτουν εισοδήματα από επενδύσεις. Παράλληλα, η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως και διευκολύνει την εγκατάσταση ξένων κατοίκων, καταλήγει το άρθρο του περιοδικού Focus. Ελλάδα και Ισπανία έχουν αυστηροποιήσει σημαντικά τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και επενδύουν σε κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, γράφει η γερμανική Die Welt. Το δημοσίευμα εστιάζει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου πλέον ισχύει όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα σε κατοικημένες περιοχές και στενούς δρόμους, ακόμα και όταν αυτό δεν επισημαίνεται πάντα με σαφή σήμανση. Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης καταγράφουν όχι μόνο την υπερβολική ταχύτητα, αλλά και τη χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό, επισημαίνει η Welt. Η εφημερίδα αναφέρεται όμως και στα προβλήματα που προκαλεί η αυτοματοποίηση των ελέγχων. Οδηγοί έλαβαν πρόστιμα ύστερα από λανθασμένη αναγνώριση εικόνας, όπως όταν μια κάμερα εξέλαβε μια κίνηση του χεριού ως χρήση κινητού τηλεφώνου ή μπέρδεψε μια τσάντα με ασυνόδευτο επιβάτη. Κατά την εφημερίδα Die Welt, οι επισκέπτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα πρόστιμα αποστέλλονται και στη Γερμανία. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung αναφέρεται στην απόφαση του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge funds Chris Rokos να εγκαταλείψει τη φορολογική του έδρα στη Βρετανία και να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Ο Chris Rokos συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων φορολογουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου, σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, αναφερόμενη στα εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες που έχει καταβάλει ο Chris Rokos τα τελευταία χρόνια στο Βρετανικό Δημόσιο. Το δημοσίευμα συνδέει την απόφαση του Chris Rokos με τις μεταβολές του Βρετανικού φορολογικού συστήματος, οι οποίες έχουν οδηγήσει και άλλους εύπορους επιχειρηματίες να εξετάζουν εναλλακτικούς προορισμούς. Η μετακίνηση του Chris Rokos αναδεικνύει τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό για την προσέλευση κεφαλαίων και φορολογικών κατοίκων με μεγάλη περιουσία, σημειώνει η εφημερίδα Fats. Η Ελλάδα προσφέρει ειδικό φορολογικό καθεστώς για πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα και πραγματοποιούν επενδύσεις συγκεκριμένου ύψους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μοντέλο αυτό προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών και στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

και από τη Γερμανία και την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στο κλασικό Radio Gaga από τους Queen. Γιατί είναι και βράδυ Παρασκευή, θέλουμε κυρίες και κύριοι να συνδιαμορφώσουμε την εκπομπή, να ορίσουμε το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Γι' αυτό θέλουμε και τη δική συμμετοχή και στον αέρα και με τα μηνύματά σας. skyradio.gr στο σελίδα 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και για το Viber 698-123-1003.

0: Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ιχνή αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε το Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρά 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες σε 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης την Πέμπτη, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Μήνυμα ότι η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία, έστειλε από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Κάποιοι βιάστηκαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έσφαλαν, είμαστε εδώ, τόνισε η Ρένα Δούρου. Ανέφερε παράλληλα ότι η οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλήρης και κοστολογημένη. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμος εναντίον της Μόσχας, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ από τώρα να υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους με σούσεις της κλιμάκωσης των πληγμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56 σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.
0: Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ή αν είμαι ασθενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρει 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Elvis Presley, σας υποδεχόμαστε. Καλώς βράδυ κυρίες και κύριοι. Είναι ήδη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη 1-2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyready.gr στο σελίδα και μέσα ο Viber τα μηνύματά σας στο 698-123-1003. Προς το παρόν δεν βλέπουμε ανταπόκριση από τους ακροατές και τις ακροάτρες. Θα σκεφτούμε τον τρόπο. Θα κάνουμε μια ενισχυτή προετοιμασία. Πάντε υπάρχει, εννοείται. Και μείνετε συντονισμένοι, διότι θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά πριν του παρελθόντος, μην αγχώνεστε, γιατί θα ακούσουμε τις πιο ωραίες ατάκες μεταξύ αυτών και το Λεφτά Υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου. Αλλά όλη τη φράση, όχι μόνο τη συγκεκριμένη, και όλα όσα εξήγησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και μάλιστα το παρασκήνιο λέει ότι ήταν μια πρόταση εφοριακών που είχε κατατεθεί προς την τότε Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Λούκα Κατσέλη, την οποία υιοθέτησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όταν ήταν ακόμη στην αντιπολίτευση. Μάλλον ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Και γι' αυτό την είπε τη φράση Λεφτά Υπάρχουν και είχε και την εξής, γιατί έτσι την είχαν πει οι εφοριακοί που θα τα βρουν. Αλλά ήταν ωραίο για το μοντάζ και είχε μείνει, έμεινε διαχρονικά. Γι' αυτό πρέπει ο λογογράφος να προσέχει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ατάκα όταν μπαίνει τελεία. Όταν μπαίνει τελεία είναι ωραίο το σύνθημα, αλλά μπορεί να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Τώρα στην τηλεόραση, αλλαγή θέματος, τώρα στην τηλεόραση του Sky παίζει την κλασική ταινία, κατασκοπευτική ταινία δράση Jason Bourne. Αυτή ξεκινάει με τη δράση της στην Αθήνα. Αλλά τα γυρίσματα δεν είχαν γίνει στην πρωτεύουσα της χώρας, γιατί τότε δεν έτρεχε το πρόγραμμα του ενίσχυσης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας από τον ΕΚΟΜΕΔ. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόγραμμα και είχαν αναφέρεται στην Αθήνα, αλλά είναι γυρισμένοι στην Ιταλία τα κομμάτια εκείνα της Αθήνας. Χρόνια πολλά ο πρωταγωνιστής επέστρεψε ως Οδυσσέας στην ταινία του Christopher Nolan, αν θυμάστε. Λοιπόν, οπότε, ξέρετε, όταν λοιπόν μια χώρα με σοβαρότητα καταστρώνει ένα σχέδιο, ειδικά στην οπτικοακουστική βιομηχανία και το εφαρμόζει χωρίς παρεκκλήσεις, τότε υπάρχει αποτέλεσμα. Όταν αρχίζει τις παρασπονδίες, για να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο από την μυθολογία, τότε υπάρχουν προβλήματα. Το βρήκε έτοιμο αυτό η κυβέρνηση, το επέκτηνε, παραλίγο το στραπατσάρι, μετά ελαφρώς το λογόκρινε, τώρα έχει αρχίσει και τρέχει τουλάχιστον ξανά σε διεθνείς παραγωγές με ταινίες όπως η Οδύσσεια του Christopher Nolan, το Emily in Paris που ο έκτος και τελευταίος κύκλος γυρίστηκε στη Μύκονο, έρχεται ο τρίτος κύκλος νότι κυρίες και κύριοι του House of David που θα είναι στην Amazon, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν λίγαν συντόμως, μια κομική σειρά το Dig Scavo με πρωταγωνιστές αρχαιολόγους που κάνουν έρευνα στην Ελλάδα και βρίσκουν μία απάντηση σε ένα πολύ μεγάλο μυστήριο για την ιστορία του κόσμου με το Hugh Laurie μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, και αυτό συμβαίνει διότι η Ελλάδα αρχικά τοποθετήθηκε στο χάρτη με την ταινία Rise, Άνοδος, με την ιστορία της οικογένειας Αντετοκούμπο στο Disney Plus. Μετά έγινε κάποια κοιλιά γιατί κάποιοι μάστορες είδαν τρύπες στο σύστημα και είπαν «Οπ, εδώ βρήκαμε ιστορία, θα πάρουμε λεφτά», αφού το ελληνικό δημόσιο δεν έχει φτιάξει, έχει αφήσει κενά, πολλά κενά. Παρά λίγο να σκάσει η όλη ιστορία, δηλαδή το εγχείρημα της στήριξης οπτικοακουστικής βιομηχανίας, κυρίως προς το εξωτερικό, να χάσει το κύρος του, διότι υπήρχαν πάρα πολλά χρηστούμενα, έγινε ανακατανομή, έφυγε το πρόγραμμα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πήγε στο Υπουργείο Πολιτισμού στη Λίνα Μενιδών, ενέλαβε ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, άλλαξε παλιά η επωνυμία του φορέα, συγχωνεύτηκε το ΕΚΟΜΕΔ με το Ελληνικό Κοινό Κινηματογράφου, έγινε ΕΚΟΜΕΔ, έκανε λογοκρισία στην περίπτωση του Αλέξη Παπαχελά στο ντοκιμαντέρ για την 17 Νοέμβρη, τότε που δεν το χρηματοδότησαν, αλλά στο διεθνές πεδίο πάνε καλά. Για να έχετε την πλήρη εικόνα. Ο Matt Damon λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, τότε ως Jason Bourne δεν κατάφερε να έρθει στην Αθήνα. Αυτή η ταινία νομίζω γυρίστηκε το 11 ή το 11 το 12, δεν θυμάμαι. Και παρουσίαζε την Ελλάδα εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα και κόκκινο πανό. Ο Jason Bourne δεν μπόρεσε να έρθει το 11 ή το 12 στην Ελλάδα, όμως ήρθε το 20. Τα γυρίσματα έγιναν το 25 στην Πελοπόννησο και έγινε Οδυσσέας από Jason Bourne και επιδοτήθηκε. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τα γυρίσματα που έγιναν στη χώρα μας. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. 12 μετά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης σχολιάζει από νερώτικο ματερού. Κάποτε μέχρι τους σημερινούς επιτίδιους κουμπογιανίτες που υπόσχονται νεότητα μέχρι τα βαθιά γεράματα, τελικά αυτή η χώρα δεν αλλάζει με τίποτα. Η ίδια μιζέρια. Χρειάζεται να υπάρχει σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η ευθύνη του επιστήμονα απέναντι στον πολίτη, του γιατρού. Όταν ο γιατρός παραβιάζει το βασικό όρκο και αποσκοπεί μόνο στο κέρδος και βρίσκει εύκολα θύματα, και όταν δεν υπάρχουν λεκτικοί μηχανισμοί, όχι οι γιατροί να ελεγχούν γιατρούς, αλλά τρίτοι να κάνουν τον έλεγχο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Γιατί τον έλεγχο τώρα τον κάνουν εκ των υστέρων, όταν έχει χαθεί ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Αν είχαν γίνει όλα πιο νωρίς, με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα, και όχι μεταξύ μας μεταξά, θα ήταν άλλη αντιμετώπιση. Αλλά η ιστορία αυτού του ιατρού εντός εισαγωγικών πήγαινε από στόμα σε στόμα και έρχονταν και από το εξωτερικό. Εδώ όμως φαίνεται ότι για μία ακόμη φορά δεν τηρήθηκε κανένας κανόνας, καμία από τις βασικές προϋποθέσεις, όλα ήταν αρπακόλα. Για να θυμηθούμε και μία από τις ταινίες του Νίκου Παράκη, είναι η τελευταία ταινία που γύρισε με την προβληματική της τρομοκρατίας ο Νίκος Παράκης χρόνια πριν, μετά επανέλθει με τις Ειρήνες, και έχει και μία προφητική σκηνή, διότι σκάει μία βόμβα στη θάλασσα κοντά στον Πειραιά. Στην ταινία. Όποιος την έχει δει και θυμάται. Τι λέμε τώρα, ε. Μας αρέσει και με αυτό το παρελθόν, αλλά όχι τα σαν σήμερα. Διότι εμείς πάμε και σκάβουμε απευθείας. Βαθιά κάνουμε την ανασκαφή κι εμείς. Και πάμε και βρίσκουμε. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, τι θα κάνουμε όλη αυτή την ώρα. Μια και έχει ξεκινήσει όλη αυτή η θριαμβολογία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φλιαρίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για το ποιος θα μιλήσει πρώτος. Πάμε στα ωραία, τα αυθεντικά, τα κλασικά, τα πασοκικά και άλλα και τα νεοδημοκρατικά, με τα οποία μεγαλώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν, αλλά και 10 χρόνια πριν και 15, σε σημαντικές στιγμές. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον αείμνηστο Κώστα Σιμίτη, όταν είχε βρεθεί στην Θεσσαλονίκη, νότι, κυρίες και κύριοι, το 2003. Και μαντέψτε, η οικονομία ήταν πολύ ισχυρή.
1: Είναι ο 7ος χρόνος που έρχομαι για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ως Πρωθυπουργός. Και όλα αυτά τα χρόνια, κάθε φορά που ερχόμουν, κάναμε ένα βήμα μπροστά. Ένα βήμα για μια οικονομία η οποία είναι πιο ισχυρή. Ένα βήμα για να προχωρήσουμε τους εθνικούς μας στόχους και να παίζει η Ελλάδα ένα πιο σημαντικό ρόλο. Οι νέοι μπροστά για μια Ελλάδα πιο δυνατή. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Και για την αριστερά βέβαια, έτσι.
0: Μην ξεχνιόμαστε. Λέει το σύνθημα: οι νέοι μπροστά για την αριστερά, και εκεί μαζεύεται ο Κώστας Σιμίτης, γιατί είναι ο αείμνηστος, ήταν εξχωριστής, σούπερ δεξιός για τα χρόνια, για τα δεδομένα του Πασόκ. Οπότε σου λέει για μια Ελλάδα δυνατή. Πήγαινε διεθνώς και για την αριστερά, βεβαίως. Γιατί τότε η ιστορία με Τσουκάτο Πανταγιά, για όσους θυμούνται, ήταν η κεντροαριστερά. Δηλαδή, πώς το Πασόκ θα έπαιρνε από το τότε συνασπισμό στελέχη για να φτιάξει την γερή κεντροαριστερά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που τότε είχε ως πρόεδρο, είχε εκλεγμένο πρόεδρο τον Κώστα Καραμαλή. Τι θυμόμαστε τώρα. Άλμα χρονικό από το 3. Που είχαμε ισχυρή οικονομία, θέλω να το θυμάστε αυτό. Στο 9. Ποιος έρχεται το 9, θυμάστε. Έχουμε, ο Κώστας Σιμίτης έχει καταλάβει ότι έρχεται θύελα, έρχεται το τσουνάμι, τα κύματα θα χτυπήσουν. Έχει προηγηθεί το 2007 η κρίση των ενυπόθηκων δανείων, η φωτιά στην Ηλία, τα 5.000 που έδινε, 3.000 ήταν που δίνανε live κάθε βράδυ, γιατί ο Τραμπ έρχεται δεύτερος, το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, την από το καιρό εκείνο. Για όσους θυμούνται. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θυμούνται. Εμείς εδώ τα θυμόμαστε. Έχουν φύγει τα τριχίλιαρα κάθε απόγευμα και έχουμε φτάσει στο 9, όπου έρχονται τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο. Και εμφανίζεται και λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, που είπε μετά το όλοι μαζί στις κάλτσες, εννοώ τις κάλπες. Ο Γιώργος λοιπόν είπε, εγώ είμαι εδώ.
2: Εμείς προετοιμαζόμαστε. Έχω πάει στο Τρισέ, έχω πάει στον Μπαρόζο, έχω μιλήσει με τον Αλμούνια, έχω μιλήσει με πολλούς άλλους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θα διαπραγματευτούμε σκληρά για το συμφέρον του τόπου. Κάτι που ποτέ δεν έκανε αυτή η κυβέρνηση. Και ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε, το έχουμε αποδείξει και θα το καταφέρουμε.
0: Είχε πάει παντού, στον Αλμούνια, στο Τρισέ. Τον Μπαρόζο, τους θυμάστε, τους ήρωες εκείνους που στους ανθρώπους αυτούς στηρίζομαστε. Γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου πίστευε ότι με τις προσωπικές επαφές θα σταθεί απέναντι στο κύμα, στο τσουνάμι που ερχότανε. Άμδε. Και έτσι πορευόταν. Όλες αυτές είναι αναφορές στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είτε στη συνέντευξη τύπου, είτε στην ομιλία του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιου Πρωθυπουργού.
2: Είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς χρησιμοποιούμε, πώς αξιοποιούμε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Αυτοί χάρισαν εισφορές ασφαλιστικές 5 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Εμείς λέμε οι τράπεζες πρέπει να είναι φοροδότες σύμφωνα με τις ικανότητές τους, με τις υποχρεώσεις τους. Με τις υποχρεώσεις τους.
0: Λοιπόν, για τις τράπεζες ο λόγος. Από τότε, με αναφορά στην κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας, ότι χάρισαν ασφαλιστικές φορές ύψους 5 δισεκατομμύρια ευρώ, η αλήθεια είναι ότι δεν το θυμόμαστε. Αυτό. Τώρα, είναι 18 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είναι 12 Σεπτεμβρίου 2026 και θα σας παραθέσουμε όλο το απόσπασμα για την ιστορική φράση που καθόρισε και εκείνη την εκλογική αναμέτρηση και άλλες πολλές στη συνέχεια. Το λεφτά υπάρχουν. Δικό σας.
3: Κύριε Πρόεδρε, παρουσιάσατε χθες την πρότασή σας για διέξοδο της χώρας από την κρίση και πρέπει ίσως να παραδεχτεί κανείς ότι ήταν μια ολοκληρωμένη πρόταση. Εσείς ο ίδιος μας είπατε ειδού που θα πάνε τα λεφτά, αλλά δεν μας είπατε πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Θα επιβάλλετε έκτακτη φορολογία, θα επιβάλλετε φόρους για μεγάλα εισοδήματα, θα προχωρήσετε σε διεθνή δανεισμό. Και θέλω εδώ να σας ρωτήσω, διότι πραγματικά μείναμε αυτή την απορία, μήπως τελικά επιλέγετε να γίνετε ευχάριστος και όχι όπως επιβάλλουν οι συνθήκες δυσάρεστος.
2: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή ήταν δυσάριστη για την Ελλάδα, αλλά πολύ ευχάριστη για κάποιους λίγους, ημέτερους και ισχυρούς. Εγώ θα είμαι σωστός, αποτελεσματικός και δίκαιος. Και όταν λέω σωστός, αποτελεσματικός και δίκαιος, σημαίνει ναι, θα χρειαστεί να συγκρουστούμε με πρακτικές και αντιλήψεις του παρελθόντος. Μία από αυτές για την οποία σιωπά η κυβέρνηση είναι όχι απλώς πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πηγαίνουν τα λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν τεράστιες σπατάλες πελατειακής φύσης. Σας δίνω παραδείγματα. Υπάρχουν σπατάλες όταν έχουμε 31 δισεκατομμύρια ανίσπρακτους φόρους. Σας λέω ένα μικρό παράδειγμα. Εάν ένα ποσοστό από αυτούς τους ανίσπρακτους φόρους τους εισπράξουμε, θα έχουμε τεράστια έσοδα, τεράστια οικονομία, νοικοκύρεμα. Έχουμε χαριστικές πράξεις όπως ασφαλιστικές εισφορές στις τράπεζες που έφτασαν στα 5 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα φορολογικό σύστημα που χαρίζει 1 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο σε μεγαλομετόχους. Έχουμε πάνω από 400 επιτροπές τις οποίες δημιούργησε τα τελευταία χρόνια αυτή η κυβέρνηση που κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να έχει κοστίσει τον ελληνικό λαό 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Διάφοροι κομματικοί παράγοντες που παίρνουν μισθούς σε διάφορες επιτροπές που δεν έχουν καμία μα καμία δουλειά. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες προσλήψεις όταν μας μιλάει η κυβέρνηση για το πάγωμα των προσλήψεων. Δείγμα αναξιοπιστίας και υποκρισίας. Άρα λοιπόν το ένα σκέλος είναι να σταματήσουμε αυτές τις σπατάλες. Και εκεί πρέπει να συγκρουστούμε και με συμφέροντα, όπως παραδείγματος χάρη με τα νοσοκομεία. Με τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται μάλλον τα νοσοκομεία. Από 1 δις χρέη, 6 δις χρέη. Απ' την άλλη πλευρά, τα έσοδα. Έχουμε προτείνει ένα φορολογικό σύστημα που είναι καταρχήν δίκαιο και θα μας φέρει περισσότερα έσοδα. Με τη δέσμευση, όχι νέα βάρη στη μεσαία τάξη και στους χαμηλόμισθους, ναι, θα πληρώσουν οι πλουσιότεροι που έχουν φοροδοτική ικανότητα. Πιστεύω με αυτές τις δύο πλευρές έχουμε ρεαλιστικό πρόγραμμα και πρόγραμμα που αποδεικνύει ότι και είμαστε και σωστοί και αποτελεσματικοί και δίκαιοι.
0: Αυτό το Σεπτέμβριο την Άνοιξη ήρθε το Καστελόριζο, αν θυμάστε. Αυτά στη Θεσσαλονίκη. Σεπτέμβριο. Και αργότερα ήρθε διάγγελμα στο Καστελόριζο και παρεπιπτόντω ο πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη τώρα πάει και εκείνο στο Καστελόριζο για άλλο λόγο, αλλά έχει το συμβολισμό του όλη αυτή η πράξη, διότι τότε για έναν εξήγητο λόγο ο Γιώργος Πανδρέου είχε επιλέξει το νοτιότερο άκρο της χώρας, νότιο και ανατολικά, νότιο-ανατολικότερο άκρο της χώρας για να στείλει ένα τέτοιο μήνυμα χρεοκοπίας. Λοιπόν, που είμαστε, έχουμε δώσει την απάντηση για το λεφτά υπάρχουν, όλο το απόσπασμα, η ερώτηση αυτή ήταν του Γιώργου Παπαχρήστου, δημοσιογράφου στα Νέα. Και πάμε στο, μένουμε πάντα στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Επόμενη ερώτηση για τον δανεισμό.
4: Κύριος Δεργιαδές από τη Μακεδονία.
5: Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για μεγάλες αποφάσεις και είπατε ότι αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση θα δώσει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Τελικά, τι ποσοστό αυξήσεων θα δώσετε, 0,5%, 2%, 1%? Ποια είναι μια καλή σύνταξη για έναν μέσο συνταξιούχο σήμερα? Και τελικά, τι θα κάνετε με αυτούς τους χιλιάδες συμβασιούχους, όπως οι πυροσβέστες ή οι καθαρίστες? Η υπόθεση της Κούνεβα είναι ακόμα σε μια εκκρεμότητα. Τι θα κάνετε με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Ευχαριστώ.
2: Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και ας το αξιολογήσετε. Η ουσία είναι ότι σε ό,τι αφορά τον εργαζόμενο, χρειάζεται να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά του. Σήμερα υπάρχει ένας εργασιακός μεσαίωνας. Η Κούνεβα είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, των γραφείων ενοικιάσεων εργαζομένων, για το οποίο έχουμε πει θα αναθεωρήσουμε. Χρειάζεται σιγουριά, ασφάλεια ο εργαζόμενος, ώστε να μπορεί και να αποδώσει. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι βασικό αναπτυξιακό στοιχείο. Ο εργαζόμενος να αισθάνεται σιγουριά, ασφάλεια τα δικαιώματά του. Και βεβαίως οι αυξήσεις θα γίνουν μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις.
0: Ναι. Συγγνώμη, δεν ήταν ο δανεισμός, είναι το επόμενο απόσπασμα που ακολουθεί. Αυτή ήταν η αναφορά στον εργασιακό μεσαίωνα το 9 και οι αυξήσεις που προσχόταν το Σεπτέμβριο, πριν ξεκινήσουν οι περικοπές. Που και τότε τις ερωτήσεις τις κάνει. Το λόγο μοιράζει εντός εισαγωγικών ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα βουλευτής, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ο άνθρωπος που ξεκίνησε τις περικοπές στο πλαίσιο του μνημονίου. Όλα αυτά είναι μοιάζουν χαριτωμένα, αλλά είναι τραγικά αν σκεφτεί κανείς και γράψει την ιστορία. Γι' αυτό και το ντοκιμαντέρ του Sky που τους έβαζε στους ανθρώπους να μιλάνε, να έχει τις ατάκες χωρίς τη δημοσιογραφική παρέμβαση. Η μεγάλη μπλόφα το ντοκιμαντέρ είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε αυτή την ενότητα με τον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί μετά ακολουθούν Βενιζέλος, Σαμαράς, Καραμαλής, φυσικά εννοείται, Τσίπρας και Μητσοτάκης, με την αναφορά στον δανεισμό από τον Γιώργο Παπανδρέου.
6: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο στο θέμα της οικονομίας. Διάβασα πολύ προσεκτικά την ομιλία σας. Αυτό λοιπόν που εσείς παρουσιάσατε είναι ένα πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης για την επόμενη τριετία. Όμως το δημοσιονομικό πρόβλημα φαντάζει εξαιρετικά ασφικτικό. Δηλαδή, λέγεται ότι μπορεί το Νοέμβριο να μην μπορούν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Ο κύριος Ασημακόπουλος των Μικρομεσαίων είπε ότι ενδεχομένως πάμε σε στάση πληρωμών στο εμπόριο. Νομίζω λοιπόν ότι ούτε η αλλαγή φορολογικού, ούτε οι επενδύσεις που λέτε, την επόμενη μέρα, αν είστε κυβέρνηση 5 Οκτωβρίου, θα σας λύσουν το πρόβλημα. Θα προχωρήσετε σε έναν άμεσο αναγκαστικό δανεισμό?
2: Πρώτα απ' όλα, έχετε δίκιο ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία, εγώ είπα 7% έλλειμμα, άκουσα από συνάδελφό σας 8%, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Δυστυχώς, εκεί έχουν φτάσει τα πράγματα. Εμείς με το πρόγραμμά μας έχουμε στόχο να επανεκκινήσουμε την οικονομία και να βρούμε τους απαραίτητους πόρους. Βεβαίως υπάρχει μια διαδικασία και δανειοδότησης του ελληνικού κράτους, η οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι στόχος ο δικός μας όμως να φορτώσουμε τεράστια ποσά νέου χρέους όπως έκανε αυτή η κυβέρνηση. Ξέρετε ποιο ήταν το χρέος όταν παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία? 180 δισεκατομμύρια. Ξέρετε ποιο είναι το χρέος σήμερα όταν παραδίδει? 280 δισεκατομμύρια χρέος. Άρα λοιπόν εμείς θα χρηματοδοτήσουμε για να ξαναξεκινήσει η οικονομία. Εάν δεν ξαναξεκινήσει η οικονομία, τότε είναι που θα έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες δανεισμού.
0: Η ερώτηση δημοσιογράφου ήταν ολόσωστη, αν θα πρέπει να κάνουμε έγκαιρα δανεισμού πριν ξεσπάσει η μεγάλη πυρκαγιά, πριν βρεθούμε στο αδιέξοδο, και η απάντηση του Γιώργου Παπανδρέου ήταν αυτή που ακούσατε. Όλα αυτά βέβαια φυσικά εκ των υστέρων, έτσι. Έχουμε και αντιμνημονιακό Αντώνη Σαμαρά, συνέχεια μείνετε συντονισμένοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη, αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Στη Βόρεια Γαλλία, τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας

0: Στιγμιότυπα της νύχτας. Sky 100,3, κοινωνία, επικοινωνία, όλα εδώ. Και καθώς αναμένουμε τους ακροατές, που μάλλον έχουν άλλες διαθέσεις τουλάχιστον για απόψε Παρασκευή και το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας, εμείς εδώ με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανατρέχουμε λίγο στο παρελθόν για να θυμηθούμε τους ήρωες των προηγούμενων ετών, όταν εκείνοι πρωταγωνιστούσαν και καθοδηγούσαν την ελληνική οικονομία, κοινωνία και πολιτική. Στα χρόνια του Μνημονίου, αφού έχουμε αφήσει για λίγο τον Γιώργο Παπανδρέου και το 2009 που γνώριζε ότι ερχόταν η θύελλα, αλλά πίστευε άλλα και έπραξε άλλα στην αρχή, πριν μπει με τα καλά μέσα στα μνημόνια. Το 2011 όμως, δίπλα στο Γιώργο Παπανδρέου, Νότι κυρίες και κύριοι, ποιος εμφανίζεται? Ποιος είναι το πρώτο, ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά για έναν φόρο στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που αρχικά είπε ότι δεν μπορεί να επιβληθεί και μετά το επέβαλε? Ο Βάγγελς Βενιζέλος.
1: Αν εφαρμόσουμε και τους στόχους του 2012, τότε θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεώνασμα, επιτέλους για πρώτη φορά, 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεώνασμάτων.
0: Τους θυμάστε τους όρους, έτσι, πρωτογενές πλεώνασμα. Η άλλη πλευρά απαντούσε με τα ματωμένα πλεονάσματα, φράζει εντός εισαγωγικών. Και εδώ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος είναι και γνωρίζει, έχει διαβάσει και τα λοιπά, είναι πολύ πράγμων και πολύ επίπεδος, μιλούσε για το ξέφωτο των πλεονασμάτων. Δηλαδή μας έκανε και μια ωραία μεταφορά για να έχουμε μια αισιοδοξία. Γιατί πάντοτε όταν κάνεις ένα storytelling πρέπει να έχεις και μια ωραία εικόνα και να δίνεις μια προοπτική μέσα στη δυστυχία, να δίνεις ένα φως. Βέβαια, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει το κορυφαίο, και το θυμόμαστε ως και τώρα, ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Το θυμάστε. Και τότε η Φατμία είχαν απαντήσει εντός εισαγωγικών με το τραγούδι «Βγαίνουμε μωρό μου, βγαίνουμε μέσα από το τούνελ, βγαίνουμε μωρό μου, βγαίνουμε έξω στο φως». Για όσους τα θυμούνται όλα αυτά. Παλιά χρόνια. Κλασικό Πασόκ. Ορθόδοξο έχει αυτά τα ντεμή. Λοιπόν, τώρα πάμε στον... Με ποιον συγκυβέρνησε? Καταρχήν έχουμε, αν θυμάστε τα γεγονότα, συζήτηση στη Βουλή, ο Γιώργος Παπανδρέου παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης και παραιτείται. Και μετά συγκροτείται κυβέρνηση τρικομματική με Πασόκ, Ευάγγελος Βενιζέλος, Νέα Δημοκρατία Αντώνη Σαμαράς, περηφανευόταν μάλιστα ότι έφερε το κόμμα χωρίς εκλογές στην εξουσία, και Λαός. Γιώργος Καρατζαφέρης, Άδωνης Γεωργιάδης, Μάκης Βορύδης, Κώστας Πλεύρης. Όχι, πώς το Πλεύρη, το θυμάμαι, το μικρό, το Πλεύρη. Ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί πριν, όταν ήταν λίγο απέναντι στην Τρόικα.
2: Εμείς δεν πιστεύουμε ότι απαιτούνται απλώς κάποιες αλλαγές. Πιστεύουμε ότι απαιτείται, ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Επανάσταση συνειδήσεων, επανάσταση στις προτεραιότητες της πολιτικής και στην οτροπία της κοινωνίας. Ένα αληθινό σοκ ανταγωνιστικότητας, επενδύσεων και διάχυσης ευκαιριών. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι μια κοινωνία μπορεί να αλλάξει με το στανιό. Πιστεύουμε ότι αλλάζει μόνο με τη θέλησή της. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας δυνάστης, ένας εξωτερικός καταναγκασμός για να αλλάξει η Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η πραγματική αλλαγή θα υπάρχει μόνο με την πραγματική συνένεση όλων των Ελλήνων.
0: Δυνάστης και τα λοιπά, ξαναγκασμός είναι η Τρόικα. Έτσι. Και ήταν τότε με το Ζάπιο 1 και Ζάπιο 2 στο αντιμνημονιακό μέτωπο. Και είχε διαφωνήσει τώρα Μπακογιάννη και διαγράφει με τώρα Μπακογιάννη, έφτιαξε κόμμα και τα λοιπά. Κατέβηκαν στις εκλογές του 12. Οι πρώτες εκλογές καταβαραθρώνουν τη Νέα Δημοκρατία. Μετά επιστρέφει τώρα Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Αυτός είναι ένας Αντώνης Σαμαράς. Μου διαφεύγει τώρα το έτος, το 2013 στη ΔΕΘ, πάλι όταν είναι πλέον, έχει αναλάβει διακυβέρνηση της χώρας και είναι η τρικομματική κυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και το τρίτο κόμμα Ρημάδ, έγινε μετά, Δημάρ δηλαδή, του Φώτη Κουβέλη, για να χρησιμοποιήσουμε και εμείς λίγο το χιούμορ του γνωστού καλλιτέχνη. Ο Αντώνης Σαμαράς, ένας άλλος Αντώνης Σαμαράς, το

0: 2013.
1: Ανακεφαλαιοποιήθηκε το τραπεζικό μας σύστημα. Η ελληνική οικονομία σφιχτιά εδώ και 2,5 χρόνια χωρίς τραπεζική ρευστότητα. Τώρα αυτό παίρνει τέλος. Με την ανακεφαλαίωση η ρευστότητα θα αρχίσει να επιστρέφει. Και με την αξιολόγηση που τώρα ολοκληρώνεται από την εταιρεία BlackRock, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα είναι πλέον από τα πιο θωρακισμένα της Ευρώπης.
0: Από το 2013 ήμασταν θωρακισμένοι. Ναι. Σας θυμίζω ότι το 2003 ο Κώστας Σεμέτης μας είχε πει ότι η Ελλάδα έχει ισχυρή οικονομία. Και ο Κώστας Καραμαλής αργότερα μιλούσε και εκείνος για ισχυρή οικονομία. Και το 2013 γινόμασταν γινόταν οικονομία μας θωρακισμένη. Όλα αυτά πάνω στις πλάτες μας, έτσι. Είμαστε ξανά στο 2013, Αντώνη Σαμαράς, για να πάμε μετά στο 2011, τώρα στο 2013.
1: Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεώνασμα. Πρωτογενές πλεώνασμα σημαίνει ότι στέκεται η χώρα στα πόδια της. Σημαίνει ότι μετά το τέλος του χρόνου θα πετύχουμε νέα ελάφρυνση του χρέους, όπως έχουν δεσμευτεί οι δανειστές μας.
0: Σας θυμίζω ότι το 2011 είχε πει ο Βαγγέλης Βενιζέλος ότι έρχεται πρωτογενές πλεώνασμα. Και έλεγε το 2013 ο Αντώνης Σαμαράς ότι κάνουμε τώρα το πρωτογενές πλεώνασμα. Δεν πειράζει, άρχισε μια μέρα. Ενδιαφέρον είχε το 2011, επιστρέφουμε δύο χρόνια πίσω, για το τι απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Αντώνης Σαμαράς για την Ντόρα Μπακογιάννη. Σας θυμίζω το ιστορικό πλαίσιο, είναι η μεγάλη σύγκρουση. Είχε διαγραφεί η Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία. Και έχει μείνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν, σας θυμίζω, υπουργός εξωτερικών κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποχώρησε, παρετήθηκε, έμεινε στην πολιτική έρημο, όπως έλεγε ο ίδιος, για 10 χρόνια. Επέστρεψε στην πολιτική με Κώστα Καραμαλή, έγινε υπουργός πολιτισμού το 9, το 8, το 9, δεν θυμάμαι. Νίκησε την Ντόρα Μπακογιάννη στην εσωκομματική διαδικασία, εξελέγει πρόεδρος και αποχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη και έφτιαξε το δικό της κόμμα, Δημοκρατική, τι ήταν, Συμμαχία, κάτι τέτοιο. Ξέρετε. Και μετά την εκλογική, την πρώτη αποτυχία, επέστρεψε την Ντόρα Μπακογιάννη να υπάρχει μια στοιχειώδη συνεργασία και τα λοιπά. Αυτά το 12. Το 11 όμως, έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ο κύριος Στέφος από το Extra 3.
3: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, θα ήσασταν διατεθειμένος να προχωρήσετε σε ένα είδος κυβερνητικής συνεργασίας με τον κύριο Καρατζαφέρη ή ενδεχομένως σε αυτή την κυβερνητική συνεργασία να συμμετάσχει και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ή μήπως σκέφτεστε κάποια στιγμή να την καλέσετε να επιστρέψει πίσω στο κόμμα σας?
4: Ο χώρος της κεντροδεξιάς στον τόπο μας καλύπτεται απόλυτα από τη Νέα Δημοκρατία. Απόλυτα. Και η επίκληση και μόνο του όρου κεντροδεξιός απορισμένους δεν τους κατατάσσει και αυτόματα στην παράταξή μας, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι συνήθως συμπορεύονται με την κυβέρνηση και δημιουργούν τις συμμαχίες των προθήμων. Και μιλάω για βασικά θέματα πολιτικής, εκεί που στα βασικά πηγαίνουν με την κυβέρνηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς χτίζουμε μια κεντροδεξιά παράταξη, ευρωπαϊκή κεντροδεξιά παράταξη, της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας, κεντροδεξιά στην οποία εμείς πιστεύουμε δεν είναι ούτε πολυκατοικία, ούτε μονοκατοικία, ούτε η καλύβα του Καραγκιόζη. Χωράει όλους τους Έλληνες εκτός από τους λαϊκιστές και τους κεροσκόπους. Ο χώρος της κεντροδεξιάς, επαναλαμβάνω, καλύπτεται απολύτως στην Ελλάδα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ούτε μονοκατοικία, ούτε πολυκατοικία, ούτε ο γάμος του Καραγκιόζη. Που θα εκφράσει τώρα με καδιέργεια συνέντευξη τύπου, η απάντηση ήταν μπροστά για το αν θα συνεργαστεί με την Ντόρα Μπακογιάννη. Να είχαμε να λέγαμε. Γιατί μετά συνεργάστηκε, για όσους δεν θυμούνται.

0: Στο κατά τη μάλα μας και γυρολεκτικά, κυρίες και κύριοι, μας τα είπαν όλα. Τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι τα ίδια λόγια που εναλλάσσονται, οι ίδιες λέξεις, τα ίδια συνθήματα, παραλλαγές δηλαδή σε ένα θέμα. Επιστρέφουμε στο 2007 στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμαλή, τότε που Νότι, κυρίες και κύριοι, όλα πήγαιναν πρίμα.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτή ακριβώς η συνέχιση της ανωδικής πορείας της οικονομίας, η διαφύλαξη και ενδυνάμωση του πλέον σημαντικού επιτεύγματος των τελευταίων χρόνων, αποτελεί τον τρίτο κεντρικό άξονα των προτεραιοτήτων μας. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα του Έλληνα και εντείνουμε τις δράσεις για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τονίζω με κάθε δυνατή έμφαση, δεν νοείται πλέον ανάπτυξη χωρίς προστασία του περιβάλλοντος. Η συμπόρευση, η σύγκληση των δύο μεγάλων ζητουμένων θα είναι ένα τα μεγάλα στοιχήματα των επόμενων δεκαετιών. Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι χρέος προς τις επόμενες γενιές. Είναι χρέος προς την πατρίδα. Είναι στάση ζωής.
0: Και είχαν προκύψει και οι πυρκαγιές στην Ηλία το 7. Μετά είναι η Πάρνηθα. Δεν θυμάμαι. Ωραία. Η οικονομία πήγαινε πολύ καλά το 7. Υπό τον Κώστα Καραμαλή και ήταν και ισχυρή επί Κώστα Σιμίτη το 3. Το 9 τώρα.
2: Κύριος Κώστας Μελισσόπουλος από την εφημερίδα Βραδινή.
3: Θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά να μου απαντήσετε, γυρίζοντας πίσω τον χρόνο, τι δεν θα κάνετε ξανά.
4: Εκείνο που με βεβαιότητα θα σας έλεγα είναι ότι με την εμπειρία αυτών των σχεδόν 6 ετών, εκείνο που θα έκανα είναι θα έσπροχνα τις μεταρρυθμίσεις με πολύ πιο έντονο τρόπο, χωρίς να περιμένω να γίνει υποτιθέμενος διάλογος κλπ.
0: Είχε υστερήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τα ρυθμίσεις. Θα θυμίζω ότι όλα αυτά είναι ενώ έχουν προηγηθεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες και έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε. Έτσι, και έχει ήδη καταρρεύσει το χρηματιστήριο, αν θυμάστε, επί κυβέρνησης Κώστα Σιμίτη. Όταν είχαν μπει κάθε είδους χαρτιά μέσα και κάναν πολιτικό τζόγο οι ηθήνοντες. Λοιπόν, ο Κώστας Καραμαλής λοιπόν μας έλεγε για τις μεταρρυθμίσεις που δεν έκανε και. Μετά ακολουθούσαν, Νότι κυρίες και κύριοι, οι δύσκολες πολιτικές.
1: Πιστεύω ότι η χώρα μας βιώνει ηπιότερα την κρίση στην πραγματική οικονομία από ό,τι περισσότερες άλλες. Έχουμε να παλέψουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα, αυτή την, αν θέλετε, παγιωμένη δημοσιονομική ανισορροπία που κυρίως οφείλεται στο μεγάλο και υπέργο κρέος, αλλά επιτρέψτε μου να πω, κάποια στιγμή θα έπρεπε αυτό να το παλέψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έκανε η κρίση? Έκανε την ανάγκη πιο επίγουσα. Την έσπρωξε και μας την έφερε μπροστά μας. Αντί να μπορείς να το επιχειρήσεις σε μια δεκαετία ή δωδεκαετία με σταδιακή μείωση, επιβάλλει, αν θες να έχεις δημοσιονομική ισορροπία και να είσαι έτοιμος για την οικονομική ανάκαμψη της επόμενης μέρας, δηλαδή μετά την κρίση, να κάνεις αυτές τις πολιτικές τώρα. Εάν δεν εφαρμοστούν αυτές τις πολιτικές, νομίζω θα είναι μια πολύ λάθος απόφαση του ελληνικού λαού, η οποία θα οδηγήσει τελικά σε πολύ σκληρότερες πολιτικές μετά. Όσο δηλαδή αφήνεις να παρατείνεται το πρόβλημα και να μεγενθύνεται, μοιραία, δεν χρειάζεται καμιά σοφία εδώ, όταν θα έρθει η ώρα της αλήθειας, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια.
0: Προβλέποντας το μέλλον. Αλλά και εκείνος είχε όλη τη χρονική διάρκεια ως πρωθυπουργός να προετοιμάσει τη χώρα, όπως και ο Κώστας Σιμίτης, κάτι που δεν έγινε. Θυμάστε. Γιώργο Αλογοσκούφη που ήταν ωραίος κιθαρίστας. Ποια ήταν η αντίληψη για την οικονομία? Στη περίπτωση που τα έχετε ξεχάσει όλα αυτά, ο Νότης που είναι δεινόσαυρος και εκτός από χειμερινός κολυμβητής, όλα αυτά τα θυμάται. Και είχαμε κατά τον Κώστα Καραμαλή την ανάγκη να κάνουμε και ένα, το 9 όλα αυτά, ενώ ερχόταν το τσουνάμι, νοικοκύρεμα του κράτους.
1: Στο νοικοκύρεμα του κράτους πρέπει να είμαστε άτεγκτοι. Δεν χωρούν εδώ μισά βήματα και συμβασμοί. Στόχος είναι ο περιορισμός του ελλείμματος και η σταδιακή εξυγίανση της οικονομίας.
0: Και πίσω από τις λέξεις, ποιος είναι? Ο Άλεξ.
5: Υπό το βάρος βέβαια ενός συντριπτικού σχετισμού δύναμη στην Ευρώπη, δεν πετύχαμε όσα επιθυμούσαμε. Πετύχαμε όμως έναν συμβιβασμό που αφήνει ανοιχτή την πόρτα για το αύριο. Σταματήσαμε την πορεία προς τον κρεμό. Σταματήσαμε τον κοινωνικό και οικονομικό παραλογισμό.
0: Έχουμε φτάσει στο 15 που γίνεται ο πρώτος απολογισμός, γιατί οδηγείται η χώρα σε εκλογές πάλι μετά τις τις πρώτες του 2015. Το φθινόπωρο έχουμε τη δεύτερη εκλογική διαδικασία και τότε ο Άλεξης Τσίπρας παρουσιάζει τέλος πάντων τα επιτεύγματα της δικής του κυβέρνησης.
6: Πολλοί λένε σκοπίμως για να θολώσουν τα νερά ότι αυτή η εκλογική μάχη δεν έχει άλλο επίδικο παρά μόνο την διαχείριση της συμφωνίας, την οποία μάλιστα παρουσιάζουν επίσης σκοπίμως ως ένα ερμητικά κλειστό κείμενο. Πιστεύτε με, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη διαστρέβλωση από αυτή. Στις 20 του Σεπτέμβρη, αυτό που κρίνεται είναι αν θα επιστρέψουμε στην σκοτεινή περίοδο της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας, των δικτύων εξουσίας και διαπλοκής που κυριάρχησαν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και θέργεψαν κυριολεκτικά την περίοδο των μνημονίων. Ή αν θα ξεκινήσουμε έναν μεγάλο και όμορφο αγώνα, αν θα συνεχίσουμε τον μεγάλο και όμορφο αγώνα που ξεκινήσαμε στις 25 Γενάρη, να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για την έξοδο από την κρίση, για την έξοδο από τις πολιτικές λιτότητες. Είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός έχει και κρίση και αισθητήριο. Δεν θα αφήσει αυτός ο έντιμος αγώνας, ο γενναίος αγώνας, ο θαραλέος αγώνας να γίνει μια σύντομη παρένθεση στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν θα είναι παρένθεση ο αγώνας, η αγωνία του ελληνικού λαού για δίκιο και για ένα καλύτερο αύριο.
0: Γιατί δεν είναι σοφά όλα τα δαχτυλίδια, το τραγούδι είναι τι σου κάνει και πίνεις. Όλα αυτά είναι το 2015, ενώ έχει προηγηθεί η σκληρή διαπραγμάτευση, το δημοψήφισμα, η συμφωνία με τους θεσμούς, βλέπε Τρόικα κτλ.

Η Μαργαρίτα ρωτάει πότε θα επιτρέψει επιτέλους η Τριβιζά. Δεν το γνωρίζω. Ταξιδεύει. Δεν είναι υπάλληλος του σταθμού εργαζόμενη. Έχει την καλοσύνη όποτε μπορεί να βγαίνει στον αέρα, να έρχεται στο Ραδιοθάλαμο και να μας παρουσιάζει τα ταξίδια της. Ο Δημήτρης λέει: αυτό το φως στην άκρη του τούνελ είναι κλεμμένο από την αγγλική φράση Light at the end of the tunnel. Μια πολύ παλιά και καθαερωμένη φράση. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Αλλά στα χείλη του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει άλλη, έχει άλλη ιστορική βάση. Είναι αντιληπτό.

0: Τι σου έκανα και πίνεις. Τσιγάρο το τσιγάρο με την πόλη πάνω. Στην αρχική μορφή, την κλασική, την ορθόδοξη. Έχουμε και κλήρωση πρέπει να κάνουμε, δεν έχω προλάβει σε λίγο. Αν ακούσουμε 2016, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όχι πρωθυπουργός ακόμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης για την κρίση. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη στη συλλογική προσπάθεια.
0: Να βάλουμε πλάτη στην ελληνική προσπάθεια στην Διεθνή Θεσσαλονίκη το 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα δώσει ψεύτικες υποσχέσεις.
1: Βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, για πρώτη φορά ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζω καλά ότι απευθύνομαι σε μια κοινωνία βαθιά απογοητευμένη που εξαπατήθηκε από την αδίστεκτη δημαγωγία, ειδικά από τούτο εδώ το βήμα. Η παροχολογία από το βήμα της ΔΕΘ δεν έχει πλέον την παραμικρή θέση στη σημερινή δοκιμαζόμενη Ελλάδα της κρίσης. Δεν θα δώσω ψεύτικες υποσχέσεις. Δεν θα μοιράσω χρήματα που σήμερα δεν υπάρχουν. Ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω. Βρίσκομαι εδώ για να υπογράψουμε με την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα ξεχωριστά μία συμφωνία αλήθειας. Δεσμεύομαι να κάνω τα πάντα για να οδηγήσουμε την πατρίδα μας στην έξοδο από την κρίση.
0: Συμφωνία αλήθειας. Όχι συμβόλαιο με το λαό, συμφωνία αλήθειας. Συμβόλαιο με το λαό για τους παλαιότερους που έπρεπε να έχουν ήδη στη σύνταξη από τα 44 έτη. Πολύ κούραση. Λοιπόν, δεν θα δώσει ψευδικές υποσχέσεις, Κυριάκος Μητσοτάκης το 2016 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλεγε τον Αλέξη Τσίπρα ότι διχάζει τη χώρα.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει, δεν μπορεί και δεν θέλει τελικά να αλλάξει κατεύθυνση. Συνεχίζει αμετανόητος και προσβλητικός. Εξακολουθεί να διχάζει με το λόγο του αλλά και τις πράξεις του. Επιμένει και σήμερα ακόμα να δίνει ανέφικτες υποσχέσεις. Και όσο και αν προσπαθεί να φορέσει το κοστούμι του μεταρρυθμιστή, δεν ξεγελά κανέναν. Έχει έναν και μόνο σκοπό. Την παραμονή του στην εξουσία με οποιοδήποτε κόστος για τη χώρα. Με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ανάκαμψη δεν μπορεί να υπάρξει. Ποτέ.
0: Σκληρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εποχή εκείνη στην αντιπολίτευση και ολοκληρώνουμε αυτή την ενότητα με μία ακόμη αναφορά στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο τότε κυβέρνησε, τώρα είναι στα ΖΙΤΑ.
1: Οι πολίτες ξέρουν πια. ΣΥΡΙΖΑ ίσον φτώχεια και κοινωνική ισοπαίδωση. Ελλάδα μειωμένων προσδοκιών. Εγκλωβισμένη στην εσωστρέφεια. Διχασμένη. Χωρίς αυτοπεποίθηση. Αυτήν την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, μας κληροδοτεί σήμερα ο κύριος Τσίπρας.
0: Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα, κυρίες και κύριοι, θα φτάσουμε στις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Η άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Θεσμοθετούμε τη νέα συσάχθεια για τη ρύθμιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Και έχει αυτή την παπανδρική χρειά, Νότι, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω, στις λέξεις και στην προηγούμενη αναφορά. Πάντοτε αυτό, δηλαδή τον τονισμό στη λέξη και είχαν δουλέψει τότε. Πολύ σε αυτό, στο να θυμίζει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, οι ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα εκείνες του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα που επανεμφανίστηκε ως πρόεδρος της Ελλάς, έχει άλλο ύφος, αν είδε, πιο χαλαρό, πιο εξαποστάσεως. Με το βλέμμα της παρατήρησης. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο της κλήρωσης. Έναν αριθμό από το 1 ως το 5 για το βιβλίο Thomas Mann σε διακοπές της Kerstin Hosler από τις εκδόσεις Μετέχνη. Την κλήρωση θα κάνει, κυρίες και κύριοι, ο Βροντόσαυρος, αναλογικά με τα χρόνια εργασίας του Sky, ο Νότης Παπαγιαννόπουλος, να ακούσουμε τη φωνή.
3: Το 1,
0: η κυρία Κέτη Μωυσιάδου. Ο αριθμός τελειώνει σε 488. Θα ενημερώσουμε για το πώς θα το παραλάβει αφού συνοηθούμε με τον εκδοτικό οίκο, η κυρία Κέτη Μωυσιάδου. Και με αυτά, δεν ξέρω αν σας άρεσε, με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε. Η Αργυρό και Μελιάρη ήταν, κυρίες και κύριοι, στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι διάλεξε μουσική. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη μουσικογραφική υποστήριξη. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και ως υποβολέα στο σχολιασμό της επικαιρότητας, της γραφικής ούτως ή άλλως. Ο Βασίλης Κουφόπουλος, οργάνωσε εκτέλεση παραγωγής και στο μικρόφωνο. Έρχεται η η Μαρία Γιώργαρη για το Δελτίο Ειδήσεων στη μία και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με την εκπομπή «Ό,τι να είναι». Ακολουθεί το τραγούδι «Ο γκρεμός» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Αντιλαμβάνεστε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ένα κοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρνουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων. Προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε το Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εν τω μεταξύ προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στη Βόρεια Γαλλία τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα χθες, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υποφθήνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολιτεύσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν την δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ από τώρα να υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους μεσούσης της κλιμάκωσης των πληγμάτων. Εξιγνιάστηκε η επίθεση που σημειώθηκε στις 22 Ιουλίου του 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου αθλητικής ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ταξί, στο οποίο είχε επιβιβαστεί ο πρώην Πρόεδρος. Συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση κι άλλων εμπλοκομένων. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ με 78-56 σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόβο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
9: Όπα!
10: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
15: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
16: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά. Γιατί καλή χρονιά έχουμε πει 1η Σεπτεμβρίου, που είναι και η πρωτοχρονιά, η κανονική πρωτοχρονιά. Καλή σχολική χρονιά με την ανακοίνωση του Δέλτα Σίγμα της ΟΛΜΕ. Προκήρυξη στάσεων για τις υποχρεωτικές αργίες. Το Δέλτα Σίγμα της ΟΛΜΕ, για να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους, συναδέλφισες που βαριόνται να δουλεύουν, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες, αποφασίζει να προκηρύξει πανελλαδικές κυλιόμονες μονόωρες στάσεις εργασίας από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Μετάφραση. Έχει ανάγκη κάποια το σχολείο. Οι μαθητές έχουν κάποια ανάγκη και λέει ο διευθυντής, πήγαινε σε παρακαλώ να δουλέψεις αυτή την ώρα. Πρέπει να πας να δουλέψεις αυτή την ώρα. Είναι ώρα. Κάλυψε το να. Αρρώστησε ο άλλος. Τι να κάνουμε τα παιδιά, να τα μολύσουμε και όποιον πάρει ο χαρός. Η ΟΛΜΕ λέει, όπα, όχι, όχι, να τα μολύσουμε και όποιον πάρει ο χαρός. Για να καλύψει συνδικαλιστικά λοιπόν την τεμπελιά, την ανευθυνότητα και την απροθυμία κάποιων, ευτυχώς όχι των περισσότερων, από τους δασκάλους και τους καθηγητές να δουλέψουν, η ΟΛΜΕ με το καλημέρα της καινούργιας σχολικής χρονιάς εκδίδει μια ανακοίνωση. Το κακό είναι ότι καλύπτονται γενικώς αυτοί οι καθηγητές που βαριούνται να δουλέψουν και έτσι δεν θα απολυθούν όπως κανονικά θα έπρεπε. Διότι έχει ανάγκη το σχολείο, κάλυψε την, βαριέμαι, πρέπει να συνδέεται με απόλυση. Έχουν έκτακτες ανάγκες. Όλες είπε εδώ, αν αρρωστήσω εγώ, λέμε τώρα που δεν αρρωσταίνω ποτέ. Και που είναι σε κάποιον θα κάνει την εκπομπή του Βουλαρίνου και πει, όχι, βαριέμαι, δεν έχω τίποτα. Κάνω, δεν φεύγει. Δηλαδή δεν θα μείνει καινή, δεν μπορεί να μείνει καινή η ώρα. Μπορεί να ήταν καλύτερο, δεν λέω, αλλά δεν θα μείνει. Αλλά θα μου πείτε, τα σχολεία είναι άλλο πράγμα, μαθητές είναι. Φαίνονται και στα αποτελέσματα της PISA τα κατορθώματα των. Εντάξει, όχι μόνο των καθηγητών και των δασκάλων, πάνω και πρώτα απ' όλα των γονιών τα κατορθώματα. Φαίνονται γιατί των γονιών κατορθώματα είναι τα περισσότερα από αυτά. Δηλαδή τις κοινωνίες γενικότερα.

0: Λοιπόν, στην υπόθεση Μαζονάκη, καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο στο θάνατο του Μαζονάκη, το πραγματικό θέμα για όλους εμάς τους υπόλοιπους που δεν είμαστε συγγενείς του, δικοί του άνθρωποι ή ο ίδιος, είναι η ασυλία που απολαμβάνουν όλοι αυτοί οι απατεώνες που βάζουν λέξεις μπροστά στις λέξεις θεραπεία και ιατρική. Κβαντική, ολιστική, έτσι, εναλλακτική. Να πούμε, δεν υπάρχει έτσι εναλλακτική θεραπεία, όπως δεν υπάρχει εναλλακτική πραγματικότητα. Άμα βλέπεις εναλλακτική πραγματικότητα, είσαι του γιατρού, του κανονικού γιατρού, που είναι γιατρού, του ψυχίατρου. Αντιστοίχως, εναλλακτική ιατρική δεν υπάρχει. Αν δούλευε, θα ήταν ιατρική σκέτο. Το ίδιο και οι θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, η πολιτεία επιτρέπει, δίνει την άδεια σε όλους αυτούς, όχι μόνο να λειτουργούν, αλλά και να διαφημίζονται. Κβαντική γιατρός, θυμίζω, είναι και Καριστιανού, έτσι. Δεν είναι μόνο η γιατρός του Μαζονάκη που έχει εκπαιδευτεί στην κβαντική ιατρική. Η γιατρός του Μαζονάκη που κανονικά με το που βλέπει κανείς αυτά τα επίθετα πρέπει να απομακρύνεται, αλλά και να μην τα δει, μπορεί να ακούσει αυτό και να απομακρυνθεί.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Το πιάσατε το υπονοούμενο μακριά. Όταν ακούς να λέει το κύτταρο που έχει ψυχή και τα λοιπά, λες εδώ δεν είναι, εδώ ήρθανε να μας πάρουν τα... Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω όμως, οι άνθρωποι θέλουν να ελπίζουν. Κακώς, αλλά θέλουν να ελπίζουν ότι μπορεί να υπάρχει κάποια θεραπεία που είναι πέρα από την κανονική ιατρική και η κανονική ιατρική για κάποιο λόγο, η πραγματική ιατρική δηλαδή, δεν την προσφέρει αυτή τη θεραπεία. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό ποτέ. Άμα υπήρχε η θεραπεία, μια χαρά θα ήθελε να την προσφέρει η πραγματική ιατρική και λεφτά θα έβγαζε και εταιρείες θα βγάζαν λεφτά και. Δεν υπάρχει. Αλλά οι άνθρωποι θέλουν να ελπίζουν ότι μπορούν να μείνουν για πάντα νέοι. Ανοησία κατά τη γνώμη μου, περισσότερο δυστυχισμένοι γίνονται, αλλά το θέλουν. Θέλουν να πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που να θεραπεύει τα πάντα. Θέλουν να το πιστεύουν. Και αυτή την ελπίδα την εκμεταλλεύονται διάφοροι απατεώνες, διάφοροι έμποροι ελπίδας, οι οποίοι δρούν με την όχι την ανοχή απλώς, με την άδεια της πολιτείας. Είτε αυτή λέγεται Υπουργείο Υγείας, είτε Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Όλοι αυτοί, κανονικά, εάν η πολιτεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήθελαν στα αλήθεια να προστατεύσουν τους πολίτες, θα έλεγαν τι κβαντική γιατρός, κλείσιμο. Κλείσιμο γιατί δεν, κλείσιμο, είσαι επικίνδυνος. Σαμανική ιατρική, δηλαδή ιατρική του μάγου της φυλής. Κλείσιμο, τι είσαι ιατρική του μάγου της φυλής, καμία άδεια δεν παίρνεις. Και μόνο που έγραψες αυτό, δεν είσαι ικανός, είσαι επικίνδυνος για τους γύρω σου και για τους ανθρώπους που θα έρθουν να τους θεραπεύσεις από κάτι. Αυτό κάνει μια πολιτεία. Δηλαδή θέλω να πω, μου φαίνεται τρελό το ότι απ' τη μια και πολύ σωστά υποχρεώνει η πολιτεία τους αναβάτες των δικύκλων να φορούν κράνος, τους επιβάτες των ΙΟΤΑΧΗ να φορούν ζώνη, πολύ καλά, αλλά αφήνει ταυτοχρόνως, τους αφήνει τους ίδιους ανθρώπους να πηγαίνουν σε εναλλακτικές θεραπείες, σε εναλλακτικούς θεραπευτές. Είναι τρελό, γιατί και απ' τα δύο κινδυνεύουν ζωές. Δεν είναι αστρολογία που θα πιστέψεις κάτι το οποίο εντάξει, πάμε παρακάτω, τι έγινε να πούμε. Παπατζηλίκι, αλλά περνάει. Δεν θα. Μιλάμε για ιατρική τώρα. Δεν μπορεί να λες υποχρεωτικό το κράνος και απ' την άλλη. Αλλά άμα θες πήγαινε στον σαμανικό ιατρό. Δεν κολλάει. Πώς να το κάνουμε. Και βέβαια ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει η φωλιά να είναι πιο λερωμένη από ότι... μάλλον πρέπει να είναι κάπως λερωμένη η φωλιά. Θυμίζω ότι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο δήμαρχος για πάντα στις καρδιές μας και περιφερειάρχης Πατούλης, είχε πει
2: το 24 και το 25 δύο φορές οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
0: Πήγανε λοιπόν εκεί, υπήρχε το μηχάνημα που έκανε αυτή την διαδικασία, παρανόμως. Αλλά πήγανε οι επιτροπές ελέγχου και δεν βρήκαν τίποτα, ρε παιδί μου. Λες, δεν βρήκαν τίποτα, 24, 25, το 26 το βάλανε οι κουφάλες.
3: Απλώς εγώ έχω μια καταγγελία η οποία μου λέει εδώ ότι το ιατρείο με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε τουλάχιστον 6 χρόνια.
2: Το ιατρείο με πλασμαφαίρεση.
3: Μάλιστα. Έτσι μου λέει.
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Τότε, κοιτάξτε, πρόκειται περί τεράστιας απάτης και απατεώνων, προφανώς.
0: Θα εννοεί τους ελεγκτές που κάναν τον έλεγχο στο ιατρείο. Αυτό εγώ μπορώ να καταλάβω ως τότε έχουμε θέμα απατεώνων. Διότι άμα πας και βεβαιώνεις ότι κάτι δεν υπάρχει ενώ υπάρχει, είναι πολύ πιθανό να είσαι ο απατεώνας και εσύ που το βεβαιώνεις. Εκτός αν από αυτόν που έχει το μηχάνημα. Βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο να το κρύψανε, παιδιά, το μηχάνημα.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ιατρικός σύλλογος που πηγαίνει με το δικό του όργανο, όταν δεν βλέπει κάτι και καταγράφεται επίσημα και υπογεγραμμένα από αυτή την επιτροπή, και κλείνοντας μία πόρτα, μπορεί να έβγαζε ένα μηχάνημα από ένα άλλο κτίριο, αυτό αντιλαμβάνεστε.
3: Απλώς για να το πω,
0: αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει συμπαιγνία ανάμεσα στον ιατρικό σύλλογο, όχι, μπορεί όχι τον πρόεδρο ή αλλά κάποια μέλη, κάποιους ελεγκτές του ιατρικού συλλόγου και τους απατεώνες. Εκτός αν ο έλεγχος του ιατρικού συλλόγου, γιατί τότε μιλάμε για θεσμοθετημένη συμπαιγνία, παίρνει ένα τηλέφωνο και λέει: πότε θα είστε εύκαιροι για έλεγχο να περάσουμε, ή παιδιά, σε καμιά εβδομάδα θα σας ελέγξουμε, εντάξει, ή παιδιά, αύριο έρχεται ο έλεγχος, εντάξει. Ή αν ο έλεγχος γίνεται ως εξής: μπαίνει μέσα η ελεγκτική επιτροπή, ήρθαμε για έλεγχο. Βεβαίως, τι θέλετε, έχετε τίποτα παράνομο εδώ μέσα? Όχι κύριε, τι λέτε, ωραία, εντάξει, τίποτα παράνομο, άδεια, πάρτε το, ελέγχθηκε. Ρε, λίγη ντροπή. Μην βγαίνετε, τουλάχιστον μην βγαίνετε στα κανάλια, πείτε είμαι άρρωστος, έχω το στομάχι μου, με έχει πάει 3 και 5,5, έχω πάθει γαστρεντερίτιδα, με πάει νερό και δεν μπορώ να βγω στην τηλεόραση. Δηλαδή λέει ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου ότι ο έλεγχος στην ουσία δεν γίνεται, είναι μόνο τυπικός, πάνε για τα έτσι, για να βάλουν μια υπογραφή. Γιατί αν δεν είναι μόνο τυπικός ο έλεγχος και αν δεν προειδοποιούν από πριν ότι έρχονται και αν μπορούν να ανοίξουν όποια πόρτα θέλουν για να δούνε τι γίνεται εκεί μέσα πίσω από αυτή την πόρτα, όπως θα έπρεπε κανονικά να είναι έλεγχος, και παρόλα αυτά έχουν βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα, να ζει με τους γιατρούς που συνελήφθησαν, πρέπει να συλληφθούν και οι ελεγκτές. Σιγά βρε γατάκια, μη συλληφθούν οι ελεγκτές, είστε παλαβοί. Μιλάμε ότι ο ιατρικός σύλλογος είναι συνδικαλιστικό όργανο. Χωνεύτε το, το παρουσιάζουν ως επιστημονικό. Τρίχες κατσαρές. Συνδικαλιστικό όργανο είναι. Και γι' αυτό κανένας γιατρός ποτέ δεν τιμωρείται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ή αν τιμωρηθεί για λίγο έτσι για τα μάτια του κόσμου, άμα μας πιάσουν και βγούμε στα κανάλια.
4: Όταν πάτε να κάνετε ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο,
2: ναι,
4: δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρείο? Δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site?
2: Εγώ αν το βλέπω,
4: δεν έχετε ψάξει? Όχι, η επιτροπή που έχει πάει δεν έχει δει το site?
2: Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιάννη, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ?
0: Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ο πρόεδρος ο Πατούλης. Δεν του είπε κανείς να ελέγξει 15.000 site. Του είπε αυτό στο οποίο γίνεται ο έλεγχος, θα πάμε αύριο να κάνουμε έλεγχο στη Δήμητρα. Για να δούμε και το site της Δήμητρας, να δούμε τι πουλάει στους ασθενείς της. Αλλά θα μου πεις, αυτό το κάνεις όταν στα αλήθεια θέλεις να ελέγξεις, όχι να εξυπηρετήσεις συναδέλφους και να... γιατί μπορεί αύριο να σε εξυπηρετήσουν και σένα που ξέρεις. Στο κάτω-κάτω, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει καμία αρμοδιότητα, μόνο κάτι αδειοδοτήσεις δίνει.
2: Εμείς δεν είμαστε αστυνομία. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιοι παραβιάζουν και παρανομούν, υπάρχουν και άλλα όργανα της πολιτείας.
4: Ναι,
2: εμείς αυτό
4: το
2: που
4: κάνουν,
2: έχουμε εκ του νόμου να κάνουμε
4: εξόφαλμα,
2: είναι να δίνουμε αδειοδοτήσεις.
0: Σε όποιον μας ζητάει χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να μοιράζουμε άδειες αριστερά και δεξιά. Πάει η αστυνομία να τσεκάρει αν αυτό το μηχάνημα της, πώς το λένε, πλασμαφαίρεση, θα πάει ο αστυνομικός να δει αν το τέτοιο της πλασμαφαίρεση είναι πλασμαφαίρεση. Ρε, μας κοροϊδεύετε. Μας κοροϊδεύετε. Αλλά μπορεί και να το αξίζουμε κιόλας.
3: Ο μόνος τρόπος για να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος είναι μία καταγγελία?
2: Προφανώς, εκτός από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, κύριε Τσούνη και κύριε Κούτρα, και θα παρακαλέσω να βγει αυτό το συμπέρασμα και μέσα από την εκπομπή σας. Αυτή τη στιγμή ο ιατρικός σύλλογος μπορεί με τις επιτροπές να πηγαίνει ανά πάσα στιγμή σε κάποιο γιατρείο, το οποίο προσφανώς γίνονται αδόκιμες ενέργειες, τις οποίες όταν πηγαίνουμε δειγματοληπτικά ενδεχομένως να τις έχουμε δει. Γιατί?
3: Να
2: τις έχουμε δει. Γιατί μπορεί να κρύβουν κάτι και να το εμφανίζουν.
0: Ο μόνος τρόπος να κρύβουν κάτι είναι να έχουν ειδοποιηθεί για τον έλεγχο. Έλεγχος για τον οποίο έχουν ειδοποιηθεί ελεγχόμενοι δεν είναι έλεγχος, είναι απάτη. Είναι συμπαιγνία ανάμεσα στον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο. Όχι, γιατί μην ξεχάσουμε και τα βασικά. Είπαμε, η Πίζα βλέπει ότι οι μισοί Έλληνες έχουν πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Υπάρχουν και οι άλλοι μισοί. Το μεγάλο πρόβλημα, ξαναλέω, είναι ότι επιτρέπει η πολιτεία κανονικότατα άνθρωποι να διαφημίζουν υπηρεσίες που είναι, που είναι απάτη, που βάζουν σε κίνδυνο ζωές, που είναι παπατζηλίκι. Και αν είναι παπατζηλίκι σε πράγματα, στην ιατρική παπατζηλίκι οδηγεί σε θάνατο ή σε επιδείνωση ασθένειας. Οπότε, όπως απαγορεύεις και κλείνεις και βάζεις πρόστιμο σε αυτό που φοράει κράνος, έτσι απαγορεύεις τις διάφορους προσδιορισμούς μπροστά στην ιατρική. Απαγορεύεις τα εναλλακτικά ή τους υποχρεώνεις, όταν θέλουν να είναι κβαντικοί ιατροί, σαμανικοί ιατροί, να γράφουν με μεγάλα γράμματα απατεώνας. Απ' την άλλη και οι απατεώνες άνθρωποι δεν είναι, δεν πρέπει και αυτοί κάπως να ζήσουνε. Πρέπει να έρθει η ανάπτυξη, αυτοί δεν βοηθούν στην ανάπτυξη. Καθώς τόσα κορόιδα υπάρχουν που νομίζουν ότι μπορούν για πάντα να ζήσουν, για πάντα να είναι, για πάντα να είναι, υπάρχουν θεραπείες, αλλά μας τις κρύβουνε.

Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, έχει αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αιτία της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Στη Βόρεια Γαλλία, τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντιπεινά σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Ω, το παιδά μου. Σαν ο μαγείο.

0: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
1: Το Harvard έρχεται στην Ελλάδα. Το Yale έρχεται στην Ελλάδα.
0: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
2: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ρούλα Βρετάκου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ουρανία, Μάνο, περπατάω Ζήνωνος και σε ακούω Ντόλμπι. Είσαι πολύ τυχερή, Ουρανία, και μπράβο σου. Ο Θανάσης, πόσο μπροστά ήσουν για κβαντική γιατρό Καριστιανού. Μόνο γι' αυτό. Αυτά εντωμεταξύ τα έχουμε παραδώσει χρόνια τώρα αυτά τα μαθήματα, ότι μπροστά όταν βλέπετε ιατρική και μπροστά επιθετικό προσδιορισμό να φεύγετε μακριά. Γιατί υπάρχει η ιατρική και η θεραπεία. Όλα τα, αν ήταν θεραπεία δεν θα ήταν εναλλακτική. Θα ήταν θεραπεία. Ελάτε, σας θεραπεύουμε. Θα ήταν ιατρική. Όταν χρειάζεται να προσδιοριστεί η ιατρική και η θεραπεία, πάει να πει ότι δεν πολύ λειτουργούν. Κασελίστας, Γνήσια Θύρα 21, το κράτος ελέγχει μόνο ένα, αν το ζητήσει ο υπουργός, δύο, αν πέσει καταγγελία, όχι, τρία, αν έχουμε νεκρούς. Πολύ σωστά. Ο Μιχάλης, είχαν και οι Σαμάνοι μηχά μνήματα πλασμαφαίρησης. Μιχάλη, η απάτη γίνεται σε όλες τις πλευρές. Δηλαδή, πάμε να κοροϊδέψουμε και αυτούς που πιστεύουν σε εξελίξεις της τεχνολογίας, διάφορα θέλουν κάτι πιο τεχνοκρατικό να τους πούμε, και σε άλλους που θέλουν, και τους άλλους που θέλουν να είναι σε μια επαφή με τη φύση και το παρελθόν. Γι' αυτό και πλασμαφαίρεση και σαμανική αντρική. Έχει απ' όλα η απάτη.

μου έγραψε, δεν το βρίσκω, είναι πολλά τα μηνύματά σας και σε ευχαριστώ, ότι υπάρχουν και κανονικοί γιατροί που μπορεί να είναι χασάπιδες, να μην είναι. Ναι, αλλά εδώ λέμε ότι όταν ο άλλος σου βάζει μπροστά σαμανικά και τέτοια και κεφαντικά, είναι σίγουρα απατεώνας. Δεν λες μπορεί να είναι καλός, μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει καλός κεφαντικός γιατρός, δεν υπάρχει καλός απατεώνας, δεν υπάρχει καλός άνοιξε θεία από τη ΔΔΕ είμαι. Οπότε αποκλείουμε αυτούς που είναι σίγουρα και μετά ελπίζουμε να πέσουμε σε έναν καλό κανονικό γιατρό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην ξεχάσω παιδιά, γιατί τώρα συνεχίζεται η ψηφοφορία για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Έχεις ψηφίσει, Δήμητρα? Είναι τα νομίσματα με τα οποία θα κυκλοφορούμε και σας δίνουν τη δυνατότητα να πείτε ποιο σας αρέσει. Εγώ έχω ψηφίσει ήδη. Ναι, και εννοείται ότι αυτό που έχω ψηφίσει είναι το ωραιότερο, δεν το συζητώ. Και ελπίζω να συμφωνούν μαζί μου και οι πολίτες. Υπάρχουν υπάρχουν δύο κατηγορίες. Το ένα έχει προσωπικότητες, Μπετόβεν, Κάλλας, γιατρό της Ειρήνα, έχουν τέτοιες. Και το άλλο έχει πουλιά. Πτηνά εννοώ, Δήμητρα. Πτηνά. Ωραίο δεν θα ήταν το ένα να έχει και το άλλο του Μπετόβεν, το πουλί του Μπετόβεν. Και σε αυτή την περίπτωση θα ψήφιζα πουλιά. Αλλά τώρα δεν έχει του Μπετόβεν και των άλλων, οπότε ψηφίζω προσωπικότητες. Και επίσης υπάρχει και διαφορετική τρόπη σχεδιασμού γραφιστικά των προσωπικότητων ή των πτηνών. Οπότε μπείτε να ψηφίσετε, ρε. Είναι τα νομίσματά μας. Πάμε να κερδίσουμε εμείς που θέλουμε τις προσωπικότητες. Μην να μην κερδίσουν αυτοί που θέλουν τα πουλιά. Όχι ότι έχουν κάτι κακό τα πουλιά. Αλλά λέμε. Η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, δεν είναι τέτοιο. Δεν θα σας πω το site στο οποίο ψηφίζετε, γιατί είναι στην Κεντρική Τράπεζα κάπου. Άμα γκουγκλάρετε νομίσματα ευρώ ψηφοφορία, θα το βρείτε εύκολα. Αλλά ψηφίστε, ρε, μην είστε. Θα μου πεις. Ναι. Δεν έχει 500 άρικα πια. Εγώ αυτό με στενοχωρεί.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα μιλήσω με έναν άνθρωπο που θέλω να μιλήσω εδώ και μία εβδομάδα. Ήταν να μιλήσουμε όταν μίλησα με τον Ανδρέα Πανάγο για το Primer. Δεν τα καταφέραμε. Που δικό μου λάθος. Αλλά ήθελα να του μιλήσω γιατί αυτό που συμβαίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο το τελευταίο αρκετό καιρό είναι κάτι μοναδικό και πια φαίνεται και στο μάτι. Δηλαδή, μέχρι πρώτα έβλεπες τα εργοτάξια, πήγαινες και ήταν κάπως. Τώρα φαίνεται και στο μάτι ότι το πράγμα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το είδα και στο Primer, το είδα και στις μπάλες. Μιλάω με τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, που είναι ο ακριβώς τίτλος ποιος είναι.
1: Καταρχάς, καλησπέρα από το ΆΚΑ. Ο ακριβώς τίτλος είναι Συντονιστής Γενικός Διευθυντής.
0: Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτά που συμβαίνουν στο ΆΚΑ και είναι καλά. Και πόσο καιρό συμβαίνουν, πόσο καιρό προσπαθείτε?
1: Εγώ προσπαθώ τα τελευταία 6,5 χρόνια.
0: 6,5 χρόνια όπου είσαι σε αυτή τη θέση και την οποία όταν αναλάβατε ήταν τα πράγματα πώς?
1: Ας μην σας πω τι παραλάβαμε.
0: Όχι, να μου πείτε.
1: Τι παραλάβαμε.
0: Να μου πείτε τι παραλάβατε. Εγώ αυτό ρωτάω.
1: Σχεδόν δεν παραλάβαμε τίποτα. Το στείνουμε από την αρχή και δυστυχώς δεν είναι απλά ότι στείνουμε ό,τι δεν παραλάβαμε. Είναι ότι λύνουμε και θέματα από το παρελθόν που ακολουθούσαν. Δηλαδή αρκετές παθογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια της πολιτείας, γιατί αν η πολιτεία δεν θέλει, καταλαβαίνετε και εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, και με τη στήριξη της πολιτείας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν δρόμο που θα δώσουμε στον κόσμο πολύ σύντομα ένα Ολυμπιακό στάδιο, ένα Ολυμπιακό συγκρότημα τελείως διαφορετικό από αυτό που παραλάβαμε.
0: Παθογένειες του παρελθόντος, μιλάτε, ξέρω εγώ, η στατικότητα του στεγάστρου. Και αυτό ακόμα είναι υλικό σας.
1: Ακριβώς και αυτό είναι μέσα στα δικά μας, στις δικές μας ενέργειες. Ήταν ότι με το που ήρθαμε εδώ, όλη η ομάδα, δεν είναι μονάχα ο Γενικός Διευθυντής, είναι το ΔΣ, είναι ο Υπουργός, το Υπουργείο, είναι το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, το οποίο καθημερινά ενημερώνεται και ενδιαφέρεται για το έργο. Μας ζητήθηκε και από μένα προσωπικά να μπούμε στη διαδικασία να το φτιάξουμε σχεδόν από την αρχή και να λύσουμε όλες αυτές τις παθογένειες που είπα και πριν, που μέσα σε αυτά, πολύ σωστά το είπατε, είναι και η στατικότητα του στεγάστρου. Έγινε λοιπόν
0: Έπεσε η γραμμή. Στηρίξαμε το στέγαστρο, έπεσε η γραμμή. Να ξαναπάρουμε τον κύριο Χαλιορή, γιατί το στέγαστρο, το οποίο να πω, ήταν το πρόβλημα, ήταν στατικότητας. Έτσι το ακούσατε κι εσείς. Δηλαδή δεν ήταν πρόβλημα συντηρήσεως. Εξ αρχής δεν είχε κατασκευαστεί με τον καλύτερο, δηλαδή με μελέτες στατικές. Αυτό που λέμε, οπ, είμαστε ασφαλείς. Και συζητάμε για τους κουαντικούς ιατρούς. Θα μου πείτε, τότε είχαμε να είμαστε περήφανοι για Ολυμπιάδες. Οπότε δεν είχαμε. Τώρα εντάξει, βάλτο εκεί, μωρέ. Τι έγινε, να πούμε, φιλότιμο. Εντάξει. Κύριε Χαλιορή.
1: Ναι, εδώ είμαι. Εδώ.
0: Ωραία, εντάξει, έλεγα. Έπεσε το. Στηρίξαμε το. Και έπεσε γραμμή. Στηρίξαμε το στέγαστρο, αλλά έπεσε γραμμή.
1: Είναι και άλλες πολλές παθογένειες. Δηλαδή, για πρώτη φορά θα έχουμε την απόλυτη αδειοδότηση όλου του συγκροτήματος με απόλυτη ασφάλεια, με στήριξη στην αθλητική οικογένεια.
0: Εννοείται δεν υπήρχε αδειοδότηση.
1: Πλήρη αδειοδότηση, όχι. Υπήρχε μια αδειοδότηση που είχε γίνει το 2004 και που γινόταν κάθε χρόνο μια, να το πω έτσι, μια ανανέωση εκείνης αδειοδότησης. Δεν ήταν απόλυτα όπως θα έπρεπε να είναι. Σήμερα είναι και είμαστε πολύ περήφανοι. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι ο σχεδιασμός, αυτό που ήδη υλοποιούμε, είναι ένα μεγάλο αστικό Ολυμπιακό πάρκο που θα μπορεί όλος ο κόσμος να έρθει να περπατήσει, να κάνει τη βόλτα του και να παρακολουθήσει είτε αθλητικές, πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Το οποίο το κάνει ήδη, θέλω να πω, μιλάω για μένα. Εγώ παίρνω τα παιδιά και με την Έφη και πάμε και κάνουμε ποδήλατο στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Όχι όμως έναν χώρο τόσο φιλικό, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είχε τόσο πράσινο όσο έπρεπε να έχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχει χώρους αναψυχής, δεν έχει χώρους εστίασης. Αυτό λοιπόν είναι που σήμερα βελτιώνουμε.
0: Αλλά το ποδήλατο θα μείνει, θα μπορούμε να το κάνουμε.
1: Όχι απλά θα μείνει, θα δημιουργηθούν και ποδηλατόδρομοι, θα δημιουργηθεί και μια πολύ ωραία πολιτιστική διαδρομή, ναι, η οποία ο κόσμος δεν το ήξερε. Μέσα στο Ολυμπιακό Συγκρότημα υπάρχουν 5 αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι εμείς τώρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, αυτοί οι χώροι θα αναδειχθούν, συντηρούνται ήδη, θα αναδειχθούν και θα δημιουργηθεί μια πολιτιστική διαδρομή, οπότε θα υπάρχει και ένα ενδιαφέρον αρχαιολογικής άποψης, από αρχαιολογικής άποψης. Μην ξεχνάμε τις αρχιτεκτονικές κατασκευές του Καλατράβα, μην ξεχνάμε τις μεγάλες συναυλίες, μην ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι ένα καινούριο Ολυμπιακό συγκρότημα.
0: Οι μεγάλες συναυλίες που είναι πολύ μεγάλες και πολλές πια. Δηλαδή είναι μόνο είναι Maiden, Metallica, το Primer, το Festival, αναβήσει τώρα, μετά έχει άνοιμα.
1: Έχουμε πάρα πολλές, έχουμε δεκάδες εκδηλώσεις. Εγώ θα ήθελα να σας καλέσω και το απόγευμα της Κυριακής, που υπάρχει μια ανοιχτή εκδήλωση γιόγκα επάνω στον περιβάλλοντα χώρο με ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Ποιο είναι αυτό, η συμμετοχή, υπάρχει ένα αντίτιμο για τη συμμετοχή, που αυτή η συμμετοχή είναι κάτι σαν, σαν αυτό που κάνετε εσείς με το «Όλοι μαζί μπορούμε»,
0: ναι.
1: Προσπαθούμε και εμείς έτσι σε μικρότερο επίπεδο. Η συμμετοχή λοιπόν η οποία θα υπάρχει, θα αγοραστούν δέντρα και θα φυτευτούν στον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ.
0: Τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω, το ΆΚΑ θα συνεχίσει να είναι αυτό που είναι τα τελευταία χρόνια. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα δηλαδή, και θέλω να πιστεύω
1: ότι αυτός που ακούνε.
0: Όχι, όταν λέω αυτό που είναι, ότι
1: θα είναι πολύ καλύτερο.
0: Ακόμα καλύτερα, αλλά θα είναι ένας χώρος που θα πηγαίνουμε για live, φεστιβάλ, ποδήλατα και θα είναι και ακόμα καλύτερος από ό,τι είναι τώρα.
1: Και πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις. Εμείς θέλουμε το ΆΚΑ να το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ξέρετε, πολύ ωραία τα έργα, πολύ ωραία όσα γίνονται αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ο κόσμος να σεβαστεί το χώρο, να τον αγαπήσει. Άρα ο μόνος τρόπος είναι να ανοίξουμε τις πόρτες ώστε ο κόσμος να έρθει κοντά στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Γιατί είναι και ένα, ας το πούμε, πάρκο με την ευρύτερη έννοια του όρου, το πάρκο που έχει πέντε δέντρα, που είναι μέσα στην πόλη. Μέσα-μέσα δηλαδή. Είναι μέσα στον αστικό τριγύρο. Είναι πυκνοκατοικημένο τριγύρο, δεν είναι, είναι σε κάποια άκρη της πόλης.
1: Είναι 1100 στρέμματα, αλλά θα σας πω κάτι που νομίζω δεν το ξέρετε. Ίσως ποτέ δεν είχατε αναρωτηθεί, γιατί δεν έχουν μεγαλώσει τα δέντρα. Παρότι κάνετε, όπως είπατε, βόλτα με την οικογένειά σας.
0: Ναι, γιατί είναι ότι δεν αναρωτηθήκα.
1: Δεν είχαν μεγαλώσει τα δέντρα, γιατί πολύ απλά το 2004 τα δέντρα στο ΆΚΑ είχαν φυτευτεί με τις γλάστρες τους.
0: Από βιασύνη.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί εγώ το 4 δεν σας κρύβω, δεν ήξερα καν τι είναι το ΆΚΑ. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω, έτσι ξεκίνησα λοιπόν λέγοντας ότι κλείνουμε πληγές από το παρελθόν. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε το πόσο δύσκολο είναι να αφαιρεθούν αυτά τα δέντρα, να προστατευτούν όσα μπορούν να διασωθούν, να ξαναφυτευτούν με κανονικές διαδικασίες. Και πλέον αυτό το διάστημα έχουν φυτευτεί πάνω από 1817 νέα δέντρα και περίπου 3.500 καινούργιοι θάμνοι. Άρα λοιπόν θέλουμε να ξαναπραξινήσει το ΆΚΑ, θέλουμε να ξαναγίνει ζωντανό, να είναι όπως είπαμε ένα μεγάλο πάρκο, αστικό Ολυμπιακό πάρκο.
0: Και θα προστατεύεται φυσικά.
1: Και να προστατεύεται, και να προστατεύεται, αλλά
0: γιατί
1: και να
0: προστατεύεται. Γιατί δυστυχώς αν τα πάρκα, ναι, για να το σεβαστούμε όλοι δεν γίνεται. Υπάρχουν και πάντα κάποιοι λίγοι που δεν θα σέβονται και γι' αυτό εκεί χρειάζεται η προστασία από αυτούς που δεν θα σέβονται.
1: Και σας μιλάω από αθλητικό χώρο, θα σας πω ότι μου δώσατε μια εξαιρετική πάσα, γιατί αυτό το οποίο δρομολογείται αυτή τη στιγμή από όλη τη διοίκηση και τη διεύθυνση του ΆΚΑ είναι τα έργα συντήρησης και διαχείρισης μόλις τελειώσουν τα μεγάλα. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει, όχι για το ΆΚΑ ενδεχομένως και για άλλους πολλούς οργανισμούς. Άρα ήδη σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα και πώς όλα αυτά που σήμερα τα βλέπουμε και που χαιρόμαστε, πώς όλα αυτά θα διατηρηθούν στο χρόνο και δεν θα ξαναφτάσουμε στο επίπεδο που είχαμε φτάσει πριν από λίγα χρόνια.
0: Πολύ ευχαριστώ όλο αυτό. Κύριε Χαλιορή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ενωθούμε όλοι αυτοί που τρέχουμε σε αυτές τις εγκαταστάσεις και να κάνουμε και κοινές δράσεις και πολλές συνέργειες.
0: Ωραία θα ήταν. Λοιπόν, κύριε Χαλιορή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Και ποδηλατάρα και δέντρα και σκιά. Γιατί αυτό δεν θα προμπιέρομαι ποδηλατάρα. Άμα έκανε ζέστη, έλειωνες. Δεν πλένεις, κάνει ζέστη, δεν μπορώ να πάω για ποδηλάτο. Σούπερ. Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, το ακούσατε. Από σήμερα να ξέρετε ότι έχουν ανοίξει και τα εκδοτήρια στο Παναθηναϊκό στάδιο. Έτσι και μπορεί να προμηθευτείτε και από εκεί τα εισιτήριά σας. Εκτός από το ticketmaster.gr και εκτός από τα δύο, πώς θα το πω, στο Κολωνάκι και στο Σύνταγμα που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, Παναθηναϊκό στάδιο, τα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φετινή μεγάλη συναυλία, γιατί κάθε χρόνο πια το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει μια μεγάλη συναυλία. Αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.

0: Ο Αλέξανδρος με ρωτάει, θα παραβρεθείς αύριο στη δέθια ομιλία του Νίκου? Δύο χωρατατζίδες δεν χωράνε, ρε παιδιά. Ένα σταλεί. Και δεν μπορώ να πω και τόσο καλά χωρατά όσο ο Νίκος. Μια και μιλάμε για δεθ, γρήγορα να προλάβουμε. Μίλησε και η κόρη του Κωνσταντόπουλου. Πήγε στη δεθ εκεί και καμία έκπληξη. Και αυτή έχει όραμα, παιδιά.
1: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει και την πνοή και, και το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
0: Όραμα, όραμα, όποιος δεν έχει σχέδιο και δεν βάζει όραμα, έτσι προστίθεται και η ζωή στην πινακοθήκη των οραματιστών.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
1: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Όλοι έχουν όραμα, όραμα παιδιά, οράματα για τη γούνα μας. Αλλά μόνο ένας μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι το τελοπών των πολιτικών. Πώς του διαφήμιζε πώς τον λένε, ο Βελόπουλος, ότι θεραπεύει από άνοιες μέχρι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έτσι και η ζωή Κωνσταντοπούλου, η αρχηγός του Μπιμπίλα, θα λύσει τα πάντα.
6: Εάν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες σας εμπιστευτούν και σας δώσουν το χρήσμα ώστε να κυβερνήσετε τη χώρα, ποια είναι τα ζητήματα ή το ζήτημα στο οποίο πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να δώσετε τη λύση? Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν υπάρχει ζήτημα που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση.
0: Σου λέει, έτσι κι αλλιώς δεν θα βγει τέτοιο ασπότ. Όλα, όλα θα τα λύσει. Ναι, γιατρέ. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, κάπου εδώ τι ποδήλατο έχω, λέει ο Καστοριά, λέω και κλαίω. Μεσέλα. Είμαι κάπως συντηρητικός. Λοιπόν, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο, δύο ώρες, ό,τι να είναι. Καλό μεσημέρι με ένα αισιόδοξο μήνυμα.
7: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρνουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, έχει αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Παράλληλα χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στις Φλόγες τυλιχτήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επιτόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Στη Βόρεια Γαλλία, τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καένα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν την δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχαιτικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχαιτικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι μία επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα χθες, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε βάρος 7 μελών της Χαμάς για την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης στη Γερμανία ή την Αυστρία. Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν στην προμήθεια όπλων και πυρομαχικών και στην προετοιμασία της επίθεσης. Στην αθλητική ενημέρωση, σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ, Ανάς Σαλάχ Εντίν είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται ετός της ημέρας. για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Υγεία να έχουμε και να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας. Κυρίες και κύριοι, ο σημερινός πρόλογος περνά υποχρεωτικά από την συμπήρωση 25 χρόνων από εκείνο το μεσημέρι της Τρίτης, 11 Σεπτεμβρίου 2001, όταν παγωμένοι όλοι προσπαθούσαμε να συνειδητοποιήσουμε, πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτός ο μπακαλιάρος στη δημοσιογραφία, αλλά υπάρχουν γεγονότα όπως η απώλεια ενός ανθρώπου, όταν είναι και μάλιστα προσφυλής αγαπημένος του περιβάλλοντος του άμεσου, και προσφυλής και αγαπημένος είναι δύο διαφορετικά πράγματα, και όταν είναι η ανθρωπότητα μάρτυρας σε μια μαζική δολοφονία από τρομοκρατική επίθεση. Είναι η στιγμή που σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια, αλλά μέσα σε αυτήν την 25ετία του 21ου αιώνα έχουμε τόσα σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσε κάποιος, όπως λέει σήμερα στο πολύ εμβριθές και γεμάτο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής στην Εφημερίδα Καθημερινή, θα μπορούσε κάποιος να αντιστοιχίσει τα γεγονότα του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνα με τα γεγονότα του πρώτου τετάρτου της πρώτης 25ετίας του 19ου αιώνα, όπου μέσα υπάρχει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, υπάρχει το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας για εμάς, μια πληθώρα πολλών, υπάρχουν δύο Βαλκανικοί πόλεμοι, υπάρχει Μακεδονικός Αγώνας κτλ. Ναι, αλλά τώρα εδώ είμαστε σε μια 25ετία όπου εκείνο το πρωί την αλλάζει άρδιν την ανθρωπότητα και κυρίως επηρεάζει βαθύτατα έως και σήμερα τον δυτικό κόσμο, τη δυτική κοινωνία, την ανοιχτή φιλελεύθερη κοινωνία στην οποία κάθε παλαβομάρα μπορεί να διατυπωθεί έναντι των αυταρχικών κοινωνιών που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς, όχι να την εξτομίσει, που δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί να σκεφτεί η παλαβομάρα. Να την πει, δεν υπάρχει περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση κόβεται η γλώσσα, στη χειρότερη καθώς περπατάει δέχεται, όπως έχει μια μεγάλη ειδικότητα ο ηγέτης του Ξανθού Γένους, τον οποίον λατρεύει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού κοινού, είναι της ονομαζόμενης πατριωτικής δεξιάς μαζί με την κομμουνιστική αριστερά να έχουν έτσι μια αναφορά και λατρεία στον Πούτιν, όπου στέλνει τους πράκτορές του και εκεί που περπατάει ο άλλος δέχεται ένα τσιμπηματάκι σε κάποιο σημείο του σώματός του και μετά αφρίζει το στόμα και τελειώνει. Λοιπόν, ήταν κυρίες και κύριοι, σαν να διαβάζω ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που ετοίμασε το sky.gr. Είναι μια σύνθεση της ομάδος ειδήσεων που συντάσσει ειδήσεις. Μια συνηθισμένη Τρίτη που έμελε να αλλάξει τον κόσμο. στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 έως τις 08:46-46:40 δευτερόλεπτα. Όλα ήταν ακόμη φυσιολογικά, γράφουν οι συνάδελφοι. 102 λεπτά αργότερα τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η ιστορία μια ημέρα σπάραξε τον κόσμο και εμείς αποσβολωμένοι εκεί δύο παρακάτι, το μεσημέρι εκείνο, το μεσημέρι της Τρίτης, προσπαθούσαμε να τσιμπήσουμε τον εαυτό μας και να λέμε τι γίνεται τώρα, δεν βλέπω ταινία, βλέπω πραγματικότητα να πέφτει το αεροπλάνο πάνω στον πύργο και να, καταραίουν οι πύργοι κτλ. Ακόμη ως σήμερα η Δύση δεν μπορεί να συνέλθει σε αυτόν τον, κατά τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, πόλεμο που της έχει κηρυχθεί. Κατά τον Σάκη Μουμτζή έχουν προσθεθεί δύο ακόμη μεγάλα γεγονότα σε αυτά τα 25 χρόνια. Το πρώτο γεγονός μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους είναι αυτό που νιώσαμε εκείνο το πρωινό της, ήταν Φεβρουάριος μήνας, ήταν το πρωινό Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος, 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν τα ρωσικά στρατεύματα κίνησαν για μια επιχείρηση 3 ημερών και μάλιστα υπάρχει και αναλυτής γεωπολιτικής, καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου, νομίζω είναι ο κύριος Μάζης, ο οποίος προέβλεψε ότι σε 3 μέρες τα στρατεύματα θα είναι στο Κίεβο. Έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί ο Ζελένσκι να πει παιδιά θα κάνουμε υποχωρήσεις, αλλά θα συμβιβαστούμε, αλλά να συμβιβαστεί και ο άλλος. Ο άλλος θέλει να ρίξει άλλους 300.000 στην κρεατομηχανή του κοιμά ανθρώπους, μάλλον από την Κεντρική Ασία, γιατί δεν φέρνει Ρώσους από τη δυτική πλευρά, μαζεύει είτε από τη Σεούλ, είτε από τη Βόρεια Κορέα, είτε από την Κεντρική Ασία, και τους πετάει μέσα γιατί οι ώρες επιβίωσης στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου είναι ακριβώς ώρες η επιβίωση των στρατιωτών εκεί. Και υπάρχει ένα τρίτο γεγονός, κυρίες και κύριοι, που ακολουθεί την επόμενη χρονιά, είναι η 7η Οκτωβρίου 2023. Αυτό που κάνει η Χαμάς στον πληθυσμό τους κατοίκους του Ισραήλ. Τρία γεγονότα λοιπόν, φίλες και φίλοι, που συνθέτουν αυτά τα 25 πρώτα χρόνια. Δύο-τρεις νότες από το τραγούδι, παρακαλώ, έτσι να υπενθυμίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με την ειρήνη σε χρόνια αθωότητας ή σε χρόνια ψυχρού πολέμου. Τώρα πολύ σωστά οι όροι αντιστράφηκαν, είμαστε σε μια περίοδο θερμού πολέμου.

0: μικρή υπογράμμιση ότι από την πτώση του τείχους και από τη σύγκληση, από την πτώση του κομμουνισμού και την ενοποίηση της Γερμανίας, την πτώση του τείχους, από την απελευθέρωση των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, μόλις λίγα χρόνια μετά, ήρθε η τρομοκρατική επίθεση από το τρομοκρατικό Ισλάμ. Κατά τον Χάντιγκτον έχουμε πόλεμο πολιτισμών. Δεν το πολύ θέλουν να το δέχονται εδώ οι άνθρωποι. Για τον Τάκη Θεοδωρόπουλο είναι δεδομένο. Τα υπόλοιπα είναι δικά σας, φίλες και φίλοι. Εγώ θα κάλεσα σήμερα τον κύριο Ζαν Κοέν, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα ότι σήμερα είναι η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά. Ευκαιρία να ευχηθώ σε έναν συμπατριώτη εβραϊκού θρησκεύματος. Χρόνια πολλά, κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
1: Για χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εσείς λοιπόν στην πίστη σας έχετε αυτό που λέμε την Βυζαντινή ίνδικτο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή ότι η χρονιά αρχίζει το Σεπτέμβριο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το έτος 5.800 τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Από την αυτή του κόσμου, από την
0: Σας
1: γύρω.
0: Έχω πει την ιστορία, νομίζω θα την επαναλάβω, είναι από τα ωραιότερα. Κάποτε είχα έναν φίλο, δυστυχώς έτρεχε πολύ γρήγορα στη ζωή του και τον χάσαμε. Έφυγε σε ένα τροχαίο πιτσιρικάς, κοντά στα 30. Ένα εφιέστατο παιδί, ο Παναγιώτης, ο Πάνος. Τρώμε ένα βράδυ με φίλους οι οποίοι είναι του εβραϊκού θρησκεύματος, ένα βράδυ με φίλους μας, και λέει λοιπόν στον φίλο, του λέει σε ποιο έτος είστε, και λέει αυτό, και λέει ο άνθρωπος, είμαστε στο 5.000 τόσο, είμαστε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, του λέει για πες μου πώς οργανώσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι από την ίδρυση του κόσμου. Τώρα
0: ναι.
1: Να μην μου πείτε πώς το μετρήσαμε.
0: Όχι, προχωρώ, κύριε Κοέν. Αυτά είναι για άλλες. Είναι για το Σάββατο και την Κυριακή αυτά τώρα. Λοιπόν, εδώ θα προσπαθήσουμε. Έχω ήδη βγει και από το χρόνο, διότι έχω πολύ, όπως πάντα, πυκνίλι. Αλλά το κεντρικό θέμα για το οποίο σας κάλεσα, αφού μας πείτε και τη γνώμη σας για την σημερινή 11η Σεπτεμβρίου και του θέματος το οποίο ζει, δηλαδή η Δύση δεν μπορεί να βγει από αυτήν την ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτύχει και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ σε ό,τι επιχείρησαν, τώρα αποτυγχάνουν στο Ιράν. Και την ίδια ώρα εγώ σας κάλεσα για το εξής, κύριε Κοέν. Διαβάζω αυτήν την αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτς ότι ο Νετανιάου, ο Πρωθυπουργός, γνώριζε μέσω του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την επικείμενη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά δεν έπραξε τα δέοντα. Τι λέτε, τι γίνεται αυτό, είναι μια ιστορία που μπαίνει στο μήλο της προεκλογικής περίοδου, έχει βάσεις, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, προσωπικά, αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ακόμα δεν έχει αποδειχθεί τελικά τίποτα, ή μάλλον αν θέλετε βρίσκεται στην περίπτωση αυτό να αποδειχθεί κάτι. Γνωρίζοντας την εφημερίδα, η οποία είναι αριστερή και μάλιστα πολλές φορές extreme αριστερά.
0: Ναι.
1: Είναι από το 1909 στο Ισραήλ αυτή η εφημερίδα. Γνωρίζοντας το συντάκτη της, γνωρίζοντας τον Νετανιάου τον ίδιο και τις συνθήκες που περιέβαλαν εκείνη την εποχή το Ισραήλ και τον Νετανιάου, που ήταν σε δικαστήρια και προσπαθούσε να τα αποφύγει, προσωπικά πιστεύω ότι ήταν σίγουρα αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Διότι
0: γι' αυτό σας θαυμάζω, κύριε Κοέν. Το λέω και φωναχτά και το λέω έτσι για να ακούν και οι οχτροί μας, επειδή σας φιλοξενώ και λένε μα φιλοξενείς την άποψη του Ισραήλ και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό σας θαυμάζω, για όλη αυτή την αντίληψη που έχετε και το ταπεραμέντο βέβαια για να τα εκφράζετε όλα αυτά. Ορίστε, με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Σας το πει και άλλη φορά. Εγώ τα ακούω, η μάνα μου τα πιστεύει κιόλας. Δεν
0: η μαμά μπορεί να πιστεύει και ότι πίστευε και η μαμά του Σεγγελά, βέβαια, αν το θυμόσαστε.
1: Ναι.
0: Για το που είναι πιανίστας ο γιος της. Λοιπόν,
1: ναι, ακριβώς,
0: τα σέβη μου στη μαμά πάντως. Με συγχωρείτε, τα σέβη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ. δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν κράστα τα παρμαλιώτικα, ήταν σε δίκη. Ο λόγος τον οποίο προσπαθεί να κρατηθεί στην αρχή είναι για να μην πάει στην Μπουζού. Δηλαδή έτσι και τελειώσει ο πρωθυπουργός και είναι απλώς, ακόμα και απλώς βουλευτής να είναι.
0: Και τώρα
1: είναι
0: αν χάσει, λέτε δηλαδή, αν μεθαύριο τέλος Οκτωβρίου χάσει, πάει Μπουζού δηλαδή, έτσι, αυτό.
1: Εννοείται, γιατί θα γίνει, θα συνεχιστεί η δίκη, δεν θα έχει πια τον τρόπο να πει, ξέρετε, θα πρέπει να έχουμε στο δικαστήριο.
0: Εκτός και αν έρθει ο Φιλαράκος από την Ουάσιγκτον και πήγε στον ανώτατο δικαστή, χάρισε την τώρα ή την καλοπαλικάρι, είναι φίλος μου.
1: Ναι. Και ειδικά σε αυτόν τον δικαστή, ο οποίος είναι πραγματικά άμεπτος, δεν τον πρόεδρο του Αριουπάγου εκεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει βολή ότι έπρεπε να βρει κάτι για να μας κρατήσει. Γιατί δεν έκανε την περίφημη ερευνητική κρατική έρευνα που ζητάνε όλοι, όχι πολιτική, όπως είναι εδώ στην Ελλάδα που είναι στη Βουλή, το κάνουν με την ερευνητική διαδικασία στην Ελλάδα, την κάνουμε λίγο περίεργα. Κάθε κόμμα βγάζει το λικό τους από πρόρισμα και ξέρω, εκεί δεν είναι έτσι. Εκεί ο πρόεδρος του Αριουπάγου αναθέτησε έναν πρώην πρόεδρο να είναι ο πρόεδρος της, να είναι ο επικεφαλής της ερευνητικής επιτροπής. Και αυτός διαλέγει ποιους θέλει μαζί.
0: Λοιπόν, εσείς λέτε δεν έχει διερευνηθεί ακόμη, αλλά από αυτά τα δεδομένα που μας παραθέσατε, το πιστεύετε, αυτή είναι η προσέγγιση σας, και ότι υπάρχει βάση στην προειδοποίηση που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το συντομεύω λίγο για να το τρέξω.
1: Όπως επίσης υπήρχε βάση για τα χρήματα που είπε πάλι αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ότι ήρθε ο Νετανιάου και έλεγε: σε παρακαλώ, δώσε μου και άλλα λεφτά για τη Χαμάς.
0: Ναι. Και ότι είχε προειδοποιηθεί ότι ο Ανουάρ, ο συγχωρεμένος πια, ετοίμαζε μια κατάσταση, διότι είχε απογοητευτεί νιώθοντας ότι τον, όχι προδομένος, πώς να το πω, ότι τον είναι παραπεταμένος στην προσπάθεια συγκλήσεως με το Ισραήλ, της Χαμάς εννοώ. Αυτό δεν είναι το νόημα?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Τώρα, δεύτερο θέμα. 12 κράτη πλην Ελλάδος και Κύπρου, και το κατανοούμε αυτό για ποιο λόγο όχι. 12 κράτη, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς, Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισλανδία επέβαλαν κυρώσεις στο Ισραήλ λόγω δυτικής όχθης. Τι λέτε από αυτού?
1: Λέω ότι καλά κάνανε, υποτίθεται ότι που επιβάλλαν κυρώσεις, διότι δηλαδή, τι κάνανε, πειράξαν το Ισραήλ από αυτές τις κυρώσεις? Όχι, αυτοί που θα υποφέρουν θα είναι οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα και δεν μπορούν να τα βγάλουν στο εξωτερικό, οπότε τα βγάζουν μέσω Ισραήλ. Το να τα απογορεύεις, ο αγρότης της δυτικής όχθης θα υποφέρει και όχι ο μέσος Ισραηλινός πολίτης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, με όλες αυτές τις φανφάρες, αυτό που δυτική όχθη, θα βάλω εμπάργο στα προϊόντα, τρέξανε να ζητήσουν η Ευρώπη να πάρει και αυτή τον αχιλλέα για προστασία της.
0: Ναι. Επικροτείτε την υφαρπαγή εκτάσεων που θεωρούν οι Παλαιστίνοι ότι είναι δικές τους οι εκτάσεις από το κράτος του Ισραήλ και μέσω επίκων?
1: Βεβαίως, έχει δίκιο. Οι Παλαιστίνοι έχουν δίκιο σε αυτό το θέμα 100%.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς δεν θέλουν και οι ίδιοι την ειρήνη, οι ηγέτες τους. Ναι. Γιατί δεν τους συμφέρει.
0: Ναι. Δεν θέλουν το κράτος δηλαδή.
1: Δεν θέλουν κράτος Παλαιστινιακό. Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Γιατί άμα γίνει κάτι Παλαιστινιακό, δεν είσαι πια ο απόλυτος άνθρωπος ο οποίος μαζεύει τα λεφτά σου όπως θα θέλεις εσύ και δεν είναι λογαριασμός.
0: Ο ευάλωτος που λέμε, προεκτείνω την έννοια της, την λέξη, το πώς εφαρμόζεται, ας πούμε, έτσι, μάλιστα. Φεύγουν από την κατάσταση ευαλωτότητας λοιπόν, μάλιστα.
1: Αλλά έχουν απόλυτο δίκαιο οι Παλαιστινοί και στο θέμα της κατοχής 100%. Στο έχω ξαναπεί, αν ήμουν Παλαιστίνιος θα ήμουν σε αντιστασιακή ομάδα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γιατί κοίταξε, το να γεννιέσαι, να μεγαλώνεις, να κάνεις παιδιά και όλα αυτά και να πεθαίνεις υποκατοχή δεν είναι ηθικό καταρχάς. Αλλά και αν θέλετε και πρακτικά είναι χαζό για το Ισραήλ. Δεν συμφέρει.
0: Εδώ κλείνουμε και θα έλεγα, εύχομαι να απολαύσετε και σήμερα το μπάνιο σας με την εγγονή σας. Ζητώ συγγνώμη που σας θερώ το χρόνο με το παιδί. Θα προσπαθώ, παρότι απολαμβάνω τις συζητήσεις όσο δεν μπορεί να φανταστείτε, αλλά θα προσπαθώ να μην σας στερώ το χρόνο. Λοιπόν, ευχές στην οικογένεια, χάρηκα κύριε Κοέν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε
0: καλά, γεια σας. Λοιπόν, τώρα, έχω ετοιμάσει ηχητικά. Έχουμε ένα λεπτό. Όταν τώρα δεν τα προλαβαίνουμε τα ηχητικά. Το επόμενο ημίωρο θα συνδεθούμε πρώτα απ' όλα με τη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο Δημήτρης Βενιέρης, η Βιργινία Δημαρέση και θα είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης, εννοείται. Και θέλω να σταθώ, στα θέματα που εσείς ζητάτε, θίγετε, επαγγελματίες, αν ικανοποιηθήκατε ή όχι από την έκθεση, θέλω να σταθώ σε αυτά τα ζητήματα, όμως δεν μπορώ, είτε έχω και τον πειρασμό, δεν με αφήνω πειρασμός δηλαδή, να μην παραθέσω όλα αυτά τα ηχητικά με Τσίπρα, Κουτεντάκι και Παπά, δεν μπορώ να φανταστείτε, δηλαδή πώς όλοι μαζί, ξεφτύλισαν και οι τρεις μαζί, και ο Τσίπρας και ο Κουτεντάκης και ο Παπάς, πολύ ωραία ιδέα της φορολόγησης των υπερπλουσίων, η οποία δεν πρόκειται να συμβεί, εννοείται. Δεν θα γίνει, δεν το συζητώ, αλλά πρέπει να το ακούσετε από τα ηχητικά, πώς ξεκινάει και πώς το ξεφτυλίζουν μόνοι τους. Το μόνο που έχω να πω πάντως είναι ότι όταν με το καλό θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρώ σίγουρο, γράψτε το αυτό, όπως το λέει ένας φίλος μου και το έλεγα στην τηλεόραση, μου το ανέλυγε χθες, μου λέει, φιλαράκο μου, δεν καταλαβαίνεις, ότι έρχεται έμφυα στις καταθέσεις, εννοείται όχι των υπερπλουσίων Ελλήνων, στη δική σου και στη δική μου, και επίσης θα έρθει φόρος και στο στρώμα. Το λέω καλές μου κυρίες, γιατί είστε πιο πολλές οι κυρίες σε σχέση με τους κυρίους, που τα κρύβεται από κάτω και έρχεται ο άλλος και σας λέει παραμύθι ότι ήρθε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και θα σας αρρώσουν και θα σας κάνουν, θα σας δώνουν, και εσείς θα παραδίδετε τις οικονομίες σας κάτω από το στρώμα. Αυτές θα φορολογηθούν μια μέρα. Εντάξει, δεν το πιστεύετε, το θεωρείτε υπερβολή. Κανένα θέμα. Και το 2015 όταν προειδοποιούσαμε λέγατε ότι υπερβάλλεις, Άρη μου, τι ωραία που θα είναι τα πράγματα όταν θα έρθει ο Αλέξης με τον Καμένο. Μόνο με γέλιο μπορώ να απαντήσω και με καλή καρδιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Στις Φλόγες τυλιχθήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Στη Βόρεια Γαλλία τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Από την πλευρά του Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου συναντιόμαστε στο Παναθηναϊκό Στάδιο προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη του Μάνου Λοΐζου και να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά στη θεσμική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι ότι μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Όσοι δεν τα πάρετε από την Ticketmaster, μπορείτε να πάτε στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 από τις 8 το πρωί και τα Σαββατοκυριακό έως τις 10.30 το βράδυ, ή αλλιώς Τσακάλοφ 14 στο Κολονάκι και Σαββατοκυριακό, δεν εννοώ μόνο σήμερα, και Σαββατοκυριακό από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ θα είναι ανοιχτό το ταμείο. Τα τρόλεϊ γραμμές 2, 4, 10, 11 θα κυκλοφορήσουν έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: εκλειπώντα συγγραφέα. Ο ίδιος δεν ήθελε τον όρο φιλόσοφος, ήθελε το φίλο φιλόσοφος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, πάντα στις 9 το πρωί και την Κυριακή την ίδια ώρα, ο Θάνος Βερέμης στη δεύτερη μας συνάντηση για την Βρετανική Αυτοκρατορία, γιατί τώρα το φθινόπωρο θα παρουσιάσουμε τις μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Υποσχέθηκα, κυρίες και κύριοι, ότι θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη αφού εξελίσσεται η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, για να ακούσουμε τη Θεσσαλονίκη να ακούσει και εκείνη εμάς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Στάτους 107,7. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Άρη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία Δημαρέση. Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
3: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν,
1: θα έχουμε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό τρίγωνο.
0: Ναι, και κυρίως θέλω να ακούσουμε, θέλω να περιστραφούμε, προσέξτε. Προτείνω την ατζέντα. Έχω τον πειρασμό να σας βάλω 5 ηχητικά πως ο Τσίπρας μαζί με τον Κουτεντάκη και τον Παπά κατέστρεψαν την ιδέα του Τσίπρα για την υπερφορολόγηση των υπερπλουσίων.
1: Και γιατί χρειάζεται 5 ηχητικά, μόνο του Κουτεντάκη είναι αρκετό.
0: Όχι, για να θέλω να εξηγήσω πώς το ξεκινάει ο Τσίπρας και πώς το ξεφτιλίζουν όλοι μαζί.
1: Εντάξει, θα βάλει την ατζέντα ο Άρης, αλλά εγώ...
0: Όχι. Δεν θα με παρασύρει
1: Θα το κάνουμε στη λίστα, πώς την τρόικα.
0: Δεν θα με παρασύρει ο πειρασμός. Θέλω να μείνουμε στις διαμαρτυρίες, επειδή είσαι και εσύ και η Βιργινία και εσύ, Δημήτρη, είσαι μέσα στην αγορά και ο Νίκος εννοείται, να μιλήσουμε για τους δυσαρεστημένους, οι οποίοι είναι πιο κοντά, είναι δυσαρεστημένους προς το Μητσοτάκη, οι οποίοι θέλω να καταλάβω από εσάς και να σας ακούσω αν εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένοι ή κάπως, ρε παιδί μου, λιάνθηκε αυτή τους η κόντρα, μιλάω για μικρομεσαίους και τα σχετικά. Πλην όμως, έχω κάνει ρεπορτάζ για σας. Έχω κάνει ρεπορτάζ για σας, επειδή μου έρχονται μηνύματα ότι υπάρχουν λίγα δρομολόγια νωρίς το πρωί και ταλαιπωρείστε στο μετρό. Ρώτησα τον κύριο Ταχιάο.
2: Όχι. Δεν ισχύει αυτό, Άρη.
0: Συγγνώμη
2: που παρεμβαίνω, γιατί κάθε μέρα με το μετρό έρχομαι στη δουλειά μου, εδώ και πολλούς μήνες πλέον.
1: Δεν ισχύει, Άρη, δεν
2: ισχύει. Ίσα-ίσα, κάθε 3 λεπτά έχουμε στυρμό και προς την
0: πλευρά. Εμένα μου φτάσαν αυτά, γι' αυτό τηλεφώνησα.
1: Τώρα, κάποια στιγμή, κάποιο δεκάλεπτο, κάποιο πρόβλημα υπήρξε, δεν ξέρω. Αλλά εμείς τώρα αυτές τις μέρες, επειδή και εγώ κινούμαι πάρα πολύ με το μετρό, γιατί έχουμε δεύτερο στούντιο μέσα στην έκθεση και εκπέμπουμε από εκεί. Όσο κατεβαίνω κάτω, Άρη, πάνω από 1-1,5 λεπτό δεν περιμένω.
0: Ο κύριος Ταχιάος μου έγραψε. Τα δρομολόγια μετρό Θεσσαλονίκης έχουν αραιώσει μόνο στο τμήμα Μαρτίου Νέα Ελβετία, όπου βρίσκονται 2 σταθμοί, γιατί μπήκε στο δίκτυο κλάδος της Καλαμαριάς. Η αραίωση αφορά κυρίως τα πολύ πρωινά δρομολόγια που δεν έχουν ζήτηση. Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ακόμα 6 σειρμών θα πυκνώσουν σε όλο το δίκτυο. Νίκος Ταχιάος.
1: Ναι, εκεί είναι λίγο στην άκρη του σειρμού. Μπορεί εκεί στη Μιχάλα να υπάρχει αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέλω να ακουστεί και στη Θεσσαλονίκη είναι το εξής. Το πρωί στην τηλεόραση ο Νίκο Δημήτρη και Βιργινία, Δημήτρη και Νίκο, Δημήτρης Οικονόμου, φεύγοντας όταν τελειώσαμε την συζήτηση.
1: Πόσο να αντέχεις αυτόν τον άνθρωπο, δεν αντέχετε.
0: Ποιον από όλους, ποιον τον Οικονόμου. Όχι, μια χαρά.
1: Πλάκα κάνω.
0: Ξέρεις, με τον Οικονόμου ξέρεις ότι είμαστε συμμαθητές. Πήγαμε όλα τα χρόνια γυμνασίου Λυκείου.
1: Από μικρός αυτός ήταν Ολυμπιακός και εσύ ΑΕΚ.
0: Δεν θυμάμαι τι ήταν, ναι, πραγματικά εγώ ήμουν ΑΕΚ, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν ο Οικονόμου. Ναι. Αλλά τώρα ο Οικονόμου, ξέρεις, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Είναι πρόοδος αυτή για έναν Ολυμπιακό, έτσι. Και ότι μπορεί να χάνει και ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό
0: δεν το δέχονταν μέχρι πρότινος. Λοιπόν. Τώρα, ο Οικονόμου λοιπόν είπε, Νίκο, ότι ακούει στην αγορά ότι θα δεχθούν βολές από την ΕΚΤΟΥ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες ως προς τις συνθήκες δανεισμού στην Ελλάδα. Το άκουσε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο, και μου στείλε μήνυμα.
3: Ναι.
0: Μου λέει, μου μετέφεραν στελέχη της Τραπέζης Ελλάδος αυτά που είπε σήμερα το πρωί στον Σκάιο Οικονόμου, όπου ήσουν και εσύ παρόν. Θέλω να σου πω ότι καμία καμπάνα της ΕΚΤΟΥ δεν χτυπάει για τις ελληνικές τράπεζες. Το διαψεύδω κατηγορηματικά.
3: Ναι,
0: προσπάθησα,
3: μισό λεπτό
0: και ένα άλλο τεχνικό σημείο. Προσπάθησα μέσω Κωνητόπουλου να κάνω και μια σύνδεση με την TV, αλλά δεν το κατάφερα. Οπότε θα τα πω τη Δευτέρα στην τηλεόραση. Ναι, γεια, λέγε.
3: Λέω, έχουμε προεκλογικό κλίμα. Το προεκλογικό κλίμα χωρίς κακές τράπεζες.

0: δεν υπάρχουν, οι οποίες έρχονται καμπάνες, είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή ακόμα και τώρα που έχουμε μια ομαλή σχετικά περίοδο, που έχουμε τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που προηγήθηκαν, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που έρχονται μέσω της αναπτυξιακής και των τραπεζών, οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο κανονικά όσο κακός που πρέπει να το τραβήξουμε για κάποιο λόγο το αυτή. Έτσι. Χωρίς να παραγνωρίζω το γεγονός ότι οι τράπεζες ενδεχομένως να είναι και αντανάκλαση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, θα έλεγα εγώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ένα ακόμη εκτός του προγράμματος, πρέπει να το πω για να πιστεί ο άνθρωπος ότι ασχολήθηκα με το θέμα του. Όταν μιλήσατε και αναφερθήκατε στο ποια είναι η αναλογία και η ποσόστοση ιδιωτικών και κρατικών περιπτέρων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πήρα παιδιά, Βιργινία και Δημήτρη, πήρα μια επιστολή στις 4 Σεπτεμβρίου. Ας μην πω τώρα το όνομα του ανθρώπου, υπογράφεται κανονικά, ο οποίος έχει μια ολόκληρη στατιστική που διαψεύδει ότι υπάρχουν, δηλαδή ότι υπάρχουν ιδιωτικές, αλλά το κράτος καπελώνει τα πράγματα, η κρατική παρουσία, και προτρέπει τον Κυριάκο να το καταλάβει και να σταματήσει να πηγαίνει εκεί. Αυτά.
2: Ναι, τα στοιχεία αυτά ήταν απλά που μας έδωσε ο κύριος Σεντεμίδης,
1: ναι,
2: ο πρόεδρος της ΔΕΣ.
1: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο άνθρωπος εδώ παραθέτει τα δικά του, γιατί από ό,τι κατάλαβα πήγε να πληρώσει και διαμαρτύρεται και για τα...
3: 12 ευρώ έχει γίνει η είσοδος, ενώ ήταν πέρσι νομίζω 10, προπέρσι 8.
2: Για το εισιτήριο λες τώρα.
1: Όχι, από ό,τι κατάλαβα είναι εκθέτης.
3: Ως εκθέτης. Λοιπόν, επειδή το ξέρουμε το θέμα όσο ελάχιστη, και γι' αυτό μπορώ και επέρομαι. Το ψάχνω εδώ και χρόνια. Δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι, και εγώ είμαι από τους πρώτους που 20-25 χρόνια φωνάζουν, δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι έλεγαν, εγώ το έλεγα λίγο χοντρά, βόμβα, μπούμ, όλη η έκθεση και χτίσιμο από την αρχή.
1: Μάλιστα.
3: Κάθε χρόνο διολύσθαινε η έκθεση, γιατί όλοι συμφωνούσαν ότι πρέπει να την αναβαθμίσουμε, όλοι συμφωνούσαμε ότι δεν γίνεται τα περίπτερα να είναι γεμάτα από κράτος, από κράτος, όπου το πρώτο Σαββατοκύριακο έρχονται γιατί είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί κλπ. Και μετά τα περίπτερα είναι εκεί κουκλάκια, πολλά λεφτά, αλλά άδεια. Δεν γίνεται. Μια έκθεση πρέπει να αφορά κυρίως στους ανθρώπους της αγοράς, εγχώριους ή μεδαπούς και αλλοδαπούς, ώστε να γίνονται δουλειές και να έρχεται κόσμος. Διαφορετικά δεν είναι έκθεση. Είναι ένα πανηγυράκι. Ο Ομιλών το υποστηρίζει 25 χρόνια. Για να καταντήσουμε και όχι να καταλήξουμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Ευθύνες είναι διαχρονικές από τότε που αποφάσισαν κάποιοι να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πολιτικό, απεργιακό, κινητοποιητικό, όπως ήταν αυτό, σκηνικό του πρώτου Παρασκευό Σαββατοκύριακου, το οποίο και θάβει τις επόμενες μέρες. Από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη-Πέμπτη, ακροβολισμένοι αστυνομικοί, κλούβες, πράγματα, θάματα, περίκλειστη πόλη, κατά τα άλλα γιορτάζαμε. Είναι σαν να κάνεις τη γιορτή σου, Άρη, και να βάλεις γύρω-γύρω security. Εμπόδια και λοιπά να έρθει ο κόσμος. Κάπως έτσι ήταν η έκθεση χρόνια. Βέβαια τώρα με το νέο project, το οποίο είναι σε εξέλιξη, μοιάζει τα πράγματα να παίρνουν τον δρόμο τους. Το εύχομαι εγώ από καρδιάς να γίνει ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος, να έρχονται και να κάνουν και αυτά που θέλουν να κάνουν τα πολιτικά σχήματα κόμματα, αλλά περισσότερο να γίνονται δουλειές από τους ανθρώπους αγοράς.
1: Και επειδή είναι καθιερωμένο, θα μπορούσε, Βιργινία, Νίκο, κύριος ο εκάστοτε πρωθυπουργός να εξαγγέλει την οικονομική πολιτική το Σεπτέμβριο, αλλά να μην συνδέεται, τι λέτε, με τόσο
3: Τρεις μέρες νωρίτερα.
0: Έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα.
3: Τετάρτη-Πέμπτη.
0: Ναι. Μπράβο, έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα. Έχουμε μπερδέψει την ομιλία προς το έθνος, το αυτό το State of the Union, που σε άλλες χώρες γίνεται την πρωτοχρονιά συνήθως. Σε εμάς γίνεται το Σεπτέμβριο και αυτό δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Δεν ενοχλεί. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, να απευθύνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να μιλάει για την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, με την έκθεση που, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, είναι σημείο συνάντησης εκθέσεις. Δηλαδή, το κλίμα που έχει η Θεσσαλονίκη δεν είναι κλίμα έκθεσης. Και το λέω αυτό γιατί έτυχε λόγω ρεπορτάζ να πηγαίνω 10 συνεχόμενα χρόνια στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του Βερολίνου και του Λονδίνου, δεν έχουν καμία σχέση. Και σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν υπουργοί, σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν αρχηγοί κρατών που πήγαιναν να υποστηρίξουν τουριστικά τη χώρα τους. Παρόλα αυτά, υπήρχαν και επικρατούσε το ιδιωτικό στοιχείο. Δηλαδή, οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες τι κάνουν, κλείναν συμφωνίες. Συναντιόντουσαν, υπήρχαν και εκδηλώσεις. Υπήρχε και ένα κλίμα, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι συναντιόντουσαν στα περίπτερα, ήταν κάθε μέρα γεμάτα με κόσμο.
1: Άρα, για πρέπει να το αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να τολμήσει, αν κερδίσει ο Πρωθυπουργός, να είναι ένα από τα κεντρικά θέματα, ότι πάρει να το αλλάξει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, φυσικά. Αυτό το λέμε εδώ και χρόνια.
3: Βέβαια,
2: ξέρετε πόσα κόμματα είχαμε χθες την έκθεση, για να σας δώσω να καταλάβετε. 4. Είχαμε την κυρία Καριστιανού, είχαμε τον κύριο Κουτσούμπα, είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και είχαμε και τον κύριο Νατσιό. Που κάνουν όλοι ταυτόχρονα ομιλίες, περίπτερες, στα περίπτερα, συνέντευξη τύπου.
1: Οκ, ωραία. Χαβαλές ο Λέ και ο ευτελισμός ενός θεσμού. Πάμε παρακάτω. Είναι ικανοποιημένοι οι μικρομεσαίοι, Δημήτρη Βενιέρη.
3: Κοίταξε.
1: Από αυτά που άκουσαν ή λιγάκι ή καθόλου.
3: Νομίζω ότι μιλάμε για την κερκίδα και όχι για τον αγωνιστικό χώρο. Τι εννοώ. Για να είναι ικανοποιημένοι οι μικρομεσαίοι, μαγαζάτορες, επιδηματίες και άλλοι, θα πρέπει να κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Όταν το χρήμα κυκλοφορήσει, όλοι αυτοί θα είναι κερδισμένοι. Τώρα το να μαλώνουμε για τις γωνίες του πίνακα, με το αν τα τεκμήρια, αν χωρίς τεκμήρια. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, είδα τη λίστα των φορολογικών δηλώσεων των ανθρώπων οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί με τεκμαρτό τρόπο προσδιορίστηκε ο φόρος τους. Εντάξει, παιδιά, είναι άγριος ο τεκμαρτός τρόπος άμα δεν πάει καλά η επιχείρησή σου. Νιώθεις λίγο αδικημένος γιατί λες, κοίταξε να δεις, επαναπαύονται. Λένε με τεκμήρια σε φορολογώ τόσο. Ο δίπλα ο οποίος κλέβει φορολογείται το ίδιο με εμένα που δεν κλέβω. Είναι σωστό αυτό που λένε. Από την άλλη μεριά όμως, βλέποντας την λίστα με τα ποσά που δηλώνονται κάθε μήνα, κάθε χρόνο, λες ρε φίλε, δεν γίνεται αυτοί οι επαγγελματίες να ζουν με 300 και 400 και 500 και 800 ευρώ το μήνα, όταν τους ξέρεις για να κλείσεις ραντεβού θέλεις 2 εβδομάδες πριν να πάρεις τηλέφωνο. Είναι μια συνθήκη την οποία δεν έχει λύσει κανένας. Άλλωστε, προχθές το έλεγα γιατί είχαν ένα εκπρόσωπο, ήταν ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη τηλεόραση. Λέω, συγγνώμη λίγο, ωραία, εντάξει, εναντίον του τεκμαρτού προσδιορισμού. Το ξεκίνησε ο Τσοβόλας. Το κάνατε ακόμη και στο ασφαλιστικό σύστημα, εσείς με τον Κατρούγκαλο. Το κάνει τώρα και μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Για να το κάνετε όλοι, σημαίνει ότι δηλώνετε μια αδυναμία να εντοπίσετε το πραγματικό φορολογητό εισόδημα των Ελλήνων. Εκείνη η γκρίνια στον τεκμαρτό προσδιορισμό. Μάλιστα. Γιατί το άλλο μόνο με περισσότερα χρήματα στην αγορά λύνεται. Άρα, ό,τι και να κάνουμε. Γιατί το ίντερνετ, οι αγορές, τα ηλεκτρονικά εμπόρια, όλα αυτά έχουν εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας και δυστυχώς έχουν πιέσει και πιέζουν πάρα πολύ τους επαγγελματίες.
2: Η εστίαση, ας πούμε, που είναι ένας σημαντικός κλάδος με χιλιάδες επαγγελματίες, δεν είναι ευχαριστημένη. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως με εκπροσώπους εδώ στον στάτους της εστίασης και μας είπαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τα. Από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν πάνε κακά όμως. Πάνε κακά, δηλαδή είναι άδεια τα τραπέζια.
2: Οι ίδιοι λένε εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μείωση του τζίρου. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσοστό, αλλά υπάρχει μείωση του τζίρου.
1: Έχω τώρα καιρό να ανέβω πάνω, δεν ξέρω τι να σας
3: μπορεί
1: πω.
3: Να αφορά στο αλκοόλ, το οποίο περιορίστηκε.
2: Το αλκοόλ, όντως έχει περιοριστεί πάρα πολύ.
3: Γιατί όταν βγαίνουμε τώρα όλοι λόγω των μέτρων τα οποία και καλώς ελήφθησαν. Με το αλκοόλ και με την οδήγηση και λοιπά παρασύρει ο ένας τον άλλον και έχουμε περιορίσει. Προχθές διάβαζα τα στοιχεία στην Ελλάδα των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο των αλκοολούχων ποτών και είναι, η πτώση είναι εξαιρετικά μεγάλη.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό να κάνουμε διάλειμμα. Νίκο, ναι. Με συγχωρείς, να κάνουμε διάλειμμα, ναι. Παιδιά.
3: Όπως θέλετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Θεσσαλονίκη, καλημέρα, σας ακούτε.
3: Φυσικά ακούμε.
1: Πολύ ωραία, καλημέρα σας για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι ότι όταν συζητώ μαζί σας. Λοιπόν.
3: Είμαστε εδώ στο Status FM, χαιρόμαστε κάθε φορά που τα λέμε. Η Βιργινία δηλαδή είναι μέσα τρελή χαρά. Εγώ έτσι και έτσι.
1: Εντάξει. Θα επαυξηθεί, θα επαυξηθεί. Λοιπόν, επειδή λοιπόν. αφιερώνω στη Βιργινία. Νίκο μου. Είχα το πρωί ζήμωση με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ενίοτε συμβαίνει μες την εβδομάδα. Λοιπόν, πέραν από τα διαβάσματα στο liberal.gr, ζυμωνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο Νίκος Ανδουλάκης που θα ανέβει αύριο πάνω, σήμερα. Λοιπόν, και τόσο και ο Αλέξης Τσίπρας που βέβαια κλεφτήκαν τα προγράμματά τους, δεν θα μπω τώρα σε αυτή την κωμωδία, διατείνονται ότι θέλουν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο, αλλά δεν μας λένε πώς θα γίνει αυτό, πώς το έχουν στο μυαλό τους. Εχθές μου λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ότι εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης φορώντας μετά από καιρό γραβάτα, το λέω εγώ αυτό, γιατί που και που ο Πρωθυπουργός να μην παριστάνει τον Τσίπρα, να φοράει τη γραβάτα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πήγε σε μια εταιρεία που είναι ακριβώς αυτό, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Μπορεί να μας πεις μια κουβέντα για να το ακούσει η Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ, και η υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Εννοείς την επίσκεψη που έκανε εδώ στα Μεσόγεια,
1: ναι, ναι, ο Πρωθυπουργός.
0: Έτσι. Ναι. Εντάξει, είναι μια εταιρεία τεχνολογίας.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι μια εταιρεία που πάσχουμε πραγματικά. Ένας τομέας ο οποίος είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω, όπως είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω και σε άλλους τομείς των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Επί της ουσίας η χώρα ψάχνει να βρει ένα παραγωγικό μοντέλο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πολλά φουγάρα. Τα οποία να έχουν βιομηχανίες, οι οποίες φαντάζονται ξαφνικά ότι θα γεμίσουμε φουγάρα. Εδώ δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ανεμογεννήτρια να τη βλέπουμε στο βάθος σε ένα βουνό, θα δεχτούμε τα πολλά φουγάρα. Αλλά τέλος πάντων.
3: Ξεχνάς όμως τη Θεοδόρα Τιτσάκη όταν έγινε αναπληρώτρια περιβάλλοντος που είχε πει θα γεμίσουμε τη χώρα με φουγάρα. Διότι εγώ το θυμάμαι αυτό.
0: Σωστό. Αλλά αυτό όταν λέμε παραγωγικό μοντέλο. Ναι. Η οικονομία παγκοσμίως έχει αλλάξει. Πλέον είμαστε εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι το πάρκο το Athens Life Tech Park της φαρμακευτικής. Είναι η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία η ELPEN του κυρίου Τρίφωνα και της οικογένειας, η οποία έχει κάνει μια επένδυση η οποία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και έχει δημιουργήσει ένα πάρκο βιοτεχνολογίας, το οποίο η αλήθεια είναι μπορεί να προσελκύσει πολλές startups εκεί γύρω-γύρω και να κάνουν τι. Αυτό για το οποίο, στο οποίο διακρίνονται πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες, δηλαδή στην έρευνα, στη βιοτεχνολογία.
1: Μην ξεχάσουν,
0: όλο αυτό είναι το μέλλον. Όλο αυτό είναι το μέλλον.
1: Μην ξεχάσω να καλέσω τον κύριο Τρίφωνα, γιατί είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, ξέρετε, από το Νίκο και Βιργινία και Δημήτρη, από το 2010-2011, όταν έκανα κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση βραδινές για την τιμή των φαρμάκων. Αξιόπιστος συνομιλητής ο κύριος Τρίφων, από τους εξαιρετικούς βιομηχάνους επιχειρηματίες που έχουμε.
3: Υπάρχουν...
1: Και του ορθολογισμού επιχειρηματίας, όχι και κανένας από αυτά που έρχονται τα νεφιλή.
3: Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι της αγοράς, όπως είναι και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι όταν τοποθετούνται, όταν καλούνται σε συνεντεύξεις και λοιπά, τους ακούς, χωρίς να είναι κομματικός, αμυγός, πολιτικός ο λόγος, έχουν να σου πούνε πράγματα τα οποία δείχνουν το αύριο.
1: Δύο λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, παραβιάζοντας όλους τους χρόνους και τα σχετικά όπως κάνω πάντα. Θέλω να σταθώ, Νίκο, αν μπορείς, και Βιργινία και Δημήτρη, αν το έχετε κι εσείς, από τη Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν έξω από τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, ή στην περίπτωση που διάβαζα προχθές στον κύριο αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, ενός επιχειρηματία, ο οποίος μου έγραψε ολόκληρο ιστορικό άνθρωπος, πώς έδωσε 30.000 ευρώ να ετοιμάσει τη μελέτη του για να δανειοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων και τελικώς τον πέταξαν έξω και λέει ο κύριος αντιπρόεδρος, δεν φταίω εγώ, φταίει η τράπεζα που καθυστέρησε να μας ετοιμάσει τα προγράμματα. Αυτά συγκροτούν διαμαρτυρία, Νίκο, Βιργινία και Δημήτρη, από
3: εγώ
1: τα βιωματικά σας.
3: Δεν το γνωρίζω το θέμα, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό. Δεν είναι κάτι...
0: Μπορώ να σας πω όμως κάτι να προσθέσω, ότι ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε τέλος Μαΐου, άντε να το είναι, έχει στείλει μια επιστολή τέλος Απριλίου. Όχι πιο πριν, αυτό μάθαμε από τις τράπεζες.
1: Τελειώνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης, μάλιστα.
0: Όχι, δεν τελειώσαν τα λεφτά. Σταματάει με κυβερνητική απόφαση το δανειακό σκέλος μέσω των τραπεζών όπως λειτουργούσε ως τότε, που ήταν τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, και το σπίτι μου 2 σε εξέλιξη. Και μεταφέρθηκαν όλα τα εναπομείνοντα κονδύλια στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και είναι το πρόγραμμα το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, που είναι 5 δις για δάνεια σε μικρομεσαίους. Άρα έφυγε από το σύνολο των επιχειρήσεων και πήγε μόνο στους μικρομεσαίους, που υπήρχε αυτή η μορφή από μέρος της συνδικαλιστικής ομάδας εκπροσώπησης ακριβώς. Και το δεύτερο, άλλα 2 δις που είναι για το σπίτι μου 3, το οποίο λένε ότι θα είναι με διευρυμένα πλέον κριτήρια, άρα θα μπορεί να ανοίξει. Αν και το πρόβλημα δεν είναι τα κριτήρια, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν φθηνά σπίτια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν σπίτια γενικώς.
3: Νιώθω την υποχρέωση, Βιργινία, το μήνυμα του κυρίου Κωνσταντινίδη,
2: λοιπόν,
3: για τον Άρη.
2: Ναι. Καλημέρα, λέει αγαπητή. Για τον κύριο Τρίφωνα εργάζομαι και είμαι περήφανος για όσα γίνονται. Τα στέλνω.
3: Σπηλιανός Κωνσταντινίδης το όνομά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Να είστε καλά, αγαπητέ Στέλιο. Παιδιά, από εβδομάδα τα επόμενα. Μπορείτε να το καθιερώσουμε αυτό, να συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα. Τι λέτε?
3: Όποτε θέλετε, είμαστε πολύ ωραία.
0: Από μένα, ναι, με χαρά.
1: Μπράβο. Από τον Νίκο έχει.
0: Αλλά να μιλάει περισσότερο η Βιργινία.
2: Καλημέρα, φυσικά.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, Βιργινία Δημαρέση. Καλημέρα, Δημήτρη Πενιέρη. Νίκο, καλημέρα. Φιλιππίδη, εμείς από Δευτέρα μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ διάλειμμα. Μισό λεπτό όμως να πω και κάτι ακόμη. Μου είπατε ότι πώς πάει η ιστορία των σεπολίων και της υπογειοποίησης της σιδηρογραμμής. Πήραμε τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, υφυπουργό μεταφορών, ο οποίος μας λέει: Η ενημέρωση που είχα μόλις από τους ελληνικούς σιδηροδρόμους είναι το έργο είναι σε εξέλιξη από τον ανάδοχο. Είχαν υπάρξει τεχνικές δυσκολίες, αρχαιολογία, μετατοπίσεις δικτύων και διασταύρωση με σύραγγα μετρό. Αυτές επιλύθηκαν πλέον και το έργο συνεχίζεται κανονικά. Εντός του 2027 θα κατεβεί κυκλοφορία υπογείως των τρένων εννοεί, ελευθερώνοντας την πόλη από τις ισόπεδες διαβάσεις, βελτιώνοντας τις συνθήκες κυκλοφορίας και θα γίνουν και εργασίες αστικής ανάπλασης στη ζώνη της παλιάς γραμμής. Καλημέρα στον Άρη, καλημέρα σας κύριε Κότσιρα, διάλειμμα, καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε από την ανάκτησή της. Οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβαστε στις 2:05. Και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12:30 τη νύχτα όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνα για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξη του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιρετίστηκαν.